0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4. Φόκου στον κόσμο.
1: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
2: Καλημέρα, από Φιλανδία.
3: Καλημέρα, το μάθαμε στον Κάρδη.
1: Από Βέλγιο.
4: Ιώνας από Μελβούρνη.
5: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
1: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
6: Από Ρόζενταλ.
7: Από Ζυρίκη.
8: Καλημέρα από τον Ταχάου.
9: Χάσολ, Φλαμανδία.
10: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
11: Καλημέρα από Ζάπια.
0: Καλημέρες. Φόκου είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουγε.

πει. Με δίδαξες τι πάει να πει διπρόσωπη γυναίκα. Να είμαι πιο προσεκτικός, να είμαι πιο προσεκτικός για να μου βάζω δέκα. Έκατσα, συλλογίστηκα. Έκατσα, συλλογίστηκα κι είπα στον εαυτό. Θα μ' αγαπήσω πιο πολύ

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Η πρώτη σκέψη.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα από Γαλλογερμανο Ελβετία.
3: Καλημέρα από Ολλανδία. Χάγη.
4: Καλημέρα. Θωμάς από Στουτγκάρδη.
5: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρουμανία, Βεσφαλία.
6: Καλημέρα από Κοπενχάγη.
7: Καλημέρα από το Ταχάου.
8: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
9: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
10: Καλημέρα από το ελληνισμό. Από Ζουρίχη.
11: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
12: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Φλαμανδία.
13: Καλημέρα από Νορβηγία.
14: Καλημέρα από Ζάμπια.
1: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM με το Καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.

0: μαχητικός.
1: Νικητής.
2: Ξεκάθαρος.
3: Όαση.
4: Παγκόσμιος.
1: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός.
6: Τιτάνιος.
4: Υπεύθυνος.
1: Φιλαλήθης.
4: Κέραιο κέραιο, λε παιδιά.
1: Φταγμένος.

Μέσα στα δυο σου χέρια απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό το λευκό πανί. Έφυγες

0: Focus FM με το Καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο και ελαιαποσημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
7: Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθέτες σας.
8: Και τώρα θα μάθουμε.
9: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
10: Το πρωί ξυπνάω στις 6 ώρα. Πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω, λέω.
11: Ας το διάολο, πρωί.
12: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουμε όπου θέλουμε μέσα σε αυτή τη χώρα.
13: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
14: Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Είμαι ρουφίχτρα! Θέλω κι άλλο!
15: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
16: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους είναι τρομερό.
8: Νευριάζετε όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
15: Γιατί όχι, κύριε Φτιά.
17: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
18: Σιγά τα αίματα, καλέ.
19: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
20: Με πέφτουνε στη γλώσσα σου, γρουσούζι.
21: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
22: Πήρατε, ναι. Να μην σας πω τι πήρατε.
23: Τέλος.
24: Τέλος.

Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλό πρωινό, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στη ραδιοφωνική μας συχνότητα, στον Focus FM 103,6, στη δικτύωση Ραδιομάχη 99,8 στα FM. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Η ώρα είναι 6 και 5 πρώτα λεπτά. Παλεύω να παραγγείλω τον πρώτο καφέ της ημέρας. Εν τω μεταξύ μου λέει τώρα, μπαίνω στην πλατφόρμα να παραγγείλω, μου λέει δεν υπάρχουν, λέει, διαθέσιμα μαγαζιά αυτή τη στιγμή στην περιοχή σας, αλλάξτε διεύθυνση. Και δεν το καταλάβω, δηλαδή τι να αλλάξω διεύθυνση, ρε παιδί. Να στείλω τον καφέ αλλού, τι να κάνω. Δεν τα ορισμένες φορές αυτή την τεχνολογία δεν μπορώ να την καταλάβω, ειλικρινά. Καλημέρα σας. Μηνυματάρες στο Viber 69 07 483 48 και 4. Ελάτε να πούμε καμία καλημέρα, να φτιάξουμε λίγο το πρωινό μας. Όπου ξημερώνουμε με 14 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με κατατόπους νεφελώδη ουρανό και την υγρασία στο 68%, με 16 βαθμούς ξημερώνει η πρωτεύουσα. Επίσης κατατόπους νεφελώδη ουρανό και την υγρασία στο 69%. Μας συναγωνίζεται στην υγρασία η Αθήνα, κοίτα να δεις. Από ό,τι βλέπω ανεβαίνει κι άλλο η θερμοκρασία, η μέγιστη θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε μια πιθανότητα βροχών στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, αλλά θα τα δούμε μετέπειτα αναλυτικά. Ο καλός καιρός τουλάχιστον συνεχίζει και από ό,τι φαίνεται θα είναι καλοκαιρινός ο καιρός σήμερα. Γενικότερα άργησε λίγο να μπει η άνοιξη, γιατί μέχρι και την Πρωτομαγιά δηλαδή μας έβγαλε την πίστη, αλλά εντάξει, οκ. Συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Καλημέρες λοιπόν στη Σούλα, με υγεία και χαμόγελα σε όλους. Στον πατέρα Παναγιώτη καλημέρα και αληθώς Ανέστη. Όσο και αν σου φανεί περίεργο, λέει, εμένα δεν μου πολύ αρέσει το καλοκαίρι, ζέστη και κουνούπια. Και εμένα, ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Ζέστη, παραλίες, φραπέδες όλη μέρα. Άστα να πάει, χάλια, χάλια. Και εμένα δεν μ' αρέσει τώρα που το σκέφτομαι. Αν και θέλω διακοπές, είναι η αλήθεια. Μπορώ να πάρω 2 εβδομάδες τώρα και 2 εβδομάδες μετά. Άραγες. Δεν μπορώ, απλά κάνω κι εγώ όνειρα. Τι να κάνω, παιδί είμαι κι εγώ. Συγκινήθηκα πρωί-πρωί. Ωραίο πράγμα η άδεια όμως. Ωραίο πράγμα η άδεια. Σαν την άδεια δεν έχει. Και ιδιαίτερα την καλοκαιρινή. Πατέρα Παναγιώτη, τελικά μου αρέσει το καλοκαίρι. Τελικά τώρα που το ξανασκέφτομαι μου αρέσει. Γεια σου Ντίνα μου, αληθώς Ανέστη, όμορφο πρωινό τεταρτίτσας όπως λες και εσύ. Και πάει και η εβδομάδα αυτή. Ναι, διότι ήρθε η τεταρτίτσα, πάει η εβδομαδίτσα. Έτσι ήθιστε να λέμε τέτοια μέρα. Αληθώς Ανέστη στη Μαρία, καλή και ευλογημένη Τετάρτη. Και να θυμόμαστε ότι άλλα είναι στο χέρι μας να τα... ότι όλα είναι στο χέρι μας να τα κρατήσουμε. Όχι ψέματα, άλλα είναι στο χέρι μας να τα κρατήσουμε και άλλα στο πόδι μας για να τα σουτάρουμε. Έτσι για να μην μας καλάνε την ημέρα και μας κλέβουν τα χαμόγελα. Έτσι ακριβώς, να χαμογελάτε, σας το έχω πει και άλλη φορά. Ποτέ δεν ξέρετε πότε θα σας πέσουν τα μπροστινά δόντια και αντρέπεστε να χαμογελάστε. Και τώρα έτσι πως είναι το πράγμα, που ο οδοντίατρος έχει γίνει είδος πολυτελείας, δεν υπάρχει. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την Ευκαρπία. Καλημέρα στον άλλο τον Κωνσταντίνο από την Αστυπάλια με 16 βαθμούς Κελσίου. Αληθώς Ανέστη Κωνσταντίνε μου. Καλημέρα στον φίλο τον Χρήστο, αληθώς Ανέστη. Καλημέρα στον Κώστα από τη Νέα Σάντα του Κιλκής. Καλημέρα στη Δέσποινα, αληθώς Ανέστη Δέσποινα. Καλημέρα στον Κώστα το Σκλιβάνο στην Ξηροκρίνη. Καλημέρα στο Σαλιάρι το Στέλιο. Αληθώς Ανέστη Στέλιο μου, καλημέρα, λέει, ομορφιά μου. Βγαίνω αργά στη δουλειά και σε χάνω. Δεν με νοιάζει να σηκώνει. Τι πάνω πει, βγαίνω αργά στη δουλειά. Τι δικαιολογία είναι αυτή τώρα, δεν το καταλαβαίνω. Μάθαμε, βγαίνω αργά στη δουλειά. Θα σηκώνεσαι να μ' ακούς. Τέλος, δεν υπάρχει. Ο άλλος Σαλιάρης που είναι τώρα, κάτσε να τον βρω ακόμα. Δεν έχει στείλει μήνυμα. Κωνσταντίνε, αν ακούς, στείλε μήνυμα ή στο τηλεφώνα. Καλημέρα στο φίλο τον Πασχάλη. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα. Η Μαρία λέει καφέ να πιεις και το Παγκόσμια ημέρα δίαιτας. Όχι, δεν είναι Παγκόσμια ημέρα δίαιτας σήμερα. Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας είναι σήμερα. Δεν θέλω, άσε που εγώ τον πίνω με ζαχαρίνη.
Αλλά εντάξει, μη μου τα χαλάτε τώρα. Σήμερα θα φάμε, θα σκάσουμε όλοι εμείς που έχουμε κάνει ένα κιλό παραπάνω και έχω χάσει, είναι η αλήθεια. Θα φάμε και να σκάσουμε, ρε. Και θα βγούμε και στις παραλίες και όποιος σας πει χοντρούς, φάτε τον και αυτό να ησυχάσουμε. Άισε τα κομμάτια. Μας ζηλεύουνε, ρε, επειδή έχουμε λεφτά και τρώμε. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια αναλυτική ματιά στο δελτίο καιρού, να δούμε πώς θα πάει σήμερα και να επανέλθουμε τόσο λίγο πάλι πίσω.

Καλοκαιρινός θα είναι ο καιρός για σήμερα Τετάρτη, σύμφωνα με την ΕΜΗ, καθώς η θερμοκρασία ανεβαίνει κι άλλο. Συγκεκριμένα για σήμερα Τετάρτη 6 Μαΐου θα έχει στα δυτικά νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις πρώτες πρωινές ώρες στα βορειοδυτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένουμε γενικά αιθρίο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Η ορατότητα τις πρώτες πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η άνεμη στα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4. Στα πελάγη θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια δυτική βορειοδυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 22 με 24 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις από το απόγευμα. Αναμένουμε αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 και από το απόγευμα νότιο-νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στο νόμο Αττικής αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3-4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί μεταξύ 11 και 25 βαθμών Κελσίου.

Οπότε λοιπόν γιόλο, καλοκαίρι, φτιάχνει ο καιρός. Λεφτά δεν έχουμε, αλλά δεν έχει να κάνει. Δεν έχει να κάνει. Θα πάρουμε μια ωραία τηλαστιχένια πισίνα, τη βάλουμε έξω στο μπαλκόνι. Αλλά προσοχή, υπάρχει κίνδυνος να φορολογηθείτε. Γι' αυτό, επειδή παντού καραδοκεί ένας ρουφιάνος, ζηλιάρης γείτονας, κρύφτε την, κρύφτε την.

Καλημέρα στο Γιάννη, δεν είμαστε χοντροί λέει, απλά έχουμε μεγαλύτερη επιφάνεια για χάδια, ορίστε. Σωστός. Και στην τελική εσείς οι γυναίκες τι να τους κάνετε αυτούς που έχουν κοιλιακούς πέτρα και δεν βολεύει και να ξαπλώσεις πάνω, είναι πολύ σκληρά πολύ. Ενώ εδώ όταν είσαι αφρατούλης ρε παιδί μου, τι ωραία ε. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, στο Λατομείο, στο Γρανίτη της Δράμας. Στον Διονύση καλημέρα. Λιθός Ανέστη, τι φωνάζεις πρωί πρωί λέει, μας ξύπνησες. Γι' αυτό φωνάζουν πρωί πρωί. Για να ξυπνήσετε, να μην τα λέω μόνος μου. Καλημέρα στον Ιδωμενέα, καλημέρα λέει ηγέτη των Ερτζιανών, καλή εκπομπή με υγεία, σε ακούμε στο στρατόπεδο. Στο στρατόπεδο, τι φαντάρος πεις. Σε πήρανε για, πώς το λένε, μετεκπαίδευση. Καλημέρα σε όλο το στρατόπεδο εκεί που μας ακούτε. Καλό πρωινό να έχουμε με υγεία. Σήμερα γιορτάζει ο Ιώβ. Επίσης είναι παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Σήμερα δεν κάνουμε δίαιτα. Φάτε ό,τι θέλετε. Εν τω μεταξύ τώρα πέρα από την πλάκα. Θα το πω μετά. Δεν θα το ξεχάσω. Πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 6 του Μαΐου τα προηγούμενα έτη. Και αυτό που ήθελα θα το πω μετά.

Σαν σήμερα το 1889 οι καραβανάδες, η συντηρητική παράταξη της Κρήτης, με ψήφισμά τους ζητούν την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Σαν σήμερα το 1968 η πιο βίαιη ημέρα του Γαλλικού Μάη με επίκεντρο το Quartier Latin, συγκρούσεις σώμα με σώμα χιλιάδων φοιτητών που διαδηλώνουν για την απελευθέρωση των συντρόφων τους και της αστυνομίας. 945 τραυματίες, από τους οποίους 345 αστυνομικοί και 422 συλλήψεις, το συνδικαλιστικό κίνημα στο πλευρό των φοιτητών. Σαν σήμερα το 1974 παρετεί το Γερμανός καγκελάριος Willy Brandt μετά την αποκάλυψη υπόθεσης κατασκοπίας υπέρ της Ανατολικής Γερμανίας, στην οποία ενεπλάκει ο στενός συνεργάτης του Γκίντερ Γκιγιόμ. Σαν σήμερα το 2007 ο Παναθηναϊκός κατακτά το τέταρτο του Final Four, νικώντας τον τελικό της την Τσέσεκα Μόσχας με 93-91 στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης ανακηρύσσεται MVP της διοργάνωσης και ο Φραγκίσκος Αλβέρτης κατακτά το τέταρτο κύπελο πρωταθλητριών με τον Παναθηναϊκό και φτάνει τους 19 τίτλους. Σαν σήμερα το 2010, με 172 ψήφους υπέρ και 121 κατά, ψηφίζεται επί της αρχής του το νομοσχέδιο για τα έκτακτα οικονομικά μέτρα στην Ελλάδα. Ο Αντώνης Σαμαράς διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία την Τώρα Μπακογιάννη επειδή υπερψήφισε το νομοσχέδιο. Στο ΠΑΣΟΚ, ο Γιώργος Παπανδρέου θέτει εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος τους βουλευτές Σοφία Σακοράφα, Γιάννη Δημαρά και Βασίλη Κονόμου, οι οποίοι δήλωσαν παρόν στην ονομαστική ψηφοφορία. Και τέλος, σαν σήμερα το 2012, πανολεθρία του δικοματισμού και μεγάλη άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στα αστικά κέντρα και είσοδος της ακροδεξιάς Χρυσής Αυγής στη Βουλή είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των εκλογών που σηματοδοτούν τη ριζική ανατροπή του πολιτικού σκηνικού και το τέλος της μεταπολίτευσης για την πλειονότητα των πολιτικών σχολιαστών. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1856 έρχεται στη ζωή ο Σίγμουντ Φρόιντ, γερμανοεβραίος ψυχίατρος και ιδρυτής της ψυχανάλυσης. Σαν σήμερα το 1956 έρχεται στη ζωή ο Έλληνας ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος και θεατρικός συγγραφέας Λάκης Λαζόπουλος. Ενώ σαν σήμερα το 1980 έρχεται στη ζωή ο Δημήτρης Διαμαντίδης, παλέμαχος διεθνής καλαθοσφαιριστής της ομάδας του Παναθηναϊκού. Στην απέναντι πλευρά οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα το 1952 φεύγει από τη ζωή η Μαρία Μοντεσόρη, Ιταλίδα γιατρός και παιδαγωγός, η οποία ασχολήθηκε με την καλλιέργεια της νοημοσύνης των πνευματικά καθυστερημένων παιδιών. Σαν σήμερα το 1992 φεύγει από τη ζωή η Μαρλέν Ντίντριχ, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Μαρίας Μαγδαληνής Φον Λος, Γερμανίδα ηθοποιός, γνωστότερη για το έργο της Γαλάζιος Άγγελος. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 2012, φεύγει από τη ζωή ο Έλληνας ηθοποιός και πολιτικός Κώστας Καράς.

Αυτά λοιπόν με τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 6 του Μάη ανά τα προηγούμενα έτη. Και αυτό το οποίο ήθελα να πω και είπα θα το πω μετά είναι επειδή είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Δεν έχω καταλάβει αυτή την ηλιθιότητα μερικών ανθρώπων οι οποίοι κάθονται και σχολιάζουν το σώμα του όλου. Δηλαδή ο άλλος μπορεί να έχει κάποια παραπανήσια κιλά, γούστο του καπέλο του και δεν κατάλαβα σας χρωστάει και τίποτα. Δεν κατάλαβα γιατί πρέπει να δέχεται bullying. Δηλαδή. Δεν έχω δεχτεί ποτέ bullying έτσι, για τα κιλά μου ή για το άσε που δεν είμαι και υπέρβαρος. Αλλά... και δεν ήμουνα και ποτέ, αλλά το θέμα είναι γιατί να κάνεις bullying σε έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να έχει κάποια παραπανήσια κιλά, ρε παιδί. Και ιδιαίτερα μεγάλο bullying δέχονται οι γυναίκες. Άλλο τραγικό αυτό, δηλαδή το να βλέπεις μια γυναίκα ας πούμε η οποία μπορεί να έχει μερικά παραπάνω κιλά τα οποία μπορεί και να τις πηγαίνουν έτσι και μπορεί στην τελική δεν κατάλαβα γιατί δηλαδή αν μια γυναίκα ή ένας άντρας τέλος πάντων έχει κάποια παραπάνω κιλά αυτό του απαγορεύει να είναι όμορφος, του καταλαβαίνω. Αλλά είναι τα στερεότυπα τα οποία έχουν δημιουργήσει κάποιοι ότι το σώμα των ανθρώπων πρέπει να είναι κάτι συγκεκριμένο. Αυτά ξέρετε πότε ξεκίνησανε. Τότε που μας ξεβλάχευε ο Κωστόπουλος με τα περιοδικά του, το lifestyle που δημιουργούσανε πρότυπα κτλ. Ναι, από τότε έχει ξεκινήσει όλο αυτό το κακό εδώ πέρα στη χώρα μας τουλάχιστον. Βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να έχει λίγο παραπάνω κιλά και αρχίζουμε στο bullying, ρε παιδί. Και τι χοντρός που είναι και πώς είναι έτσι. Και... εδώ θυμάμαι, τώρα επειδή έπεσα το πρωί σε μια διαφήμιση της Παπαρίζου, θυμάμαι που λέγανε για την Παπαρίζου. Πάχινε, έκανε το μεταξύ Παπαρίζου γυναικάρα. Δηλαδή δεν τρέπεστε λίγο μερικοί να σχολιάζετε τα κιλά ενός ανθρώπου γιατί δεν το κατάλαβε. Στην τελική φάτε κι εσείς. Φάτε κι εσείς. Στα κομμάτια. Δεν ήρθε ακόμη και ο καφές μου. Λοιπόν, εφημερίδες πάμε να δούμε τι γράφουν τα σημερινά πρωτοσέλιδα. Μετέπειτα να περάσουμε στο πρώτο για σήμερα διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο να επανέλθουμε πάλι πίσω να δούμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας.

Εφημερίδα Τα Νέα με παράλληλη ασφάλιση προς αυξήσεις για 160.000 παλαιούς συνταξιούχους. Τι εξετάζει το Υπουργείο Εργασίας για όσους αποχώρησαν από την εργασία τους πριν από τις 13 Μαΐου του 2016. Χαντάει, ώστε λένε οι επιστήμονες, πρώτος πορτοκαλί συναγερμός για τον ιό. Γιατί ξυπνούν μνήμες κορονοϊού. Πόσο πρέπει να ανησυχούμε, αλήθειες και μύθοι για τη μετάδοσή του. Ο Πατριάρχης στη Βουλή, δεν έχουμε μέλλον χωρίς περιβάλλον. Μια ομιλία με μηνύματα από τον Βαρθολομαίο. Από την ενέργεια έως 2.000 ευρώ το κόστος για το μέσο νοικοκυριό. Πολιτικό παρασκήνιο ότι δεν έφερε η επίσκεψη της Ντόρας του Καραμάλι. Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ θα αποκαλυπτόταν από το 2022. Παμποτίδα, γιατί πεθαίνουν τα ψάρια στη λίμνη. Για το Ιράν τη διδάσκει ο Ιούλιος Κέσαρας στον Ντόναλντ Τραμπ. Επαναπατρισμοί τα νέα κίνητρα για brain drain των επιστημόνων. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, μέτρα στήριξης για την ενεργειακή ακρίβεια. Στα Σκαριά νέο fuel pass. Κλείδωσε η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα. Η ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Βουλή. Η ειρήνη δεν είναι αυτονόητη. Σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν για την Οδύσσια. Οι περίεργες αντλούν στοιχεία από τα ομηρικά έπι. Ραβασάκι ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εισόδων για αγροτικές επιδοτήσεις του 2023. Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο με ηλεκτρονική κάρτα είσοδο σε φοιτητικές εστίες. Αποκάλυψη καθολική απαγόρευση εξετάζει η κυβέρνηση ηλεκτρικά πατίνια. Τέλος για ανήλικους. Παγκράτη versus Νέος Κόσμος. Μαχαιρώματα 15χρονων από αντίπαλες γειτονιές. Από το 2012 έως σήμερα ψηφιακός φάκελος ασθενούς με τις ιατρικές δαπάνες. Εφημερίδα Καθημερινή, το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό. Σε ποια νησιά μπαίνουν αυστηροί όροι και κανόνες. Τα κίνητρα για μη ανεπτυγμένες περιοχές. Έλληνες εξωτερικού, κίνητρα για επιστροφή και εργασία στο δημόσιο. Πληρώσαμε 450 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον για καύσιμα. Έχουμε την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νέα Δημοκρατία, όχι Καραμαλή, σε Μπακογιάννη για το συνέδριο. Για τις υποκλοπές, ετοιμάζει προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών. Αδιάγνωστο, ένα στα τρία περιστατικά διαβίτη το πρόγραμμα όπου συμμετέχει η Ελλάδα. Ντόναλντ Τραμπ, είμαστε σε μια ψυμαχία με το Ιράν. Εφημερίδα Ριζοσπάστη, Υπεραλιστικό πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Σε τεντωμένο σκηνή, η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ. Σε δίνει ύφεση και πληθωρισμού η ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία. Δεν θα πληρώσει όλα τα σπασμένα για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Επιτροπές ειρήνης σε όλη τη χώρα. Νέοι αγωνιστικοί σταθμοί στο διήμερο αντιυπεραλιστικές δράσεις. Φοιτητικές εκλογές στις 13 Μάη, ακόμη πιο δυνατή πανσπουδαστική. ΓΕΣΕ, συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία στη διοίκηση. Εργαζόμενοι στο δημόσιο, πανελλαδική απεργία στις 13 Μάη. Άγρια καταστολή αντιπολεμικής διαδήλωσης αύριο το εφετείο για στέλεχος της ΚΝΕ. 80 χρόνια διοικητικό συμβούλιο, την Παρασκευή εκδήλωση τα χρόνια της θύελλας με το φακό του Μάνου Ζαχαρία. Εφημερίδα Κόντρα, τη σηματοδοτεί απόφαση Μητσοτάκη για να μην ψηφίσει την προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πολώνει το κλίμα, συγκαλύπτει τα σκάνδαλα. Αναγκαστική αλλαγή στρατηγικής από το Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ραγδαίας φθοράς της κυβέρνησης. Συναγερμός στην αστυνομία, ανησυχία στην κοινωνία, σκληρή συμμορία ανηλίκων με μαχαίρια σκορπά τον δρόμο τα βράδια στην Αθήνα. Κοινωνία με σίλικον, η Ελλάδα χειρό καμπανάκι για το δημογραφικό πρόβλημα. Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, στους μύθους της κυβέρνησης απαντάμε με αλήθειες. Ο εξάρχος στο πολιτικό ανταγωνισμός από την Ασία ανεβάζει τις τιμές, περιορίζει τη διαθεσιμότητα LNG στην Ευρώπη. Με ηχηρά μηνύματα, ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Βουλή.

0: Εφημερίδα των συντακτών Φραντζέσκα Αλμπανέζε, όχι σε μια Ευρώπη, υποτελεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η φλογερή περασπίστρια του διεθνούς δικαίου συντονίζεται με τις ελληνικές οργανώσεις. Σκάνδαλο υποκλοπών, πραξικόπημα από το Μαξίμου, όχι στην εξεταστική με πρόσχημα την εθνική ασφάλεια. Ηλεκτρικά πατίνια, ένα ατύχημα κάθε τρεις ώρες. Γεσέ, συγκυβέρνηση Πασκέ και Δάκε στο νέο Προεδρείο. Η ιστορία επισκηνής, ο τελευταίος αντάρτης του Γράμμου στο θέατρο. Εφημερίδα Δημοκρατία, έκθεση σοκ από τους ειδικούς επιστήμονες της Κομισιόν. Κάντε εμβόλια για τον αυθόδη. 14 συστάσεις περιορισμού της νόσου για να σταματήσει ο αφανισμός της ελληνικής κτηνοτροφίας. Προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξετάζει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Εικόνα ντροπής άδεια τα υπουργικά έδρανα κατά την ομιλία του Βαρθολομαίου. Μυστήριο τι δουλειά είχε με το ράμα στην Δερβιτσάνη ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Πριν πάει στην Τουρκία, η Γκυλφόιλ ανακοίνωσε επίσκεψη Τραμπ στην Αθήνα τον Ιούλιο. Νέα έκθεση, τεράστια υπερκέρδη κατέγραψαν και το 2025 οι τράπεζες. Αλέξανδρος Τάρκας, οι δύσκολες αποφάσεις της Ελλάδας για τη δράση στο Ορμούζ. Εφημερίδα Απογευματινή, ο Τραμπ στην Αθήνα έως το τέλος του 2026 αποκάλυψε η Κίμπερλι Γκυλφόιλ. Έτσι εκθρονίζει την Τουρκία από τα Εμιράτα η Ελλάδα. Το άλλο μανιφέστο Σιακαντάρι, τι έλεγε το 2015. Αφορά 200.000 αποχωρήσαντες πριν από τις 12 Πέμπτου 2016. Δώρο έως 400 ευρώ το μήνα στις παλαιές συντάξεις. Έρχεται πακέτο 200 εκατομμυρίων ευρώ ανάχωμα στις αυξήσεις στα καύσιμα. Φοιτητικές εστίες 5 αστέρων στο ΕΚΠΑ. Βαρθολομαίος, ιστορική ομιλία στη Βουλή με μηνύματα για την ειρήνη. Μιχάλης Χρυσοχοίδης, νομοθετική ρύθμιση, βάζει τάξη στη ζούγκλα με τα πατίνια. Εφημερίδα One Voice, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στα ΕΛΠΕ, 400 χιλιάρικα το χρόνο παίρνει ο Λιβανός. Hellenic Energy, βολεμένος και ακλόνητος ο συμμαθητής του Μητσοτάκη στο κολέγιο. Νικόλας Φαραντούρης, δεν βρίζω τον Τζίπρα, πήγε όμως τον Ανδρουλάκη που βρίζει τον Αλέξη. Δημοσκοπήσεις, η δυναμική Καριστιανού και Τσίπρα δεν μπορεί να κρυφτεί. Απάντηση στην One Voice, η Κομισιόν συμφωνεί να μείνουν τα ελληνικά στρατεύματα στην Κύπρο. Εφημερίδα Μανιφέστο, Σοφία Βούλτεψε, ευρωπαϊκός εφιάλτης της κουλτούρας των συνεργασιών. Καταδίκη Πολάκη, φυλάκιση 5 μηνών από το εφετείο στον πρώην υπουργό. Καστανίδης versus Ανδρουλάκης, θα πρέπει να υπάρχει λίγη ντροπή, λίγη τσίπα. Όταν η Άννα συνέκρινε το Predator με τη σκευωρία Νοβάρτης, Διαμαντοπούλου για παρακολουθήσεις, επίθεση εναντίον του Πρωθυπουργού χωρίς στοιχεία. Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μετά την σαλαμοποίηση των δικογραφιών τώρα κατέθεσε με δόσεις. Εδέησε να καλέσει την Χαλικιά. Εφημερίδα STA, η αυτάρκεια είναι το στίχημα των νέων καιρών. Αγροτικοί για αγοράζουν τα σούπερ μάρκετ. Η κρίση άρχισε να φαίνεται. Το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Αχίλιος πτέρνα της χώρας σε συνθήκες πολέμου. Καταραίει το κράτος, πατερούλης που εκβιάζει και εξαγοράζει την κοινωνία για χάρη των ολίγων. Στην Ελλάδα, εντός του έτους, ο πλανητάρχης Ντόναλντ Τραμπ. Τα στενά της σύμβασης Μοντράι. Αξίζει να διαβάσετε. Το ΦΕΚ επιβεβαιώνει την εστία για την παρέτηση του αεροπαγίτου. Ούτε μία πρόβλεψη για τους πολυτεχνείους στις προσλήψεις εκπαιδευτικών. Έλειπε όλη η κυβέρνηση από την ιστορική ομιλία του Βαρθολομαίου στη Βουλή. Προς το ΝΑΤΟ στρέφεται ο κύριος Νίκος Χριστοδουλίδης. Αγώνας για την αναγνώριση των γενοκτονιών. Και τέλος, εφημερίδα Ναυτεμπορική, Τράπεζα της Ελλάδος, οι 8 πυροκροτητές των Τίμιων Ακινήτων και του Στεγαστικού. Κρυσταλίνα Γεωργίεβα. Βιώνουμε το δυσμενές σενάριο από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Βαριά σύννεφα σκεπάζουν την παγκόσμια οικονομία. Επιβράδυνση ανάπτυξη στο 2% φέτος και πληθωρισμό στο 5,8%. Ιράν εκεχηρία με βόμβες. Μητσοτάκης δύναμη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή Ελλάδα. Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Η Realpolitik κατισχύει πλήρως του διεθνούς δικαίου. Πολυκαταστήματα Άντικα, βιτρίνα και στο χρηματιστήριο αποκτά η Ideal Holdings. Δείκτης ρευστότητας, υγιής, δανειοδότηση των εισηγημένων. Διαγωνισμοί, ποια οδικά έργα καθυστερούν και ποιο τρέχει. Τζίρος Πάσχα, 4 στους 10 εμπόρους δεν έκαναν ανάσταση.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από Εύωσμο.
3: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
2: Καλημέρα από Πάτρα.
4: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης. Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
5: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
1: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
6: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
7: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
6: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310 2255 99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
8: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,49. Μπίζιος ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό 4,99.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Όμως σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο 2,69.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Φίξ κουτί 8x330 ml 6x2 δώρο 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο 2,25.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Λοιπόν,
12: αφήνουμε τα πολιτικά.
11: Αφήνουμε τα πολιτικά, πάμε να βρούμε τον Γιώργο Τσελίγκα, γιατί δυστυχώς η επικαιρότητα δεν μας αφήνει σε ησυχία. Γιώργο μου, καλημέρα. Και να δούμε τις άγριες επιθέσεις.
13: Καλή
11: εβδομάδα, Γιώργο μου. Τις άγριες επιθέσεις που έχουμε.
13: Τέλος δεν έχουν, παιδιά.
11: Νέο κόσμο και Παγκράτη.
13: Από αλλήλικους. Οι επιθέσεις δεν έχουν τέλους. Λοιπόν, είμαι συμβόλη των οδών, Βουλιαγμένης και Ηλίας Ηλίου. 10 το βράδυ τώρα, έτσι, Κυριακή 10 το βράδυ, που δεν είναι μια περιοχή που δεν κυκλοφορεί κόσμος, κυκλοφορεί κόσμος, ειδικά το βράδυ, τώρα που έφτιαξε ο καιρός. 10 άτομα λοιπόν, 10 με 15 πρέπει να ήταν, με καλυμμένα τα πρόσωπά τους, επιτέθηκαν σε 4-15χρονα. Καθόντουσαν εδώ στην περιοχή, υπάρχει και ένα βίντεο που τα κυνηγάνε. Πρόσεξε τώρα ποιο είναι. Το ένα μαχαιρώθηκε στην κοιλιά και στο μυρό, στο πόδι. Με αποτέλεσμα το παιδάκι να μεταφερθεί και να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, στον Πέδο. Την ίδια ώρα στο νοσοκομείο πήγε και ένα άλλο 15χρονο από την περιοχή του Παγκρατίου. Τώρα η ίδια συμμορία ήτανε, γιατί πρόκειται περί συμμορίας τώρα, έτσι.
11: Ναι, ναι.
13: Και ανέτεια επίθεση. Θα ρωτήσανε σύμφωνα με πληροφορίες, το 15χρονο είπε στη μητέρα ότι με ρωτήσανε αν είμαι με την περιοχή, αν μένω κάπου εδώ κοντά. Αυτά είπαν όχι, με αποτέλεσμα τα ξυλοφορτώσανε και τα μαχαιρώσανε. Αλλά το ένα είναι λίγο σοβαρά, συνειδητικά με τα άλλα τα παιδιά, τα άλλα τρία άτομα. Έτσι, με καδρόνια τα κυνηγήσανε.
11: Συμμορία όχι ανηλίκων δηλαδή που τους επιτέθηκε, Γιώργο.
13: Δεν ξέρουμε
12: αυτά.
11: Δεν ξέρουμε.
13: Λίγο μεγαλύτερα. 15 είναι τα θύματα, άντε να ήταν 17-18 οι δράστες.
11: Ναι, ναι, ναι, ναι.
13: Δεν ξέρουμε την ακριβή ηλικία τους.
12: Ναι. Με την ερώτηση πάντως θα μοιάζει
13: εντελώς... Φυσικά τι θα ήταν, τριαντάριδες.
12: Εντελώς προσχηματική. Έτσι, παγαλιά είχαν βγει.
13: Ναι, ναι, ναι. Αυτά βγαίνουν ομαδικά. 10-15 άτομα μου έτσι βαράνε. Και ελιμένουν την περιοχή. Γιατί πήγαν και Παγκράτη που χτυπήσαν το άλλο 15χρονο. Yeah. Αλλά σου λέω ανέτεια τώρα. Από πού είσαι, ποια περιοχή, αν δεν είσαι στην περιοχή εδώ. Πάρε ένα έχει.
11: Ναι, ναι.
13: Και τα ξεφορτώσανε. Και καλά που ήταν ανοιχτό ένα μαγαζί. Πρόσεξε, ήταν ανοιχτό εκείνη την ημέρα ένα μαγαζί την Κυριακή. Γιατί δεν είναι πολλά μαγαζιά ανοιχτά. Και το παιδάκι πήγε να ζητήσει βοήθεια. Γιατί είχε αιμορραγία και από την κοιλιά και από το πόδι. Ευτυχώς εκτός κινδύνου συνέλθει στο νοσοκομείο και η αναστρομία να ζητά τους δράστες.
0: Ωραία πράγματα. Στην Ελλάδα του 2026, στην Ελλάδα όπου υπουργός προστασίας του πολίτη είναι ο πιο αποτυχημένος υπουργός προστασίας του πολίτη που έχει περάσει ποτέ από τα χρονικά, ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, όπου ένας 15χρονος δεν μπορεί να κυκλοφορήσει έξω στον δρόμο. Φοβούνται οι γονείς να αφήσουν τα παιδιά τους να... Που, τι να το πεις τώρα, ένα παιδάκι 15 χρονών στη σημερινή εποχή δεν μπορείς να το κλείσεις και μέσα στο σπίτι, δεν γίνεται. Αλλά οι γονείς καρδιοχτυπούν κάθε μέρα. Μη γίνει τίποτα. Γιατί για ασήμαντους λόγους, ορίστε, σταματήσανε τα παιδιά, λέει. Τους ρωτήσανε, είστε από εδώ, από την περιοχή? Και άρχισαν να τους ξυλοφορτώνουν. Έτσι. Γιατί έτσι αποφάσισανε, παιδί μου. Γιατί είναι ηλίθιοι κάποιοι, ξέρω εγώ. Η κατάσταση είναι κάτι παραπάνω από τραγική. Και πραγματικά έχει ξεφύγει πέρα από κάθε όριο. Πέρα από κάθε όριο. Γιατί τώρα και παιδιά 17-18 ετών που τώρα ενηλικιώνονται και την έχουν δει νταΐδες, κυκλοφορούν έξω με μαχαίρια, με σουγιάδες, με λωστούς πολλές φορές και επιτίθενται σε άλλα παιδιά, σε μικρότερους τους κτλ. Και η κατάσταση είναι πλέον, τουλάχιστον έτσι όπως το βλέπω εγώ, είναι πλέον εκτός ελέγχου. Και δεν είναι ότι επιτίθενται μόνο σε μικρά παιδιά. Επιτίθενται και σε μεγαλύτερες ηλικίες. Και τι θα κάνεις τώρα άμα σου βγάλει ο άλλος το μαχαίρι? Μπορείς να κάνεις και πολλά? Όχι. Εκείνη την ώρα δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Αλλά σκέφτονται οι αλήτες αυτοί, γιατί περί αλητείας πρόκειται, ότι εντάξει, δεν υπάρχει δικαιοσύνη εδώ πέρα στην Ελλάδα, οπότε και να με πιάσουν και να πάω να δικαστώ, την επόμενη μέρα τα δικαστήρια θα με αφήσουν ελεύθερο. Οπότε θα περάσουν αυτόφορο, θα μπουν στη διαδικασία να δικαστούν την επόμενη μέρα, άμα συλληφθούν μέσα στις πρώτες 48 ώρες. Θα αφαιθούν ελεύθεροι και μετά τι? Θα το παίζουν και μαγιά, ότι ξέρεις τι, εγώ πήγα, δικάστηκα και να είμαι και ελεύθερος κιόλας. Και θα το ξανακάνουνε, εφόσον δεν υπάρχει παραδειγματική τιμωρία. Το πρόβλημα ξεκινάει από το σπίτι βέβαια. Όλα ξεκινάνε από εκεί. Γιατί? Μα όταν η μητέρα έχει φύγει από το σπίτι για να κυνηγήσει την εργασία, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά, η οικογένεια πάει, διαλύθηκε. Γιατί κακά τα ψέματα, η μάνα είναι αυτή που κρατάει το σπίτι, η μάνα είναι αυτή που κρατάει την οικογένεια. Άμα φύγει η μάνα, γεια σας, τελείωσε το πράγμα. Και δυστυχώς στη σημερινή εποχή έχουν φέρει τα πράγματα έτσι, σε τέτοιο σημείο, ούτως ώστε η μητέρα, αντί να είναι δίπλα στα παιδιά της μέχρι να έρθουν σε μια ηλικία την οποία να καταλαβαίνουν πέντε πράγματα, να έχουν ήδη διαπαιδαγωγηθεί. Και ποιος θα τη διαπαιδαγωγήσει? Φυσικά οι γονείς, έτσι, και κατά κύριο λόγο η μάνα. Όταν λοιπόν η μάνα αναγκάζεται να βγει στην αγορά εργασίας και να αφήσει τα παιδιά της στο σπίτι, στο ΚΔΑΠ, στον παιδικό σταθμό, από εδώ, από εκεί, τα αποτελέσματα είναι αυτά. Τα παιδιά να μεγαλώνουν από ανθρώπους οι οποίοι είναι ξένοι και δεν τους ενδιαφέρει και ιδιαίτερα και όλα στο τι, το πώς και το γιατί. Τους ενδιαφέρει να κάνουν τη δουλειά τους και να φύγουν. Ο ρόλος της μητέρας στην κοινωνία, εγώ τουλάχιστον θεωρώ ότι είναι ο πιο ιερός ρόλος ο οποίος υπάρχει. Η μητέρα είναι εκείνη η οποία διαπαιδαγωγεί τα παιδιά, ούτως ώστε να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι στην κοινωνία. Οι παλαιότεροι γιατί γινόντουσαν σωστοί άνθρωποι? Γιατί? Πραγματικά το έχετε αναρωτηθεί ποτέ αυτό το πράγμα? Μέχρι και η δικιά μου γενιά, ας πούμε, που εγώ μεγάλωσα με τη μητέρα μου, είχα την τύχη, ας πούμε, η μητέρα μου να είναι στο σπίτι. Και μετέπειτα, όταν έφτασα σε μια αλφα ηλικία, ξαναβγήκε στην εργασία. Γιατί τότε είχαμε και λίγο και το φόβο του γονιού, ξέρετε. Ότι εάν γίνει τίποτα, θα μας αρπάξει από το αυτί, θα πέσει και καμιά σφαλιάρα και άμα θες ξανακάντο. Τώρα τα παιδιά δεν έχουν αυτό το φόβο. Και τώρα εδώ υπάρχουν περιστατικά που η μάνα μπορεί να σήκωσε το χέρι στο παιδί και το παιδί να πήγε στην αστυνομία να την καταγγείλει. Δηλαδή μιλάμε τώρα για τρελά πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Και τα αποτελέσματα είναι αυτά. Να βλέπεις ανήλικους να αλληλομαχαιρώνονται μεταξύ τους. Να βλέπεις νέα παιδιά 18, 19, 17, 20 ετών να κυκλοφορούν έξω στον δρόμο με μαχαίρια. Να να μαχαιρώνουν για την πλάκα τους, έτσι, γιατί μπορούμε ρε παιδί, γιατί είμαστε οι μάγκες της περιοχής. Εντάξει, και εμείς όταν ήμασταν πιτσιρικάδες, ρε παιδί μου, θυμάμαι, ήμασταν η πάνω γειτονιά με την κάτω γειτονιά. Είχαμε έτσι τις αψιμαχίες μας, τις κόντρες, αλλά όχι το να βγάλουμε μαχαίρια και να πλακωνόμαστε και να κάνουμε αυτό, δεν το κάνουμε. Να βγάλεις μαχαίρι στη δικιά μου τη γενιά τότε ή στις παλαιότερες. Θα μας είχε πάρει και θα μας είχε σηκώσει ο διάολος από τη μαμά και από τον μπαμπά. Εδώ τώρα. Πηγαίνεις, πάει ο καθηγητής να επιπλήξει το παιδί γιατί έκανε κάτι στο σχολείο και πηγαίνει ο γονιός και πιάνει τον καθηγητή και του κάνει ολόκληρη ιστορία. Ενώ τότε, στα δικά μου τα χρόνια, γιατί έχω εικόνα, αν έκανα εγώ κάτι στο σχολείο και παίρνανε οι καθηγητάδες τηλέφωνο τη μάνα μου, θα ερχότανε, θα με τραβούσε και δύο και άμα θες ξανακάντο. Δεν ξέρω, οι σημερινοί γονείς, δεν ξέρω για ποιο λόγο έχουν γίνει έτσι τόσο μαλθακοί με τα παιδιά τους. Δεν ξέρω πραγματικά. Δεν είμαι υπέρ της βίας σε καμία περίπτωση, αλλά καμιά φορά και η παροιμία, το ρητό που λέει ότι το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο, νομίζω ότι όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος. Εμείς θυμάμαι τουλάχιστον... οι δάσκαλοι μας τραβούσαν από τα αυτή, έπεφτε και στο σχολείο και καμία. Δεν μας έκανε κακό, να σου πω την αλήθεια. Δεν μας έκανε κακό. Γίναμε λίγο καλύτεροι άνθρωποι. Είχαμε και κάτι να φοβόμαστε, ρε παιδί μου. Τα σημερινά παιδιά τώρα δεν φοβούνται τίποτα. Δεν φοβούνται τίποτα απολύτως. Και σου λέει, είμαστε εμείς. Η αυτόνο και δέρνο, ρε παιδί μου. Μπορούμε να κάνουμε ό,τι γουστάρουμε. Έχουν βγει κατά καιρούς βίντεο στη δημοσιότητα μέσα από σχολικές αίθουσες, όπου τα παιδιά τραμπουκίζουν δασκάλους και καθηγητές. Πόσο normal σας φαίνεται αυτό το πράγμα, ειλικρινά τώρα? Που πηγαίνει ο άλλος ο δασκαλάκος, να πούμε, που δουλεύει για 700-800, άντε 1000 ευρώ να παίρνει, παραπάνω δεν νομίζω να παίρνει, που σήμερα είναι στη Θεσσαλονίκη και του χρόνου μπορεί να είναι στο Σουφλί, και έχει τώρα μία παρέα από 15-20, να μην τους χαρακτηρίσω, που κάθονται και τον τραμπουκίζουν. Και εμείς κάναμε πλάκες με τους καθηγητές και τους δασκάλους, δεν αντιλέγω. Ναι, και ποιος δεν έχει κάνει. Αλλά όχι αυτό το πράγμα. Όχι να τραμπουκίζουμε τώρα τον καθηγητή και ο καθηγητής να μοιάζει ανήμπορος να κάνει το οτιδήποτε, γιατί το σύστημα του έχει δέσει τα χέρια. Μιλάμε τώρα για περιστατικά τραγικά. Και τι θα γίνει με όλη αυτή την κατάσταση, ειλικρινά, τι θα γίνει? Κάπου δεν πρέπει να μπει ένα φρένο σε όλο αυτό το πράγμα? Κάπου δεν πρέπει λίγο να σταματήσει κάποιος? Δεν πρέπει να τους τραβήξει λίγο τα λουριά? Δεν πρέπει λίγο να αυστηροποιηθούν τα πράγματα? Και όταν συμβαίνει κάτι με έναν ανήλικο, η δικαιοσύνη να πιάνει τον πατέρα ή τη μάνα αυτού νου και να του λέει, έλα εδώ, το παιδί σου κυκλοφορεί με μαχαίρι, δεν το ξέρεις? Δεν ξέρεις τι κάνει το παιδί σου όταν βγαίνει από το σπίτι? Θα μου πεις τώρα, οι περισσότεροι γονείς μπορεί και να μην ξέρουν. Ναι, αλλά δεν μπορεί, ας πούμε, το παιδάκι όταν έχει πάρει μια αλφα ανατροφή από το σπίτι του να ξοκύλει τόσο πολύ. Κάτι έχει πάει στραβά, κάτι κάποιος δεν ασχολήθηκε. Εδώ πέρα νομίζω ότι πρέπει...

Έχουμε πολύ σοβαρά περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων. Το ρεπορτάζ το οποίο ακούσατε ήταν από το βράδυ της Κυριακής. Έγινε στην ευρύτερη περιοχή του Νέου Κόσμου και του Παγκρατίου. Ένα γεγονός το οποίο αφενός προκαλεί ανησυχία στις αρχές, οι οποίες εξετάζουν το ενδεχόμενο σύνδεσης αυτών των περιστατικών. Αφετέρου προκαλούν όλα αυτά τα περιστατικά μια έντονη ανησυχία στην κοινωνία. Δηλαδή ο γονιός, ας πούμε, ο οποίος θα του πει το παιδί του ότι θα βγω έξω, μαμά, μπαμπά, θα βγω, τι θα του πει το παιδί, μη βγαίνεις, δεν γίνεται. Αλλά όταν θα περάσει το παιδί από την πόρτα του σπιτιού, εσύ καρδιοχτυπάς, μη συμβεί το οτιδήποτε, γιατί η κατάσταση εκεί πέρα έξω είναι, έχει ξεφύγει πέρα από κάθε έλεγχο. Και δυστυχώς στην προηγουμένη περίπτωση είχαμε τη διάρκεια τον τραυματισμό ενός 15χρονου, ο οποίος τραυματίστηκε μάλιστα σοβαρά από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότητα από μαχαίρι, και δέχτηκε χτυπήματα στο μυρό και στην πλάτη, που θα μπορούσαν, ας πούμε, να το χτυπήσουν στην καρδιά και να μείνει σέκος, να μείνει εκεί πέρα 15 χρονών παιδάκι. Ο 15χρονος βέβαια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία, όπου ευτυχώς τουλάχιστον νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Λίγη ώρα αργότερα, οι αστυνομικοί, οι οποίοι έφτασαν στο νοσοκομείο στο πλαίσιο της προανάκρισης, εντόπισαν έναν ακόμη τραυματία, ο οποίος είναι 14 ετών. Ο νεαρός είχε μεταβεί στο νοσοκομείο με ίδια μέσα και έφερε κάποια ελαφρά τραύματα στο κεφάλι και στα πλευρά, και όπως διαπιστώθηκε είχε δεχθεί επίθεση σε κοντινή απόσταση, δηλαδή περίπου 2 στενά μακριά από το πρώτο περιστατικό, και επίσης στην περιοχή της Γούβας. Έπειτα από πολεκτική αντιπαράθεση με νεαρούς, δέχτηκε κι άλλος ανήλικος επίθεση. Ναι, αλλά ξέρω εγώ, όλο αυτό το πράγμα, οι αρχές βέβαια λένε ότι εξετάζουν το ενδεχόμενο τα δύο περιστατικά να συνδέονται μεταξύ τους, καθώς παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά όσον αφορά τον τρόπο προσέγγισης και όλη την εξέλιξη της επίθεσης. Στο πλαίσιο της έρευνας λένε ότι συλλέγονται καταθέσεις μαρτύρων, αναλύεται το οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας. Μέχρι τώρα έχουν ταυτοποιηθεί βέβαια 2 άτομα, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται στις επιθέσεις, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Και το θέμα είναι ότι θα πάνε φυλακή. Αν είναι ανήλικοι, θα πιάσουν τους γονείς και θα τους κλείσουν φυλακή, τι θα γίνει? Γιατί μιλάμε τώρα, αυτή τη στιγμή μιλάμε για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά με όλη αυτή την κατάσταση. Και το πρόβλημα δυστυχώς όσο πάει και διωγγώνεται. Και νομίζω ότι αν οι γονείς δεν κάνουν κάτι ούτως ώστε να συνετίσουν τα παιδιά τους, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να κάνει κάτι η πολιτεία και να εφαρμόσει νόμους τέτοιους οι οποίοι θα βάλουν ένα φρένο σε όλη αυτή την κατάσταση που έχει ξεφύγει. Και θα συνετίσει και τους γονείς που έχουν αφήσει τα παιδιά τους ανεξέλεγκτα.

0: Τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα το οποίο απασχολεί τα μέσα το τελευταίο χρονικό διάστημα και είναι βέβαια το θέμα των υποκλοπών. Όπως βλέπω εδώ πέρα, τον επίλογο της καριέρας το κύριος Τζαβέλας, λίγο πριν την συνταξιοδότησή του, εισαγγελέας του Αριού Πάγου, τον υπογράφει εντελώς άδοξα. Η αρχιοθέτηση της υπόθεσης των υποκλοπών δίνεται να φτάσει μέχρι και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, μετά μάλιστα από την πρόθεση την οποία εξέφρασε ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ούτως ώστε να κάνει προσφυγή στο Στρασβούργο, διότι εδώ έχουν προκύψει σημαντικότατα στοιχεία και η υπόθεση επιβάλλεται να ξανανοίξει. Ο κύριος Τζαβέλας όμως αρνήθηκε να ανασύρει την υπόθεση από το αρχείο. Και όλα, όπως μαρτυρούν τα γεγονότα, γίνονται για έναν και μόνο λόγο, για την προστασία του Μητσοτάκη.
1: Μέχρι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μπορεί να φτάσει η αρχιοθέτηση της υπόθεσης των υποκλοπών.

0: Από τον εισαγγελέα του Αριουπάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλα, μετά την πρόθεση που εξέφρασε ο δικηγορικός σύλλογος για προσφυγή στο Στρασβούργο.
1: Διερευνούμε τη δυνατότητα, σας το είπε και ο καθηγητής, της προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αν δούμε ότι δεν γίνεται αυτό, όποιος από τους διαδίκους, τους θυγέντες προσφύγει και μας ζητήσει τη βοήθειά μας, θα είμαστε εκεί.
0: Είχε προηγηθεί η ομόθυμη απόφαση του Συλλόγου για την ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης της υπόθεσης, μετά και την απόφαση του μονομελούς δικαστηρίου, αλλά και η θέση που εξέφρασε η πλειοψηφία ότι ο εισαγγελέας του Αριουπάγου πρέπει να παραιτηθεί.
2: Η θεσμική εκτροπή έγκυται στο ότι ο εισαγγελέας του Αριουπάγου όφιλε να διερευνήσει και δεν το έπραξε. Γι' αυτό το λόγο αποδείχθηκε ακατάλληλος για το θεσμικό του ρόλο και οφείλει να παραιτηθεί.

0: Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών ζητά ξεκάθαρα την παραίτηση του κυρίου Τζαβέλα. Το θέμα είναι ότι τα πάντα, όπως είπα προηγουμένως, γίνονται για να προστατευτεί ο Μητσοτάκης. Άλλωστε, ο άνθρωπος ο οποίος είναι ιδιοκτήτης της εταιρείας Ιντελέξα, που πουλάει το παράνομο λογισμικό Predator, έδειξε ξεκάθαρα το πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη στις δηλώσεις τις οποίες είχε κάνει, λέγοντας ότι εμείς δεν πουλάμε το λογισμικό μας σε οποιονδήποτε. Το πουλάμε σε μυστικές υπηρεσίες και το πουλάμε και σε κυβερνήσεις. Άρα λοιπόν, πήγε ο Ερμές και το πήρε το Predator. Όχι, όσα φράγκα και να έχει ο Ερμές δεν μπορεί να τα αγοράσει. Μόνο κυβερνήσεις μπορούν να τα αγοράσουν και οι υπηρεσίες πληροφοριών, μυστικές υπηρεσίες πληροφοριών. Και μην ξεχνάμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης το 2019, όταν ανέλαβε τα ηνία της χώρας, εκείνη η μαύρη ώρα, το πρώτο πράγμα που έκανε, το πρώτο μεγάλο σκάνδαλο το οποίο ήρθε στη δημοσιότητα, ήταν ότι πήρε την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών υπό τη σκέπη του. Γιατί να το κάνει αυτό? Όλα αυτά τα κομμάτια σιγά σιγά αρχίζουν και συνδέονται με τις παράνομες παρακολουθήσεις, Predator και όλα τα σχετικά. Όπως λοιπόν ακούσατε, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Τζαβέλας, κατηγορείται από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, ο οποίος ζητά την παραίτησή του για θεσμική εκτροπή. Ο κύριος Καρέτσος, ο οποίος είναι Γενικός Γραμματέας του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, μίλησε για όλη αυτή την κατάσταση με τον κύριο Τζαβέλα και για την παραίτηση την οποία ζητά ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών.
1: Λέας του Αρείου Πάγου αποφάσισε να μην ανασύρει την υπόθεση από το αρχείο, κρίνοντας ότι δεν στοιχειοθετείται το έγκλημα της κατασκοπίας, χωρίς να έχει προηγηθεί καμία ουσιαστική έρευνα, χωρίς να έχει εξετάσει μάρτυρες και χωρίς να ελέγξει κρίσιμα αποδεικτικά μέσα. Την ίδια στιγμή όφιλε να αυτοεξαιρεθεί από την υπόθεση, δεδομένου ότι κατά την επίδικη περίοδο των παρακολουθήσεων κατήχε θέση εποπτεύοντος στην ΕΥΠ και ήταν διάδικος στην Εξεταστική Επιτροπή. Με αυτά ως δεδομένα, το ΔΟΥΣΟΥ του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών έκρινε ότι η πράξη του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου συνιστά θεσμική εκτροπή και ζήτησε την παραίτησή του.
0: Ψηλά λόγια αυτά για τον κύριο Τζαβέλα από ό,τι καταλαβαίνω, όπου αναρωτιέμαι, εάν δεν είχε ιδίων όφελος, τότε γιατί να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία ο κύριος Τζαβέλας να μην ανασύρει την υπόθεση των υποκλοπών από τα αρχεία του Αρείου Πάγου, εφόσον έχουν προκύψει νέα και σημαντικά στοιχεία? Μήπως ο κύριος Τζαβέλας έχει πάρει εντολή από κάπου? Γιατί εδώ πέρα τώρα έχουμε πολλά ερωτήματα. Ο κύριος Τζαβέλας λοιπόν, ως εποπτεύων εισαγγελέας της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, εάν γυρίσουμε πίσω στο 2020, είχε υπογράψει νομότυπες επισυνδέσεις για 11 άτομα, μεταξύ των οποίων είναι υπουργοί όπως ο κύριος Χατζηδάκης, ήταν συνεργάτης του Πρωθυπουργού, δημοσιογράφοι κτλ, τα οποία παράλληλα έγιναν και στόχοι του παράνομου λογισμικού Predator. Γιατί λοιπόν δεν δήλωσε αυταπάγγελτα ένα κόλλημα και δεν απήχε από το χειρισμό της δικογραφίας, όταν η συγκεκριμένη απόφαση αφορά ακριβώς την πιθανή σχέση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών με το Predator και με ένα ενιαίο κέντρο? Επίσης, είναι αποδεκτό ο ίδιος, ο οποίος ενέκρινε τις παρακολουθήσεις, να αποφασίζει για το αν η υπόθεση θα διερευνηθεί περαιτέρω? Είναι λογικό αυτό το πράγμα? Επίσης βλέπουμε ότι έχουμε ένα θάψιμο της υπόθεσης και μία έλλειψη ουσιαστικής έρευνας. Γιατί η απόφαση, είδαμε ότι εκδόθηκε ταχύτατα, σχεδόν αμέσως μετά την υποβολή της δικογραφίας από τον εισαγγελέα πρωτοδικών, χωρίς καν να εξεταστεί κανένας μα κανένας μάρτυρας, χωρίς να γίνουν νέες προαναγκριτικές πράξεις και βέβαια αγνόησαν πλήρως την απόφαση του μονομελούς πλημμυλιοδικείου, η οποία ζητούσε να γίνει περαιτέρω έρευνα για κατασκοπία και εμπλοκή επιπλέον 9 ή και παραπάνω προσώπων. Τα στοιχεία τώρα από την δίκη χαρακτηρίστηκαν μη νέα, μαρτυρίες, νέα έγγραφα κτλ. Παρότι το δικαστήριο ενέκρινε αρκετά για να ζητήσει επέκταση της έρευνας. Άραγε πραγματικά πώς αξιολογήθηκαν όλα αυτά τα στοιχεία τόσο γρήγορα και τα απέρριψαν και είπαν ότι εντάξει μωρέ, αυτά τα στοιχεία δεν είναι τίποτα και δεν τρέχει και τίποτα και δεν συντρέχει κανένας απολύτως λόγος να ανασύρουμε τη δικογραφία. Τα ερωτήματα είναι πολλά. Γιατί εδώ πέρα βλέπουμε ότι υπάρχουν πολιτικές ευθύνες και υπάρχει και ένα ενιαίο κέντρο. Και ένα ερώτημα είναι αν υπάρχει σχέση μεταξύ των ομότιμων παρακολουθήσεων, τις οποίες υπέγραψε ο κύριος Τζαβέλας, αλλά και των παράνομων παρακολουθήσεων, οι οποίες έγιναν με το σύστημα Predator. Και αλήθεια τώρα, γιατί δεν διερευνήθηκε περαιτέρω η πιθανή εμπλοκή κρατικών υπηρεσιών ή πολιτικών προσώπων, παρότι υπάρχουν ενδείξεις για στοχοποίηση υπουργών, στρατιωτικών, δημοσιογράφων, πολιτικών αντιπάλων και όλων αυτών τέλος πάντων. Η απόφαση αυτή, η οποία πάρθηκε, είναι μια απόφαση μήπως για να προστατεύσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη από περαιτέρω πολιτική φθορά, γιατί αυτή τη στιγμή η φθορά στη Νέα Δημοκρατία είναι τεράστια. Η Νέα Δημοκρατία, μία με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και μία με αυτό το θέμα των παράνομων παρακολουθήσεων, έχει πληγεί ανεπανόρθωτα. Και μήπως αυτή η απόφαση της μη ανάσυρσης της δικογραφίας από τα κατάστοιχα του Αρείου Πάγου εξυπηρετεί την κυβέρνηση Μητσοτάκη για να μην υπάρξει περαιτέρω πολιτική φθορά και μάλιστα σε μια χρονική συγκυρία όπου η Νέα Δημοκρατία δέχεται τα χτυπήματα το ένα μετά το άλλο και μην ξεχνάμε ότι είμαστε επί της ουσίας σε προεκλογική περίοδο. Η φετινή χρονιά είναι προεκλογική χρονιά και ίσως να είναι και εκλογική χρονιά. Και από όλη αυτή την κατάσταση είναι λογικό ότι θα δημιουργηθεί και μια καχυποψία για συγκάλυψη, κάτι το οποίο επισημαίνει και τονίζει ο Δικηγορικός Σύλλογος Εθνών, ο οποίος όπως βλέπετε και σε όλα τα ρεπορτάζ ζητάει παραίτηση του Τζαβέλα. Και πραγματικά πώς μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος θεωρείται ο φύλακας των φυλάκων πραγματικά να είναι ταυτόχρονα εμπλεκόμενος στην υπόθεση την οποία ελέγχει. Δηλαδή αυτά μόνο στην Ελλάδα. Και ειλικρινά, όσον αφορά το κράτος δικαίου, το οποίο δεν υπάρχει στην Ελλάδα, αλλά λέμε τώρα τυπικά ότι υπάρχει κράτος δικαίου, τι μήνυμα στέλνει όλη αυτή η κατάσταση για το κράτος δικαίου? Όταν μάλιστα σε μια τόσο κρίσιμη υπόθεση μπαίνει οριστικά στο αρχείο χωρίς να υπάρξει μια πλήρης διελεύκανση όλων των στοιχείων. Τώρα το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι υπάρχει δυνατότητα ανατροπής της εν λόγω υπόθεσης και βλέπουμε ότι η απόφαση Τζαβέλα έχει πυροδοτήσει μια έντονη κριτική, ότι προτεραιότητα δόθηκε στην ταχύ αρχαιοθέτηση αντί στην αναζήτηση της αληθείας και μάλιστα εν μέσω προφανών ενδείξεων σύγκρουσης συμφερόντων. Και αυτό είναι λογικό να ενισχύει τη συζήτηση για θεσμική κρίση στην ελληνική δικαιοσύνη και την ανάγκη να υπάρχει ένας ανεξάρτητος έλεγχος σε υποθέσεις υψηλού πολιτικού ενδιαφέροντος. Πάντως η υπόθεση δεν θεωρείται κλειστή από πολιτικούς και νομικούς κύκλους και νομίζω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα βγουν ενδιαφέροντα πράγματα στην δημοσιότητα, ιδιαίτερα αν ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών κάνει προσφυγή στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Λοιπόν, η ώρα είναι 7 και θα πρέπει να πάω στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας σε λίγα δευτερόλεπτα από τη Δέσποινα την Ποτίτση. Σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθω τόσο λίγο πάλι πίσω. Μηνύματα στέλνουμε στο Viber 6907-483-484. Μη μου στείλετε τίποτα και με παρακολουθείτε και εμένα, γιατί το Predator είναι παντού. και επειδή αρχίζει και καλοκαιριάζει σιγά σιγά, για εσάς που έχετε φωτοβολταϊκά πάρκα πρέπει να τα καθαρίσετε και καλό είναι να μην καθυστερείτε για να προστατεύσετε την επένδυσή σας, γιατί θα αρχίσουν και οι φωτιές σιγά σιγά. Και η λύση είναι μία, Solar Cleaner Αλεξιάδης. Η εταιρεία η οποία προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες καθαρισμού και κοπής χόρτων σε φωτοβολταϊκά πάρκα, όπου υπάρχει μια τεράστια εμπειρία όσον αφορά έργα μεγάλης κλίμακος, διαθέτει τον πλέον κατάλληλο εξοπλισμό για όσο απαιτητικό και αν είναι το έδαφος στο οποίο βρίσκεται το φωτοβολταϊκό σας πάρκο. Έρχονται στο σημείο με αμεσότητα, επαγγελματισμό και εξαλείφει τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ούτως ώστε να μπορεί να υπάρξει ένα ασφαλές περιβάλλον περιμετρικά και εντός του φωτοβολταϊκού σας πάρκου. Solar Cleaner Αλεξιάδης, για να έχετε σίγουρη αύξηση στην απόδοση ενέργειας των φωτοβολταϊκών πάρκων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937-473-959. 6937-473-959 και η επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας solarcleaner.gr. Δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και πανέρχομαι.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Την προσωρινή παύση της επιχείρησης Σχέδιο Ελευθερίας που αφορά την διέλευση με ασφάλεια πλοίων από το στενό του Ορμούς ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος μόλις μία ημέρα μετά την έναρξή της. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη έπειτα από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χώρων που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις. Παραλληλά σημείωσε ότι έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Χθες ο Ιρανός Πρόεδρος άσκησε κριτική στις ΗΠΑ ότι ακολουθούν μια αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν υποσχέθηκαν να δώσουν ισχυρή απάντηση στα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους και προσπαθούν να περάσουν το στενό του Ορμούς. Το Ισραήλ είναι έτοιμο να απαντήσει στεναρά στην περίπτωση που δεχθεί επίθεση από το Ιράν, δήλωσε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Ισραηλινού Στρατού. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων από την έναρξη της σύγκρουσης στην Μέση Ανατολή, είπε ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ντάν Γιόγκερσεν. Εν τω μεταξύ, το ράλι ανόδου στις τιμές του πετρελαίου συνεχίστηκε με το Brent να ξεπερνά τα $112 το βαρέλι. Την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων εξέφρασε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συναντήθηκε στο Αμπουτάμπι με τον Σεϊχή Μοχάμεντ Αλναχιάν. Μέσα στο 26 θα επισκεφθεί την Ελλάδα ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως αποκάλυψε χθες η Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αναμένεται να μεταφέρει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών την νομική μάχη για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Η κυβέρνηση απέρριψε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ και σύσταση προανακριτικής στα πρόσωπα των πρώην Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης Ασπίλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή. Βγάζουν μόνοι τους πόρισμα εκ των προτέρων και επιχειρούν να κλείσουν μια βαριά υπόθεση πριν καν ελεχθεί. Γιατί, τι φοβούνται, διερωτάται ο ΣΥΡΙΖΑ. Και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για να οδηγηθούμε σε προανακριτική επιτροπή. Είναι βέβαιο ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά τα στοιχεία υπάρχουν. Προσπαθεί απλά η κυβέρνηση να τα εξαφανίσει, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Δολοφονική ενέδρα στον 20χρονο, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θανατηφόρο τροχαίο του γιού του, έστησε ένας πατέρας στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ο 54χρονος άνδρας εκτέλεσε τον 20χρονο με 4 σφαίρες στο θώρακα και αμέσως μετά παραδόθηκε στις αρχές.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Στα δυτικά σήμερα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα στενών τοπικών βροχών. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριος καιρός με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο. Έθριος ο καιρός και στην Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσχερες νεφώσεις. Η θερμοκρασία έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής «Πρώτη πρωινή ενημέρωση» με τον Κώστα Ερμέ.
2: Focus 103,6.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Συμμετέχω! Το δεύτερο φεστιβάλ του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού έρχεται από τη Δευτέρα 4 έως την Τετάρτη 6 Μαΐου στην Αποθήκη Δέλτα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης, από τις 10 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. 3 ημέρες, 3 θεματικές. Πολιτισμός και ψυχική ενδυνάμωση, υγεία και πρόληψη, περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη. Με βιωματικά εργαστήρια, εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες και δράσεις για όλες τις ηλικίες. είσοδος ελεύθερη για το κοινό. Έλα κι εσύ.
2: Χορηγός επικοινωνίας Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Στάλα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,49. Τρίπολη, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Θράκης γεύσης, λουκάνικα χωριάτικα με γραβιέρα νάξου, 380 γραμμάρια, 4,35. Και πεπερών 700 γραμμάρια, 3,15.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Αποστολάκι, σουβλάκι χοιρινό 5x100 γραμμάρια, 5,69. Και πίτα για σουβλάκι 10 τεμάχια, 1,45. Κάιζερ, μπύρα κουτί, 4x500. 300ml 3-1, 5,45 και 6x330ml 5,30. Όμο πλυντηρίου υγρό 30 μεζούρες 3,60 και σκόνη 45 μεζούρες 4,99.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικόν βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-23-20.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σας και καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 7 και 12 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6 και ραδιομάχη στη δικτύωση 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Είναι το πρωινό της Τετάρτης, 6 του Μάη του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο στην πρώτη πρωινή ενημέρωση της ημέρας. Και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Επικοινωνούμε στο Viber στο 69 074 83 48 4. Για οτιδήποτε συμβαίνει εκεί πέρα έξω, για οτιδήποτε θέλετε να μας μεταφέρετε, το κάνουμε εκεί πέρα. Και τυχαία έπεσα πάνω σε ένα βίντεο όπου δείχνει τον μέσο νεοδημοκράτη τώρα τι είναι. Έχει βγει ένας τηλεοπτικός σταθμός τέλος πάντων έξω να κάνει κάποιο ρεπορτάζ, νομίζω Μεσόγειος λέγεται, κάπως έτσι αν δεν κάνω λάθος. Και ρωτάει τον κόσμο για την ακρίβεια και τα λοιπά, και πέφτουν πάνω σε έναν τύπο ο οποίος είναι πάνω από 60-65, όπου το ρωτάνε, ρε παιδί μου, για την ακρίβεια και τα λοιπά. Και τι λέει ο τύπος, ο φανατικός ο νεοδημοκράτης, τι λέει? Δεν τα βγάζουν, λέει, πέρα οι Έλληνες, και τι να τους κάνω εγώ, μωρέ. Δουλεύετε, λέει, να κάνετε και δύο δουλειές. Γιατί όχι, είναι η τάση του μέσου βολεμένου ψηφοφόρου της Νέας Δημοκρατίας, που πραγματικά δεν χρειάστηκε να ζοριστεί ποτέ στη ζωή του. Τον έχει βολέψει κάποιος κάπου δεξιά και αριστερά. Ήταν κλασικός κηφίνας και τώρα βγήκε στη σύνταξη και σου λέει ότι εντάξει, μωρέ, και τι να κάνουμε, δεν έγινε και κάτι.
1: Για κοιτάξτες, είναι για όλο τον κόσμο. Αλλά αυτό που βλέπω εγώ, όλα τα μαγαζιά δουλεύουν.
0: Έτσι,
1: από εκεί και μετά.
2: Εσείς στην καθημερινότητά σας τα βγάζετε πέρα?
1: Εντάξει, άμα θέλεις τα βγάζεις. Άμα δεν θέλεις τα βγάζεις. Όσο και να.
2: Την
1: οικονομία τα βγάζεις. Έτσι. Αλλά εγώ δεν βλέπω άλλο καταλληλότερο από αυτόν που είναι.
3: Οι
2: περισσότεροι όμως δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα έξοδα κάθε μήνα.
1: Ας αλλάξω και δουλειά, τι να σου κάνω εγώ. Ας κάνω και δύο δουλειές.
0: Καταλάβατε. Αυτή είναι η απάντηση του μέσου λοβοτομημένου νεοδημοκράτη. Ας αλλάξετε δουλειά, μου. Κάντε και δύο δουλειές άμα χρειαστεί. Κάντε και τρεις δουλειές. Αξυπνάτε από το πρωί και μέχρι την ώρα που θα κοιμηθείτε το βράδυ θα δουλεύετε για να μπορείτε να ανταπεξέρθετε. Ο μέσος λοβοτομημένος νεοδημοκράτης αυτή την άποψη έχει. Μη σας φαίνεται ότι αυτό που ακούτε τώρα είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Όχι. Κανένα μεμονωμένο περιστατικό. Αυτή είναι η αλήθεια. Και εννοείται ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι στηρίζουν την Νέα Δημοκρατία, πέρα από τους ολιγάρχες και τους βολεμένους και αυτά. Είναι κάτι τέτοιοι τύποι οι οποίοι βολεύτηκαν από κάποιον βουλευτή ή από κάποιον υπουργό, τους είχε βάλει σε καμιά θεσούλα στο δημόσιο κάπου, ρε παιδί μου, και τρώγανε με χρυσά κουτάλια. Ξέρετε, αυτό που είχε πει ο συγχωρεμένος ο Πάγκαλος, ότι μαζί τα φάγαμε, κρύβει μια μεγάλη δόση αλήθειας μέσα. Γιατί πραγματικά το ρουσφέτι έπαιρνε, και όχι ότι τώρα δεν γίνεται, προς Θεού. Και τώρα γίνεται, εννοείται ότι γίνεται. Το ρουσφέτι στην Ελλάδα παίρνει και δίνει για να κάνουμε εξαγορά ψηφοφόρων, δεν γίνεται αλλιώς. Και βγαίνουν κάτι τέτοιοι τύποι, ας πούμε, που κάποιος τους βόλεψε και ψηφίζουν τη στιγμή που εμείς απέχουμε. Ναι, γιατί λέμε ότι και οι 300 είναι οι ίδιοι, ότι δεν μας εκπροσωπεί κανένας και όλα αυτά τα χαζά, τέλος πάντων, τα ευρηματικά που έχει βρει ο Έλληνας, όλες αυτές τις χαζές δικαιολογίες για να μην πάει να ψηφίσει. Και πάνε κάτι τέτοιοι τύποι και ψηφίζουν και βγάζουν κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία, βγάζουν κυβέρνηση το Μητσοτάκη, και το αποτέλεσμα είναι αυτό. Αυτό που ζούμε σήμερα. Μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε, το πάρτι στον ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται κανονικότατα. Μπορεί να έρχονται δικογραφίες, μπορεί η κοβέση να απειλεί θεούς και δαίμονες, αλλά εμείς θα συνεχίσουμε να τρώμε μέχρι να φάμε, μέχρι να φάμε και το τελευταίο ευρώ. Και μάλιστα όλο αυτό εδώ πέρα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ πέρασε στον έλεγχο της υποτιθέμενης ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, για να μπορέσει να μπλοκάρει ανθρώπους οι οποίοι αναδεικνύουν προβλήματα, όπως είναι η κυρία Τιχεροπούλου. Και καθίστε τώρα εσείς να βλέπετε ντοκιμαντέρ το τι έγινε το 2015 με τους Βάστα Γερά Γερούν και η γαλάζια συμμορία της Νέας Δημοκρατίας να τρώει ακόμη και αυτή τη στιγμή μπόλικο κρατικό χρήμα, το οποίο θα το πληρώσουμε όλοι μας. Γιατί η Ευρώπη από όλα αυτά εδώ πέρα που έχουν γίνει έχει επιβάλει πρόστιμα στην Ελλάδα, και τα πρόστιμα ποιος θα πληρώσει, ο Μητσοτάκης από την τσέπη του, οι βουλευτάδες του από την τσέπη τους? Όχι, εμείς θα τα πληρώσουμε, εμείς που μας έχουν ξεσκίσει στους φόρους για να τρώνε αυτοί με 10 μασέλες και με χρυσά κουτάλια.
3: Το πάρτι συνεχίζεται κανονικά, απλά τώρα στην ΑΔΕ δεν μπορεί να ελέγξει κανένας το πάρτι. Γιατί η ΑΔΕ
4: δεν συνεχίζεται κανονικά το πάρτι, κύριε Μόσχο. Δηλαδή όλα αυτά που ακούμε στις συνομιλίες συνεχίζουν να γίνονται.
0: Εννοείται. Δεν το πιστεύει ο δημοσιογράφος.
3: Εκτός από ότι συνεχίζουν να γίνονται, οι ανθρώποι που δεν έχουν ζώα και παίρνουν παράνομα επιδοτήσεις, συνεχίζουν να παίρνουν κανονικά επιδοτήσεις παράνομα.
4: Τώρα που μιλάμε.
5: Δεν γνωρίζετε δηλαδή συγκεκριμένες περιπτώσεις νόμιμων δικαιούχων που δεν έχουν επιδοτηθεί και άλλων παρανόμων που επιδοτούνται.
3: Γνωρίζω ότι μοιράζονται επιδοτήσεις σε 18 εκατομμύρια πρόβατα περίπου, ενώ στην Ελλάδα πραγματικά παραγωγικά εγώ πρόβατα έχουμε περίπου 5 εκατομμύρια. Είχαμε 5,5, έχουν σφάξει 500.000 λόγω ζωνώσεων, οπότε έχουμε μείνει στα 5. Αν δίνανε σωστά τις επιδοτήσεις, εμείς θα έπρεπε να πάρουμε τουλάχιστον 27 ευρώ, 28 ανά ζώο και αυτή τη στιγμή παίρνουμε 11.
4: Και επιδοτήσεις δίνονται δηλαδή στην Ελλάδα τώρα που μιλάμε για 18 εκατομμύρια πρόβατα.
3: Ναι, κάπου εκεί έχουν επιδοτήσει.
4: Κάπου εκεί.
3: 17.
4: Μάλιστα. Άρα τι έχει αλλάξει τότε και τι έχει αλλάξει. Και πάμε προς το καλύτερο.
3: Το μόνο που έχει αλλάξει είναι ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε την ΑΔΕ. Η ΑΔΕ λειτουργεί με τα κριτήρια που θα της δώσει το Υπουργείο για να δώσει την επιδότηση. Δηλαδή δεν μπορεί η ΑΔΕ να ξέρει πόσα κιλά ζωοτροφή χρειάζεται ένα πρόβατο ή πόσα κιλά γάλα πρέπει να παραδώσει.
4: Άρα ό,τι στοιχεία της θέλουμε βγάζει τις επιδοτήσεις.
3: Ακριβώς.
0: Το Βαρέλι δεν έχει πάτο απλά τα πράγματα. Με τη βούλα οι επιδοτήσεις 800.000 ευρώ σε ελεγχόμενους και πραγματικά βλέπουμε ότι το πάρτι συνεχίζεται κανονικότατα. Και θα συνεχίζεται, να ξέρετε. Και αν τους επιτρέψουμε να ξαναβγούν οι ίδιοι άνθρωποι, σου θα γυρίσουν και θα μας πούν ότι «Α, τόσα χρόνια...» Σας κλέψαμε, σας διαλύσαμε, μας ξαναψηφίσατε. Τώρα να δεις τι θα γίνει. Εγώ το λέω, αυτές οι εκλογές οι οποίες θα έρθουν, όποτε και αν έρθουν, που εύχομαι να έρθουν λίαν συντόμως, είναι οι σημαντικότερες εκλογές της μεταπολίτευσης. Που δεν θα κληθούμε να ψηφίσουμε, αν θέλουμε, Μητσοτάκη ή χάος. Άλλωστε ο Μητσοτάκης είναι το χάος. Θα κληθούμε να αποφασίσουμε αν θέλουμε να μας κυβερνάνε, να μας κυβερνάει μια συμμορία η οποία έχει διαλύσει τα πάντα, έχει κατακλέψει τους πάντες και τα πάντα και συνεχίζει και τώρα να κλέβει, ή αν θέλουμε επιτέλους να υπάρξει διαφάνεια στην πολιτική ζωή του τόπου και επιτέλους να πατήσουμε λίγο στα πόδια μας, γιατί τα τελευταία 7 χρόνια για τη χώρα είναι καταστροφικά όσο δεν πάει. Το λέω και θα το λέω μέχρι τέλους. Η Ελλάδα έχει βρεθεί σε ένα τόσο μεγάλο τέλμα που όμοιό του πραγματικά νομίζω δεν έχει υπάρξει ποτέ. Δεν θυμάμαι ποτέ τον κόσμο να κάνει 2-3 δουλειές και να μην μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του. Τουλάχιστον εγώ στα 42 μου που έχω φτάσει αισίως δεν θυμάμαι ποτέ να έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Δυστυχώς όμως... έχουμε φτάσει εδώ. Να μην φτάνουν τα χρήματα για να μπορέσουμε να ζήσουμε. Να φτάνουμε στα μέσα του μήνα και πραγματικά να λες Παναγιά μου βοήθα, να μην γίνει τίποτα. Η νίκη του Μητσοτάκη το 2019 ήταν το ιστορικό τέλος του ελληνισμού μετά από 5.000 χρόνια ιστορίας. Βλέπουμε ότι έχουμε ένα μόνιμο ρεκόρ πτώσης γεννήσεων στη χώρα μας. Έχουμε τόσο μεγάλη πτώση γεννήσεων όπου ακόμη και στην κατοχή, ακόμη και στο λοιμό του 40, είχαμε περισσότερες γεννήσεις από ό,τι έχουμε τώρα με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Όπου η συγκεκριμένη κυβέρνηση, όπως όλα δείχνουν, είναι μια εγκληματική οργάνωση που έχει αναλάβει όλες τις δομές του κράτους από τον Άριο Πάγο μέχρι και, μέχρι και τη ΒΕΗ, την ΕΙΔΑΠ, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όλα τα πάντα, αστυνομίες. Και την ώρα που στον ΟΠΕΚΕΠΕ οι δικογραφίες έρχονται μία πίσω από την άλλη, γιατί αναφέρθηκα τώρα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, βλέπουμε ότι συνεχίζουν να τρώνε πάλι δημόσιο χρήμα, γιατί σου λέει να φάμε τώρα που μπορούμε, ό,τι μπορούμε, όσο είναι η κυβέρνηση τα πράγματα. Και τα έλεγα και προχθές ότι οι αριθμοί είναι πραγματικά αμήλικτοι. Ο μισθός αυτή τη στιγμή, ο βασικός, στα μεικτά του είναι στα 880 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Μιλάμε για 300 περίπου χιλιάδες δραχμές, όταν οι μισθοί στα 90's ήταν 350.000 δραχμές. Ωραία πράγματα. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όσο βρίσκεται σε όλη αυτή την αποδρομή, προσπαθεί να ρουφήξει μέχρι και την τελευταία ρανίδα του αίματος των Ελλήνων, γιατί γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι στις επόμενες εκλογές δεν θα έχουν την αυτοδυναμία, αν όχι να βγουν κυβέρνηση, και δεν θα μπορούν να κάνουν ό,τι κάνουν τώρα με τόσο μεγάλη ευκολία. Εκτός βέβαια εάν συγκυβερνήσουν με το ΠΑΣΟΚ, εγώ πάλι το βλέπω πολύ πιθανό να γίνει, άσχετα αν ο Ανδρουλάκης λέει και φωνάζει και κάνει και σκυλί που καπνίζει δεν δαγκώνει. Γιατί να μου το θυμηθείτε, ο Ανδρουλάκης θα επικαλεστεί λόγους εθνικής συνείδησης, και για να μην αφήσουμε τη Νέα Δημοκρατία να κυβερνάει μόνη της, θα κάνουμε συγκυβέρνηση μαζί τους, τάχα μου δήθεν, για να μπορούμε να ελέγχουμε μια κατάσταση. Θα το δείτε αυτό, έτσι θα γίνει. Έτσι θα γίνει, θα το δείτε και θα συγκυβερνήσουμε. Θέσεις εργασίας εδώ πέρα στην Ελλάδα, αυτές που διαφημίζει ο Μητσοτάκης, ότι μειώσαμε, λέει, την ανεργία. Σχεδόν 1 εκατομμύριο άνεργοι υπάρχουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε, με βάση τα επίσημα στοιχεία της ΔΥΠΑ. Και οι θέσεις εργασίας οι οποίες έχουν απομείνει εδώ πέρα στην Ελλάδα είναι κάτι τραγικές θέσεις εργασίας, όπου οι εργαζόμενοι δεν έχουν κανένα εργασιακό δικαίωμα, και τώρα ξεκινάει και η τουριστική σεζόν. Αν δεν έχει ξεκινήσει ήδη, που ξέρετε, τα ξενοδοχεία, κάτι μπιτσόμπαρα σε έτσι πρωτοκλασσάτες περιοχές και τα λοιπά ζητάνε προσωπικό. Και θα αρχίσουν να λένε τώρα, α, οι Έλληνες οι τεμπέληδες δεν έρχονται να δουλέψουν για 1.000 ευρώ το μήνα και να δουλεύουν 2-8 ώρα την ημέρα χωρίς ρεπό, 7 στα 7, και να μένουν μαζί με άλλους 5 στο δωμάτιο και να τους ταΐζουμε τα αποφάγια τα οποία μένουν. Αλλά τεμπέλης ο Έλληνας, ρε παιδί μου, δεν πάει να δουλέψει ο κακός ο Έλληνας, θα πάρουμε Πακιστάνους, Αφγάνους, Σύριους. Καλημέρα στον κύριο Κερίδη με τα ταλέντα του. Όχι, ο Έλληνας δεν είναι τεμπέλης, ξέρετε κάτι. Ο Έλληνας θέλει επιτέλους να αμυφθεί για αυτό το οποίο παράγει. Όταν λοιπόν έρχεται ο άλλος να δουλέψει για 1.200 ευρώ σεζόν, λίγα λεφτά, πολύ λίγα λεφτά, δεν το συζητώ, φεύγει από το σπίτι του για να έρθει να μείνει σε ένα άλλο μέρος, να έρθει να μείνει κάτω από συνθήκες και προϋποθέσεις που τις ορίζουν άλλοι και όχι ο ίδιος, να τρώει το φαγητό το οποίο θα του δίνουν άλλοι και όχι αυτό το οποίο θα θέλει ο ίδιος, να μένει με άλλους 5 αγνώστους που δεν ξέρει αν θα ταιριάξει ή δεν θα ταιριάξει. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα θα πρέπει να αμείβεται. Και πόσο μάλλον όταν υπάρχουν κάτι ξενοδοχειακές μονάδες οι οποίες κόβουν χρήμα, όχι αστεία, και δίνουν στο προσωπικό τους ψίχουλα 1.000-1.200 ευρώ. Αλλά κατά τα άλλα όλα ο Έλληνας είναι τεμπέλης. Ο Έλληνας δεν θέλει να δουλέψει. Δεν πάει έτσι, κύριε, δεν πάει έτσι. Ο Έλληνας και να δουλέψει θέλει, και άλλωστε έχει αποδειχθεί από πολλές έρευνες οι οποίες έχουν γίνει, ότι ο πιο σκληρά εργαζόμενος λαός και ο πιο χαμηλά αμοιβόμενος σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι οι Έλληνες. Πώς μας έχουν καταντήσει έτσι, πώς τα καταφέραμε και φτάσαμε σε τέτοια σημεία, ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί είμαστε ο μόνος λαός ο οποίος αναγκάζεται, δεν είναι ότι το θέλει, αναγκάζεται να κάνει δύο δουλειές. Το 50% του εργατικού δυναμικού στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή κάνει δύο δουλειές. Δύο δουλειές. Και ένα ακόμη μεγάλο ποσοστό ψάχνει να βρει και δεύτερη δουλειά για να μπορέσει να ανταπεξέλθει. Ποιότητα ζωής, καμία. Η ζωή σου έχει γίνει η δουλειά σου. Και τι ευχαριστιέσαι από όλο αυτό? Τίποτα. Ευχαριστούνται οι άλλοι που σου τα ρουφάνε. Δουλεύεις εσύ, μπορεί να δουλεύεις και 2-8 ώρα την ημέρα. Και έρχονται οι κύριοι και σου τα παίρνουν, γιατί το αφορολόγητο είναι στα 8-600. Τη στιγμή που σε άλλες χώρες στην Ευρώπη είναι στα 20.000, 22.000. Αλλά εδώ πέρα στην Ελλάδα όχι. Για να έχει να κλέβει η συμμορία του Μητσοτάκη 8-600 το αφορολόγητο, που για να βγάλεις 8-600 θα πρέπει να ζεις με 7-7,5 εκατοστάρικα το μήνα χωρίς δώρα κτλ. Για να μην πεις ότι δεν θα πληρώσω φόρο. Ωραία πράγματα. Τελικά πραγματικά συμφέρει να δουλεύεις εδώ πέρα στην Ελλάδα 13 ώρες? Δεν συμφέρει. Οι κρατήσεις αλλάζουν. Ο φόρος ο οποίος θα πληρώσεις είναι και αυτός άστα να πάνε. Ωραία πράγματα, ωραία πράγματα. Να είναι καλά η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δόξα το Μητσοτάκη, έχουμε Θεό. Τι να πω, πραγματικά δεν ξέρω. Θέλω να πιστεύω ότι μετά από όλα αυτά τα οποία περνάμε, που είναι δύσκολα πραγματικά, δηλαδή αυτό το τέλμα το οποίο έχει έρθει η χώρα είναι, δεν έχει υπάρξει ποτέ ξανά. Θέλω να πιστεύω ότι έχουμε ανοίξει λίγο τα μάτια μας, που να πάρει και να σηκώσει. Θέλω να πιστεύω ότι λίγο έχουμε ταρακουνηθεί. Δείτε τα παιδιά σας, μωρέ, που δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Δεν μπορούν να ανοίξουν τα φτερά τους, δηλαδή τα σπουδάζονται και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Κρεμάνε το πτυχίο στον τοίχο και πάνε και δουλεύουν σερβιτόροι, πάνε και δουλεύουν ντελιβεράδες. Δεν είναι κακό, έτσι. Τιμιότατη δουλειά είναι και ο σερβιτόρος και ο ντελιβεράς, για όνομα του Θεού, δεν το κατακρίνω. Όμως όταν έχεις σπουδάσει, όταν έχεις πάρει ένα πτυχίο και λες, εσύ, θέλω να ασχοληθώ πάνω σε αυτό, το αγαπώ αυτό, αυτό το τομέα, αυτό τον κλάδο που έχω επιλέξει να σπουδάσω, τον αγαπώ. Και μπορώ να διαπρέψω, έχω τα φόντα για να γίνω κάτι, για να μπορέσω να βοηθήσω κάποιους ανθρώπους, να μπορέσω να προχωρήσω την κοινωνία λίγο μπροστά και μέσα από αυτό να προχωρήσω κι εγώ. Και να μην σου επιτρέπουν να το κάνεις, γιατί κάποιοι αλήτες μπαίνουν μέσα σε θέσεις εργασίας με ρουσφέτια. Γιατί έχω γνωστό τον βουλευτή, έχω γνωστό τον υπουργό, έχω τον γνωστό του γνωστού που θα με βολέψει. Άδικο εντελώς, εντελώς άδικο. Και κάθονται νέα παιδιά και παλεύουν να δώσουν εξετάσεις μέσω ΑΣΕΜ για να διεκδικήσουν μια θέση εργασίας η οποία ταβάνι θα τους φέρει 1.000 ευρώ. Να έχεις σπουδάσει τώρα, να έχεις φάει τα καλύτερα χρόνια της ζωής σου για να μπορέσεις να τελειώσεις ένα πανεπιστήμιο, να γίνεις κάτι, μπορεί να έχεις κάνει και ένα μεταπτυχιακό. Για να έρθεις στην Ελλάδα τώρα, να μείνεις εδώ πέρα στην Ελλάδα, να πάρεις τα βάνη 1.000-1.200 ευρώ. Ξεφτύλα. Να είστε καλά και στην κυβέρνηση. Ευχαριστούμε για όλα αυτά τα καλά τα οποία μας έχετε κάνει. Διαφημίσεις των 7:30 και επανέρχομαι.
6: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
7: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα 2 οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Το ευεργετικό σουσάμι. Η τονωτική ζάχαρη. Η γευστική βανίλια. Το πολύτιμο φιστίκι. Το γενναιόδωρο αμύγδαλο. Το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
9: Τώρα ο χαλβάς Σαλονικιός και σε μπάρα 40 γραμμαρίων. Έλα, τι με είπες? Θα βάλεις φυσικό αέριο. Φιλέ, κάνε focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρντάσι. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
10: energasgroup.com για να είσαι σίγουρος 103,6%.
11: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
12: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
11: Τρελάνε μας!
13: Τρίποντο! Τρίποντο!
11: Εκτάρα μου!
14: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
15: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
16: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα. Στη Στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
17: Μην καθυστερείς. Προστάτεψε την επένδυσή σου. Solar Cleaner Αλεξιάδης. Εξειδικευμένες υπηρεσίες καθαρισμού και κοπής χόρτων σε φωτοβολταϊκά πάρκα. Με ειδικό εξοπλισμό για απαιτητικά εδάφη. Με εμπειρία σε έργα μεγάλης κλίμακας. Με αμεσότητα και επαγγελματισμό. Εξαλείφουμε τον κίνδυνο πυρκαγιάς και εξασφαλίζουμε ασφαλές περιβάλλον περιμετρικά και εντός. Solar Cleaner Αλεξιάδης. Για σίγουρη αύξηση στην απόδοση ενέργειας φωτοβολταϊκών πάρκων. Τηλέφωνο 6937 473 959 και solarcleaner.gr.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103,6, Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. 7 και 35 λεπτά δείχνει το ρολόι. Είναι Τετάρτη 6 Μαΐου του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο, μέχρι και τις 8 πάμε εδώ πέρα δυναμικά και ζωντανά στον αέρα της πόλης. Τώρα πάμε λίγο να ασχοληθώ και με έναν άλλον κλάδο τον οποίο ασχολούμαι, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπου τα τελευταία χρόνια η κατάσταση έχει μετατραπεί σε έναν καθρέφτη της κοινωνικής έντασης, της κούρασης, αλλά και της έλλειψης ανοχής η οποία επικρατεί στους δρόμους της πόλης. Γενικότερα πολλά βίντεο κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από διαπληκτισμούς οι οποίοι γίνονται μέσα στα αστικά λεωφορεία και της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο, γενικότερα όλης της επικράτειας, αλλά κυριότερο, κατά κύριο λόγο μάλλον, στις δύο μεγάλες πόλεις. Ένα πρόσφατο βίντεο το οποίο ανέβηκε στο TikTok αποτυπώνει αυτήν την τραγική πραγματικότητα με έναν εντελώς ομό τρόπο. Ένας ηλικιωμένος άνδρας έρχεται σε έντονο διαπληκτισμό με τον οδηγό ενός αστικού λεωφορείου. Το περιστατικό ξεκινά με μια λεκτική αντιπαράθεση η οποία κλιμακώνεται δευτερόλεπτα μετά την επιβίβαση του ηλικιωμένου. Ο ηλικιωμένος, φανερά εκνευρισμένος, απευθύνεται προς τον οδηγό του λεωφορείου, όπου έχει ένα απόλυτα επιθετικό ύφος, φωνάζοντάς του να μην του πουλάει πνεύμα και να μην κάνει τον έξυπνο. Και η κατάσταση έχει ξεφύγει, καθότι ο ηλικιωμένος επιβάτης αρχίζει να βρίζει και μάλιστα αρχίζει να βρίζει και τα θεία, προκαλώντας μία αμήχανη σιωπή των υπόλοιπων επιβατών, που κατά τη δική μου άποψη, εάν συνέβαινε στο λεωφορείο το οποίο οδηγώ εγώ να βρίσει ο άλλος τα θεία, έχω κάνει δεξιά, τον έχω κατεβάσει κάτω και άστον να πάει με τα πόδια ή να περιμένει το επόμενο λεωφορείο, δεν με ενδιαφέρει. Αυτό εδώ το οποίο θα σας βάλω να ακούσετε δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Είναι ένα σύμπτωμα μιας γενικότερης παθογένειας. Καθότι η καθημερινή μετακίνηση έχει γίνει μια πραγματική δοκιμασία νεύρων για όλους τους εμπλεκομένους, όπου ο έντονος συνωστισμός, οι συχνές καθυστερήσεις καλλιεργούν ένα περιβάλλον χαμηλής ανοχής. Μέσα σε αυτήν την όλη ασφικτική ατμόσφαιρα, οι οδηγοί των λεωφορείων, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με όλη αυτή την ευθύνη των δρομολόγιων, να βγει σωστά το δρομολόγιο, να βγει πάνω απ' όλα με ασφάλεια το δρομολόγιο και με κάτω από μια πίεση πολλών δύσκολων ωραρίων, μετατρέπονται εύκολα σε στόχους για την εκτόνωση του θυμού που έχουν οι πολίτες. Ο κάθε πολίτης δηλαδή πηγαίνει και τα βάζει με τον οδηγό του λεωφορείου γιατί άργησε το λεωφορείο. Ζητάει εξηγήσεις γιατί μπορεί κάτι να συνέβη, έτσι μην ξεχνάμε ότι τα λεωφορεία είναι και αυτά οχήματα τα οποία κινούνται στους δρόμους. Δεν κινούνται πάνω σε ράγες. Είναι και αυτά μπλεγμένα μέσα στην κίνηση. Είναι και αυτά οχήματα τα οποία μπορεί να χαλάσουν. Μπορεί κάτι να συμβεί στον οδηγό. Μπορεί να γίνουν τα χίλια μύρια και να καθυστερήσει ένα δρομολόγιο. Δεν μπορεί πάντα το δρομολόγιο να είναι στην ώρα του. Και πόσο μάλλον όταν οι συνθήκες της πόλης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη έχουν γίνει ασύμφωνες. Όταν η κίνηση είναι τόσο μεγάλη, ιδιαίτερα στις ώρες αιχμής που είναι αδύνατο να μπορέσει να βγει το δρομολόγιο στην ώρα του, την πληρώνει ο οδηγός. Έχουμε φτάσει σε σημείο πολλές φορές οδηγοί λεωφορείων να πέφτουν ακόμη και θύματα ξυλοδαρμού χωρίς λόγο. Και δεν τους προστατεύει κανένας εκείνη το πρόβλημα. Ποιος να σε προστατεύσει εκείνη την ώρα? Πάμε λίγο να ακούσουμε την όλη στιχομυθία του 80χρονου, ο οποίος μάλλον Νέα Δημοκρατία μπορεί να ψηφίζει, και τον οδηγό του αστικού λεωφορείου. Το περιστατικό έγινε στα, δεν ξέρω σε ποια γραμμή έγινε, πάντως έγινε σε αστικό λεωφορείο των Αθηνών.
1: Πού είναι το σπίτι σου, να σε πάω
2: κιόλας? Να με πας κιόλας?
1: Πάμε γιατί?
2: Πουλά και πνεύμα, μωρέ, είσαι μικρός για να μου πουλήσεις πνεύμα. Ηλικιότητες να μην λες. Να μην λες ηλικιότητες.
1: Εσύ έβρισες.
2: Στο μεσημέρι.
1: Να
2: με πας εσύ όπου θες.
1: Να
2: με πας όπου θες. Τέλος και 80 χρονών.
0: Και ξέρετε, οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας τους αγαπάμε, δεν αντιλέγω. Αλλά πολλές φορές εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι έχουν μία αλφα ηλικία και σου λένε, ρε παιδί, εγώ θέλω να ανοίξει εδώ την πόρτα να με κατεβάσεις. Μου έχει τύχει πάρα πολλές φορές. Μα το Χριστό και την Παναγία. Πού να σε ανοίξω δηλαδή, μέσα στη μέση του δρόμου, και άμα σε κόψει κανένα μάξι, ποιος θα σε πληρώνει σε. Και αρχίζει εκεί πέρα τον ταβαντούρι και να γίνεται ένας πανικός και να σου κάνει ένα κεφάλι κουδούνι. Και εσύ να πρέπει να βγάλεις την υπόλοιπη βάρδια που μπορεί να έχεις άλλες 5 ώρες μπροστά σου να πηγαίνω έρχεσαι. Δηλαδή πραγματικά μια κατάσταση η οποία έχει ξεφύγει πέρα από κάθε όρι. Και την πληρώνει όπως πάντα ο οδηγός. Γιατί ο οδηγός του λεωφορείου δεν είναι απλά οδηγός. Είναι ένας σάκος του box στον οποίο μπορεί να εκτονωθεί ο καθένα. Είναι ψυχολόγος. Ναι, γιατί μπορεί να έρθει ο άλλος, ας πούμε, και να αρχίσει να σου λέει τα προβλήματά του. Μπορεί να τσακώθηκε με τη γυναίκα του, ρε παιδί μου, και να κάθεται εκεί μπροστά στον οδηγό, να σου τα κάνει ζέπελιν και να σου λέει γιατί τσακώθηκε με τη γυναίκα του. Λες και με ενδιαφέρει τώρα εσένα, ρε αδερφέ, γιατί μάλλον είσαι με τη γυναίκα του. Ή να σου λέει ο καθένας το δικό του το πρόβλημα. Μιλάμε για ένα πράγμα τώρα το οποίο συμβαίνει επί καθημερινής βάσεως, επί 8 ώρες να είσαι μέσα σε ένα λεωφορείο, να πίζεις μέσα στην κίνηση, να έχεις όλη αυτή την ευθύνη του επιβατικού κοινού, να έχεις τον κάθε σαχλαμάρα ο οποίος μπορεί να χρειαστεί να φρενάρεις. Γιατί να το ξέρετε αυτό, κάπου τα λεωφορεία φρενάρουν κιόλας. Ναι, γιατί μπορεί να πεταχτεί κάποιος λακαμάς μπροστά σου και για να μην τον κάνεις βίδα θα πρέπει να φρενάρεις. Οπότε να κρατιέστε. Έχει κάτι από πάνω, έτσι όπως θα δείτε, έχει κάτι ράγες στο λεωφορείο. Όπου έχει κάτι έτσι γκρι, χειρολαβές λέγονται. Ναι, αυτά τα έχει για να κρατιέστε, δεν διακοσμητικά. Όπως επίσης και τους στήλους που έχει. Ναι, δεν είναι για να κάνουν, πώς το λένε αυτό το χορό που γίνεται στους στήλους. Όχι, για να κρατιέστε είναι αυτό το πράγμα. Να μην μιλήσω για το άλλο. Για το άλλο που πολλοί κόσμος, ειλικρινά δηλαδή, θέλουν καλές αστικές συγκοινωνίες. Ωραία, ναι. Δεν αντιλέγω, ωραίο είναι να έχουμε καλές αστικές συγκοινωνίες, να έχουμε καινούργια λεωφορεία, για όνομα του Θεού. Ποιος δεν το θέλει αυτό το πράγμα? Και εμείς σαν οδηγοί αστικών λεωφορείων θα γίνει και πιο εύκολο η δουλειά μας και με μεγαλύτερη ασφάλεια. Όταν όμως τα ζώα δεν τα προσέχουν, τι περιμένεις? Δηλαδή όταν πηγαίνει ο άλλος, ξυλώνει τα παράθυρα, από τα παράθυρα τις ζελατίνες. Μπαίνουνε, τρώνε, πίνουνε τα αναψυκτικά τους, τους καφέδες τους και αρχίζουν και στριμώχνουνε. Σακουλάκια από εδώ, αναψυκτικά από εκεί, κουτάκια του καφέ από εκεί. Ο άλλος μπορεί να τρώει σπόρια, ας πούμε, να πετάει τα σπόρια μέσα στο λεωφορείο, θα τα καθαρίσει όλα καμάς. Είμαστε απαίδευτος λαός, ειλικρινά. Είμαστε απολύτιστοι. Και συνήθως αυτά τα κάνουν οι πιτσιρικάδες, όπου από το σπίτι τους δεν έχουν μάθει πώς να συμπεριφέρονται μέσα σε μια κοινωνία ανθρώπων και δημιουργούν πρόβλημα. Και δεν σκέφτονται ότι, βρε βλαμμένε, αυτό το λεωφορείο που σήμερα το χαλάς, αύριο πάλι εσύ θα το χρησιμοποιήσεις. Εσύ δεν έχεις αυτοκίνητο και αναγκάζει και χρησιμοποιείς το λεωφορείο που χαλάς για να πηγαίνω έρχεσαι. Και οι περισσότεροι βέβαια, χωρίς εισιτήριο. Εγώ είμαι κατά του γεγονότος ότι δεν υπάρχει εισπράκτορας μέσα στα λεωφορεία. Για μένα κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει εισπράκτορας. Όλα τα άλλα είναι χαζομάρες. Γιατί αφενός οι αστικές συγκοινωνίες κάνουν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό εσόδων, γιατί οι περισσότεροι δεν κόβουν εισιτήριο. Δεν μπορεί ένα λεωφορείο το οποίο από το πρωί μέχρι το βράδυ παίρνει πάνω από 1000 άτομα να μου κόβει 150 εισιτήρια μεταβίας. Άντε λες, ρε παιδί μου, εντάξει, μερικοί έχουν και κάρτα περιορίστων διαδρομών και είναι θεμητό. Πώς είναι αυτοί οι οποίοι έχουν κάρτα περιορίστων διαδρομών? Ή οι πιτσιρικάδες έχουν κάρτες απεριορίστων διαδρομών που σου λατσάρουν όλη μέρα με τα λεωφορεία πάνω κάτω, πάνω κάτω. Άρα κανονικά για μένα θα έπρεπε να υπάρχει πράκτορας όπως υπήρχε κάποτε. Δεν έχεις εισιτήριο, δεν μπαίνεις, τέλος. Άσε που υπήρχε και ένας άνθρωπος στο πίσω μέρος του οχήματος, ο οποίος μπορούσε να βλέπει εάν κάποιος χαλάσει το όχημα. Που κανονικά πρέπει, και εδώ πρέπει να αυστηροποιηθούν οι νόμοι, πρέπει άμα τσακώσεις κάποιον να κάνει δολιοφθορά και να καταστρέφει ένα όχημα, ιδιαίτερα τώρα αυτά τα καινούργια τα οποία είναι και πανάκριβα, γιατί ένα αστικό λεωφορείο κοστίζει γύρω

0: condition, γιατί το ένα. Μα δεν τα προσέχετε και λίγο. Και εντάξει, ναι, οκ, η παλαιότητα των οχημάτων φταίει και αυτή, σε μεγάλο βαθμό. Αλλά όταν και ο επιβάτης πάει και το χαλάει το ρημάδι, τι να σου κάνει και αυτός ο οδηγός πια. Αλλά είπαμε, δεν έχουμε μάθει να συμπεριφερόμαστε μέσα σε μια κοινωνία ανθρώπων. Τώρα, να φύγω λίγο από αυτό το θέμα, να πάω στη Σίμη. Δεν έχω πολύ χρόνο στη διάθεσή μου. Όπου στη Σίμη υπάρχουν καταγγελίες για απόπειρα βιασμού και απειλή κατά τη ζωή σε ανήλικους από Αιγύπτιους εργαζομένους γνωστού επιχειρηματία εκεί πέρα στο νησί. Βλέπω εδώ πέρα την ανάρτηση την οποία έχει κάνει ο Στέφανος ο Δαμιανίδης και λέει ότι οι γονείς καταγγέλλουν ότι οι αρχές δεν ήθελαν να τους αφήσουν να καταθέσουν για να μην δυσαρεστήσουν, λέει, τον επιχειρηματία που προφανώς ελέγχει τους πάντες. Ακόμη και εκεί, ολιγάρχες, ρε. Ακόμη και εκεί. Δηλαδή πάει ο Αιγύπτιος, ας πούμε, να βιάσει ανήλικο παιδί, δεν ξέρω αν ήταν αγόρι κορίτσα, και δεν τρέχει τίποτα. Ρε, απέλασε χθες, ρε, απέλασε χθες. Για κανένα λόγο να μην είναι εδώ πέρα μέσα όλοι αυτοί. Και πάμε να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ. Εδώ είναι η στιγμή που τους κατεβάζουν από το αυτοκίνητο. Ούτε καν χειροπέδες δεν φοράνε. Ούτε καν χειροπέδες δεν φοράει ο Αιγύπτιος. Τον έχουν ελεύθερο και τον άλλον δύο μαζί. Φάτσες αρχινταΐδων, ο κόσμος φωνάζει από κάτω.
1: Είμαστε έξω από το αστυνομικό τμήμα της Σίμης, το οποίο έχει συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου, πάνω από 200 άτομα, διότι έγινε μια απόπειρα βιασμού ανηλίκων στη Σίμη από δύο Αιγύπτιους. Πήγανε χθες στη Ρόδο, αυτοί τους πήγανε αυτόφορο στη Ρόδο, αλλά όλο στοιχείως επιστρέψαν ελεύθεροι στη Σίμη σήμερα και ήταν ελεύθεροι. Μιλήσαμε με τον εργοδότη αυτών των ανθρώπων και μας είπε ότι έχουν πάει να μαζέψουν τα πράγματά τους και να φύγουν. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Είμαστε έξω από το αστυνομικό τμήμα και περιμένουμε να δούμε πραγματικά τι θα γίνει.
2: Πήγε και το ροδόκι, έλεγε σε παιδάκια πάρε 50 ευρώ για να σε. Αν δεν μπορώ να τα πω κι αυτά. Ότι κυνήγησε το παιδί μου με άλλα τρία παιδάκια και ο ίδιος ο διοικητής αφισβήτησε τα παιδιά μας. Αφισβήτησε τα παιδιά μας, τα κυνήγησε που ήταν τρομοκρατημένα στο σπίτι. Δεν ήρθε η αστυνομία έξω να τους ψάξει. Εγώ τον ήβρα με κάποια παιδιά. Γιατί πήγε σε άλλα παιδιά. Σε χώρο που παίζουν παιδιά το παντέλ και πήγε και έκανε την κίνηση. Έλα μέσα στην κλούβα, μία κλούβα με δύο άτομα μέσα και λέει έλα αυτό.
0: Άκουσα.
2: Και τον έβαλα μέσα την κλούβα και έκανε πολύ ώρα να έρθει η αστυνομία. Μαζευτήκαν όλοι οι Αιγύπτιοι εκεί πέρα. Ο επιχειρηματίας, ο γνωστός επιχειρηματίας. Και ο επιχειρηματίας, ο γνωστός μας έκανε και δικαστήριο εκεί πέρα. Τι άλλο να πω. Είμαι τόσο. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω τι να πω. Και όταν ήρθαμε να καταθέσουμε ότι έκανε. Απείλησε στα παιδιά ότι θα τα σφάξει. Ήρθαν και μας είπανε όχι, δεν χρειάζονται άλλες καταγγελίες. Φέρανε δύο άτομα στο τμήμα, τον οδηγό και τον συνοδηγό. Το συνοδικό τον αφήσαμε μετά από 3 ώρες να βγει. Ήρθε την Κυριακή, συνέχισε την επόμενη μέρα να επιμένω, να επιμένω. Μέχρι τους απείλησα για κανάλια, τους απείλησα για εισαγγελέα, τους απείλησα για δικηγόρους και λέει ελάτε. Και όταν ήρθαμε δεν βρήκαμε το δίκιο μας πάλι. Δεν θέλανε να καταθέσουμε ότι απείλησε τα παιδιά μας ότι θα τα σφάξει. Δεν θέλανε. Και τον δεύτερο που ήταν συνοδηγός είναι αθώος. Και τον αφήσα σε 3 ώρες και μου λέει ξέρεις το όνομά του. Τον είχαν 3 ώρες στο τμήμα και δεν ζητήσαν. Να λέει τα στοιχεία του. Αυτή τη στιγμή όλοι δουλεύουν για αυτόν τον επιχειρηματία.
3: Δεν υπάρχει λόγος τώρα.
0: Όλα αυτά τα ωραία πράγματα λοιπόν συμβαίνουν στη Σίμη. Και πραγματικά όλη αυτή η κατάσταση πότε θα τελειώσει. Ή μάλλον όλη αυτή η κατάσταση θα τελειώσει επιτέλους. Μέχρι πότε θα ανεχόμαστε όλο αυτό το πράγμα.

Λοιπόν, πάμε στα μηνύματά σας στο Viber 69-074-83-484. Στο φίλο του Γιάννη, καλημέρα. Όταν είσαι, λέει, αφροτούλης με κυλίτσα και κάνει την κυλίτσα μαξιλάρια, από όπου και αν γυρίσει βλέπει. Ντροπή, ντροπή, Γιάννη, ντροπή. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας, να ξέρετε. Οπότε φάτε ελεύθερα σήμερα και όποιος σας πει ότι παχύνατε, φάτε τον κι αυτό να ησυχάσουν. Στη Μαρία, καλημέρα. Συνεπώς, λέει, αφού σήμερα γιορτάζει ο Ιώβ, γιορτάζουμε όλοι οι Έλληνες με την Ιώβια υπομονή που κάνουμε τα τελευταία 7 χρόνια με αυτούς που μπλέξαμε, χρόνια μας πολλά. Πέστα. Και δεν λέμε να ξεμπλέξουμε κιόλας από αυτή την κατάσταση, δηλαδή. Πώς αντέχουμε τόσα χρόνια πραγματικά, δηλαδή είμαστε ήρωες. Στο Βασίλη, καλημέρα. Σε λίγα χρόνια, λέει, δεν θα χρειάζεται να κάνουν πόλεμο οι Τούρκοι να πάρουν τα νησιά ή τον Εύρο. Αν δείτε τα στοιχεία γεννήσεων θανάτων, είναι συγκλονιστικά. Τα νησιά ερημώνουν. Ο Εύρος και γενικά η Μεθόριος είναι υποπληθυσμιακή κατάρρευση. Θα πάνε, λέει, να κατοικήσουν Τούρκοι. Ευτυχώς που έρχεται η άριστη επιτελική ανάπτυξη. Πραγματικά συγκλονίζουν τα στοιχεία γεννήσεων και θανάτων. Ναι, τα έλεγα προηγουμένως. Οι Έλληνες δεν κάνουν παιδιά. Ο λαθρομετανάστης όμως κάνει. Γιατί ο λαθρομετανάστης μπορεί να κάνει παιδιά στην Ελλάδα. Ο Έλληνας όμως τα παιδιά είναι τεκμήριο. Και δεν μπορεί να τα ζήσει κιόλας. Και όλο και λιγότεροι επιλέγουν να κάνουν οικογένεια, να κάνουν παιδιά. Βλέπεις, πολλοί, ας πούμε, αντί να κάνουν παιδιά, παίρνουν σκυλιά. Ναι, σε λίγο θα γαμπίζουν κιόλας, έτσι όπως πάει. Και τα συμπεριφέρονται σαν να είναι το μωρό μου, το παιδί. Δηλαδή κάπου, όπαρε παιδιά. Αλλά τώρα θα μου πεις ότι όταν δεν υπάρχει κίνητρο στην Ελλάδα για να κάνεις οικογένεια και όταν σε διαλύει το κράτος, αυτά είναι τα αποτελέσματα, δυστυχώς. Γεια σου, Κυριάκο μου, καλημέρα στην όμορφη Φλόρινα. Ο Στέλιος νόμιζες ότι θα την αφήσουν ήσυχη, λέει. Δε για τη Χεροπούλου, δεν θα την ξαναπροσλάβουμε γιατί καταργήσαμε τη θέση. Μόνο αποζημίωση μπορεί να της δώσουμε, λέει. Είναι από το site Financial Report, ναι. Εννοείται ότι η συμμορία θα ξαναχτυπήσει. Εννοείται όποιος πάει κόντρα στην συμμορία αυτή δεν βρίσκει την ησυχία του, όχι σε καμία εκ των περιπτώσεων. Καλημέρα στην Τίνα. Σήμερα για όλη αυτή είναι τελική εφηβεία. Εμείς δεν περάσαμε εφηβεία. Όχι, για μένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης φέρουν οι γονείς. Ναι, για όλο αυτό που έλεγα για το ρεπορτάζ, ότι η παραβατικότητα των νέων και ιδιαίτερως των ανηλίκων έχει ξεφύγει, δεν υπάρχει. Η Μαρία από τις Σικές, αληθώς ανέστη, Μαρία μου. Φαίνεται, λέει, ότι οι δικοί μας γονείς δεν μας αγαπούσαν διότι ήταν αυστηροί, ενώ οι σημερινοί γονείς αγαπούν περισσότερο τα παιδιά τους. Τι να πω, γι' αυτό οι γονείς δούλευαν πολύ και μάλιστα στα χωράφια, αρκεί να μάθουμε γράμματα. Πολλή ελευθερία σήμερα, γι' αυτό και βλέπουμε τέτοιες συμπεριφορές από τα σημερινά παιδιά. Όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος, λέει. Δυστυχώς δεν εφαρμόζεται από τους γονείς. Πρόβλημα αυτό. Ο Χρήστος, τρώγαμε ξύλο, λέει, αναμορφωτήριο. Πήγαινα εγώ στη μάνα μου και να την έπιανε ο δάσκαλος ή ο καθηγητής στη μάνα μας, πούμε. Να την έλεγε ότι ο γιος σου έκανε αυτό, εκείνο και ή ότι τραμπούκησα κανένα δάσκαλο όπως κάνουν τα σημερινά παιδιά. Θα ξανά βγαίνα από το σπίτι μου. Η Δέσποινα, καλημέρα. Η απάντηση για τον Τζαβέλα είναι αν δούμε τον τραπεζικό του λογαριασμό και ο καημένος ήθελε να τακτοποιούν τα δισέγγονά του. Αυτή η Ελλάδα δεν μας αξίζει. Σίγουρα δεν μας αξίζει αυτή η Ελλάδα. Νομίζω ότι είναι καιρός να την αλλάξουμε. Καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ. Δεν δίνουμε συγχωροχάρτη σε κανέναν που έφτασε στον πάτο την Ελλάδα μας. Δεν ξεχνάμε τίποτα, λέει. Ο φίλος ο Χρήστος, καλημέρα, με υγεία πάνω απ' όλα. Μόνο αυτό έμεινε και σε λίγο θα υπάρχει και εκεί, λέει, πρόβλημα για την Ελλάδα. Μιλάω αν αυτά τα ερπετά δεν τα εξωστρακίσει ο λαός. Το παιχνίδι χάθηκε. Πολλά χαιρετίσματα. Ο Τριαδικός Θεός να μας ελεήσει. Ο φίλος μου ο Χρήστος, ο μοναχικός λύκος από την Νιρεμβέργη. Στο Δημήτρη, καλημέρα. Όλα αυτά γίνονται, λέει, γιατί οι νόμοι είναι χάδι. Οπότε τους δίνει το δικαίωμα να κάνουν αυτά που θέλουν. Επιθέσεις, βιασμοί, κλοπές, δολοφονίες. Αυτοί οι τύποι, λέει, τους έκαναν εγχείρηση στον εγκέφαλο, αλλά παρέμειναν με τα ίδια μυαλά. Αν δεν αυστηροποιηθούν οι νόμοι και αν δεν εφαρμοστεί ο νόμος, δεν θα γίνει τίποτα, δεν υπάρχει γιατρία. Στον Πέτρο, λέει, πλουτίσαμε με τα 920 ευρώ μεικτά, δεν έχω πού να τα βάλω.
Ναι, ναι, τώρα εσείς που πλουτίσατε με τις αυξήσεις, τους μισθούς και αυτά, μην μας βλέπετε στον δρόμο και κάνετε ότι δεν μας ξέρετε. Ναι, κανονίστε. Η Άννα καλημέρα. Έχω καταλήξει, λέει, στη βεβαιότητα ότι όσοι ψηφίζουν την κυβερνόσα σαπίλα είναι είτε ηλίθιοι είτε μέρος των απατεώνων, σε κάθε περίπτωση συνένοχοι. Σίγουρα είναι συνένοχοι σε όλα αυτά τα εγκλήματα τα οποία έχουν γίνει κατά των Ελλήνων. Στο Γιάννη καλημέρα. Θα ήθελα, λέει, να κάνω μια παράκληση. Αν μπορείτε να σταματήσετε να λέτε ότι στις επόμενες εκλογές θα συγκυβερνήσουν Πασόκ Νουδού. Δεν θέλουμε να συμβεί αυτό. Και για να μην το περάσουν, να το εμπεδώσουν κάποιοι, δεν πρέπει να το ακούν. Θέλουμε να φύγουν όλοι οι παλιοί και, να, και πρέπει μέχρι εκεί. Α, και πρέπει, ωραία. Τι να μην το λέμε, αφού αυτό είναι. Αυτό είναι, δηλαδή κάποιοι. Και γιατί το λέω ότι θα συγκυβερνήσουν? Γιατί κάποιοι νομίζουν ότι το Πασόκ είναι το Πασόκ του Παπανδρέου. Το Πασόκ του Παπανδρέου, όταν πέθανε ο Ανδρέας ο Παπανδρέου το 96, πέθανε και το Πασόκ. Αυτό να το ξέρετε, δεν έχει καμία σχέση το Πασόκ του τώρα με το Πασόκ, την πολιτική παράταξη την οποία είχε δημιουργήσει ο Ανδρέας ο Παπανδρέου. Εάν μπορούσε ο Παπανδρέου με έναν μαγικό τρόπο να έρθει αυτή τη στιγμή στα πράγματα, θα τους είχε πάρει όλους τα κεφάλια για το που κατήντησαν το Πασόκ. Ο Κωνσταντίνος λέει: όταν έρθει η ώρα αυτή η κυβέρνηση να μην προλάβουν να φύγουν, να πάρουν ολόκληρο το λογαριασμό για όλα όσα έκαναν. Μακάρι, αλλά. Ο Σπύρος από την Αλόνισο με 15 βαθμούς Κελσίου. Βάλανε τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, λέει, και βρήκανε τρύπες για να φάνε περισσότερα. Το ξέρανε ότι εκεί είναι τελείως απρόσωπο και δεν μπορούν να το ελέγξουν. Καλά, εννοείται, γι' αυτό έγινε. Γιατί νομίζετε ότι έγινε όλη αυτή η κατάσταση? Καλημέρα στον Απόστολο. Κάθε νόμισμα, λέει, έχει δύο όψεις. Υπάρχουν πάρα πολλοί οδηγοί αστικών που οδηγούν άτσαλα και είναι αθυρόστομοι. Εντάξει, και δεν είναι άγιοι κι αυτοί. Αλλά σκέψου τώρα να είσαι 8 ώρες πίσω από ένα τιμόνι, να έχεις τον καθένα πάνω από το κεφάλι σου, να σου λέει το μακρύ του και το κοντό του. Δεν μπορείς να φανταστείς τι συμβαίνει καθημερινά. Ειλικρινά, δηλαδή, άμα δεν το ζήσεις, άμα δεν ζήσεις ένα 8ωρο ενός οδηγού αστικού λεωφορείου, να δεις το τι γίνεται, δεν πάει το μυαλό σου πραγματικά. Καλημέρα στον Κώστα. Δεν ξέρω πώς θα μεγαλώσουν τα παιδιά μας και έχω τρία. Πιστεύω ο Θεός να είναι μαζί μας και να είναι Έλληνας που πιστεύω είναι. Καλημέρα με υγεία και αφύπνιση. Ο Κώστας από το γυμνό Ευβίας. Γερά να είναι τα παιδάκια σου, Κώστα. Έχεις και τρία ρεθύριο. Μπράβο. Γερά να είναι και μακάρι να τους δοθεί ευκαιρία να διαπρέψουν εδώ πέρα στην Ελλάδα και να μην χρειαστεί να φύγουν στο εξωτερικό. Στο Σταύρο, καλημέρα. Το μαγαζί είναι γωνία, λέει ο Σταύρο. Σωστό. Υπόπη από τον Πειραιά. Σε αυτή τη χώρα, λέει, ο πολιτισμός και η παιδεία έχουν πεθάνει χρόνια. Οι γονείς στον κόσμο τους, ο νεοέλληνας έκανε παιδιά για να λέει ότι έκανε κάτι. Η ντροπή του πλανήτη είμαστε. Καλημέρα στο φίλο τον Πέτρο. Στον Νικόλα από την Καλαμάτα, καλημέρα. Στην Νικολέτα, καλημέρα από την όμορφη Κόρινθο. Καλημέρα στον Νικόλα από την Χίο. Δεν κατάλαβα, λέει, σε τι ωφελήθηκε ο ελληνικός λαός με την ομιλία του Πανάγιου Βαρθολομαίου, συμπαρόντος του πανιερωτά του Ιερώνυμου στη Βουλή, συμπεριλαμβανόμενοι με τους υποστηρικτές της Γόκατζεν. Δεν ξέρω καν τι είπε, δεν τον άκουσα, δεν με ενδιέφερε. Αυτοί οι τύποι για μένα δεν έχουν να πούνε και τίποτα. Τώρα, όταν βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι υποτίθεται εκπροσωπούν την Εκκλησία να κυκλοφορούν με λιμουζίνες και με τέτοια. Ναι, εμένα όλη αυτή η κατάσταση δεν μ' αρέσει. Στο Σάκη, καλημέρα από τη Γερμανία. Έχει ένα μεγάλο σύννεφο μπλε. Αυτό το σύννεφο πρέπει να φύγει από την Ελλάδα. Μόνο τότε, λέει, θα στρώσουν τα πράγματα. Αυτό εδώ οι άνθρωποι είναι κατάρα της Ελλάδος. Αν εδώ η Γερμανία γίνει κάτι τέτοιο, φυλακή 7 πατώματα κάτω από τη γη, δεν θα ξαναδούν το φως του ηλίου. Άστα να πάνε εδώ πέρα, όμως τους ψηφίζουμε, τους ξαναψηφίζουμε και τα αποτελέσματα να τα. Καλημέρα και στο Μιχάλη από τη Μεσιά του Κιλκής. Με υγεία σε όλους τους Έλληνες. Κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα που κάναμε και σήμερα. Θεού θέλοντος, αύριο στις 6 θα είμαστε και πάλι εδώ να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Τετάρτης. Υπομονή, έρχεται το Σαββατοκύριακο. Είμαστε στα μέσα της εβδομάδος. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Καλημέρα σας. Καλό πρωινό.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε στροφή 180 μοιρών και ακύρωσε το σχέδιο ελευθερία για τη συνοδεία πλοίων στο Ορμούζ μόλις μία ημέρα μετά την έναρξή της, για να μπορέσει να δει αν θα επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν, όπως υποστήριξε, αδειάζοντας ωστόσο τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ. Επικεντρωνόμαστε στην επιχείρηση Ελευθερία, είχε δηλώσει νωρίτερα ο Μάρκο Ρούμπιο, επιβεβαιώνοντας ότι η προτεραιότητα των ΗΠΑ είναι η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Χθες ο Ιρανός πρόεδρος άσκησε κριτική στις ΗΠΑ ότι ακολουθούν μια αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις. Οι φρουροί της Επανάστασης υποσχέθηκαν να δώσουν ισχυρή απάντηση στα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους και προσπαθούν να περάσουν το στενό. Την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων εξέφρασε ο πρωθυπουργός, ο οποίος συναντήθηκε χθες στο Αμπουντάμπι με τον Σέιχ Μοχάμεντ Αλ Ναχιάν. Μέσα στο 2026 θα επισκεφθεί την Ελλάδα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως αποκάλυψε χθες η Κίμπερλι Κιλφόιλ. Μέχρι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μπορεί να φτάσει η αρχαιοθέτηση του σκανδάλου των υποκλοπών από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλα, μετά την πρόθεση που εξέφρασε ο Δικηγορικός Σύλλογος για προσφυγή στο Στρασβούργο. Η κυβέρνηση απέρριψε την πρόταση του Πασόκ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής στα πρόσωπα των πρώην Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή. Βγάζουν μόνοι τους πόρισμα εκ των προτέρων και επιχειρούν να κλείσουν μια βαριά υπόθεση πριν καν ελεγχθεί, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για να οδηγηθούμε σε προανακριτική. Είναι βέβαιο ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά τα στοιχεία υπάρχουν. Προσπαθεί απλά η κυβέρνηση να τα εξαφανίσει κάθε φορά, είτε μόνη της, είτε με τη βοήθεια επίαρκων δικαστών, λειτουργώντας ως μία μαφία, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, ο Δημήτρης Κουτσούμπας θα μιλήσει σε συγκέντρωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Δολοφονική ενέδρα στον 20χρονο, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θανατηφόρο τροχαίο του γιού του, έστησε ένας πατέρας στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, στην περιοχή της Αμουδάρας. Ο 54χρονος δράστης εκτέλεσε τον 20χρονο με 4 σφαίρες στο θώρακα και αμέσως μετά παραδόθηκε. Συνελήφθη και η σύζυγός του.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στις θερμές ώρες στα ορεινά ηπειρωτικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και τα βόρεια αναμένονται σήμερα. Οι άνεμοι στο νοτιοανατολικό Αιγαίο μέχρι 6 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 με 27 βαθμούς τοπικά. Έθριος ο καιρός στην Θεσσαλονίκη με νοτιάδες έως 4 Μποφόρ και τη θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Τελοπον για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπον δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπον. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα.
5: από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
8: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 66 70 71. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.

κάλβο, ρίτσο και σε φέρει. Και οι λυρικοί σε ίμνησαν στον κόσμο όλα τα μέρη. Νοήδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς?

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Χριστός Ανέστη, Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Focus 811 εκπομπή. Ξεκινάμε και σήμερα, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, τρεις ώρες γεμάτες ενημέρωση, αμφίδρομη επικοινωνία, αποκλειστικά θέματα. Και σήμερα η εκπομπή είναι γεμάτη και έχουμε βόμβες σήμερα θα σκάσουν εδώ στους 103,6. Καλημέρα σε όλους όσοι μας ακούτε μέσα από τη συχνότητά μας. Εκπέμπουμε από την καρδιά της μίας μόνης και ελληνικής Μακεδονίας, τη Θεσσαλονίκη. Εκπέμπουμε κυρίαρχα για όλη την κεντρική Μακεδονία μέσα από τους 103,6. Καλημέρα όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Καλημέρα σε εσάς οι οποίοι μας εμπιστεύεστε για την ενημέρωσή σας μέσα από το διαδίκτυο www.focusfm.gr. Μπορεί να βρίσκεστε οπουδήποτε στον πλανήτη Γη. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα στην Ομογένεια, καλημέρα στην Κύπρο μας, στην Ομογένεια που ζει και εργάζεται στην Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Καλημέρα, καλησπέρες και στη Μελβούρνη. Γεια σου Μάνο και σε σένα αδελφέ μου, καλημέρα. Ο ηχολήπτης μου. Καλημέρα και σε εσάς οι οποίοι μας βλέπετε με εικόνα και ήχο από τις ζωντανές μεταδόσεις που κάνουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε Facebook, YouTube και TikTok. Καλημέρα και στα chat. Αληθώς ανέστη ο κύριος Μέρη μου. Καλημέρα και στην Αναστασία που βλέπω εδώ πέρα στο YouTube. Καλημέρα και στον user που μας εύχεται και αυτός καλή εκπομπή. Αληθώς ανέστη ο κύριος. Γεια σου Γουλφ. Καλημέρα στην Μαρίτσα η οποία μας ακούει από την Κέρκυρα από ό,τι βλέπω εδώ. Νάτος και ο Κωνσταντίνος ο οποίος μας ακούει από την Αστυπάλαια με 17 βαθμούς θερμοκρασία. Ηλιόλουστη. Πάμε δυνατά. Πρόφετ φωνάζει. Θα δούμε τι θα προβλέψουμε σήμερα. Θα δούμε τι προφητείες θα βγάλουμε σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Μάκη, καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα και στην Κον Πίλαρ από την Αργυρούπολη. Καλημέρα και στην Κυριακή, η οποία μας εύχεται καλή εκπομπή. Αληθώς ανέστη ο κύριος Δήμητρά μου. Χρύσα, καλημέρα και σε σένα. Η Σούλα μας ακούει, η Όλγα μας ακούει, η Λουκία μας ακούει και μας βλέπει. Μόνο Focus FM φωνάζει εδώ πέρα ο user. Συγχαρητήρια λέει για την ενημέρωση. Καλημέρα και στο Βούπερταλ στην Αναστασία με πολύ αγάπη. Γεια σου Μαρία, γεια σου και σε σένα Μαρία. Νάτος και ο Νίκος ο οποίος μας ακούει από το Κερατσίνι. Αληθώς ανέστη ο κύριος. Όλγα και σε σένα. Αθηνά, καλημέρα και σε σένα. Να και η Βασιλική από το Βόλο. Λοιπόν, κάτσε να διαβάσω και κανένα μήνυμα στο TikTok. Στο TikTok λέω. Στο Viber. Μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα και στο Viber. Πάμπολη τρόποι επικοινωνίας με τον Focus FM. Πάμπολη, πάμπολη. Ωραία λέξη, αρέσει. Η λέξη πάμπολη. Πάμπολη. Έχουμε πάμπολους μαλθάκες, να ξέρεις, σε γενικές γραμμές. Ναι, αυτό είναι πρόβλημα. Έχουμε πλεώνασμα. Ναι, πλεώνασμα. Μας περισσεύουν. Γεια σου, Πασχάλη, καλημέρα. Τι λες εδώ πέρα. Αληθώς ανέστη ο κύριος. Δεν το είδα, αδελφέ μου. Δεν το είδα. Ήταν αργά για μένα. Δεν την είδα τη συνέντευξη του Βραδίνη του Βελόπουλου στην ΕΡΤ. Θα δει το σήμερα. Καλημέρα και στον φίλο του Χρήστο, ο οποίος μας ακούει από την Αθήνα. Νάτος και ο Γιάννης από την Αγία Αναστασία. Και αυτός το ίδιο πράγμα μου λέει. Η δημοσιογράφη της ΕΡΤ λέει στα χαμένα. Ναι, δεν το είδα. Ήταν αργά για μένα. Δεν πρόλαβα να το δω. Εκεί μετά το Champions League που έβλεπα τον ημιτελικό που πέρασε η Arsenal, κλείσαν τα μάτια μου. Ναι. Ωραία ομάδα έχει η Arsenal. Και πάει να πάρει και πρωτάθλημα στην Αγγλία. Και σήμερα έχει. Πέρασε μπράβο και στον Ολυμπιακό. Πέρασε στο Final Four. Σήμερα παίζει ο Παναθηναϊκός. Μακάρι να τα καταφέρει και ο Παναθηναϊκός να κάνει σκούπα. Φτού, ναι. Ο Μητσοτάκης μόνο να μην πει τίποτα. Άμα ο Μητσοτάκης. Μητσοτάκη. Να το πω κυπριακά. Φκάλε φάουσα. Σε επώνυμα. Έχω μάστερ στα κυπριακά, να ξέρεις. Έχω ντοκτορά. Να βγάλει τη φάουσα σε επώνυμα. Σε ζήλιγκουρντι. Ξένες γλώσσες. Άμα έχεις τελειώσει σχολείο στην Κύπρο. Καλημέρα, αδέλφια στην Κύπρο. Οι Κύπροι τώρα θα γελάνε μαζί μου. Αλλά εντάξει. Τέλος πάντων, είναι σαν να λέμε αυτό το βγάλει σκασμό. Κατάλαβες. Έτσι είναι ένα τέτοιο πράγμα. Και αν δεν κάνω λάθος, η φάουσα, αυτό το φάουσα πρέπει να είναι μια μορφή ασθένειας. Φκάλε φάουσα. Φκάλε φάουσα. Αλλά πώς είναι αυτό το Χάντα Βάιρος. Έτσι, βγάλε να τι. Άλλη ιστορία εκεί πέρα με το Χάντα Βάιρος. Θα σας τα πω σε λίγο. Περιμένετε. Λοιπόν, καλημέρα και στην Κόρινθο, ο οποίος. Από την Κόρινθο μας ακούει ο φίλος ο Πάνος. Η Αναστασία μας ακούει από τη Ζάκυνθο. Αληθώς ανέστη ο κύριος. Καλημέρα και στον 531. Χριστός ανέστη. Γεια σου Ντίνα μου και σε σένα. Καλημέρα. Τι λέει σήμερα. Μέσο πεντηκοστή. Χρόνια πολλά λέει η φίλη Ντίνα. Καλά κάνεις και μας ενημερώνεις. Ήταν, γιόρταζαν τόσες ειρήνες, γιόρταζαν χθες και εγώ δεν είπα τίποτα. Το ξέχασα. Χρόνια πολλά στις ειρήνες για χθες. Καλημέρα και στην Ελισάβετ. Καλημέρα και στο Λάτσουτ. Μας ακούνε εδώ πέρα ο φίλος ο 505. Καλημέρα και στο Δημήτρη, ο οποίος μας ακούει από, από το Χαϊδάρι της Αττικής. Νάτος και ο Δημήτρης, ο οποίος μας ακούει από τον Ντόρτμουντ. Κωνσταντίνε, καλημέρα. Εδώ ο Αντώνης με ενημερώνει για την. Πώς τη λένε, για την Κεραμαίωση. Τη βλέπω και εγώ, Αντώνη, αυτήν έχω μπροστά μου. Τώρα λέει για το Rebrain Greece. Τέλος πάντων, λοιπόν. Οκ, okay, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πάμε λοιπόν να δώσουμε γκάζι, όπως λέει και ο φίλος ο Χρήστος, από το εργοστάσιο στη Λακιά και όλη η παρέα του Focus FM που είναι εδώ πιστή στο ραντεβού της καθημερινά από τις 8 η ώρα το πρωί. Καλά, είστε και κάποιοι ακόμα πιο πρωινοί. Αλλά πάμε να ξεκινήσουμε. Από πού να ξεκινήσω τώρα εγώ σήμερα? Θα ξεκινήσω, αν μου επιτρέπετε, από κάτι το οποίο εμένα προσωπικά δεν μου άρεσε, παρά το γεγονός ότι έπαιξε σε όλα τα. Πρέπει να είμαι πολύ ανάποδος, έτσι. Σε όλα τα μέσα ενημέρωσης θες, τα συστημικά μέσα ενημέρωσης, έπαιζε ο συγκεκριμένος τίτλος. Προσέξτε με λίγο. Ιστορική ομιλία Βαρθολομαίου στο Κοινοβούλιο. Οριζοντίος και καθέτος, αυτός ο τίτλος περί ιστορικής στιγμής διαπέρασε όλα τα συστημικά μέσα ενημέρωσης, όλα τα συστημικά site και σήμερα οι εφημερίδες, να κάτι π.χ. οι τίτλοι, φοβερή ομιλία ενότητας Βαρθολομαίου στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης ανέβηκε στο βήμα της Βουλής μετά από 27 χρόνια. Το διαβάζει ο άλλος, το διαβάζει η κυρία Μαρία στο σπίτι και λέει μπράβο τον προκαθήμενο, μπράβο τον Βαρθολομαίο, όχι Βοθρολομαίο γιατί το Βοθρόλημα τώρα είναι, τέλος. Μπράβο, να κάτι τίτλ, να κάτι ρεπορτάζ, να τα μετάλλια, τον έδωσαν και μετάλλιο βέβαια. Ναι, μίλησε για όλα. Πήρε μετάλλιο, χρυσό μετάλλιο Ανδρίας. Έδωσε μετάλλιο ρε παιδί μου, ο πρόεδρος Βούλης, τι θες εσύ τώρα ρε. Του έδωσε μετάλλιο. Ποιος εσύ να αμφισβητείς το μετάλλιο που πήρε ο Βαρθολομαίος? Του έδωσε μετάλλιο. Ανέβηκε πάνω, χειροκρότημα από κάτω. Μπράβο στο Βελόπουλο που δεν ήταν εκεί. Πήρε στον παρόδο. Λοιπόν. Ανεβαίνει λοιπόν πάνω. Και όλα τα κανάλια, όλα τα μέσα. Να τα ρεπορτάζ, να τα μετάλλια. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης 27 χρόνια είχε να πάει να μιλήσει στο κοινοβούλιο και μίλησε. Θα μου επιτρέψετε εμένα να θέσω κάποια ερωτήματα έτσι προσωπικές και θα το συζητήσω κιόλας και στο πλαίσιο της εκπομπής σήμερα λίγο αργότερα και με τον Σέργιο Ζαχαριάδη να δω αν έχει κάποια, γιατί την παρακολουθήσαμε έτσι επισταμένα την ομιλία του Βαρθολομαίου. Προσωπικά λοιπόν θέλω να αναρωτηθώ για κάποια πράγματα, αφήνοντας την πάντα τα χρυσά μετάλλια, τις τυπικές αν θέλετε αυρότητες, τις υψηλές θεωρίες για διάφορα θέματα, για το περιβάλλον. Υψηλή θεωρία για το περιβάλλον. Τα είπε όλα για το περιβάλλον. Πράσινος, δε. Πράσινος Οικουμενικός Πατριάρχης. Για την ελληνική γλώσσα και τη σημαντικότητά της. Θέλω να ρωτήσω στον Έλληνα πολίτη, στον Έλληνα χριστιανό ορθόδοξο πολίτη, τι απέμεινε από αυτή την ομιλία 27 χρόνια είχε να μιλήσει μέσα στο κοινοβούλιο το ελληνικό ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Ρωτάω λοιπόν, τι μας απέμεινε να κρατήσουμε, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που η κοινωνία βράζει για πάρα πολλά θέματα. Βράζει για την οικονομία και την ανέχεια. Βράζει για την ανασφάλεια, για την εγκληματικότητα. Βράζει για το λαθρομεταναστευτικό. Η ελληνική κοινωνία βράζει για τον πόλεμο που δέχεται η παραδοσιακή οικογένεια και για όλες αυτές τις woke, ΛΟΑΤΚΙ πιέσεις με νομοσχέδια για γάμους και για τεκνοθεσίες σε ομοφιλόφιλα ζευγάρια. Την ώρα που βλέπουμε τον εκλεκτό του φαναρίου στην Αμερική, τον Ελπιδοφόρο, να μας προκαλεί διαρκώς με τις επιλογές του, μία εξ αυτών ήταν η βάφτιση δύο παιδιών που τα υιοθέτησαν δύο άντρες οι οποίοι είναι παντρεμένοι, λέει. Είπε κάτι και δεν το άκουσα. ο Οικουμενικός Πατριάρχης για την Αγία Σοφία και τον Ερντογάν. Ούτε λέξη δεν έβγαλε για όλα όσα κάνει ο Ερντογάν, ακόμη και για τη μετατροπή του λίκνου της Ορθοδοξίας, του συμβόλου μας, του ιερού μας συμβόλου, της Αγίας Σοφιάς που την έκανε τζαμί. Είπε κουβέντα για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η Μονή Σινά, η Αγία Κατερίνη. Απόλυτη σιωπή. Θα τον περίμενα εκεί που άρχισε και έλεγε για οικουμενισμό και αγάπη να μας δώσει τουλάχιστον μία ερμηνεία για τις συμπροσευχές που έκανε πρόσφατα με τον Πάπα και οι οποίες σκανδάλισαν τους πιστούς. Και σε αυτή την περίπτωση καμία εξήγηση από τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Φυσικά, ούτε λόγος για αυτό το θέμα, μωρέ, το εντάξει τώρα δεν είναι ιδιαίτερη σημασία. Και για ποιο λόγο να πάρει θέση ο Οικουμενικός Πατριάρχης για τις ψηφιακές ταυτότητες? Είναι δά τόσο σημαντικό θέμα η ψηφιακή ταυτότητα? Είναι τόσο δά σημαντικό θέμα ο προσωπικός αριθμός, η επιβολή του προσωπικού αριθμού υποχρεωτικά? Ποιο αυτεξούσιο, ποιος μας το έδωσε, περίπατο όλα αυτά. Δεν είπε τίποτα. Για αυτό το ψηφιακό μπουντρούμι, για αυτή την απόλυτη ψηφιοποίηση με καθεστωτικούς όρους υποχρεωτικότητας, ο Βαρθολομαίος δεν άνοιξε το στόμα του. Και δεν διαμαρτυρήθηκε κανένας. Νομίζω ότι είμαι ο πρώτος που κάθομαι και θέτω αυτούς τους προβληματισμούς για τον Βαρθολομαίο. Δεν θέλω να δημιουργήσω διχασμό μεταξύ των πιστών. Θέλω να είμαστε ειλικρινείς. Δεν θέλω να βγουν και να πούνε κάποιοι, έλα μωρέ, αυτά τα λένε οι παλαιοημερολογίτες. Όχι, παιδιά. Εγώ δεν είμαι παλαιοημερολογίτης. Δεν είμαι με το ΠΑΤ. Όχι ότι είναι κακό. Όχι ότι είναι κακό. Και το έχω πει και άλλες φορές. Ότι αυτοί οι οποίοι έκαναν την κολοτούμπα είναι αυτοί οι οποίοι ακολουθήσαμε το νέο ημερολόγιο. Αλλά δεν είναι ώρα να κάνουμε αυτή τη συζήτηση την ώρα που έχουμε πόλεμο από τον οποίο πλήττεται η Ορθοδοξία στην ουσία της, στη βάση της. Και η βάση της Ορθοδοξίας είμαστε όλοι οι χριστιανοί Ορθόδοξοι, είτε με το παλαιό είτε με το νέο ημερολόγιο. Το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι πρέπει να επενδύουμε σε αυτά τα οποία μας ενώνουν. Ή μήπως νομίζετε οι ιεράρχες στο πάτριο ημερολόγιο δεν είναι διαπλεκόμενοι και πολλές φορές έχουν γίνει άστα να πάει στο καλό, που είναι και αυτοί χωρισμένοι σε 10 μεριές. Η βάση είμαστε εμείς. Και όταν βλέπουμε τα κακό σκήμενα, πρέπει να τα εντοπίζουμε και να τα λέμε. Λυπάμαι που οι δημοσιογράφοι, προφανώς γιατί δεν θέλουν να σπάσουν αυγά και δεν θέλουν να βγάλουν τους λοβοτομημένους ως φιοκάμπτες χριστιανούς σε εισαγωγικά από το φαντασιακό τους κόσμο, που δεν τόλμησαν να θέσουν αυτά τα ερωτήματα. Δηλαδή, σας ρωτάω, όταν ο προκαθήμενος της Ορθοδοξίας, γιατί αυτός είναι ο προκαθήμενος της Ορθοδοξίας, ως θεσμός, ανεβαίνει στο ανώτατο πολιτικό βήμα της χώρας, τι τον θέλουμε? Τον θέλουμε να μας κάνει μάθημα φιλοσοφίας? Το θέλουμε να μας παριστάνει τον οικολόγο, οικολογίας? Τον θέλουμε να μας παριστάνει τον φιλόσοφο? Θέλουμε να μας κάνει μάθημα φιλοσοφίας? Ή θέλουμε να σταθεί ως πνευματικός πατέρας που οφείλει να είναι πάνω από τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ελληνισμός? Έστω στα λόγια, εγώ δεν λέω στις πράξεις, αλλά στα λόγια, να μου πει, να μου μιλήσει και να μου προτείνει πώς θα αντιμετωπίσουμε το δημογραφικό. Με τον Ιμπραήμ και τον Κεμάλ και τον Μουσταφά. Με την ΑΙΣΕ. Με ποιον τρόπο θα αντιμετωπίσουμε αυτό το βραχνά για την Ελλάδα? Ποιες είναι οι θέσεις του και τα πιστεύω του απέναντι στην παράνοια της woke ατζέντας, την οποία τόσο καιρό επιλέγει να αγνοεί? Αλλά όταν κάτι το αγνοείς, μεγαλώνει και στο τέλος το φιδάκι ο διαμαντής γίνεται ανακόντα, σε τυλίγει και σε πνίγει. δεν θα έπρεπε να μιλήσει και να τοποθετηθεί για αυτά τα θέματα τα οποία έθιξα. Δηλαδή, αν αυτή η ομιλία την οποία έκανε και η οποία περιορίστηκε σε πράσινες θεωρίες αγάπης, την ώρα που η εθνική και θρησκευτική ταυτότητα δέχεται επίθεση, τότε δυστυχώς αυτή η παρουσία ήταν περισσότερο για δημόσιες σχέσεις και πολύ πολύ λιγότερο για ουσία. Για μένα η βαθμολογία του είναι κάτω από τη βάση και δεν θα ήθελα να τον ξαναδώ αν είναι να μιλάει και να λέει αυτές τις θεωρίες και τις αγαπολογίες και τις γενεκολογίες, να απευθύνει το λόγο στους Έλληνες μέσα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ο Έλληνας χριστιανός ορθόδοξος δεν περιμένει από τον Πατριάρχη να είναι αγαπουλίνος διπλωμάτης καριέρας. Εγώ θέλω έναν Οικουμενικό Πατριάρχη να μιλάει με τη φωνή της αλήθειας και να ενοχλεί με αυτή την αλήθεια, όσο άβολη και αν είναι, για το εκάστοτε πολιτικό σύστημα. Δεν με νοιάζει, όποιος και να είναι. Ανέβα πάνω και κάνε κριτική. Τι κάνετε, κύριε Μητσοτάκη, για τα οικονομικά προβλήματα του Έλληνα? Δεν είπε τίποτα ούτε καν για τις σφαγές των χριστιανών στη Μέση Ανατολή, από τους τζιχαντιστές τους οποίους χαιρετάει σε φωτογραφίες και σε γκαλά ο Μητσοτάκης και οι υπουργοί του. Κρίμα. Κρίμα πραγματικά. Κάτω από τη βάση. Κάτω από τη βάση. Δεν θέλω να μπω στο σκέλος περί στοών, περί γκρίζων λύκων, περί συμφερόντων τα οποία εξυπηρετούνται. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Ότι η παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου χθες στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ήταν μια παρουσία η οποία βαθμολογείται με βαθμό πολύ κάτω από τη βάση, περιορίστηκε σε θεωρίες για γρίους και πράσινα άλογα και στα θέματα τα οποία μας καίνε δεν άνοιξε το στόμα του. Τσιμουδιά, μούγκα στη στρούγκα, άχνα κύχνα ο Βαρθολομαίος. Εχθές λοιπόν, αφήνοντας πίσω μου τον Βαρθολομαίο, αλλά παραμένοντας ερωτευμένος με το Θεό μας και την Ορθοδοξία, είχα την πληροφορία για έναν ιερό ναό, ένα εκκλησάκι, κυριολεκτικά 6-7 λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, στη Δυτική Θεσσαλονίκη, στο πρώην στρατόπεδο Ζιάκα. Είναι το εκκλησάκι των Αγίων Θεοδόρων εκεί. Άμα σας το δείξω από μακριά αυτό το εκκλησάκι των Αγίων Θεοδόρων, θα μου πείτε, αχ τι ωραίο εκκλησάκι. Δείτε το εκκλησάκι λιγάκι έτσι, θα το δούμε λίγο το εκκλησάκι μαζί. Αυτό εδώ, δεν το βλέπεις μάνα μου τι ωραίο που είναι? Ένα εκκλησάκι ωραίο, σε ένα ωραίο μέρος, αλλά καταλαβαίνεις ότι δεν έχει πόρτα, δεν έχει παράθυρα, είναι εγκαταλελειμμένο. Καταρχάς, γιατί εγκατέλειψαν μέσα στο πρώην στρατόπεδο της Γιάκα, όπου υπάρχουν πάρα πολλά εγκαταλελειμμένα κτίρια? Η Ρίστο Εμπαρόδο σε αυτό το στρατόπεδο της Γιάκα πριν από 8 μήνες έκανε επίσκεψη ο Δένδιας και έλεγε για την αναβάθμιση της περιοχής, ότι θα ταξιοποιήσουμε φρουφρού και αρώματα. Ο Δένδιας, ο Πολάβαρης, που βγήκε χθες και είπε ότι ας προσέχουν οι εχθροί μας, αν θέλουν να μας δαγκώσουν έχουμε ξινό πετσί. Ο Ξινόπετσος, ο Δένδιας, ο Καραφλοκόρακας, ο Τουρκοφάγος. Τέλος πάντων. Εδώ λοιπόν είναι το εκκλησάκι, το εγκαταλειμμένο εκκλησάκι των Αγίων Αναργύρων. Είχα λοιπόν την πληροφορία ότι αυτό το πανέμορφο εκκλησάκι, που άμα το δείτε, είχε και καμπαναριό. Το βλέπεις εκεί στο βάθος, αυτό είναι το καμπαναριό. Το οποίο βέβαια δεν έχει καμπάνα τώρα. Θα σας εξηγήσω γιατί δεν έχει καμπάνα. Βλέπετε, είναι το εκκλησάκι αυτό. Δεν έχει πόρτες, δεν έχει τζάμια πλέον. Είναι ένα εγκαταλειμμένο εκκλησάκι. Είχα την πληροφορία λοιπόν ότι αυτό το εκκλησάκι έχει μετατραπεί σε άνδρο ναρκωμανών. Ότι μέσα έχουν καταστρέψει τα πάντα μέσα στο εκκλησάκι. Έχουν κάνει σατανικά γκράφιτι και δεν μπορούσα να μην βρεθώ στο συγκεκριμένο σημείο για να κάνω το ρεπορτάζ. Μπαίνοντας μέσα λοιπόν, αντικρίζεις αυτήν την εικόνα. Αυτήν την εικόνα θα τη ζουμάρω και θα δείτε ότι εκεί που υπήρχε η Αγία Τράπεζα υπάρχουν πλέον γκράφιτι με σατανικές μορφές. Κάτω, στο πάτωμα, η κατάσταση είναι τραγική. Σκουπίδια. Και γεμάτο το πάτωμα με σύριγγες ναρκωμανών. Δείτε εδώ. Γεμάτο. Όπου και να κοιτούσες. Όπου και να κοιτούσες, είχε σύριγγες ναρκωμανών. Πάνω από την Αγία Τράπεζα, η Παναγία μας. Μουτζουρωμένη από τις φωτιές, η Παναγία με το Θείο Βρέφος, μουτζουρωμένη από τις φωτιές που ανάβουν εκεί οι ναρκωμανείς. Δείτε εδώ, αυτή είναι η Παναγία. Δείτε πώς είναι. Η Παναγία μας μουτζουρωμένη. Οι εικόνες είναι πραγματικά τραγικές. Τα γκράφιτι, αντιλαμβάνεστε ότι όλα έχουν μία σατανική μορφή. Και κάτω φυσικά παντού ακαθαρσίες, ναρκωτικά, σύριγγες και μία κατάσταση η οποία είναι πραγματικά άθλια. Δείτε εδώ τώρα, δείτε κατάσταση. Αυτό εδώ πέρα είναι ένα εκκλησάκι το οποίο ανήκει διοικητικά στην Μητρόπολη Νεαπόλεως Σταυροπόλεως. Σεβασμιότατε, Άγιε Νεαπόλεως Βαρνάβα. Για ποιο λόγο, γιατί το εγκαταλείψατε αυτό το εκκλησάκι? Γιατί το αφήσατε? Εδώ δες, εκεί πηγαίνουνε, θα ακούσετε και έναν χρήστη Έλληνας περιοχής, ο οποίος έκανε μία δήλωση. Δείτε λίγο εδώ πέρα πάνω στο, τι γράφει, Αλή. Ένας Αλή πήγε και χάραξε αυτά τα αρχικά πάνω από την Αγία Τράπεζα. Η κατάσταση είναι δραματική. Εδώ, τώρα πάμε. Εδώ το καμπαναριό απ' έξω δεν έχει τις καμπάνες, γιατί φρόντιζαν κάποιοι να πάρουν τις καμπάνες και να τις πουλήσουν. Αλλά δεν είναι μόνο οι καμπάνες. Άμα δείτε όλο το εκκλησάκι, το έχουν ξεγυμνώσει. Παντού υπάρχουν γκράφιτι και σύριγγες. Έχουν πάρει τα καλώδια, έχουν ξυλώσει τους πίνακες, έχουν ξυλώσει τα παράθυρα, έχουν ξυλώσει τις πόρτες. Έχουν καταστρέψει την Αγία Τράπεζα με βαριοπούλες και εκεί μέσα πηγαίνουν και κάνουν χρήση, όπως λέει ένας Έλληνας χρήστης, οι οποίοι πάνε και καθαρίζουν ανατακτά χρονικά διαστήματα τις σύριγγες και τα σκουπίδια από μέσα από τον Ιερό Ναό, γιατί δεν θέλουν να κάνουν αυτή χρήση εκεί μέσα. Ναι, κάνουμε, λέει, χρήση έξω ή σε κάποιο άλλο κτίριο, όχι εδώ μέσα. Αλλά εκεί μέσα πηγαίνουν διάφοροι λάθρομετανάστες, οι οποίοι πηγαίνουν και κάνουν χρήση κανονικότατα. Πάνε και χτυπάνε κανονικά τα ναρκωτικά τους μέσα στον Ιερό Ναό. Πόσο απαράδεκτο είναι αυτό? Ακούστε λίγο τι λέει ο Θοδωρής. Ο Θοδωρής είναι χρήστης ναρκωτικών. Τον εντόπισα εκεί χθες μέσα. Ακούστε λίγο τι μου είπε ο Θοδωρής. Και τον ευχαριστώ πολύ κιόλας. Και επειδή μίλησα λίγο μαζί του, έχω να σας πω ότι θα μπορούσα να του κάνω κάποια στιγμή μια συνέντευξη. Γενικότερα για τους χρήστες και το πώς και τους αντιμετωπίζει το κράτος αυτούς τους ανθρώπους. Ακούστε λίγο τι λέει. Ναι, άμα βάλω ήχο θα τον ακούσετε. Εδώ είμαστε, μισό λεπτό. Πάμε ξανά.
1: Φοβάρι με λένε. Έτσι.
2: Ορίστε. Εδώ βρισκόμαστε στην εκκλησία του Αγίου Θοδώρου.
1: Έτσι.
2: Αυτό που κάπου ήταν εκκλησία, γιατί τώρα...
1: Το έχουν βανδαλίσει. Κανονικά. Πέρα από τη χρήση που γίνεται ουσιών, αλλά από τα 10 άτομα που είμαστε συνεχόμενα, γίνεται χρήση προσεκτική, γίνεται χρήση μη σκουπιδιών στον υπάρχοντα χώρο, έξω από το εκκλησάκι, και δεύτερον, κάνουμε τη χρήση εδώ γιατί δεν μπορούμε να βγούμε έξω στην κοινωνία και να δώσουμε ρέθισμα σε ένα 17χρονο, 18χρονο, 20χρονο, 14χρονο παιδί το ότι κάποιος παίρνει ναρκωτικά, είτε αυτό είναι χασίση, ηρωίνη, κοκαίνη, χάπια, το οτιδήποτε. Η δικιά μου συνείδηση δεν το αντέχει αυτό. Ωραία.
2: Εσύ πάρα... δηλαδή, χρήση μέσα στον ναό για...
1: Μέσα στον ναό εδώ πέρα, όχι εδώ πέρα, στα 100 μέτρα δεξιά, κάποια μέτρα αριστερά, λίγο πιο πίσω υπάρχουν μουσουλμάνοι, οι οποίοι δεν είναι της θρησκείας της δικιάς μας. Δεν το βλέπουν έτσι, οι οποίοι είναι και επικίνδυνοι για το στρατόπεδο, γιατί έχουν γίνει αρκετά, εσύ που κάνεις τα ρεπορτάζ, γνωρίζει ότι έχουν γίνει αρκετά τα τελευταία χρόνια. Και εμείς προσπαθούμε ό,τι καλύτερο. Το έχουμε καθαρίσει 5 φορές από τον Ιούλιο και δεν στην κατάσταση είναι.
2: Άρα το μέσο κάνουν χρήση μόνο οι λαθρομετανάστες.
1: Κατά 90% ναι, δεν θα τα τσουβαλιάσω όλα και δεν θα πω ότι και κανένα δικό μας δεν κάνει, γιατί δεν μπορώ να είμαι όλη την ημέρα εδώ πέρα και να ξέρω ακριβώς τι γίνεται. Αλλά ούτε και για μας είναι το πιο σωστό, αλλά νομίζω ότι δεν έχω βρει άλλη λύση.
0: Λοιπόν. Δήμαρχε. Δήμαρχε, αν ανήκει διοικητικά και στο Δήμο Σικιών, Νεάπολη Σικιών εκεί πέρα. Καλέ μου Δήμαρχε, Σίμω Δανιλίδη, βάλτε σε μία τάξη. Δεν ξέρω αν είσαι εσύ ως Δήμαρχος υπεύθυνος να πάτε να το καθαρίσετε. Δεν ξέρω αν είναι ο Μητροπολίτης Νεαπόλεως, Σταυροπόλεως, ο Βαρνάβας, ο οποίος πρέπει να πάει να το κάνει, να το καθαρίσει, να το περιφρουρήσει. Και αν είναι να μην λειτουργήσει, δημιουργήστε έναν φράχτη προκειμένου να μην μπαίνει ο άλλος μέσα. Κλείστε το. Έχουνε πάρει μέχρι και το σταυρό από πάνω για να το λιώσουνε. Το καταλαβαίνεις. Πήρανε μέχρι και το σταυρό. Από τον Τρούλο. Το μόνο που δεν έχουνε καταστρέψει είναι η αγιογραφία του Ιησού, η οποία βρίσκεται πάνω ψηλά 4-5 μέτρα στην κορυφή του Τρούλου. Και δεν φτάσανε να το καταστρέψουνε. Οτιδήποτε άλλο μέσα είναι διαλυμένο. Οτιδήποτε σε σιδερικό το έχουν ξυλώσει, οτιδήποτε σε κούφωμα το έχουν πάρει και η κατάσταση είναι τραγική. Μιλάμε για αμέτρητες σύριγγες. Αν είχα ένα φτιάρι μαζί μου, θα τις φτιάριζα. Η αστυνομία γιατί δεν περιφρουρεί τον χώρο, αφού ξέρει ότι εκεί μέσα και σε εκείνο το εκκλησάκι, αλλά και στα άλλα κτίρια, υπάρχει χρήση ναρκωτικών. Στο ίδιο το εκκλησάκι έχουν πεθάνει άνθρωποι, έχουν βρει νεκρούς. Έχουν αυτοκτονήσει, έχουν πεθάνει από overdose. Δεν είναι καινούργιο το θέμα. Και είναι 6-7 λεπτά, 8 θες από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η ιστορία αυτή. Πού είστε ρε δημοσιογραφάρες? Μόνο το Voice News έχει κάνει ρεπορτάζ και ο Focus FM. Πού είστε να το αναδείξετε το θέμα? Εγώ που μπήκα σε αυτό το ναό, πονάει η ψυχή μου. Ακόμα πονάει η ψυχή μου. Ακόμα έχω στη μύτη μου τη μυρωδιά από το κάτουρο και από τα αφοδεύματα. Διάλειμμα, έρχομαι σε λίγο.
3: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
4: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
6: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
7: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι.
8: Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
9: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
9: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Αργύρι, μην τρέχεις!
12: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, Focus 811, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο, Χριστός Ανέστη, να μην το ξεχνάμε αυτό, εντάξει, τα μηνύματά σας στο Viber 6907-483-484, καλημέρα στην Δώρα και στο Σωτήρη που μας ακούνε από Μακροχώρη η Μαθίας, αληθώς Ανέστη παιδιά, ο κύριος. Καλημέρα φίλε Στέφανε, από το βροχερό Ντίζελτορφ λέει ο φίλος ο Δήμος, καλημέρα και στη Μαδρίτη, όλα Μαδρίτ, έλα ρε φίλε, όλα και όλα, κομεστά. Κομεστά, μου ή μπιέν. Α, μην αρχίσω να βρίζω τώρα, ξέρω κάτι ισπανικές ρουσιές. Κάτσε καλά. Ναι, λοιπόν. καλημέρα, αδελφέ μου. Γράψε μας και το όνομά σου, εσύ, φίλε από τη Μαδρίτη, 507. Γιατί δεν φαίνεται στο Viber έτσι όπως το βλέπω. Εκτός αν μπορεί να το δει ο Μάνος και να με ενημερώσει. Καλημέρα στην Μαρία. Η Φάουσα, θηλυκό, είναι κυπριακή, ιδίως ιδιωματική λέξη που σημαίνει δερματική ασθένεια, έλκος που τρώει τη σάρκα. Κατάλαβες, είδες. Φάουσα, καλέ φάουσα. Η λέξη προέρχεται από την αρχαία ελληνική μετοχή φαγούσα, αόριστος του έφαγον, υποδηλώνοντας κάτι που κατατρώγει. Καλή φάση. Η Έφη μας ακούει από τη Μαδρίτη. Όλα Έφη! Λοιπόν, καλημέρα. Είδες για τη φάουσα που έλεγα ότι είναι ασθένεια. Δερματική πάθηση. Άρα τον τι τον είπαμε να βγάλει ψώρα. καλημέρα. Ζόρικη ιστορία η ψώρα, να ξέρεις. Τι κατά λάθος. Εγώ ήξερα ότι είναι ασθένεια. Μας το είπα ότι είναι ασθένεια η Φάουσα. Τι κατά λάθος. Μας το είπε. Λέω, αυτό είναι ασθένεια κατά πάσα πιθανότητα. Λοιπόν, σήμερα το πρωί ξυπνάω και λίγο ξέρεις πρωινή κουβέντα με την Όλγα. Και κάτι το έφερε η κουβέντα και τι είπα να δεις. Πώς κατέληξα να της πω για το εσκαργό. Εσκαργό και με κοιτάει. Τι της είπα. Α! Χθες το βράδυ λέγανε οι μικρές μου λέγανε για τα αυτά που

Από τις φτωχές μου γνώσεις από το πάλε ποτέ που μάθαινα γαλλικά ένα φεγγάρι και δεν θυμάμαι τίποτα από αυτά που μάθαινα, λέω πρέπει να είναι το σαλιγκάρι, λέω το εσκαργό. Και εκείνη την ώρα, αμφισβητώντας με, μπαίνει να πατήσει να δει τι είναι το εσκαργό. Μου λέει ρε Στέφανε, λέει μπράβο, έχεις κάτι γνώσεις. Λέω είναι βαθιά αποθηκευμένες στο σκληρό. Λοιπόν, τέλος πάντων, κλείνω την παρένθεση. Καλημέρα και στον φίλο των 165, ο οποίος λέει Στέφανε, καλημέρα από Χίο, καλημέρα στη Χίο, σε παρακαλώ. Για να μην τρελαθώ, εξήγησέ μου σε τι ωφελήθηκε ο ελληνικός λαός με την ομιλία του Βαρθολομαίου στη Βουλή. Τα χέρια που πιάσανε ήταν λερωμένα από την ψήφιση της woke agenda. Αδελφέ μου, νομίζω ότι έκανα μια αναλυτικότατη τοποθέτηση πάνω σε αυτό το κομμάτι και νομίζω ότι δεν έχω να πω κάτι άλλο. Αν θα συνεχίσω να λέω για τον Βαρθολομαίο πράγματα για χθες, θα αρχίσω να βρίζω και δεν θα είμαι ευγενής. Νομίζω στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής ευγένειας. Είπα αυτά τα οποία ήθελα να πω. Από εκεί και πέρα, αν θα το συνεχίσω, θα γίνω πολύ πιο σκληρός και δεν θέλω στον αέρα του ραδιοφώνου να πω αυτά τα οποία θα έλεγα σε μια παρέα για τον συγκεκριμένο. Χριστός αληθώς ανέστη ο κύριος φίλε μου. Καλημέρα, Στέφανε, και στην οικογένεια του Focus FM με υγεία. Ένας και μοναδικός ήταν ο Χριστόδουλος, λέει ο αδερφός. Νάτος και ο Κωνσταντίνος, ο οποίος ασκεί κριτική δρυμύτατη από ό,τι διαβάζω στον Βαρθολομαίο. Καλημέρα και σε σένα, Στέλλα μου. Πραγματικά ήταν ντροπή. Ο Σάκης λέει: καλημέρα, Στέφανε. Πώς είναι δυνατόν να είναι Έλληνας ο συγκεκριμένος από τη στιγμή που υπηρέτησε στον τουρκικό στρατό? Τώρα τι να σου πω, αδελφέ. Εδώ προχθές λέει: μου είπε ένας Σύριος με το όνομα Μαχμούντ ότι έχει αγοράσει σπίτι στη Μάνη. Πού στη Μάνη, τελειώσαμε. Ρε, απάτη τη Μάνη. Ο Μαχμούντ πήρε σπίτι. Τι πήρε, πύργο Μανιάτικο. Ο Μαχμούντ. Ο πύργος του Μαχμούντ. Έτσι στη Μάνη, επειδή έχω κατά το 1 τέταρτο είμαι Μανιάτης, λέμε ο πύργος του Γιάννη, ο πύργος του Παναή. Τώρα θα έχουμε ο πύργος του Μαχμούτ, στην απάτη τη Μάνη. Σε μια εφημερίδα λέει είχε φωτογραφία βουλευτή από τη Βουλή στο γραφείο του που ερωτοτροπούσε με μια βουλευτίνα. Έχει και πλούσιο φωτογραφικό υλικό μέσα στην εφημερίδα. Μάλιστα, οκ. Okay. Να κάνουμε και, πώς το λένε, κλειδαρότρυπα στη Βουλή. Ποιος την πέφτει σε ποια και ποια την πέφτει σε ποιον. Στέφανε, τι έγινε, πού είσαι σήμερα? Τι που είμαι, ρε παιδιά, εδώ είμαι. Τι με ρωτάς? Πού είσαι, με ψάχνω άλλος. Πού είσαι σήμερα, λέει. Με βρήκε τελικά, γιατί με ρωτάει τι κάνει ο δήμαρχος εκεί. Τι κάνει, γι' αυτό φώναξα. Σίμω Δανιλίδη, για τσεκάρε το λίγο. Και εσείς που με ακούτε εκεί από το Δημαρχείο, συνεργάτες του Δημάρχου, μπορεί να με ακούει και ο Δήμαρχος, γιατί έχει φιλοξενηθεί εδώ στην εκπομπή. Πάντε λίγο εκεί στο πρώην στρατόπεδο Ζιάκα, βάλτε σε μία σειρά το εκκλησάκι των Αγίων Θεοδόρων και αν δεν μπορείτε να το ξαναφέρετε στα ίσα του. Αποκλείστε το. Να μην γίνεται αυτό το πράγμα μέσα. Κρίμα είναι. Προσβολή. Βεβήλωση. Καλημέρα, Έφη. Γεια σου, αδερφέ. Γεια σου, Αντώνη. Καλημέρα. Καλημέρα. Ξέρεις και Εσπανιόλ? 5-10 βρισχές ξέρω. Μην νομίζεις. Δεν ξέρω Εσπανιόλ. Θα ήθελα. Μ' αρέσει. Δηλαδή, αν μάθαινα μία δεύτερη γλώσσα μετά τα αγγλικά, θα μάθαινα Ισπανικά. Είχα προσπαθήσει γαλλικά όταν ήμουν πιτσιρικάς. Είχα φτάσει μέχρι να δώσω πτυχίο. Τα παράτησα. Δεν θυμάμαι. Πολύ βασικά πράγματα θυμάμαι. Je m'appelle Stéphane. Je suis né à Thessalonique. Je. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui, oui. Αυτό είναι άλλο. Καλημέρα και στα Τρίκαλα. Από Λιγαριά Τρικάλων μας ακούει η Όλγα. Εδώ είμαστε. Καλημέρα και Χριστός Ανέστη στο φίλο τον Αλέκο. Καλημέρα και στην Κύπρο. Ο Αφιένας λέγεται. Ζηνησί. Αυτό δεν το ξέρω, ρε φίλε. Ότι ο Αφιένας λέγεται στην Κύπρο Ζηνησί, δεν το ξέρω. Αυτό πρέπει να είναι βαριά κυπριακά. Πώς είπαμε ότι λέγεται το σβέρκο στην Λίμνο? Αλέξανδρε μου, Μαριάννα μου, καλή σας ημέρα. Σνιχ. Σνιχ. Θα σας πιάσω από το σνιχ και θα σε πετάξω. Κατάλαβες? Δηλαδή, ένας χριστιανός ορθόδοξος με αυτή την ομιλία του Βαρθολομαίου θα τον έπιανε από το σνιχ και θα τον έστελνε εκτός Βουλής. Λοιπόν. Προσέξτε λίγο. Έχω σήμερα, θα σκάσει βόμβα σε λίγο εδώ στο Focus FM για το έγκλημα των τεμπών, κάτι που θα ακούσετε για πρώτη φορά και χωρίς να θέλω να δώσω πολλές λεπτομέρειες, γιατί σε λίγη ώρα θα έρθει ένας άνθρωπος εδώ και θα μας τα πει από κοντά. Θα σας πω μόνο αυτό για να σας προετοιμάσω λιγάκι και πείτε το και σε άλλους να μαζευτούν εδώ στην παρέα, γιατί σε λίγο θα μάθετε για ένα μούφα καταγραφικό το οποίο ο Μπακαΐμης το υπολόγισε.
Ένα μούφα.

Καταγραφικό. Τι είναι το καταγραφικό, ρε, το βίντεο. Υπάρχει μέσα στη δικογραφία αναφορά σε καταγραφικό το οποίο δεν υπάρχει. Does not exist. Δεν υπάρχει. Fake. Ακούστε τώρα, μιλάμε για τα Τέμπη. Μιλάμε για προϊόν το οποίο έχει μπει στην ανάκριση και είναι μούφα καταγραφικό. Και θα το αποδείξουμε σήμερα εδώ. Βόμβα. Μούφα καταγραφικό στα Τέμπη. Μέσα στη δικογραφία την οποία... το οποίο το συμπεριέλαβε μέσα στη δικογραφία ο Μπακαΐμης. Δηλαδή, άλλα κι άλλα δεν τα βάλαμε. Για την πυρόσφαιρα δεν τα βάλαμε. Για τις πραγματογνωμοσύνες δεν τα βάλαμε. Για τις εκθέσεις πραγματογνωμόνων όπως της ομάδας Ανούμπης, που θα σας πω κάτι τώρα για την Ανούμπης, δεν τα βάλαμε. Αλλά βάλαμε το μούφα καταγραφικό. Και τα μούφα βίντεο. Και τα πραγματικά βίντεο εξαφανίστηκαν. Ακόμα τα ψάχνουμε. Έρχεται λοιπόν σε λίγο, θα σκάσει βόμβα εδώ στον Focus FM για το έγκλημα των Τιμπών, για αποδεικτικά στοιχεία τα οποία κάνουν λόγο για μούφα, για ψευτοκαταγραφικό μηχάνημα το οποίο υποτίθεται ότι έχει καταγράψει κάποια πράγματα και δεν υπάρχει. Πώς γίνεται αυτό? Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Μιλάμε για μια σκηνοθεσία και ένα μπάζωμα της υπόθεσης άνευ προηγουμένου. Άνευ προηγουμένου. Θα μας τα πει σε λίγη ώρα. Εδώ, ο άνθρωπος θα έρθει. Εδώ, στον Focus FM 103,6. Μαζευτείτε. Πείτε το και σε άλλους. Θα σκάσει μπόμπα για τα Τέμπη. Τώρα, η Ανούμπης. Ποια είναι η Ανούμπης? Η Ανούμπης είναι η ομάδα με τα ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, τα οποία μπορούν να εντοπίσουν ανθρώπους οι οποίοι έχουν φύγει από τη ζωή. Λείψαν ανθρώπων από μινάρια και είχαν ζητήσει να πάνε στα Τέμπη και δεν τους δέχτηκαν. Και παρόλα αυτά, μετά από μήνες τα βρήκανε απίστευτα πολλά υπολείμματα ανθρώπων και βιολογικό υλικό και στη θέση Κουλούρη, αλλά και λίγο αργότερα στη Μάνδρα Πανδρεμένου. Τα ξέρουμε, τα έχουμε πει, τα έχουμε αναλύσει. Είναι η ομάδα της οποίας τον καλό σκύλο τον Έκο τον δηλητηρίασαν και τον δολοφόνησαν πριν από μερικούς μήνες. Και ακόμα και σήμερα που μιλάμε δεν υπάρχει απάντηση στο ερώτημα ποιος σκότωσε τον Έκο. Υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε. Συγκεκριμένες απτές απαντήσεις δεν έχουμε. Θέλετε να μάθετε τι πληροφορήθηκα? Και εύχομαι να διαψευστώ, αλλά αφήνω αυτή την πληροφορία εδώ για να καταλάβετε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι μιλάνε στην Ελλάδα πρέπει να πληρώνουν το μάρμαρο. Εγώ για την ομάδα Ανούμπης έχω πει τα καλύτερα και θα συνεχίσω να λέω τα καλύτερα για τη δουλειά που έχουν κάνει. Είναι αξιολογότατοι άνθρωποι και δεν έχουν κάνει μόνο δουλειά στο επίπεδο των Τεμπών, αλλά και σε άλλες υποθέσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Μία εξ αυτών και ο αδικοχαμένος ιός της Εισαγγελέως, της κυρίας Αποστολάκη, που τον έφαγαν τον άνθρωπο και τον παράτησαν εκεί πάνω στα πουρνάρια. Τέλος πάντων, θα έρθει η ώρα, θα γίνουν και από εκεί αποκαλύψεις. Αλλά αυτή η ομάδα έχει συνεισφέρει πάρα πολύ σε προσωπικά δράματα για να κλείσει αυτή η ιστορία. Και επειδή ακριβώς όμως αυτή η ομάδα έχει κάνει τη δουλειά που έχει κάνει στα Τέμπη με πραγματογνωμοσύνες, με απόλυτα λεπτομέρεια, απόλυτες λεπτομέρειες και απόλυτη καταγραφή των ευρημάτων, τα οποία έχουν δέσει κάποια πράγματα και θα χρησιμοποιηθούν αυτές οι εκθέσεις μέσα στη δίκη, κάποιοι θέλουν να την εξαφανίσουν. Κάποιοι θα βολεύονταν να σταματήσει η δράση αυτής της ομάδας. Ποιοι είναι αυτοί άραγε? Ποιοι είναι αυτοί οι κακόψυχοι άνθρωποι, τα κακόψυχα αφεντικά, τα οποία συνεχίζουν τη δράση τους? Και λέω συνεχίζουν γιατί αυτή την ομάδα δεν τις δολοφόνησαν μόνο το σκύλο, τον Έκο, αλλά οι πληροφορίες μου λένε ότι εκεί στην Πεντέλη, όπου βρίσκεται το εκπαιδευτήριο, προσπαθούν να βρουν τρόπους για να τους πετάξουν στον δρόμο. Και το χώρο που τους έχει παραχωρήσει παλαιότερο ο Δήμος για να στεγάσουν τα σκυλιά τους και να είναι η έδρα τους, για να μπορούν να βοηθήσουν τόσο πολύ ανθρώπους οι οποίοι ψάχνουν αγνοούμενους συγγενείς τους, με δόλιους τρόπους και προσπαθώντας να τους τυλίξουν σε μια κόλλα γραφειοκρατίας, προσπαθούν να τους πετάξουν στον δρόμο.
Θα είμαστε απέναντί σας. Εκεί, στο Δήμο Πεντέλης. Προσέξτε με λίγο που σας το λέω. Θα μαζέψουμε υπογραφές από όλη την Ελλάδα, από όλο τον κόσμο. Κάτω τα χέρια από την Ανούμπης. Αυτό θα πω μόνο ακόμα. Κάτω τα χέρια από την Ανούμπης. Τους φάγατε το σκύλο για να τους αναγκάσετε να φύγουν. Σας έγραψαν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους. Ο Βαγγέλης ο Αλεξανδρής σας είπε φάτσα φόρα, θα βγάλω 10 έκο, όσο δύσκολο και αν είναι αυτό. Και τώρα τα κακόψυχα αφεντικά θέλουν να τους πετάξουν στον δρόμο αυτούς τους ανθρώπους. Αυτή είναι η πληροφορία που έχω και τη μεταφέρω με μια σχετική επιφύλαξη. Θα μας βρείτε προειδοποιώντας παράλληλα. Θα μας βρείτε και όχι απειλώντας, προειδοποιώντας. Θα μας βρείτε απέναντί σας. Ενωμένοι οι Έλληνες μπορούμε να κάνουμε πολλά. Ενωμένοι. Και ο καθένας να κάνει τη δουλειά του. Η ομάδα της Ανούμπης τη δουλειά της θέλει να κάνει. Να εκπαιδεύει τα σκυλιά και να βρίσκουν νεκρούς ανθρώπους. Αυτή είναι η δουλειά της. Και την κάνει πάρα πολύ καλά. Αν κάνουμε ο καθένας τη δουλειά του, τότε αυτή η χώρα έχει τύχει. Αν όμως βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι κάνουν καλά τη δουλειά τους και προσπαθούμε να τους κάνουμε να καταστραφεί η δουλειά τους ή να τους αντιγράψουμε εμείς για να κάνουμε εμείς τη δουλειά τους χωρίς να μπορούμε, γιατί πάντα η αντιγραφή είναι κακέκτυπη. Η αντιγραφή είναι αντιγραφή του πρωτότυπου. Το πρωτότυπο δεν αντιγράφεται. Όσο και να προσπαθείς, θα είσαι ένα κακέκτυπο. Αυτός ο οποίος ξέρει να κάνει καλά τη δουλειά του, δεν θέλει ούτε χαρτάκια, ούτε μονταρισμένα βίντεο, ούτε βοήθεια για να πάει στην περίπτωση της Ανούμπης να βρει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή. Το κάνει γιατί έχει τα εφόδια. Έχει τα όπλα. Έχει εκπαιδεύσει ο ίδιος ο Βαγγέλης ο Αλεξανδρής στα σκυλιά, ο ίδιος, από κουτάβια. Χρειάζομαι εγώ χαρτάκια, πιστεύετε, για να βγω να κάνω ένα ρεπορτάζ? Το μυρίζομαι το ρεπορτάζ. Τη μυρίζομαι την είδηση. Γιατί είμαι εκπαιδευμένος να το κάνω έτσι. Γιατί έχω λιώσει παντελόνια για να κάνω και να υπηρετήσω τη δημοσιογραφία έτσι πως την υπηρετώ. Και έχω ψηθεί πάνω στις αρχές και στις αξίες που μου έχει δώσει η μάνα μου και ο πατέρας μου. Ποιος μπορεί να αντιγράψει κάποιον άνθρωπο ο οποίος αυτό το οποίο κάνει το έχει στην ψυχή του? Ειδικά όταν το κάνει υποκριτικά. Ειδικά όταν το κάνει τυχοδιοκτικά. Και δυστυχώς αυτό είναι το πρόβλημα της Ελλάδας, ότι έχουμε μπλέξει με τυχοδιώκτες. Και αυτό βάλτε το όπου θέλετε, σε όλες τις εκφάνσεις. Είδα φως, λέει, και μπήκα. Πού με πάει το κύμα να επιτεθώ στην Ανούμπης? Ας επιτεθώ στην Ανούμπης. Πού με πάει το κύμα να μπω σε ένα πολιτικό κόμμα? Ας μπω. Το πιστεύω? Δεν είναι πολύ απαραίτητο. Όχι, ρε φίλε, είναι απαραίτητο. Αυτό το οποίο λες πρέπει να το πιστεύεις. Να το πιστεύεις και να μην κάνεις εκτόσεις. Βλέπω κάτι τύπου στο διαδίκτυο. Βγαίνει ο άλλος τώρα να μου πουλήσει πατριωτισμό. Μπρατσαράς, έχει βγάλει και την τρίχα εδώ πέρα. Να ανοίξω κι εγώ την τρίχα. Έχω κι εγώ τρίχα. Φοράω κι εγώ σταυρό. Το βγάλω έτσι να κάνω. Έτσι βγήκε ο άλλος έτσι με το σταυρό. Βγήκε με το σταυρό, ήταν πιο ανοιχτό. Ήταν κάπως έτσι τέλος πάντων. Και πουλούσε πατριωτισμό. Μαγκιά και κάτσε να το κάνω λίγο. Πώς είμαι, εδώ. Πού είναι, εδώ. Και ο πατριώτης, και εγώ, αν με ρωτήσετε, θα ψηφίσω και θα ψηφίσω εκεί, θα ψηφίσω το άλλο. Θα πρέπει αυτό που θα ψηφίσω να είναι πατριώτης, πρέπει να κάνει εκείνο, πρέπει να κάνει το άλλο, πρέπει να κάνει παράλληλο. Αυτή τη στιγμή λέει: αν ψήφιζα, δεν θα ψήφιζα κανέναν, γιατί κανένα δεν το εκφράζει. Άντε βρε μπαγλαμά! Άντε βρε μπαγλαμά! Μιλάτε και για πολιτική όλα τα τσουτσέκια. Που το μόνο που σε νοιάζει που βγαίνει είναι να φαίνεται το στέρνο σου και να είναι τριμαρισμένο το μουσί σου και να είσαι μορφωνιό. Άντε τα κουβαδάκια σα και στη μανούλα σα. Διάλειμμα.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Μέσα σε λίγες ώρες ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε στροφή 180 μοιρών και ακύρωσε το σχέδιο ελευθερία για την συνοδεία πλοίων στο Ορμούς μόλις μία ημέρα μετά την έναρξη του σχεδίου για να μπορέσει να δει αν θα επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν όπως υποστήριξε, αδειάζοντας ωστόσο τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ. Επικεντρωνόμαστε στην επιχείρηση Ελευθερία, έχει δηλώσει λίγες ώρες νωρίτερα ο Μάρκο Ρούμπιο. Χθες ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν άσκησε κριτική στη ΣΥΠΑ ότι ακολουθούν μια αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις. Οι φρουροί της Επανάστασης υποσχέθηκαν να δώσουν ηχηρή απάντηση στα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους και προσπαθούν να περάσουν το στενό του Ορμούς. Την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συναντήθηκε στο Αμπουτάμπι με τον Σέιχη Μοχάμεντ Αλ Ναχιάν. Μέσα στο 26 θα επισκεφθεί την Ελλάδα ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως αποκάλυψε χθες η Κίπερλι Κιλφόιλ. Μέχρι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μπορεί να φτάσει η αρχιοθέτηση του σκανδάλου των υποκλοπών από τον εισαγγελέα του Αριουπάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλα μετά την πρόθεση που εξέφρασε ο Δικηγορικός Σύλλογος για προσφυγή στο Στρασβούργο. Συνεχίζεται την ίδια ώρα η πολιτική αντιπαράθεση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αν η κυβέρνηση επικαλεστεί το άρθρο 144 για να μην συσταθεί Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές, θα πρόκειται για ακόμη μία θεσμική εκτροπή, τονίζει το ΠΑΣΟΚ. Και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχουν στοιχεία. Τα στοιχεία υπάρχουν, προσπαθεί απλά η κυβέρνηση να τα εξαφανίσει κάθε φορά, είτε μόνη της, είτε με την βοήθεια επίορκων δικαστών, λειτουργώντας ως μία μαφία, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Στην Θεσσαλονίκη σήμερα ο Δημήτρης Κουτσούμπας θα μιλήσει σε συγκέντρωση του ΚΚΕ. Σοκαρισμένη τοπική κοινωνία της Αμουδαράς στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου σημειώθηκε η ενψυχρό δολοφονία του 20χρονου με δράστη έναν 54χρονο. Ο δράστης θεωρούσε υπεύθυνο τον 20χρονο για το θάνατο του γιου του σε τροχαίο 3 χρόνια πριν και έτσι αποφάσισε να στήσει την ενέδρα θανάτου. Συνελήφθη και η σύζυγός του.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στις θερμές ώρες. Τα ορεινά ηπειρωτικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια αναμένονται σήμερα. Οι άνεμοι στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου τοπικά. Έθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με νοτιάδες έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας. Μπείτε στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Θαμιανίδη.
2: Focus 103,6.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,49. Μπίζιο ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Όμως, σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες, 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο, 2,69.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Φίξ κουτί 8x330 ml, 6x2 δώρο, 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο, 2,25.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
5: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
4: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
6: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Το ευεργετικό σουσάμι, η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο, χαλβάς Σαλονικιός, χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
0: Τώρα ο χαλβάς Σαλονικιός και σε μπάρα 40 γραμμαρίων.
1: Πεσί Ρίβις Γκρουπ. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτηματαγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσί Ρίβις Γκρουπ και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσί Ρίβις Γκρουπ. Εγγύηση στο real estate.
7: Έλα, τι με είπες? Θα βάλεις φυσικό αέριο? Φιλέ, κάνε focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρντάση. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
6: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%.
1: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη?
3: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι οι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα. Χριστός Ανέστη, Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Focus 811 εκπομπή. Να πω ότι μαζί μας και σήμερα είναι οι Πεσιρίδης Group και συνεργάτες, οι καλύτεροι μεσίτες της ελληνικής αγοράς. Γιάννης Πεσιρίδης, Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τηλέφωνο επικοινωνίας για όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν συνεργάτες σε όλη την χώρα. Πάνω από 20 πιστοποιημένοι μεσίτες είναι στη δική σας ευχέρεια να τους καλέσετε. 6940-667071. Ποιοι καλείτε τώρα την Πεσιρίδη Group και συνεργάτες? Αυτοί οι οποίοι θέλετε να νοικιάσετε, αυτοί οι οποίοι θέλετε να πουλήσετε, αυτοί οι οποίοι θέλετε να αγοράσετε σπίτι, διαμέρισμα, θέλετε να ενημερωθείτε, να κάνετε κάποια εκτίμηση για το ακίνητό σας. 6940-667071 και 2310-662124. Πεσιρίδη Group και συνεργάτες για όλη την Ελλάδα, πιστοποιημένοι μεσίτες, αξιόπιστοι μεσίτες, θα σας εξυπηρετήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αμεσότατα. 6-9-4-0-66-70-71. Λοιπόν, τώρα πάω να πεταχτώ μέχρι την Μόσχα, να εδώ δίπλα, και να δώσω την καλημέρα μου και να ευχηθώ και Χριστός Ανέστη στον καλό συνάδελφο, τον Δημήτρη Τολιάτσο. Δημήτρη μου, καλή σου μέρα. Χριστός Ανέστη.
9: Καλημέρα, αληθώς ο Κύριος. Κοντά ήταν η Μόσχα, εσείς την διώξατε πιο πέρα, πιο γιατί, μακριά, παραπίσω, γιατί, πιο πάνω.
8: Δε, άλλαξε, το αλλάξε. Δημήτρη, το αλλάξαμε αυτό. Δεν άκουσες τι είπε ο Δημήτρης ο Κυρίδης, ο συνονόματος?
9: Ναι, το άκουσα τι είπε. Απλώς εγώ βλέπω τι γίνεται στην αγορά όμως εκεί πέρα.
8: Άσε, δράμα η κατάσταση. Δράμα η κατάσταση.
9: Ενώ αναφέρω, για παράδειγμα, ότι οι αεροπορικές εταιρείες τύπου Lufthansa, ας πούμε έτσι.
8: Ναι. Μικρές εταιρείες.
9: Μεγαθύριο στην Ευρώπη, γερμανική, οι γαλλικές εταιρείες και τα λοιπά κόβουν χιλιάδες πτήσεις, 20.000 πτήσεις νομίζω μόνο η γερμανική Lufthansa. Παρόλα αυτά μειώνει τις πτήσεις για τους ίδιους λόγους οικονομικούς και η Τουρκία, οι τουρκικές αερογραμμές. Και το λέω αυτό διότι οι τουρκικές αερογραμμές ήταν αυτές οι οποίες είχαν δεκάδες και εκατοντάδες τώρα που ξεκίνησε η σεζόν πτήσεις με τη Ρωσία, όχι μόνο τη Μόσχα, Πετρούπολη, αλλά με δύο δεκάδες πόλεις της Ρωσίας, και κατέβαιναν κάτω οι Ρώσοι, ένα απειροελάχιστο κομμάτι από αυτούς έφταναν και στην Ελλάδα, κυρίως στα νησιά του Αιγαίου, γιατί από εκεί, από τον Μπόντρουμ και από άλλες περιοχές της Μύρνη και τα λοιπά, έκαναν πάσα μετά και περνάγαν απέναντι στην Λέσβο. Ποια άλλα νησιά έχουμε εκεί πέρα παρακάτω, είναι η Κόση, η Ρόδος και τα λοιπά. Για Θεσσαλονίκη κάποιοι ερχότανε, αλλά θέλω να πω τώρα που είναι εκείνα τα μεγαλεία των εκατοντάδων χιλιάδων Ρώσων τουριστών που έφταναν κάθε χρόνο στην Ελλάδα.
8: Θυμάμαι εδώ ήμασταν, Δημήτρη Λιάτς, εδώ ήμασταν όταν πρωτοξεκίνησε αυτή η ιστορία, που από τις πρώτες κουβέντες που είχαμε κάνει μου είχες θέσει το ζήτημα με τους τουρίστες οι οποίοι δεν θα φτάνουν πλέον στην Ελλάδα, και είχαμε δεχτεί, εσύ βασικά είχες δεχτεί κριτική για αυτή την τοποθέτηση, όμως ήσουν πέρα για πέρα σωστός.
9: Ναι, μπορεί κάποιοι να λέγανε ότι δεν θα ήθελα να κατεβαίνουν τουρίστες. Εγώ έχω φτύσει αίμα εδώ πέρα και έχω δουλέψει για αυτή την υπόθεση,
8: ναι,
9: της καθόδου Ρώσων τουριστών στην Ελλάδα, ας πούμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει το έφερα έτσι, η κατάσταση ξεκινήσαμε σήμερα πάλι με αυτό. Λοιπόν, σε ακούω, πάμε παρακάτω.
8: Εσύ θα μου πεις πώς βλέπει η Μόσχα την προσπάθεια που προσπαθεί να γίνει τώρα, δεν ξέρω, ακόμα είναι πρωτόλη αυτή η προσπάθεια, ως προς την Κολοτούμπα που πρέπει να γίνει προς Ρωσία. Δηλαδή, το αύριο της Ευρώπης δεν μπορεί να είναι χωρίς τη Ρωσία, λένε πλέον κάποιοι που ήταν από τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Πώς το εισπράττει αυτό η Μόσχα?
9: Έχεις πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η ερώτηση που κάνεις και είσαι μέσα ακριβώς στην καρδιά του θέματος. Διότι εδώ θέλω να πω το εξής.
8: Ναι.
9: Δεν ξέρω αν βλέπει κανείς αυτή την ιδεοχώρα που βγάζω εγώ και
8: να
9: λέω
8: τη βλέπετε, είναι εξαιρετική.
9: Λέω ακριβώς αυτό στο βίντεο. Το τελευταίο θέμα είναι το εξής. Ο Ρόμπερτ Φίτσο, ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, είπε το εξής. Συναντιέμαι με τον Πούτιν και με κατηγορούν. Και όταν γυρίζω στις Βρυξέλλες, προσέξτε, στις Βρυξέλλες, με πιάνουν όλοι μέσα στις τουαλέτες των Βρυξελών και αρχίζουν να με ρωτάνε χαμηλόφωνα τι έγινε, τι είπα, πώς είπα και πώς η Ρωσία μας βλέπει εμάς τους Ευρωπαίους. Mm-hmm. Αυτή η δήλωση είναι για μένα είναι συνταρακτική, γιατί την έχω ζήσει με του ελλαδικού, του ελληνικού χώρου διπλωμάτη πριν από μερικά χρόνια στο Κίεβο, όπου ο ίδιος μου είπε ότι ενώ λέω σηκώνομαι στη σύσκεψη που έχουμε εκεί πέρα των Ευρωπαίων πρέσβεων και λέω ότι ρε παιδιά, δεν είναι η Ρωσία που έχει δημιουργήσει το πρόβλημα εδώ στο Κίεβο, είναι το πραξικόπημα που έγινε το 2014 και για το οποίο εμείς έχουμε, έρχονται λέει, πάμε για τσιγάρο στις τουαλέτες και μου λένε ναι, έτσι είναι και το καταλαβαίνουμε, και όταν τους λέω γιατί δεν γράφουμε μια επιστολή, ένα report στην ηγεσία μας στις Βρυξέλλες, την κάνουν όλοι με ελαφρά πηδηματάκια, χαμογελάνε και λένε με μισόλογα τώρα δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται. Αυτή είναι η Ευρώπη σήμερα που έχει ανοίξει μία λούμπα, έχει πέσει μέσα η ηγεσία της Ευρώπης και τώρα δεν ξέρει τι μπορεί να κάνει, δεν πρέπει να ρίξει, να χαμηλώσει τη μύτη της και να βγει από τις ηλιθιότητες που έλεγε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, και όμως ξέρει ότι αν θέλει να υπάρξει μέλλον στην Ευρώπη, σε μια Ευρώπη που δεν θα μετατραπεί σε ένα απέραντο χωριό το οποίο δεν θα έχει, δεν θα παράγει τίποτα, θα έχει εκπαίσια των νέων τεχνολογιών, ήδη έχει διαλύσει το σύστημα ευνομούμενης δημοκρατίας, όπως το έλεγαν, έναντι των πολιτών της. Μια Ευρώπη η οποία αυτή τη στιγμή το μόνο που κάνει αγκομαχώντας, έχει κλείσει τις χημικές βιομηχανίες, τις αυτοκινητοβιομηχανίες, κλείνει τα πάντα, τις αεροπορικές εταιρείες. Το μόνο που μένει είναι να στραφεί προς την στρατολόγηση νέων στρατιωτικών εξοπλισμών, κυρίως οι γερμανικές εταιρείες, έτσι ώστε να καλύψουν το κενό. Εδώ λοιπόν το ερώτημα που θέτεις είναι ένα πολύ απλό, μια πολύ απλή προσέγγιση στη Ρωσία. Εμείς δεν ξεκινήσαμε όξυνση κατάστασης με την Ευρώπη. Η Ευρώπη ξεκίνησε κάτι τέτοιο. Η Ευρώπη είναι εκείνη η οποία θα πρέπει να πάρει την πρωτοβουλία, έτσι ώστε να επανέλθουν σε ανεκτά επίπεδα τουλάχιστον, αν όχι σε καλά, τουλάχιστον σε ανεκτά επίπεδα, οι σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών.
8: Ευήκο αότα θα υπάρχουν.
9: Ευήκο αότα μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν φαίνεται να υπάρχουν, διότι όπως θα είδατε και αν δόθηκε η είδηση, όλος αυτός ο περιφερόμενος θίασος, το τσίρκο το ευρωπαϊκό, βρέθηκε στο Γεριβάν της Αρμενίας προχθές, Κυριακή Δευτέρα, ήταν εκεί και κάνανε δηλώσεις δείχνοντας ότι η Αρμενία θα πρέπει να ξεφύγει από το άρμα της Ρωσίας, και ο πολύς και δυνατός Μικρομακρόν τόλμησε μάλιστα να πει ότι εδώ θα βοηθήσουμε έτσι ώστε να αναπτυχθεί η αρμένικη αμυντική βιομηχανία, τη στιγμή που στην Αρμενία υπάρχει ρωσική βάση και είναι η μόνη εγγύηση για την ύπαρξη, όχι για την άμυνα, για την ύπαρξη της Αρμενίας ως κράτους. Τα έλεγε αυτά ο Μακρόν, που τον κυνηγάνε τους Γάλλους λεγεωνάριους, τους κυνηγάνε από χώρες της Ευρώπης και της Αφρικής, και όπου φύγει και ζητάει και απαιτεί να φύγουν οι Ρώσοι από την Αρμενία. Με αυτούς λοιπόν, με αυτού του τύπου ηγέτες στην Ευρώπη,
8: τι ευήκο αότα να ψάξεις?
9: Δεν υπάρχουν ευήκο αότα. Αυτό ακριβώς.
8: Αν πούμε ότι γίνεται μια στροφή στην Ευρώπη, ο Πούτιν θα θέλει να κάτσει και να τους ακούσει, ή θα τους πει ρε εσείς απαρατήστε με τώρα, έχω κάνει τις συμφωνίες μου, έχω ανοίξει την αγορά μου προς άλλες κατευθύνσεις, έχω ισχυροποιηθεί, δεν είμαι χαμένος. Βρείτε τα πώς θα ζεσταθείτε το χειμώνα. Γιατί αυτό, δεν ξέρω, μία από τις αγαπημένες μου σειρές, Δημήτρη Λιάτσε, είναι το Game of Thrones. Και στο Game of Thrones η ατάκα, η πιο γνωστή της σειράς αυτής, είναι το Winter is coming. Έρχεται ο χειμώνας. Εδώ ή τα βρίσκουμε ή παγώνουμε. Αυτή είναι η κατάσταση. Θα θέλει να τους ακούσει ο Πούτιν?
9: Ο Πούτιν μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει δείξει προς τα έξω δείγματα πολιτικής γραφής ενός ηγέτη, ο οποίος λέει το εξής: δεν είναι θέμα συναισθηματισμού, δεν είναι θέμα να κρατάω μούτρα σε κάποιον. Όποιος θέλει να δουλέψει με τη Ρωσία, παρακαλώ περάστε, εδώ είμαστε. Μάλιστα. Όμως δεν πρόκειται εγώ να τρέχω και να σας παρακαλώ, ναι, στείλτε Mercedes, φτιάξτε Volkswagen, κάντε τις χημικές σας βιομηχανίες που ένα μεγάλο μέρος της κατανάλωσης πήγαινε προς τη Ρωσία, ναι, και ένα σωρό άλλα πράγματα. Να πω μόνο ότι από εδώ κλείσανε τα τελευταία 4 χρόνια 22.000 γερμανικές εταιρείες. 22.000 γερμανικές εταιρείες που κινούνταν στη Ρωσία, το καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Επί των πάντων, ήταν υψηλής τεχνολογίας εταιρείες, έτσι, αυτές οι γνωστές, τα μεγάλα μεγαθύρια, αλλά και μικρότερες γερμανικές εταιρείες, γαλλικές εταιρείες, ιταλικές εταιρείες, έτσι. Κάποιοι από αυτούς, το έχω ξαναπεί, έχουν κάνει καλή δουλειά, έχουν φύγει από μέσα, αλλά έχουν μείνει στη Ρωσία και έχουν μετατραπεί σε ρωσικές εταιρείες που παράγουν τα ποιότητας προϊόντα τους τα οποία είχαν, κυρίως στην αγροτική βιομηχανία, όπως είναι αρκετές ιταλικές εταιρείες που παράγουν εδώ πέρα τα τυριά τους, τα ζυμαρικά τους και ένα σωρό άλλα πράγματα τα οποία έφερναν εισαγωγές από την Ιταλία παλιότερα.
8: Τώρα
9: είναι καθαρά ρωσικά προϊόντα. τα παράγουν εδώ.
8: Οι τιμές των προϊόντων και των καυσίμων στην Ρωσία το τελευταίο χρονικό διάστημα με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και όλα αυτά τα παιχνίδια τα μπρος πίσω που κάνει ο Τραμπ, ο οποίος κερδίζει προφανώς για την αμερικανική οικονομία. Οι τιμές σε επίπεδο προϊόντων, σε επίπεδο καυσίμων στη Ρωσία έχουν επηρεαστεί έστω κατελάχιστον, γιατί εδώ στην Ελλάδα πολύ καλά γνωρίζεις ότι τα πάντα είναι απλησίαστα σχεδόν εξαιτίας της κατάστασης στη Μέση Ανατολή.
9: Ήμουνα τη μεγάλη εβδομάδα και μια εβδομάδα μετά το Πάσχα στην Ελλάδα και κατάλαβα ότι
8: χειρότερα είναι πάντως τώρα, να ξέρεις.
9: Κάπου με το αυτοκίνητο στα 2 και 5, 2 και 10.
8: Και δεν προβλέπεται να πέσει αυτό το πράγμα, έτσι. Δεν προβλέπεται, δεν διαφαίνεται κάποιο τέλος.
9: Στη Μόσχα λοιπόν να πω, εγώ δεν θέλω να γίνομαι κακός, αλλά εσύ με τσιγκλάς προς αυτή την κατεύθυνση.
8: Εγώ αλήθεια θέλω.
9: Έχει αυξηθεί η βενζίνη.
8: Mm-hmm. Πόσο?
9: Έχει αυξηθεί η βενζίνη. Mm-hmm. Ήτανε από 60 cents, θα το έλεγα, ας πούμε, από 60 ρούβλια, ας το πω έτσι, 60 cents του ευρώ, το 60 λίτρο. Λεπτά δηλαδή, έχει πάει στα 70-72 εκεί πέρα. Δηλαδή 72 λεπτά του ευρώ πληρώνω, το λέω λίγο σχηματικά τώρα εδώ πέρα, στο λίτρο. Δηλαδή πόσο είναι 3 φορές.
8: Θέλω να κλάψω.
9: 27-21 κάπου εκεί δηλαδή.
8: Θέλω να κλάψω.
9: 3 φορές κάτω η βενζίνη. από πλευράς καυσίμων, από πλευράς προϊόντων μέσα στην αγορά, δεν θέλω να επαναλαμβάνω αυτά που λέω συνήθως, ότι υπάρχουν τα πάντα και υπάρχουν όλα αυτά που σας είπα, τα οποία έχουν και ιταλική προέλευση, βασικά παραγωγή έχουν εδώ ας πούμε, αλλά είναι από ιταλικές εταιρείες. Υπάρχουν 1-2 επιχειρήσεις ελληνικές που παράγουν τυριά και κίτρινα, ξηρά τυριά και φρέσκα, σε αυτό που στην Ελλάδα θα λέγαμε φέτα, αλλά είναι άσπρα τυριά, δεν κρατάνε το αυτό, δεν τα ονομάζουν
8: το
9: φέτα.
8: Pop, ναι.
9: Υπάρχουν όλα αυτά τα πράγματα, υπάρχουν από άλλες ευρωπαϊκές χώρες εταιρείες που είναι εδώ, έχουν ρωσοποιηθεί. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, οι εσωτερικές παραγωγές της Ρωσίας είναι στα επίπεδα που η Ρωσία μόνο στα σιτηρά που είναι η βάση των πάντων έχει εξαγωγές το χρόνο που κινούνται από 50 μέχρι 70 εκατομμύρια τόνους, εξαγωγές εννοώ, οι παραγωγές είναι πάνω από τα 120-130 εκατομμύρια. Μάλιστα. Οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, υπάρχουν δυσκολίες, να μην λέμε ότι ο πόλεμος φέρνει την άνθηση της οικονομίας. Όχι, δεν είναι έτσι. Υπάρχουν
8: αλλά
9: δυσκολίες.
8: Δεν επηρεάζεται στο βαθμό που επηρεάζονται οι δυτικές οικονομίες.
9: Δεν επηρεάζεται, αυτό είναι ξεκάθαρο. Αλλά αυτό που λέμε δεν είναι οι δυσκολίες αποτέλεσμα του πολέμου. Κυρίως είναι αποτέλεσμα των κυρώσεων που κάνουμε εμείς οι Ευρωπαίοι. Που αυτό που ξεκινήσαμε προηγουμένως αφαιρετικά, τώρα μπορεί να γίνει καταλυτικό, διότι... Ναι. Επιδιώκουν στην Ευρώπη να βγάλουν μέσα από τις κυρώσεις που οι ίδιοι έχουμε κάνει εμείς οι Ευρωπαίοι προς τη Ρωσία, επιδιώκουν τώρα να βγάλουν από μέσα το πετρέλαιο και το γκάζι. Όμως όλοι οι αγωγοί που πήγαιναν από τη Ρωσία στην Ευρώπη έχουν σταματήσει. Το γκάζι, το οποίο θα έπρεπε, βλέπουμε να γίνονται κτυπήματα και ρεσάλτο σε πλοία της Ρωσίας, είτε ρωσικών, όχι της Ρωσίας, κυρίως ρωσικών συμφερόντων, εν πάση περιπτώσει που μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο, πάνω στη Βόρεια Ρωσία που πάνε να βγουν από την Βαλτική προς τα έξω στον Ατλαντικό ωκεανό, εκεί πέρα έχει στήσει η χώρα η οποία γέννησε την πειρατεία στον κόσμο, στην ανθρωπότητα, η Μεγάλη Βρετανία. Είναι αυτή η οποία νομίζει τώρα, αγκομαχώντας εκεί που βρίσκεται και η ίδια οικονομικά και κοινωνιολογικά σαν χώρα, έχει όμως πολλά know-how, όπως λέμε, έτσι ώστε να δημιουργεί προϋποθέσεις και να βάζει Ουκρανούς να επιτίθενται με θαλάσσια ντρόν ή με αεροπορικού τύπου ντρόν, τα μεγάλα δηλαδή αυτά, σε εγκαταστάσεις πετρελαϊκές που έχουν δημιουργήσει πρόβλημα και στη Ρωσία, αλλά και σε ρωσικά λιμάνια κάτω στη Μαύρη Θάλασσα, με πετρέλαια συμφερόντων αμερικανικών, καζάχικων, έρχονται δηλαδή από το Καζακστάν εκεί, γιατί το Καζακστάν δεν βγαίνει σε θάλασσα,
8: ναι, ναι.
9: Και έχει χτυπηθεί μέχρι ακόμα και ελληνικό της κυρίας Αγγελικούση καράβι πριν από 1,5 μήνα. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Ουσιαστικά έχουν ένα μαντρόσκυλο στην Ευρώπη, το οποίο λέγεται Ουκρανία, λέγεται Ζελένσκι, δεν λέγεται Ουκρανία. Και έχει αποκτήσει know-how που τους έχει μεταφέρει κυρίως η Βρετανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες στην προσπάθεια που κάνουν συνεχώς να τσιγκλίζουν τη Ρωσία, να δημιουργούν προβλήματα χωρίς να έχουν οι ίδιοι κανένα όφελος. Θεωρούν ότι το όφελος αυτό θα είναι αύριο όταν θα καταρρεύσει η Ρωσία.
8: Καλά.
9: Εγώ στην ιδεοχώρα το τονίζω εδώ και το λέω γιατί υπάρχει μια λογική συνέπεια σε αυτό το πράγμα. Η αντίληψη σήμερα της πολιτικής ελίτ της Ευρώπης είναι απλή. Έχουμε ξεκινήσει αυτό το μαραθώνιο και όποιος αντέξει, εμείς στις Βρυξέλλες λένε, θεωρούμε ότι η πρώτη που θα καταρρεύσει θα είναι η Ρωσία. Εμείς θα αντέξουμε. Το θέμα όμως είναι το εξής. Η Ρωσία δεν καταραίει. Η Ρωσία έχει βάθος. Έχει γεωγραφικό βάθος, έχει πολιτισμικό βάθος, έχει βάθος πλουτοπαραγωγικών χωρών και είναι μία από τις, από ό,τι έχω ακούσει επιστήμονες να λένε, είναι μία από τις 3 ή 4 χώρες πάνω στη γη που μπορούν να ζήσουν αυτάρκης.
8: Έτσι, αυτάρκια, η αυτάρκια της Ρωσίας,
9: η Βραζιλία.
8: Η αυτάρκια της Ρωσίας είναι μπροστά σε αυτό το οποίο έχει σαν πραγματικότητα η Ευρώπη, έχει τεράστια απόσταση. Απαράμιλη είναι η αυτάρκεια της Ρωσίας. Δύο θέματα θέλω, Δημήτρη μου, γιατί με πιέζει ο χρόνος και δεν μπορώ να μην τα θέσω ως ερώτημα. Το ένα έχει να κάνει με το σε ποιο επίπεδο βρίσκονται οι σχέσεις Τραμπ με Βλαδιμίρ Πούτιν και ποια είναι η άποψη του Πούτιν για όλα όσα κάνει ο Τραμπ στη Μέση Ανατολή. Ένα αυτό και ένα δεύτερο, μέσα σε ένα πεντάλεπτο το οποίο έχουμε βαριά, δύο λόγια για την προετοιμασία που γίνεται για τη μεγάλη παρέλαση που έχετε εκεί πέρα, για την ημέρα της νίκης.
9: Μάλιστα. Στο πρώτο να πω το εξής. Από τις 28 Φεβρουαρίου που ξεκίνησε η Αμερικανο-Ισραηλινή επίθεση κατά του Ιράν, αυτή η πειρατεία θα έλεγε κανείς, αυτός ο τυχοδιοκτισμός όπως τον λένε στη Ρωσία, οι σχέσεις μεταξύ Πούτιν, το προσωποποιούμε συνήθως, Πούτιν-Τραμπ, έχουν, χωρίς να έχουν χαλάσει, έχουν πέσει σε άλλο επίπεδο, διότι αν παρακολουθεί κανείς προσεκτικά το τι αναφέρει ο Λαυρόφ, ο πιο έμπειρος διπλωμάτης σήμερα στον κόσμο, λέει το εξής: το πνεύμα της Αλάσκας έχει ξεφουσκώσει και έχουμε περάσει σε άλλα επίπεδα και οι Αμερικανοί εταίροι μας είναι εκείνοι οι οποίοι θα πρέπει να μας δείξουν και να αποδείξουν ότι το πνεύμα αυτό εξακολουθεί να υπάρχει. Πριν από 4 μέρες έγινε η τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Πούτιν και Τραμπ με πρωτοβουλία της αμερικανικής πλευράς ακριβώς, όπου συζητήθηκαν πολλά πράγματα. Ο τόνος της επίσημης ανακοίνωσης είναι κατευναστικός, είναι δηλαδή ότι εμείς θέλουμε τη συνέχιση του διαλόγου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού από τη Δύση καμία άλλη χώρα δεν επιδιώκει διάλογο μαζί μας. Να πω ότι η τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ηγετών έγινε ένα μόλις 24 ώρες μετά την επίσκεψη στη Ρωσία του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, του κυρίου Αρακτσή, ο οποίος συναντήθηκε, είχε πολύ ωραίες συνομιλίες, όχι μόνο με τον ομολογό του, τον Σεργέη Λαυρόφ, αλλά συναντήθηκε και μίλησε με αρκετό χρονικό διάστημα με τον Βλαδίμιρ Πούτιν. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ο Τραμπ νιώθει ότι η Ρωσία κρατάει σταθερή σχέση με το Ιράν όπως και η Κίνα, ότι η Ρωσία είναι από τις, μαζί με την Κίνα, οι δύο μεγάλες χώρες οι οποίες κρατάνε σε μεγάλο βαθμό ζωντανή την Ιρανική αντίσταση. Και αυτό, ας μην το πάρει κάποιος όπως πολλοί ασκούν κριτική, ότι αν βοηθάει ή δεν βοηθάει η Ρωσία με την αποστολή στρατευμάτων και τέτοια πράγματα. Οι πόλεμοι σήμερα γίνονται στο επίπεδο που δεν χρειάζεται να σου στείλω εγώ 300.000 στρατιώτες για να βγάλεις τον πόλεμο. Είναι πάρα πολλά πράγματα και προσέξτε τη γεωγραφία. Ένα μεγάλο κομμάτι του Ιράν γεωγραφικά βγαίνει βόρειο-ανατολικά, βγαίνει στην Κασπία θάλασσα, στην οποία βγαίνει και η Ρωσία. Έτσι. Απ' την άλλη πλευρά δίπλα είναι το Πακιστάν, το οποίο έχει μετατραπεί σε μια τεράστια βάση κινέζικων των πάντων, θα έλεγα, για να μην αναφέρω κάτι συγκεκριμένα, που έχει σύνορα με τον, και άπτεται του Ιράν. Οπότε ο πρόεδρος Τραμπ καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί αυτή τη χώρα να την... Να την καθυποτάξει, και αυτό του έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα σε αυτή τη σχέση που είχε ξεκινήσει στη δεύτερη προεδρική του θητεία με τον Πούτιν, με τη Ρωσία, έτσι ώστε να οδηγήσουν την κατάσταση σε εκτόνωση στην Ουκρανία.
8: Μάλιστα.
9: Από την άλλη πλευρά, και το τελειώνω αυτό, η Ρωσία θεωρεί ξεκάθαρα ένα πράγμα, ότι η Ουκρανία δεν είναι παρά η αιχμή του δόρατος, του δυτικού δόρατος, το οποίο επιδιώκει να πλήξει τα συμφέροντα της Ρωσίας. Και γι' αυτό ακριβώς την αιχμή του δόρατος θα την τζακίζει, αλλά δεν είναι μόνο η αιχμή, αλλά είναι ολόκληρο το δόρυ.
8: Έτσι.
9: Με το οποίο παλεύει η Δύση κατά της Ρωσίας.
8: Το Τραμπ θα τον καλέσει τελικά τον Τραμπ στην παρέλαση.
9: Μέχρι αυτή τη στιγμή εγώ δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο. Ναι. Υπήρξε κάποια αυτή. Θεωρώ ότι είναι αδύνατο να γίνει αυτό τώρα, γιατί η παρέλαση είναι σε 4 μέρες από τώρα, σε 9 Μαΐου. Απλώς να έχετε υπόψη και να το ξέρετε ότι έχει βγάλει διαταγή, έχει βγάλει προειδοποίηση το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, ότι αν τυχόν επιδιώξουν να πλήξουν τις εορταστικές εκδηλώσεις για τη μέρα της αντιφασιστικής νίκης όπου Ρωσίας, τα ουκρανικά ντρόν, προειδοποίησε το Υπουργείο Άμυνας να εξαφανιστούν από το κέντρο του Κιέβου οι απλοί πολίτες, αλλά και οι διπλωματικές αντιπροσωπείες των ξένων χωρών.
8: Θα είναι μικρότερη η παρέλαση φέτος?
9: Η παρέλαση φέτος δεν θα έχει στρατιωτική παρουσία, δεν θα έχει στρατιωτικά μηχανήματα, τάγκς δηλαδή, οβίδες και τέτοια πράγματα. Θα είναι καθαρά στρατιωτική, με την έννοια των τμήματων των στρατιωτικών που θα παρελάσουν. Αυτό ήδη έχει ανακοινωθεί. Και το κάνουν αυτό και το λένε, δεν έχουν να κρύψουν κάτι, ότι είναι για θέματα, για λόγους ασφαλείας των ανθρώπων που και ολόκληρης της εκδήλωσης που θα μπορούσε να γίνει.
8: Ναι, για να μην δώσουν στόχο.
9: Αναμένεται ότι θα υπάρξει ομιλία Πούτιν, η οποία αναμένεται με ενδιαφέρον, και νομίζω ότι στις 10 η ώρα το πρωί, στις 9 Μαΐου, καλό θα ήταν να έχουμε την απευθείας σύνδεση με την ομιλία, το χαιρετισμό Πούτιν που θα γίνει, γιατί μέχρι αυτή τη στιγμή θεωρείται ότι θα βγάλει, θα δώσει μηνύματα τα οποία θα είναι καθοριστικά για το επόμενο χρονικό διάστημα.
8: Αν έχεις τη δυνατότητα να τα πούμε, 10 είναι Κυριακή, Κυριακή πέφτει 10 Μαΐου. Αν δεν κάνω λάθος, είναι Κυριακή.
9: Όχι, 19 Μαΐου. 9 Μαΐου είναι Σάββατο. 10 είναι Σάββατο. Κυριακή. Ναι. 9 Μαΐου.
8: Ωραία. Αν έχεις την ευκαιρία να τα λέγαμε κάποια στιγμή τη Δευτέρα, θα ήταν πολύ έτσι, ευχάριστο να κάνουμε ένα ταμείο. Αλλά δεν ξέρω το πρόγραμμά σου με την ιδεοχώρα και τον ιδεοχώρο, γιατί ξέρω ότι σου παίρνουν πολύ χρόνο.
9: Η Δευτέρα είναι δύσκολη. Εγώ είμαι πάντα στη διάθεσή σας. Υπάρχει πάντα αυτό το οποίο πρέπει να το έχουμε υπόψη, για να μην οι ακροατές να μην μας κακολογούν. Ότι εδώ έχουμε προβλήματα διακοπών, μεγάλων διακοπών.
8: Μην το γρουσουζεύεις, μια χαρά πήγαμε ίντερνετ σήμερα. Μια χαρά πήγαμε σήμερα.
9: Μέχρι τώρα πήγαμε.
8: Μην το γρουσουζεύεις. Δημήτρη μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Παρακολουθούμε τον Δημήτρη Τολιάτσο και στον Ιδεοχώρο, Ιδεοχώρα, που κάνει εκπληκτικές δουλειές στο YouTube και πολύ πολύ ωραίες συνεντεύξεις και αναλύσεις. Σε ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια, θα μιλήσουμε.
9: Γεια χαρά.
2: Focus 103,6.
8: Λοιπόν, επειδή σε λίγο θα σκάσει βόμβα, όχι ρώσικη, ούτε ουκρανική, ούτε αμερικάνικη, θα σκάσει ελληνική βόμβα εδώ στον Focus FM 103,6, διότι έχω ήδη απέναντί μου τον Μάκη τον Καλβουρτζή. Και θα μιλήσουμε, θα κάνουμε μια αποκάλυψη η οποία πραγματικά είναι ο θείος του Άγγελου Κλικερίδη, του αδικοχαμένου νεαρού, ένας από τους πολλούς στα Τέμπη. Άνοιξε το μικρόφωνο του Μάκη να μας πει μια καλημέρα. Μάκη μου, καλή σου μέρα, Χριστός Ανέστη.
10: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
8: Ετοιμαστείτε, θα πέσει βόμβα σήμερα εδώ στο Focus FM. Κάτι το οποίο δεν το έχετε ξανακούσει ποτέ. Θα το ακούσετε σήμερα. Σας έδωσα έτσι μερικές πληροφορίες, αλλά αυτά τα οποία θα ακούσετε δεν τα έχετε ξανακούσει. Να πω πριν να πάω στο δελτίο ειδήσεων το υποχρεωτικό ότι μαζί μας και σήμερα είναι η κάρτα Υγείας Ευ Κλαμπ. Όλοι όσοι θέλετε να έχετε πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας μπορείτε να καλέσετε στο 2313 253 333 και να εκμεταλλευτείτε την πολύ μεγάλη προσφορά που κάνει η κάρτα Υγείας Ευ Κλαμπ σήμερα για να έχετε δωρεάν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας όπως αιματολογική έλεγχη, μικροβιολογική έλεγχη, εξετάσεις, γυναικολογική έλεγχη, να έχετε τη δυνατότητα να κάνετε χρήση ιδιωτικού ασθενοφόρου εντελώς δωρεάν, να πάτε για εξέταση εντελώς δωρεάν σε ιδιωτική κλινική. Όλα αυτά με ένα τηλέφωνο στο 2313 253 333. Η κάρτα Υγείας Ευ Κλαμπ κανονικά στοιχίζει 100 ευρώ το χρόνο. Όμως με την προσφορά που θα δώσουμε σήμερα, 5 άτομα θα πάρουν από μία κάρτα Υγείας Ευ Κλαμπ ο καθένας για 2 χρόνια διάρκεια στα 140 ευρώ. 2 χρόνια, 5 άτομα, 140 ευρώ. Όλο το πακέτο, πλήρης η κάλυψη. 2313 253 333. Διάλειμμα, έρχομαι σε 3 λεπτάκια. Με τα κανόνια του Ναβαρώνε να σκάνε εδώ στον Focus FM 103,6 για κάτι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό, μία ακόμα απόδειξη της, του μπαζώματος του εγκλήματος των Ντεμπών. Εδώ στους 103,6 Focus 811 Στέφανος Δαμιανίδης.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
11: Καλημέρα από Βέρεια.
12: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
13: Καλημέρα από Καρδίτσα.
14: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
15: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
16: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
2: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο, κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
18: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
19: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
18: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
20: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
21: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
6: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6. Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Focus FM 103,6, Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, τα μηνύματά σας στο Viber 6907-483-484. Μαζί μας και σήμερα είναι η AG Economy. Για επιχειρήσεις οι οποίες έχετε πρόβλημα με δάνεια, με χρέη στο δημόσιο, στον ΕΦΚΑ, σε τράπεζες, σε servicers και κινδυνεύουν οι επιχειρήσεις σας ή ήδη έχετε αναγκαστεί να διακόψετε τη λειτουργία τους, αλλά όχι τα χρέη και να τα ρυθμίσετε προς δημόσιες φορείς, τράπεζες και πάει λέγοντας. Σε αυτή την περίπτωση είναι αδύρυτη ανάγκη να επικοινωνήσετε με τους ανθρώπους της AG Economy για να σας απαλλάξουν από τις οφειλές που αφορούν στην επιχείρησή σας, γιατί ιδιαίτερα στην περίπτωση των εταιριών το πρόβλημα αλλά και η λύση του είναι αρκετά πιο πολύπλοκη σε σύγκριση με τα ιδιωτικά χρέη και χρειάζεται τεράστια προσοχή. Η AG Economy, με βάση τον εξοδικαστικό διακανονισμό επιχειρήσεων κάθε μορφής, είτε ομόρυθμης, είτε ετερόρυθμης, είτε ή και είτε ατομικής και πάει λέγοντας, έχει μπορέσει και έχει βοηθήσει πάρα πολλούς ακροατές του Focus FM 103,6 και έχουν βάλει σε σειρά τα χρέη τους. Είναι εγγύηση στον εξοδικαστικό διακανονισμό η AG Economy και μπορείτε να επικοινωνήσετε πανελλαδικά μαζί τους, γιατί είναι πανελλαδική η κάλυψη. 210-3250-652. 210-3250-652. AG Economy και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Λοιπόν, θα δώσω και πάλι εκ νέου την καλημέρα μου στον κύριο Μάκη Καλβουρτζή. Είναι ο θείος του αδικοχαμένου Άγγελου Τιλκερίδη, ένας άνθρωπος ο οποίος όσο λίγοι έχουν ψάξει όλη αυτή την υπόθεση που λέγεται έγκλημα Ντεμπόν, έχει ξεσκονίσει ό,τι μπορεί να ξεσκονίσει από την δικογραφία, από νόμους, από παραγράφους, από κεφάλαια. Και σήμερα εδώ στον Focus FM είναι έτοιμος να κάνει μία αποκάλυψη και δεν θα είναι η τελευταία, έχω να σας το πω, η οποία θα πρέπει να μας προβληματίσει όλους και θα πρέπει να τον ακούσουμε λίγο προσεκτικά για να καταλάβουμε ποια είναι η βόμβα που θα σκάσει σήμερα. Καλώς ήρθες, Μάκη Καλβουρτζή.
1: Καλημέρα και πάλι στους ακροατές.
0: Εδώ είμαστε όλοι αυτιά να ακούσουμε, να καταλάβουμε καταρχάς ποιο είναι το νέο στοιχείο που φέρνουμε σήμερα στον αέρα του Focus FM. Και σε ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη.
1: Να είσαι καλά, Στέφανε. Θα ξεκινήσουμε από το σημείο που μείναμε την προηγούμενη φορά. Και μιλάμε για κάποιες κάμερες καταγραφής της σύγκρουσης, οι οποίες βρισκόταν στην ΙΤΕΑ.
0: Μάλιστα.
1: Τότε είχαμε πει ότι υπάρχουν, μάλλον στη δίκη των βίντεο, ομολόγησε ο Μπατζόπουλος, ο ένας από τους πραγματογνώμονες, ότι είχε βιντεοληπτικό υλικό και φωτογραφίες από το συμβάν και γενικά στοιχεία, τα οποία δεν ήταν πουθενά.
0: Μάλιστα.
1: Το δικαστήριο λοιπόν τότε διέταξε να γίνει μια κατάσχεση. Του δώσαν 36 ώρες χρόνο τουλάχιστον, γιατί το δικαστήριο είχε πει μια Παρασκευή μεσημέρι για κατάσχεση και η κατάσχεση έγινε την επόμενη μέρα, το Σάββατο, 7 το απόγευμα. Εκεί θεωρούμε ότι υπήρχε χρόνος για να γίνουν και αλλοιώσεις και να λείπουν πράγματα. Τη Δευτέρα που ξαναμεταβήκαμε στην Λάρισα διαπιστώσαμε ότι αυτά που είχε αναφέρει στην κατάθεσή του δεν είχαν καμία σχέση με αυτά που βρεθήκαν στην κατάσχεση. Μας τα

0: βλέπουν φυσικά αυτά παντού. Απλά αν θέλετε να δείτε αυτές τις εικόνες στο live που έχουμε στο Focus FM στο κανάλι στο TikTok, θα μπορείτε να δείτε αυτές τις εικόνες γιατί έχουν ενδιαφέρον. Γι' αυτό σας το λέω. Συνέχισε, Μάκη.
1: Λοιπόν, πάμε. Διαπιστώνοντας ότι λείπουν 4,5 ώρες, ο ξάδερφός μου, ο Χρήστος Τηλικερίδης, ετοίμασαν οι δικηγόροι, κύριε Βαλάνη και ο κύριος Καρύπας, ένα εξώδικο απεστάλη στην αυτοκινητόδρομος Αιγαίου. Του ζητήσαμε, σύμφωνα με τα όσα είχαμε ανακαλύψει μέσα στα κατασκευμένα από τον Βασιλάκο και τον Μπατζόπουλο, ότι λείπουν 4,5 ώρες και του ζητήσαμε να μας δώσουν μάλιστα τα στοιχεία των βίντεο που έχουν παραδώσει και πέρα από αυτό να μας εξάγουν εκ νέου από το σερβερ της εταιρείας, γιατί οφείλουν να τα κρατήσουν, διότι υπάρχει πλέον και εισαγγελική παραγγελία, και αυτήν θα τη δείξει σε λίγο, η οποία εκτελέστηκε και παραδώσαν τα βίντεο. Η αυτοκινητόδρομος Αιγαίου δεν έχει κάνει καμία μα καμία ανοίξη, δεν εμφανίστηκε πουθενά.
0: 48 προθεσμία έχει, αν δεν κάνω λάθος.
1: Τι 48? Πήρε δύο φορές η κυρία Βαλάνη τηλέφωνο και ψάχνει υπεύθυνο να του πει τι
0: δεν
1: θα γίνει.
0: Δεν απαντάει κανένας.
1: Δεν βγαίνει κανένας τίποτα. Χθες το βράδυ που επικοινώνησα με τον κύριο Σκαρύπα, μου λέει ότι και αυτός επικοινώνησε με την αυτοκινητόδρομος Αιγαίου και δεν απαντάνε. Και ερχόμαστε τώρα στα καλά. Οι κάμερες που καταγράψαν την πυρόσφαιρα, αυτό το μανιτάρι που είδαμε όλοι, ήταν σε τρεις μεριές για την ακρίβεια. Ήταν μία κάμερα στην έξοδο του τούνελ, η οποία πήρε την λήψη καθώς τα αυτοκίνητα πηγαίναν προς το σημείο της σύγκρουσης.
0: Η μακρινή.
1: Ήταν μία άλλη κάμερα, ήταν πάλι πάνω στην Παθέ, στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης, η οποία πήρε την λήψη από τα αυτοκίνητα καθώς φεύγαν από τη Λάρισα και πλησιάζαν στο τούνελ.
0: Μεσαία απόσταση,
1: μεγάλη. Και υπήρχαν και τρεις κάμερες ακόμα από την ΙΤΕΑ, οι οποίες καταγράψαν τη σύγκρουση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά τα βίντεο δεν ήταν γνωστά μέχρι και τότε που κατασχέθηκε το υλικό από τους πραγματογνώμονες.
0: Ναι, από τη δίκη η οποία διακόπη.
1: Μπράβο, τη δίκη διακόπη και πιθανολογώ πλέον και θα κάνω μια πιθανολόγηση
0: ότι για αυτό το λόγο
1: με επιφύλαξη για ποιο λόγο διακόπηκε. Λοιπόν, για τις δύο πρώτες κάμερες που αναφέραμε, όχι της ΙΤΕΑΣ, δόθηκε μια προφορική παραγγελία, παράξενο, από την Σούρλα, την Ελένη, την ανακρίτρια, στις 2 του μήνα κιόλας, τη μέρα που ανέλαβε, γιατί ναι, το βίντεο αυτό το είδαμε όλη την επόμενη μέρα.
0: Ναι.
1: Και έδωσε μία εντολή, μία παραγγελία μάλλον. Κανονικά οι παραγγελίες έχουν αριθμό να πούμε στους ανθρώπους. Δεν υπάρχει έγγραφο στα νομικά δρόμενα που να μην υπάρχει ένας αριθμός. Ένας αριθμός πρωτοκόλλου, ένας αριθμός απόφασης. Πάντως ένας αριθμός πρέπει να το συνοδεύει.
0: Ωραία.
1: Παραγγελία. Έδωσε μία παραγγελία, πήγαν οι δύο αστυνομικοί και παραλάβαν το βιντεοληπτικό υλικό. Αυτό είναι γνωστό σε όλους.
0: Από τις δύο κάμερες.
1: Από τις δύο κάμερες.
0: Τη μακρινή και τη μεσαία, να το πούμε έτσι, να το καταλάβει ο κόσμος.
1: Στις 3 του μήνα, η Ελένη Σούρλα, η ανακρίτρια τότε, που είχε την υπόθεση πριν αναλάβει ο Μπακαΐμης, δίνει άλλη μια προφορική παραγγελία και παραδόξως, αντί να εκτελεστεί την ίδια μέρα, πήγαν οι αστυνομικοί και εκτελέσαν την παραγγελία στις 6 Μαρτίου. Στις 6 Μαρτίου, αν θες δείξει και το έγγραφο, θα πούμε ήταν οι δύο αστυφύλακες από το ΑΤΑΦ Τεμπών.
0: Δεν δείχνω τη φωτογραφία, δείχνω το έγγραφο τώρα, έτσι.
1: Δείξει το έγγραφο, ναι.
0: Ωραία. Okay. Έχουμε το έγγραφο, την έκθεση παράδοσης και κατάσχεσης.
1: Μπράβο. Ωραία. Περιγράφει τα πάντα μέσα. Είναι δύο αστυνομικοί, ο Ντόντος και ο. Πώς λέγεται το άλλος, ο. Μπαρμπούτης, πώς λέγεται, θυμάμαι. Δεν θυμάμαι.
0: Εντάξει, δεν έχει σημασία.
1: Ναι, λέει τα ονόματα στα οποία λέει ότι υπάλληλος της εταιρείας αυτοκινητόδρομων Αιγαίου τους παρέδωσε USB stick 41 GB με συγκεκριμένες ώρες, με την καταγραφή από τις κάμερες από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 7 την άλλη μέρα το απόγευμα. Δηλαδή τώρα μιλάμε, έχουμε πια μια έκθεση κατάσχεσης μετά από παραγγελία εισαγγελικού λειτουργού, η οποία μας λέει ότι κατασχεθήκαν όλα και εμείς, ναι, ρωτάμε πλέον.
0: Από τις 11 το λέει ξεκάθαρα εδώ πέρα. Η κάμερα, η ΤΕΑ Δήμου Τεμπών, οι οποίες κατέγραψαν το σιδηροδρομικό δυστύχημα από τις 11 ώρα το βράδυ της 28ης Δευτέρου 2023 έως 7 η ώρα της 1ης Τρίτου 2023.
1: Αυτά κατασχεθήκαν και μάλιστα λέει και τον προσανατολισμό.
0: 18 λέει, αρχεία. Περιέχει 18 αρχεία από τις κάμερες της εταιρείας Μαλιακός Κλειδί η ΤΕΑ του Δήμου Τεμπών.
1: Του λέει ΙΤΕΑ, λέει για τις κάμερες ΙΤΕΑ. Λοιπόν, σε αυτά τα βίντεο τώρα

0: το θέμα τι κατασχέθηκε. Για να λέει όμως ότι κατασχέθηκε το 11 με 7, πρέπει να κατασχέθηκε και από τις τρεις κάμερες. Εμείς
1: ένα USB stick μάρκας Kingston, χρώματος πράσινο, χωρητικότητας 41,6 GB, που περιέχει 18 αρχεία από τις κάμερες της εταιρείας. Έτσι, λοιπόν, και το υλικό από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 7 το πρωί. Λέει το επίσημο έγγραφο της κατάσχεσης.
0: Η κατάσχεση. Και εμείς λέμε αυτό
1: είναι εδώ, δηλαδή μπορείτε να το δείτε, έκθεση παράδοσης κατάσχεσης και κατάσχεσης.
0: Και εμείς ρωτάμε τώρα, αυτές οι 4,5 ώρες Πού είναι. Εδώ μιλάμε πλέον ξεκάθαρα ότι το βιντεολειτουργικό υλικό αυτό πρέπει να έφτασε στα χέρια της ανακρίτριας και στη συνέχεια θα πρέπει να παραδόθηκε στον Μπακαΐμι. Δεν υπάρχει πουθενά βιντεολειτουργικό υλικό στη δικογραφία από αυτά που περιγράφει η έκθεση κατάσχεσης μετά την παραγγελία.
1: Ξαναλέω να το καταλάβουμε. Έχουμε μπροστά μας το χαρτί έκθεση παράδοσης και κατάσχεσης ΚΠΔΕΛΤΑ 6 Μαρτίου 2023. 6 Μαρτίου 2023, δηλαδή μιλάμε 5 μέρες μετά, 5-6 μέρες μετά, όπου δύο αστιφύλακες, ο κύριος Ντόντος και ο κύριος Μπαρμπούτης,
0: ναι,
1: γράφουν και υπογράφουν ότι έχουν παραλάβει ένα USB stick Kingston, χρώματος πράσινο, χωρητικότητα 41,6 GB, με 18 αρχεία από τις κάμερες της ΚΑΠΑΞΗ Μαλιακός Κλειδί στην Ιτέα του Δήμου Τεμπών, οι οποίες κατέγραψαν το συνδρομικό δυστύχημα από 11 η ώρα το βράδυ μέχρι 28 Δευτέρου.
0: Μέχρι
1: 11 η ώρα το βράδυ 28 Δευτέρου μέχρι τις 7 η ώρα το απόγευμα της 1ης Τρίτου 2023 με διεύθυνση λήψης Ανατολική Νοτιοανατολική, τα οποία μας παρέδωσε ο υπάλληλος της ανωτέρου εταιρείας υπό τα στοιχεία Βλυσίδης Χαράλαμπος του Δημητρίου και τη στάδε, τέλος πάντων, γιατί στάδε, τάδε, δεν χρειάζεται τα υπόλοιπα. Αλλά αυτό εδώ είναι αδιαφυσβήτητο γεγονός καταγεγραμμένο ότι έχουν παραλάβει όλο το υλικό.
0: Κατασχέθηκε το υλικό.
1: Κατασχέθηκε. Και δεν υπάρχει πουθενά από τις 11 μέχρι τις 3 τα ξημερώματα. Άρα ουσιαστικά δηλαδή αυτό που έχετε εσείς στα χέρια σας προσβάσιμο είναι από τις 3-3.30 τα ξημερώματα και έπειτα.
0: Είναι αυτό που κάναμε η εικασία την προηγούμενη φορά, ότι αν υπάρχει παραγγελία από εισαγγελικές αρχές και κατάσχεση του υλικού και δεν υπάρχει, πρέπει να μας πούν τώρα πλέον οι αστυνομικοί, οι αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, η Σούρλα, η Ελένη, η ανακρίτρια και ο Μπακαΐμις φυσικά, πού είναι το υλικό που κατασχέθηκε. Γιατί τώρα πλέον έχουμε επίσημο έγγραφο, στη δικογραφία είναι μέσα.
1: Επιμένετε εσείς ότι δεν υπάρχει πουθενά αυτό το υλικό 4 ώρες.
0: Μα δεν το έχει κανένας αυτό. Ειδικά από την κάμερα. Δείξε σε παρακαλώ πολύ τις φωτογραφίες τώρα με τα μεταδεδομένα.
1: Πάμε. Ποια θέλει. Έχω μία φωτογραφία που έχω μπροστά που είναι τοπίο μπροστά.
0: Και οι τρεις έχουν τοπίο. Α, μόνο τοπίο.
1: Μόνο τοπίο.
0: Μπράβο.
1: Μόνο
0: τοπίο. Αυτή είναι η φωτογραφία. Αν αυτή δείξετε τα μεταδεδομένα,
1: ναι,
0: λέει ότι τραβήχτηκε. Πάνω η φωτογραφία έχει ένα αριθμό. Πότε τραβήχτηκε. Γράφει 2023-03-06.
1: Δημιουργήθηκε, λέει, Σάββατο 7 Μαρτίου 2026 στις 6:32.
0: Ναι, τότε, ναι. Και πότε λήφθηκε.
1: Πότε λήφθηκε. Τελευταίο άνοιγμα. Πού φαίνεται η λήψη.
0: Ακριβώς από κάτω.
1: Τροποποιήθηκε 6 Μαρτίου. Α, μπράβο. Τροποποιήθηκε Δευτέρα 6 Μαρτίου 2023, 10:03 το βράδυ.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτή η κάμερα που δείχνει πόσο κοντά μιλάει είναι η κάμερα που είναι συνδεμένη στο κανάλι 1.
1: Μάλιστα. Αυτή είναι η εικόνα του καναλιού 1.
0: Καναλιού 1. Είναι, ναι, αυτή που έχει την πιο κοντινή λήψη.
1: Μάλιστα.
0: Είναι από αυτή την κάμερα. Εδώ, αν δείτε πιο πάνω, γράφει αυτοψία αστυνομίας. Δείτε πάνω τα στοιχεία, τα δεδομένα.
1: Αυτοψία αστυνομίας, κάμερες εταιρείας που κατέγραψαν τη σύγκρουση.
0: Τι άλλο θέλετε. Η αστυνομία έχει κάνει αυτοψία και μας δείχνει ότι η κάμερα που λέμε στο κανάλι 1 και έχει καταγράψει τη σύγκρουση, έχουν και φωτογραφία μέσα, στην οποία αποδεικνύεται ότι και για εκείνες τις 4 ώρες που λείπουν έχει καταγραφεί η σύγκρουση. Τα βίντεο δεν βλέπουμε. Δείξε αν θες και τις άλλες δύο φωτογραφίες που είναι η απομακρυσμένη σύνδεση, είναι, μάλιστα, οι άλλες δύο κάμερες.
1: Εδώ βλέπω μία κάμερα ασφαλείας, ένα καταγραφικό.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Που πάλι γράφει πάλι αυτοψία.
1: Πάνω κάμερα γράφει αυτοψία αστυνομίας, κάμερες εταιρείας που κατέγραψαν τη σύγκρουση.
0: Και γράφει τι ώρα είναι.
1: Έχει ληφθεί 6 Μαρτίου 2023, 12:28 το πρωί, το μεσημέρι.
0: Και η άλλη είναι στις 12:30.
1: Και η άλλη που βλέπουμε πάλι από μία αντίστοιχη λήψη. Αυτή είναι η κάμερα 1 που την τραβάει η αστυνομία, δηλαδή.
0: Αυτές οι τρεις φωτογραφίες είναι η πρώτη που δείξαμε, η κάμερα που είναι συνδεδεμένη στο κανάλι 1,
1: ναι.
0: Η δεύτερη είναι στο κανάλι 9 και η τρίτη είναι στο κανάλι 11.
1: Α, είναι η...
0: Έχουμε okay. Τρεις κάμερες καταγραφής.
1: Και πάλι και η τρίτη φωτογραφία, πάλι λέει αυτοψία αστυνομίας, κάμερες εταιρείας που κατέγραψαν τη σύγκρουση. Το λέει ξεκάθαρα.
0: Ναι, αυτά είναι τα μεταδεδομένα της φωτογραφίας.
1: Είναι τα μεταδεδομένα της φωτογραφίας αυτά που βλέπετε.
0: Δεν αμφισβητούνται.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει τώρα πλέον θέμα πολύ μεγάλο, γιατί η αυτοκινητόδρομος Αιγαίου επιμένει. Ελπίζω να ακούσαν σήμερα κάποιος να τους πει ότι τι ακούστηκε σήμερα. Τα βίντεο υπάρχουν. Αν τα δώσαν, να μας πούν τα δώσαμε και να μας πούν οι αστυνομικοί τι τα κάναν ή τι τα έκανε η Σούρλα, η Ελένη, η Ανακρίτρια ή τι τα έκανε ο Μπακαΐμης, ειδικά το τετράωρο. Έχουμε πλέον στοιχεία ότι η κάμερα που κάνει κοντινή λήψη και μπορεί να επεξεργαστεί πολύ καλά, όχι αυτή που είναι μακριά, δεν υπάρχει το υλικό, ενώ έχει κατασχεθεί πλέον επίσημα. Έχουμε την έκθεση κατάσχεσης. Αυτό είναι κάτι πολύ βαρύ.
1: Βέβαια.
0: Και κάποιος πρέπει να απαντήσει.
1: Κάποιος να απαντήσει επιτέλους. Εδώ υπάρχουν συγκλονιστικά αδιάσυστα στοιχεία. Τέρμα τα παραμύθια. Τέλος τα παραμύθια. Έκθεση παράδοσης και κατάσχεσης. 18 αρχεία από κάμερες. Στη θέση ΤΕΑ, με όλο το υλικό το γράφει επίσημα από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 7 την άλλη μέρα, το απόγευμα, και λείπουν οι 4 πρώτες ώρες.
0: 4.30.
1: Έτσι. Και ονόνοητο. Και έχουμε και άλλα πράγματα τα οποία θα έρθουν στη δημοσιότητα.
0: Δεν ξέρω αν θα πρέπει να τα πούμε σήμερα ή να τα αφήσουμε.
1: Καλά, σήμερα δεν έχουμε χρόνο, αλλά έτσι μια.
0: Όχι, όχι. Θα πούμε για κάτι άλλο, το οποίο θεωρώ ότι είναι και πιο βαρύ από αυτό το σημερινό.
1: Ναι. Την επόμενη φορά δηλαδή θα πούμε για κάτι πιο βαρύ από αυτό.
0: Πιο βαρύ από αυτό.
1: Και έχει να κάνει με καταγραφικό μηχάνημα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Μάκη Καλβουρτζή, εύχομαι να δοθούν απαντήσεις. Η αυτοκινητόδρομος Αιγαίου πρέπει να μιλήσει. Ο Φλωρίδης πρέπει να μας πει κάτι.
0: Όλοι πρέπει να πούν κάτι.
1: Οι συγγενείς πρέπει να σηκώσουν μπαντιέρα. Και να μην μου στυλώνετε τα πόδια κάποιοι, γιατί είστε κολλημένοι σε μία άποψη και θεωρία. Εδώ αυτά είναι. Αποδεικτικά στοιχεία.
0: Πάμε πάντα μόνο με έγγραφα.
1: Αυτά είναι αποδεικτικά στοιχεία. Και φαντάζομαι ότι όλοι οι συγγενείς πρέπει να τα ασπαστείτε. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο. Είναι επίσημα έγγραφα, υπογεγραμμένα, τα βλέπετε. Δηλαδή δεν είναι κάτι. Με τα δεδομένα βγάλαμε, δεν βγάλαμε θεωρίες συνωμοσίας. Με τα δεδομένα από τις κάμερες. Και μπράβο σου, Μάικ Αλμπουρτζή, για τον αγώνα που δίνεις και εσύ και η συνήγορη και η Στέλλα Βαλάνη και ο Δημήτρης ο Σκαρύμπας και φυσικά η οικογένεια Τηλκερίδη. Τώρα τι να λέμε τώρα. Έτσι, για τον αγώνα που δίνετε. CSI Τέμπη. Αυτή βέβαια η ατάκα είναι του Παύλου του Ασλανίδη. Αλλά πραγματικά CSI Τέμπη.
0: Εδώ πρέπει να πούμε ότι αν δεν απαντήσουν αναγκαστικά θα πάρθουν, μάλλον θα γίνουν νομικές ενέργειες. Μιλάμε ότι υπάρχει κάτι πλέον, το ξαναλέμε για να το εμπεδώσει ο κόσμος, εγώ ακόμα δεν μπορώ να το χωνέψω, ότι υπάρχει έκθεση κατάσχεσης του βιντεολειπτικού υλικού και δεν υπάρχει το βιντεολειπτικό υλικό. Είναι η πρώτη υπόλογη είναι η Ελένη Σούρλα, η προανακρίτρια του γάμα τμήματος του στη Λάρισα.
1: Θερμά σε ευχαριστώ. Είμαστε σε επικοινωνία.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Για μία ακόμα φορά θα πω ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στο ραδιόφωνο και τα φέρνετε εδώ. Εμείς θα τα κοινοποιήσουμε, θα τα δημοσιοποιήσουμε. Όποιος τα θέλει στη διάθεσή του, αρκεί να σας ενδιαφέρουν. Τώρα δεν θέλω να μπω σε κάτι μηνύματα τα οποία έχω λάβει κατά τη διάρκεια και με ρωτάτε για άλλους συγγενείς και για ποιο λόγο έχουν αυτή τη θέση ή κάποιοι την πέφτετε σε μένα κτλ. Κτλ. Δεν έχει να κάνει. Συνεχίζουμε με αποδείξεις, χαρτιά και αρχεία. Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ Μάκη μου. Πάμε δελτίο ειδήσεων με την Τέσσερα Αντιποτίτση. Δεν φεύγει κανείς, γιατί σε λίγο έχω τον συνάδελφο τον Σέργιο τον Ζαχαριάδη για να βάλουμε κάτω λίγο τα χθεσινά της παρουσίας Βαρθολομαίου στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Διάλειμμα.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Φόκους στον κόσμο.
0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Αντικρούμενα μηνύματα και διφορούμενες αποφάσεις εκπέμπει η Ουάσιγκτον για τις επόμενες κινήσεις της στην Μέση Ανατολή. Μέσα σε λίγες ώρες, ο Ντόναλντ Τραμπ το σχέδιο Ελευθερία το ακύρωσε για τη συνοδεία πλοίων στο Ορμούς για να μπορέσει να δει, όπως είπε, αν θα επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν. Αδειάζοντας ωστόσο τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, που λίγες ώρες νωρίτερα είχε δηλώσει ότι επικεντρώνονται στην επιχείρηση, τονίζοντας ότι η προτεραιότητα των ΗΠΑ είναι η επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς. Οι ανατιμήσεις στα καύσιμα λόγω του πολέμου στην Μέση Ανατολή εκτιμάται ότι άγγιξαν τα 450 εκατομμύρια ευρώ τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, ενώ τα κρατικά έξοδα ενισχύονται κατά περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ ημερησίως σύμφωνα με την Καθημερινή. Παράλληλα, η χώρα μας καταγράφει την τέταρτη ακριβότερη αμόλυβδη βενζίνη στην Ευρώπη πίσω από τη Γερμανία, τη Δανία και την Φινλανδία. Μέχρι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μπορεί να φτάσει η αρχαιοθέτηση του σκανδάλου των υποκλοπών από τον εισαγγελέα του Αριουπάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλα, μετά την πρόθεση που εξέφρασε ο Δικηγορικός Σύλλογος για προσφυγή στο Στρασβούργο. Συνεχίζεται την ίδια ώρα η πολιτική αντιπαράθεση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αν η κυβέρνηση επικαλεστεί το άρθρο 144 για να μην συσταθεί εξεταστική για τις υποκλοπές, θα πρόκειται για ακόμη μία θεσμική εκτροπή, τονίζει το ΠΑΣΟΚ. Και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για να οδηγηθούμε σε προανακριτική επιτροπή. Τα στοιχεία υπάρχουν, προσπαθεί απλά η κυβέρνηση να τα εξαφανίσει κάθε φορά είτε μόνη της είτε με τη βοήθεια επίορκων δικαστών, λειτουργώντας ως μια μαφία, σημειώνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Σοκαρισμένη τοπική κοινωνία της Αμουδαράς στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου σημειώθηκε η ενψυχρό δολοφονία 20χρονου με δράστη, έναν 54χρονο που οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα. Ο δράστης θεωρούσε υπεύθυνο τον 20χρονο για τον θάνατο του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Έτσι αποφάσισε να στήσει ενέδρα θανάτου. Συνελήφθη και η σύζυγος του 54χρονου.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στις θερμές ώρες στα ορεινά ηπειρωτικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια αναμένονται σήμερα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 με 27 βαθμούς τοπικά. Έθριος ο καιρός στην Θεσσαλονίκη με νοτιάδες έως 4 αποφόρ και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Τελοπον για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπόν δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη! Τρίποντο! Πεθαρά μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
6: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτηματαγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
7: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτι.
9: Έως το Σάββατο, ελληνικές ροζ ντομάτες, πιπεριές και μελιτζάνες 20% φθηνότερα με τη MasCard. Σοκολάτα γάλακτος λάκτα 85 γραμμάρια, 2 συν 1 δώρο. Επιλεγμένα οικογενειακά παγωτά εύγα στη μισή τιμή.
8: 50 χρόνια μασούτης. 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, 3 τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
10: Εδώ είμαστε λοιπόν, Focus FM, Focus 811, Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες ακροατές και ακροάτριες του Focus FM 103,6. Τα μηνύματά σας στο Viber 6907-483-484. Μπορείτε να στέλνετε φίλοι και οχτροί εκεί, σε γενικές γραμμές. Εντάξει, έχουν έρθει κάτι μηνύματα, ξέρεις, από αυτά τα... Ναι, πάρε τηλέφωνο, γιατί άμα ασχοληθώ με τα μηνύματα, αδελφέ, θα αρχίσω τα γαλλικά, θα αρχίσω τα εσκαργό και δεν κάνει. Θα αρχίσω να λέω όλες τις βρισκές που ξέρω στα ισπανικά. Τι κοχώνες, τι. Εντάξει, εντάξει. Τι καμπρώνες, τι κοχώνες, καμπρώνες. Ναι, σου λέω, θα γίνει ο Μοντιέ. Θα αρχίσω να λέω ό,τι ξέρω. Λοιπόν, μαζί μας και σήμερα, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που και σήμερα είναι μαζί μας και μας στηρίζουν, είναι η Vulcom, είναι η εταιρεία κατάσκοπος των παρόχων ενέργειας. Η Vulcom θα επικοινωνήσετε μαζί τους και θα σας δώσουν λύσεις για όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με 10 λογαριασμούς. Θα έχετε τις καλύτερες προσφορές για ρεύμα, για αέριο. Είναι 24 ώρες 24ωρο η ομάδα της Vulcom πάνω από τις παροχές και τις προσφορές που κάνουν οι πάροχοι ενέργειας και ιδιαίτερα σε αυτό το ομιχλώδες περιβάλλον, σε αυτό το περιβάλλον της κινούμενης άμμου που κανένας δεν ξέρει πού θα κάτσει η μπήλια. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε στη φαρέτρα μας ένα όπλο σαν αυτό της Vulcom. Και μάλιστα το καλύτερο για εμάς είναι ότι το έχουμε και τζάμπα. Δηλαδή, η όποια ενημέρωση που έχουμε από τη Vulcom δεν κοστίζει τίποτα. Οι άνθρωποι θα κάνουν όλη τη διαδικασία για εμάς, θα μας ενημερώσουν, θα μας πούν ποια είναι πραγματικά η πιο συμφέρουσα προσφορά, ποιος είναι ο πάροχος που έχει τις φθηνότερες τιμές για ρεύμα και για φυσικό αέριο και για οτιδήποτε άλλο θέλουμε, και θα μπορέσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό συμβόλαιο. Πανελλαδική η κάλυψη, από όπου και αν με ακούτε, αν θέλετε να έχετε πραγματικά το φθηνότερο συμβόλαιο της αγοράς για ρεύμα και για αέριο, καλέστε τώρα στη Vulcom 2310-208-808. Ο επικεφαλής, ο Δημήτρης ο Βούλτσιος, καταρχάς focus μέχρι το πετσί, εξαιρετικός αυτό το οποίο κάνει, κάτω το πιστικότατος, και όλη του η ομάδα με την σύζυγο τη Λαζαρούλα και αυτή σε θέση κλειδί. Θα σας ενημερώσουν ανά πάσα ώρα και στιγμή όποτε εσείς καλέσετε για το ποια είναι η καλύτερη προσφορά για εσάς. Από όπου και αν με ακούτε. Δεν είναι απαραίτητο να είστε στη Θεσσαλονίκη ή να είστε στην Αθήνα. Αν είστε στην Κρήτη, στα Γιάννηνα, στο Ηράκλειο, στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, στην Αλεξανδρούπολη, στην Ξάνθη, στην Καβάλα, στην. Πού ξέρω εγώ. Πες μια. Στη Σαντορίνη, στη Μύκονο. Κρουαζιέρα θα σε πάω. Με τα φτηνότερα στη Ρόδο. Ρόδο θα πάω τώρα, περίμενε, γι' αυτό το είπα, δεν το είπα τυχαία. Λοιπόν, η Vulcom είναι παντού. 2-31-0-208-808. Καλέστε τώρα και θα έχετε τις καλύτερες δυνατές προσφορές. Επίσης, σε περίπτωση που είστε αγρότης και θέλετε να κάνετε κανένα κανάλι, να ανοίξετε. Όχι κανάλι τηλεοπτικό. Δεν κάνετε τέτοια πράγματα ο Αλεξιάδης ο Θόδωρος. Κανάλι αδρευτικό κάνει ο άνθρωπος. Αμέσως κι εσείς τηλεοπτικό κανάλι. Αγρότες είπαμε είστε. Μη χάνετε το focus, μη χάνετε την εστίαση. Εξκαφές και τοποθέτηση αδρευτικών συστημάτων για αγρότες ΠΑΣ Αλεξιάδης. Παρέχει ολοκληρωμένα συστήματα άτρευσης σε όποιο κλάδο της γεωργίας και αν ανήκετε. Εξκαφές για ανάγκη για κάθε βάθος, είτε μικρό είτε μεγάλο. Διάνοιξη καναλιών, τοποθέτηση αγωγών. Η εταιρεία Αλεξιάδης διαθέτει όλο τον κατάλληλο και σύγχρονο εξοπλισμό για εσάς, για να έχετε σωστή άτρευση στο χωράφι ή στη γη σας. Για τέτοιου είδους εργασίες λοιπόν καλούμε τον Θόδωρο τον Αλεξιάδη και αυτός Φόκουερ μέχρι το Μεδούλη στο 6937 473 959. 6937 473 959. Ο Θόδωρος ο Αλεξιάδης θα είναι μαζί σας και θα έχετε άμεση απάντηση και άμεση εξυπηρέτηση. Λοιπόν, πάμε να δώσω τώρα την καλημέρα μου στον καλό φίλο και συνάδελφο τον Σέργιο του Ζαχαριάδη από το κανάλι στο YouTube περί Αληθείας. Σέργιο μου, καλή σου μέρα, καλώς ήρθες.
11: Καλημέρα Στέφανε, επί των ημερών Χριστός Ανέστη.
10: Αληθώς Ανέστη κύριος.
11: Στην Ελλάδα.
10: Έτσι βέβαια, έχεις απόλυτο δίκιο. Τώρα, θέλω να μιλήσουμε για τον Βαρθολομαίο, αλλά θα μου επιτρέψεις να σου κάνω μία τρίπλα στην αρχή, αν μου επιτρέπεις, γιατί ξέρω ότι και εσύ τα παρακολουθείς αυτά. Παρουσίασα χθες εκτενώς, και δεν τα ξεχνάω εγώ τα θέματα τα οποία παρουσιάζω εδώ στην εκπομπή, και είναι και ένα θέμα το οποίο και εσύ το έχεις εντοπίσει και μιλήσαμε εκτός αέρα γι' αυτό. Αναφέρομαι στο περιστατικό με την απόπειρα βιασμού ανηλίκων και απειλή κατά της ζωής ανηλίκων από εργαζόμενους Αιγύπτιους στη Σύμη. Γιατί μαζεύτηκε κόσμος εκεί πέρα πάνω από 200 άτομα έξω από το αστυνομικό τμήμα και έκαναν απίστευτες καταγγελίες ότι ουσιαστικά οι αρχές έκαναν τα στραβά μάτια. Υπάρχει κάποια εξέλιξη πάνω στο συγκεκριμένο?
11: Επί του παρόντος, Στέφανε, τα πάντα είναι παγωμένα και αυτό το οποίο έχω ακούσει, ανεπίσημα βέβαια,
10: ναι,
11: ανεπίσημα, είναι ότι θα εκδικαστεί το 2027 η υπόθεση.
10: Ανεπίσημα
11: το έχω ακούσει. Αυτό δεν υπάρχει κάποια επίσημη δηλαδή ανακοίνωση περί τούτου.
10: Μάλιστα.
11: Και δεν γνωρίζω και ποια είναι η πορεία των προσώπων, των φερόμενων δηλαδή αυτών οι οποίοι κατηγορούνται για απόπειρα βιασμού ανηλίκων.
10: Ναι.
11: Των συγκεκριμένων δηλαδή των Αιγυπτίων.
10: Πάντως η αγανάκτηση που είδα στο νησί της Σύμης, ένα νησί το οποίο έχει υποστεί τις συνέπειες του λαθρομεταναστευτικού, ήταν πολύ μεγάλη.
11: Ακριβώς, ναι, γιατί πλέον βρισκόμαστε σε μια κατάσταση πολύ κρίσιμη για τη χώρα, όπου ο καθένας εισέρχεται παρανόμως στα ελληνικά νησιά, από οποιοδήποτε πλέον, δεν μιλάμε για περιοχές που λαμβάνουν χώρα εμπόλεμες σειράξεις, από οποιοδήποτε μέρος της Ανατολής, με όποια ιδεολογία συνεπάγεται αυτό, δηλαδή με το βαθύ φονταμενταλιστικό Ισλάμ ως ιδεολογικό υπόβαθρο, και έχουμε τα άτομα αυτά να διεισδύουν στην πατρίδα μας και από ό,τι βλέπουμε τα σύνορά μας είναι αφύλακτα. Αυτό φανερώνει δηλαδή σε πρακτικό επίπεδο αυτή η αθρώα εισβολή των λαθρομεταναστών. Αυτό φανερώνει, Στέφανε.
10: Ναι, είναι πολύ άσχημη αυτή η κατάσταση και είναι πραγματικά τραγικό να ακούς γονείς να λένε και να καταγγέλνουν ότι απευθυνθήκαμε στην αστυνομία και η αστυνομία ουσιαστικά έκανε τα στραβά μάτια επί της ουσίας. Γιατί όταν λες ότι αμφισβήτησε ο διοικητής τις καταγγελίες των παιδιών που έλεγε ότι μας είχαν πάρει στο κατόπι και μας κυνηγούσαν οι συγκεκριμένοι, τότε πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο μπορεί τα παιδιά να έχουν στοχοποιήσει δηλαδή με ψέματα τέτοιες συμπεριφορές.
11: Όχι, αυτό δεν μπορεί να συμβεί σε καμία περίπτωση, διότι θα πούμε μια πραγματικότητα. Τα Ελληνόπουλα εδώ στα νησιά της ακριτικής Ελλάδος, στο Αιγαίο, είναι παιδιά τα οποία δεν έχουν μάθει να ψεύδονται.
10: Ναι.
11: Δεν έχουν την πονηριά, θα λέγαμε, την οποία μπορούμε να συναντήσουμε σε μεγάλες περιοχές αστικές. Δεν υφίσταται αυτό. Υπάρχει μια ζωή η οποία είναι πιο αγνή συγκριτικά με τις μεγαλοπόλεις. Οι οποίες δυστυχώς έχουν υποστεί τρώση σε επίπεδο ηθικής και οντολογικής υπόστασης. Δεν υφίσταται αυτό. Τα παιδιά δεν είχαν κανένα λόγο να πούν ψέματα και να στοχοποιήσουν αθώους ανθρώπους. Σε καμία περίπτωση.
10: Μάλιστα. Να πάμε και σε ένα άλλο θέμα το οποίο ανέδειξα και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6 και θέλω και την άποψή σου, γιατί ξέρω ότι έχεις και εσύ έτσι ευαισθησία σε θέματα που ακουμπάνε στην Ορθοδοξία. Εδώ ένα εκκλησάκι εγκαταλελειμμένο στην Δυτική Θεσσαλονίκη έχει μετατραπεί σε άνδρο ναρκωμανών. Γίνεται εκτεταμένη χρήση ναρκωμανών. Χθες βρέθηκα εκεί, έκανα ένα ρεπορτάζ. Πραγματικά όλο το δάπεδο ήταν καλυμμένο από σύριγγες, από σκουπίδια, από... Τέλος πάντων, τώρα μην τα περιγράφω όλα όσα υπήρχαν εκεί πέρα πεταμένα στο πάτωμα αυτού του ναού, ο οποίος πραγματικά έχει βεβηλωθεί, έχει λαιλατηθεί από κάθε καρυδιά σκαρίδι. Και είναι κρίμα να... Και μάλιστα εκεί από ό,τι μου κατήγγυλαν χρήστες οι οποίοι βρίσκονται στην περιοχή, αλλά επειδή είναι Έλληνες, λέει, δεν κάνουν χρήση μέσα στον Ιερό Ναό. Στη χρήση μέσα στον ναό κάνουν, λέει, παράνομοι μετανάστες. Αλληλένδετα είναι τα θέματα όλα και δείχνει την αδιαφορία.
11: Γιατί και είναι και πάρα πολύ σοβαρά τα συγκεκριμένα θέματα τα οποία θίγει η Στέφανε, διότι αυτό που πρέπει να ξέρει ο ελληνικός λαός είναι ότι όταν ένας ιερός ναός εγκαινιάζεται, τα λεγόμενα φυρανίξια,
10: ναι.
11: Ωραία. Λαμβάνει χώρα μια ειδική ακολουθία, την οποία έχουμε λάβει από την εποχή των Αποστόλων και των Αγίων Πατέρων, οι οποίοι συγκρότησαν τις Αγίες και 7 Ιερές Οικουμενικές Συνόδους. Αυτό συνεπάγεται ότι τα θυρανίξια πιστοποιούν χριστιανικό και πνευματικό το τρόπο ότι ο χώρος είναι ιερός και ότι η Αγία Τράπεζα αποτελεί επίσημα τον τάφο του Χριστού. Και μάλιστα δεν είναι τυχαίο ότι εντός της Αγίας Τραπέζης πάντοτε τοποθετούνται στο εσωτερικό της Αγίας Τραπέζης λείψανα των μεγάλων Αγίων οι οποίοι μαρτύρησαν δια του Χριστού την πίστη, την Αγία. Αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε, ότι στην Αγία Τράπεζα, στο εσωτερικό της Αγίας Τράπεζας, υπάρχουν λείψανα των Αγίων Μαρτύρων. Για σκέψου λοιπόν τώρα να μπαίνει οποιοδήποτε μέσα και να βεβηλώνει τον Ιερό Ναό του τέστην την Αγία Τράπεζα που συμβολίζει τον τάφο του Χριστού, που είναι ο τάφος του Χριστού, που πάνω εκεί στην Αγία Τράπεζα τελείται το μυστήριο των μυστηρίων που είναι η Θεία Ευχαριστία, και συγχρόνως να βεβηλώνονται και τα Άγια Λείψανα των Μεγαλομαρτύρων της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Πώς το επιτρέπει αυτό η Μητρόπολη, η οποία είναι υπεύθυνη για το συγκεκριμένο ναό?
10: Έλατε. Και εγώ αυτό αναρωτιόμουν.
11: Αντιτάσσεται απέναντι στην εκκλησιαστική παράδοση της Εκκλησίας. Και όταν λέω παράδοση, εννοώ πατερική παράδοση και αποστολική παράδοση. Δηλαδή πρόκειται για ένα τεράστιο ατόπιμα. Η Εκκλησία δεν είναι ένας ανθρωποκεντρικός οργανισμός. Η Εκκλησία είναι το ίδιο το σώμα του Αναστάντος Χριστού, που αποτελείται από κάθε πιστό χριστιανό, ο οποίος έχει δεχθεί το βάπτισμα στο όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος, και είναι υποχρεωμένοι οι πνευματικοί ταγοί, οι οποίοι διοικούν, είναι διοικούντες την Εκκλησία, να μεριμνήσουν όπως και δίποτε για την διαφύλαξη της ιερότητας του κάθε ιερού ναού, ο οποίος παραμελείται και εν τέλει γίνεται άνδρο της ανομίας. Και δεν ξέρουμε και τι άλλο λαμβάνει εκεί μέσα. Από ό,τι είδα και εγώ στο ρεπορτάζ,
10: σατανικές φιγούρες, βέβαια, ναι.
11: Και
10: σύμβολα μυστήρια.
11: Ναι, και ποιος μας εγγυάται ότι μέσα εκεί διάφορες σέχτες, σατανιστικές οργανώσεις, δεν προσέρχονται να βεβηλώσουν το χώρο με διάφορους τρόπους? Ποιος μας το εγγυάται αυτό?
10: Κανένας.
11: Ωραία λοιπόν, κάτι πρέπει να κάνει λοιπόν η Μητρόπολη, στην οποία ανήκει ο συγκεκριμένος ιερός ναός.
10: Πάρα αυτά. Λοιπόν, πάμε λίγο και στο θέμα νομίζω της ημέρας, και αυτό έχει να κάνει με την χθεσινή παρουσία εντός κοινοβουλίου του Βαρθολομαίου. Εγώ είπα τις σκέψεις μου, θέλω να ακούσω και τις δικές σου. Πώς το είδες όλο αυτό?
11: Στέφανε, αυτό που πρέπει να γνωρίζουν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, Ελλάδα και εξωτερικό, είναι ότι δεν έχουμε κατανοήσει ποιος πραγματικά είναι ο εκάστοτε Οικουμενικός Πατριάρχης και τι ακριβώς πρεσβεύει. Δηλαδή, η ιδιότητα του Οικουμενικού Πατριάρχη βασίζεται σε τρεις κεντρικούς άξονες. Και πρέπει να το καταλάβουμε αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό. Πρώτον, ως επίσκοπος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης είναι ισότιμος με τους λοιπούς επισκόπους στη διακονία και στη διοίκηση της Εκκλησίας, αποτελώντας μέρος της αδιάκοπης ιστορικής σειράς χειροτονιών που ξεκινά από τους Αποστόλους. Με λίγα λόγια, φέρει την Αποστολική Διαδοχή. Δεύτερον, Στέφανε, η διαδοχή που φέρει δεν θεωρείται μόνο χρονική ή θεσμική κατάληψη του Οικουμενικού Θρόνου, ενός θρόνου, αλλά κυρίως στη διαφύλαξη της Ορθόδοξης Χριστιανικής Πίστεως και Παραδόσεως, της διδασκαλίας των Αγίων Αποστόλων και των Αγίων Πατέρων, οι οποίοι συγκρότησαν τις Αγίες και Ιερές Οικουμενικές Συνόδους. Και τρίτον, θεωρείται πρώτος ο Οικουμενικός Πατριάρχης μεταξύ ίσων, διότι ο ρόλος του ως διάδοχος του Αποστόλου Ανδρέα του προσδίδει την ευθύνη του συντονισμού και την ενότητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας παγκοσμίως. Οι συγκεκριμένες λοιπόν ιδιότητες, Στέφανε, τον υποχρεώνουν, θέλοντας και μη, να προασπίζει την αλήθεια του Ευαγγελίου και να μην αποκλίνει ποτέ από τη διδασκαλία των Αστάντος Χριστού, των Αγίων Αποστόλων και των Αγίων Πατέρων και να μην χαρίζεται στην αδικία.
10: Άρα δεν έκανε τίποτα από αυτά.
11: Ακριβώς. Έχοντας λοιπόν υπόψη μας αυτές τις τρεις ιδιότητες που φέρει ο εκάστοτε Οικουμενικός Πατριάρχης, τίθεται, αγαπητέ μου Στέφανε, ένα εύλογο ερώτημα. Ποιο το περιεχόμενο της ομιλίας του Πατριάρχη εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου και πώς μπορεί να χαρακτηριστεί αυτό? Η απάντηση, Στέφανε, είναι ξεκάθαρη. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, μη θέλοντας να διαταράξει τα λιμνάζοντα ύδατα, προασπιζόμενος τις ελληνοορθόδοξες χριστιανικές αξίες όπως αυτές παραδόθηκαν από τον ίδιο τον αρχηγό της ζωής, τον Αναστάντα εκ νεκρών, τον Χριστό τον αληθινό Θεό, οι οποίες πλήττονται απροκάλυπτα από το πολιτικό κατεστημένο, χρησιμοποίησε μια ξύλινη γλώσσα, μια γλώσσα που εναρμονίζεται με την ιδιότητα ενός πολιτικού προσώπου και όχι ενός πατέρα της Εκκλησίας. Συγκεκριμένα, Στέφανε, με πολλή μαεστρία και πονηριά ο Οικουμενικός Πατριάρχης, και με θλίβει αυτό, γιατί εγώ προσωπικά αγαπώ το Οικουμενικό Πατριαρχείο και λυπάμαι πολύ όταν βλέπω τον Οικουμενικό Πατριάρχη να στρίβει δια το αραβόνος. Τι έκανε λοιπόν ο Οικουμενικός Πατριάρχης? Προέβησε ιδιαίτερη αναφορά περί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σύμφωνα με την Οικουμενική Διακήρυξη του 1948, τόνισε το επιζήμιο του θρησκευτικού φανατισμού και τέλος προέβησε μια εκτενή αναφορά περί της οικοθεολογίας την οποία πρεσβεύει. Και εδώ τώρα, Στέφανε, με συγχωρείς για το μονόλογο, αλλά υπάρχει μια
10: ιερή
11: αγανάκτηση.
10: Σε ακούμε με πολύ μεγάλο.
11: Στέφανε,
10: με πολύ ενδιαφέρον σε ακούω, Σεργιό.
11: Ναι. Όμως γνωρίζουν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες τι πραγματικά είναι η οικοθεολογία την οποία προασπίζει ο κατακόσμων πράσινος πατριάρχης? Είναι τίτλος που του εδόθη,
10: ναι,
11: από την ελίτ του κόσμου τούτου.
10: Ισχύει.
11: Πράσινος πατριάρχης. Και υπενθυμίζω τα λόγια των Αστάντος Χριστού, ούκ ημι εκ του κόσμου τούτου, εμείς οι χριστιανοί. Η οικοθεολογία, Στέφανε, παρουσιάζεται συχνά ως επικυρωποίηση της πατερικής σοφίας. Στην πραγματικότητα όμως αυτή η ταύτιση είναι όχι μόνο προβληματική, αλλά αποτελεί θεολογική αστοχία με σοβαρές συνέπειες.
10: Στα όρια της αίρεσης, αν μου επιτρέπεις να προσθέσω.
11: Ακριβώς. Ακριβώς. Και θα σου πω ακριβώς τι συμβαίνει τώρα. Πολύ συνοπτικά, σε 3 λεπτά, 4. Πρώτα απ' όλα, η οικοθεολογία μετατοπίζει το κέντρο βάρους της θεολογίας. Η πατερική παράδοση, όπως εκφράστηκε από μορφές όπως ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, δεν είχε ως στόχο την διάσωση του πλανήτη και μόνο, αλλά την καταχάριν θέωση του ανθρώπου. Η χτίση δηλαδή αποκτά νόημα μόνο μέσα από το σχέδιο της σωτηρίας. Αντίθετα τώρα, Στέφανε, πολλές εκφράσεις οικοθεολογίας τείνουν να αντιστρέψουν αυτή τη σχέση, μετατρέποντας τη σωτηρία σε οικολογικό πρόγραμμα και τον άνθρωπο σε διαχειριστή του οικοσυστήματος. Έτσι όμως η θεολογία χάνει τον εσχατολογικό της χαρακτήρα και περιορίζεται σε ηθικολογία, μεταποιείται, μετατρέπεται σε κάτι ξένο για την αποστολική διδασκαλία και πατερική διδασκαλία. Το δεύτερο, Στέφανε, είναι ότι η οικοθεολογία συχνά εισάγει, και εδώ πρέπει να δώσουμε μεγάλη προσοχή όλοι μας, έστω και συγκεκαλυμμένα, με συγχωρείς, μια κοσμοθεωρία που αγγίζει τα όρια του πανθεϊσμού.
10: Νιάτα μας.
11: Η πατερική δηλαδή διάκριση, και θα σου εξηγήσω γιατί, η πατερική διάκριση μεταξύ χτιστού και αχτίστου είναι απόλυτη. Η φύση δεν είναι θεία, είναι δημιούργημα του Θεού. Όταν όμως η οικοθεολογία μιλά για την ιερότητα της γης ή για τη φωνή της φύσης με όρους σχεδόν μυστηριακούς, υπάρχει ο κίνδυνος να θολώσει αυτή η διάκριση και να υποκατασταθεί η θεολογία από μία μορφή οικολογικού μυστικισμού. Το τρίτο, Στέφανε, που δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι άνθρωποι, είναι ότι η οικοθεολογία ως προϊόν της λεγόμενης συναφιακής θεολογίας δεν ξεκινά από την αποκάλυψη, αλλά από το πρόβλημα. Δηλαδή, δεν ρωτά τι αποκάλυψε ο Θεός, αλλά πώς και τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος σύμφωνα με την αποκάλυψη που μας έδωσε ο Χριστός, γιατί εμείς οι χριστιανοί οι ορθόδοξοι δεν είμαστε θρησκεία. Τι είμαστε? Αποκεκαλυμμένη αλήθεια. Θρησκεία είναι η προσπάθεια του ανθρώπου να συναντήσει τον Θεό μέσα από υποκειμενικούς τρόπους. Στο χριστιανισμό έχουμε το αντίθετο σχήμα. Δηλαδή ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ενσαρκώνεται και αποκαλύπτεται στον άνθρωπο.
10: Ναι.
11: Στην οικοθεολογία λοιπόν δεν ρωτά η οικοθεολογία, δεν τονίζει η οικοθεολογία, ούτε ρωτά τι αποκάλυψε ο Θεός στον άνθρωπο, αλλά πώς θα απαντήσουμε στην κλιματική κρίση. Αυτό οδηγεί σε μια αντιστροφή της μεθοδολογίας.
10: Παραβιάζονται κόκκινες γραμμές της ορθοδοξίας.
11: Ακριβώς. Η θεολογία δηλαδή τι γίνεται? Γίνεται εργαλείο για να εξυπηρετήσει σύγχρονες ιδεολογικές ανάγκες.
10: Ναι, αλλά εκεί γίνεται η μεγάλη ζημιά, έτσι. Δηλαδή δημιουργούμε κάτι καινούριο. Δημιουργούμε κάτι το οποίο είναι ασύμβατο. Ασύμβατο με τους Άγιους Πατέρες.
11: Ακριβώς. Γιατί η πατερική θεολογία, Στέφανε, όπως πολύ σωστά διατύπωσες, αντίθετα έχει αποκαλυπτικό χαρακτήρα και όχι αντιδραστικό. Το τέταρτο, Στέφανε, που δεν γνωρίζουν οι φίλοι μας, είναι ότι η έμφαση της οικοθεολογίας στον εδώ και τώρα κόσμο μπορεί να υποβαθμίσει την ασκητική διάσταση της Ορθοδοξίας. Οι πατέρες της πίστεως που έδωσαν το αίμα τους και για την πατρίδα, θα το τονίσουμε αυτό, δεν καλούν τον άνθρωπο απλώς να προστατεύσει τη φύση, αλλά να νεκρώσει τα πάθη του και τις αδυναμίες του. Η καταστροφή του περιβάλλοντος στην πατερική σκέψη, Στέφανε, δεν είναι πρωτίστως τεχνικό ή πολιτικό ζήτημα, αλλά καρπός της φιλαυτίας και της πλεονεξίας. Χωρίς μετάνοια, δηλαδή, μας λένε οι Άγιοι Πατέρες, καμιά οικολογική πολιτική δεν έχει ουσιαστικό νόημα. Η οικοθεολογία όμως τι κάνει? Σιωπά σε αυτό το επίπεδο και περιορίζεται μόνο σε εξωτερικές δράσεις, αγνοώντας την κάθαρση του εσωτερικού ανθρώπου, Στέφανε.
10: Σέργιο, σε ακούω πολύ προσεκτικά και σκέφτομαι ότι κάποιος άνθρωπος ο οποίος δεν έχει βαθιά πίστη μέσα του μπορεί να λέει, έλα ρε παιδιά τώρα, διλύζετε τον κόνοπα. Ακούστε με λίγο, φίλες και φίλοι. Είναι δικαίωμα του κάθε ανθρώπου, ούτως ή άλλως αυτεξούσιο ο Θεός μας το έχει δώσει, να πιστεύει ή να μην πιστεύει. Είναι δικαίωμά του. Απλά τη δύσκολη στιγμή, έλα Παναγιά μου, βοήθα θα πει. Αυτό είναι άλλο θέμα. Και το κορυφαίο όλων είναι ότι η Παναγιά θα τον βοηθήσει. Επίσης άλλο θέμα. Αλλά για εμάς που θέλουμε να έχουμε κάποιες βασικές αρχές στην πίστη μας, θέλουμε την Ορθοδοξία να μην την εκμοντερνίζουμε. Θα μας επιτρέψετε αυτά τα οποία λένε οι γραφές να θέλουμε να τηρούνται. Δεν ζήτησε κανένας από κανέναν Βαρθολομαίο ή από κανέναν ελπιδοφόρο να εκμοντερνήσει την Ορθοδοξία. Ο θεσμός που υπηρετεί δεν χρειάζεται εκμοντερνισμό. Και αν αποφασίσουμε να αντιμετωπίζουμε την Ορθοδοξία μας ως influencers, τότε κάνουμε ζημιά. Εδώ δεν πρέπει να εξυπηρετήσουμε τον αλγόριθμο για να μας δώσει περισσότερα like. Δεν πρέπει να κάνουμε πιο όμορφα ράσα, δεν πρέπει να κάνουμε πιο πλουμιστά άμφια για να αναπτύξουμε τους followers. Εδώ πρέπει να μείνουμε πιστοί σε αρχές και αξίες. Είναι παράλογο αυτό το οποίο λέω, Σέργιο Ζαχαριάδη?
11: Όχι, δεν είναι. Και μάλιστα αυτό το οποίο λες, αγαπητέ μου Στέφανε, και σε τιμά αυτό το οποίο τονίζεις στην εκπομπή σου, είναι η απόλυτη αλήθεια την οποία συναντάμε μέσα στα λόγια του ίδιου του Αναστάντος Χριστού στην Καινή Διαθήκη, ότι οι ουρανοί και η γη θέλουσι παρέλθειν, λέγει ο Χριστός.
10: Ναι.
11: Οι λόγοι μου μένουν εις τον αιώνα.
10: Ούτε το κόμμα, ούτε την τελεία, τίποτα, ούτε την παύλα, τίποτα.
11: Δεν μπορείς να αγγίξεις τίποτα. Υπάρχει, κοίταξε Στέφανε, κάποτε ένας φίλος, ένας άγιος άνθρωπος μου έλεγε, ή θα πιστεύεις σε όλα όσα είπε ο Κύριος, ή δεν θα πιστεύεις τίποτα. Δεν μπορείς να κάνεις
10: μεσοβέζικα
11: του τι θα πιστέψεις.
10: Ναι, ναι, ναι.
11: Αυτό δεν είναι πίστη μου.
10: Προσέξτε με λίγο τώρα. Το τι πιστεύουμε, έτσι. Το τι κάνουμε, είπε πριν ο Σέργιος, γιατί είπε σωστά, είναι υποκειμενικός ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουμε το λόγο του Κυρίου. Είναι υποκειμενικός, δεν είναι. Ο κάθε άνθρωπος το προσεγγίζει. Αλλά το λόγο του Κυρίου δεν μπορούμε να τον αλλάξουμε, ρε παιδιά. Δεν αλλάζει.
11: Διότι αυτό που πρέπει να γνωρίσει ο κόσμος είναι ότι ο Κύριος είναι πάντοτε σταθερός και αληθής ο λόγος του. Ο λόγος του Κυρίου είναι πάντοτε σταθερός και αληθής και μένει στον αιώνα.
10: Ναι.
11: Αυτό δεν αλλάζει. Το πρόβλημα δεν είναι ο Θεός. Το πρόβλημα είμαστε εμείς, Στέφανε. Έτσι. Το πώς ερμηνεύουμε το Ευαγγέλιο, την Αποστολική Παράδοση και την Πατερική Θεολογία. Όταν την ερμηνεύουμε κατά το δοκούν, διότι μας εξυπηρετεί αυτό, σαφώς αιρετίζουμε.
10: Ναι.
11: Και ξεφεύγουμε δηλαδή από την κυβωτό που είναι η Εκκλησία, που είναι το σώμα του Χριστού, άρα χάνουμε την σωτηρία σαν άνθρωποι. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, είμαστε περαστικοί από εδώ καθημερινά, Στέφανε, και εσύ το βλέπεις πάρα πολύ καλά και το ξέρεις, χάνονται άνθρωποι ευνηδίως. 40 ετών λέει αισθάθηκε δυσφορία και δυστυχώς κατέληξε. 50 ετών ομοίως, 55 και χωρίς παθολογικά προβλήματα. Το λόγο το ξέρουμε ποιος είναι ο λόγος. Αυτό όμως μας κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, λέγοντάς μας ότι ξέρετε κάτι, από εδώ είστε περαστικοί. Δεν ξέρουμε αν σήμερα υπάρχουμε ή αύριο είμαστε πάλι στην ύπαρξη. Είναι άγνωστο το πότε θα εγκαταλείψουμε τον κόσμο αυτόν και πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε αυτό. Δεν μπορούμε δηλαδή τη ψυχή μας να την παίζουμε κοροναγράμματα.
10: Και όμως
11: αυτό
10: μπορούμε.
11: Είναι ένα σημαντικό γεγονός.
10: Και όμως μπορούμε. Σέργιο μου, δεν έχω άλλο χρόνο. Θέλω θερμά να σε ευχαριστήσω.
11: Μόνο να κλείσω
10: ναι,
11: μια μικρή παρατήρηση.
10: Παρακαλώ.
11: Αυτό που με λύπησε υπερβολικά και στο πρόσωπο του Οικουμενικού Πατριάρχη, που σου έχω πει και το λέω δημοσίως, ότι αγαπώ το Οικουμενικό Πατριαρχείο, αλλά με λυπεί η στάση των πνευματικών ταγών σε υπερθετικό βαθμό, είναι το γεγονός ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης δεν απέδωσε μορφή στον πολιτικό κόσμο για θέματα που μας αφορούν, όπως είναι ο προσωπικός αριθμός, ο οποίος καταλύει το αυτεξούσιο του ανθρώπου, το δώρο του Θεού δηλαδή στον άνθρωπο. Δεν απέδωσε μορφή στον πολιτικό κόσμο για την εξίσωση της ελληνικής παραδοσιακής οικογένειας με ξενόφερτα μοντέλα της νέας τάξης πραγμάτων, ούτε αναφέρθηκε στην πολιτική και κοινωνική αστάθεια και κρίση που επικρατεί στη χώρα μας λόγω των μεγάλων σκανδάλων που εκδηλώνονται καθημερινά στην πατρίδα μας. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης ως συνεχιστής των Αποστόλων είναι υποχρεωμένος να καυτηριάσει και να τονίσει τα θέματα αυτά δημοσίως, όπως οι Άγιοι Απόστολοι. Δεν διαπραγματευόταν και οι Άγιοι Πατέρες.
10: Δεν το
11: ο
10: έδωσε.
11: Ιερός Χρυσόστομος συγκρούστηκε με το κατεστημένο της εποχής. Δεν ενδιαφέρθηκε ούτε για θρόνους, ούτε για εξουσίες. Και γι' αυτό εξορίστηκε, αγαπητέ Στέφανε.
10: Δεν το έδωσε.
11: Και πέθανε στην εξορία. Και ο Μέγας Βασίλειος το ίδιο. Δεν υπήρχε
10: και πολλοί άλλοι. Και πολλοί άλλοι, και πολλοί άλλοι. Δεν του έδωσε,
11: δεν
10: Σέργιο μου. Σέργιο μου, δεν του έδωσε ευλογία το Μαξίμου.
11: Ναι, αυτό όμως, Στέφανε, δημιουργεί σε όλους μας μια βαθύτατη λύπη.
10: Φυσικά.
11: Για το ποιος πραγματικά πρέπει να είναι ο Πατριάρχης.
10: Φυσικότατα.
11: Και ποιος είναι τελικά.
10: Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ δερμά.
11: Καλημέρα, Στέφανε, σε την Ελλάδα και σε σένα.
10: Σας ανέστη.
0: Focus 103,6.
10: Φύγαμε το τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές. Εντάξει, σήμερα θα βγει ο δίχρονος. Ναι, σήμερα μετά από Βαρθολομαίο και τα λέω. Αλλά δίχρονε, άκου λίγο. Άμα βγεις, θα πεις κάτι για τον Βαρθολομαίο. Άμα βγεις δίχρονε, θα πεις κάτι για τον Βαρθολομαίο. Να δεις, σου δίνω το ελεύθερο, αλλά να πεις για Βαρθολομαίο κάτι. Πάμε διάλειμμα. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο. Ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές και τα μηνύματά σας στο Viber. Εσύ που με έστειλες το μηνυματάκι το υβριστικό, δεν θα σου απαντήσω. Απλά σε μπλόκαρα, να ξέρεις. Γούσταρα, ήθελα να σου πω ότι σε απέκλεισα. Εγώ το πάτησα. Που δεν ασχολούμαι συχνά με αποκλεισμούς εγώ. Πάρα πολύ σπάνια θα έλεγα. Αλλά αυτό το πάτησα το αποκλεισμός και το γούσταρα πολύ. Άντε, γεια.
0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
12: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
13: Μην καθυστερείς, προστάτεψε την επένδυσή σου. Solar Cleaner Αλεξιάδης. Εξειδικευμένες υπηρεσίες καθαρισμού και κοπής χόρτων σε φωτοβολταϊκά πάρκα. Με ειδικό εξοπλισμό για απαιτητικά εδάφη. Με εμπειρία σε έργα μεγάλης κλίμακας. Με αμεσότητα και επαγγελματισμό. Εξαλείφουμε τον κίνδυνο πυρκαγιάς και εξασφαλίζουμε ασφαλές περιβάλλον περιμετρικά και εντός. Solar Cleaner Αλεξιάδης. Για σίγουρη αύξηση στην απόδοση ενέργειας φωτοβολταϊκών πάρκων. Τηλέφωνο 6937. 473 959 και solarcleaner.gr.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Κάθε δεύτερη εκπομπή βγάζουν το Βασιλακόπουλο να μας πει για το Χανταϊό. Ρε με το Χανταϊό μου μέσα, ρε φίλε. Δηλαδή πραγματικά λόξιγκας με πιάσε. Τι πράγμα, έχω δυσανεξία με τους βλέπω, δεν μπορώ, τρελαίνομαι. Έχω δυσανεξία, δεν μπορώ άλλο Βασιλακόπουλο, δεν μπορώ άλλο Παγώνη, δεν μπορώ άλλο Χανταϊός. Αυτό είναι, πώς το λένε αυτό, το ντεζαβού. Ντεζαβού. Inception. Ξαναζώ τον κορονοϊό. Ιούς βλέπω να πετάνε στα παράθυρα. Μαξί κάνουν και ρεπορτάζ. Και κάθε φορά κάνουν ρεπορτάζ. Τα ίδια πράγματα. Τι κάνανε τον κορονοϊό. Δεν ήσουν εσύ εδώ πέρα, στα πώς, θα εξηγήσω. Τι κάνανε, βάζανε, θέλουν να κάνουν ένα ρεπορτάζ για να δώσουν πόνο. Κατάλαβες, να μοιράσουν τρόμο. Τι κάνανε, βάζανε μουσική. Παπαπαπαπ. Δείχνανε φέρετρα, να κλείνουν ένα απτά. Παπαπαπαπ. Έτσι δεν είναι. Τώρα ξανά, άμα δεις ρεπορτάζ για το Χανταϊό, μπαμ, μπαμ, μπαμ, από εδώ το τέτοιο, από εκεί το κουρασγερόπλιο. Να ο Καρχαρίας από πέρα, να ένα φέρετρο βγαίνει από μέσα. Να ο Βασιλακόπουλος, πετιέται και παγώνει σαν τον Τζάκι. Τζάκι, ναι. Και γίνεται χαμός. Και γίνεται χαμός.
14: Πού ήσουν?
10: Σχολείο. Σχολείο ήσουν. Άρα δεν ήσουν σχολείο.
14: Ναι.
10: Άρα δεν ήσουν σχολείο.
14: Λίκιο.
10: Τώρα εξηγείται γιατί έχεις βγει έτσι. Τώρα εξηγείτε. Σας κλείσανε μέσα και εντάξει, τι περάσετε κι εσείς. Εντάξει, έχετε πάρει λίγο. Έχει αρπάξει λίγο το σασί, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Όλα καλά, σας αγαπάμε. Δεν είναι. Φίλοι μας είστε, δεν είναι αυτό. Ναι. Χάσμα γενών, λέει. Ναι, πήρε λίγο το σασί, σας έχει πάρει άσχημα, να ξέρεις. Λογικό είναι. Δεν φταίτε εσείς. Εγώ είμαι κακός. Σας κλείσανε μέσα, δεν σας αφήνανε να βγείτε έξω, σας είπαν πάντα να εμβολιαστείτε για να πάρετε μεγαμπάιτ. Μπαμ εκεί. Πήρε σασί, να ξέρεις. Εγώ λέει, εμβολιάζει. Ναι, γιατί, για να πάρω πιο καφέ. Να! Κατάλαβες. Κατάλαβες. Γιατί έβλεπες τον άνθρωπο να μετράει την απόσταση από το ένα τραπέζι στο άλλο. Εντάξει, δεν φταίτε εσείς. Αλλά πήρατε σασί, να ξέρεις. Τα μικρότερα να δεις. Τα μικρότερα. Που τα είχαν 2-3 χρόνια με μάσκες μέσα στα σχολεία. Ούτε να μιλάνε δεν ξέρουν. Τι πρώτη Δευτέρα. Πρώτη Δευτέρα λυκείου με μάσκες ζουνα. Πρώτη λυκείου, άκου τώρα τι πάθαν τα παιδιά. Τι τους βρήκε. Πρώτη λυκείου πρέπει να είσαι. Δεν λέω τίποτα γιατί η κόρη μου είναι πρώτη λυκείου. Δεν λέω. Άκυρο. Ξεχάστε το. Άστο να πάει στο καλό. Αλλά το σασί άρπαξε, να ξέρεις. Λοιπόν, επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής. Φραπέ, σωστά. Καλό. Μαζί μας και σήμερα είναι η Energas Group. Σε περίπτωση που θέλετε να βάλετε αέριο στο σπίτι σας ή στην επιχείρησή σας και επιλέγετε την Energas Group γιατί έχετε πάρα πολλά ωφέλη. Καταρχάς έχετε τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Έχετε τη δυνατότητα δόσης, να πληρώσετε με δόσεις. Έχετε τη δυνατότητα δόσεων και μάλιστα αυτό μας διευκολύνει πάρα πολύ, ιδιαίτερα αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Επίσης, η ταχύτητα για την εγκατάσταση είναι απαράμιλη. Δικαιούστε να κάνετε σέρβις ανά πάσα ώρα και στιγμή. Τα προϊόντα τα οποία θα παραλάβετε είναι εξαιρετικά ως προς την ποιότητά τους και οι υπηρεσίες επίσης είναι εξαιρετικά ποιοτικές. Θα σας κάνει η Energas Group δωρεάν αυτοψία στο ακίνητό σας και δωρεάν την αναλυτική οικονομική προσφορά για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας ή της επιχείρησής σας. Επίσης, η ομάδα της Energas Group αναλαμβάνει δωρεάν και όλα τα διαδικαστικά έγγραφα και τη γραφειοκρατία. Συνεργάζεται εννοείται με όλα τα προγράμματα του Εξοικονομώ και για την εγκατάσταση φυσικού αερίου επιλέγουμε με σιγουριά την Energas Group. Δύο καταστήματα, ένα στην Καλαμαριά και ένα στην Περαία Θεσσαλονίκης. 2-31-0-486-684 στην Καλαμαριά. 2392-400-400 στην Περαία. 2-31-0-486-684 στην Καλαμαριά και 2392-400-400 στην Περαία. Energas Group, επιλέγεις γιατί σε συμφέρει. Πόσα δίνεις, πόσα στοίχημα βάζεις ότι είναι ο δίχρονος πρώτη γραμμή? Βάζεις στοίχημα? Πρώτη γραμμή. Περίμενε. Βάζεις στοίχημα? Μια καραμέλα ρε, παιδιά, κάτι, όχι στοίχημα κι εσύ. Μια καραμέλα ρε, παίξε ένα στοίχημα ρε, μια καραμέλα, ένα αυτό. Ένα τσιγάρο. Ένα τσιγάρο, άντε. Καλημέρα.
15: Με ακούτε, γεια σας.
10: Κουβά πήγαμε, σας ακούω κύριε μου, ναι.
15: Με σας ρωτήσω.
10: Παρακαλώ.
15: Ναι, του Κωνσταντινίδη είστε.
10: Ποιον?
15: Του Κωνσταντινίδη.
10: Ποιο Κωνσταντινίδη?
15: Τα φάρμακα, τα...
10: Τι φάρμακα, τι φάρμακα θέλετε? Τι
15: βότανα.
10: Τι βότανα θέλετε?
15: Έχω ένα πρόβλημα με τα ούρα, ρε πουλάκι μου.
10: Όχι ρε.
15: Δεν είχα το

0: δίνει του καταστήματος.
1: Όχι, σε ραδιόφωνο έχετε πάρει.
0: Έχει 4 καταστήματα, πότε έχει.
1: Εδώ είναι ραδιόφωνο.
0: Εγώ έχω έρθει 100 φορές.
1: Εδώ είναι ραδιόφωνο. Εδώ είναι ραδιόφωνο που πήρατε.
0: Λάθος είναι δηλαδή.
1: Ραδιόφωνο είναι, ήταν δούλευα παλιά εδώ πέρα ο Κωνσταντινίδης.
0: Γιατί μην το δώσαν αυτό.
1: Τι να πω κύριε μου. Να είστε καλά.
0: 676.
1: Αυτό ναι, αλλά είναι ραδιόφωνο, δεν είναι Κωνσταντινίδης. Καλημέρα, καλημέρα, περαστικά. Με τα ούρα. Τον Κωνσταντινίδη, έδινε βοτάνια. Εδώ πρέπει να βάλεις ρε φίλε, έκλειγο. Ως ηχολήπτης, οφείλεις να παρακολουθήσεις τις εκπομπές. Κάνω συζήτηση με τον άνθρωπο που θέλει βότανο. Εσύ τι τραγούδι πρέπει να βάλεις. Πάλι δεν πάει το μυαλό σου. Τραγούδι με βότανο δεν έρχεται πουθενά το μυαλό σου. Μάγισσες φέρετε βότανα. Δεν το απολύες. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Πήγαμε και κουβά. Βότανα δεν
2: καλημέρα, δώσαμε. Χριστός Ανέστη.
1: Έλα ρε, τώρα ρε βγαίνεις ρε δεύτερο. Έχασα το τσιγάρο ρε φίλε τώρα. Τώρα τι μου βγαίνεις δεύτερο το σε κάνω. Δηλαδή άφησες τον άλλο να... Δηλαδή άλλοι παλεύουν να πάρουν τηλέφωνο και βρήκε ο παππούς που έκανε λάθος τηλέφωνο ρε φίλε. Πώς γίνεται αυτό ρε εσύ δίχρονε.
2: Ναι, δεν ξέρω να το εξηγήσω.
1: Πώς, δηλαδή ανεξήγητα πράγματα συμβαίνουν.
2: Έτσι.
1: Το Βαρθολομαίο θέλω να μου, μου σχολιάσεις.
2: Κοίταξε, ναι. Ο Πατριάρχης, ναι. Ενώ έχει τεράστιες θεολογικές γνώσεις, ναι. Έχει ξεχυλθεί ο νους του σε κοσμικά πρότυπα. Κατάντησε πράσινος Πατριάρχης. Κάνει κηρύγματα για την οικολογία, ενώ και πρέπει να κάνει κηρύγματα για το Ευαγγέλιο να αναγεννηθεί όλη η Ελλάδα και όλος ο πλανήτης να αναγεννηθεί, να γίνουν Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Είναι κήρυγμα αυτό που κάνει, να πούμε.
1: Εσύ έπρεπε να είσαι εκεί μέσα, ρε δίχρονο, να τους τα πεις.
2: Ακριβώς.
1: Τι θα τους έλεγες.
2: Εγώ είμαι καλύτερος ποιμένας. Άμα μου δώσετε εκπομπή, θα πείτε εσείς ο ποιμένας μας.
1: Εγώ σου έκανα την πρόταση, αλλά αρνήθηκες.
2: Όχι, την πρόταση είναι 10 με 11 κάλεσε με καλεσμένο να μιλήσω.
1: 10 με 11, μία ώρα. Θα πάθουνε κοκομπλόκο, ρε παιδί μου, δεν βγάλω μία ώρα και εσύ πυροβόλο μία ώρα βαράς.
2: Θα εξηγώ παραβολές λέξη προς λέξη. Δεν έχετε ξανακούσει τέτοια ερμηνεία. Τώρα έχω ωραίο θέμα. Όταν αναστήθηκε ο Χριστός, την ίδια μέρα που αναστήθηκε την Κυριακή, το πρωί αναστήθηκε φυσικά για 12:30, αλλά το μεσημέρι της Κυριακής που αναστήθηκε την ίδια μέρα, εμφανίζεται δύο μαθητές του Χριστού, ο Κλεόπας και ένας άλλος, δεν το λέει το Ευαγγέλιο, μπορεί να είναι ο Λουκάς γιατί στο Καταλουκά Ευαγγέλιο το γράφει, πήγαιναν προς Εμαούς από την Ιερουσαλήμ, φεύγανε και πήγαιναν προς Εμαούς στο χωριό 11 χιλιόμετρα λίγο μακριά και έκανε το διαβάτι ο Χριστός, προσποιήθηκε και πήγε δίπλα τους και άρχισε να περπατάει και να συνομιλεί μαζί τους και λέει εκρατούνται οι οφθαλμοί του μη επιγνώνει αυτόν. Δηλαδή ο Χριστός ήταν εν ετέρα μορφή, δεν ήταν η ίδια μορφή που ήταν όταν ήταν εδώ κάτω στον κόσμο, ήταν με άλλη μορφή και η χρειά της φωνής του ήταν διαφορετική, γι' αυτό δεν τον κατάλαβαν. Γι' αυτό λέει εκρατούνται οι οφθαλμοί του μη επιγνώνει αυτόν και τους λέει καλά γιατί είστε σκυθροποί. Και τον λένε καλά, πού σβήστρα μεγάλε λέει. Εδώ ο Χριστός, ένας μέγας προφήτης λέει εδώ και στα λόγια και στα έργα, δυνατός διδάσκαλος, με θαύματα ανέστησε νεκρούς, τυφλούς παράλυτους, σήκωνε τυφλούς, γεννητής έκανε καλά, λεπρούς καθάριζε λέει, δαιμόνια έβγαζε, δεν έμαθες τίποτα για τον Ιησού τον Αζωραίο λέει. Πλάκα μας κάνεις λέει, πού σβήστρα μεγάλε το λέγανε. Καλά λέει, τι για, λέει, το σταυρώσαν οι αρχοντές μας λέει, οι αρχιερείς λέει. Αλλά λέει τώρα που το Παρασκευή το σταυρώσανε, αλλά ήρθαν κάτι γυναίκες λέει, που πήγαν στο μνήμα του τώρα Κυριακή πρωί λέει, και μας είπαν ότι ήταν οπτασία αγγέλων και τους είπαν οι άγγελοι ότι ζει ο Χριστός λέει, ότι είναι αναστημένος. Καλά λέει τώρα εμείς δεν τα πολύ πιστέψαμε λέει. Καλά τους λέει, δε ανόητοι λέει και βραδύ στην καρδία λέει. Γιατί δεν πιστέψατε λέει. Δεν έλεγαν οι γραφές ότι πρέπει να αναστηθεί ο Χριστός και πρώτα πρέπει να πάθει. Δεν τα λέει, και άρχισε να τους μιλάει την Παλιά Διαθήκη όλες τις προφητείες μία-μία. Και έμειναν άναυδοι αυτοί. Μόλις δεν είχαν ξανακούσει τέτοιες προφητείες, τέτοια ανάλυση από τους αρχιερείς και από τους παπάδες. Και το λένε, πλησίαζε η ώρα με απόγευμα, το λένε κάτσε σπίτι να σε φιλέψουμε, το λένε. Κάτσε να πάω πιο πέρα. Δεν πειράζει, λέει, κάτσε τώρα βράδια, σε λέει, αύριο πάνε σπίτι σου. Έλα σπίτι να σε φιλέψουμε. Πάνε στο σπίτι, εκεί που τους μιλήσει, συνέχισε να τους μιλάει για τον Χριστό, με το που έκανε πως έτρωγε, εκείνη την ώρα άρχισε να κόβει το ψωμί όπως το έκοβε κανονικά ο Χριστός. Και αρχή η μορφή του γίνεται κανονική όπως ήταν εδώ στη γη, μόλις τον είδαν αυτοί τρόμαξαν, μαν, ο Κύριος λένε. Και εξαφανίστηκε από μπροστά τους εκείνη την ώρα ο Χριστός. Μόλις τον είδαν ότι είναι ο Χριστός, τρόμαξαν.
1: Τρόμαξαν και έφυγαν. Να είστε καλά, διχρονέ. Καλημέρα. Δεν θα παίρνεις τόσο χρόνο. Πιο λίγο χρόνο. Επόμενη γραμμή, καλημέρα σας.
3: Στέφανε, καλημέρα. Ναι. Κοσμάς.
1: Θες κανένα βότανο εσύ.
3: Ορίστε.
1: Κανένα βότανο θες.
3: Όχι, όχι. Όλα καλά.
1: Θες να κάνεις κανένα κήρυγμα Ευαγγελίου, μήπως.
3: Κοίταξε, παίρνεις το. Σαν το. Παίρνεις το.

0: τους ανθρώπους και κλέβεις και το χρόνο σου του καημένου το παππούλι. Κοίταξε.
1: Έλα.
0: Ήθελα να πάρω τη θέση του τέτοιου.
1: Κανού.
0: Δίχρονα, αλλά με πρόλαβε αυτός.
1: Ήθελες να πάρεις τη θέση του.
0: Έστειλα ένα μήνυμα με ένα βίντεο με πατριάρχη του.
1: Ναι.
0: Για το σκασίλα μου, το ξέρεις, ένα λεπτό είναι. Άμα θα το ανοίξει, θα το δεις.
1: Πού το
0: έστειλες? Δεν ξέρω αν ο Κύριλλος μπορούσε να μιλήσει έτσι προς το Πατριαρχείο. Σκασίλα μου που δεν με προσεύχονται αυτοί, είναι δηλαδή, δεν είναι το στόμα.
1: Α, είχε πει, που είχε πει ο τέτοιος, ο...
0: Εννοείται.
1: Ο Βαρθολομαίος, ναι.
0: Ναι, και κοίταξε, το πρώτο, δεύτερο. Αφού τρεις φορές έχει συναντηθεί με τον Ζελένσκι, νομίζω τρεις, δύο σίγουρα, έτσι, ναι. Τον κάλεσε δύο-τρεις φορές, πάει, δίνει ευλογίες σε έναν άνθρωπο που έχει, ξέρει πόρτα που είναι για εκκλησία και για συναγωγή, δεν ξέρει που είναι η πόρτα. Άνθρωπος είναι εντελώς άφρυγος, έτσι, άφρυσκος.
1: Ναι, ναι.
0: Και πώς μπορείς να μιλήσεις με έναν άνθρωπο να καλέσει το Πατριαρχείο και να μιλάς για ειρήνη, για τέτοια πράγματα, αφού έχει κλείσει όλους τους πατεράδες που πήγαν να κάνουν κόντρα με το καθεστώς του, όλοι με βραχιόλια, με ηλεκτρονικά, με τέτοια, κάνουν δικαστήρια. Μισή Ουκρανία, να φανταστείς τι γκαντεμιά βρίσκεται η χώρα, φαντάσου μέτωπο, προσέχουν άνθρωποι, πιστοί είναι. Δηλαδή πιστεύουν, κάνουν προσευχή Πάτερ ημών και πολεμάνε, αν και δεν έχουν δίκιο κάποιοι άνθρωποι, στη μέτωπο και δεν παραδέχονται το καινούριο το καθεστώς της Εκκλησίας, αυτό το ψευδοπαπά.
1: Να είσαι καλά, Κοσμά, σε ευχαριστώ.
0: Δεν ξέρουν πού να προσέχονται, Στέφανε.
1: Σε ευχαριστώ, δηλαδή, αδελφέ μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Πάμε, επόμενη γραμμούλα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Στέφανε.
1: Έλα, αδελφέ.
2: Την προηγούμενη φορά που ήρθε ο Βαρθολομαίος το 99 ήτανε.
1: Πού, στη Βουλή?
2: Μπήκαμε σε έναν επιταχυντή καταστροφής, να το πεις έτσι, τι χρηματιστήρια, τι σεισμοί ταυτόχρονα με Τουρκία, αλλαγή αιώνα και δώστου να πούμε.
1: Άμα περάσουμε τα ίδια, τελειώσαμε. Μετά θα έχουμε περάσει από σύνδεση. Ναι, ναι.
2: Άλλο τέτοιο τρέιλερ.
1: Άμα ξανακάνουμε το ίδιο.
2: Πάντως, κοίταξε, δηλαδή, η μεγαλύτερη δίκη, το μεγαλύτερο έγκλημα των Ντεμπών και δεν θα υπάρχει ένα βίντεο, ρε παιδιά. Βάλτε ένα τρενάκι να γυρίζει.
1: Έχετε
2: κάτι
1: καταλάβει,
2: να
1: παίζει. Έχετε καταλάβει τι βγάλαμε σήμερα?
2: Δηλαδή είναι δυνατόν τέτοιο κρύψιμο? Δεν έχει γίνει στα παγκόσμια χρονικά, παιδιά, ούτε σε ταινίες της CIA, της NSA και δεν ξέρω εγώ τι, τέτοιο κρύψιμο βίντεο, ρε παιδιά, δεν γίνονται αυτά.
1: Μάλιστα.
2: Στο μεγαλύτερο έγκλημα να μην πα... Και δεν ξέρω, κάποιοι φίλοι σου εισαγωγικά, κάτι τζίγκερ παλί, κάτι δηληστηριάρχες, με απρόσμενα δισεκατομμύρια κέρδη οι άνθρωποι, γιατί δεν κάνετε μια χορηγία 10 εκατομμύρια σε όποιον θέλει να βγάλει κάποιο βίντεο, να κάνει την τυχερή του, ρε παιδιά, δεν πειράζει,
1: γιατί...
2: τα έξοδα της φυλακής. Γιατί δεν δίνετε μια χορηγία, κύριε δηληστηριάρχη μου, κύριε Βάζελε Παπατζίκερ, να πούμε.
1: Κόρακας κοράκου δεν βγάζει, αδελφέ μου. Κόρακας κοράκου δεν βγάζει.
2: Τόσοι εφοπλιστάδες, δεν δίνετε 10 εκατομμύρια για το μεγαλύτερο έγκλημα.
1: Η Kimberly Guilfoyle κάνει τώρα βόλτα.
2: Βίντεο, κάποια αμοιβή.
1: Δεν έχει, δεν πρόκειται. Η Kimberly Guilfoyle κάνει βόλτα στην ΕΡΤ τώρα, παιδιά. Πήγε η Kimberly Guilfoyle στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και χαιρετάει τους δημοσιογράφους, τους μοντέρ, τους καμεραμέν. Αχ, συγκλονιστικό. Πάμε, γραμμή, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλώς τα
3: παιδιά. Στέφανε, θες παράδεισο μαζί με τη Λουκά και το Δίχρονο ή κόλαση μαζί μου?
1: Κόλαση μαζί σου.
3: Μαζί μου.
1: Μαζί σου.
3: Εδώ στο Βαρδάρι είχαμε 4 μοναστήρια που πήγαινες και ξεμολογώσουνα. Ένα ήταν το Σαχραζάτ που ήταν αυτοί που εργαζόντουσαν μέσα οι ΛΟΑΤΚΙ. Ένα ήταν ο Νονός. Ένα ήταν το Μουλέν Ρουζ, το οποίο ήταν μεσαντομένικες, και ο Νονός μεσαντομένικες. Τα καλύτερα μοναστήρια που γνώρισα στη ζωή μου.
1: Αυτός λοιπόν, είναι, έχουμε, και... το, έχουμε το Γιν και το Γιάν. Έχουμε τον Δίχρονο με Ευαγγέλιο και έχουμε και τον Ιάκωβο, ο οποίος μας λέει για τα μοναστήρια, τα καμπαρέ. Ιάκωβε!
3: Δεν είναι καμπάρε, μοναστήρια ήταν.
1: Καλά, καλά.
3: Ναι, κανονικά.
1: Ναι, ναι, ναι, πήγαινες εκεί και έκανες εξομολόγηση.
3: Ξάπλωνες. Την εξομολόγησή σου.
1: Να είσαι καλά, καλημέρα. Καλημέρα. Πάμε, επόμενη γραμμούλα. Καλημέρα σας.
4: Γραμμούλα, καλημέρα σας.
1: Χαμηλώστε το ραδιόφωνο. Καλημέρα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Εμένα, θα μιλήσω με τον εαυτό μου. Κάσε λίγο, καλό είναι αυτό. Περίμενε.
5: Κύριε Στέφανε.
1: Χαμήλωσε το ραδιόφωνο, κύριε Στέφανε.
5: Κύριε Στέφανε, ακούγονται διπλές, τριπλές.
1: Άμα δεν χαμηλώσει το ραδιόφωνο, θα ακούγονται πενταπλές.
5: Ωραία, ένα λεπτό. Το χαμήλωσα, το έκλεισα.
1: Τώρα σ' ακούω καμπάνα.
5: Λοιπόν, κύριε Στέφανε, παρακαλώ. Το θέμα που ανοίχθηκε με τον Πατριάρχη είναι πολύ μεγάλο, όπως και το θέμα με τον Βαρνάβα που έχει την εκκλησία εκεί και εκεί μέσα γίνεται τα όργια. Λοιπόν, Εκείνο που ήθελα να πω πρώτον όσον αφορά για τον Βαρνάβα, θα ήμουν πολύ ικανοποιημένος και θα ήταν πολύ πρακτικότερο εάν βγάζατε τον Βαρνάβα να σας δώσω ορισμένες εξηγήσεις, να καταλάβετε πόσο αδιάφοροι είναι για το θέμα αυτό. Διότι ήδη κάποιοι άλλοι άνθρωποι εδώ και 2-3 χρόνια επιχειρούν όλες τις προσωπικότητες, όλες τους αρμοδίους εκεί να τους υποκινήσουν, να τους κτλ. Αλλά ουδεμία ακρόαση από κανένα. Λες και τους αποφεύγουν. Λες και είναι ξένο το εκκλησάκι αυτό, λες και ανήκει σε άλλη θρησκεία, λες και ανήκει αλλού. Ένα αυτό. Δεύτερον, όσον αφορά τον Πατριάρχη που βγήκε στη Βουλή. Δεν είναι ξένα αυτά τα οποία λέει, διότι όπως και ο κύριος Στέλιος, δεν ξέρω τι ιδιότητα έχει που τον βγάλετε, καθηγητής είναι.
1: Δημοσιογράφος είμαι.
5: Λοιπόν, ακούστε, υπάρχουν πολλές συμφωνίες από το 2012, στις οποίες πρώτος που υπογράφει ως σήμερα, μέχρι και η τελευταία που έγινε το 22 με το Παγκοσμίο Συμβουλίο Εκκλησιών, μεγάλες συμφωνίες όπως και το Κολυμπάρι που εκεί όλα, δεν χρειάζεται να τα ακούσουμε αυτά που μας είπε στη Βουλή, εκεί όλα επιβεβαιώνονται, διότι αυτοί πρώτοι τα υπογράψαν. Άρα λοιπόν, το ότι έρχονται στη Βουλή, ανοίγουν, συζητούν και λένε και λένε και λένε, έρχονται για να μας πούνε θεωρίες και τίποτα παραπάνω. Γιατί? Διότι όλα αυτά είναι προετοιμασμένα, σχεδιασμένα και τα ξέρουν πολύ καλά. Το τονίζω αυτό, όλοι οι επίσκοποι εκτός ελαχίστων. Γιατί λοιπόν να παιδευόμαστε εμείς τι νόημα έχει και ο Πατριάρχης τι θέλει να μας πει και όχι την οικολογία και όχι τα δικαιώματα και τα λοιπά, αφού η Εκκλησία η ίδια δεν αφήνει, δεν επιτρέπει στον ένα, στον κάθε πιστό να μιλήσει και να πει αυτό το οποίο έχει μέσα στην ψυχή του.
1: Η ιεραρχία,
5: είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Απλώς θέλει περισσότερη εγρήγορση.
1: Ναι, η ιεραρχία της Εκκλησίας δεν επιτρέπει τους πιστούς να μιλήσουν. Γιατί η Εκκλησία που είμαστε όλοι εμείς, μια χαρά μας επιτρέπει.
5: Όχι η Εκκλησία εννοώ. Δεν εννοώ την Εκκλησία αυτή. Εννοώ τους ναούς μέσα στους οποίους οι εκάστοτε επίσκοποι εμφανίζονται. Ναι. Και όταν τους θέτεις θέματα επάνω σε αυτά, σε αποπέμπουν ή σε λένε περάστε από το γραφείο να τα συζητήσουμε.
1: Μάλιστα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, τέλος. Φινί. The end. Δεν ξέρω πώς είναι στα ισπανικά το τέλος. Πώς να είναι. Φιέστα είναι η γιορτή, ρε, στα ιταλικά, ναι. Πώς είναι το τέτοιο. Πασάτο λα μουζικα. Φινίτο λα μουζικα, πασάτο λα φιέστα. Φινίτο λα μουζικα, πασάτο λα φιέστα. Μια μακαρονάδα να είχαμε τώρα, ρε φίλε. Μια μακαρονάδα. Πώς αρέσει η μακαρονάδα? Καλά, ναι, εντάξει, οκ. Okay. Πέραν αυτού, αυτό συμφωνούμε. Είναι το αγαπημένο φαγητό. Πώς αρέσει, ποια αρέσει περισσότερο, ποια σάλτσα? Καρμπονάρα. Καρμπονάρα τι, έτσι πως την κάνουν στην Ελλάδα ή την κλασική? Αυθεντική. Πεκορίνο και γκουαντσάλε. Πού το βρήκετε το γκουαντσάλε? Το μπεϊκονάκι μια χαρά είναι. Κόκκινη σάλτσα, φίλε. Ναπολιτάνα με τυράκι, με μανιταράκι, με μπεϊκονάκι, κρεμμυδάκι. Αλντέντε το μακαρόνι. Όχι. Τι κρατάω? Ναι, ρε, τώρα. Μένα 5 μέρες τη εβδομάδα μακαρόνια, 7 μέρες τη εβδομάδα μακαρόνια με τα ίδια, θα τρώω, δεν έχω πρόβλημα. Ναι. Αλλά και μία κοιμάτωρα τη χτυπούσα επίσης, να ξέρεις. Ναι, είναι μία κοιμά. Κοίταξε, και ένα καλό πέστο δεν θα έλεγα όχι. Ένα πέστο, έτσι. Ναι. Πέστο πένες, ναι. Καλό. Τέλος πάντων, δεν θα φάμε μακαρόνια τώρα. Θα φάτε δελτίο ειδήσεων με τη Δέσποινα την Ποτίτση. Εξαιρετική μαγείρισα η Δέσποινα την Ποτίτση. Έτσι δηλώνει. Δεν έχουμε φάει ποτέ από τα χεράκια της. Δεν έχουμε φάει. Αλλά δηλώνει εξαιρετική μαγείρισα. Και εξαιρετική δημοσιογράφος, αυτό το ξέρουμε, το γνωρίζουμε. Λοιπόν, μετά έρχεται Κυριάκος Βελόπουλος, μετά η Δέσποινα με την εκπομπή της, Γρηγόρης παρακάτω. Και αυτός είναι εξαιρετικός σε εκπομπές που κάνει. Ο Γρηγόρης κάνει πάρα πολύ ωραίες εκπομπές. Το πρόβλημά του είναι ένα. Δεν ξέρει να ψαρεύει. Δεν ξέρει. Αλλά κανένας δεν είναι τέλειος. Έτσι, ναι. Ναι, ρε παιδί μου, και εγώ για παράδειγμα δεν ξέρω να παίζω μπάσκετ. Δεν ξέρω. Δε. Λογικό. Λογικό, μου κάνει εντύπωση λίγο. Θα σας ξαναπολύσω. Λοιπόν, αλλά από ψάρεμα ο Σερέτης δεν νιώθει. Δεν νιώθει, εντάξει, δεν πειράζει. Πάλι τον αγαπάμε, κάνει εξαιρετικές εκπομπές. Έτσι, ναι. Λοιπόν, αυτά από ένα πρώτο θέσω. Αύριο έχω εκπομπάρα, να ξέρετε. Βλέπω Βλέπω Νεκτάριο Δαπέργολα αύριο. Βλέπω Γιώργο Ρωμανό ανάλυση για το Μέση Ανατολή και Ρωσο-Ουκρανικά. Και έχω και μια καταγγελία δυνατή με έναν πολύ έμπειρο αγρότη για τα αγροτικά ζητήματα. Να ξέρετε. Και την Παρασκευή θα κάνω θέμα με τις ρευματοκλοπές, μεταξύ άλλων. Γεια σας.

κάλβο, ρίτσο και σε φέρει. Και οι λυρικοί σε ίμνησαν στον κόσμο όλα τα μέρη. Νοήδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Focus στον κόσμο.
0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Εκτόξευση ανατιμήσεων γονατίζει τα νοικοκυριά. Οι ανατιμήσεις στα καύσιμα λόγω του πολέμου στην Μέση Ανατολή εκτιμάται ότι άγγιξαν τα 450 εκατομμύρια ευρώ τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, ενώ τα κρατικά έσοδα ενισχύονται κατά περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ ημερησίως. Παράλληλα, η Ελλάδα καταγράφει την τέταρτη ακριβότερη αμόλυβδη βενζίνη στην Ευρώπη πίσω από τη Γερμανία, τη Δανία και την Φινλανδία. Απώλεια 400 ευρώ στα ελληνικά νοικοκυριά λόγω της κρίσης, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που επιβεβαιώνει ότι η χώρα μας πλήττεται δυσανάλογα σκληρά από το κύμα ακρίβειας στην ενέργεια. Χαρακτηρίζει μη στοχευμένα τα μέτρα στήριξης την ώρα που βρίσκεται πρώτον πυλών νέο Fuel Pass αντί για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Αντικρουόμενα μηνύματα και διφορούμενες αποφάσεις εκπέμπει ο Ουάσιγκτον για τις επόμενες κινήσεις της στην Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ μέσα σε λίγες ώρες σταμάτησε το σχέδιο ελευθερία για τη συνοδεία πλοίων στο Ορμούς για να μπορέσει να δει αν θα επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν, όπως υποστήριξε, αδειάζοντας ωστόσο τον Υπουργό Εξωτερικών, τον ΗΠΑ, που λίγες ώρες νωρίτερα δήλωνε ότι επικεντρώνεται οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στην επιχείρηση. Μέχρι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μπορεί να φτάσει η αρχαιοθέτηση του σκανδάλου των υποκλοπών από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τσαβέλα, μετά την πρόθεση που εξέφρασε ο Δικηγορικός Σύλλογος για προσφυγή στο Στρασβούργο. Την ίδια ώρα στα ύψη παραμένει η πολιτική αντιπαράθεση για το μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αν η κυβέρνηση επικαλεστεί το άρθρο 144 για να μην συσταθεί Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές, θα πρόκειται για ακόμη μια θεσμική εκτροπή, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για να οδηγηθούμε σε προανακριτική. Τα στοιχεία υπάρχουν, προσπαθεί απλά η κυβέρνηση να τα εξαφανίζει κάθε φορά, είτε μόνη της είτε με τη βοήθεια επίορκων δικαστών, λειτουργώντας ως μαφία, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Σοκαρισμένη τοπική κοινωνία της Αμουδαράς στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου σημειώθηκε εν ψυχρό δολοφονία 20χρονου με δράστη έναν 54χρονο που οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα. Ο δράστης θεωρούσε υπεύθυνο τον 20χρονο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο 3 χρόνια πριν και έτσι αποφάσισε να στήσει την ενέδρα θανάτου. Συνελήφθη και η σύζυγός του.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με εξαίρεση την μεσημεριανή αστάθεια στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, κυρίως της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 με 27 βαθμούς τοπικά. Έθριος ο καιρός και στην Θεσσαλονίκη, με νοτιάδες έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να φτάνει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια, δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Το ευεργετικό σουσάμι. Η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο, χαλβάς Σαλονικιός, χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
0: Τώρα ο Χαλβάς Σαλονικιός και σε μπάρα 40 γραμμαρίων.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
7: μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons, coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
10: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
11: Στάλα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,49. Τρίπολη, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Θράκης γεύσης, λουκάνικα χωριάτικα με γραβιέρα νάξου, 380 γραμμάρια, 4,35. Και πεπερών 700 γραμμάρια, 3,15.
10: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
11: Αποστολάκι, σουβλάκι χοιρινό 5x100 γραμμάρια, 5,69. Και πίτα για σουβλάκι 10 τεμάχια, 1,45. Κάιζερ, μπύρα κουτί, 4x500 ml 3+1 5,45 και 6x330 ml 5,30. Όμο πλυντηρίου υγρό 30 μεζούρες 3,60 και σκόνη 45 μεζούρες 4,99.
10: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: στη Βουλή πριν ένα μήνα το είχα ανακοινώσει. Ότι η κυβέρνηση ψάχνει τρόπο να βρει για να ξεφύγει από τη μέγενη της δικαιοσύνης με την υπόθεση των υποκλοπών. Ξέρετε, εμένα με ενοχλεί κάτι άλλο. Μας περνάνε για ηλίθιους. Και το λέω έτσι ομά. Ας είναι και πρωί. Μας περνάνε για ηλίθιους, πραγματικά, ή της Νέας Δημοκρατίας. Ότι όλα είναι συμπτωματικά. Δηλαδή, στην περίπτωση Κοβέση, μη μιλάτε. Έτσι. Βρίζουν αυτοί. Στην περίπτωση Τζαβέλα, μη μιλάτε. Η δικαιοσύνη μιλάει. Στην περίπτωση Κοβέση η δικαιοσύνη δεν μπορεί να μιλάει. Στην περίπτωση του Τζαβέλα η δικαιοσύνη αποφασίζει. Γι' αυτό λέω, μας περνάνε για ηλίθιους.
1: Εδώ με τον κύριο Τζαβέλα τι έχει γίνει?
0: Θα σε εξηγήσω. Και να σου πω και κάτι. Του στέλνω ένα μήνυμα. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Τώρα αρχίζουν τα γλέντια.
2: Με τις υποκλοπές λέτε.
0: Τώρα αρχίζουν τα γλέντια με τις υποκλοπές. Αφού το πάνε τόσο ομά και δείχνουν ότι είναι καθεστώς, τώρα αρχίζουν τα γλέντια. Γιατί η ελληνική λύση και ξέρει και ακούει και γνωρίζει. Θα τους πάμε τρένο τώρα.
2: Υπάρχει ενδεχόμενο, γιατί σας το λέω, γιατί χθες το βράδυ έγινε ένα παρασκήνιο και υπάρχει μεγάλη συζήτηση. Την πρόταση του Ανδρουλάκη για εξεταστική αν την ψηφίσετε?
0: Ασυζητητή. Ασυζητητή. Και θα πω και το εξής. Τι έγινε? 24 Απριλίου πηγαίνουν οι δικηγόροι, οι άνθρωποι, και λένε στον κύριο Τζαβέλα, σας παρακαλούμε πάρα πολύ, τα έγγραφα να δώσουμε και άλλα στοιχεία για να αναβαθμιστεί η υπόθεση. 24 Απριλίου. Ο κύριος Τζαβέλας ήταν αυτός που αντικαθεστούσε την κυρία Βλάχου και έδωσε εντολή να παρακολουθεί ο Ανδρουλάκης. Δεν παρακολουθήθηκε, αλλά η εντολή υπογράφηκε από αυτόν. Ασυμβίβαστο. Κόλλημα. Αντί να δηλώσει κόλλημα και να εξαιρεθεί ο ίδιος, βγάζει σε τρεις μέρες διάταξη.
2: Ήταν ο ίδιος ο εισαγγελέας που έφυγε από τότε από τις παρακολουθήσεις.
0: Ακριβώς.
1: Άρα λέτε ότι έπρεπε να εξαιρεθεί αυτό που λέγαμε το πρωί.
0: Δεν ήθελε να παραλάβει τα έγγραφα, μην εμπλακεί στην υπόθεση. Άρα βγάζει μια διάταξη και τελείωσε. Μαζί με τον Ζήση, τον άλλο τον περίεργο. Τη Μαγνησία είναι αυτός.
1: Α, δεν το ξέρω.
2: Καλά, εντάξει, δεν έχει
0: σημασία. Όχι, δεν
1: έχει σημασία.
0: Συντοπίτε.
2: Απλώ θέλω να σα πω κάτι. Τώρα, αυτό που είπε όμως ο κύριος Τζαβέλας έχει ένα σκεπτικό. Ότι δεν προέκυψαν καινούργια στοιχεία.
0: Τώρα πλάκα κάνουμε.
2: Όχι, γι' αυτό σας ρωτάμε τώρα.
0: Μα όταν σου λέει ο δικηγόρος, θα δώσω νέα στοιχεία.
1: Τι? Οι δικηγόροι
0: πήγαν και του είπαν του κύριου Τζαβέλα, αφού ανοίγει υπόθεση, είμαστε έτοιμοι να δώσουμε νέα έγγραφα.
1: Αλλά και αυτός τι κάνει.
0: Δεν είπε τίποτα τέτοιο. Δεν δέχεται τα έγγραφα και αυτός σας λέω κλείνει την υπόθεση.
1: Δεν τα πήρε δηλαδή.
0: Δεν τα πήρε καν. Και κλείνει με διάταξη την υπόθεση μόνο και μόνο για ένα λόγο. Για να θάψει το θέμα των υποκλοπών. Το ξαναλέω προς το μέγαρο Μαξίμου. Θα έχουμε εκπλήξη σύντομα.
2: Διότι εδώ υπάρχει και το άλλο θέμα τώρα. Το μονομελές, το πρωτοδικείο, εν πάση περιπτώσει, έβγαλε μια απόφαση.
0: Ναι.
2: Που έλεγε ότι αυτή η υπόθεση πρέπει να ξανανοίξει. Σωστά. Υπάρχουν οι κατηγορούμενοι που αποφασίσανε να μιλήσουν. Αυτά δεν είναι καινούργια στοιχεία?
0: Αν μιλήσουν οι κατηγορούμενοι, γιατί έχουν μιλήσει οι κατηγορούμενοι. Έχουν μιλήσει. Έχουν μιλήσει οι κατηγορούμενοι. Ξέρω τι σας λέω εγώ. Θα πέσει την επόμενη μέρα η κυβέρνηση. Και θα πέσει σύντομα η κυβέρνηση. Αν συνεχίσουν έτσι να συμπεριφέρονται με αυτή την αντίληψη. Το κράτος δεν είναι ελάφυρο. Είναι αδιανόητο. Δηλαδή, το είχα πει πριν ένα μήνα για τον κ. Τζαβέλα και για την κυβέρνηση ότι θα υπάρξει διάταξη. Το είπαμε στη Βουλή, σας λέω. Και βγήκε μπροστά μας. Αυτό, ξέρετε, δείχνει και κάτι απλό. Ότι εγώ είμαι πάνω από όλους σας. Εσείς είστε οι νάνοι. Εσείς οι πολίτες είστε δεύτερης διαλογής. Δικαιοσύνη δεν υπάρχει.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νομίζω ότι είναι πλέον αποδεκτό ότι περνάμε σε μία σφαίρα καθεστωτική σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η ιστορία με το COVID απέδειξε ότι εάν θέλουν οι κυβερνήσεις των ημίτρελων που την κυβερνάνε στην Ευρώπη να επιβάλλουν αυταρχικά καθεστωτικά μέτρα, τα επιβάλλουν, πετούν μπροστά και την επιστήμη, γίνεται μία μόχλευση αυτών των παραγόντων, με συνέπεια να επιβάλλονται αυταρχικά, αντιδημοκρατικά μέσα, όποια και αν νομίζουν ότι πρέπει να επιβληθούν. Αυτό είναι γεγονός αναμφισβήτητο, παιδιά. Περάσαμε σε μία αντιδημοκρατική Ευρώπη. Αυτός ο καθρέφτης της Ευρώπης είναι και καθρέφτης Ελλάδος. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα δέχονται εντολές από τις Βρυξέλλες. Ό,τι τους πουν οι Βρυξέλλες, το υλοποιούν πάρα αυτά. Αυτό δείχνει ότι πολλές φορές εξυπηρετούν και υπηρετούν αλλότρια συμφέροντα και όχι εγχώρια. Παράδειγμα, οι ανεμογεννήτριες ή τα φωτοβολταϊκά. Τους είπαν από τις Βρυξέλλες με το ζόρι να γεμίσουμε ανεμογεννήτριες στην Ελλάδα και ο Πρωθυπουργός μαζί με το Πασόκ και το ΣΥΡΙΖΑ το προώθησαν. Τους είπαν με το ζόρι να αφήσουμε ανεξέλεγκτους τραπεζίτες στην Ελλάδα και αυτά τα τρία κόμματα μαζί το προχώρησαν. Δηλαδή, υλοποιούν οτιδήποτε αντιδημοκρατικό. Το νέο μέτρο που θέλουν να εφαρμόσουν πλέον είναι το ηλεκτρονικό ευρωπαϊκό πορτοφόλι. Ακούγεται, ξέρετε, λίγο ωραίο, ηλεκτρονικό πορτοφόλι ψηφιακής ταυτότητας, αυτά ωραία, τα γλαφυρά, ξέρετε, τα περνάνε με έννοιες και ορολογίες που αρέσουν. Η ουσία όμως είναι η εξής, ότι επιχειρείται στρεβλά από τους δημοσιογράφους, από τα γνωστά τροκτικά του συστήματος, από αυτούς τους κανονικούς απατεώνες, γιατί πρόκειται περί απατεώνων που πληρώνονται από το κράτος ή από την κυβέρνηση για να ψευδολογούν, επιχειρείται με αλφαγιώτα η προσπάθεια να πούν ότι είναι υποχρεωτική η δημιουργία και χρήση ευρωπαϊκού πορτοφολίου ψηφιακής ταυτότητος. Αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα. Για να μας περάσουν στον ψηφιακό αριθμό, στον προσωπικό αριθμό και σε όλα αυτά τα γελία πράγματα που επιβάλλουν με το ζόρι και τη βία, χωρίς να ρωτάνε κανέναν, χωρίς να ενημερώνουν κανέναν. Αυτό και μόνο καταδεικνύει ως ένα βαθμό το απειροελάχιστον της δημοκρατίας. Αυτό όμως που θέλω να πω είναι ότι το σύστημα το δημοσιογραφικό, ό,τι αντιδημοκρατικό, προσπαθεί να το προασπιστεί και να το υπερασπιστεί. Και αυτό είναι που με ενοχλεί. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Με βάση λοιπόν την Ευρωπαϊκή Κοινοτική Οδηγία, κανένας πολίτης, μα κανένας δεν υποχρεούται να κατεβάσει και να εγκαταστήσει το γνωστό πορτοφόλι ψηφιακής ταυτότητος. Δεν είναι υποχρεωμένος. Και βλέπεις τα μέσα ενημερώσεως, περιέργως λένε όχι υποχρεωμένο, είναι υποχρεωτικό, είναι όπως με τον COVID. Μας βάλαμε το ζόρι εκβιαστικά να κάνουμε εμβόλια που δεν πρέπει να κάνουμε. Με το ζόρι. Γιατί δεν θέλω να κάνω, θα το κάνεις. Αν δεν το κάνεις, επιπτώσεις. Πρόστιμα. Ακόμα τα θέλει πίσω ο Άδωνης τα πρόστιμα που έλεγε ο Σπύρος, ο γνωστός. Τα πρόστιμα στους συνταξιούχους που δεν έκαναν εμβόλια. Μιλάμε για φασιστικό καθεστώς. Δημόσιες και ιδιωτικές, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η ουσία. Δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες δεν μπορούσαν και δεν μπορούν να αρνηθούν να εξυπηρετήσουν το κοινό λόγω μη χρήσης του προσωπικού ηλεκτρονικού πορτοφολίου ψηφιακής ταυτότητας. Κι όμως οι δημοσιογράφοι λένε ότι αυτό θα γίνει κάποια στιγμή σύντομα, σε μερικούς μήνες πρέπει να το πάρετε όλοι, το κάνετε όλοι. Έχουμε λοιπόν την απόφαση Ευρωπαϊκής Ενώσεως, παράγραφος 15. Τα κράτη-μέλη οφείλουν να διασφαλίσουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική ταυτοποίηση. 4. Δεν επιτρέπεται να περιορίζεται η πρόσβαση σε υπηρεσίες για όσους δεν χρησιμοποιούν το wallet. Το λένε ξεκάθαρα. Το ηλεκτρονικό ψηφιακό πορτοφόλι. Την ψηφιακή ταυτότητα. Δεν είναι υποχρεωτική. Κι όμως στην Ελλάδα θέλουν να σας υποχρεώσουν μέχρι τέλη του 26 να το κάνετε όλοι. Και τι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι πρέπει να έχει και άλλον τρόπο εξυπηρετήσεως στο κοινό αν δεν θέλει αυτό. Παράγραφος 34 της οδηγίας. Η χρήση ή μη χρήση του ψηφιακού πορτοφολιού αποτελεί αποκλειστικά προσωπική επιλογή. Το λέει ξεκάθαρα. Παράγραφος 57. Οι χρήστες δεν υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το wallet για πρόσβαση σε ιδιωτικές υπηρεσίες. Δεν μπορεί να περιοριστεί και να εμποδιστεί, ακούστε, η πρόσβαση σε υπηρεσίες λόγω μη χρήσης του. Άρα το ευρωπαϊκό ψηφιακό πορτοφόλι ταυτότητας ψηφιακής κτλ.
είναι εργαλείο επιλογής και όχι υποχρεώσεις. Άρα η πρόσβαση πρέπει να διασφαλίζεται σε όλους. Γιατί πρέπει εγώ να αγοράσω με το ζόρι ή να κάνω με το ζόρι ψηφιακό ηλεκτρονικό πορτοφόλι ταυτότητος. Και στην τελική, γιατί πρέπει να επιβάλλονται όλα τα αυταρχικά μέτρα στην Ελλάδα. Στη Γερμανία, δηλαδή, με το ζόρι να έχω κάρτα για να πληρώνω τις συναλλαγές. Μέχρι 500 ευρώ είσαι υποχρεωμένος, λέει. Γιατί είναι υποχρεωμένος. Στη Γερμανία δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Στη Γερμανία το 75% των Γερμανών δεν χρησιμοποιεί κάρτα. Γιατί μας βάλετε με το ζόρι να έχουμε κάρτα? Για να κονομάνει τραπεζί από τις προμήθειες. Μεταφέρω λεφτά, σου παίρνει λεφτά. Βάζω λεφτά, σου παίρνει λεφτά. Παίρνω λεφτά, σου παίρνει λεφτά. Στο τέλος έχω νταβατζή το τραπεζίτη. Γιατί το θέλουν Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Μαζί το έφτιαξε το σύστημα αυτό. Και οι τρεις τους. Όταν λέω ΣΥΡΙΖΑ, δεν εννοώ το σημερινό ΣΥΡΙΖΑ, το Τζίπρα εννοώ. Αυτό τον απίστευτο πολιτικάντη που θέλει να επανέλθει κιόλας. Και πήγε, λέει, στην εκδήλωση για τον Μπουτάρη και έλεγε τον Μπουτάρη, τον είπε καλά λόγια. Βρε, ο Μπουτάρης βγήκε το 23 και είπε το 19 και είπε ψηφίζω Μητσοτάκη. Τα ξέχασες αυτά. Εκμεταλλεύεται ακόμα και νεκρούς. Σου λέει, δεν θα μιλήσει, πού θα μιλήσει, το πέθανε αυτός. Με τον Μπουτάρη, βέβαια, ξέρετε ποια είναι η άποψή μου. Δεν θέλω να μιλήσω γιατί είναι νεκρός. Αλλά η συμπεριφορά του προσωπικά απέναντί μου σε αεροπλάνο μέσα ήταν τόσο χυδαία και πρόστιχη που δεν το ξεχνάω. Και το να πει τις αναλόγους. Το να βρίζει οικογένειες και παιδιά άλλων δεν σε τιμά κιόλας. Αλλά τους κάνανε οι ορουσμούδες όλους αυτούς. Αν το έκανα εγώ σε αυτόν, αυτό που έκανε σε μένα βρίζοντας την οικογένειά μου, τα παιδί μου κτλ., θα με είχα κάνει στα κανάλια, με περιφέρα στα κανάλια και θα λέγανε έτσι ο Μπίξ, ο Δίξ, ο Εξτρεμιστής, ο Τραμπούκος. Αλλά αυτά είναι. Όποιον θέλουν τον ανεβάζουν, όποιον θέλουν τον κατεβάζουν.

Και θα πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Διάβαζε έναν αρχαιοελληνιστή, ο οποίος έλεγε ένα σωρό πράγματα. Δεν υπάρχει Ιησούς, ο Απολλώνιος, ότι ανέφσκε, είναι μεγάλη μορφή, μεγάλης από τον Ιησού. Δηλαδή, είναι να τρελαίνεται κανείς. Ρε παιδιά, γιατί πρέπει να χτυπάτε εσείς οι αρχαιοελληνιστές τους Ορθοδόξους? Και για ποιο λόγο να γίνεται και το αντίστροφο, εν πάση περιπτώσει? Δεν το καταλαβαίνω. Θα μιλήσουμε για τον Απολλώνιο, για τον Διανεύς. Θα μιλήσουμε για αυτή τη μορφή. Ήταν μια μεγάλη μορφή. Έτσι. Ήταν μια φιλοσοφική άσκηση η ζωή του. Δηλαδή, ήταν πραγματικά μια μορφή. Θεός δεν ήταν. Τι να κάνουμε, άνθρωπος ήταν. Έζησε από το 15, αλλά από το 50 μέχρι το 100 μετά Χριστόν. Δηλαδή, ήταν εκείνη η περίοδος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Παράλληλα ή λίγο μετά από τον Ιησού Χριστό μας. Προηγήθηκε ο Ιησούς. Για να ξέρουμε τι λέμε. 50 με 100, ο άλλος γεννήθηκε το 0, βάζουμε 0 τώρα στην μέχρι το 33. Άρα προηγήθηκε ο Ιησούς. Όταν η ελληνική φιλοσοφία, ο μυστικισμός και τα ανατολικά θρησκευτικά ρεύματα συνυπάρχουν έντονα και συνυπήρχαν και την περίοδο, ήταν η εποχή όπου ο στοικισμός, είμαι με τη στοική φιλοσοφία κι εγώ, έτσι, και ο νεοπυθαγορισμός είχαν ισχυρή επιρροή. Τριγυρούσαν διάφοροι θαυματοποιοί, περιπλανόμενοι σοφοί, ένα φαινόμενο από χώρα σε χώρα, από πόλη σε πόλη, βγαίναν διάφοροι τύποι και παρίστανταν τους φιλοσόφους, παρίστανταν τους διαφόρους κτλ. Όμως, πρέπει να το πω αυτό, αυτό που αναπτύχθηκε εντονότατα ήταν οι μυστικιστικές πρακτικές. Η μαντεία, προφητείες κτλ. Ο ασκητισμός ήταν φαινόμενα εκείνης της εποχής. Κυρίως από το 50-100-150 μέχρι 170 μετά Χριστόν, γιατί πήραμε από την Ανατολική, από τις Ανατολικές θρησκείες, πήραν εκείνοι κάποια ψήγματα. Ο στοικισμός είναι άλλο πράγμα βέβαια, αλλά μπήκε σε αυτή τη διαδικασία και αυτό. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον εμφανίζεται η μορφή. Μια μορφή που λέγεται Απολλώνιος Οτιανεύς. Μορφή. Άνθρωπος. Κανονικός. Άνθρωπος. Όχι Θεός όπως ο Ιησούς. Σύμφωνα με τον Φιλόστρατο, μεγάλη μορφή ο Φιλόστρατος, βίος Απολλωνίου Τιανέως, ο Απολλώνιος γεννήθηκε στα Τίανα της Καπαδοκίας. Κοινή καταγωγή έχουμε. Καπαδόκας είμαι και εγώ, από το Ικόνιο και από την Προύσα. Γεννήθηκε εκεί. Προερχόταν από μια πολύ ευπόρη οικογένεια. Ο Απολλώνιος ο Τιανεύς. Οι αρχαιολογιστές τον έχουν κάνει και Θεόδωρα. Έδειξε κλίση στη μάθηση και στον ασκητισμό. Από νεαρή ηλικία. Ενώ ήταν πλούσιος, δεν ήταν κρεπαλιάρης, δεν ήταν στην κρεπάλη. Ήταν στο μέτρο και στην εγκράτεια. Σπούδασε στην Ταρσό. Ταρσός. Google και θα το δείτε. Και στην Αίγυπτο, που ήρθε σε επαφή με Πυθαγόρια διδασκαλία και υιοθέτησε αυστηρή δίαιτα. Αποχή από κρέας και κρασί και λίγο τρόπο ζωής. Λιτός τρόπος. Λίγος τρόπος. Λιτός. Αυτό θυμίζει στοικούς. Πάρα πολύ. Θυμίζει εγκράτεια, θυμίζει μέτρο, παν μέτρων άριστον, θυμίζει έναν καλό άνθρωπο. Ήταν μορφή, ήταν και φιλόσοφος. Σπούδασε λοιπόν εκεί, έκανε όσα έκανε και συνδέεται η δική του η μορφή με τον νεοπυθαγορισμό. Ο Πυθαγόρας ήταν μια τεράστια μορφή, παιδιά. Σάμος, Μεγάλη Ελλάδα κτλ. Τεράστια μορφή. Τεράστια. Μαθηματικός, φιλόσοφος, ό,τι θέλετε, απ' όλα ήταν. Αυτός λοιπόν πήρε στοιχεία από τον νεοπυθαγορισμό, υποστήριξε ο ίδιος ότι η μετεμψύχωση, ακούστε, η μετεμψύχωση υπάρχει, ότι η ψυχή μετεψυχώνεται, ζήτησε να απέχουμε από ζωικά προϊόντα κρέας, ήθελε ηθική πειθαρχία, σιωπή, εγκράτεια και αυτογνωσία. Πολύ καλά ως φιλοσοφική προσέγγιση όλα αυτά, ένας άνθρωπος ο οποίος δίδαξε εξαιρετικά πράγματα. Άλλο αυτό και άλλο να λέμε ότι είναι Θεός. Ότι από αυτόν ο Ιησούς διδάχτηκε και πήρε. Να τραλαθούμε τελείως, αφού γίνεται και αργότερα πώς διδάχτηκε. Προηγείται ο Ιησούς μας, ο Χριστός. Αυτό το μένος των αρχαιοελληνιστών με ενοχλεί. Στην πυθαγόρια σκέψη, η καθαρότητα του σώματος, αλλά και του νου από πονηρά δαιμόνια ή πονηρές σκέψεις, θεωρείται προϋπόθεση σοφίας. Ο Απολλώνιος ο Τιανέας ήταν αυτό ακριβώς. Όπως το λέω. Ένας καλός άνθρωπος. Άγιος άνθρωπος, αν θέλετε να το πω έτσι. Πολύ καλός άνθρωπος. Ταξίδευσε στην Ελλάδα, στη Μικρά Ασία, ήρθε σε πολλές περιοχές ο ίδιος του, έτσι. Σε πολλές περιοχές. Στην Αίγυπτο, την Βαβυλωνία, πιθανώς και στην Ινδία και στη Ρώμη, γιατί τα όσα
θρησκοληπτικά ή θρησκευτικά αναφέροντας το πρόσωπό του, έχουν και ψήγματα από Ινδουισμό ή από, μάλλον από Ινδική επιρροή ή από επιρροή από τη Ρώμη ή τη Βαβυλώνα. Τα ταξίδια του λοιπόν συνδυάζουν, λένε κάποιοι, μια φιλοσοφική διδασκαλία και επαφή με μυστηριακές παραδόσεις. Ως άνθρωπος, ο ίδιος παρουσιάστηκε από τους Ινδούς, για να λέμε και την αλήθεια, από τους Βραχμάνες κυρίως, συνάντησε Βραχμάνες σοφούς της Ινδίας, οι Βραχμάνες είναι οι σοφοί. Στοιχείο που πολύ ανήκει σε ιδεολογική παράδοση παρά σε ιστορική βεβαιότητα. Δηλαδή, ναι, μεν και οι Ινδοί το λένε αυτό, αλλά δεν υπάρχει ιστορική πηγή που το επιβεβαιώνει. Λένε δηλαδή ότι ο Απολλώνης ο Τιανεύς πήγε στην Ινδία, μίλησε με Βραχμάνες, αντίλαξε απόψεις, πήρε από εκεί, έδωσε εκεί και έγινε αυτό που έγινε. Αυτό δεν το γνωρίζουμε από πηγή. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει όμως η σχέση του με τα μανδύα και τα ιερά της αρχαιότητας. Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζει ο Απολλώνης ο Τιανεύς. Άνθρωπος, επαναλαμβάνω, όταν τον κάνουν Θεό οι αρχαιολινιστές, δικό του θέμα είναι. Στην επίσκεψή του στο τροφόνιο μανδύο στη Λιβαδιά. Ένα από τα πιο ιδιαίτερα μανδύα του αρχαίου ελληνικού κόσμου. Το τροφόνιο μανδύο. Αφιερωμένο στην, ή αν θέλετε, στον ήρωα Θεό, ήρωα Παύλα Θεό, Τροφόνιο. Ήταν γνωστό για την τελετουργική του κατάβαση του μάντη σε υπόγειο χώρο. Σε ένα σπηλαίωμα πολύ βαθιά στα βάραθρα. Κατέβαινε ο μάντης για να πάρει και καλά την προφητεία, τη μαντεία και να τη μεταφέρει. Μια εμπειρία που περιγραφόταν έντονα, συχνά ως έντονο ψυχολογικό θέμα, ως τραυματική εμπειρία, καθώς οι επισκέπτες βίωνε φόβο από μόνος και οράματα. Δεν έχει τώρα πας στο σπήλαιο και εκεί πέσα λάμπες. Πήγαινες μέσα, βουόπ. Είχε και αναθυμιάσει η περιοχή, λένε κάποιοι, όπως και στο μαντείο των αδελφών, και αυτό σε επηρέαζαν ως επισκέπτη. Σύμφωνα με μεταγενέστερες, για τον μεγάλο αυτό Έλληνα, ήταν μεγάλη μορφή Απολλώνης ο Τιανεύς. Έτσι. Που εσωματώνει ο Φιλόστρατος, ο Απολλώνιος δεν αντιμετωπίζει το τροφόνιο μαντίο ως απλό χώρο μαντικής πρακτικής, αλλά ως πνευματική δοκιμασία. Δοκιμάζεται. Και εδώ θα πω το εξής, για να τελειώνει η ιστορία. Μπορώ να πω πολλά για τον Απολλώνα τον Τιανέα. Εξαιρετικός φιλόσοφος. Μεγάλη μορφή. Πυθαγόρες, διδασκαλία, όλα αυτά, Βραχμάνες. Ναι. Θεός δεν ήταν. Δεν ήταν Θεός. Και η αντιμετώπιση που είχε ο ίδιος πως όλα αυτά ήταν μια ανθρώπινη συμπεριφορά, ας πούμε, στον τροφόνιο, αντί να αντιμετωπίζει το μαντίο ως χώρο, πηγή, τυφλής προβλέψεως του μέλλοντος, τι θα έρθει, εν πάση περιπτώσει, το προσεγγίζει ως εργαλείο εσωτερικής ανάνυψης ο ίδιος. Σε αυτό το πλαίσιο λειτουργεί ως σημείο κάθοδος και επιστροφής. Δηλαδή θυμίζει μια εμπειρία μυστικιστική του μύστου. Μυείται στο άδειτον και βγαίνει από το άδειτον, από το τροφόνιο. Η κάθο στο υπόγειο αντιστοιχεί, στο χώρο δηλαδή, σε κάτι που κάποιοι μιλούν για βύθιση στο ασυνείδητο, στο άγνωστο της ανθρώπινης ψυχής, ενώ η επιστροφή στο φως συμβολίζει τη γνώση και τη φιλοσοφική αφύπνιση. Καλά, δηλαδή, για να καταλάβετε, αυτά συμβολίζουν, δηλαδή έχω μπει μέσα, ξαναβγαίνω, έχω μια φιλόσοφος. Δεν γίνονται αυτά. Το να μπω μέσα και να ξαναβγώ δεν σημαίνει ότι είναι φιλόσοφος. Το να είσαι Απολλώνης Τιανέας, ο άνθρωπος αυτός που είχε φιλοσοφική προσέγγιση, φιλοσοφική ροπή, που ήξερε πολλά, που διάβασε πολλά, μπήκε και βγήκε και μπορεί να το ερμηνεύσει όπως θέλει το καθένας. Όπως θέλει. Αλλά το να πηγαίνετε από εδώ, γιατί λένε στον Απολλώνιο, υπάρχουν πηγές που λένε για προρήσεις, είχε προμαντέψει, είχε θεραπεύσει, διάφορα ξόρκια και εξορκισμούς έκανε, έκανε πολλά, όπως αναφέρεται. Όλα αυτά δεν μπορούν να αποδώσουν όμως θεϊκότητα. Δεν μπορούν να λέμε ότι είναι Θεός. Το ότι τα ψήγματα, αν θέλετε, της διδασκαλίας του Ιησού μας, μπορεί να έχει ο Σωκράτης, ψήγματα λέω, έτσι, καλοσύνης, μέτρου, εγκράτειας, δεν έπαιρνε λεφτά, ο Σωκράτης. Και πολλοί άλλοι φιλόσοφοι της αρχαιότητας, ναι, θεοί δεν ήταν, άνθρωποι ήταν, παιδιά, άνθρωποι, αλλά μεγάλες μορφές, τεράστιες. Όσοι διαβάσετε λίγο Απολλώνιο ότι Τιανέα θα καταλάβετε ότι είναι τεράστια μορφή ήταν. Αλλά μην τον κάνουμε και Θεό. Ξεφεύγουμε. Άλλοι λένε ότι το δίωξαν για μαντεία. Αυτό είναι βέβαια, δεν υπάρχει πηγή. Άλλοι λένε ότι ήταν επικριτικός και με τη Ρώμη και με τη διοίκησή της. Θεωρούσε ότι η διοίκηση ήταν εκμαπλισμένη. Δεν έχει και άδικο σε αυτό. Αλλά είναι γεγονότα. Άλλοι μιλούν για εξαφάνισή του, ότι εξαφανίστηκε. Άλλοι ότι σκοτώθηκε. Άλλοι ότι πέθανε. Κανείς δεν ξέρει τι έγινε. Αλλά η σύγχρονη ιστοριογραφία τον βλέπει σαν ένα ιστορικό πρόσωπο, πυρήνα μιας
διαφορετικής πραγματικότητας για την εποχή του. Γιατί μπόρεσε και συγκέρασε ο Απολλώνης ο Τιανέας. Σας είπα, λίγο από Ινδία, λίγο από Βαβυλώνα, λίγο από Πυθαγόρα, λίγο από φιλοσοφία στοϊκή, λίγο από Ρώμη, το έφτιαξε ένα κράμα και όλο αυτό, αλλά στο μέτρο των δυνατοτήτων του, αυτό που παρουσίασε ήταν εξαιρετικό. Ανθρωπίνως εξαιρετικό. Αλλά δεν μπορεί επειδή αυτός έκανε αυτό να λέτε είναι Θεός, μην τρελαθούμε και τελείως. Λέγε το άλλο. Μα ο Απολλώνιος Τιανέας τα έλεγε αυτά πριν τον Ιησού, τα έλεγε. Δεν τα έλεγε, δεν τα έλεγε. Καταρχάς γεννήθηκε μετά, αλλά δεν έχει σημασία. Τα έλεγε, δεν τα έλεγε. Ο Ιησούς είναι ο Θεός μας. Τι να κάνουμε τώρα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.

0: Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
3: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
4: Καλημέρα από Σέρες.
5: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
6: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
7: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
8: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
11: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
12: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
11: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
13: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6. Το ευεργετικό σου σάμι. Η τονωτική ζάχαρη. Η γευστική βανίλια. Το πολύτιμο φιστίκι. Το γενναιόδωρο αμύγδαλο. Το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
15: Τώρα ο χαλβάς Σαλονικιός και σε μπάρα 40 γραμμαρίων.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
16: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
17: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,49. Μπίζιο ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό 4,99.
16: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
17: Όμως σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο 2,69.
16: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
17: Φίξ κουτί 8x330 ml 6x2 δώρο 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο 2,25.
16: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο, τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης υποδεχόμαστε. Γεια σας, κύριε πρόεδρε.
1: Χαίρετε κύριε Πολύζο, χαιρετώ την πολύ αγαπημένη Θεσσαλία. Και, να τα λέμε όλα, Μαγνησία.
0: Και Πήλιο ειδικότερα. Και Βυζίτσα ειδικότερα.
1: Βυζίτσα.
0: Εκεί ήταν το Πάσχα σας.
1: Ναι. Και ήταν εξαιρετικά. Ήταν, θα έλεγα, παραδοσιακά. Κάτι που λείψε εμάς που μένουμε στις πόλεις και...
0: Τι εννοείτε ότι σουβλήσατε και ψήσατε ο ίδιος, όταν λέμε παραδοσιακά τι εννοούμε, το έχετε και
1: ψήσει. Ναι, είχαμε μια ομίγυρη, μια παρέα που αρχίσαμε και κάναμε ό,τι πρέπει να κάνουμε για την παράδοση και για το Πάσχα. Ξέρετε, αυτή η κατάνοιξη βραδινή, δηλαδή στην παλιά εκκλησία στη Βυζίτσα, αιώνων εκκλησίας, που σου θυμίζει μια άλλη εποχή, είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα από τις απόκοσμες πόλεις που ζούμε έτσι κι αλλιώς.
0: Αποξενωμένοι όλοι μας. Το Πάσχα στο χωριό δεν βγήκε ως τη στροφή στις ρίζες, βγήκε για αυτή την ατμόσφαιρα, την κατάνοιξη που προσφέρουν τα χωριά μας.
1: Και λοιπόν, την αδελφοσύνη που δεν έχουμε σε μεγαλοπόλεις.
0: Αυτά είναι ωραία, νοσταλγικά, ανάκληση ωραίου συναισθηματός, με αυτή την έννοια λέω ωραία. Πάμε σε αυτά που περιγράφεται ως δύσκολα και μαύρα και εσείς και οι άλλες αντιπολιτεύσεις. Γιατί είμαστε σε μια κακή στιγμή όπως την περιγράφεται για τη χώρα?
1: Κύριε λίγο, το τελευταίο καταφύγιο και απάγγιο του πολίτη είναι η δικαιοσύνη. Αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει το χειρότερο που μπορούσε να κάνει. Να αφισβητείται η δικαιοσύνη από το α μέχρι το ω. Να αφισβητείται το αδέκαστον, το τυφλόν και αυτό που λέω πολλές φορές, το δίκαιον των αποφάσεών της. Αυτό που έγινε με τον κύριο Τζαβέλα χθες με τρομάζει. Με τρομάζει γιατί θέλει πολύ θράσος για να μπορείς να κάνεις κάτι τέτοιο, να προσπαθήσεις να θάψεις μια υπόθεση που αφορά ένα τεράστιο σκάνδαλο και δεν έχει να κάνει με τον Ανδρουλάκη, γιατί τον Ανδρουλάκη δεν τον παρακολουθούσε κανένας. Ξέρετε, δόθηκε εντολή, αλλά δεν παρακολουθήθηκε ο Ανδρουλάκης. Απλά κάνει θόρυβο για να πάρει κανένα ποσοστό και ένα νούμερο παραπάνω. Γιατί αν τον παρακολουθούσε.
0: Από πού προκύπτει όμως ότι δεν παρακολουθήθηκε?
1: Το είπε ο ίδιος. Δεν πάτησε το link.
0: Ότι δεν πάτησε το link, ναι.
1: Δεν παρακολουθήσε. Αν δεν πατήσεις το link, δεν παρακολουθήσε. Απλά έκανε θόρυβο μόνο και μόνο για να κερδίσει κάποια ποσοστά, αλλά δεν έκανε και μήνυση στον κύριο Μητσοτάκη για να τον καθίσει στο σκαμνί τον ίδιο. Το απέφυγε αυτό. Ο καθένας κρίνεται από τις πράξεις και όχι από τα λόγια του. Πάμε στην ουσία. Όταν ο εισαγγελέας του ΤΡΙΠΑΛ, ο κύριος Τζαβέλας, βγαίνει, κύριε Πολύζου, την ώρα που πηγαίνουν οι δικηγόροι 24 Απριλίου και του λένε ότι έχουμε νέα στοιχεία για την υπόθεση που την αναβαθμίζει, όχι σε πλημέλημα, σε κακούργημα, γιατί κακούργημα είναι. Και ο κύριος, ο συγκεκριμένος Τζαβέλας, ο οποίος είναι το επόμενο στάδιο του δικού σας εισαγγελέως εκεί που έχετε, ένας αξιόλογος άνθρωπος, αλλά δεν ξέρω πώς το έκανε αυτό ο κύριος Τζήσης, με τις κάρτες ΣΥΜ και τα λοιπά, ο Αχιλλέας Ζήσης. Μαθαίνω πράγματα που δεν τα πιστεύω.
0: Ο αρχιοθέτησε, λέτε, την υπόθεση, ο πρώην αντιεισαγγελέας.
1: Μαθαίνω πράγματα που δεν τα πιστεύω ούτε ο ίδιος μου ότι μπορεί να γράψει σε δικόγραφο, αλλά πλέον τα πιστεύω όλα. Δηλαδή, ακούστε, σαν να σας δίνω εγώ το κινητό και λέω, κοιτάξτε, δεν είναι κλειδωμένο, κύριε Πολύζο. Κάντε τις προσπάθειες και ανοίξτε το. Δέχτηκε δηλαδή ο εισαγγελέας ότι μπορεί ο κύριος Πολύζος σε ένα κινητό που δεν ξέρει το κωδικό του να το ανοίξει με τις προσπάθειες. Δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται. Πάμε στον κύριο Τζαβέλα. Εν πάση περιπτώσει, 24 Απριλίου λένε οι συνήγοροι, έχουμε στοιχεία καινούργια. Αναβαθμίζουμε την υπόθεση. Και πριν τα παραλάβει, γιατί δεν μπορούσε να τα παραλάβει ο κύριος Τζαβέλας, ο κύριος Τζαβέλας είχε δώσει την εντολή των παρακολουθήσεων. Ξέρετε, ήταν στην ΕΕΠ. Ο κύριος Τζαβέλας. Πριν πάει εκεί, ήταν στην ΕΕΠ. Την εποχή που έδινε ο Μητσοτάκης εντολές να παρακολουθούν διαφόρους τύπους, τις γυναίκες τους, τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον υπουργό Εξωτερικών. Δηλαδή, μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Ο κ. Τζαβέλας, επειδή δεν μπορούσε να δηλώσει κόλλημα γιατί ήθελε να τελειώσει την ιστορία, δεν παραλαμβάνει τα χαρτιά και σε δύο μέρες βγάζει διάταξη. Αυτό ξέρετε πώς λέγεται. Θάψιμο, κουκούλωμα, μπάζωμα και έγκλημα. Όποιος το καταλαβαίνει, το καταλαβαίνει.
0: Μα πραγματικά, εγώ το λέω και όλες τις προηγούμενες μέρες. Κανείς δεν καταλαβαίνει πώς θα βλάψει το άνοιγμα μιας υπόθεσης την αλήθεια και τη δικαιοσύνη. Λες, την ξανανοίγω για να εξαφανιστούν και τα όποια ίχνη αμφισβήτησης μπορεί να υπάρχουν.
1: Μισό λεπτό. Έχετε δίκιο, αν ήσασταν εσείς που είστε και αθώος, δεν το κάνατε. Το Μέγαρο Μαξίμου είναι ένοχο από τα νύχια μέχρι την τελευταία τρίχα του κεφαλίου του κ. Μητσοτάκη.
0: Πώς μπερδεύεται το Μέγαρο Μαξίμου με την λειτουργία του Άριου Πάγου?
1: Εσείς δεν είστε ο άνθρωπος που βγαίνει έξω και έχει την ευθύνη της εκπομπής?
0: Σύμφωνοι.
1: Ωραία. Ο Πρωθυπουργός δεν είναι κατά τον νόμο υπεύθυνος για την ΕΕΠ?
0: Μα η κυβέρνηση δια του κυρίου Μαρινάκη χτυπιέται ότι δεν μπορεί το Πασόκ, ο Βελόπουλος να κάνουν τέτοια πλήγματα στο κύρος της δικαιοσύνης.
1: Εμείς,
0: διότι επελέγει από την ηγεσία των δικαστών και όχι από εμάς ο κύριος Τζαβέλας. Αυτό είναι ποιος το επιχείρημα.
1: Ποιος τον έβγαλε από την επετηρίδα για να τον πάει εκεί? Η κυβέρνηση. Ακούστε, δεν είναι έτσι ακριβώς. Η κυβέρνηση μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Και επίσης η κυβέρνηση μπορεί να δρομολογεί όποια εξέλιξη θέλει. Αλλά πόσο σύνομο είναι εσύ που ήσουν υπεύθυνος των παρακολουθήσεων ως αντικαταστάτης κυρίας Βλάχου και δίνεις την εντολή να παρακολουθεί τον κύριο Πολίζο. Όταν ο Πολίζος, λέω εγώ, ή κάποιος άλλος Πολίζος κάνει μήνυση, σου έρχεται με στοιχεία και εσύ του λες διάταξη και κλείνω την υπόθεση. Λες κόλλημα. Έχω κόλλημα. Αυτό λέει η νομική επιστήμη. Και ξέρετε, δεν είμαι και δικηγόρος, αλλά τα μαθαίνουμε αναγκαστικά. Και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο δεν κάνουμε πλέον πολιτική. Δεν παράγουμε πολιτική, και αυτό είναι με ενοχλεί. Αλλά δικαστικές, ακούστε, υποθέσεις, τις οποίες, οι οποίες είναι εγκλήματα, που είναι σκάνδαλα, και προσπαθούν οι βουλευτές, οι περισσότεροι δεν είναι κατετισμένοι νομικά, να βγάλουν συμπεράσματα. Αλλά εδώ κάνει κρά, το λέω έτσι, ομά, κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια το σκάνδαλο. Δεν χρειάζεται να το πω. Είναι συγκάλυψη και ντρέπομαι που το λέω. Αλλά δεν έχει τελειώσει η ιστορία. Το πάρτι τώρα αρχίζει. Δεν κουκουλώνεται η ιστορία έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Όσο και αν θέλει ο Πρωθυπουργός.
0: Πάμε λίγο στην υπόθεση Λαζαρίδη που έχει βγει πια από την επικαιρότητα. Αλλά το ρωτώ για τον κύριο Λαζαρίδη σε έναν άνθρωπο που τον είχε εντοπίσει τον Μακάριο Λαζαρίδη.
1: Το 25.
0: Από καιρό.
1: Το 25.
0: Γιατί ξέρατε αυτά που σήμερα πια τον ξεμπρόστιασαν και τον ανάγκασαν σε παραίτηση. Έχετε μια γενικότερη πολύ επιβαρημένη εικόνα για εκείνον.
1: Θα σας εξηγήσω. Το 25 λοιπόν η ελληνική λύση είχε ζητήσει πάρα πολλές φορές τα πτυχία του κυρίου λέγοντας ότι αυτό το πράγμα που λες δεν ισχύει, δεν υπάρχει, ο κολέγιο δεν ξέρω πώς το έλεγε. Αν και εμένα δεν με ενοχλεί να μην έχει πτυχίο κάποιος. Ο Κολλής, ακούστε λίγο. Εμένα δεν με ενοχλεί να μην έχει πτυχίο κάποιος άνθρωπος και να είναι και βουλευτής. Γιατί έτσι στερούμε τη δυνατότητα από έναν κτηνοτρόφο, αλιαία, μελισσοκόμου.
0: Θυμάμαι παλιά είχε οικοδόμο η Βουλή, έτσι.
1: Έτσι, μπράβο. Θα προτιμούσα να έχει αυτούς τους ανθρώπους που παράγουν υπεραξία, και το έχω πει και στη Βουλή αυτό. Παρά κάτι για αυτούς και δικηγόρους που το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι παροχή υπηρεσίας και δεν παράγουν έργο, είναι λειτουργήμα, δεν είναι παραγωγή υπεραξίας προϊόντων τα επαγγέλματα αυτά. Και αν θέλετε να το πω διαφορετικά, έτσι φτάσαμε εδώ. Με κάτι πτυχιούχους που τα παίρνουν τα πτυχία, δεν ξέρω πώς τα παίρνουν. Και ανθρώπους οι οποίοι δεν εργάζονται. Γι' αυτό και πτωχεύσαμε. Αν είχαμε ανθρώπους του ΜΟΚΤΟΥ που εργάζονται ως 100 άτομα, 150 από τους 300, από όλες τις κοινωνικές τάξεις, η Ελλάδα, είμαι βέβαιος, δεν θα φταίνε εδώ. Αυτό που με ενόχλησε περισσότερο είναι ότι χρησιμοποιώντας κάποια χαρτιά, πήρε τη θέση ενός ανθρώπου που έχει μεταπτυχιακό, διδακτορικό, ή ακόμη και ενός ανθρώπου που δεν έχει μεταπτυχιακό και διδακτορικό, και την καρπόθηκε και ενθυλάκωσε κάποια χιλιάδες ευρώ. Αυτό με ενόχλησε. Το χειρότερο δε όλων είναι ότι ντρέπεται και δεν έχει πτυχίο και πάει και παίρνει ένα πτυχίο το οποίο δεν ισχύει. Είναι λίγο οξύμορα όλα αυτά. Αλλά για να καταλάβετε πόση αδύναμη είναι η ελληνική λύση στα μέσα επικοινωνίας, το 25 τον εβάζουμε. Το λέμε, το ξαναλέμε. Δεν ασχολείται κανένας δημοσιογράφος.

0: και το Μέγκα, κυρίως το Μέγκα. Το σήκωσαν και μετά το πήραν και οι άλλα αναγκαστικά, γιατί εκεί βγαίνει η κοινωνική οργή, ξέρετε. Ακούει ο άνθρωπος στο χωριό ότι ένας τύπος με κάποια χαρτιά, επειδή ήταν κολλητός του Μητσοτάκη από μικρό παιδί, έβρισκε δουλειά στο δημόσιο ή μετακλητός γινόταν τα παράθυρα, ενώ το δικό του παιδί δεν μπορεί να βρει δουλειά στο σούπερ μάρκετ. Ή δεν έχει δουλειά στο χωράφι και τα προϊόντα πετάνε. Θέλω να πω ότι η κοινωνική αδικία ενόχλησε περισσότερο. Ήταν αντανακλαστικό.
1: Επειδή μιλάτε για αντιπολίτευση, θέλω να δούμε λίγο πώς εξελίσσεται αυτή η επιστολή των 5, αυτό το μίνι αντάρτικο, διότι βγήκε στο ραδιόφωνο ο κύριος Παπάς, ένας εξ αυτών των βουλευτών, νεοδημοκρατών βουλευτών, διευκρινίζω, και τα έχω σε κανονικότητα στον κύριο Σκέρτσο, λέγοντας ότι ακόμη και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που με βάση τη λειτουργία του επιτελικού κράτους είχε την ευθύνη για τον έλεγχο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο κύριος Σκέρτσος, ότι δεν μπορεί να μην αναλαμβάνει, να μην έχει καμιά ευθύνη σε όλη αυτή την ιστορία. Θα σας ρωτήσω ξέχωρα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά θέλω λίγο να δούμε και αυτή τη μεγάλη ένταση στον εκνευρισμό που έχει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ακούστε με. Πόσους βουλευτές έχει η Νέα Δημοκρατία?
1: Τώρα 156.
0: Παίζει 150. Βγάλτε τους 5, πόσοι μένουνε?
1: Τι εννοείτε, δεν θα πάνε να ψηφίσουν τα νομοσχέδια?
0: Όχι, άλλο σας λέω.
1: 151.
0: Αντάρτικο για λαντζή. Με θράσος και δειλία ταυτόχρονα δεν γίνεται. Δεν μπορεί να το πέσει αντάρτης, αλλά να είστε μόνο 5, γιατί θα ακολουθήσουν κι άλλοι 5. Το 5 είναι ένας μαγικός αριθμός για τους 156. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Οι άνθρωποι παίζουν με την νοημοσύνη μας. Ξέρετε, όταν βουλιάζει το καράβι, τα ποντίκια φεύγουν πρώτα. Εδώ όμως έχουμε το αντίστροφο. Τα ποντίκια θέλουν να παραμείνουν στο καράβι, αλλά απλά να αλλάξουν τον καπετάνιο τους. Είναι ντροπή και που το συζητάμε.
1: Είναι αλλαγή κάποιων από τους μνηστήρες της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας, λέτε?
0: Να σου το πω διαφορετικά. Ψήφισαν αυτοί οι κύριοι 5 τα πάντα της Νέας Δημοκρατίας?
1: Προφανώς.
0: Δεν έχουν δικαίωμα δια να ομιλούν. Έτσι. Συμμέτοχοι στο έγκλημα είναι όλοι τους. Τώρα οι 5 από τους 156 που γίνονται 151, που δεν χάνεται διαδηλωμένη κυβέρνηση, αυτά είναι πάντα που είναι αλλού. Μόνο την ελληνική λύση δεν μπορούν να κοροϊδεύσουν οι κύριοι. Όλοι οι άλλοι κορόιδα είναι. Πιάστηκαν τώρα και λένε αντάρτικο. Τι αντάρτικο? Στημένη ιστορία είναι. Στημένη. Είτε αυτοί φοβούνται να κάνουν τη ρήξη και να πούν ρίχνουμε την κυβέρνηση, είτε 5 μαζεύτηκαν για να μην γίνουν 6, 7, 8, 10.
1: Μισό λεπτό τώρα, γιατί με τσιγκλάτε και θα σας ρωτήσω ευθέως. Δεν θα δούμε ούτε μισό από τους σημερινούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στα δικά σας ψηφοδέλτια όταν θα έρθουν οι εκλογές?
0: Όχι, όχι. Κανέναν. Κανέναν. Το έλεγα σήμερα στο Μέγκα, δεν ξέρω αν το ακούστε, φαντάζομαι δεν προλάβατε το πρωί. Ήμουν καλεσμένο του κύριου Χασαπόπουλου, με ρώτησαν και λέω ναι, πολλοί βουλευτές ήδη θέλουν να έρθουν σε εμάς.
1: Δεν θέλουμε
0: κανέναν. Από τη στιγμή που έκαναν την Ελλάδα έτσι, τσιφλίκι της Αγίας Οικογένειας, του κ. Μητσοτάκη και της υπόλοιπης ομάδος του, δεν δεχόμαστε κανέναν ενεργεία βουλευτή. Έχει και άλλα κόμματα. Σπάνε στον κύριο Πρόεδρο Σαμαρά, στο άλλο το Πεκομματίδιο. Έχουν να πάνε. Στέγη έχουν. Σε εμάς, στην ελληνική λύση, χωράει ο απλός Έλληνας πολίτης, ο φτωχός.
1: Ναι, μπορεί να το λέω αγρότης. Επειδή είστε από την ίδια καταγωγή, με άλλη αντίληψη των πραγμάτων, αλλά δεξιό κόμμα εσείς, δεξιό, μάλλον κεντροδεξιό η Νέα Δημοκρατία.
0: Αν η Νέα Δημοκρατία είναι κεντροδεξιά, εγώ είμαι αριστερός τοτσιστής. Δεν είναι τίποτα. Το μόνο που τους νοιάζει είναι οι δουλειές και οι business. Και για μένα το δεξιό και αριστερό, κύριε Πολύζο, είναι παραχημένο πλέον ως έννοια. Είμαστε στον 21ο αιώνα. Έχει τελειώσει η ιστορία. Εδώ υπάρχουν οι φτωχοί και οι πλούσιοι. Πρέπει να διαλέξουν τα κόμματα, είναι με τους φτωχούς ή με τους πλούσιους. Εγώ διαλέγω την πλευρά από εδώ, τους φτωχούς. Είτε αριστερός είσαι, είτε δεξιός. Αν αγαπάς την Ελλάδα και θες πραγματικά να βοηθήσεις την πατρίδα και τα παιδιά σου, ανήκεις εδώ, στην Ελλάδα, στην ελληνική λύση. Αν είσαι ο καθρεφιστής και κομματικός τέλεχος και κομματικό, να μην πω τίποτα άλλο, υποσύνολο, ανοίξει την άλλη πλευρά στην αριστερή. Από εδώ μερικά. Αριστερή για την εικόνα, για μένα το λέω, έτσι μην μπερδευτούν κάποιοι. Δεν υπάρχει αριστερά και δεξιά. Το ξεκαθαρίζω. Δεν είναι ιδεολειψίες του παρελθόντος. Εγώ δεν θα μείνω στο γράμμα και στον πίτσο, κύριε Πολύζο. Το παιδί μου θα τα μάθει αυτά στην ιστορία και πρέπει να τα μάθει.
1: Καλά, πάντως, αλλά η πορεία. Ο κόσμος θέλει να ξέρει την ιδεολογική ταυτότητα ενός σχήματος πολιτικού.
0: Κοιτάξτε, η Ελλάδα.
1: Πολλοί δεν αναρωτιούνται τώρα, η Καριστιανού, τι ταυτότητα έχει ιδεολογική?
0: Ξέρετε εσείς.
1: Ενώ για τον Τσίπρα, επειδή είναι νέες είσοδοι στο παιχνίδι, τον ξέρουμε τον Τσίπρα. Θέλω να πω, δεν θα συστηθούμε τώρα με τον κύριο Τσίπρα.
0: Τι είναι ο Τσίπρας, δεν κατάλαβα. Για πείτε μου εσείς τι ιδεολογία έχει.
1: Εσείς πώς τον ορίζετε?
0: Οπορτουνιστής.
1: Δεν είναι πια αριστερός?
0: Όχι, καλά, οπορτουνιστής.
1: Πείτε όσους χαρακτηρισμούς θέλετε.
0: Δεν είναι. Μισό λεπτό.
1: Αλλά λέω ιδεολογικά που το τοποθετείτε.
0: Τώρα το να νομοθετείς υπέρ των τραπεζιτών και είσαι αριστερός. Δεν θα χάσουμε και την έννοια της λογικής. να βγαίνει στα κόντρα της Παναγκοπούλου και να δηλώσει αριστερός. Σε παρακαλώ, κύριε Πολύ.

0: Αρχή ανδραδείκνηση. Να προδίδεις τη Μακεδονία και να λες ότι είσαι πατριώτης. Αυτά δεν γίνονται στη δική μου λογική. Γι' αυτό και λέω δεν υπάρχει αριστερά και δεξιά. Υπάρχει μόνο η Ελλάδα. Τι σημαίνει η ελληνική λύση? Δεν θα στηρίξω το δικαίωμα από κανέναν αριστερό πατριώτη να αγαπάει την Ελλάδα και να έρθει κοντά μας. Δεν θα στηρίξω από έναν δεξιό, ακούστε, πατριώτη, Έλληνα, ο οποίος είναι φτωχός αλλά ψηφίζει Νέα Δημοκρατία ή δεξιά γενικά, να έρθει κοντά μας. Δεν με ενδιαφέρουν εμένα αυτά. Με ενδιαφέρει το καλό της πατρίδος και των παιδιών μας, των εγγονών μας. Έχω μια κόρη 26-27 χρονών. Θα κάνει, θα παντρευτεί, θα κάνει οικογένεια και παιδιά. Τα εγγόνια μου. Τι θα αφήσω πίσω? Τι θα αφήσουμε πίσω την πατρίδα αυτή? Και εγώ, α πω κάτι, και τώρα αύριο το πρωί σταματάω, κλείνω τα πάντα και πάω στο σπίτι μου, στη Βυζίτσα, όπως λέμε, στο πανέμορφο το μέρος. Κάθομαι εκεί και μια χαρά οικονομικά. Ζει και το δυσέγγονό μου. Είμαι καλά επαγγελματικά και επιχειρηματικά. Δεν έχω πρόβλημα οικονομικό. Το κάνω γιατί το πιστεύω. Δηλαδή, τον ομό Μαγνησίας, αν τον είχα εγώ στα χέρια μου, θα τον είχα κάνει όχι Ριβιέρα.
1: Πριγκιπάτο του Μονακό.
0: Θα ντρεπόσουν να περάσει από τη Μαγνησία στο ομορφότερο μέρος της Ελλάδας μαζί με τη Χαλκιδική. Διαθέτουν δύο πλεονεκτήματα τρομακτικά. Αλλά είναι Βόρεια Ελλάδα. Ποια είναι αυτά? Βουνό και θάλασσα, ρε παιδί. Πράσινο και γαλάζιο. Δεν υπάρχει ομορφότερο συνδυασμό. Κι όμως, για να πάω εγώ από το Βόλο, έχετε τον Δήμαρχο, εκλεκτός άνθρωπος, εντάξει. Το μόνο που έπρεπε να κάνει είναι να παλέψει να γίνει ένας δρόμος επιτέλους για την περιοχή του. Αλλά είναι για άλλα πράγματα και τους δέους. Πάμε στην ουσία της πολιτικής. Έπρεπε να γεμίσει με δρόμους όλο το Πύλιο. Να ενωθώ το Πύλιο με τη θάλασσα. Για να μπορώ να κάνω και τελευθερία αν χρειαστεί. Δηλαδή, το έχουν οι Ιταλοί, δεν μπορώ να το κάνω εγώ. Αλλά είπαμε, για την εικόνα τους ενδιαφέρονται, για τα παρτέρια και τα λουλουδάκια και όχι για την ουσία της αναβάθμισης ζωής των πολιτών και κυρίως της προσέλκυσης τουριστών. Δηλαδή, δεν μπορεί η Νέα Χέαλος να μην είναι για τσάρτερ, πίστη τσάρτερ, συχνότερες να έρχονται εκεί και να
1: πηγαίνουν. Τώρα στο διαγωνισμό βάλαν και το αεροδρόμιο, να δούμε που θα πάει το αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλης.
0: Καλά, σας βάλω το τερματικό που θέλει και ο Μπέος, να γίνει κινητή βόμβα εκεί, γιατί από ό,τι έμαθα είναι υπέρ του τερματικού ο κύριος Μπέος. Δεν είναι?
1: Για το LNG λέτε?
0: Ναι, τη φούσκα.
1: Για την υποδομή.
0: Το πρώτο που θα χτυπήσουν οι Τούρκοι αν χρειαστεί είναι αυτή η φούσκα. Για να γίνει παρανάλωμα όλο
1: το Πύλιο. Καλά, έχουν την Αλεξανδρούπολη το Βόλο, θα χτυπήσουν πρώτο?
0: Με τους πυράβλους χτυπάς, ακούστε, είναι γνωστό ότι χτυπάς δηληστήρια ή χτυπάς ενέργεια. Πού έχει ενέργεια? Ρεπιθούσα, Βόλο θέλουν, Θερμαϊκό και Αλεξανδρούπολη. Και γεια σας μετά.
1: Τώρα όμως αυτό δεν είναι ένα υπερβολικό σενάριο όπως το βάζετε?
0: Αυτό σημαίνει πολιτική. Στην πολιτική προβλέπεις το δυσάρεστο για να
1: αποτρέψεις. Γιατί είμαστε σε τέτοια κακή κατάσταση στα ελληνικά,
0: μάλλον...
1: Λένε ναι, αν χτυπήσουν οι Τούρκοι θα χτυπήσουν.
0: Αν δείτε τα τουρκικά κανάλια τελευταία, αρχίζει μια κλιμάκωση περίεργη και επικίνδυνη, η οποία με προβληματίζει ιδιαίτερα, γιατί η Τουρκία είναι στριμωγμένη στην υπόθεση της Μέσης Ανατολής, υπό την έννοια ότι και με το Ιράν δεν μπορεί να πάει και απέναντι στο Ιράν δεν μπορεί να πάει. Έχει το Ισραήλ, ζορίζονται οι Τούρκοι με τον Ερντογάν, είναι εκτός νυφώνος σε πολλές των περιπτώσεων. Έπαιξε ένα παιχνίδι με την Ουκρανία, αλλά και εκεί έχασε. Και φαίνεται ότι η διέξοδός τους είναι μια μικρή ένταση, δεν ξέρω αν είναι ελεγχόμενη ή όχι. Γιατί βολεύει λέω, και την κυβέρνηση μια τυχόν ένταση. Ξέρετε, όταν υπάρχει μια ένταση, συσπυρώνονται γύρω από τις κυβερνήσεις οι πολίτες, γιατί αναγκάζονται εκ των πραγμάτων. Αλλά φοβάμαι ένταση. Φοβάμαι. Μακάρι να κάνω λάθος, έτσι. Αλλά βλέπω ότι κλιμακώνει η τουρκική πλευρά συνεχώς και αδιαλείπτως. Για να μην τα ξεχνάμε αυτά.
1: Ναι. Κλιμακώνει επειδή εμείς είμαστε με σταυρωμένα τα χέρια, ή γιατί έτσι έχει συνηθίσει να κάνει?
0: Όχι, κλιμακώνει και για το πρώτο που λέτε εσείς και για το δεύτερο που είπα εγώ στην αρχή, ότι δηλαδή είναι απομονωμένη από τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Μπορεί να έκανε ένα ντου εντός εισαγωγικών στη Συρία, μπορεί να φαίνεται ότι πέτυχε και τα πράγματα γεωστατηγικά, γεωπολιτικά, δεν μπήκε στο ενεργειακό παιχνίδι όμως. Και τώρα που από ό,τι φαίνεται αποφασίστηκε η οδός Ινδία, Σαουδική Αραβία, Ισραήλ προς τη Μεσόγειο και όχι αυτή που ήθελε η Τουρκία, το δρόμο του μεταξύ που θέλανε οι Κινέζοι, και απομονώνουν οι Αμερικανοί την Κίνα και την περνά σε ένα δεύτερο στάδιο, το μόνο που τους απομένει είναι αυτή η διασύνδεση του οδικού άξοδα να περάσει από την Τουρκία. Είναι πολυσύνδετο το θέμα, αλλά βλέπετε η ελληνική λύση ξέρει πολλά περισσότερα από ό,τι ξέρει και να μην πω κανείς το πρωθυπουργός της χώρας.
1: Για άλλα να πάμε, κύριε Πρόεδρε, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί ξέρουμε ότι ακόμη έχει ουρά, έτσι?
0: Ναι. Το δυστύχημα, θα το πω δημοσίως, είναι ότι μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά. Αυτό που με ενόχλησε δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες. Να το ξεκαθαρίσουμε λίγο μεταξύ μας. Αλλά εδώ η παθογένεια του συστήματος που εκμεταλλεύτηκε ο κ. Μητσοτάκης για να κάνει γαλάζια την Κρήτη και να ταΐσει τις υπόλοιπες γαλάζιες ακρίδες, είτε στον νόμο Σερών κάποιοι ελάχιστοι νεοδημοκράτες, είτε σε άλλες περιοχές στην Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία κτλ. Γιατί από τους 100 αγρότες κτηνοτρόφους αλής με λυσοκόμους, οι 3-4 είναι βολεμένοι. Αυτά έχουν πάρει. Γιατί βλέπω κάποιους τύπους, για το πω δημοσίως, ακόμη και από την περιοχή στην Μαγνησία, να φωνασκούν και να λαλιάζουν, αλλά είναι πρώτα νεοδημοκράτες και μετά είναι αλλοιείς, κτηνοτρόφοι, γεωργοί και δεν ξέρω τι άλλο. Πρώτα Νέα Δημοκρατία. Και έχουν εξαφανιστεί οι περισσότεροι. Βγαίνει ένας Ανεστήρης Κακομοίρης, ένας από την Μαγνησία κτηνοτρόφος βγήκε σήμερα, δεν ξέρω πώς ήταν τον άνθρωπο, πρώτος κτηνοτρόφος, ένα ωραίο μουστάκι, έτσι, ωραίος κύριος που έχασε και 300 ζωντανά, δεν ξέρω πώς έχασε και δεν αποζημιώθηκε. Οι υπόλοιποι τους θυμάστε. Εγώ θυμάμαι έναν από την Μαγνησία Αλιέ που φώναζε και ούρλιαζε. Πού πήγαν όλοι αυτοί? Τι έγιναν? Επιλύθηκαν τα προβλήματα της Αλιέας? Όχι. Επιλύθηκαν τα προβλήματα της κτηνοτροφίας? Όχι. Επιλύθηκαν τα προβλήματα της μελισσοκομείας? Όχι. Συνεχίζουν να υπάρχουν. Μελισσοκομεία. Το καλοκαίρι θα μπορούν να πηγαίνουν οι άνθρωποι στα δάση μέσα για να μπορούν να πάρουν τα μελίσια τους. Γιατί έτσι θέλει η κυβέρνηση. Δεν μπορούν να πηγαίνουν από παραδρόμου στην Εθνική Οδό. Γιατί έτσι θέλει η κυβέρνηση. Να κοπεί και η μελισσοκομεία. Τα λέω για να καταλάβετε ότι τίποτα δεν κάνουν. Και το πρόβλημα είναι η κακή, το τονίζω, η κακή αγρότες κτηνοτρόφοι αλλής μελισσοκόμοι που πάνω απ' όλα βάζουν το κόμμα, την ελληνική λύση π.χ. και όχι τη δουλειά τους. Ίσως γιατί έχουν δρέψει καρπούς κατά το παρελθόν που μπορεί να μην ήταν και πολύ σύνομοι. Αλλά ο ΠΟΚΕΠΕ είναι η απόδειξη του ρυσφετιού. Η απόδειξη της παθογένειας της χώρας. Πάρτε και μη μιλάτε. 100 ευρώ, 100 ευρώ. Μα παράνομα είναι. Πάρτε τα 100 χιλιάρικα εσείς τώρα, μοιράστε τα μεταξύ σας και βρείτε τα μεταξύ σας. Αρκεί να μας ψηφίσετε.
1: Πάντως η κυβέρνηση έδειξε ότι δεν το αντιμετωπίζει ωστόσο αμαρτωλό σύστημα. Μπορεί να μεταβίβασε την ευθύνη στην ΑΔΕ, αλλά ο κύριος Μαρινάκης στην επομένη της ψηφοφορία στη Βουλή ανακοίνωσε την ένταξη στα ψηφοδέλτια των ανθρώπων που
0: δύο πράγματα.
1: Έγινε η άρση της ασύλια.
0: Δύο πράγματα, γιατί θέλω να είμαι ξεκάθαρος με τον ελληνικό λαό. Στη δική μας κυβέρνηση δεν θα χωράει υπουργός μικροβιολόγος στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ούτε δημοσιογράφος. Γεωτεχνικός χωράει. Με αγρότες, κτηνοτρόφους, αλλείς, μελισσοκόμους, συμβούλους. Αυτοί χωράνε. Στη δική μας κυβέρνηση δεν θα μετατοπίσουμε την ευθύνη από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, αλλά θα βάλουμε τα ίδια άτομα που ήταν εμπλεκόμενα στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπαλλήλους στην ΑΔΕ. Αυτό κάνανε. Ξέρετε τι κάνανε? Μετέφεραν όλους υπαλλήλους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τους πήγαν στην ΑΔΕ. Και δεν είναι οι ίδιοι πάλι που ήταν μολυσμένοι, το επιμολυσμένο δηλαδή στοιχείο της ΟΠΕΚΕΠΕ, το μεταφέρα στην ΑΔΕ. Ποιο κοροϊδεύουν? Ακόμη και τώρα δεν πληρώνονται οι αγρότες, παιδιά. Ακόμη και τώρα υπάρχουν υπόλοιπα του 22 και του 23 να πληρωθούν άνθρωποι και πεθαίνουν στην πείνα. Δολοφονείται. Ακούστε, αυτό που όλοι φοβούνται και το λένε, ας πούμε, το είπε η Φοντερ Λάιεν. Έχετε πείνα, μας είπε, και ενεργειακή κρίση. Ωραία. Όταν έχετε πείνα, τι κάνω? Στηρίζω τον αγρότη, τον μελισσοκόμο, τον αλιέα και τον κτηνοτρόφο να μου φέρουν κρέας, να μου φέρουν γάλα, να μου φέρουν μέλι, να μου φέρουν τρόφιμα και να επιβιώσω. Αυτοί λοιπόν δολοφονούν την περαιτέρω το πρωτογενή τομέα. Τα αυτονόητα σας λέω. Και το δεύτερο και σημαντικότερο, ποιος σας είπε ότι ο κλέφτης δηλώνει ένοχος όταν τον πιάσουν? Φωνάζει ο κλέφτης για να αποπηδεί ο είναι εδώ. Όλοι αθώοι δηλώνουν.
1: Καλά, μην τους καταδικάσουμε και όλα στους ανθρώπους.
0: Εγώ αν τους καταδικάσω, κυκλοφορούν ελεύθεροι. Ο Φραπές πού είναι? Πού είναι ο Φραπές, παιδιά? Πιάσαν 5-6, οι υπόλοιποι κυκλοφορούν ελεύθεροι. Σοβαρά μιλάμε τώρα?
1: Ναι. Θέλω να σας πω το αφελές και αυτό που συζητιέται συνέχεια.
0: Το κουλουρά λοιπόν... στη Θεσσαλονίκη, αγαπητέ μου φίλε, ένα κουλουρά στη Θεσσαλονίκη πουλούσε κουλούρια χωρίς άδεια και χωρίς να κόβει απόδειξη. Τον περάσαν αυτόφορο και έφαγε 16 μήνες φυλακή και πρόστιμο 20.000 ευρώ. Τον τύπο με τα 100 χιλιάρικα παράνομη επιδότηση τον έχουμε κυκλοφορεί έξω. Τι συζητάμε τώρα?
1: Μα εδώ στείλαν 20 μέρες φυλακή την καθαρίστρια που είπε ότι τέλειωσε το δημοτικό και δεν το είχε τελειώσει.
0: Ωραιότατα. Το είπατε μόνοι σας.
1: Λοιπόν,
0: δεν φτιάχνεις κράτος έτσι.
1: Ελάτε όμως να μου απαντήσετε στο αφελές και αυτό που συζητιέται παντού. Ας συμφωνήσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση τα έχει πάει χάλια παντού. Γιατί είναι πρώτη? Γιατί δεν έχει κατακριμνιστεί? Γιατί δεν έχει αναδειχθεί ο Βελόπουλος?
0: Δύο πράγματα. Ναι. Θα μου επιτρέψετε να μην σχολιάσω τις δημοσκοπήσεις, γιατί ποτέ δεν τις σχολίασα. Ποτέ. Και
1: αυτό,
0: δεύτερον, θα μου επιτρέψετε να κάνω και ένα σχόλιο για τον κύριο Μπέο.
1: Να κάνω ένα σχόλιο για τον
0: Δήμαρχο Βόλου, κύριο Μπέο. Ακούστε με ένα λεπτό. Ο οποίος μάλλον δεν γνωρίζει πώς γίνονται οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Μας ήρθε μια καταγγελία από έναν εξοραϊστικό σύλλογο, δεν ξέρω τι είναι. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε εμείς να κάνουμε ερώτηση στο Υπουργείο. Την καταθέσαμε και από κάτω ο κύριος Δήμαρχος έγραψε το εξής αμίμητο. Αν δεν ξέρω, ο Βελόπουλος, σας αφήσει στους εξοραϊστικούς συλλόγους και ας έρθω να τον ενημερώσω εγώ για τα προβλήματα του Βόλου. Σοβαρά. Έτσι, πραγματικά σοβαρά τώρα. Είμαστε σοβαροί. Εντάξει. Δεν φταίω εγώ. Σταματώ εδώ. Δεν φταίω εγώ και πολύ ζω.
1: Δεν έχετε ποτέ συναντηθεί, δηλαδή έχετε ποτέ, συναντηθεί θεσμικά. Όχι, ενώ να έχετε συναντηθεί θεσμικά και να πείτε δεν ταιριάζουμε. Όχι. Ο ένας κοιτάει Δύση, ο άλλος
0: Ανατολή. Γιατί δεν θέλω. Ας πω γιατί δεν θέλω. Γενικά δεν πηγαίνω σε δημάρχους και περιφερειάρχες. Όχι τον κύριο Πέο μόνο, όπως λέω έτσι. Γενικά δεν πηγαίνω. Αφού οι άνθρωποι εξελέγησαν με τη Νέα Δημοκρατία, ξέρω ποιος είναι. Με Νέα Δημοκρατία δεν εξελέγει ο κύριος Μπέος. Δεν είναι κολλητός του Άδωνη Γεωργιάδη, δικός μου κολλητός είναι. Όταν είσαι κολλητός του Αδόλιδος, του μεγαλύτερου κολοτούμπα της γης, που άλλα λέει, θυμάμαι έλεγε, σας είχε υποσχεθεί εσάς να γίνουν εκεί τα πρωτά, πώς λέγονται, τα αεροπλάνα. Έγιναν. Από το 19 μας έλεγε, κάθε χρόνο θα έχουμε αεροπλάνα. Πού είναι τα αεροπλάνα, ρε παιδιά, εδώ τα αεροπλάνα, εκεί τα αεροπλάνα, γίνανε αεροπλάνα. Δηλαδή, όταν έχει κολλητό αυτόν τον υπουργό, ο οποίος έχει και άλλα πίσω του πολλά, δεν μπορώ να εγώ να πηγαίνω να συζητήσω από τον κύριο τι. Τα βλέπω και μόνος μου, τα περνάω από τον Βόλο. Βλέπω τι γίνεται.
1: Τι εννοείται
0: αυτό. Δούλησα κάνει, δούλησες κάνει στον δρόμο καθαρή κτλ. Και μπράβο, το πιστώνω, αλλά δεν έχει αλλάξει και ο Βόλος. Όπως τον ήξερα, έτσι είναι.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ θα περίμενα δηλαδή να απαιτήσει από τον φίλο τον Γεωργιάδη και από την κυβέρνηση που στηρίζει, εν πάση περιπτώσει, να γίνει ο δρόμος από το Βόλο μέχρι το Τρίκερι. Να δοθούν κονδύλια για να γίνει ο δρόμος αυτός. Και σιγά σιγά γίνουν και κάθε οδή. Να το κάνει σημαία. Αυτό σημαίνει, ακούστε, αυτό σημαίνει εξωστρέφεια του Βόλου και της Μαγνησίας συνολικά για να μπορεί ο Θεσσαλονικιός να πάει μέχρι το Τρίκερι όποτε θέλει. Εδώ κύριε Πολύζο, τι συζητάμε.
1: Καλά, θα πει εκτός διοικητικών ορίων, θέλω να πω εντάξει.
0: Δεν είναι έτσι. Είναι, ο άνθρωπος είναι και σύμβολο για τη Μαγνησία, κύριε Σιμπέος. Μην κοϊδευόμαστε. Είναι ένα σύμβολο της Μαγνησίας. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Εδώ πηγαίνουν και ξυλώνουν τα τρεποζοκαζήματα από την Αγριά, από το Τρίκερι, από το Μανόλο. Γνωστές περιοχές του Σαββαταβέρνες παίρνουν τα τρεποζοκαζήματα, η κτηματική υπηρεσία, για να μην κάνουν ένα μαροκάματο οι άνθρωποι από τον Ιούνιο με τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο. Το λέω στη Βουλή, μου λέει ο υπουργός, θα το δω. Τι να δεις, του λέω. Θα τους κλείσετε
1: όλους. Αλλά είναι ισομοιρία τρία χρόνια τώρα οι άνθρωποι, έτσι.
0: Και πού είναι οι δήμαρχοι.
1: Πάμε στην τρίτη χρονιά.
0: Πού είναι οι δήμαρχοι που στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία να κατέβουν στην Αθήνα στον Υπουργό. Μια τροπολογία είναι. Μια αρρύθμιση είναι. Διασταλτική ερμηνεία του νόμου, την αλλάζουμε και την τελειώνουμε. Ούτε αυτά κάνουν, αγαπητέ κύριε Πολύζο. Ούτε αυτά κάνουν.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε
0: Πολύζο. Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλή αντάμωση και πάλι.
0: Πιστώνω το ότι είναι πεντακάθαρη πόλη, για να μην νομίζω κάποια δικό το δήμαρχό σας. Εξαιρετική. Αλλά υπάρχουν πολλά άλλα στον καθενό μας, στην προσωπικότητα και στη δική μου και στη δική του και σε όλων μας και στη δική σας, κύριε Πολύζο. Υπάρχουν πολλά άλλα. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες και να τους φωτίσει όλους, κυρίως αυτούς που δεν ψηφίζουν, να πάνε να ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Focus στον κόσμο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Εκτόξευση ανατιμήσεων γονατίζει τα ελληνικά νοικοκυριά. Οι αυξήσεις στα καύσιμα λόγω του πολέμου στην Μέση Ανατολή εκτιμάται πως άγγιξαν τα 450 εκατομμύρια ευρώ τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, ενώ την ίδια ώρα τα κρατικά έσοδα ενισχύθηκαν σωρευτικά για το δίμηνο σε πάνω από 90 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, η χώρα μας καταγράφει την τέταρτη ακριβότερη αμόλυβδη βενζίνη στην Ευρώπη, πίσω από τη Γερμανία, τη Δανία και την Φινλανδία. Απώλεια 400 ευρώ στα ελληνικά νοικοκυριά λόγω της ενεργειακής κρίσης, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που επιβεβαιώνει ότι η χώρα μας πλήττεται δυσανάλογα σκληρά από το κύμα ακρίβειας στην ενέργεια. Χαρακτηρίζει μη στοχευμένα τα μέτρα στήριξης, την ώρα που η κυβέρνηση εξετάζει τη συνέχιση της επιδότησης και την επέκταση του Fuel Pass αντί για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αντικρουόμενα μηνύματα και διφορούμενες αποφάσεις εκπέμπει η Ουάσιγκτον για τις επόμενες κινήσεις της στην Μέση Ανατολή. Μέσα σε λίγες ώρες, ο Ντόναλντ Τραμπ έβαλε φρένο στο σχέδιο Ελευθερία για τη συνοδεία πλοίων στο Ορμούς, ώστε να μπορέσει να διανεπιτευθεί συμφωνία με το Ιράν, όπως χαρακτηριστικά είπε. Ο Τραμπ έκανε πίσω, σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, χαρακτηρίζουν την εξέλιξη ως νίκη. Στην εσωτερική επικαιρότητα, μέχρι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μπορεί να φτάσει η αρχαιοθέτηση του σκανδάλου των υποκλοπών από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλα, μετά την πρόθεση που εξέφρασε ο Δικηγορικός Σύλλογος για προσφυγή στο Στρασβούργο. Την ίδια ώρα, στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αν η κυβέρνηση επικαλεστεί το άρθρο 144 για να μην συσταθεί εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές, θα πρόκειται για μία ακόμη θεσμική εκτροπή, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για να οδηγηθούμε σε προανακριτική επιτροπή. Τα στοιχεία υπάρχουν, προσπαθεί απλά η κυβέρνηση να τα εξαφανίζει κάθε φορά, είτε μόνη της, είτε με τη βοήθεια επίορκων δικαστών, λειτουργώντας ως μία μαφία, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Σε πανελλαδική απεργία την Τετάρτη 13 Μαΐου προχωράει η ΑΔΔΗ, με το δημόσιο να νεκρώνει για μία ημέρα. Βασικά αιτήματα η αύξηση μισθών, επαναφορά 13ου, 14ου μισθού, προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων και άμεσα μέτρα κατά της ακρίβειας. Μέσα στο καλοκαίρι η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης, δήλωσε στη Βουλή ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Όπως είπε ο Νίκος Ταχιάος, τέλος Μαΐου θα διακοπεί η λειτουργία της βασικής γραμμής για περίπου 15 ημέρες, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες δοκιμές για την ενοποίηση των δύο συστημάτων.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά αίθριος καιρός σήμερα, με εξαίρεση την μεσημεριανή αστάθεια στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, κυρίως της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Οι άνεμοι στο νοτιοανατολικό Αιγαίο μέχρι 6 Μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 με 27 βαθμούς τοπικά. Αίθριος ο καιρός και στην Θεσσαλονίκη, με νοτιάδες έως 4 Μποφόρ και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από Εύωσμο.
3: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
2: Καλημέρα από Πάτρα.
4: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
5: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
6: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια, δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
8: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
7: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
6: τώρα ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
5: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
10: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
11: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
10: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card πληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
10: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card πληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Αργύρι, μην τρέχεις!
13: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
14: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
15: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
16: Τρελάνε μας!
17: Τρίποντο! Τρίποντο!
16: Μεχάρα μου!
18: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
19: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φύλλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
6: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο και έλαια από σιμίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
5: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την Έγκριτη Δέσποινα Βοτίτσι.

Γεια σας αγαπημένοι μου, καλώς ορίσατε εδώ στον Focus FM στους 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας. Η Δέσποινα Ποτίτση στο μικρόφωνο, Γιώργος Δαμιανίδης απέναντί μου, μαζί μέχρι και τη μία θα είμαστε. Στέλνετε μηνυματάκια στο 69 074 83 484. Τετάρτη σήμερα 6 του Μάη με υψηλές θερμοκρασίες. Ένα μικρό καλοκαιράκι, 33 άρια λέει θα χτυπήσουμε, Γιώργο. Τι έχουμε ψηλά στην επικαιρότητα. Ο Τραμπ άλλαξε πάλι γνώμη, σταματά την επιχείρηση Ελευθερία, έκανε πίσω αναφέρουν σήμερα οι Ιρανοί που κάνουν λόγο για νίκη. Αξιώς αναφέρει ότι πάμε για τέλος του πολέμου, ότι πλησιάζουν Αμερική και Ιράν σε συμφωνία. Μακάρι, αλλά έχουμε συνηθίσει σε αυτά τα πισωγυρίσματα του Αμερικανού Προέδρου. Όπως και να έχει, η αβεβαιότητα για την εξέλιξη παραμένει, με αποτέλεσμα να μεταφέρεται στην ενέργεια, να βλέπουμε ανατιμήσεις να συνεχίζονται. Όπως και να έχει, και σήμερα αγαπημένοι μου βρισκόμαστε σε μια απολύτως ιδανική χαλαρή ατμόσφαιρα, όλα ζεν θα έλεγε κανείς. Και έχουμε και στοιχεία πόσο μας κόστησε όλη αυτή η κρίση, ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή. Θα τα πούμε σε λίγο. Εσείς στέλνετε μηνύματάκια στο 69 07 483 484, και ήδη καλωσορίζω τον Χρήστο που μας ακούει από Αθήνα. Αληθώς ο Κύριος. Καλησπέρα και στον Πασχάλη, καλό μεσημέρι από τον Δημοσθένη. Σχολιάζει για το χθεσινό φωνικό απίστευτο αυτό που έγινε στην Κρήτη. Ο πατέρας πήρε τον νόμο στα χέρια του, θεώρησε υπεύθυνο τον νεαρό που δολοφόνησε, γιατί επέβαινε στο ίδιο αυτοκίνητο πριν από 3 χρόνια μαζί με το γιο του. Είχε χάσει τη ζωή του τότε, οπότε δεν μπόρεσε να το ξεπεράσει. Του έστησε ενέδρα και τον γάζωσε κανονικά. Ναι, άλλη μία βεντέτα. Και η Χριστίνα εδώ στο κλαμπ του Focus. Ευχαριστούμε, ελπίζουμε, χαιρόμαστε, αγαπάμε και προχωράμε, γράφει η Μαρία. Να σε καλά μαράκι μας. Ο Βαγγέλης από Ελβετία. Τραμπ, είναι παιχνίδια κέρδους αυτά που κάνει, χρηματιστήριο και λίγα λες αγαπημένε μας Βαγγέλη, μας παίζουν κανονικά. Ελισάβετ, καλώς όρισες, να είσαι καλά αγαπημένη μας. Η ακρίβεια λοιπόν, κυρίως στα καύσιμα, συνεχίζει να καίει, να γονατίζει τα νοικοκυριά. Εκτιμώνται στα 450 εκατομμύρια ευρώ μόνον σε 2 μήνες. Την ίδια ώρα βέβαια τα κρατικά έσοδα από αυτήν την συγκυρία, την πολεμική συγκυρία, ενισχύονται τρελά, πάνω από 90 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε 2 μήνες.

Και ενώ τα μέτρα της κυβέρνησης χαρακτηρίζονται άστοχα, επιμένει το Μαξίμου η κυβέρνηση, το οικονομικό επιτελείο, με νέο Fuel Pass θα επανέλθει, λέει, αντί να μειώσουν τον φόρο στα καύσιμα. Η χώρα μας παραμένει τέταρτη ακριβότερη στην αμόλυβδη. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κάνει πιο συγκεκριμένη την απώλεια από τα νοικοκυριά. Μία μέση τιμή, λέει, χάσανε 400 ευρώ, αλλά μπορεί να φτάσει και τα 1.700-2.000 αν συνεχιστεί η ενεργειακή κρίση.

Εννοείται πως δεν είναι για όλους αυτά τα μέτρα στήριξης και έρχονται με το σταγονόμετρο. Για να έχετε έτσι μία εικόνα, οι απώλειες κυμαίνονται περίπου 6-20 ευρώ στη Σλοβακία, έως 134 ευρώ στη Σουηδία. Για την Ελλάδα υπολογίζεται κοντά στα 400 ευρώ. Και είπαμε αυτά μέχρι στιγμής, γιατί το σενάριο το δυσμενέστερο εκτιμά ότι η επιβάρυνση θα μπορούσε να φτάσει και τα 2.000 ευρώ. Το θέμα είναι, και αυτό που κρατάμε είναι, ότι όσο ανεβαίνει η τιμή στην αντλία, τόσο αυξάνεται και το ποσό, τόσο αυξάνονται τα κέρδη για το κράτος μέσω του διπλού ΦΠΑ, φόρο στον φόρο. Στην Κύπρο μισό ευρώ περίπου φθηνότερη η βενζίνη, παρά το γεγονός ότι δεν διαθέτει δηληστήρια, εισάγει τα καύσιμα. Αλλά ο Κύπριος οδηγός βρίσκει πολύ φθηνότερη την βενζίνη σε σχέση με τον Έλληνα. Βέβαια όλα αυτά γιατί η επιλογή δεν ήταν η επιδότηση στην αγαπημένη μας Κύπρο, αλλά άμεση μείωση στην αντλία. Δεν μειώνουμε το φόρο, έλεγε νωρίτερα το πρωί ο κύριος Κούβελας, άκουγα σε τηλεοπτικό πάνελ. Γιατί να το κάνουμε, λέει, για να υποφεληθούν οι τουρίστες που θα έρθουν στην χώρα μας? Και δεν το λέει μόνο ο κύριος Κούβελας, αυτή είναι άλλωστε και η γραμμή της κυβέρνησης. Και σκέφτεσαι, ναι, θα υποφεληθούν οι τουρίστες. Και τι σημαίνει αυτό? Θα έρθουν περισσότεροι τουρίστες στη χώρα μας. Δεν θα λειτουργήσει η ακρίβεια, η ακριβή βενζίνη, τα καύσιμα αποτρεπτικά για τους ξένους. Και από την άλλη, γιατί να επισκεφθούν μια πανάκριβη χώρα? Άρα ούτε ο τουρισμός τους ενδιαφέρει, λέω εγώ. Ο τουρισμός δεν τους ενδιαφέρει, ο αγροτικός τομέας δεν τους ενδιαφέρει. Τελικά, γιατί ακριβώς νοιάζονται? Να. Δεν υπάρχουν στοιχεία, λέει, για προανακριτική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και βέβαια, στους αγρότες, τα λέγαμε χθες με τον Χρήστο τον Τσιρανίδη, εκεί πηγαίνει ο λογαριασμός του σκανδάλου. Έφαγαν και καλούνται να τα πληρώσουν τώρα οι αγρότες, και χαμένοι και δαρμένοι, δηλαδή, με λίγα λόγια. Τα λέγαμε για τα ραβασάκια, μια τιμωρία διπλή. Και δεν πήρατε αυτά που δικαιούσασταν, πληρώστε τώρα κι άλλα.

Εγώ που δεν συνηθίζω να γκρινιάζω, γράφει ο Άγγελος, δεν τους ενδιαφέρει τίποτα, μόνον η πάρτι τους. Στο Άμπου Ντάμπι είναι το αγόρι Πασχάλη, ναι. Σε ευχαριστούμε αγαπημένε μας Ανδρέα που μας ακούς από την Νιρεμβέργη. Να σε καλά. Πραγματικά μας δίνετε έτσι κουράγιο να συνεχίσουμε με τα μηνυματάκια και τις ευχές που μας στέλνετε. Καλησπέρα αρχόντισα του Φόκους από Σούλιθες Πρωτεία. Να σε καλά άρχοντα. Ο τριαδικός Θεός να μας ελεήσει, μας γράφει από Νιρεμβέργη πάλι ακροατής 834. Εάν θέλετε στο τέλος των μηνυμάτων, γιατί δεν φαίνεται το όνομά σας σε όλα τα μηνύματα, γράψτε το, αν δεν σας κάνει κόπο.

0: Εννοείται πως παραμένει ο φόβος για τις αεροπορικές εταιρείες, για τις πτήσεις λόγω έλλειψης πετρελαίου, αβεβαιότητα και σε αυτό το κομμάτι. Μένει να δούμε τι θα γίνει και εδώ με την Ryanair, με τη βάση της στην Θεσσαλονίκη. Αν δεν κάνω λάθος, σήμερα θα έχουμε ανακοινώσεις. Άλλο πλήγμα αυτό για την πόλη. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ο κύριος Μούσα θα είναι κοντά μας για να μας μεταφέρει όλα τα νεότερα και φυσικά χωρίς φίλτρα θα παρουσιάσει και θα μας εξηγήσει, θα μας μιλήσει για όλες αυτές τις κινήσεις του Donald Trump, τι ακριβώς σημαίνουν. Μένετε εδώ, επιστρέφουμε πολύ πολύ σύντομα.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
6: Μήπως λεφτά?
5: Τα λες και λεφτά!
6: Coupons! Coupons! Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
9: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

0: Επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής εδώ στον Focus FM στους 103,6, 35 λεπτά μετά τις 12. Να είστε καλά, ο Νίκος κοντά μας από Γαλάτσι, Αθήνα. Σε ευχαριστούμε πολύ πολύ, Νικόλα μου. Η Θάλια επίσης εδώ, δεν τους ενδιαφέρει η πατρίδα, τους ενδιαφέρει πόσα θα κερδίσουν από την εκποίησή της, γράφει με νόημα. Και την Γιάννα από Κομωτινή καλησπερίζουμε. Να είστε καλά αγαπημένοι μου. Κοντά μας και σήμερα η Vulcom. Η Vulcom απευθυνθείτε στη Vulcom για οτιδήποτε έχει σχέση με αέριο και ρεύμα, τα οποία σημειωτέων είναι στα ύψη. Καλέστε, μιλήστε με τους ειδικούς στο 2310-208-808, με τους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom, για να σας κατευθύνουν, να σας προτείνουν το οικονομικότερο συμβόλαιο ρεύματος και αερίου μέσα σε αυτό το γκρίζο τοπίο. Πραγματικά όλες οι υπηρεσίες, υπενθυμίζω, το ξαναλέω, επαναλαμβάνω, της Vulcom είναι δωρεάν. Δεν θα πληρώσετε κάτι παραπάνω παρά μόνο την αξία του συμβολέου που θα επιλέξετε. Καλέστε τώρα στο 2310-208-808 για να ενημερωθείτε ποιο συμβόλαιο ρεύματος και αερίου σας συμφέρει. Λοιπόν, έχουμε τον καλεσμένο μας, τον κύριο Μούσα, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, δάκτωρ οικονομικών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, διδάσκων στην ανώτατη διακλαδική σχολή πολέμου, ο κύριος Μούσα, τον οποίο καλησπερίζουμε. Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Καλησπέρα σας, κυρία Ποντίτση, σε εσάς και στους αγαπητούς ακροατές του Focus.
0: Χαιρόμαστε που σας έχουμε κοντά μας και σήμερα, γιατί είναι ένας γρίφος πραγματικά, κύριε Μούσα, όλα όσα συμβαίνουν μέσα σε λίγες ώρες. Ο Τραμπ για μία ακόμη φορά, δεν είναι πρωτοφανές αυτό που γίνεται, στροφή 180 μοιρών, σταματάμε, λέει, το σχέδιο Ελευθερία. Τώρα μεταδίδουν ότι πάμε αμερικανικά μέσα στο τέλος του πολέμου. Βέβαια άδειασε και τον Ρούμπιο, ο οποίος έλεγε ότι θα συνεχίσουμε, σκοπός είναι να ανοίξουμε το στενό. Αλλά δεν καταλαβαίνω τελικά τι γίνεται. Τώρα από τον Λευκό Οίκο διαμηνύουν πως είμαστε ξανά κοντά σε μία συμφωνία. Ποια είναι η πραγματική όμως εικόνα, κύριε Μούσα?
1: Ξέρετε, κύριε Ποντίτση, για το άδειασμα του Ρούμπιο, ο κύριος DT, Donald Trump, είναι συνηθισμένος στο άδειασμα, ακόμα και της γυναίκας του. Δηλαδή, η συμπεριφορά του είναι πλέον γνωστή. Σίγουρα όμως δεν είναι γεροντική έκπτωση αυτό που βλέπουμε. Είτε είναι σκόπιμη σύγχυση, αυτό που λέμε στους όρους του ίδιου του Τραμπ, divide και perplex, είτε υπάρχει πραγματική αδυναμία συγκρότησης στρατηγικής. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. No red line, δεν υπάρχει κόκκινη γραμμή. Δηλαδή σε 48 ώρες, λέει, θα εξαφανίσω το Ιράν, και την επόμενη ακριβώς, λέει, ας κάνουμε συμφωνία τα πυρηνικά. Αυτό το κοινό εξουσίας, ξέρετε, κύριε Ποντίτση, οι Ιρανοί το διαβάζουν καλά και μάλιστα το κάνουν παραγωγικό και το παίρνουν ως άδεια για κλιμάκωση μέχρι τραύματος. Άλλωστε, οι Ιρανοί από την αρχή δεν επιδίωκαν νίκη σε αυτόν τον πόλεμο. Σίγουρα όμως ο στόχος τους είναι η αντοχή και πόνταραν, όπως είχαμε πει σε μια εκπομπή σας, στους δύο στρατηγούς. Και πράγματι αυτοί αόρατοι στρατηγοί που παίζουν τρομακτικό ρόλο σε αυτόν τον πόλεμο και δεν πρόκειται ποτέ να δολοφονηθούν, ίσα ίσα να δολοφονήσουν πρόκειτο, είναι ο στρατηγός Βαρυλιού και ο στρατηγός Χρόνος, που μετέτρεψαν το Ορμούς όχι σε στενό, αλλά σε θηλιά στο λαιμό της παγκόσμιας οικονομίας. Και αυτά είναι τα στοιχεία που πρέπει να μας απασχολούν όσο θα κρατάει ακόμα όλο αυτό το κόνσεπτ του σκοτζέτζικου ντους στο στενό του Ορμούς, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει μια έλλειψη στρατηγικής, δηλαδή δεν υπάρχει στόχος. Ξεκίνησε από τον αποκεφαλισμό του Χαμίναη, αλλά μέχρι εκεί θεώρησαν ότι είναι λήξασα η διαδικασία. Και αντί να είναι ληξασά, ξεκίνησε να είναι και αναπαραγωγική στην, στην κατεύθυνση όλων των οικονομικών στοιχείων παγκοσμίως. Δηλαδή, αν σας κάνω μία αναφορά, τι συμβαίνει ακριβώς.
0: Θα τα
1: δηλαδή,
0: πούμε, στην, θα τα πούμε στη συνέχεια, κύριε Μούσα.
1: Για να καταλάβει ο κόσμος τι συμβαίνει οικονομικά, είναι ασύλληπτα τα μεγέθη.
0: Εννοείται.
1: Άλλωστε, κύριε Βοτίση, το διαβάζετε κι εσείς όταν βάζετε βενζίνη στο αμάξι σας. Δηλαδή, αυτός ο πόλεμος αφορά όλων των λαών, όλων των χωρών. Δεν αφορά Ιπαρίλ, Ιράν. Και επίσης, να το επεκτείνω, ένα βασικό στοιχείο της συμφωνίας είναι να μην βομβαρδίζεται ο Λίβανος. Μόνο σήμερα το πρωί,
0: απίστευτες εικόνες,
1: θύη μου, 15 χωριά ζήτησε το Ισραήλ να αδειάσουν για να βομβαρδιστούν. Και το Ισραήλ δεν αφήνει τον Λίβανο στη συμφωνία, το βγάζει εκτός και συνεχίζει ο βομβαρδισμός.
0: Άρα...
1: Μάλιστα, χωρίς να το επιβεβαιώσουμε ακόμα, μεγάλες φήμες, προσέξτε, ότι ο γενεράλ Λαόν, ο πρόεδρος του Λιβάνου, εάν θα συνεχιστούν έτσι τα πράγματα, πρόκειται να παραιτηθεί. Καταλαβαίνετε, είναι πολύ κρίσιμες στιγμές για το Λίβανο. Και πότε οι Ιρανοί συνδέσαν το Λίβανο ότι είναι βασικό συστατικό της συμφωνίας.
0: Προϋπόθεση,
1: και από
0: ναι,
1: την άλλη, ξέρετε, ο Νετανιάχου δεν θέλει να το σταματήσει. Είναι πολύπλοκα τα πράγματα και αφορούν όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Δεν αφορά μόνο αυτές τις δύο χώρες. Όποιοι υπάρχουν στα πόδια, με συγχωρείτε την λαϊκή έκφραση, αυτών των χωρών εισπράττουν δεινά αυτή τη στιγμή τα οικονομικά τους στοιχεία.
0: Άρα αυτό που κρατώ από αυτά που είπατε μέχρι στιγμής είναι ότι δεν πάμε στο τέλος της σύγκρουσης στην Μέση Ανατολή.
1: Δεν πάμε στο τέλος, κυρία Βουτήτη,
0: έχουμε συνέχεια.
1: Γιατί δεν
0: έχουμε...
1: υπήρχε στο σχέδιο εξ αρχής ένα τέλος. Δεν έφτασαν εκεί οι υπολογισμοί. Και η στασιμότητα των δυνάμεων των Αμερικάνων που κοστίζουν πλέον δις η ύπαρξή τους εκεί, ξέρετε, είναι πάρα πολύ κρίσιμο και επιβεβαιώνει ότι είναι ένας φαύλος κύκλος. Εκμεταλλεύονται οι Αμερικανοί την αδυναμία του που περικύκλωσαν τα ορμούς. 1.000-1.100 πλοία είναι παϊδευμένα.
0: Δώστε μας την εικόνα, πώς είναι τα πράγματα στο.
1: Είναι παϊδευμένα τόσα πλοία και χιλιάδες είναι οι ναυτικοί. Είναι περίπου 1.000-1.300 πλοία παϊδευμένα στην αριστερή μεριά του στενού, γιατί τους είχε δώσει γραμμή ο ίδιος ο Τραμπ προχθές ότι μπορείτε να περάσετε άφοβα, ελέγχουμε. Ξεκίνησαν, φεύγανε από τα Αραβικά Εμμυράτα, γενικά από τον κόλπο και έφτασαν στο στενό και εκεί παϊδεύτηκαν, αλλά είναι πολύ κοντά στο στενό, αλλά δεν μπορούσαν να περάσουν. Γιατί οι Ιρανοί πέρασαν το μήνυμα ότι υπάρχουν νάρκες και δεν εγγυούνται καθόλου αυτή την ασφάλεια. Ακόμα και ψέμα να είναι αυτό, ναι, κύριε Ποτίτση, δεν ρισκάρει κάποιος. Δεν ρισκάρουν κανένας, ας πούμε, πλειοκτήτης και κανένας και τις ζωές, ακόμα και των ναυτικών που βρίσκονται πάνω στα πλοία. Και είναι πραγματικά παϊδευμένα εκεί. Και μιλάμε για χιλιάδες έτσι, ναυτικοί. Έτσι, και είναι σε αυτή την κατάσταση κοντά στις 50 μέρες.
0: Άρα δεν έχει αλλάξει τίποτε. Αντίθετα, γίνεται πιο δύσκολη η εικόνα, που μας, σύμφωνα με αυτά που μας λέτε, που μας μεταφέρετε. Το θέμα είναι τώρα αυτό που είπατε προηγουμένως, οι επιπτώσεις στην παγκόσμια και όχι μόνο στην ελληνική οικονομία, αλλά θα ήθελα να φτάσουμε και στα δικά μας, είναι μόνο η αρχή από ό,τι φαίνεται.
1: Ναι, κύριε Βοτίτση.
0: Οι προειδοποιήσεις πέφτουν βροχή.
1: Θα σας πω γιατί. Θυμάστε που είπαμε. Για να ερημήσουν τα πράγματα και να γυρίσουν σε ομαλότητα, σας είχα πει ότι θα φάμε όλο το 27 και όχι για να βελτιωθούν, για να γυρίσουν.
0: Δηλαδή, εκεί που είμαστε,
1: γενικότερα, ναι, στην ομαλή λειτουργία. Όλο αυτό, γιατί είναι μια αλυσίδα γενικά όλο αυτό και το ένα στοιχείο σχετίζεται με το άλλο, είναι μεταβατικό.
0: Αυτό το είχατε πει πριν από ένα μήνα. Ο πόλεμος συνεχίζεται, δεν έχει αλλάξει τίποτε, αβεβαιότητα στις αγορές, το πετρέλαιο βλέπουμε να εκτοξεύεται. Ειλικρινά νομίζω ότι εκτιμώ ότι θα χρειαστεί μεγαλύτερο διάστημα από αυτό που
1: Ναι, αυτό που είχα πει, σαφώς, που αυτό που είχα πει, αν ήταν λήξαν ο πόλεμος τότε.
0: Αλλά δεν έχει
1: τελειώσει. Σαφώς και τώρα τα πράγματα είναι διαφορετικά, γιατί μόνο η αύξηση των ασφαλίστρων του πολέμου, που μερικοί νομίζω ότι είναι 20%, 50%, είναι λάθος κύριε Αποτίτση, είναι 1000%. Μιλάμε για 50 εκατομμύρια won σε 580 εκατομμύρια, δηλαδή για μία μόνο διαδρομή. Δηλαδή και επίσης είχαμε 0,02% της αξίας του πλοίου πριν την κρίση και τώρα έφτασε 0,5% απευθείας τα 100. Δηλαδή το ασφάλιστρο από 40.000 δολάρια εκτοξεύτηκε σε 1,2 εκατομμύρια δολάρια. Μιλάμε, ακούστε τα ποσά δηλαδή, και δεν είναι στατιστικά τα στοιχεία δυστυχώς και δεν έχουν ευαισθησίες οι αριθμοί. Και σε extreme αλλά σε ρεαλιστικό σενάριο το ασφάλιστο μπορεί να φτάσει όντως σε 30%. Και πότε όλο αυτό, κύριε Αποτίτση, μετακυλείται στο προϊόν. Είτε αυτό το προϊόν είναι ενδιάμεσο αγαθό, δηλαδή για να πάμε για το τελικό αγαθό θα μετακυληθεί. Δεν μιλάμε τώρα για απεσιόδοξο και δεν μιλάμε για σενάρια στεναχώριας. Μιλάμε για την πραγματικότητα που κάποιοι δεν θέλουν να την διαβάσουν.
0: Υπάρχουν εδώ στοιχεία.
1: Να την διαβάσουν. Η αλήθεια είναι όμως, είτε θέλουν είτε δεν θέλουν, η τσέπη τους θα το ρευστοποιήσει σύντομα. Οι χώρες οι ουδέτερες που δεν πιέζουν για την λήξη του πολέμου, αυτές θα είναι οι ανιόδωρες, κύριε Αποτίτση, που θεραλέα οι πολίτες τους πληρώνουν την ύφη.
0: Ναι. Και ξέρετε, υπάρχει έτσι η εντύπωση ότι αν σε πολλούς, ότι αν σήμερα τελειώσει αυτή η σύγκρουση, αυτός ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή, τα πράγματα θα επανέλθουν όπως πριν. Δυστυχώς δεν είναι έτσι. Δεν υπάρχει πετρέλαιο. Τα παγκόσμια αποθέματα μειώθηκαν με ρυθμό τρελό, ρυθμό ρεκόρ. Βλέπουμε ότι αυξάνονται όλα. Πετρέλαιο, βενζίνη, φυσικό αέριο, ρεύμα, ηλεκτρισμός. Και όλα αυτά φυσικά μετακυλίονται σε υπηρεσίες, στα τρόφιμα. Είναι κάτι που το ζούμε εδώ και χρόνια στη χώρα μας. Αλλά εάν ξεκίνησε και έχουμε πολύ δρόμο ακόμη μπροστά μας όσον αφορά αυτή την αναταραχή στην Μέση Ανατολή, δεν ξέρω σε τι κατάσταση θα είμαστε του χρόνου τέτοια μέρα.
1: Ναι, είναι μεγάλη αλήθεια. Επαφές μου και με τις ΗΠΑ, να ξέρετε, επιβεβαιώνουν ότι τα 5 δολάρια το γαλόνι στην Καλιφόρνια, ναι, οι 400 ακινητοποιημένες δεξαπενές και το Κογκρέσο που δεν υπογράφει επιταή των 30-52 δισεκατομμυρίων στον Τραμπ για να συνεχίσει τον πόλεμο, ευελπιστούμε να είναι πραγματικά συσταλτικός παράγων αυτός για να τον περιορίσει, γιατί ξέρετε ο Τραμπ έχει συνηθίσει να μας λέει the art of the deal, δηλαδή η τέχνη της συμφωνίας, αλλά στο Ορμούζ όμως έμαθε ότι the art of the trap, δηλαδή έγινε η τέχνη της παγίδας πλέον το Ορμούζ, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, όλα αυτά που είπατε πριν λίγο ουσιαστικά. Ναι. Και δυστυχώς ξέρετε,

0: καταλαβαίνετε, το παίρνει πίσω. Και πηγαίνουμε έτσι. Δηλαδή και ό,τι δίνουν οι σύμβουλοι. Σίγουρα κάποια είναι, δηλαδή χωρίς τη σκέψη, τοποθετήσεις απλά γίνονται μέσα το truth social και πηγαίνει πραγματικά, τοποθετείται εκεί και συνεδριάζει μετά το σύμπαν για ένα tweet του Τραμπ. Έχουμε φτάσει σε μια πολιτική χωρίς όγκο γεωπολιτικό. Δηλαδή μιλάμε για αυθαίρετες τοποθετήσεις και κινήσεις προέδρων που δυστυχώς προκαλούν τρομακτική θλίψη για όλους τους λαούς γύρω.
1: Να, έχουμε καιρό να τα πούμε. Είχαμε και την αποχώρηση όσον αφορά τον ΟΠΕΚ, των Ηνωμένων
0: Αραβικών Εμμυράτων από τον ΟΠΕΚ. Αυτό ξέρετε,
1: ναι,
0: θα το συζητάμε διαρκώς για καιρό αυτό,
1: ναι,
0: κύριε Αποτίστη,
1: θέλουν να μας πούν ότι όλα καλά. Εγώ από εσάς θέλω να ακούσω τι πραγματικά,
0: όλα
1: ποιος
0: καλά,
1: θα είναι ο αντίκτυπος.
0: Δεν ξέρω πώς το βλέπουν. Πρώτα, να ξέρετε, αυτό θα ενθαρρύνει την Σαουδική Αραβία να ξαναπροσαρτήσει το Ιράν σύντομα στο ΟΠΕΚ. Και πότε, να ξέρετε, γιατί αυτό κοκκίνησε πάρα πολύ το μάτι της Σαουδικής Αραβίας, η κίνηση αυτή. Τα Αραβικά Εμμυράτα ως επενδυτικός προορισμός, και έτσι έγιναν γνωστοί παγκοσμίως, θεωρούν ότι η ανεξαρτησία τους πρέπει να γίνει σε αυτό το κομμάτι, καθώς δεν λειτουργούν βάσει αυτής της ενέργειας, δηλαδή δεν βασίζονται στο πετρέλαιο. Να ξέρετε όμως, κυρία Ποτίτση, αν ήταν έτσι δεν θα έφευγαν, γιατί τα προνόμια το να βρίσκεσαι στο ΟΠΕΚ και ΟΠΕΚ Plus είναι τεράστια, και συν ότι είναι τα ξαδέλφια του κόλπου. Αλλά γενικότερα παρατηρείται ότι τα Αραβικά Εμμυράτα προσπαθούν να λειτουργούν χωρίς την βούληση της Σαουδικής Αραβίας. Δηλαδή η Σαουδική Αραβία το παίρνει πολύ σοβαρό όλο αυτό που συμβαίνει. Γι' αυτό υπήρχαν από το παλάτι κάποιες από τους κύκλους που γνωρίζω, διέρευσαν ότι αν η Σαουδική Αραβία τώρα θέλει να κάνει ζημιά γενικά στα Αραβικά Εμμυράτα και βάζει δήθεν το βαρέλι, το σκοτώνει εντελώς, καταλαβαίνετε ότι τα Αραβικά Εμμυράτα δεν θα αναπνεύσουν ποτέ. Θα μπορούσε να το κάνει η Σαουδική Αραβία και μπορεί να το ελέγξει αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση να ξέρετε ότι ναι μεν είναι πλήγμα στην γενική εικόνα, γιατί υποτίθεται ότι αυτές οι φυλές που δημιούργησαν αυτή την περιοχή αυτή τη στιγμή δεν λειτουργούν με την ίδια πηξίδα και με τον ίδιο μπούσουλα, και αυτό δημιουργεί πραγματικά διαφορετική στάση στην αντιμετώπιση των γεωπολιτικών υπάρξεων. Γι' αυτό η Σαουδική Αραβία αυτή τη στιγμή προσπαθεί να δημιουργεί τις νέες τις συμμαχίες, και φαίνεται ότι εάν αγριεύσει η στάση της, όντως θα παρακολουθήσει ζημιά σε αυτές τις χώρες. Γι' αυτό βλέπετε ότι το Κατάρ, παράδειγμα, τα έχει βρει με το Ιράν, παρά που ό,τι ακούγεται. Επίσης, δεν βλέπετε, ας πούμε, το Κουβέιτ, Μπαχρέιν, γενικότερα και στο Τανάτο το Αμάν, δεν προσπαθούν να δραπητεύσουν κάτω από τη Σαουδική Αραβία, γιατί είναι πολύ μικρή μπροστά σε αυτή την χώρα. Και αντιλαμβάνεστε ότι τα Αραβικά Εμμυράτα έκαναν μη υπολογισμένα το βήμα, το οποίο αυτό σας λέω φέρνει τριβές στην οικογένεια του κόλπου. Μιλάω απευθείας για την οικογένεια του κόλπου, δεν μιλάω για τις χώρες δηλαδή. Και αυτό θα μετρηθεί πολύ αρνητικά γενικότερα, και θα δούμε τις επιπτώσεις του, θα παρακολουθούμε πάρα πολύ από κοντά. Θα έχει επιπτώσεις. Θα έχει επιπτώσεις, γιατί θέλει να κάνει περισσότερο ανταγωνιστική η Σαουδική Αραβία, αλλά χωρίς να υπολογίζει τον Κέσαρα, που είναι ο ίδιος ο Μπιν Σαλμάν.
1: Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα τι ποσοστό, κύριε Μούσα, από θεμάτων πετρελαίου έχουν, και αν έχετε στοιχεία και για τις υπόλοιπες χώρες?
0: Αυτό είναι ακριβώς που ισχυρίζονται, ότι εμείς δεν έχουμε τόσο ποσοστό για να σας επηρεάζουν. Δεν είναι ο όγκος αυτός που επηρεάζει την συμφωνία, είναι η απόφαση, καταλαβαίνετε. Δηλαδή αυτή η απόφαση θίγει υπερβολικά όλο τον οργανισμών αυτών, ή θίγει ακόμα και την στάση των αραβικών χωρών. Γιατί όταν μιλάμε εμείς για τις χώρες του κόλπου, γνωρίζουμε ότι την ορχήστρα την συντονίζει η Σαουδική Αραβία. Και όλες αυτές οι χώρες, φανταστείτε, ακόμα και είναι το ίδιο. Δηλαδή που δεν ανήκει στην περιοχή καν. Δηλαδή χωρίς τις βλέψεις και τις επιβολές και τις γνώμες της Σαουδικής Αραβίας, ξέρετε, και αυτό πραγματικά δημιούργησε τριβές

0: βασιλικό επίπεδο και προσωπικό, όχι μόνο σε οικονομικό. Αυτοί ισχυρίζουν ότι τα θέματα μας είναι πολύ μικρά και δεν πρέπει να σας απασχολούν. Η κίνηση δείχνει αυτονομία, κύριε Αποδίτση. Γι' αυτό οι Σαουδάραβες, και επειδή θέλουν να επισκιάσουν τον όγκο τους στον γεωπολιτικό ως ας πούμε συντονιστής της περιοχής, δεν το πήραν καθόλου καλά. Και μάλιστα και απείλησαν σε συνέπειες, οι οποίες θα αρχίσουμε να τις εισπράττουμε, να ξέρετε.
1: Μάλιστα. Να προετοιμαζόμαστε να μπούμε σε βαθιά νερά, κύριε Μούσα. Εγώ αυτό κρατώ από την σημερινή κουβέντα μας.
0: Ξέρετε, στο σύγχρονο αυτό πόλεμο, κύριε Αποτίτση, νικάει όποιος έχει περισσότερες βόμβες ή όποιος αντέχει περισσότερο στην
1: Σας χάσαμε, κύριε Μούσα.
0: Ουσιαστικά αυτό που ζούμε τώρα.
1: Θέλετε να επαναλάβετε αυτό που είπατε, γιατί σας είχαμε μια διακοπή.
0: Ναι, αυτό, σας λέω ότι σε αυτόν τον πόλεμο πλέον ποιος νικάει. Αυτοί που έχουν περισσότερες βόμβες και απολούν στον βομβαρδισμό των άλλων, ή αυτοί που αντέχουν περισσότερο στην κάλπη. Αυτή είναι η απάντηση που θα λήξει αυτόν τον πόλεμο. Θεωρώ ότι όλο το περιβάλλον γενικά στον ΗΠΑ πιέζει προς τον τερματισμό, γιατί χάνεται αυτή τη στιγμή το έδαφος της μη ύπαρξης του τελικού στόχου. Είναι ανύπαρκτος ο τελικός στόχος. Και αυτό φέρνει όλα αυτά τα δεινά που ζούμε και στην οικονομία και στην γενικότερη ασφάλεια.
1: Εξαιρετική ανάλυση. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ, κύριε Μούσα. Να είστε καλά και εύχομαι να τα ξαναπούμε σύντομα, γιατί οι εξέλιξεις τρέχουν. Καλό μεσημέρι.
2: Focus 103,6.

Την ίδια ώρα, για μη βιώσιμη εξάρτηση της Ευρώπης από ορυκτά καύσιμα, προειδοποιεί η Λαγκάρντ. Ενώ έχουμε μείωση ρεκόρ στα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου για τον μήνα Απρίλιο.

Όπως αντιλαμβάνεστε, αυξάνεται ο κίνδυνος περαιτέρω απότομης ανόδου των τιμών εν ώψη της καλοκαιρινής ταξιδιωτικής περίοδου.

Και από την άλλη, στην Νορβηγία δόθηκαν άδειες το πράσινο φως για έρευνες υδρογονανθράκων, μαθαίνουμε.

Πάντως σύμφωνα με την Standard & Poor's, ακόμη και μετά το άνοιγμα του Ορμούς, αν άνοιγε σήμερα, θα χρειαζόταν τουλάχιστον 7 μήνες για να ανακάμψει πλήρως η παραγωγή πετρελαίου. Κάτι τέτοιο δεν βλέπουμε να συμβαίνει, οπότε ο καθένας μπορεί να αναλογιστεί πόσο δύσκολη θα είναι οι επόμενοι μήνες. Δεν πιστεύω τίποτα και να σταματήσει η φωτιά στην Μέση Ανατολή θα ξεκινήσει κάπου αλλού. Τα σχέδιά τους ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί. Είμαστε ακόμη στην αρχή. Ας είμαστε έτοιμοι, μας λέει ο Απόστολος, και ψυχικά και σωματικά, γιατί θα βρεθούμε αντιμέτωποι με δύσκολες καταστάσεις.

Καλή συνέχεια Πασχάλη, καλή συνέχεια σε όλους όσοι είστε συντονισμένοι και θα παραμείνετε εδώ στον Focus FM, γιατί μπορεί να σας αποχαιρετεί η Δέσποινα Μποτίτση και ο Γιώργος Δαμιανίδης, αλλά έρχεται Γρηγόρης Ερέτης κόντρα στο σύστημα. Οπότε μένετε εδώ στον Focus FM. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για την συντροφιά, για την ακρόαση αγαπημένη μου. Να είστε καλά, γεροί, δυνατοί και να παραμείνετε αισιόδοξοι κόντρα στα δύσκολα που αντιμετωπίζουμε και σε αυτά που θα έρθουν. Τα φιλιά, την αγάπη μας. Γεια σας.

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,49. Μπίζιο σωρινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό 4,99.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Όμως σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο 2,69.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Φίξ κουτί 8x330 ml 6x2 δώρο 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο 2,25.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
4: Το ευεργετικό σουσάμι. Η τονωτική ζάχαρη. Η γευστική βανίλια. Το πολύτιμο φιστίκι. Το γενναιόδωρο αμύγδαλο. Το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος, παραδοσιακός, ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
5: Τώρα ο χαλβάς Σαλονικιός και σε μπάρα 40 γραμμαρίων.
6: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
8: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
9: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
10: Η μόρφωση είναι ακριβώς η μορφή. Και ποια είναι η μορφή πραγματική του ανθρώπου, η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο. Η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο είναι αυτό για το οποίο πλάστηκε. Είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή είναι η μορφή ανθρώπινη, κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Όταν ο άνθρωπος μορφωθεί κατά Θεόν, όταν ξεκαθαρίσει δηλαδή και τονίσει την εικόνα που υπάρχει μέσα του, εικόνα του Θεού, τότε πραγματικά μορφώνεται, αποκτά μορφή, ιδιαιτερότητα, προσωπικότητα, καθολικότητα, αγαπάει και αγαπιέται. Τότε βρίσκει πραγματικά την εσωτερική διάστασή του, την καρδιά του. Δεν είναι ένας εγκεφαλικός άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με πληροφορίες, γίνεται μηχανή, κατ' εικόνα και καθομοίωση της μηχανής, αλλά γίνεται άνθρωπος πραγματικός, θείος άνθρωπος, ο οποίος εικονίζει τον Θεό, εικονίζει το Πνεύμα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει και το χάρισμα του πνευματικού ανθρώπου. Ένας πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, ο αυθεντικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν έχει καταντήσει όργανο των άλλων ή έστω και του μυαλού του, της λογικής του, της, με την οποία πηγαίνει και αγοράζει και πουλάει διάφορα πράγματα, αλλά έχει καταξιώσει την ύπαρξή του σαν αυθεντικής παρουσίας που έχει κυριαρχική εξουσία μες στον κόσμο, όχι δυναστευτική, που έχει αγαπητικές σχέσεις με τους ανθρώπους, όχι εξωτερικές, όχι επικοινωνιακές. Οι επικοινωνικές σχέσεις σε συνδυασμό με τις πληροφορίες είναι αυτές που κυκλοφορούν σήμερα. Είναι αυτές που μας πνίγουν και μας κρύβουν την αλήθεια. Και έτσι η αλήθεια μένει πάντοτε στην λύθη. Και δεν έχουμε ποτέ την αλήθεια, αλλά πάντοτε μένουμε στην λύθη της αλήθειας και στην πλάνη του ψεύδους, το οποίο κυκλοφορεί ασύστολα από όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις.

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετώλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόριος Ερέτης.

Εντάξει, το ότι είναι πάρα πολύ οι γερμανοτσολιάδες εκεί πέρα έξω, το γνωρίζουμε. Το ότι πάρα πολλοί έχουν υποκύψει και έχουν ξεπουλήσει την ιδεολογία τους.

Το ότι έχουν φτάσει όμως σε αυτό το σημείο να ξεφτιλίζονται με αυτόν τον τρόπο, κρίμα. Πραγματικά κρίμα. Το να βλέπεις ανθρώπους να ξεφτιλίζονται με αυτόν τον τρόπο. Να βγαίνουν στις τηλεοράσεις, να βγαίνουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και να λένε το ότι ο Μητσοτάκης είναι ο κατάλληλος ή ότι ο Ανδρουλάκης είναι ο κατάλληλος ή ότι ο Φάμελος είναι ο κατάλληλος. Δηλαδή δεν μπορώ να αποδεχθώ το ότι κάποιος έχει αυτή την άποψη. Δεν μπορώ να το αποδεχθώ. Είναι για μένα δεδομένο το ότι όλοι αυτοί είναι απλά συμφεροντολόγοι. Το θέμα είναι να το καταλάβει ο κόσμος. Και φυσικά κάποιοι το λένε γιατί περνάνε καλά. Άμα δείτε τα ταξίδια της κύριας Βίκης Χατζηβασιλείου, θα καταλάβετε. Έχει πάει να πούμε με τα λεφτά της περιφέρειας σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο. Και έβγαινε εδώ ο Κυριλίδης και τα έλεγε και δεν τον ακούγατε. Τα έλεγε ο άνθρωπος. Από την Ινδία ως το Las Vegas και από το Las Vegas ως τη Σαγχάη και από εκεί σε 80 μέρες σαν το Μητσοτάκι όλο τον κόσμο και κάτι τέτοιες τρέλες. Και όλα με έξοδα της περιφέρειας της κεντρικής Μακεδονίας. Γιατί λέει είναι αντιπεριφερειάρχης τουρισμού της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Βίκη Χατζηβασιλείου. Είναι μια γνωστή παρουσιάστρια. Παλιά έκανε τις εκπομπές «Έχεις γράμμα» και «Πάμε πακέτο». Και πλέον το «Πάμε πακέτο» το έκανε «Πάρε πακέτο». Πάρε πακέτο από την περιφέρεια να πας ταξίδι. Περιφερειακός σύμβουλος και καριέρα συγκεκριμένη. Και στα Λονδίνα και στις Βαρσοβίες και στις Βιέννες ζωάρα. Τι έκανε δηλαδή η Βίκη Χατζηβασιλείου για τον Έλληνα πολίτη? Μας λέει ότι έκανε αυτά τα ταξίδια για την προώθηση του τόπου. Και ρωτάω εγώ, πώς ακριβώς προωθούσε τον τόπο? Στο Λονδίνο, στη Φλόριντα, στη Σαχάη, στο Las Vegas, στη Βαρσοβία, στη Βιέννη και σε όλες αυτές τις τοποθεσίες. Πώς προώθησε τον τόπο, δεν μπορώ να το καταλάβω ρε παιδιά. Δεν έχει πάει ούτε μία φορά στην αρχαία Πέλα η Χατζηβασιλείου. Άμα κάτσετε και δείτε τον κατάλογο των χωρών που ταξίδευσε, θα αναρωτηθείτε και όλες αυτές τις μέρες εγώ δεν παίρνω θέση. Γιατί περίμενα να δω κι εγώ ίδιος τη λίστα και έκατσα και την είδα τη λίστα. Γιατί δεν θέλω να είμαι παρορμητικός, έκατσα την είδα τη λίστα. Δεν έχει πάει σε χώρες συγκεκριμένες που κάνουν εκθέσεις για να πάει ας πούμε σαν αντιπεριφερειάρχης τουρισμού στις εκθέσεις και να δηλώσει ότι παιδιά ήρθα, καλησπέρα, έχω αυτή τη δουλειά και πάει λέγοντας. Δεν γράφει κάπου το ότι πήγε για συγκεκριμένο σκοπό σε αυτές τις τοποθεσίες για να μπορεί να παίρνει χρήματα από την περιφέρεια και να πληρώνει τα εισιτήριά της και τη μεταφορά της και τα ξενοδοχεία και τα γούστα της. Είναι αυτή η χρυσή καρτούλα μάλλον που διαθέτουν όλοι αυτοί που είναι σε θέσεις εξουσίας. Αυτή η χρυσή καρτούλα που όπου και πας, ό,τι και αν κάνεις, πληρώνεις και τα χρεώνεται ο ελληνικός λαός. Κυρία Χατζηβασιλείου, σε ποιες εκθέσεις πήγατε, για πείτε μας. Πώς βοηθήσατε τον τόπο με αυτά τα ταξίδια? Αυτή είναι η ερώτηση. Και δεν μπορώ να καταλάβω και κάτι ακόμα, το οποίο μου φαίνεται πραγματικά τραγικό. Γιατί αυτές οι απαντήσεις πρέπει να δίνονται στο Λιάγκα? Δηλαδή έχουμε αυτή τη στιγμή την αντιπεριφερειάρχη, η οποία τι έκανε? Με τα χρήματα του ελληνικού λαού πήγε στο Λονδίνο, πήγε στη Σαχάη, πήγε εδώ, πήγε εκεί, πήγε παραπέρα. Το αποκαλύπτει ένας περιφερειακός σύμβουλος που τυχαίνει να είναι και φίλος της εκπομπής, ο Δήμος ο Κυριλίδης. Και αντί ο εισαγγελέας να καλέσει την κυρία Χατζηβασιλείου και να την πει «Ελλάδο κιουρά μου», να μας αποδείξεις με ποιο τρόπο προωθούσες τον τόπο. Πήγες σε εκθέσεις, πού πήγες, τι δουλειά έκανες εκεί πέρα και πληρώναμε εμείς ό,τι πληρώναμε. Αλλιώς, αν δεν είχες λόγο να πας, πιθανότατα να μιλάμε για κατασπάθηση δημοσίου χρήματος.
να εξεταστεί αυτό το ενδεχόμενο. Τίποτα δεν γίνεται από όλα αυτά. Η ελληνική δικαιοσύνη αδιαφορεί πλήρως, ενώ υπάρχουν δημοσιεύματα, ενώ υπάρχουν για άνθρωπους που κάνουν καταγγελίες. Τίποτα δεν υπάρχει. Και βγαίνουν στο Λιάγκα. Τοποθετείται ο Περιφερειακός Σύμβουλος. Βγαίνει και η Χατζηβασιλείου, τοποθετείται η Χατζηβασιλείου και τελειώνει εκεί. Γίνεται ένα σούσουρο να πούμε για τις απαντήσεις και για τις ερωτήσεις και τελειώνει εκεί. Αυτό είναι. Εδώ πέρα μιλάμε για μια αποκάλυψη. Κανονικά την απάντηση στον ελληνικό λαό θα έπρεπε να την δίνει ο εισαγγελέας Αρείου Πάγου. Θα έπρεπε να την δίνει ο δικαστής που έχει αναλάβει την υπόθεση. Την απάντηση θα έπρεπε να την δίνει το Υπουργείο, η Περιφέρεια, οι αρμόδιες αρχές, όχι ο Λιάγκας. Και όχι στην εκπομπή του Λιάγκα. Και γενικά σε κάποια εκπομπή. Αυτά δεν λύνονται σε εκπομπές, αυτά λύνονται σε δικαστικές αίθουσες. Και δεν θα έπρεπε να τρέχει ο Περιφερειακός Σύμβουλος και να τα αποκαλύπτει όλα αυτά. Θα έπρεπε να τα αποκαλύπτει το κράτος και οι ανεξάρτητες, υποτιθέμενες ανεξάρτητες αρχές διαφάνειας. Ρε, είναι φοβερό. Τρέχουμε να αποκαλύψουμε εμείς τι συμβαίνει. Δηλαδή κάνουμε τη δουλειά που θα έπρεπε να κάνει η ελληνική αστυνομία, κάνουμε τη δουλειά που θα έπρεπε να κάνει η ελληνική δικαιοσύνη, κάνουμε τη δουλειά που θα έπρεπε να κάνουν όλες αυτές οι ανεξάρτητες αρχές. Τους σερβίρουμε τα αποδεικτικά στοιχεία στο πιάτο και αντί για να καλέσουν τα πρόσωπα τα οποία κατηγορούνται, δεν κάνουν τίποτα και βγαίνουν στα κανάλια και κάνουν απλά κάποιες δηλώσεις. Είμαστε για γέλια. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Και βγαίνει φυσικά σε αυτές τις εκπομπές και ο κάθε τυχάρπαστος και ο κάθε ανεγκέφαλος και λέει και τη βλακεία του. Εγώ έχω ακούσει σε εκπομπή του Λιάγκα να βγαίνει άνθρωπος και να μιλάει αρνητικά για τους πολιτιστικούς συλλόγους. Για τους πολιτιστικούς συλλόγους, ρε. Που υποστηρίζουν ενεργά την παράδοση, που αγωνίζονται ενεργά για τα ήθη και για τα έθιμα, που μορφώνουν τα παιδιά μας και τα μαθαίνουν ιστορία. Τα έβαζε ο άλλος με τον πολιτιστικό σύλλογο. Τέτοιου είδους δημοσιογράφοι, τέτοιου είδους άνθρωποι είναι η γάγκρενα του τόπου. Είναι αυτοί που κυνηγάνε ενεργά τον ελληνισμό, είναι αυτοί που καταστρέφουν ό,τι έχει απομείνει. Μαζί φυσικά με τους προδότες πολιτικούς.

0: Και μαζί με όλους αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις να ξυλώνουν δέντρα, να καταστρέφουν τη φύση και το περιβάλλον για να προσθέσουν ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά πάρκα. Και στην Ισπανία τα ίδια κάνουν και οι Ισπανοί θα πάθουν ό,τι θα πάθουμε κι εμείς. Ρε, υπήρχαν κάτω στην Πελοπόννησο κάτι ελιές, σε πιάνει η καρδιά σου ώρες-ώρες, κάτι ελιές, οι οποίες τι ηλικία είχαν, ξέρετε, πόσα χρόνια ζούσανε. 4.000 χρόνια ζούσανε. Κάτι ελιές κάτω στην Πελοπόννησο. Είχαν περάσει από εκεί Σπαρτιάτες. Είχαν περάσει από εκεί πέρα Πέρσες. Είχε περάσει από εκεί πέρα, να πούμε, κάθε ιστορικό πρόσωπο που γνωρίζετε. Και με κούλι κάηκαν. Με κούλι κάηκαν. Δεν μπόρεσαν ούτε αυτό να προστατέψουνε. Και να μην αρχίσω να λέω για Natura 2000 και για UNESCO και για τέτοιες βλακίες. Τι προστατεύει το Natura 2000? Τίποτα. Η UNESCO τι έχει προστατέψει? Προστάτεψε τη Μονή Αρχαγγέλου εδώ πέρα πάνω πριν το Κιλκής, που ψάχνανε χρυσό κάτω από το ιερό, να πούμε, οι αστυνομικοί με κάποιους περίεργους με μαύρα ρούχα? Όχι. Προστάτεψαν την Αγιά Σοφιά? Όχι. Για ποιο λόγο υπάρχει η UNESCO? Τι κάνει η UNESCO? Μόνο επιδοτήσεις παίρνει και μοιράζει? Και ο Βαρθολομαίος θες άχνα δεν έβγαλε για την Αγιά Σοφιά. Αχ, να δεν έβγαλε, μας το παίζει και Ορθόδοξος. Αχ, να ούτε κιχ. Αλλά θέλει, πως οι γιαγιάδες βρέχανε. Καλά, αυτό έπρεπε να κάνω χθες. Πω, πω, όνειρο, όνειρο. Την ώρα που μιλούσε ο Βαρθολομαίος μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, θα ήθελα να έχω ένα λάστιχο με νερό από τον μπαλκόνι και σαν τις γιαγιάδες που βρέχουν τα παιδάκια που τους ενοχλούνε, να τον βρέχω στο πρόσωπο. Το μπαλκόνι εκεί της Βουλής. Με το λάστιχο. Θα βάλω έτσι το δάχτυλο μπροστά στο λάστιχο, πετάει πιο μακριά νερό. Φραπ! Να τον βρέχω την ώρα που μιλάει. Έτσι, λίγο, λίγο. Να δω τι αντίδραση θα είχε. Να τον βρέχω και να τον λέω, πες για την Αγιά Σοφιά, ρε. Πες, ρε, για την Αγιά Σοφιά. Μόλις ξεκινούσε να μιλήσει, θα σταματούσα. Αν πήγαινε να πει κάτι άλλο, ξανά νεράκι με το λάστιχο. Μέχρι να πει για την Αγιά Σοφιά. Να δούμε, θα έφευγε μουσκεμά ή δεν θα έφευγε. Μπανάκι. Μπανάκι, μανάκι. Είναι για πολύ λάστιχο οι μερικοί άνθρωποι. Μόνο έτσι βάζουν μυαλό. Μπουγέλο, ρε, μπουγέλο μέσα στη Βουλή μέχρι να αρχίσουν να λένε αυτά που πρέπει. Μου στείλανε για έναν δύσμηρο περιπτερά, έναν άνθρωπο τον οποίο τον έχουν λιντσάρει, τον οποίο του κάψαν το μαγαζί. Βάλε το ηχητικό λίγο να το ακούσουμε για να το σχολιάσουμε. Βάλε.
1: Στο Σαμσόνης, που πριν λίγους μήνες είχε χτυπηθεί άγρια από ομάδα Ρωμά και είχε δει το περιπτερά του να καταστρέφεται, αποφάσισε να δώσει μια ακόμη ευκαιρία στον τόπο του και να μην φύγει, όπως αρχικά είχε δηλώσει.
2: Βρήκα αυτό το μαγαζί και λέω να δώσω άλλη μια ευκαιρία, άλλη μια προσπάθεια, να κάνω μια προσπάθεια, ένα καινούριο ξεκίνημα. Τώρα δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν έχω κουράγιο και άλλα χρήματα, έτσι. Αν το περίπτερο δηλαδή ήταν μια καταστροφή, εδώ πέρα είναι επί 10.
3: Έκλεισε ο άνθρωπος την επιχείρησή του που είχε εδώ για να έρθει σε αυτό το σημείο μαζί με μένα να κάνουμε μια νέα αρχή και να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και να προσφέρουμε κάτι καλό και όμορφο. Αλλά τελικά κάτι μας οστερήσανε.
1: Παρά την αυξημένη αστυνόμευση στην περιοχή, κάποιοι φαίνεται να δρουν ανενόχλητοι, καταγγέλουν.
2: Θεωρώ ότι βάσει του προηγούμενου περιστατικού ότι έχουμε διαμάχη πλέον.
3: Η καταστροφή αυτή έβαλε σε... και στους δυο μας σε μεγάλες σκέψεις αν θα το συνεχίσουμε ή όχι.
1: Το πόρισμα των ακριτικού τμήματος της πυροσβεστικής υπηρεσίας Αμαλιάδας αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια της πυρκαγιάς.
4: Άρα στο κεντρικότερο σημείο της πόλης γίνονται αυτά. Φανταστείτε λίγο πιο έξω από εδώ τι μπορεί να γίνεται.
0: Δηλαδή πήγε αυτός ο άνθρωπος να ανοίξει ένα κατάστημα και πήγανε, λέει, κάποιοι Ρωμά και του έκαψαν το μαγαζί. Και υπήρχε, λέει, και άγριος ξυλοδαρμός παλαιότερα. Και ρωτάω εγώ, ποιοι είναι αυτοί οι Ρωμά? Και οι Ρωμά γιατί έχουν ασυλία από την ελληνική αστυνομία? Δηλαδή λέμε Ρωμά και λύγει εκεί το θέμα? Ποιοι Ρωμά του κάψαν το μαγάζι? Ποιοι Ρωμά είναι υπεύθυνοι? Και αφού υπάρχει τόση αστυνόμευση στην περιοχή, γιατί δεν μας αποκαλύπτουν τι ακριβώς συμβαίνει? Μήπως γιατί η κυβέρνηση και κάποια πρόσωπα, ρωτάω, τα έχουν βρει με τους Ρωμά? Είναι πολλοί αυτοί που ψηφίζουν από την τσιγκάνικη κοινότητα Νέα Δημοκρατία? Πόσα λεφτά έχει δώσει η κυβέρνηση στην κοινότητα των Ρωμά για να παίρνει ψηφαλάκια? Γιατί ακούστηκαν κάποια ποσά πριν λίγους μήνες. Ακούστηκαν κάποια ποσά από κάποιους Ρωμά, τσιγκάνους, όπως θέλετε πείτε τους, οι οποίοι είχαν κατηγορηθεί για κάτι λίρες και από όσο γνωρίζω κυκλοφορούν ελεύθεροι. Τώρα θα μου πεις τι σχέση έχουν εκείνοι οι Ρωμά και οι τσιγκάνοι με αυτούς? Όπως όταν θα συλλάβουν έναν Έλληνα θα τον βγάλουν φάτσα φόρα και θα τον μάθετε ποιος είναι, το πρόσωπό του, τι έκανε, πώς το έκανε και θα παίξει όλα τα κανάλια. Έτσι αναρωτιέμαι για ποιο λόγο δεν συμβαίνει κάτι αντίστοιχο με τους Ρωμά, τους τσιγκάνους και τους υπόλοιπους σε αυτόν τον τόπο. Και τι κάνει η ελληνική αστυνομία, φοβάται? Φοβάται ρε η ελληνική αστυνομία τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, τους Ρωμά, ή δεν τους αφήνει η κυβέρνηση ή κάποιος υπουργός να κάνουν βήματα προς τους καταβλισμούς? Άρε θα σας μάθω κότσαρι, θα σας μάθω πώς πάει το πράγμα. Θα σας λύσω εγώ τις απορίες, μην αγχώνεστε. Θα σας λύσω εγώ τις απορίες, για ποιο λόγο κυκλοφορούν κάποιοι ελεύθεροι, για ποιο λόγο αν έχετε η ελληνική αστυνομία κάποια πρόσωπα, δεν είναι δύσκολο. Δεν είναι δύσκολο, απλό είναι. Όλα ξεκινάνε από το Μαξίμου. Αυτό το δύσμηνο, τον περιπτερά, που τον έχουνε λιντσάρει, τον έχουνε δύρει, του κάψαν και το μαγαζί, ποιος θα τον προστατέψει? Ποιος? Ποιος θα του δώσει τα λεφτά του, ποιος θα τον αποζημιώσει? Οι Ρωμά που δεν έχουν τίποτα στο όνομά τους, που θα πάει δικαστικά και δεν θα βγάλει ποτέ άκρη? Δηλαδή άκου τώρα εδώ πέρα να καταλάβεις τι συμβαίνει. Υπάρχει ένας νόμιμος πολίτης, ο οποίος τι λέει? Έχω μαζέψει κάποια λεφτά και θέλω να ανοίξω σε μια περιοχή ένα κατάστημα. Βάζει τα λεφτά που έχει συλλέξει να ανοίξει ένα κατάστημα. Δεν θα πάρω το παρελθόν εγώ. Άσε το περίπτερο και όλα τα άλλα που γίνανε πιο πριν, που το λιντσάρανε. Τώρα, λέει, έχω κάποια λεφτά, βρίσκω και ένα συνέτερο και πάμε να ανοίγουμε ένα μαγαζί στην περιοχή. Ανοίξανε το μαγαζί. Πήγανε κάποιοι παράνομοι, προφανώς παράνομοι, γιατί του κάψαν το μαγαζί, εκτός άμα κάποιος θεωρεί ότι είναι νόμιμος κάποιος που καίει του αλουνού το μαγαζί. Οι παράνομοι λοιπόν του κάψαν το μαγαζί. Από ό,τι λένε οι ειδήσεις είναι Ρωμά. Από όσο γνωρίζουμε, οι περισσότεροι Ρωμά δεν έχουν τίποτα στο όνομά τους. Και υπάρχει λόγος γι' αυτό. Ποιος θα αποζημιώσει αυτόν τον άνθρωπο και ποιος προστάτευσε αυτόν τον άνθρωπο από τέτοιες τακτικές που χρησιμοποιούν οι συγκεκριμένοι που του κάψαν το μαγαζί? Κανένας δεν τον προστατεύει. Είναι ένας νόμιμος πολίτης που δεν τον προστατεύει κανένα κράτος, που δεν θα τον αποζημιώσει καμία δικαιοσύνη. Άμα αυτό δεν είναι άδικο, τι είναι ρε φίλε? Τι είναι? Και το χειρότερο ποιο είναι? Υπάρχει περίπτωση να κυκλοφορούν και ελεύθεροι αυτοί που του κάψαν το μαγαζί και να περνάνε από εκεί και να το χαιρετάνε κιόλα. Και να μην παίρνουν φυλακή γιατί δίνουν ψήφους στη Νέα Δημοκρατία και στην κυβέρνηση. Μαζεύεις τα μπογαλάκια σου και εξαφανίζεσαι για άλλη χώρα ή δεν τα μαζεύεις? Μαζεύεις τα μπογαλάκια σου να πας σε καμιά Αυστραλία ή δεν τα μαζεύεις, ρε αδερφέ? Με αυτούς που έχουμε μπλέξει εδώ πέρα, με τα σκάνδαλά τους και με τις ατυπίες τους και με τη διαφθορά τους και με τις ληστείες τους. Χθες περνούσα από έναν φίλο που έχει μανάβικο. Και πήρα ένα καρπούζι. Βλέπω εκεί τα καρπούζια που έχει έξω. Του λέω, καλά ρε, από τώρα καρπούζια? Ωραία είναι, μου λέει. Γλυκά, του λέω, είναι γλυκά, μου λέει. Λέω, άντε φέρε ένα καρπούζι. Παίρνω ένα καρπούζι στη σακούλα και φεύγω να πάω προς το σπίτι. Την ώρα που περπατάω, βλέπω έναν παππού. Να ήταν 80 χρονών. Έψαχνε στα σκουπίδια. Και την ώρα που περνούσα, σταμάτησα έτσι λίγο χωρίς να με βλέπει και το κοιτούσα το περιστατικό αυτό. Βρήκε μέσα σε μια σακούλα μία φέτα ψωμί του τόστ. Γυρνούσε τις σακούλες ανάποδα να δει τι έχουν μέσα οι σακούλες. Και βρήκε μία φέτα ψωμί. Και πήρε τη φέτα ψωμί και την έβαλε στην τσέπη από τα σκουπίδια. Καλά, εννοείται ότι του έδωσα το καρπούζι. Αλλά έχουν φτάσει στο σημείο άνθρωποι 80 ετών να ψάχνουν στα σκουπίδια για μία φέτα ψωμί την ώρα που η Χατζηβασιλείου και η κάθε Χατζηβασιλείου τρώει τα λεφτά της περιφέρειας, η περιφέρεια δεν παράγει κανένα κοινωνικό έργο και συντηρούνται από την περιφέρεια πολύ σαν τη Χατζηβασιλείου με αυτόν τον τρόπο. Την ίδια ώρα βλέπουμε να χάνονται λεφτά σε δήμους, να χάνονται λεφτά από τα κρατικά ταμεία, να κάνουν βόλτες με λούσα και με αστυνομικούς και με μπράβους και με ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε, διάφορα τσιράκια του συστήματος, και σας ρωτάω εγώ, αν έχεστε αυτή την κατάσταση, σας αρέσει αυτό το πράγμα που σας περιγράφω? Γιατί ρε τα λεφτά που χρησιμοποιούσε η Χατζηβασιλείου να μην τα δίνουνε σε αυτούς τους ανθρώπους που δουλεύουν τόσα χρόνια στην Ελλάδα και δεν έχουν να φάνε? Και στην τελική να μας πει η οικογένεια Μητσοτάκη που βρήκε τα 4 δισεκατομμύρια να πάρει δηληστήρια στην Ιταλία. Τα προβλέπει το ποδενέσχες τους. Δεν τα προβλέπει. Πού βρήκαν τα λεφτά? Που μας λένε λεφτά δεν υπάρχουν και λεφτά δεν υπάρχουν. Μια χαρά υπάρχουν λεφτά. Και μια χαρά θα μπορούσαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι να μην ψάχνουν από τα σκουπίδια. Αλλά έτσι είναι οι καπιταλιστές. Οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας να τα βλέπουν αυτά. Να έρθουν οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας και όλοι αυτοί οι εξυπνάκηδες με τα κουστούμια και τις γραβάτες που μας το παίζουνε μαγιά. Μαγιά εκεί που τους παίρνει. Γιατί άμα υπάρξει κανένα βράδυ καμιά γωνία, κατουργούνται πάνω τους. Έτσι δεν είναι, κύριοι? Μαγιά άμα έχετε δίπλα το δικηγόρο. Γιατί σε καμιά γωνία και κάνα σκοτεινό δρομάκι, άστο. Ούτε άντρες είστε, ούτε παντελόνια έχετε, ούτε κάκαλα. Αυτοί να έρθουν εδώ στο Βαρδάρι, να τους πάω μια βόλτα, να δουν αυτή την εικόνα και να μου πούνε μετά για τη Νέα Δημοκρατία, το Πασό και το ΣΥΡΙΖΑ και όλους αυτούς. Ελάτε! Να σας πάω εγώ στα σοκάκια αυτά, γιατί μόνοι σας φοβάστε να πάτε. Θέλετε 10 αστυνομικούς. Ελάτε εγώ! Εγώ μπροστά και εσύ δίπλα. Δεν θα σε πειράξει κανένας. Να πάμε και στο Βαρδάρι, να πάμε και κάτω στη Γιαννιτσόν, να πάμε και πίσω από τα τρένα, να πάμε και στη Μαργαροπούλου, να πάμε και στις δυτικές συνοικίες, να πάμε όπου γουστάρεις. Όπου γουστάρεις. Σου λέω εγώ εγγύηση, δεν θα σε πειράξει κανένας. Να δεις πως τρώνε οι άνθρωποι με τα σκουπίδια ρε. Κοπρόσκυλα, κοπρόσκυλα. Δεν τρέπεστε λιγάκι, έχετε και παιδιά και δίνετε το λάθος παράδειγμα? Συλλέγει ο ελληνικός λαός χρήματα και δεν τους επιτρέπετε ούτε να έχουν ένα πιάτο φαΐ. Τα έχετε φάει όλα και μιλάτε και από πάνω, βγάζετε και γλώσσα από πάνω. Αλλά έτσι είναι. Όταν δεν υπάρχει κάποιος να σε βάλει στη θέση σου, το παίζεις μαγιά. Θα έρθει η στιγμή, μην αγχώνεστε. Όλοι εσείς με τις γραβάτες, έρχεται η στιγμή που αυτοί οι άνθρωποι που ψάχνουν μια φέτα ψωμί στα σκουπίδια θα δικαιωθούνε. Ζούνε δεν ζούνε, θα δικαιωθούνε.

0: Πάρε να ακούσουμε για τους Αιγύπτιους στο νησί Σίμι. Βάλε, βάλε, βάλε, γιατί πιάνουν τους Αιγύπτιους που πάνε να παρενοχλήσουν κοριτσάκια και παιδάκια και τα αφήνουν ελεύθερα μετά. Αυτά τα, άντε να μην τους χαρακτηρίσω. Άντε να μην τους χαρακτηρίσω, γιατί είναι και το εσουρού στη γωνία και δεν μου επιτρέπει να μιλάω γαλλικά. Βάλε ρε να ακούσουμε τι έγινε στη Σίμι. Αυτή είναι η δικαιοσύνη του Χρυσογοίδη.
1: Έξω από το αστυνομικό τμήμα
0: και του Φλωρίδη.
1: Σίμι, στο οποίο έχει συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου, πάνω από 200 άτομα, διότι έγινε μια απόπειρα βιασμού ανηλίκων στη Σίμι από δύο Αιγύπτιους. Πήγανε χθες στη Ρόδο, αυτοί τους πήγανε αυτόφορο στη Ρόδο, αλλά όλο στοιχείως επιστρέψαν ελεύθεροι στη Σίμι σήμερα και ήταν ελεύθεροι. Μιλήσαμε με τον εργοδότη αυτών των ανθρώπων και μας είπε ότι έχουν πάει να μαζέψουν τα πράγματά τους και να φύγουν. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Είμαστε έξω από το αστυνομικό τμήμα και περιμένουμε να δούμε πραγματικά τι θα γίνει. Θέλω να μιλήσω λίγο και με κάποιους γονείς, να δούμε τι έχουν να μας πούν.
2: Ότι πήγε και το ροδόκι έλεγε σε παιδάκια πάρε 50 ευρώ για να σε, αν δεν μπορώ να τα πω κι αυτά, ότι κυνήγησε το παιδί μου με άλλα τρία παιδάκια και ο ίδιος ο διοικητής αφισβήτησε τα παιδιά μας. Αφισβήτησε τα παιδιά μας ότι τα κυνήγησε που ήταν τρομοκρατημένα στο σπίτι. Δεν ήρθε η αστυνομία έξω να τους ψάξει. Εγώ τον ήβρα με κάποια παιδιά. Γιατί πήγε σε άλλα παιδιά, σε χώρο που παίζουν παιδιά, το παντέλ, και πήγε και έκανε την κίνηση. Έλα μέσα στην κλούβα, μία κλούβα με δύο άτομα μέσα και λέει έλα αυτό. Και πήγα εγώ και τον έβαλα μέσα την κλούβα και έκανε πολλή ώρα να έρθει η αστυνομία, η μάτζε. Πήγαν όλοι οι Αιγύπτιοι εκεί πέρα. Ο επιχειρηματίας, ο γνωστός επιχειρηματίας. Και ο επιχειρηματίας, ο γνωστός μας έκανε και δικαστήριο εκεί πέρα. Τι άλλο να πω, είμαι τόσο. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω τι να πω. Και όταν ήρθαμε να καταθέσουμε ότι έκανε. Απείλησε στα παιδιά ότι θα τα σφάξει, ήρθαν και μας είπανε όχι, δεν χρειάζονται άλλες καταγγελίες. Φέρανε δύο άτομα στο τμήμα, τον οδηγό και τον συνοδηγό. Το συνοδικό τον αφήσαμε μετά από 3 ώρες να βγει. Ήρθα την Κυριακή, συνέχισα την επόμενη μέρα να επιμένω, να επιμένω. Μέχρι τους απείλησα για κανάλια, τους απείλησα για εισαγγελέα, τους απείλησα για δικηγόρους και λέει ελάτε. Και όταν ήρθαμε δεν βρήκαμε το δίκιο μας πάλι. Δεν θέλανε να καταθέσουμε ότι απείλησε τα παιδιά μας ότι θα τα σφάξει. Δεν θέλανε. Και τον δεύτερο που ήταν συνοδηγός είναι αθώος. Και τον αφήσα σε 3 ώρες και μου λέει ξέρεις το όνομά του. Τον είχαν 3 ώρες στο τμήμα και δεν ζητήσαν τα στοιχεία του. Αυτή τη στιγμή όλοι δουλεύουν για αυτόν τον επιχειρηματία.
3: Δεν υπάρχει λόγος τώρα.
0: Κατάλαβες! Πήγε ο Αιγύπτιος, είπε το παιδάκι να σου δώσω λεφτά, να σου κάνω, να σου ράνω, το απείλησε, το έκανε, το έρανε. Πήγαν οι άνθρωποι στην αστυνομία και οι αστυνομικοί δεν του πήραν καν τα στοιχεία. Λέει όμως κάτι πολύ σημαντικό αυτή η μάνα. Λέει όλοι αυτοί δουλεύουν για αυτόν τον Αιγύπτιο επιχειρηματία. Ποιους εννοεί τους αστυνομικούς? Ή αυτούς που κατηγορούνται? Γιατί αν εννοεί τους αστυνομικούς, μάλλον πέφτει πικικίνη στο τμήμα. Πέφτει πικικίνη στο τμήμα για να κάνουν τα στραβά μάτια. Και έχουμε δει σε πολλά τμήματα να πηγαίνουν επιχειρηματίες παλαιότερα. Ή και μέχρι και σήμερα. Και να στάζουν πικικίνια. Πηγαίνει ο επιχειρηματίας, φέρνω παράδειγμα. Φέρνω ένα παράδειγμα. Και να τα ακούσετε όλοι αυτό το παράδειγμα. Είναι πάρα πολύ απλό. Γι' αυτό το λόγο έχουμε κεφαλαιοκρατία. Διότι μπορεί να πάει ένας επιχειρηματίας που διαθέτει κεφάλαιο μέσα σε ένα τμήμα, με μια σακούλα μαύρη, με χρήματα γεμάτη, να την αφήσει πάνω στο γραφείο του διοικητή και να αποδεχθεί ο διοικητής τα χρήματα ή αν δεν τα αποδεχθεί να του πει ότι θα βοηθήσει το τμήμα με καινούργια κλιματιστικά, με καινούργια αλεξίσφαιρα και με ό,τι άλλο χρειάζονται, με στόχο να υπάρχει μια φιλική σχέση ανάμεσα σε επιχειρηματία και διοικητή της αστυνομίας. Πολλοί γίνονται και κουμπάροι με αυτόν τον τρόπο, μην ξεχνιόμαστε. Και σας ρωτάω εγώ, εφόσον γίνουν κουμπάροι ο επιχειρηματίας με τον διοικητή και υπάρχει αλυσβερίσι με τον έναν ή άλλο τρόπο, υπάρχει περίπτωση ο διοικητής να κυνηγήσει τον επιχειρηματία? Υπάρχει περίπτωση ο διοικητής να κλείσει φυλακή τον επιχειρηματία, ή θα κάνει τα στραβά μάτια, ή θα τον καλύπτει, ή θα εθελοτυφλεί, ή θα έχει άλλη συμπεριφορά απέναντι στον επιχειρηματία? Καθίστε και σκεφτείτε. Και δεν είναι μόνο οι διοικητές αστυνομίας, έτσι. Είναι και κάτι εισαγγελείς, είναι και κάτι υπάλληλοι στην ΑΔΕ, στην εφορία και σε πολλούς άλλους οργανισμούς. Για να μην αναρωτιέστε τι συμβαίνει στην Ελλάδα, αν έχεις χοντρό πορτοφόλι, όλα λύνονται.

Τι μου θυμίζει, τι μου θυμίζει. Βρε λες την υπόθεση του Κολονού να έγινε κάτι τέτοιο. Ρωτάω, δεν ξέρω. Αλλά φίλοι μου, για να ανακτήσεις την Ιθάκη, πρώτα χτυπάς τον Αντίνο, μετά τον Ευρύμαχο, κατόπιν τον Αμφίνομο και τέλος τον Αγέλαο. Και κανένα όνομα στα ομηρικά έπιθε, θέλω να ξέρετε, δεν είναι δοσμένο στην τύχη. Γιατί ο Αντίνος, η λέξη που μιλά από μόνη της, είναι η αντινόηση. Είναι αυτό δηλαδή που μας κάνουν τώρα. Είναι ο τρόπος με τον οποίο θολώνουν τις καταστάσεις και την πραγματικότητα, ώστε να μην σκεφτόμαστε καθαρά και να μας ελέγχουν. Ο Ευρύμαχος είναι αυτός που μάχεται με κάθε τρόπο, με εύρος, με κάθε μέσο. Ο δεινός, ο αδίστακτος μαχητής. Ο Αμφίνομος που έρχεται στη συνέχεια είναι αυτός που διαστρεβλώνει τον νόμο και την τάξη των πραγμάτων. Είναι δηλαδή ο επικίνδυνος. Και ο Αγέλαος είναι αυτός που άγει τον λαό. Που τον παρασύρει δηλαδή με τη βοήθεια του Αντίνοου και τον μετατρέπει σε μια κατευθυνόμενη αγέλη. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Θέλει αγώνα και προσπάθεια για να ανακτήσεις την Ιθάκη.

Σύμφωνα τώρα με τον γκουρού του Sky, τον Χάρι Πότερ της Νέας Δημοκρατίας, τον Άρη Πορτοσάλτε, όσοι δεν επιλέγουμε να λέμε τα καλύτερα λόγια για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για τον Άδωνη Γεωργιάδη, πάσχουμε από βλαμενίαση. Έτσι λέει ο Άρης ο Πορτοσάλτε, ότι πάσχουμε εμείς από βλαμενίαση. Γιατί δεν λέει καλύτερα ότι πάσχει αυτός από αδωνίαση? Γιατί και στην παρουσίαση βιβλίο του πήγε και παντού μαζί του πάει και στο ασανσέρ μαζί έχουν κλειστεί και χαμός γίνεται. Επίσης κάποια στιγμή πρέπει να ξεκινήσουμε και να μαθαίνουμε τι ακριβώς συμβαίνει με τους ομοφυλόφιλους μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Γνωρίζουμε για παράδειγμα ότι στις ελληνικές φυλακές το 60% είναι αλλοδαποί. Γιατί δεν έχουμε ένα ανάλογο ποσοστό για το πώς είναι ομοφυλόφιλοι μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο? Και επειδή η Νέα Δημοκρατία παλεύει ενεργά για τα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων και για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και για το τι πρέπει να γίνει, ντρέπεστε κύριοι να πείτε ότι είστε ομοφυλόφιλοι. Α, για παράδειγμα, ο Πρωθυπουργός, άμα είναι ομοφυλόφιλος, γιατί δεν βγαίνει να το πει? Ή ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ή ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, όλοι αυτοί. Βγείτε και πείτε, ρε παιδιά, μα είστε ομοφυλόφιλοι, είμαστε ομοφυλόφιλοι. Δηλαδή, αυτό που κάποιοι είναι ομοφυλόφιλοι και παράλληλα έχουν και ένα γάμο για το Θεαθήνε και κρύβονται. Τι κρύβεστε, ρε? Βγείτε, πείτε. Είμαι ομοφυλόφιλος. Χώρισε και τη γυναίκα σου και όλα καλά. Αφού παλεύεις για τα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων. Μα τι παλεύεις τότε για τα δικαιώματα? Κρυμμένη πίσω από μάσκες. Γιατί, για να μην λέει ο ελληνικός λαός ότι χρειάζεται πόμα? Πόμα χρειάζονται οι κρυφές, πόμα! Καπάκι χρειάζονται! Ποιος ξέρει τι γίνεται μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο? Πολλοί ψήφισαν υπέρ των ομοφυλόφιλων. Τι γίνεται? Απαιτώ σαν νέος Έλληνας πολίτης να τοποθετηθούν οι υπουργοί, οι πρωθυπουργοί, οι βουλευτές που είναι ομοφυλόφιλοι και να πούνε ότι, ξέρετε κάτι, μπορεί να είμαστε παντρεμένοι, μπορεί να έχουμε παιδιά, μπορεί το ένα, μπορεί το άλλο, αλλά είμαστε ομοφυλόφιλοι. Και αυτό ισχύει και για αντιπεριφερειάρχες και περιφερειάρχες και για διάφορους. Βγείτε και πείτε, ρε παιδιά, δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Δεν βρίσκουμε πόμα να βάλουμε, πείτε το. Τι ντρέπεστε? Γιατί? Γιατί μου έρχονται κάτι μηνύματα από κάτι email άγνωστα για διάφορα πρόσωπα. Και μου έχουν έρθει και κάτι email με κάτι μηνύματα που στέλνουν κάτι πρόσωπα. Περίεργα μηνύματα, πολύ περίεργα μηνύματα. Για παράδειγμα, ένας λέει σε αυτό το πρόσωπο που μου έστειλε το email, «Έλα να ξεδιψάσω». Τι εννοεί «έλα να ξεδιψάσω»? Διψούσε? Να τον πάμε ένα ποτήρι νερό αν διψούσε. Να βγείτε σιγά σιγά εσείς οι κρυφές και να τοποθετηθείτε. Γιατί κρίμα είναι να τα αποκαλύψει όλα ο Focus FM 103,6. Κρίμα!

Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω όμως. Γιατί έχουμε σήμερα πάρα πολλά να πούμε. Πάρα πολλά. Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω και μέχρι πού μπορώ να φτάσω. Να πούμε για τα λεφτά τα οποία δεν βγαίνουνε. Που παίρνει ο άλλος 800 ευρώ και μόνο το ενίκιο του είναι 450. Πού να βγει ο μήνας με 800 ευρώ και ενίκιο 450 ευρώ. Τι είναι αυτό, μωρέ. Περίμενε τώρα γιατί μου φέρανε εδώ ένα φάκελο. Έβρι γραμματέα ένα φάκελο. Τι είναι αυτό. Η μύρη πορεία προς την Ασία. Ένα κόμικ είναι. Στο εθνικό μας μουσι με εκτίμηση εθνική ομάδα μιμιδίων. Άρε, κοκορνιόκι. Τι φτιάξατε πάλι εδώ, τι φτιάξαν. Φτιάξαν εδώ πέρα ένα κόμικ. Τι γίνεται ρε. Τώρα δεν μπορώ να το διαβάσω. Αλλά θα το δω μετά. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Εθνική Ομάδα Μιμιδίων. Η Μύρη, πορεία προς την Ασία. Για να δούμε τι θα δούμε. Ένα Σπαρτιάτης λέει, ενώ μοτάρχης φεύγει κυνηγημένος. Είστε τρελοί. Είστε τρελοί και παλαβοί. Το ξέραμε ότι είστε τρελοί και παλαβοί. Τώρα γίνεται ακόμα χειρότερο. Ανάποδο πουκάμισο θα σας στείλω εγώ σαν Γρηγόρης. Να το φορέσετε για να ηρεμήσετε. Άσπρο κιόλας θα είναι. Σας πηγαίνει το άσπρο πολύ. Για την Κρήτη την απόρρε μου στέλνετε μηνύματα. Για τη δολοφονία στο Ηράκλειο. Πήρε εκδίκηση για το γιο του. Έψαχνε 2 χρόνια, λέει τον 20χρονο. Το ότι ο 20χρονος πήγαινε στην ελληνική αστυνομία και έλεγε ότι με απειλεί ο πατέρας αυτού νου και θέλει να με σκοτώσει, και η ελληνική αστυνομία τον έλεγε δεν πειράζει, θα έρθει η ώρα. Μπορεί να μην το είπε αυτό, αλλά με τη στάση της αυτό είπε. Δεν τον προστάτευσε και κάπως. Δηλαδή θα πας εσύ στο αστυνομικό τμήμα όπως είχε πάει στους Αγίους Αναργύρους η κοπέλα και τους έλεγε ρε ο πρώην μου, με απειλεί ότι θα με σκοτώσει. Φοβάμαι, θέλω το περιπολικό να με πάει σπίτι. Και τις έλεγαν το περιπολικό δεν είναι ταξί. Και με το που βγήκε από το τμήμα τη σκότωσε ο άλλος. Πάω στο τμήμα και λέω ότι με απειλεί κάποιος να με σκοτώσει. Τι θα μου πούνε δηλαδή, κάνε μια καταγγελία και έλα μετά από 25 μέρες ή τα λέμε στην κηδεία σου. Ποια είναι η προστασία, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν υπάρχει τίποτα. Απλά τους πληρώνουμε για να κάνουν τις ζωές τους. Για να μην αρχίσω να λέω για την κρατικοποίηση της ΔΕΗ, για να μην αρχίσω να λέω που έχουν εγκλωβισμένο ένα ελικόπτερο της ελληνικής αστυνομίας στο αεροδρόμιο, γιατί έχουν δώσει τα αεροδρόμια σε ιδιώτες και δεν μπορεί το κράτος να πάρει το ελικόπτερο της ελληνικής αστυνομίας. Και παρακαλάει τον ιδιώτη στο αεροδρόμιο να τους δώσει το ελικόπτερο. Δηλαδή τρέλες. Τρέλες. Για να μην αρχίσουμε να λέμε για τον Καραμαλάκη και τον Τάκη Θεοδωρικάκο, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον πρώην Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Ο Μιχάλης Καραμαλάκης, ο τότε αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, ήταν και θύμα του Predator. Μην το ξεχνάτε αυτό. Δηλαδή, ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, ο Μιχάλης Καραμαλάκης, συσχετίζεται με το γιο του Τάκη Θεοδωρικάκου, που ήταν τότε Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, που τον είχαν πιάσει με μικροποσότητες ναρκωτικών και ακόμα δεν έχουν πάει στο εδόλιο. Και παράλληλα τον παρακολουθούσαν και με το Predator. Περίεργες καταστάσεις. Περίεργες. Θυμάμαι ένας αξιωματικός τότε είχε πει ότι είχε έρθει στο τμήμα ο υπουργός και μας ζητούσε να σβήσουμε την αναφορά για το γιο του. Δεν νομίζω να κυλάει έτσι μια διαδικασία στα κράτη που ελέγχουν τους υπουργούς και υπάρχει δικαιοσύνη και ανεξάρτητες αρχές. Δεν νομίζω να είναι φυσιολογικό ένας υπουργός να μπορεί να σβήσει αναφορά της ελληνικής αστυνομίας. Να σου το πω έτσι απλά. Και όμως συμβαίνουν και αυτά. Στην Ελλάδα όλα μπορούν να συμβούν. Εδώ πήγαμε στην Αρναία Χαλκιδικής και πληρώσαμε για ένα χυμό και ένα

0: Αμίτα Motion. Πόσο να τον πήρε το Motion? 11 ευρώ. Όλα καλά, ρε φίλο. Καθένα χρεώνει όσο γουστάρει. Τι. Πάλι καλά. Που δεν με χρεώσαν κανένα πενιντάρικο. Γι' αυτό από εδώ και πέρα όπου πάω ρωτάω πόσο κάνει ο χυμός. Πόσο κάνει το τόστ. Μας έρθει καμιά κουτουλιά από το πουθενά. Και δεν μπορείς να τους πεις και τίποτα. Σου πει ο άλλος πλαφόν δεν υπάρχει. Εγώ χρεώνω το χυμό 100 ευρώ. Τον ήπιες φέρτα. Άκου εδώ τώρα. Να μπλέξεις έτσι φαντάζεσαι. Δεν υπάρχει πλαφόν. Τέλος. Εγώ 100 ευρώ θέλω για το χυμό. Ο άλλος μου πουλάει δύο τηγανιτά αυγά 18 ευρώ. Αλλά καλά να πάθουνε οι νεοέλληνες που θέλουν να πηγαίνουν για μπραντς. Πάει ο άλλος για μπραντς. Άκου τώρα να δεις τι χαϊβάνια είναι. Πάει για μπραντς, κάθεται στο μαγαζί. Του φέρνουν ένα όμορφο πιάτο με τηγανιτά αυγά. Δεν είναι κάτι άλλο. Άντε και λίγο από πάνω κόκκινη πιπεριά. Αυτό. Τηγανιτά αυγά σε ψωμί σε ένα όμορφο πιάτο. 18 ευρώ. Και λέει ο άλλος, α, ωραία, τέλεια. Τέλεια. Ευχαριστώ πολύ, ήταν πάρα πολύ νόστιμα τα αυγά σου. Έλα ρε μπουρτζόβλαχε, στο χωριό σε μένα, να σπάσω δυο αυγά μες στο τηγάνι, ελευθέρας βοσκής κιόλας, να τα φας να ευχαριστηθεί η ψυχή σου ρε, με ψωμάκι φρέσκο. Κοιμισμένε, κοιμισμένε. Καλύτερα να τα άσκησες τα λεφτά και να τα πετούσεις στον κάδο, παρά να τα δώσεις για δύο τηγανιτά αυγά. Σε πιάνει μια ιδέα. Βάλε, έχουμε κι άλλο ένα αρχητικό. Έχουμε του συλλόγου, ναι, του δικηγορικού συλλόγου. Καλέσαμε το δικηγορικό σύλλογο για να προλάβουμε για τη δεύτερη ώρα. Τη δεύτερη ώρα θα αποκαλύψουμε, φίλοι μου, το ότι ξυλώνουν τις στράτες από το νότιο Αιγαίο. Ψαρεύουνε. Η κυβέρνηση τι κάνει, θα τα ακούσετε τη δεύτερη ώρα όλα αυτά. Ξυλώνουνε τις ελληνικές μηχανότρατες από το νότιο Αιγαίο. Γιατί? Για να ψαρεύουν οι Τούρκοι και οι Ιταλοί. Δηλαδή διώχνουν τους Έλληνες αλληλείς για να μπορούν να ψαρεύουν οι Τούρκοι και οι Ιταλοί. Η ελληνική κυβέρνηση τα κάνει αυτά. Ελληνική, ανθεληνική κυβέρνηση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τα κάνει αυτά. Πάμε, δώσε το δικηγορικό σύλλογο όμως, γιατί καλέσαμε το δικηγορικό σύλλογο να πάρει θέση τις προηγούμενες μέρες. Τώρα δεν ξέρω αν μας άκουσαν ή δεν μας άκουσαν. Πάντως πήραν θέση. Μπορεί να το θεώρησαν προσβλητικό. Σου λέει τώρα μας βρίζουνε, μας κάνουνε. Πάμε να ακούσουμε τι είπανε.
1: Εξάλλου, δεν πρέπει να εκφεύγει της προσοχής μας ότι ο ίδιος αγγελικός λειτουργός επόπτευε την ΕΥΠ κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα και με όλα ταύτα δεν απήχε από το χειρισμό της συγκεκριμένης υπόθεσης. Το δικηγορικό σώμα, πιστό στην ιστορική του διαδρομή και στους αγώνες του υπέρ της δημοκρατίας, κάτι το οποίο είναι και υποχρέωσή μας εκ του κώδικα δικηγόρου, με τεπιτάσεως παρεμβαίνει δημόσια και διεκδική με όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του τη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση των κατανόμων ευθυνών. Προς τούτο προτίθεται αφενός να αναδείξει το ζήτημα στα ευρωπαϊκά φόρα και αφετέρου να παράσχει στήριξη στα θύματα των τηλεφωνικών υποκλοπών και τους δικηγόρους του σε κάθε νομική ενέργεια που κατατείνει στην αποκάλυψη αλήθειας ενώπιον των ελληνικών και ευρωπαϊκών δικαστηρίων, σε ζητήματα αρχών, προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων των πολιτών και του κράτους δικαίου, κανείς δεν δικαιούται να σιωπήσει. Με την οποία κατόπιν σύμφωνης νόμης του εισαγγελέα της έδρας διαβιβάστηκε εκ νέου ειδικογραφία στις αγγελικές αρχές λόγω επαρκών ενδείξεων τέλεση σοβαρών αξιοπίνων πράξεων συμπεριλαμβανομένου του κακουργήματος κατασκοπίας, παρά την προηγούμενη αρχιοθέτηση υπόθεση από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου, κατέστησε επιτακτική την ανάγκη πλήρους και διαφανούς διερεύνησης όλων των πτυχών της υπόθεσης που αναδείχθηκαν και φυσικά απόδοση ευθυνών όπου αναλογούν. Αυτό το είχαμε επισημάνει και με προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, σχεδόν ομόφωνη αν δεν κάνω λάθος, με την οποία ζητούσαμε την άμεση ολοκλήρωση, διενέργεια, περαιτέρω έρευνας από την αρμόδια εισαγγελική αρχή. Κατά τούτο, η από 27 Τετάρτου 2026 πράξη του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κ. Τζαβέλα, με την οποία αντί να διατάσσεται περαιτέρω σε βάθες έρευνα επί τη βάση της πρόσφατης

0: της απόφασης του μονομελούς πλημελιωδικείου Αθηνών και του όγκου των αποδεικτικών στοιχείων που επικαλείται, διατηρεί την υπόθεση στο αρχείο, μας βρίσκει κατηγορηματικά αντίθετους, καθώς προσκλούει στο ποινικό δόγμα, στο κράτος δικαίου και στη...
1: Στο κράτος δικαίου! Ποιο κράτος δικαίου! Δεν υπάρχει στην Ελλάδα κράτος δικαίου, βρε! Έχουμε ένταση έξω από το Μαξίμου με φοιτητές οι οποίοι φωνάζουν και τσιρίζουν για το άρθρο 16. Πρέπει να γνωρίζετε ότι το άρθρο 16 του Συντάγματος της Ελλάδας θεμελιώνει την ελευθερία στην τέχνη, την επιστήμη και τη διδασκαλία, καθιστώντας την παιδεία μια βασική αποστολή του κράτους. Δωρεάν φοίτηση σε όλες τις βαθμίδες, λέει το άρθρο 16. Γιατί? Για να κατοχυρώσει την ακαδημαϊκή ελευθερία. Και φυσικά την υποχρεωτική εκπαίδευση τουλάχιστον για 9 έτη. Και έρχεται τώρα Μητσοτάκης, από ό,τι φαίνεται, να αλλοιώσει και το άρθρο 16. Γιατί υπάρχει σχέδιο. Και είχαμε βγάλει παλαιότερα εδώ πέρα τον κύριο Παπά, ο οποίος μας είχε εξηγήσει ότι ιδιωτικοποιούν, έτσι όπως σας το λέω, ακόμα και την παιδεία. Διότι δώσανε άδειες σε κολέγια τα οποία δεν τηρούν τις προϋποθέσεις για να αναγνωριστούν ως πανεπιστήμια, και αυτά τα κολέγια θα δίνουν τώρα πτυχία και θα συλλέξουν φοιτητές και με αυτόν τον τρόπο θα υποβαθμίσουν τα δημόσια πανεπιστήμια. Αυτό είναι το πρόβλημα. Θα ιδιωτικοποιήσουν ακόμα και την παιδεία, ακόμα και τις σπουδές, όλα. Θέλουν να τα κάνουν όλα ιδιωτικά. Γιατί η πιθανότητα είναι μεγαλομέτοχοι στις εταιρείες που αναλαμβάνουν. Γι' αυτό το λόγο, όπως από ό,τι φαίνεται, πίσω από τα φαντ κρύβονται οι ίδιοι. Γι' αυτό φωνάζω τόσα χρόνια και λέω ότι είναι η μεγαλύτερη αρπαχτή στην ελληνική ιστορία. Και δεν μιλάει και δεν λαλάει κανένας. Έχουνε αρπάξει τα πάντα. Και είναι πολύ στο κόλπο. Πάρα πολύ στο κόλπο. Δεν έχω κάποιο πρόβλημα με τους Αθηναίους. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι στην Αθήνα οι οποίοι είναι ντόμπροι, οι οποίοι έχουν μπέσα. Αλλά καλώς ή κακώς, μιας και είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδας, τα πιο πολλά λαμόγια βρίσκονται στην Αθήνα. Τα πιο πολλά λαμόγια βρίσκονται σε εκείνη την περιοχή αυτής της χώρας. Και στην Αθήνα παίζεται το μεγάλο παιχνίδι. Και εκεί ρέει και το χρήμα. Γι' αυτό φώναζαν οι οπαδοί. Αθήνα. Μπιπ, ο ΠΑΟΚ πάνω απ' όλα. Γιατί γνωρίζουμε πού στείνονται τα παιχνίδια, πού στείνονται τα εργάκια και πού κλείνονται οι συμφωνίες για τα μεγάλα σαλόνια. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό φωνάζω και τσιρίζω και για την κυρία Γαριστιανού. Και λέω, τι γίνεται κυρία Γαριστιανού, μετακομίσατε στο Κολωνάκι? Τι λέει κυρία Γαριστιανού, κάνετε παρέα με τον κύριο Ηλιόπουλο και με τους Σαμαράδες? Κυρία Γαριστιανού, και μου στείνετε το κινητό να πούμε μπροστά με την κάμερα και διαβάζετε αυτά που έχετε γράψει εσείς με την κυρία Γρατσία. Ελάτε στην εκπομπή, τελεία και παύλα. Να έρθει η Μαρία Καριστιανού στην εκπομπή, έχω να την κάνω ερωτήσεις. Αν δεν έρθει, κρύβεται. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Ό,τι είχα να πω το είπα. Αν δεν εμφανιστούν αυτοί που έχω καλέσει, που έχω στείλει μηνύματα για να βγουν στον αέρα και να δώσουν εξηγήσεις, θα υποστούν τις συνέπειες. Θα υποστείτε τις συνέπειες, και δεν είναι απειλή, είναι ενημέρωση. Γιατί μπορώ, εφόσον σας καλώ και δεν έρχεστε, να βγαίνω να λέω ότι δεν έρχεστε. Και αυτό είναι πάρα πολύ περίεργο. Γιατί καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Καθαρός πολιτικός, ερωτήσεις δεν φοβάται. Αυτό το καινούριο μου σλόγκαν. Καθαρός πολιτικός, ερωτήσεις δεν φοβάται. Επανέρχομαι δεύτερη ώρα με πρόεδρο, με δικηγόρο, με 2-3 άτομα στον αέρα. Έχουμε τρελαθεί εδώ πέρα. 3 άτομα στον αέρα θα βγάλουμε συγχρόνως, κι ας είναι 2 οι γραμμές. Γιατί? Για να μπορούμε να κάνουμε συζήτηση για τις μηχανότρατες στο Νότιο Αιγαίο και το τι ακριβώς προσπαθεί να κάνει η ελληνική κυβέρνηση που τους ξυλώνει. Που στο Νότιο Αιγαίο είναι περίεργη η κατάσταση, γιατί είχαμε και ένα επεισόδιο με την Κάσο. Για ποιο λόγο να ψαρεύουν εκεί πέρα Τούρκοι και Ιταλοί και όχι Έλληνες? Αυτά θα ακούσετε τη δεύτερη ώρα. Δεν φεύγει κανένας. Και ας με ρίξουνε 5 χρόνια μέσα στο γεντί κουλέ, δεν με πειράζει. 5 χρόνια δικασμένος. 5 χρόνια ρίξτε μου μέσα στο γεντί κουλέ. Να με κάνετε και εμένα ήρωα.

0: φυτό.
1: Δεν θέλω τσιγάρα ρε, αφού το έκοψα το κάπνισμα είπαμε. Πίσω. Θα σε φέρω τσιγάρα, δεν καπνίζω αφού. Πάνε. Τελειώσαμε με το τσιγάρο. Δεν ξανακαπνίζουμε.
0: Τσίλες για τους πλάτους.
1: Φέρε καμιά σοκολάτα.
0: Στους δεσμοφυλακτούς.
1: Τώρα που δεν καπνίζουμε έχουμε πλακωθεί στο φαΐ. Φέρε καμιά πανσέτα σούβλας. Πατήσαμε τα 90 κιλά. Πάμε ολοταχώς να γίνουμε παχύσαρκοι.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Έντονη ανησυχία για πλήγμα στην Θεσσαλονίκη από τον τουρισμό μετά την ανακοίνωση της Ryanair στο προσωπικό της ότι κλείνει οριστικά τη βάση της στην Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο μετά το τέλος της θερινής σεζόν. Έως την Παρασκευή ανακοινώνονται τα περιορισμένα χειμερινά δρομολόγια της Ryanair. Μέχρι σήμερα η εταιρεία διατηρεί πάνω από 120 εργαζόμενους και έως 33 πτήσεις ημερησίως στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Συναγερμός έχει σημάνει στην παγκόσμια αεροπορική βιομηχανία, καθώς οι εξελίξεις στην Μέση Ανατολή και οι φόβοι για έλλειψη καυσίμων οδηγούν σε μαζικές περικοπές πτήσεων. Μέσα σε 15 ημέρες, οι αεροπορικές εταιρείες έχουν αφαιρέσει περίπου 2 εκατομμύρια θέσεις από τα δρομολόγια του Μαΐου. Οι ανατιμήσεις στα καύσιμα λόγω του πολέμου στην Μέση Ανατολή εκτιμάται ότι άγγιξαν τα 450 εκατομμύρια ευρώ τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, ενώ την ίδια ώρα τα κρατικά έσοδα ενισχύονται σωρευτικά για το δίμηνο σε πάνω από 90 εκατομμύρια ευρώ. Απώλεια 400 ευρώ στα ελληνικά νοικοκυριά λόγω της ενεργειακής κρίσης, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που επιβεβαιώνει ότι η χώρα μας πλήττεται δυσανάλογα σκληρά από το κύμα ακρίβειας στην ενέργεια. Χαρακτηρίζει μη στοχευμένα τα μέτρα στήριξης την ώρα που η κυβέρνηση εξετάζει τη συνέχιση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης όσο και επέκταση του Fuel Pass αντί για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Η Ουάσιγκτον εκτιμά ότι βρίσκεται στα πρόθυρα μιας προκαταρτικής συμφωνίας με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου και την δημιουργία πλαισίου για νέες πιο λεπτομερείς πυρηνικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους και πηγές που παρακολουθούν στενά τις συνομιλίες. Ο στρατός του Ισραήλ εξέδωσε επίγουσα προειδοποίηση προς τους κατοίκους 12 πόλεων και χωριών στο Νότιο Λίβανο, συμπεριλαμβανομένων περιοχών βόρεια του ποταμού Λιτάνη, καλώντας τους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Για 9% στις τιμές του πετρελαίου μετά τις πληροφορίες για επικείμενη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Μέχρι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μπορεί να φτάσει η αρχαιοθέτηση του σκανδάλου των υποκλοπών από τον εισαγγελέα του Αριουπάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλα, μετά την πρόθεση που εξέφρασε ο Δικηγορικός Σύλλογος για προσφυγή στο Στρασβούργο. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί η πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων με τον Κυριάκο Βελόπουλο να εξαπολύει εχμές κατά του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης υποστήριξε ότι η πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της Νέας Δημοκρατίας, εκτιμώντας ότι θα δώσει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να την απορρίψει επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφάλειας. Θα αφήσει πίσω του τη νέα εσωκομματική αντιπαράθεση λόγω παρέτησης Καστανίδη, επιχειρεί ο Νίκος Ανδρουλάκης στη σημερινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Μαΐου κλείνει για 15 μέρες το μετρό Θεσσαλονίκης, ενώ έως 31 Ιουλίου θα λειτουργήσει επέκταση στην Καλαμαριά, σύμφωνα με δηλώσεις του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε κατά την διακομιδή μοναχού από την Ουρανούπολη, όταν 48χρονος που αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας πήδηξε από το ασθενοφόρο ενώ αυτό βρισκόταν σε κίνηση, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Γενικά έθριος καιρός σήμερα, με εξαίρεση την μεσημεριανή αστάθεια στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, κυρίως της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Η άνεμη στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, 6 μποφόρη, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 με 27 βαθμούς τοπικά. Έθριος ο καιρός και στην Θεσσαλονίκη, με νοτιάδες έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία στο κέντρο έως 25 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια της εκπομπής τώρα κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
11: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
13: Εγώ είμαι Αλάνη. Άστο. Ναι.
14: Είσαι και παραμένεις.
13: Είμαι και παραμένω και δεν μασάω και μαγιά από κανέναν, και άμα λάχει κάποιου τα λέω στα ίσια και πιστεύω ότι αυτό που λέω τη στιγμή εκείνη βγαίνει αυθόρμητα και θα έλεγα ντεκλαρέ. Ναι. Στα λέω στα ίσια. Ναι. Δεν τρώω εγώ από σένα ούτε παραμύθι ούτε μαγιά. Εγώ είμαι αυτό που είμαι. Ούτε εσύ θα σου κάνω την Άγια, ούτε θα σου κάνω την Παρθένα. Αλλά εγώ αυτό που κάνω και αγαπώ και σαν δουλειά μου είναι το μπεσαλίκι μου. Γι' αυτό μου έδωσε ο Νάκος το κομμάτι «Ο μάγκας και χωρίζει από το πρόσωπο». Αυτό ήταν η αιτία που εγώ δεν κρέμαγα ποτέ το μαγαζί και έλεγε «Έχει μπέσα η Μαριό, δεν θέλει να κάνει συμβόλαια». Η Μαριό έχει το λόγο της για συμβόλαια.
7: Πρέπει να είναι αυτή η αυθεντικότητα και η απλότητα του ρομπέτικου που συγκινεί.
13: Η απλότητα, ναι, η απλότητα. Ναι, αυτό. Αυτό μετράει. Και πιστεύω ότι τα παιδιά τα νέα διαβάζουν την ιστορία. Διαβάζουν την κουλτούρα την ελληνική. Είναι κουλτούρα δικιά μας αυτή. Πέρα από ό,τι έχει γραφεί και σεβασμό σε όλους τους συνθέτες που έχουν γράψει για τη χώρα μας και την έχουν βάλει στα ψηλά. Εντάξει.
14: Εμείς οι άνθρωποι βάναμε τον Χριστό στην άκρη. Το λόγο του Κυρίου εμείς τον βάναμε στην άκρη. Εμείς του είπαμε μείνε εκεί και μην κουνιέσαι. Εμείς θα κάνουμε αυτό που θέλουμε. Και μερικές φορές λέμε πού είναι ο Θεός. Πού είναι ο Θεός. Εκεί και μας περιμένει. Εμείς τον βγάλαμε από την καρδιά μας. Εμείς τον βγάλαμε από τη ζωή μας. Και εμείς καλούμεθα και περιμένει. Ο Κύριος για μας σταυρώθηκε, εμάς περιμένει. Να του πούμε ναι Κύριε ήρθαμε, έλα κοντά μας και θα έρθει αμέσως. Γιατί λέει δεν έρχεται, πού είναι ο Θεός? Μα εμείς τον διώξαμε. Με τις πράξεις μας, με τους λόγους μας, με τον τρόπο ζωής μας. Τον απομακρύναμε, τον διώξαμε, του απαγορεύσαμε και να μπει μες στη ζωή μας. Εμείς οι άθλοι, αυτός που σταυρώθηκε για μας, εμείς τον διώξαμε. Ξέρεις πότε τον θυμούμεθα? Μόνο το Πάσχα και πού και πού. Μόνο τα Χριστούγεννα και αυτό για τις γιορτές.
15: Ένα αυτοκίνητο φορτωμένο με αρετές που το οδηγεί η περηφάνεια, αυτό το αυτοκίνητο οδηγεί στην κούραση. Ένα αυτοκίνητο φορτωμένο με αμαρτίες που το οδηγεί η ταπείνωση, αυτό το αυτοκίνητο οδηγεί στο παράδεισο. Ένας Άγιος είπε στην κόλαση θα είναι και πατριάρχε και αρχιεπίσκοποι και επίσκοποι και ηγούμενοι και πνευματικοί πατέρες και ξεμολόγοι και μοναχοί και λαϊκοί και παρθένοι θα είναι στην κόλαση. Μόνο οι ταπεινοί δεν πηγαίνουν στην κόλαση. Ταπεινός είναι αυτός που θέλει, όλοι είναι άγιοι και αυτός αμαρτωλός.
16: Εδώ είμαστε! Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Ευάγγελο Αραπάκη. Καλησπέρα κύριε Αραπάκη.
17: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, καλησπέρα από την Ιχθυόσκαλα του Κερατσινίου, στον Πειραιά μας.
16: Γεια σας κύριε Αραπάκη, να καλησπερίσουμε και τον δικηγόρο και συνήγορο των ανθρώπων αυτών, τον κύριο Κωνσταντίνο Μπουρτζάλα. Καλησπέρα κύριε Μπουρτζάλα.
18: Καλησπέρα σας, καλησπέρα, χρόνια πολλά.
16: Λοιπόν, θα ξεκινήσω τον κύριο Αραπάκη. Κύριε Αραπάκη, τι ακριβώς συμβαίνει, εξηγήστε μας λίγο με τις μηχανότρατες στο Νότιο Αιγαίο.
17: Ναι, μαζί μου είναι και ο αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Αλλιευτικού Συλλόγου του Αιγαίο που και εκπροσωπούμε, ο Βαγγέλης ο Κοροπούλης.
16: Καλησπέρα κύριε Βαγγέλη Κοροπούλη.
19: Καλησπέρα κύριε Σερέτη.
16: Πάμε, θα δίνω εγώ το λόγο γιατί είναι ραδιοφωνική εκπομπή και αλλιώς θα χαθεί η μπάλα. Πάμε πρώτα στον κύριο Ευάγγελο Αραπάκη.
17: Το πρόβλημα το οποίο γεννάται εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα είναι με την ύπαρξη των νέων θαλάσσιων πάρκων που θέλει να δημιουργήσει η κυβέρνησή μας στο Νότιο Αιγαίο, στις Κυκλάδες και σχεδόν σε όλο το Ιόνιο Πέλαγος. Έχουν πάρει αποφάσεις στα δύο πάρκα τα οποία είναι υποσύσταση να απαγορευτεί παντελώς η αλεία αρχικά για τη μέση αλεία μηχανότρατες, στην πορεία τα γρηγρή και στο τέλος θα απαγορεύσουν και τη μικρή παράκτη αλεία. Οι λόγοι οι οποίοι έχουν εκδηλώσει και λένε ότι θέλουν να προστατεύσουν την Ποσειδονία, τα θήκια δηλαδή της περιοχής, για να ζήσουν τα θήκια πρέπει να σταματήσουν τη μηχανότρατα, για να μπορέσουν τα νεαρά άτομα όταν μεγαλώνουν να μην τα πιάνουμε, τα νέα τα ψαράκια, ώστε να μπορέσουν να μεγαλώσουν, έρχεται σε αντίθεση με την εθνική μας νομοθεσία, την οποία δεν τη γνωρίζει απολύτως κανένας από αυτούς που θέλουν να κάνουν τα πάρκα, η οποία η μηχανότρατα σε όλη την ελληνική επικράτεια επιτρέπεται να ψαρέψει από 50 μέτρα βάθος και πάνω. Οι Ποσειδονίες φωτοσυνθέτουν σύμφωνα με το ΕΛΚΕΘΕ μέχρι τα 33 μέτρα. Άρα δεν έχουμε καμία μα καμία επαφή με τις Ποσειδονίες. Άρα δεν καταστρέφουμε καμία Ποσειδονία επιστημονικά, όχι γιατί το λέμε εμείς. Από εκεί και πέρα, τα ψάρια γεννάνε κατά το τέλος του μήνα Μαΐου στην παράκτια ζώνη και μέσα στο καλοκαίρι μεγαλώνουν τα ψάρια τα οποία στοχεύει η μηχανότρατα. Η μηχανότρατα στην Ελλάδα και μόνο στην Ελλάδα και σε κανένα άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο έχει καθολική απαγόρευση αλείας. Σε ποια επαφή έρχεται με τα νεαρά άτομα όταν τα σκάφη είναι όλα σταματημένα και δεν δουλεύει ούτε ένα? Εκτός των άλλων, απαγορεύσω να σας δώσω να καταλάβετε, έχουμε σύμφωνα με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας 328 απαγορεύσεις το έτος για το αλευτικό σκάφος της μηχανότρατας. Εμείς δεν είμαστε καθόλου αντίθετοι με την ύπαρξη των πάρκων και να φτιάξουν όσα πάρκα θέλουν. Αλλά δεν μπορούμε να δεχτούμε να απαγορευτεί η αλεία αρχικά με τη μηχανότρατα μέσα στα πάρκα αυτά. Διότι αυτά τα οποία θέλουν να τα προστατεύσουν που μας λένε, ήδη εμείς σαν οικογενειακές επιχειρήσεις τέταρτης και πέμπτης γενιάς που βάζουμε τα παιδιά μας μέσα, ήδη μόνοι μας τα προστατεύουμε, γιατί έχουμε επενδύσει πάνω στη δουλειά μας και έχουμε βάλει τα παιδιά μας. Δεν περιμέναμε κάποιον να έρθει να μας βάλει έξτρα απαγορεύσεις για να μας σώσει το επάγγελμα. Γι' αυτό ακόμα υπάρχει αλεία στην Ελλάδα, γιατί υπάρχουν οικογενειακές επιχειρήσεις και πάει η επιχείρηση από τον πατέρα στο γιο. Και γι' αυτό παραμένουμε έτσι. Λοιπόν, ζητάμε να μην ισχύσει η απαγόρευση, ούτως ή άλλως στα πάρκα αυτά τα οποία έχουν δημιουργηθεί, που θα δημιουργηθούν, στις νότιες Κυκλάδες, 4 μήνες οι μηχανότρατες δεν δουλεύουν καθόλου. Επίσης, από 23 Δεκεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου απαγορεύεται η αλεία και από 23 Μαΐου μέχρι 35 Μαΐου πάλι απαγορεύεται η αλεία. Συζητάμε για 4,5 μήνες μέχρι τώρα. Και το Ιόνιο, το οποίο θέλουν να το κλείσουν όλο. Για ποιο λόγο να γίνει αυτό το πράγμα? Τι θα κάνουν όλα αυτά τα σκάφη? Απλά, τι θα κατορθώσουμε να κάνουμε? Να μετατοπιστεί ο στόλος σε άλλες περιοχές που εργάζονται άλλα σκάφη, που ήδη είναι συμπιεσμένες περιοχές, με αποτέλεσμα σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα και αυτές οι περιοχές που θα μείνουν οι ελάχιστες να μείνουν από ψάρια. Εδώ ο στόλος σε όλη την Ελλάδα, στην Ελλάδα είναι απλωμένος έτσι ώστε να διαχειριζόμαστε μέσα στους 8 μήνες όλο το ιθυαπόθεμα για να μπορούμε να έχουμε ψάρια.
16: Ωραία, να κάνω εγώ μια ερώτηση. Αυτό ισχύει και για τους Τούρκους και για τους Ιταλούς ή μόνο για τους Έλληνες?
17: Όχι βέβαια. Τώρα έδειξες ένα άλλο θέμα. Αυτή τη στιγμή στα πάρκα τα οποία θα γίνουν στην Ελλάδα, στις νότιες Κυκλάδες που πιάνει σχεδόν μέχρι τα Δωδεκάνησα, που ούτως ή άλλως δεν δουλεύουμε μέσα από το 1,5 μίλι εμείς οι Έλληνες, οι Τούρκοι όλα αυτά τα χρόνια δουλεύουν, όπως βλέπετε και σε βίντεο που σηκώνουμε
16: βέβαια,
17: και σε πολλά κανάλια, δουλεύουν στα 100 μέτρα από την ακτή.
16: Σωστό, από εδώ και πέρα, αφού ξυλώνουνε που ξυλώνουνε τους Έλληνες, οι Τούρκοι και οι Ιταλοί θα συνεχίσουν να ψαρεύουν σε αυτά τα θαλάσσια πάρκα κανονικά με μηχανότρατες?
17: Βέβαια κύριε Σερέτη, για ποιο λόγο γίνεται όλος αυτός ο τσακωμός?
16: Άντε μπράβο, γι' αυτό το λόγο λοιπόν δεν θέλουν να ψαρεύουν οι Έλληνες και θέλουν να ψαρεύουν οι υπόλοιποι.
17: Φαίνεται κάτι κρυφό, εκεί μαθηματικά, εκεί οδηγούμεθα.
16: Ωραία, θα δώσω λίγο.
17: Να τους διώξουμε, ναι. Θα τους είχαμε, αν ήταν να τους διώξουμε τους Τούρκους και τους Ιταλούς και κάθε έναν τον οποίον έρχεται να ψαρεύσει που δεν έχει σχέση και άδεια να ψαρεύει στα εθνικά μας ύδατα, ναι, θα τους είχαμε κυνηγήσει.
16: Ωραία, να δώσουμε να λίγο, κύριε Αραπάκη, να δώσουμε λίγο και το λόγο στον κύριο Κοροπούλη, γιατί θέλω να τον κάνω μια ερώτηση. Κύριε Ευάγγελε Κοροπούλη, εσείς γιατί πιστεύετε ότι γίνεται όλο αυτό? Για ποιο λόγο θέλουν να τελειώσουν, να το πω έτσι, τους Έλληνες που έχουν τις μηχανότρατες και να επιτρέψουν στους Τούρκους και στους Ιταλούς να ψαρεύουν?
20: Εμένα η γνώμη μου είναι ότι θέλουν να τελειώσουν όλο τον πρωτογενή τομέα. Και εμείς είμαστε ο πρώτος στόχος, διότι είμαστε οι πιο λίγοι.
16: Πόσοι είστε, 70 άτομα?
20: Όχι, δεν είμαστε 70. Ανεμότρατες είμαστε, μηχανότρατες είμαστε περίπου 230-240, κάπου εκεί είναι το νούμερο.
16: Και έχετε κάνει κάποια αιτήματα, έχετε απευθυνθεί στο Υπουργείο? Ποια είναι η πρώτη σας αντίδραση?
20: Εδώ δεν υπάρχει Υπουργείο. Δεν υπάρχει Υπουργείο. Εδώ είναι αποφασίσανε και διατάζουνε. Τέρμα, με τον κύριο Βαρελίδη που είχαμε συναντηθεί, τον Γενικό Γραμματέα του Περιβάλλοντος, άρες μάρες κουκουνάρες. ότι άλλα του λέγαμε εμείς, αυτός έλεγε αφού το λέει ο Μητσοτάκης θα γίνει.
2: Είναι εντολή του Πρωθυπουργού.
20: Είναι εντολή του Πρωθυπουργού, τέρμα.
2: Και κάτι ακόμα κύριε...
16: Ένα λεπτό. Είναι εντολή του Πρωθυπουργού, ποιος σας το είπε αυτό?
20: Ο Βαρελίδης.
16: Ο Γενικός Γραμματέας, τι Γενικός Γραμματέας είναι αυτός?
20: Ο Γενικός Γραμματέας του περιβάλλοντος.
16: Σας είπε ότι ήταν εντολή του Μητσοτάκη, του ίδιου του Μητσοτάκη να ξυλωθούν οι μηχανότρατες.
20: Να γίνουν τα θαλάσσια πάρκα και να αποκλειστούν οι μηχανότρατες από μέσα.
16: Εντάξει, οι μηχανότρατες, αφού σας λένε οι ελληνικές μηχανότρατες να ξυλωθούν γιατί καταστρέφουν τα φύκια και το περιβάλλον, οι άλλοι δεν τα καταστρέφουν?
20: Όχι, δεν το παραδέχονται αυτό. Σε συνάντηση με τον κύριο Βαρελίδη δεν το παραδέχονται. Όχι. Τα φύκια δεν έχουμε δουλειά εμείς με τα φύκια, κύριε Σερέτη.
16: Ναι, αλλά δηλαδή δεν έχει λογική, αυτό το λέω κύριε Κοροπούλη αυτό, δεν έχει λογική, δηλαδή λέει οι ελληνικές μηχανότρατες καταστρέφουν το βυθό, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, αλλά οι ξένοι δεν τον καταστρέφουν το βυθό.
2: Βεβαίως και τον καταστρέφουν κύριε Σερέτη, και να σας πω κάτι ακόμα για εσάς και για τους ακροατάς που έχουμε αυτή τη στιγμή.
16: Τώρα από ό,τι καταλαβαίνω μιλάει ο κύριος Σαραπάκης.
2: Ναι, ο κύριος Σαραπάκης είναι συνόλου πήρα το λόγο, όλα τα επαγγελματικά αλλιευτικά σκάφη της Ελλάδος και τα γρυγρή και οι μηχανότρατες και τα μεγάλα παράκτια. Έχουμε από δύο δορυφορικές συσκευές εγκατεστημένες μέσα στο σκάφος, από τις οποίες ο θάλαμος παρακολούθησης της Αγγλίας μας παρακολουθεί ανά πάσα στιγμή. Και όποιος σκάφος μπει έστω και 10 μέτρα μέσα από το 1,5 μίλι, βαράει αλάρμ, τα πρόστιμα είναι τεράστια, το πλωτό έρχεται κατευθείαν πάνω σου, σε συλλαμβάνει και σε οδηγεί μέσα στο λιμάνι για παράβαση.
20: Μα αφού σου τη ρίχνει από το...
2: Λοιπόν... Και γι' αυτό σας λέμε ότι δεν μπορεί καμία μηχανότρατα να δημιουργήσει αυτά τα οποία μας λένε. Μας είπαν ότι πρέπει να γίνουν τα πάρκα. Εμείς τους είπαμε δεν έχουμε θέμα. Να γίνουνε. Αλλά για ποιο λόγο μας βγάζετε? Τους παρουσιάζουμε επιστημονικά χαρτιά. Έχουμε μελέτη του ΕΛΚΕΘΕ και να σας τη στείλουμε μετά που θα τελειώσουμε τη συνέντευξή μας. Να δείτε τι απαντάει το ΕΛΚΕΘΕ για το τι είναι η μηχανότρατα πλέον επιστημονικά. Όχι αυτό που λέμε εμείς. Και το κυριότερο ακόμα, το Ιόνιο για τη μηχανότρατα κλείνει όλο. Αλλά οι Ιταλοί δουλεύουν.
16: Ένα λεπτό, να κάνω μια ερώτηση. Θέλω πριν πάω στον κύριο Μπουρτζάλα. Μου είπατε ότι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Υδάτων σας είπε ότι ήταν εντολή του Μητσοτάκη. Αλλά θα σας κάνω μια ερώτηση. Γιατί στο θαλάσσιο πάρκο Βορείων Σποράδων από την περιβαλλοντική μελέτη του 2025 επιτρέπεται η μηχανότρατα πάνω από 2 μίλια από τις ακτές να κάνει τη δουλειά της και στο Νότιο Αιγαίο απαγορεύεται εντελώς? Μήπως το επέβαλαν οι Τούρκοι και οι Ιταλοί στο Νότιο Αιγαίο διότι είχαμε και το πρόβλημα με την Κάσο?
2: Κοιτάξτε τώρα, αυτά είναι μαθηματικά τα οποία ένα και ένα κάνουν δύο. Δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε.
16: Δεν είναι απάντηση αυτή. Το πιστεύετε ή δεν το πιστεύετε?
2: Πιστεύουμε ότι κάτι τέτοιο γίνεται, διότι αν θέλαμε να διώξουμε τους Τούρκους που ψαρεύουν παράνομα στη χώρα θα το είχαμε κάνει. Εδώ έχουμε τροποποιήσει το άρθρο του ποινικού κώδικα για κάθε σκάφος το οποίο εισέρχεται στα εθνικά χωρικά ύδατα και ψαρεύει. Τροποποιήθηκε το άρθρο που ίσχυε από το 1954 ότι θα συλλαμβάνεται το σκάφος, κατασχέτουμε τα αλλιεύματα και φυλακίζεται το πλήρωμα για 6 μήνες. Το μόνο που έχει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή το λιμενικό σώμα όταν αντιμετωπίσει, όταν δει ένα σκάφος τουρκικό να πούμε και ψαρεύει παράνομα στα ελληνικά χωρικά ύδατα, να πάρει τα στοιχεία και τη σήμανση την εξωτερική του πλοίου, να του φτιάξει μια δικογραφία και αν αυτό το πλοίο, αν αυτό το πλοίο το τουρκικό καταπλέψει ποτέ σε ελληνικό λιμάνι, να συλληφθεί. Εάν δεν καταπλέψει, απλά ισχύει η μήνυση ή η παράβαση που του έχει κάνει το πλωτό. Ενώ πρώτα πήγαινε πάνω, τον έπιανε και τον επήγαινε στο λιμάνι δεμένο.
16: Ανοιχτά της Ρόδου, έξω από την Κάρπαθο, έξω από την Κάσο, επιτρέπεται να πάτε να ψαρέψετε?
2: Από το 1,5 μίλι και έξω, ναι. Από το 1,5 μίλι και έξω σε όλη την ελληνική θαλάσσια επικράτεια από 1η Οκτωβρίου έως 23 Μαΐου.
16: Πού απαγορεύεται? Δώστε μου λίγο έτσι τα φώτα σας να καταλάβω την περιοχή.
2: Έχουμε, κοιτάξτε να δείτε, έχουμε μόνιμα στο Αιγαίο, το 38% του Αιγαίου απαγορεύεται, διότι υπάρχουν περιοχές με ισοβαθείς, υπάρχουν κόλποι κλειστοί μόνιμοι όπως είναι ο Παγασιτικός, που είναι μόνιμα κλεισμένος από το 1966, βασιλικό διάταγμα, χωρίς κανένα επιστημονικό κριτήριο και ακόμα τον εγκρατάμε κλειστό,
17: χωρίς να έχουμε κάνει μέχρι τώρα κάποια μελέτη να δούμε υπάρχει ζωή μέσα στο βαγρασιτικό. Λοιπόν, ο νότιος ευωικός και πάρα πολλοί κόλποι είναι κλειστοί, διότι την αλληλεία την διέπουν τα βασιλικά διατάγματα 666 του 66. Και από τότε κανένας πλην από εμάς δεν έχει ενδιαφερθεί να ψάξει να δει τι έχει γίνει με όλες αυτές τις απαγορεύσεις που πήρανε τότε στις περιοχές αυτές. Μεγαλώσανε τα ψάρια, υπάρχουν ψάρια, υπάρχει ζωή ή έχει νεκρωθεί το σύμπαν που για μας έχει νεκρωθεί, έχουν νεκρωθεί τα πάντα.
16: Το καταλαβαίνω. Εσείς μπορείτε να πάτε να ψαρέψετε μέσα στα τουρκικά ύδατα?
17: Όχι βέβαια, η ακτεωρός μας έχει συλλάβει κατευθείαν. Η ακτεωρός η τουρκική δεν είναι σαν εμάς ότι θα μας κάνει παράβαση όπως κάνουμε εμείς τους Τούρκους με την εξωτερική σήμανση. Εκεί έρχεται η ακτεωρός πάνω, σου πετάει κάβο, σε δένει και σε παίρνει με το ζόρι μέσα στην Τουρκία. Και γίνονται οι προβλεπόμενες διατάξεις που γινόταν και εδώ. Κατάσχεση αλλιεύματος, κατάσχεση πλοίου, φυλάκιση του πληρώματος. Αλλά ποτέ από ελληνικό σκάφος δεν έχει γίνει αυτό. Δεν υπάρχει κάποιο συμβάν σκάφος ελληνικό να έχει πει μέσα στα τουρκικά ύδατα, διότι το σεβόμαστε, διότι δεν το κάνουμε και διότι δεν έχουμε καμία εντολή από κανέναν να πηγαίνουμε και να προσεγγίζουμε τα τουρκικά χωρικά ύδατα ώστε να δημιουργούμε θέματα.
16: Διότι είναι δειλοί οι άνθρωποι της κυβέρνησης, να το πούμε έτσι απλά και λαϊκά, και δεν δίνουν τις ανάλογες εντολές για να μπορούν να προστατεύσουν τα χωρικά μας ύδατα.
17: Κύριε Βάγκελε. Και οι Τούρκοι, να σας πω κάτι, τι θα αποκτήσουν, διότι όλος ο στόλος αυτή τη στιγμή, ο οποίος υπήρχε και στη Μαύρη Θάλασσα ο Τούρκικος, έχει εξυγχρονιστεί έναντι του δικού μας που είναι απαρχαιωμένος. Υπάρχουν γρηγροί Τούρκικα τα οποία αγγίζουν τα 70 και 80 μέτρα, ενώ το μεγαλύτερο από τα γρηγροί της Ελλάδος είναι 20 άντε μέχρι 25 μέτρα. Λοιπόν, οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή που ψαρεύουν παντού ανεξέλεκτα σε όλο το Αιγαίο, μετά από λίγα χρόνια θα αποκτήσουν ιστορικά δικαιώματα και θα μας πετάξουν από τον Αιγαίο αμαχητή.
16: Τι εννοείται θα σας πετάξουν αμαχητή, ότι θα σας απαγορεύσουν, δεν θα υπάρξει αντίδραση, δηλαδή δεν θεωρείτε ότι μπορεί να λυθεί αυτό το πρόβλημα? Ένα λεπτό κύριε Αραπάκη, ένα λεπτό. Ναι. Θεωρείτε δηλαδή ότι υπάρχει κάποιο σχέδιο το οποίο το ακολουθούν πιστά? Φυσικά. Και ότι προσπαθούν δηλαδή να τελειώσουν στο πρωτογενή τομέα τους αλληλείς?
17: Ο πρωτογενής τομέας, όπως κάποτε μας είχαν πει στο αγροτικής ανάπτυξης, ότι δεν συμφέρει να υπάρχει πρωτογενής τομέας στην Ελλάδα. Κοστίζουμε, λέει, ακριβά. Πιο καλά λέει να κάνουμε εισαγωγή ψάρια και προϊόντα αγροτικά από άλλες χώρες παρά να έχουμε τα δικά μας και να παράγουμε εδώ, γιατί ο πρωτογενής τομέας κοστίζει ακριβά στην εκάστοτε κυβέρνηση.
16: Ναι, δεν κοστίζουν τα χαλιά της Κεφαλοπούλου, κοστίζουν οι αλλοίς. Λοιπόν, ένα λεπτό να δώσουμε και στον κύριο Μπουρτζάλα. Κύριε Μπουρτζάλα, νομικά στέκουν όλα αυτά?
3: Νομικά μιλώντας, κύριε Σερέτη και κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, δεν στέκει τίποτα από όλα αυτά. Ο λόγος είναι προφανής και θα σας το πω αμέσως. Η μελέτη η οποία εγκρίθηκε προημερών από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος για το θαλάσσιο πάρκο Νοτίου Αιγαίου δεν αναφέρει κανένα λόγο για την καθολική απαγόρευση αλληλείας με μηχανότατες. Δεν επικαλείται κάποιον λόγο για να μπορούμε κι εμείς να τον αντικρούσουμε. Αναφέρει κάπου την Ποσειδονία. Δεν ισχύει αυτό, γιατί τα βάθη στα οποία ψαρεύουν οι μηχανότατες είναι πάνω από τα 250 μέτρα. Δεν υπάρχει Ποσειδονία και δεν υπάρχει κανείς άλλος λόγος. Γι' αυτό εξάλλου η αντίστοιχη εμπεριστατωμένη μελέτη που έγινε τον Ιανουάριο του 25 για το θαλάσσιο πάρκο Βορείων Σποράδων, μιλάμε για το Αιγαίο, για το ίδια θάλασσα, επιτρέπει την αλληλεία με μηχανότατες πάνω από τα δύο μέλη. Και το δικαιολογεί, γιατί τα βάθη είναι μεγάλα και δεν ενοχλείται το περιβάλλον, το θαλάσσιο περιβάλλον. Εδώ έχουμε άλλη αντιμετώπιση. Ασχολούμενος λοιπόν εγώ τα τελευταία χρόνια με το θέμα, με τα προβλήματα που έχουν οι μηχανότατες, ξεκινώντας πριν από καιρό με το πάρκο Βορείων Σποράδων, διαπιστώνω ένα πράγμα. Δύο λόγοι συντρέχουν για την καθολική αυτή απαγόρευση. Ο ένας λόγος είναι η από ετών επιχειρούμενη εξαφάνιση του πρωτογενούς τομέα στην Ελλάδα. Σας θυμίζω, αρκετά χρόνια πάω πίσω, το κόψιμο των καϊκιών. Υπάρχουν κουφάρια καϊκιών κομμένα με πριόνι στη μέση σε όλα τα νησιά του Αιγαίου. Σας θυμίζω το ξυρίζωμα των καπνών, των αμπελιών. Σας θυμίζω την εξαφάνιση της αγροτικής πρωτογενούς παραγωγής και της κτηνοτροφικής. Και τώρα ήρθε η σειρά των αλλιέων. η αλλής, η αρχή της απαγόρευσης γίνεται από τις μηχανότρατες και θα ακολουθήσουν και τα γρυγρή και οι παράκτη μικροί αλλής. Με την εξαφάνιση αυτή των αλλιέων από την περιοχή του Αιγαίου, καθολικά βόρειο, νότιο Αιγαίο, Ιόνιο, Πέλαγος, πετυχαίνεται και ένα άλλο σκοπός. Εξαφανίζονται οι φρουροί της θάλασσας. Ποιοι είναι οι φρουροί της θάλασσας? Είναι οι αλλιείς μας. Αυτοί που μουχθούν κάθε μέρα στη θάλασσα και προστατεύουν τις θάλασσες, τις δικές μας. Όταν φύγουν αυτοί, ποιοι θα προωθάνε εκεί? Οι Τούρκοι, οι Ιταλοί, οι Αιγύπτιοι και ποιοι άλλοι? Και είναι τυχαίο ότι σε καμία άλλη μεσογειακή χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχει αντίστοιχη απαγόρευση? Καμία. Σε καμία χώρα. Γι' αυτό και οι Ιταλοί έρχονται ελεύθερα παντού. Δεν μιλάω για την Τουρκία, είναι εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ταλονίζουν. 100 μέτρα από κάθε ακτή του Ανατολικού Αιγαίου ψαρεύουν 10 μηχανότητες μαζί, 15-17. Σε καμία άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικά μεσογειακή δεν υπάρχει αυτή η απαγόρευση. Θέλουμε να εξαφανίσουμε την αλλία. Θέλουμε η θάλασσα να μείνει ελεύθερη. Και μην ξεχνάτε, όταν έγινε πριν από ένα χρόνο δύο λόγος για ίδρυση θαλασσίων πάρκων στο Νότιο Αιγαίο, την αντίδραση της Τουρκίας. Δεν ξέρω αν τη θυμάστε, είχε αντιδράσει πολύ η Τουρκία σοβαρά στο ότι δεν έχετε δικαίωμα, εμείς προχωράμε και για να μην υπάρχουν αντιδράσεις βγάζουμε τους αλλιείς απ' έξω.
16: Ωραία. Δηλαδή, πώς θα κινηθείτε αυτή τη στιγμή, όταν ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος λέει ότι ήταν εντολή Μητσοτάκη και αφού το είπε ο Μητσοτάκης, έτσι θα γίνει? Που εγώ πιστεύω ότι ασκούν πίεση οι Τούρκοι, γιατί σας λέω, είναι και στρατηγικό σημείο το συγκεκριμένο. Είχαμε και το πρόβλημα που για μένα ήταν πολιτική εθνοπροδοσία με την Κάσο, που δεν επέτρεψαν στο ερευνητικό πλοίο να προχωρήσει. Είναι σε εκείνο το σημείο τώρα, για εκεί μιλάμε.
3: Ναι, κύριε Σέτσα, ρωτήσατε προηγουμένως τον κύριο Πρόεδρο και το είπατε, στη Ρόδο, στην Κάρπαθο ψαρεύετε τώρα, και σας απάντησε ότι από το 1,5 μίλι και πάνω ψαρεύουμε, τώρα που μιλάμε. Αύριο όμως που θα βγει το προεδρικό διάταγμα που θα εδρύεται νομικά πλέον το πάρκο και η νομική ισχύ ίδρυση αυτή, δεν θα επιτρέπεται.
16: Αυτό ήθελα να μου πει ο κύριος.
3: Αυτό, σας το λέω εγώ. Σας το λέω εγώ αυτό.
16: Άρα με το προεδρικό διάταγμα δεν θα επιτρέπεται να ψαρεύουν στην Κάρπαθο και στην Κάσο?
3: Στα όρια του θαλασσίου πάρκου που ασφαλώς φτάνουν και εκεί.
16: Το θαλάσσιο πάρκο μέχρι πού είναι, κύριε Μπουρτζάλα? Γιατί το... πρέπει να το καταλάβουμε, ναι, να το ακούσουν τώρα, και οι ακροατές.
3: Τώρα στο πει μέχρι τα 12, εγώ τα λέμε 12, σαν μπορεί να στο πει ο κύριος Πρόεδρος ακριβώς αυτό.
16: Κύριε Μπάγκελε, κύριε Αραπάκη, πείτε μας λίγο το μέχρι πού φτάνει αυτό το θαλάσσιο πάρκο.
4: Κοροπούλης είμαι, κύριε Σερέτη.
16: Κύριε Κοροπούλη, εσείς ο αντιπρόεδρος,
4: ναι,
16: πείτε μου.
4: Ναι, από δυτικά, από τη Μήλο μέχρι και τα νησιά Κίναρο, Λέβηθα προς την Πάτμο.
16: Ένα λεπτό. Μέσα στο Αιγαίο αυτή τη στιγμή καταλαβαίνω.
4: Ναι,
16: λοιπόν,
4: ναι, δηλαδή, μέσα στο Αιγαίο.
16: Δηλαδή πάει από Μήλο, Πάρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, μέχρι πού πάει κάτω?
4: Μιώ, Σαντορίνη, Ανάφια, Αμοργό, νότια από την Άξο, νότια από την Πάρο, Πολέγανδρο, Σίκινο.
16: Μέχρι πού φτάνει, μέχρι τη Σίμη, μέχρι τη Ρόδο, πού φτάνει?
4: Όχι, δεν φτάνει τόσο χαμηλά. Φτάνει μέχρι τα ερημονήσια που είναι ανοιχτά από τη...
16: Μέχρι την Ίσυρο.
4: Δεν φτάνει μέχρι την Κάλυμνο.
3: Ας την πάλι κάπου.
4: Την Δραγονισίδα, Σκινάρο και Λέβη θα πρέπει.
16: Δηλαδή το θαλάσσιο πάρκο είναι από τη Μήλο μέχρι την Κάλυμνο.
4: Πριν την Κάλυμνο,
16: μέχρι την Πάτμο. Από τη Μήλο μέχρι την Πάτμο. Από την Πάτμο μέχρι την Αστυπάλαια και από την Αστυπάλαια μέχρι τη Σαντορίνη.
4: Ναι, όλο αυτό το πιάνει. Αστυπάλαια, Σαντορίνη.
16: Κάρπαθο, φτάνει κάτω στην Κάρπαθο το θαλάσσιο πάρκο?
4: Όχι, δεν φτάνει τόσο χαμηλά.
16: Ούτε στην Κάσο.
4: Όχι, δεν φτάνει.
21: Αλλά αυτό μας είπαν ότι είναι αρχή, είναι το πρώτο που θα ξεκινήσει.
4: Αυτό είπανε βέβαια ότι είναι το πρώτο, έτσι.
16: Είναι το πρώτο θαλάσσιο.
3: Θα παρέμβω, κύριε Σερέτη, έχω το λόγο.
16: Ο κύριος Αραπάκης,
4: πάμε. Μισό λεπτό, κύριε Μπουτζάλα. Έχουν κάνει ένα πάρκο ακόμα, στο οποίο είναι γύρω-γύρω από τους φούρνους, για κοράλια. Τα οποία κοράλια δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Και έχουν κλείσει μια μεγάλη περιοχή στους φούρνους για κοράλια. Κοράλια εκεί που έχουν κλείσει δεν υπάρχουν.
3: Κύριε Σερέτη.
16: Άρα, συγγνώμη, ένα λεπτό, για να καταλάβω κάτι. Συγγνώμη λίγο, ένα λεπτό, κύριε Κοροπούλη, να μου απαντήσετε εσείς και θα πάμε και στον κύριο Ραπάκη, θα πάμε και στον κύριο Μπουρτζάλα. Έχουμε μπροστά μας, έχουμε 25 λεπτά. Ακούστε με λίγο. Για να καταλάβω. Θεωρείτε ότι αυτό το θαλάσσιο πάρκο που ξεκινάει από τη Μήλο, φτάνει μέχρι την Πάτμο, από την Πάτμο μέχρι την Αστυπάλαια και από την Αστυπάλαια μέχρι τη Σαντορίνη, λειτουργεί σαν δούριος ύπος για να μπορέσουν να αποκτήσουν οι Τούρκοι δικαιώματα στο Αιγαίο?
20: Οι Τούρκοι ούτως ή άλλως τους έχουμε δώσει το δικαίωμα με τη διχοτόμηση του Αιγαίου με τον 25ο που δουλεύουμε το καλοκαίρι. Που εμείς το καλοκαίρι μπορούμε να βγούμε στα διεθνή ύδατα έξω από, τα 25, από τον 25, δηλαδή από τον 25 και ανατολικά και από τον 25 και δυτικά οι Τούρκοι δουλεύουν. Το Αιγαίο το έχουμε διχοτομήσει εμείς μόνοι μας.
16: Ναι, ένα λεπτό όμως. Αυτό θα μου είπατε θα είναι το πρώτο θαλάσσιο πάρκο. Το δεύτερο και το τρίτο, σταδιακά δηλαδή, θεωρώ ότι η κυβέρνηση αυτή προσπαθεί να περάσει ένα μήνυμα το ότι εμείς δημιουργούμε θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο για να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Απαγορεύουμε στους Έλληνες αλλοιείς να ψαρεύουν σε αυτές τις περιοχές, αλλά οι Τούρκοι μπορούν.
18: Αυτό είναι.
20: Μα οι Τούρκοι μπορούν στα εθνικά, τώρα πάνε στα εθνικά.
16: Άρα σταδιακά αυτό που μου λέτε είναι το ότι επιτρέπουν στους Τούρκους να έχουν δικαιώματα μέσα στο Αιγαίο και απαγορεύουν στους Έλληνες.
17: Και κάτι
20: μα κάπως έτσι είναι.
17: Και κάτι ακόμα κύριε Σερέτη, τα τουρκικά αλλιευτικά σκάφη δεν φέρουν δορυφορικές συσκευές καταγραφής στίγματος που φέρνουν τα ελληνικά σκάφη. Εμείς μπορούμε και μας παρακολουθούν από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας ανά πάσα στιγμή. Τα τουρκικά σκάφη δεν είναι υποχρεωμένα να φέρουν τέτοια συσκευή. Παρότι όμως συνδιαχειρίζονται ελληνική θάλασσα ή ευρωπαϊκή θάλασσα και θα έπρεπε να είναι και αυτά σύνομα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και να υπήρχε τοποθετημένα πάνω στα σκάφη αυτά δορυφορική συσκευή, ώστε να βλέπει και η Ελλάδα από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, από το θάλαμο παρακολούθησης, ανά πάσα στιγμή όπως βλέπει εμάς να έβλεπε και τους Τούρκους. Τώρα το Υπουργείο μας σε σχέση με τα τουρκικά αλλιευτικά είναι τυφλό. Πώς το μαθαίνουνε? Από καταγγελίες των Ελλήνων ψαράδων που βλέπουν τους Τούρκους που είναι από γυαλό από εμάς δίπλα στις στεριές, ενώ εμείς είμαστε έξω από 1,5 ναυτικό μίλι και παίρνουμε τηλέφωνα τα κατατόπους λιμεναρχία και κινητοποιούνται τα πλωτά τα ελληνικά και βγαίνουν και τους διώχνουν και την άλλη μέρα ξανάρχονται πάλι.
20: Όχι, μετά από μια ώρα, μόλις φύγει το πλωτό.
17: Κάπως έτσι δουλεύει το σύστημα.
16: Ναι, αλλά θέλω μια ξεκάθαρη απάντηση. Σας παρακαλώ πολύ για να πάμε και στον κύριο Μπουρτζάλα. Δηλαδή, αυτό είναι το πρώτο θαλάσσιο πάρκο με το οποίο απαγορεύουν στους Έλληνες αλλοιείς να ψαρεύουνε και επιτρέπουνε στους Τούρκους. Σωστά μέχρι εδώ?
20: Σωστά.
17: Αυτή τη στιγμή αυτό υφίσταται, αυτό γίνεται.
16: Και ωραία. Από τη στιγμή όμως που θα υπάρχει και προεδρικό διάταγμα, είναι σαν να παραδίδουν το θαλάσσιο πάρκο στους Τούρκους.
17: Μα κοιτάξτε, υπάρχει και συνέντευξη από αρμόδιο υπουργό πριν μήνες σε μεγάλο κανάλι, το οποίο δήλωσε ότι από το 17-18 ενδώσαμε τα σύνορά μας για να μπορέσουμε να πάρουμε πίσω τους δύο φαντάρους που είχαν συλληφθεί παράνομα στη Βόρεια Ελλάδα από τους Τούρκους, στον Έβρο. Πιστεύω να το θυμάστε αυτό. Υπάρχει αυτή η συνέντευξη που λέει ενδώσαμε και δεν έχουμε κάνει ακόμα τίποτα. Υπάρχει αυτή η συνέντευξη. Τότε έγινε ο μεγάλος χαμός με τους αλλοιείς, αλλά κανένας δεν μας άκουσε. Δεν μπορεί να βγαίνει ένας υπουργός και να λέει ενδώσαμε τα σύνορά μας, τα ανατολικά σύνορά μας στους Τούρκους αλλοιείς για να μπορέσουμε να πάρουμε τους δύο φαντάρους που και καλά κάναμε και τους πήραμε γιατί παράνομα τους είχαν συλλάβει στον Έβρο και ακόμα δεν έχει γίνει κάτι.
16: Ωραία, ναι, ωραία, το κατάλαβα αυτό. Συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά θέλω να ρωτήσω κάτι τον κύριο Μπουρτζάλα. Κύριε Μπουρτζάλα, εδώ πέρα μιλάμε για την εθνική κυριαρχία, μιλάμε για τα χωρικά ύδατα της Ελλάδας, μιλάμε για διάφορα θαλάσσια πάρκα που υποτίθεται προστατεύουν το περιβάλλον και ότι γι' αυτό το λόγο γίνονται όλα, αλλά δεν υπάρχει λογική στο να απαγορεύουν τους Έλληνες αλλοιείς να ψαρεύουν και να επιτρέπουν στους Τούρκους. Μπορεί νομικά να προχωρήσει αυτό το πράγμα και να ισχυριστεί η Ελλάδα το ότι δεν τους ενοχλούν οι Τούρκοι αλλοιείς?
18: Κύριε Σερέτη, οπωσδήποτε το σωματείο με το Προεδρείο το οποίο μιλάτε τώρα οργανωνόμαστε για να αντιδράσουμε νομικά.
16: Απέναντι σε ποιον, συγγνώμη, απέναντι σε ποιον?
18: Απέναντι στο ελληνικό κράτος.
16: Απέναντι στο ελληνικό κράτος, ναι, ωραία.
18: Ναι. Ο αγώνας αυτός, όπως καταλαβαίνετε ασφαλώς τι εννοώ, είναι πάρα πολύ δύσκολος. Οι αλλοιείς όμως προς τιμήν του, όπως και οι προηγούμενοι αλλοιείς στις βόρειες φοράδες, δεν θα κάνουν πίσω. Αν δεν αντιδράσουν νομικά, δεν μπορούν να αντιδράσουν διαφορετικά, μόνο νομικά. Εάν δεν αντιδράσουν νομικά και περάσει το πρώτο πάρκο αυτό, είναι βέβαιο ότι στο επόμενο διάστημα θα γίνει και στην Κάρπαθο, θα γίνει και στην Κάσο, θα γίνει και στο Βόρειο Αιγαίο, θα γίνει και στη Μυτιλίνη, όπως έγινε στους Φούρνους ήδη χωρίς λόγο. Άρα πρέπει να γίνει μονόδρομος το να αντιδράσουμε νομικά. Την ίδια στιγμή όμως, δεν μπορούν, νομικά μιλώντας πάντα, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το εξής. Σήμερα, στο Συμβούλιο Επικρατείας, σήμερα 6 Μαΐου, ήταν να δικαστεί η προσφυγή, η αίτηση ακύρωσης των αλλιέων της Αλονίσου κατά της υπουργικής απόφασης που τους απαγορεύει το ψάρεμα της κυρίας Μενδώνη. Γιατί αφού τους επιτρέπει πάνω από τα 2 μίλια να ψαρεύουν η μελέτη περιβάλλοντος, ήρθε η κυρία Μενδώνη και το χαρακτηρίζει
16: αρχιτεκτονικό χώρο. Κύριε Μπουρτζάλα, τώρα δεν μπορώ να τα ακούω αυτά. Συγγνώμη κιόλας. Τι θυμήθηκαν, συγγνώμη, ένα λεπτό. Θυμήθηκαν τώρα δηλαδή να προστατεύσουν το περιβάλλον. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Πείτε μου τι κρύβεται πίσω από την κουρτίνα. Τι θέλουν να καταφέρουν και περνάνε τώρα αυτά τα νομοσχέδια.
18: Πού θέλω να καταλήξω όμως. Δεύτερη φορά σήμερα το Συμβούλιο Επικρατείας αυτεπαγγέλτος αναβάλει τη συζήτηση της υπόθεσης. Άρα, καταλαβαίνετε, η πρώτη φορά ήταν το Μάρτιο, τώρα η αναβολή ήταν σήμερα. Σήμερα το ανέβαλε πάλι για τον Οκτώβριο. Άρα, καταλαβαίνετε, ο αγώνας μεσονομικός είναι πάρα πολύ δύσκολος. Αλλά οι αλλιείς δεν θα κάνουν πίσω. Είναι θέμα πρωτίστως εθνικής κυριαρχίας, γιατί δεν υπάρχει λόγος βλάβης του περιβάλλοντος. Οι ίδιοι οι αλλιείς με τις μηχανότρατες μαζεύουν και τα σκουπίδια του βυθού και τα δίνουν στο λιμάνι όταν φτάνουν τα
16: αλλιεύματα. Ακούστε με λίγο, κύριε Μπουρτζάλα. Ακούστε με λίγο, γιατί υπάρχει ένα ακροατήριο το οποίο μας ακούει. Θέλω λίγο να καταλάβουν κάτι οι ακροατές και θα σας ξαναδώσω το λόγο και στον πρόεδρο και στον αντιπρόεδρο και σε εσάς. Έχουμε ένα τέταρτο μπροστά μας. Λοιπόν. Φίλοι μου εκεί πέρα έξω που ακούτε αυτή την εκπομπή σε αυτές τις ραδιοσυχνότητες. Το 2010 φωνάζαν και τσιρίζαμε και οι περισσότεροι σχολιάζανε αρνητικά ότι τα μνημόνια φέρνουν απόλυση της εθνικής κυριαρχίας. Πρώτα απ' όλα. Είναι γραμμένο στο άρθρο 16, να εξηγήσουμε κάποια πράγματα. Είναι γραμμένο στο άρθρο 16, στην παράγραφο 5, το ότι θα χάσουμε κομμάτια της εθνικής κυριαρχίας και της ελληνικής δημόσιας περιουσίας. Αυτά κάποιος δεν σας τα έχει εξηγήσει και μάλλον δεν τα γνωρίζετε. Υπάρχει όμως πρόβλημα και από ό,τι καταλαβαίνω, σταδιακά οδηγούμαστε σε μια εθνική προδοσία από αυτή την κυβέρνηση. Και το λέω έτσι ομά, μπορεί οι αλλιείς που ακούτε εδώ πέρα, οι άνθρωποι, να αγωνίζονται και να αντιδρούν γιατί τους στερούν τα δικαιώματά τους και τους καταστρέφουν. Τους καταστρέφουν τη δουλειά τους, τον κλάδο τους. Και το ίδιο φυσικά και ο συνήγορός τους, ο κύριος Μπουρτζάλας. Αλλά εδώ πέρα εγώ θεωρώ ότι υπάρχει κάτι βαθύτερο. Εδώ μιλάμε ότι σταδιακά θα παραδώσουν το Αιγαίο. Συμφωνείτε σε αυτό, πρόεδρε, κύριε Ευάγγελε?
5: Εκεί οδηγούμαστε μαθηματικά. Ήδη το έχουμε παραδώσει, ήδη το έχουμε παραδώσει και να γνωρίζετε ότι από το 2014 τα διεθνή ύδατα του Αιγαίου που μπορούν οι Έλληνες αλλιείς να αλλιεύουν είναι ανατολικά του 25ου μεσημβρινού. Ο 25ος μεσημβρινός ξεκινάει περίπου από την Καβάλα και καταλήγει στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι ο 25ος μεσημβρινός για τη διχοτόμηση του Αιγαίου που ζητάνε οι Τούρκοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Άρα οι Έλληνες αλλιείς, τα ελληνικά αλλιευτικά σκάφη για τα διεθνή ύδατα πρέπει να ψαρεύουμε ανατολικά του 25ου μεσημβρινού και 6 μίλια από κάθε νησιωτική αρχή του Ανατολικού Αιγαίου. Οι δε Τούρκοι δεν έχουν αυτό τον περιορισμό. Μπορούν να έρθουν στην δυτικά του 25ου μεσημβρινού και μισό μίλια από την υπηρετική χώρα. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Οι Έλληνες είμαστε στο κέντρο του Αιγαίου και ανατολικά από το 2014. Οι δε Τούρκοι μπορεί να έρθει έξω από το Σούνιο και να ψαρεύει χωρίς να φαίνεται πουθενά σε κανένα δορυφορικό σύστημα, μόνο να τον δει κάποιος ψαράς και τον καταγγείλει. Αυτό συμβαίνει. Και τώρα συζητάμε αν θα παραδώσουμε το Αιγαίο στους Τούρκους. Δεν το έχουμε δώσει, κύριε Σερέτη. Το έχουμε δώσει τόσα χρόνια. Και συνεχίζουμε και το δίνουμε.
16: Ωραία. Και τι κάνουμε δηλαδή τώρα, πρόεδρε, τι κάνουμε? Ωραία, όλα αυτά εντάξει, τα δώσαμε, τα κάναμε, τα ράναμε. Δεν τα δώσαμε εμείς αρχικά. Τα δώσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, του Πασό και του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, να μην μπερδευόμαστε, να χρησιμοποιούμε τις σωστές λέξεις. Δεν τα δώσαμε. Τα δώσανε.
5: Ναι, τα δώσανε.
16: Τα
5: ναι.
16: Δώσανε. Εμείς τι κάνουμε τώρα, για πείτε μου δηλαδή.
5: Εμείς αυτή τη στιγμή προσπαθούμε και κάνουμε μια αστυνόμευση. Επικρατεί για λίγη ώρα. Μόλις εμφανιστούν τα ελληνικά τα πλωτά, απομακρύνονται οι Τούρκοι. Μόλις φύγει το πλωτό να μπει στο λιμάνι, ξανάρχονται. Αυτό ο κλεφτοπόλεμος είναι. Μόνιμα.
16: Το λιμενικό γιατί δεν κάνει τη δουλειά του.
5: Το λιμενικό δεν μπορεί να τον συλλάβει. Του κάνει μια παράβαση, όπως σας είπα, ο νέος ποινικός κώδικας που έγινε με τη Νέα Δημοκρατία και τροποποιήθηκε το 21-22, δεν θυμάμαι πότε είναι ακριβώς, το άρθρο 400, λέει ότι όταν κάποιος σκάφος εισέλθει παράνομα στην αιγιαλίτιδα ζώνη της χώρας μας,
17: το λιμενικό του κάνει παράβαση σύμφωνα με τα εξωτερική σήμανση του σκάφους του και αν αυτό το σκάφος ποτέ προσεγγίσει ελληνικό λιμάνι, συλλαμβάνεται. Εάν δεν προσεγγίσει ελληνικό λιμάνι, δεν τρέχει τίποτα. Μπορεί να αλωνίζει όπου θέλει. Τι άλλο να του κάνει το λιμενικό, να βγάλει το όπλο, να τον πυροβολήσει? Δεν μπορεί να κάνει κάτι. Είναι εμφανή μπροστά. Εκτός των άλλων, τα τουρκικά σκάφη τα οποία έρχονται σε σχηματισμό 15-20 σκάφη μαζί, όπως σας είπε και ο κύριος Μπουρτζάλας, πάντοτε είναι σε συνοδεία με 2 ή 3 τουρκικές ακτεωρούς, οι οποίες παρακολουθούν τα σκάφη τους, τα τουρκικά λιευτικά, από μακριά και αν χρειαστεί κάτι, δηλαδή με το που φαίνεται το ελληνικό πλωτό, έρχονται και αυτοί δίπλα στα ελληνικά πλωτά. Αυτό γίνεται. Κάθε μέρα έχουμε μίνι ναυμαχίες των ελληνικών πλωτών. Οι Έλληνες λιμενικοί μπορούν να ρωτήσετε σε οποιοδήποτε νησί το τι αντιμετωπίζουν κάθε μέρα τα ελληνικά πλωτά σε σχέση με τα τουρκικά απέναντι. Έχουμε μικρές ναυμαχίες κάθε μέρα στο Αιγαίο, παρουσία όλων των Ελλήνων σαράδων. Κάτι άλλο δεν μπορεί να γίνει από πλευράς λιμενικού, δεν μπορεί να τον συλλάβει. Δεν έχει το δικαίωμα να τον συλλάβει.
16: Άρα χρειάζεται πιο σκληρός νόμος.
17: Βεβαίως. Να επανέλθει το άρθρο 400 του
16: P1954. Ποιος θα το επαναφέρει αυτό το άρθρο?
17: Η κυβέρνηση.
16: Ποια κυβέρνηση?
17: Η τωρινή, αυτή που
16: αυτή η κυβέρνηση φέρνει αυτό το προεδρικό διάταγμα που σας στερεί τα δικαιώματα. Πλάκα κάνουμε τώρα.

0: ένα ποσό γύρω στα 800 εκατομμύρια, μας είχαν πει 850, για να φτιάξουν καινούργια πλωτά, να φτιάξουν drone, να φτιάξουν οτιδήποτε μέσο πλωτό ή ναι. ένα αέριο ή υποβρύχιο,
1: ναι.
0: το οποίο να αστυνομεύει τις περιοχές αυτές για να μην μπαίνουν στην αρχή οι μηχανότρατες και στην πορεία τα υπόλοιπα ελληνικά αλλιευτικά και ψαρεύουν παράνομα.
1: Καλά. Ακούστε
0: λοιπόν,
1: όμως λίγο. Ακούστε
0: θα σας πω όμως κάτι.
1: Ναι.
0: Τους είπαμε σαν αντιπρόταση
1: ναι.
0: ότι αν από τα 850 εκατομμύρια διαθέσουν τα μισά χρήματα, τα μισά χρήματα, οι μηχανότρατες οι οποίες και λιγότερα ακόμα, οι μηχανότρατες οι οποίες θα δραστηριοποιούνται στο πάρκο το οποίο θέλουν να φτιάξουν, μπορούν να αναφύγουν με οριστική πάυση. Αντί να πληρώσουν τους πλειοκτήτες και να αναγκαστούμε να κόψουμε τα σκάφη μας και να φύγουμε.
1: Κύριε Αραπάκη, ακούστε με λίγο. Αυτή η κυβέρνηση δεν σας σέβεται και ούτε ενδιαφέρεται για το τι θα απογίνεται. Μπορείτε να το καταλάβετε αυτό. Αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει στον πρωτογενή τομέα ότι θέλει να κάνει τη δουλειά της χωρίς να υπολογίζει τις συνέπειες. Είναι απλά τα πράγματα. Αν πάρετε το σκάνδαλο ΠΚΠ, αν πάρετε όλες αυτές τις υπερκοστολογήσεις, τις επιδοτήσεις, τις συμβουλευτικές εταιρείες και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε από όλα αυτά που ζούμε τα τελευταία χρόνια με αυτή την κυβέρνηση, θα κατανοήσετε και πρέπει να το εμπεδώσουν αυτό όλοι, το ότι αυτή η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται για το τι λέτε.
0: Κανένας εξυγχρονισμός, κανένα ποσό χρηματικό πάνω από 15 χρόνια δεν έχει καμία επιδότηση, δεν έχει έρθει σε κανένα ελληνικό αλλιευτικό σκάφος. Καμία. Ούτε επιδοτήσεις παίρνουμε, ούτε σέντς δεν έχει δοθεί σε κανένα αλλιευτικό σκάφος. Με αποτέλεσμα να μαραζώνει όλος ο στόλος. Όλος ο στόλος, τα σκάφη είναι 30, 40, 50 ετών και τα συντηρούμε από μόνοι μας με νύχια και με δόντια για να μπορέσουμε να κρατηθούμε και να μπορούμε να φέρνουμε φρέσκα ψάρια στις αγορές, να τρώει ο Έλληνας ελληνικό ψάρι. Ελληνικό ψάρι και φτηνό ελληνικό ψάρι φρέσκο.
1: Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Κύριε Μπουρτζάλα, διότι έχουμε 5 λεπτά, θέλω να μου πείτε λίγο. Υπάρχει περίπτωση ακόμα σε αυτόν τον κλάδο να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι υποστηρίζουν αυτούς που φέρνουν αυτά τα προεδρικά διατάγματα και τους καταστρέφουν? Γιατί καλός ή κακός, πρέπει να κάνω και αυτή την ερώτηση. Ποιος τους υποστηρίζει ακόμα αυτούς που καταστρέφουν με αυτόν τον τρόπο τον πρωτογενή τομέα?
2: Έχουμε συγκεκριμένα παραδείγματα με ονόματα και διευθύνσεις συγκεκριμένων αλλοδαπών ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στο Βόρειο Αιγαίο και έχουμε και όλη την ιεραρχία του Υπουργείου Περιβάλλοντος σήμερα με προεξάρχοντα τον Γενικό Γραμματέα που είναι η αιχμή του δόρατος στην εξαφάνιση του επαγγέλματος των Ελλήνων. Και θα τολμήσω να προτείνω κάτι σε εσάς, αν θέλετε να με ακούσετε, βγάλετε τον κύριο Βαρελίδη μια συνέντευξη.
1: Να το βγάλουμε. Τον καλούμε να τώρα, να το βρούμε κατά το τηλέφωνο, να τον καλέσουμε. Άμα το έχετε στείλει,
2: ναι.
1: το.
2: Πού να είμαστε κι εμείς στην κουβέντα, αν θέλει. Αν δεν θέλει, μόνος του.
1: Μόνος του, δεν χρειάζεται. Μια χαρά, θα τα πω εγώ.
2: Να μας εξηγήσει ποιοι είναι οι λόγοι που πρέπει να εξαφανιστούν τα επαγγέλματα αυτά από το Αιγαίο.
1: Τα κοράλια τώρα. Θυμήθηκε τα κοράλια ο Βαρελίδης.
2: Ποια κοράλια, δεν υπάρχουν κοράλια.
1: Τα κοράλια και τα φύκια. Ενδιαφέρεται ναι. για τα κοράλια και τα φύκια. Μα βέβαια η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση αγωνίζεται για τα κοράλια και τα φύκια.
2: Στην Αλόνισο, κύριε Σερέτη, μόλις ίσχυσε η μελέτη που έλεγε πάνω από τα 2 μίλια ψαρεύουν οι μηχανότητες νόμιμα, έβγαλε νέα απόφαση, κύριε Μενδώνη, και λέει υπάρχουν αρχαία. Ενώ 5 μήνες πριν είπε δεν υπάρχουν αρχαία.
1: Καλά, κυρία Μενδώνη, χτίζει και τζαμιά. Να αρχίσουμε να ψάχνουμε λίγο την καταγωγή της
2: αρχαία. Είναι βέβαιο, θα βρουν κάτι. Αλλά βγάλετε τον κύριο Βαραγγελίδη. Εγώ θέλω να τον ακούσω. Γιατί δεν μπορώ να τον ακούσω αλλιώς.
1: Βρε, βέβαια, τον βγάλουμε, τον πάρουμε τηλέφωνο. Άμα βγει, έτσι, γιατί δεν βγαίνουν και εύκολα εδώ πέρα.
2: Φαντάζομαι.
1: Ωραία, το θέμα είναι όμως κάτι συγκεκριμένο. Και θα κλείσουμε με αυτή την ερώτηση που θα κάνω μια ερώτηση σε εσάς και μια στον κύριο Αραπάκη και στον κύριο Κοροπούλη. Λοιπόν, η τελευταία ερώτηση, κύριε Μπουρτζάλα, για να σας αποδεσμεύσουμε κιόλας, είναι η εξής. Αυτές οι ΜΚΟ. Γνωρίζουμε ποιανού είναι, γιατί για μένα υπάρχει περίπτωση από πίσω να κρύβονται και πολιτικοί.
2: Γνωρίζω τις δύο ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην Αλόνισο, ξέρετε την ιστορία, δεν ξέρω ποιος είναι ο ιδιοκτήτης, ο κύριος μέτοχος, ας το πούμε. Στη μία που λέγεται Ίδρυμα Θάλασσα είναι με έδρα τη Γενέβη, είναι Έλληνας εφοπλιστής.
1: Είναι Έλληνας εφοπλιστής.
2: Εφοπλιστής. Και η άλλη εταιρεία που προεδρεύει και αυτή πάλι στην Αλόνισο με σκάφους με γερμανική σημαία είναι Ολλανδική ΜΚΟ με έδρα το Άμστερνταμ.
1: Κύριε Μπουρτζάλα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες και για τον αγώνα που δίνετε.
2: Παρακαλώ.
1: Καλό μεσημέρι. Υγεία να έχετε. Υγεία.
2: Ευχαριστώ.
1: Κύριε Αραπάκη, συνεχίζουμε.

0: Μιλάς και με τον κύριο Κοροπούλη, συγγνώμη, για να μπορέσω να κλείσω και την εκπομπή. Μία ερώτηση πρώτα στον κύριο Κοροπούλη. Κύριε Κοροπούλη, ποια θα είναι η επόμενη κίνησή σας, λοιπόν, μαζί με τον κύριο Μπουρτζάλα να κάνετε μήνυση προς το ελληνικό κράτος, μπας και βγάλετε άκρη και πιστεύετε ότι θα δικαιωθείτε? Πείτε μας.
1: Δεν ξέρω αν θα δικαιωθούμε, διότι από ό,τι ακούω, άλλοι συνάδελφοι δεν έχουν σε άλλο κλάδο, δεν έχουν δικαιωθεί. Δεν μπορούμε όμως να το αφήσουμε έτσι.
0: Σίγουρο είναι αυτό.
1: Κοιτάμε να παλέψουμε. Εγώ να σου κάνω μια ερώτηση, κύριε Σερέτη.
0: Πείτε μου.
1: Μπορείς να μου πεις πώς ζουνε αυτοί που έχουν τη ΜΚΟ, από πού ζουνε, από πού κονομάνε, πώς βιοπορίζονται, πώς βιοπορίζεται το αρχιπέλαγος που έχει και έχει κόσμο κάτω στους λειψούς, πώς βιοπορίζονται όλοι αυτοί? Ποιος θα χρηματοδοτεί, από πού χρηματοδοτούνται?
0: Δούριος ύπος δηλαδή θεωρείτε ότι είναι η ΜΚΟ στη χώρα μας?
1: Ασφαλώς είναι δούριος ύπος.
0: Να κλείσουν η ΜΚΟ λοιπόν.
2: Βεβαίως.
0: Χθες.
1: Κύριε Σερέτη.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, να κλείσουν η ΜΚΟ. Έχω δύο λεπτά, κύριε Αραπάκη. Πείτε μου λίγο, η δική σας η θέση σαν πρόεδρος. Ένας άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή βιοπορίζεται από ό,τι καταλαβαίνω από αυτό το επάγγελμα. Πώς αντιμετωπίζουν αυτή την κυβέρνηση οι υπόλοιποι του κλάδου? Βλέπετε να αντιδρούν, να λένε ότι πρέπει να φύγουνε? Τι ακούτε δηλαδή στην πιάτσα, να το πω έτσι απλά και λαϊκά?
2: Αυτή τη στιγμή το σύνολο των αλλιέων της χώρας είναι κατά της κυβέρνησης. Να το πούμε έτσι ομά. Δηλώνουν όλοι οι Έλληνες αλλιείς ότι στις επερχόμενες εκλογές δεν υπάρχει περίπτωση να ρίξουν σταυρό στη Νέα Δημοκρατία. Διότι μας έκλεισε τα σπίτια, μας έχει εξαφανίσει. Εμείς θα το πάμε μέχρι τέρμα. Από τη στιγμή που μας έχουν βάλει στα 9-8, θα πάμε μέχρι τέρμα. Διότι ο βρεγμένος δεν τη φοβάται την βροχή. Και κάτι ακόμα, ο Χριστός έκανε μαθητές του τους ψαράδες, ξέρετε γιατί? Γιατί οι ψαράδες έχουν υπομονή. Γι' αυτό τους έκανε μαθητές του. Αλλά η υπομονή μας εξαντλήθηκε. Φτάσαμε στο τέρμα. Και τώρα που μιλάμε, βιώνουμε ένα τεράστιο πρόβλημα σε σχέση με τα καύσιμα. Εδώ και 1,5 μήνα έχουμε αποστείλει έγγραφα, υπομνήματα. Έχουμε γίνει μια ομάδα όλοι οι Έλληνες αλλιείς, μηχανότρατες, γρηγροί και παράκτοι, όλοι οι Έλληνες αλλιείς, έχουμε στείλει υπομνήματα από το γραφείο του Πρωθυπουργού, στο γραφείο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, στο γραφείο του κυρίου Χατζηδάκη, στο γραφείο του κυρίου Πιερακάκη, και ζητάμε να κάνουμε συνάντηση, διότι το πετρέλαιο από 0,55 σε ένα μήνα πήγε 1,20. Πάνω από το μισό αλλιευτικό στόλο έχει σταματήσει από το Μάρτι. Τα σκάφη είναι παροπλισμένα. Δεν υπάρχουν χρήματα για να μπορέσουμε να βάλουμε πετρέλαιο. Του ζητάμε στις εξαγγελίες που έκανε ο Πρωθυπουργός, την αλληλεία δεν την ανέφερε πουθενά. Μόνο την Αντλία παραμονή το Πάσχα έκανε να πάρουν 40 ευρώ ο κόσμος και τα εισιτήρια στα βαπόρια, και καλά έκανε να είναι πιο φθηνό το εισιτήριο να πάνε ο κόσμος στα νησιά να κάνουν Πάσχα. Την αλληλεία αυτή τη στιγμή 500 σκάφη μηχανότρατα και γρηγροί, και γύρω στα 10.000 σκάφη παράκτια δεν έχουν βγάλει ούτε ένα μέτρο. Δεν μας έχει καλέσει κανείς μέχρι στιγμής να συναντηθούμε.
0: Κατανοητό.
2: Και αν βάλαμε όρο τελεσίγραφο μετά τις 15 του μήνα, δεν μας έχουν καλέσει, όλοι οι αλλιείς της Ελλάδος θα ξεκινήσουμε κινητοποιήσεις στα λιμάνια της χώρας.
0: Μπράβο. Είμαστε άλλο μαζί σας, κύριε Αραπάκη. Ό,τι χρειαστείτε στη διάθεσή σας, δίνουμε βήμα, εννοείται, ό,τι ώρα και στιγμή θελήσετε, απλά με προσυνεννόηση. Σας ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ. Δεν έχω άλλο χρόνο, δυστυχώς.
2: Έρχονται μηνύματα αυτή τη στιγμή στο γραφείο του Συλλόγου μας από όλη την Ελλάδα. Έχετε τα θερμά συγχαρητήρια και ένα πολύ, πολύ μεγάλο ευχαριστώ από όλη την Ελλάδα που μας παρακολουθεί τώρα, από Έλληνες αλλιείς και άνθρωποι που αγαπάνε το επάγγελμα του αλλιέα.
0: Στεκόμαστε δίπλα σας σε κάθε αγώνα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι να έχετε.
2: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Υγεία και ευλογία. Καλό αγώνα. Είμαστε μαζί σας.
2: Για χαρά.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Ευάγγελο Αραπάκη, ακούσαμε τον κύριο Ευάγγελο Κοροπούλη, τον Κωνσταντίνο τον Μπουρτζάλα. Ήρθε η στιγμή και ξεκίνησε το σχέδιο για να παραδώσουν το Αιγαίο. Με τη δικαιολογία ότι θέλουν να προστατεύσουν φύκια και κοράλια. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Η βάση, το ραδιομέγαρο, το ραδιόφωνο της αλήθειας. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και επανέρχομαι τρίτη ώρα με το Δημήτρη το τραπεζικό. Δώσε ένα βάρκα στο γυαλό τώρα, δώσε ένα πιθικότσι. Πάμε! Έλα όλοι ψαράδες και αλείς! Δεν θα τους περάσει αυτό που θέλουνε να κάνουνε! Θα προλάβει να πέσει η κυβέρνηση! Θα προλάβουμε να τη ρίξουμε!

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Κλίμα έντονης ανησυχίας για τον τουρισμό και την αεροπορική συνδεσιμότητα της Θεσσαλονίκης μετά την ανακοίνωση της Ryanair ότι κλείνει τη βάση της στη Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο σε εξέλιξη σύσκεψη τοπικών φορέων. Μέχρι σήμερα η εταιρεία διατηρεί πάνω από 120 εργαζόμενους και έως 33 πτήσεις ημερησίως στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Συναγερμό στην παγκόσμια αεροπορική βιομηχανία, καθώς οι εξέλιξεις στην Μέση Ανατολή και οι φόβοι για έλλειψη καυσίμων οδηγούν σε μαζικές περικοπές πτήσεων. Οι ανατιμήσεις στα καύσιμα λόγω του πολέμου στην Μέση Ανατολή εκτιμάται ότι άγγιξαν τα 450 εκατομμύρια ευρώ τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, ενώ τα κρατικά έσοδα ενισχύονται σωρευτικά για το δίμηνο σε πάνω από 90 εκατομμύρια ευρώ. Απώλεια 400 ευρώ στα ελληνικά νοικοκυριά λόγω της ενεργειακής κρίσης. Η Ουάσιγκτον εκτιμά ότι βρίσκεται στα πρόθυρα μιας προκαταρτικής συμφωνίας με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου και τη δημιουργία πλαισίου για νέες, πιο λεπτομερείς πυρηνικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους και πηγές που παρακολουθούν τις συνομιλίες. Στο μεταξύ, ο στρατός του Ισραήλ εξέδωσε επίγουσα προειδοποίηση προς κατοίκους 12 πόλεων και χωριών στο νότιο Λίβανο, συμπεριλαμβανομένων περιοχών βόρεια του ποταμού Λιτάνη, καλώντας τους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Βούτια 9% στις τιμές του πετρελαίου μετά τις πληροφορίες για επικείμενη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Μέχρι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μπορεί να φτάσει η αρχαιοθέτηση του σκανδάλου των υποκλοπών από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλα, μετά την πρόθεση που εξέφρασε ο Δικηγορικός Σύλλογος για προσφυγή στο Στρασβούργο. Σφόδρη πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής σχετικά με την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων με τον Κυριάκο Βελόπουλο να εξαπολύει εχμές κατά του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης υποστήριξε ότι η πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της Νέας Δημοκρατίας. Να αφήσει πίσω του τη νέα εσωκομματική αντιπαράθεση λόγω παρέτησης Καστανίδη, επιχειρεί ο Νίκος Ανδρουλάκης στη σημερινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Στο αστυνομικό δελτίο, τραγωδία στην Αίγινα, όπου ένα βρέφος 20 μηνών πνίγηκε στο σπίτι του ενώ έτρωγε τσουρέκι. Σωρός 54χρονο άνδρα εντοπίστηκε νωρίτερα σε παλιό βαγόνι κοντά στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας ήταν χρήστης ναρκωτικών ουσιών. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης μοναχός από το Άγιον Όρος, ο οποίος μετά από αδιαθεσία μεταφέρονταν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Κατά την διάρκεια της διαδρομής όμως πήδηξε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, με εξαίρεση την αστάθεια το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, κυρίως της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Η άνεμη στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς τοπικά. Έθριος ο καιρός και στην Θεσσαλονίκη, με την θερμοκρασία στο κέντρο έως 25 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής κοντά στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φύλλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
0: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
6: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Το ευεργετικό σου σάμι. Η τονωτική ζάχαρη. Η γευστική βανίλια. Το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο, χαλβάς Σαλονικιός, χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
1: Τώρα ο χαλβάς Σαλονικιός και σε μπάρα 40 γραμμαρίων.
9: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
10: Θα το πω και σε όποιον αρέσει. Είπε ο Χάραρη, έγραψε μάλλον, στο βιβλίο του 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Η ανάπτυξη όμως τεχνητής νοημοσύνης των μηχανών στα χέρια κάποιων ωφελημιστικών και υστερόβλων διοικητικών δομών που εμείς τις επιλέγουμε, εμείς τις εκλέγουμε για το δικό μας μικροσυμφέρον και για τις δικές μας μικροαπάτες. Δεν θέλω να με ψηφίσει κανένας, γι' αυτό μπορώ να τα λέω. Κάνουν πιο εύκολη την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανθρώπων. Αυτά δεν λέγονται τώρα, έχει γραφτεί πριν 6 χρόνια. Ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ψηφιακές δικτατορίες. Παρόλο που επιφανειακά θα παραμείνει δημοκρατική πρόσωψη των ελεύθερων εκλογών ή των ελεύθερων καταναλωτικών και άλλων επιλογών. Παράλληλα, ενδιαφέρει εσάς, χάρη στη νέα τεχνολογία θα ενταθούν οι προσπάθειες να επηρεαστούν τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Έτσι η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο όπου κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού. Ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι. Που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. Ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σ' όλα αυτά, αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα, τι να κάνουμε εμείς και τα λοιπά, να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να ψάχνουμε, να διαβάζουμε. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, νόμιμο ή παράνομο κτλ. Πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα, γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα. Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
11: Είναι τόσο.
10: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβιβαστήκαμε. Άρα λοιπόν, να μην συμβιβαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Ας κάτσουμε λοιπόν στα πρωινά για να ακούσουμε τα ταρό και την αστρολογία.
12: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλοακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Τραπεζικό. Καλησπέρα κύριε Δημήτρη.
13: Καλησπέρα, καλησπέρα.
12: Τι κάνετε, πώς είστε?
13: Εσύ πώς είσαι Γρηγόρη μου, καλά?
12: Εγώ πώς να είμαι, μωρέ. Να συνειδητοποιώ ότι σταδιακά χάνουμε εθνική κυριαρχία και ότι αυτή η κυβέρνηση ακολουθεί ένα σχέδιο για να τα ξεπουλήσει και να τα παραδώσει όλα. Και με πιάνει μια ιδία και μια απογοήτευση.
13: Πρόσεξε, πριν μπούμε στο θέμα μας που είναι το πολιτικό αδιέξοδο και να δούμε πώς λύνεται, θα κάνω μια παρέμβαση σε αυτά που συζητάγατε προηγουμένως. Η Τουρκία δεν έχει ψηφίσει το δίκαιο της θάλασσας. Δεν αναγνωρίζει δηλαδή θαλάσσιες ζώνες. Εμείς το έχουμε ψηφίσει και μάλιστα έχουμε περάσει και νόμο το 1993. Πώς λοιπόν συζητάει ένα κράτος που δέχεται το δίκαιο της θάλασσας με ένα κράτος που δεν δέχεται το δίκαιο της θάλασσας? Πουθενά δεν συγκλίνουνε. Είναι λόγια του αέρα, αφού οι Τούρκοι δεν το έχουν, και το κακό είναι ότι δεν το έχουν ψηφίσει και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι. Όσο για τις ΜΚΟ, είναι πολύ πανίσχυρες οι ΜΚΟ. Το 2016, όταν είχε έρθει ο Πάπας στην Αθήνα, δεν ήρθε καθόλου στην Αθήνα, πήγε στη Μυτιλίνη για να δει τη ΜΚΟ που χρηματοδοτεί το Βατικανό. Μια άλλη ΜΚΟ, απέναντι από το σταθμό Λαρίσης, που όσοι κατεβαίνουν από τη Θεσσαλονίκη θα έχουν δει ακριβώς απέναντι ένα στρατόπεδο και δίπλα της ένα κτίριο, τη χρηματοδοτεί ο Τζορτζ Σόρος. Πώς λοιπόν θα κλείσεις μια ΜΚΟ του Βατικανού και μια ΜΚΟ του Σόρους που ελέγχει την οικογένεια Μητσοτάκη? Γιατί στη Solidarity Now, τη ΜΚΟ του Σόρος, διευθύντρια είναι η Νίκη Λιμπεράκη, εξαδέρφη του Μητσοτάκη.
12: Ναι, εγώ προσωπικά δεν έχω την εξουσία να κλείσω μια ΜΚΟ. Αλλά άμα εκλεχθεί κάποιος άνθρωπος ο οποίος όντως θέλει να κάνει την Ελλάδα ισχυρή, μπορεί να τις κλείσει τις ΜΚΟ.
13: Αυτό είναι το σημερινό μας θέμα και μου δώσες μια πάσα. Γιατί αυτή τη στιγμή όλες οι χώρες της Ευρώπης και η Ελλάδα φυσικά βρίσκονται σε ένα πολιτικό αδιέξοδο. Μπορεί να λυθεί το πολιτικό αδιέξοδο? Αυτή θα είναι σήμερα η συζήτησή μας.
12: Για να ακούσουμε λοιπόν.
13: Το συμπέρασμα που υποστηρίζεται όλο και πιο συχνά, ειδικά από τους ριζοσπαστικούς κύκλους, είναι ότι δεν υπάρχει πολιτική λύση στο πολιτικό αδιέξοδο που έχουμε περιέλθει. Αυτό το συμπέρασμα δεν προέρχεται από σε καμιά περίπτωση περιφρόνησης του δημοκρατικού πολιτικού συστήματος ή καμιά τάση πεδαριώδους αναρχισμού, αλλά από την ψυχρή και λογική ανάλυση των προβλημάτων που αντιμετώπιζε η χώρα μας και η Ευρώπη γενικότερη. Στην πραγματικότητα, αυτό το πολιτικό αδιέξοδο είναι η επιδιωκόμενη συνέπεια ενός καταστροφικού συστήματος μεθοδευμένης αρπαγής πλούτου παρά ένα ατυχές αποτέλεσμα παράλογων πολιτικών. Ποιο είναι τα περίφημα άλυτα συστήματα της πολιτικής μεταρρύθμισης? Το πρώτο είναι η νομισματική κυριαρχία. Ποιος εκδίδει και διαχειρίζεται το νόμισμα? Χώρα που δεν εκδίδει και δεν διαχειρίζεται το νόμισμά της είναι δυστυχώς δούλα χώρα. Το δεύτερο είναι το δημόσιο χρέος. Πόσο είναι το δικό μας δημόσιο χρέος στην Ελλάδα? 500 δις. Πώς μπορεί να εξυπηρετηθεί, δεν εξυπηρετείται. Με τους όρους που έχει βάλει η κυβέρνηση. Και τρίτον, η προστασία των ρυθμιζομένων τοπικών βιομηχανιών απέναντι στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Και επίσης η κατάρρευση των δημοσίων υπηρεσιών, έχουν καταρρεύσει δημόσιες υπηρεσίες, η πλήρης διάσπαση της χώρας που καταστρέφει κάθε εθνική συνοχή, η ανασφάλεια, η ελευθερία έκφρασης, το σύστημα υγείας, το εμπορικό ισοζύγιο, δηλαδή εισαγωγές και εξαγωγές, η οικολογία και η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η εξουσία πάνω στα κράτη των GAFAM. Ποια είναι η GAFAM? Είναι η Google, η Amazon, η Facebook, η Apple και η Microsoft, που έχουν κάνει ένα συνασπισμό που λέγεται GAFAM και ελέγχουν όλα τα έθνη. Τι θα συμβεί αν προσπαθήσουμε να αλλάξουμε το παρόν σύστημα και συνεπώς να αλλάξουμε τους κυρίαρχους και δικαιούχους του? Εάν κάποια θεία επέμβαση ανέλθει στην εξουσία ένας πολιτικός που επιθυμεί να αμφισβητήσει βαθιά ένα από αυτούς τους πυλώνες και να τον μεταρρυθμίσει, θα αντιμετωπίσει τέτοιες αποσταθεροποιητικές δυνάμεις που δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να υποταχθεί ή να προκαλέσει μια σοβαρή πολιτική κρίση που θα περιλαμβάνει εγκαθίδρυση κατάστασης πολιορκίας υπό την εχθρική στάση ενός ενορχιστρωμένου μετόπου. Δηλαδή ένας τρίτος πολιτικός, όχι αυτά των τριών κομμάτων, έρχεται στην εξουσία. Ας δούμε λοιπόν τι θα συμβεί όταν, για παράδειγμα, να μην πάρουμε για παράδειγμα την Ελλάδα, να πάρουμε για παράδειγμα τη Γαλλία που είναι μια μεγάλη χώρα, και ανέβει στην εξουσία ένας πολιτικός που αποφασίζει να σταματήσει να ταΐζει τις τράπεζες υπό το τρέχον παραλυρηματικό σύστημα δημιουργίας χρήματος, ή να εγκαταλείψει το ΝΑΤΟ, ή να βρει ισορροπία μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων, είπα, Ρωσίας και Κίνας. Εξαιτίας της εναντίωσής τους στις τράπεζες, η χώρα ολόκληρη θα εκτεθεί άμεσα σε μια κακή βαθμολογία από τους οίκους αξιολόγησης που ανήκουν στις τράπεζες και απότομη αύξηση του επιτοκίου δανεισμού της. Ως εκ τούτου θα δει τους πόρους τους να παγώνουν και την οικονομία της να μπλοκάρονται. Αυτή η καταστροφική δίνη, σε συνδυασμό με τις προσπάθειες των επικριτών του ανθρώπου που θέλει να κάνει την Ελλάδα ανεξάρτητη, θα καταστήσει την εγχώρια κατάσταση αβάστακτη, με την αντιπολίτευση σε θέση μάχης που θέλει κομματικά ωφέλη, ενορχιστρωμένη από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τότε θα δημιουργηθεί μια αλυσίδα κρίσεων ντόμινο που θα χειροτερεύουν η μία την άλλη. Δηλαδή, λαϊκές διαδηλώσεις υπό την ηγεσία και τις εντολές των συνδικάτων που θα αναμεταδίδονται από τα μέσα μαζικής εξαπάτησης. Γιατί τα συνδικάτα, όπως ξέρεις, ελέγχονται από τα κόμματα. Θεσμικά εμπόδια από όλους τους φορείς που επωφελούνται από το παλιό σύστημα. Νομικά εμπόδια με αναρρύθμιτες προσφυγές σε δικαστήρια. Πολιτικά εμπόδια μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αντιδραστικής και αντεθνικής τάσης, του Συνταγματικού Δικαστηρίου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, λόγω προηγουμένων δεκατιών της διαφθοράς του δικαστικού συστήματος. Δηλαδή θα αντιμετωπίσει τους διεφθαρμένους δικαστικούς. Κλείσιμο των δρόμων από απεργίας. Οικονομικό αποκλεισμό με διεθνείς νομικές ενέργειες, ειδικά οι αμερικάνικες, που δεν θέλουν αλλαγή του συστήματος. Παραπλανητικές εκστρατείες απαξίωσης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Λογοκρισία όλων των υπερασπιστών του εθνικού κράτους στα κοινωνικά δίκτυα. Έκρηξη επεισοδίων στα προάστια που έχουν μεγάλο μεταναστευτικό πληθυσμό, πολύ βιαιότερες από το 2009. Η απάντηση μπροστά σε όλες αυτές τις απειλές και ενάντια στις συμβουλές όλων των δυτικών συμμάχων μας δεν μπορεί παρά να είναι να περιλαμβάνει μια εξεκάθαρη και έξοδο από το λεγόμενο κράτος δικαίου. Και θα εξηγήσουμε γιατί πρέπει να φύγουμε από το κράτος δικαίου. Γιατί το κράτος δικαίου, το ευρωπαϊκό, επιτρέπει τη μετανάστευση. Άρα δεν θα μπορούμε με το κράτος δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης να σταματήσουμε τη μετανάστευση. Έξοδος λοιπόν μπορούμε από το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και όλα αυτά τα όργανα σκληρής καταστολής ταραχών και βίαιη κατάληψη του κυκλώματος των μέσων ενημέρωσης, ανατροπή των λόμπι, δηλαδή της ελίτ που κυβερνάει την Ελλάδα, των τεκτονικών στοών που εξουσιάζουν τη χώρα και πλήρης αναδιάρθρωση του εθνικού νομισματικού συστήματος. Κάτι τέτοιο θα οδηγούσε βέβαια σε περαιτέρω εκπατρισμό των κατατισμένων γιατρών, ερευνητών, καθηγητών, δικηγόρων και μηχανικών, όπως άλλωστε έχει γίνει, όπως και γίνεται στην Ελλάδα. Μια πραγματικότητα που θα επιδείνωνε την κατάπτωση των δημοσίων υπηρεσιών. Θα επρόκειτο για μια κατάσταση εμφυλίου πολέμου, ιδίως λόγω μείζωνο σημείο ζητήματος της λαθρομετανάστευσης. Εάν ο εν λόγος άνθρωπος είναι έτοιμος θειασότης εναλλακτικής παγκοσμιοποίησης, δεν θα χειριστεί αυτό το θέμα με την απαραίτητη πυγμή, ενώ αν είναι πραγματικός πατριώτης θα εγείρει ριζική αντίθεση εκ μέρους των μεταναστών και των πολλών υποστηρικτών της. Δηλαδή ένας πατριώτης Έλληνας θα αντιμετωπίσει όλα αυτά που είπαμε παραπάνω. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, μια στρατιωτική επέμβαση, κυρίως αμερικάνικη, υπό την αιγίδα του ΝΑΤΟ και του ΟΗΕ, δεν μπορεί να αποκλειστεί, όπως συνέβη στη Σερβία το 1999. Η απώλεια, τώρα μιλάμε για τη Γαλλία, η απώλεια της έδρας της Γαλλίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, το εμπάργκο σε στοιχεία απαραίτητα για τα πυρηνικά της εργοστάσια και η επιτροπή των πυρηνικών της εξοπλισμών, καθώς και η κατάσχεση μέρους των περιουσιακών στοιχείων τόσο των δημοσίων όσο και των ιδιωτικών. Μπορεί αυτό το σενάριο να ακούγεται τρελό, αλλά πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά? Ένας από τους βασικούς λόγους που δεν θα μπορούσε να έχει σχεδιαστεί με κάθε λεπτομέρεια από τους ανθρώπους της εξουσίας. Η διατήρηση και η επιδείνωση σε σημεία σχιζοφρένειας του λόγου δημοσίου χρέους με το ΑΕΠ, οι αυτοκτανικές διεθνείς δεσμεύσεις που έχουμε υπογράψει με όλους τους οργανισμούς, δηλαδή με τον ΟΗΕ, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ΝΑΤΟ, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, η διάλυση των δημοσίων υπηρεσιών και της βιομηχανίας μας, η πώληση των βιομηχανικών αυαρχίδων μας, η επιτήρηση της γεωργίας όπως γίνεται τώρα, αυτά γίνονται για να μην μπορεί, όπως λειτουργεί τώρα ο Μητσοτάκης, για να μην μπορεί κανένας πατριώτης αρχηγός να ανατρέψει την κατάσταση. Του δημιουργούν δηλαδή ένα τείχο. Ο στρατιωτικός υποβιβασμός ως βοηθητικού προσωπικού των Ηνωμένων Πολιτειών σε περίπτωση σύγκρουσης υψηλής έντασης, η ανεξέλεγκτη και εκθετική μετανάστευση προς τη χώρα μας, η καταστροφή όλης της εθνικής συνοχής από τους κυβερνώντες μέσω της επιδείνωσης των υφισταμένων εντάσεων, η ανοχή απέναντι στην εγκατάσταση ισχυρών λόμπι σαν όργανα λήψης αποφάσεων, όπως γίνεται τώρα με την ξένη ελίτ και την εγχώρια ελίτ, όλα τα παραπάνω θα επιβληθούν επίτηδες από την κορφή του σημερινού νοσηρού συστήματος εξουσίας για να αντιστρέψουν οποιαδήποτε προσπάθεια έξοδος από αυτό το διεφθαρμένο σύστημα. Διότι όλοι αυτοί οι παράγοντες δεν αποδυναμώνουν μια χώρα ως δήθεν ισχυρό μοχλό της παγκοσμιοποιημένης οικονομικής ισχύως, αλλά την ίδια τη χώρα. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι αυτό ισχύει για όλες τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Για παράδειγμα, Πολωνία και Ουγγαρία, οι οποίες υπόκεινται σε πολύ σημαντικά αντίπεινα με λιγότερους ισχυρούς μοχλούς, μεταρρυθμίσεις που θεωρούνται υπερβολικά συντηρητικές ή εθνικιστικές, δείχνει ότι δεν επιτρέπει το Ευρωδιευθυντήριο να βγει κανείς από το μαντρί. Το κυβερνόν χρηματοπιστωτικό σύστημα γνωρίζει ότι οδηγώντας τις χώρες σε τέτοιες καταστάσεις καταδικάζει τους λαούς να επιλέγουν ανάμεσα στη βιώσιμη δουλεία ή σε ένα άλμα προς το άγνωστο που είναι αναγκαστικά συγκρουσιακό και επικίνδυνο. Με σύγκρουση μόνο αλλάζει μια κατάσταση. Αν άλλαζε με κοινοβουλευτισμό, δεν θα γινόταν η Ελληνική Επανάσταση και όλες οι επαναστάσεις. Αν περιμέναμε να ψηφίσουν οι Έλληνες εκείνης της εποχής, αν θέλουν να φύγουν από την τουρκοκρατία. Πώς έγινε, όλες οι επαναστάσεις, μην ξεχνάς, που αλλάξανε τα συστήματα, γίνανε με συγκρούσεις. Διότι το σύστημα γνωρίζει καλά ότι ο μέσος πολίτης δεν είναι διαθετημένος να υπερασπιστεί την ελευθερία του, αλλά μόνο τις βασικές ανέσεις τους. Γνωρίζει επίσης ότι αυτός ο πολίτης είναι όπως ο βάτραχος που ρίχνεται ζωντανός σε μια κατσαρόλα αρχικά με χλιαρό νερό. Το νερό όμως σιγά σιγά αρχίζει να βράζει και αν ο βάτραχος δεν πηδήξει εγκαίρως έξω από την κατσαρόλα, στο τέλος θα βράσει και ο ίδιος. Κατά τον ίδιο τρόπο αυτός ο πολίτης, όταν θα συνειδητοποιήσει ότι το μέλλον του θα είναι πολύ σκληρό και αβίωτο στον κόσμο που έχουν ετοιμάσει για μας, θα είναι πλέον πάρα πολύ αργά για να αντιδράσει και να καταφέρει να επιβιώσει. Δεν θα υπάρξει λοιπόν, όπως λένε οι πολιτικοί αναλυτές, ποτέ πολιτική λύση αν ένας πολιτικός δεν γνωρίζει πως όταν ανέβει στην εξουσία, ό,τι και να κάνει για να αντικαταστήσει, για να αποκαταστήσει την τάξη και τη λαϊκή κυριαρχία, πρέπει να είναι διαθετημένος να πάει τέλος μέχρι σε σχάτων και να θυσιάσει έστω και τη ζωή του σαν κόστος. Οι υποψήφοι που ισχυρίζονται αυτό είναι αντιφρονούντες και το γνωρίζουν καλά. Πιστεύετε ότι είναι πραγματικά έτοιμοι να πάνε μέχρι το τέλος ένας πολιτικός αρχηγός για να αποκαταστήσει την τάξη και τη λαϊκή κυριαρχία? Για όσους πιστεύουν την ανώτερη άποψη, ότι η ανώτερη άποψη είναι υπερβολική και ότι φλερτάρει με συνωμοσιολογίες, ας αναρωτηθούν καλύτερα γιατί κανένας από τους δυτικούς κυβερνώντες δεν αντιδρά ενάντια σε αυτές τις τρομερές εκτροπές και την υποβάθμιση στη ζωή των πολιτών της Ευρώπης. Ας αναρωτηθούν τη δύναμη της επιρροής και των αντιπίνων που μπορούν να επιβάλλουν εταιρείες, επενδυτικά κεφάλαια ή ακόμη με μεμονωμένα άτομα που έχουν αποθεματικά δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ στη διάθεσή τους, γιατί αυτοί κάνουν κουμάντο, η ελίτ. Φανταστείτε τι δύναμη θα είχατε για να δράσετε στην κοινωνία αν είχατε 100 εκατομμύρια ευρώ. Σκεφτείτε πόσοι υπάλληλοι επιχειρήσεις ενός ομάδες λόμπι, ισχυροί παράγοντες και νομικοί θα ήταν διαθέσιμοι για να σας εξασφαλίσουν την επίτευξη των στόχων σας. Όχι μόνο λοιπόν κάποιοι έχουν 100 εκατομμύρια ευρώ, αλλά έχουν και δισεκατομμύρια ευρώ. Και όλοι αυτοί μπορούν να κινητοποιήσουν μια στρατιά. Αντιφρονούνται σε έναν ηγέτη που θα έκανε τολμηρές μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα. Θα τους έβρισκε απέναντί του. Συνειδητοποιήστε ότι εκτός από αυτά κατέχουν εφημερίδες, τηλεοπτικούς σταθμούς, τράπεζες, κρατικά χρέη, δικηγορικά γραφεία, ιδιωτικούς detective και εκβιαστικά μέσα για όλους τους κατοίκους. Γιατί λοιπόν αφού κατέχουν τέτοια δύναμη να θέλουν να αντιμοιραστούν μαζί μας για να βοηθήσουν την ανθρωπότητα να απελευθερωθεί από την κοινωνία τους περιορίζοντας τη δική τους εξουσία? Πιστεύετε ότι όταν έφτασαν εκεί, η καλοσύνη, η γενναιοδορία και τη φιλανθρωπία? Ωστόσο η πραγματικότητα είναι πιο απλή και πιο σκληρή. Αρκεί να ξέρετε να επιλέγετε εκείνο που είναι σημαντικό στη ζωή και να έχετε θάρρος. Οι απόψεις αυτές εκφράζονται από ορισμένους ιστορικούς που έχουν κάνει μελέτες πώς μπορεί κάποιος άξιος πολιτικός και πατριώτης πολιτικός να απαλλαγεί από όλους αυτούς τους ξανακογλύφτες που πίνουν το αίμα του ελληνικού λαού. Και μην ξεχνάτε ότι έχουν προγραμματίσει όλους τους πολέμους που γίνονται μέχρι τώρα για να μην μπορεί κανείς λαός να αντισταθεί και ότι τα αποθέματα των υδρογονανθράκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης φτάνουν έως τις 10 Ιουνίου. Μετά θα επικρατήσει ένα πρωτοφανές χάος μετά τις 10 Ιουνίου, αν περιοριστούν και άλλο τα αποθέματα υδρογόνων ανθράκων. Θα περιορίσουν τους λαούς της Ευρώπης. Μας απειλούν ότι θα γίνει το αδιανόητο. Το έχουν πει πολλοί δυτικοί ηγέτες. Πάμε προς το αδιανόητο. Ποιο είναι το αδιανόητο? Να ζήσουμε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Δηλαδή χωρίς να ζήσουμε σε μια συνεχή μακροχρόνια νύχτα. Χωρίς ηλεκτρικό φως, χωρίς ηλεκτρικά ψυγεία, χωρίς ηλεκτρικές κουζίνες. Και ό,τι λειτουργεί με ηλεκτρισμό σε ένα σπίτι, αλλά και στους κοινόχρηστους χώρους. Αν αντιμετωπίσουν λοιπόν μια αντίδραση που να δημιουργεί ρογμές στο σύστημα, θα φτάσουν σε ακραία σημεία. Και αυτό ο ηγέτης που θα το επιχειρήσει θα πρέπει να το ξέρει εξ αρχής και να έχει κάνει μια προεργασία για να περιορίσει όλους αυτούς τους αντιδραστικούς παράγοντες. Γιατί η αντίδραση θα είναι πολύ μεγάλη, γιατί αυτό το σύστημα έρχεται εδώ και 4.000 χρόνια. Έτσι. Και έχει αλλάξει διαχειριστές ένα σωρό. Στις εκλογές δεν αλλάζει το σύστημα. Αλλάζουν οι διαχειριστές του συστήματος. Και οι διαχειριστές του συστήματος έχουν υπογράψει τέτοιες συμβάσεις με το ΝΑΤΟ, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον ΟΗΕ, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Έχουν υπογράψει, να σου πω, μια ρήτρα που είναι στο Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, εάν μια χώρα έχει αντιπαλότητα με μια εταιρεία πολυεθνική, η κατάσταση λύνεται στα γραφεία της πολυεθνικής εταιρείας. Δεν πάμε σε δικαστήριο. Πάμε στα γραφεία της πολυεθνικής εταιρείας για να λήξει, λήξει τη διάσταση μεταξύ μιας εταιρείας και ενός κράτους. Έχουμε υπογράψει τέτοιες ρήτρες που μας δένουν, μας έχουν αλυσοδέσει. Τις ξέρουν οι πολιτικοί. Αλλά δεν τις λένε στο λαό, γιατί αν τις πούνε θα καταλάβει ο λαός ότι δεν είναι άξιοι να κυβερνάνε αυτή τη χώρα που επιβιώνει εδώ και χιλιάδες χρόνια και έχει επιβιώσει από επιδρομές βαρβάρων. Βάρβαροι είναι και αυτοί που επιβάλλουν αυτά τα μέτρα εις βάρος του λαού. Βάρβαροι είναι. Έτσι. Θα πρέπει λοιπόν να επιλέξουμε προσεκτικά έναν ηγέτη που θα μπορεί να μας εξασφαλίσει εθνική κυριαρχία, δημοκρατία, ευημερία και οικονομική πραγμάτωση. Διαφορετικά όλα όσα γιατί ακούω πολλούς ακροατές που λέει να βγούμε στο δρόμο, να κάνουμε διαδήλωση και μας λένε και σε εμάς, γιατί δεν βγαίνετε στο δρόμο, γιατί δεν συγκροτείτε ένα μέτωπο. Μα να συγκροτήσεις ένα μέτωπο είναι πολύ πολύπλοκο και πολύ χρονοβόρο. Όλες οι επαναστάσεις έγιναν μετά από προεργασία χρόνων. Και η γαλλική και η ελληνική και η αμερικάνικη και η ρώσικη και στην Κούβα. Στην Κούβα μάλιστα μας λένε συνεχώς ψέματα. Έτσι. Γιατί η πορεία του Κάστρο στη Σιέρα Μαέστρα είχε δίπλα του το Στέρλινγκ, έναν άνθρωπο της CIA που όταν κατέλαβε την Αβάνα και δημιούργησε τη μυστική υπηρεσία της Κούβας, ο Στέρλινγκ ήταν ο διοικητής της για ένα χρόνο μέχρι να την οργανώσει. Και μετά έφυγε φυσικά και πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλοι αυτοί λοιπόν που μας λένε να βγούμε στο δρόμο δεν είναι τόσο απλό. Θα αντιμετωπίσουμε ισχυρές δυνάμεις, θέλει οργάνωση. Θέλει αυτοί που θα βγουν στον δρόμο να είναι αποφασισμένοι να θυσιάσουν τα πάντα, και οι Έλληνες δεν είναι αποφασισμένοι να θυσιάζουν τα πάντα, δεν θυσιάζουν ένα απόγευμα για να πάνε σε διαδήλωση ή ένα πρωί ή να κάνουν μια απεργία. Μας έχουν κάνει μαρθακούς και καλοπερασάκηδες, και όλα αυτά που συζητήσαμε παραπάνω είναι παράμετροι ενός κόμματος πατριωτικού που θα θέλει να κάνει την Ελλάδα μια ισχυρή δύναμη ανεξάρτητη, παρότι είναι δύσκολο στη γεωγραφική θέση που βρίσκεται η Ελλάδα να είναι ανεξάρτητη, γιατί ενώνει τρεις Ηπείρους και με τον πλούτο που έχει τον τεράστιο τα κοράκια είναι έτοιμα να το εκμεταλλευτούν, η Exxon Mobil, έτσι, η Chevron. Αυτά είναι τα κοράκια. Και είμαστε υπονομερικάνικη κυδαιμονία. Όταν το 1947 φύγαμε από την Αγγλική κυδαιμονία, ο πρέσβης της Αγγλίας στις Ηνωμένες Πολιτείες πήγε στο Υπουργείο Εξωτερικών των Αμερικάνων και είπε, εμείς δεν μπορούμε να συντηρήσουμε την Ελλάδα γιατί έχουμε καταστραφεί από τον πόλεμο. Και από το 1947 μπήκαμε υπό αμερικάνικη κυδαιμονία. Ο Παπάγος, ο Καραμαλής, ο Παπαντρέου, ο Τσίπρας, όλοι αυτοί είναι πιόνια προκατασκευασμένα και εκπαιδευμένα και ταυτόχρονα ελέγχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εξαπάτησης τα λέω εγώ, και διαμορφώνουν κοινές γνώμες, κοινή γνώμη. Ξέρεις πόσο εύκολα η Αμερικάνικη Πρεσβεία μπορεί να δημιουργήσει μια κοινή γνώμη και να παραπλανήσει τον ελληνικό λαό? Ο Μητσοτάκης προσπαθεί με ψίχουλα. Και όπως έχεις δει, έχει αποτελέσματα, έστω και με ψίχουλα αυτά που δίνει, σε αυτά που έχει πάρει, είναι ψίχουλα. Έχει πάρει 100 και μας δίνει το 2% και πολλοί και πάρα πολλοί λένε Μητσοτάκης δεν υπάρχει άλλος. Έτσι δεν είναι στην Ελλάδα. Θα πρέπει λοιπόν να αλλάξει η εκπαίδευση και να φτιάξει πολεμιστές που να μπορούν να πολεμήσουν για μια ποιότητα ζωής, για μια ελευθερία και δυστυχώς το σχολείο παράγει ραγιάδες. Έχεις δει πως είναι, κοίτα τα συμπτώματα στα σημερινά παιδιά. Πλακώνονται στο ξύλο. Τα ναρκωτικά έχουν μπει στα σχολεία και η αστυνομία δεν κάνει τίποτα. Οι δικαστές βγάζουν αποφάσεις και συγκαλύπτουν τις παρανομίες. Πώς λοιπόν θα εξοντωθεί όλος αυτός, όλη αυτή η διαφθορά και όλη αυτή η βρώμα? Πώς θα καθαρίσει, Γρηγόρη? Με ποιο τρόπο?
12: Αυτά αναλύουμε καθημερινά. Με ποιο τρόπο πρέπει να έρθει η ανατροπή? Προς το παρόν, το μόνο σίγουρο είναι το ότι μόνο η τέταρτη εξουσία μπορεί να ξεγυμνώσει ένα καθεστώς.
13: Ναι, αλλά η τέταρτη εξουσία ελέγχεται από την ελίτ. Κοίτα τα κανάλια...
12: Εντάξει, αυτό δεν είναι έτσι όπως το λες. Μιλάς πάρα πολύ γενικά. Δεν ελέγχονται όλοι από την ελίτ. Υπάρχουν δημοσιογράφοι οι οποίοι δίνουν αγώνα.
13: Δίνουν αγώνα, αλλά οι φωνές τους πνίγονται.
12: Η αλήθεια είναι ότι θεωρούμε ότι πνίγονται, αλλά Δημήτρη, η δουλειά που γίνεται και οι άνθρωποι που αφυπνίζονται εκεί πέρα έξω, τουλάχιστον εγώ από την εκπομπή μου αυτό βλέπω, είναι πάρα πολύ. Και καλός ή κακός, πλέον, αν συγκρίνεις την Ελλάδα του 2021 ή του 2020 ή του 2019 που ξεκίνησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να κυβερνάει αυτή τη χώρα, με την Ελλάδα του 2026, δεν έχουν και την ίδια άποψη για τη Νέα Δημοκρατία.
13: Όχι, δεν έχουν την ίδια άποψη με τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά πες μου, θα κάνουμε μια συζήτηση, εσύ θα την κάνεις με τους ακροατές. Τι σύστημα θέλουν να εφαρμόσουμε εάν πέσει η κυβέρνηση του Μητσοτάκη? Το σύστημα που θέλουν να εφαρμόσουμε και αν είναι εφικτό να εφαρμοστεί ένα καινούριο σύστημα, όχι ελεύθερης αγοράς, έστω και ελεύθερης αγοράς, αλλά με κοινωνική πρόνοια. Γιατί τώρα δεν υπάρχει κοινωνική πρόνοια. Και χωρίς διαφθορά. Το κυριότερο είναι χωρίς διαφθορά. Πώς, αφού η διαφθορά έχει διεισδύσει σε όλες τις κοινωνικές τάξεις και στους δικαστές και στους αστυνομικούς και στο στρατό και παντού. Έτσι. Πώς θα μπορείς να την ξεριζώσεις αφού όλοι αυτοί έχουν βολευτεί μέσα στη διαφθορά? Δεν θα βρεις σύγκρουση, θα πρέπει να πας σε σύγκρουση, Γρηγόρη. Έτσι, θα πρέπει να πας σε σύγκρουση. Και ποιος, και αυτό θα έχει ένα αμφίβολο τέλος, γιατί θα παρέμβουν και εξωτερικές δυνάμεις, γιατί η Ελλάδα έχει προστάτες. Είμαστε μια προστατευόμενη χώρα. Έτσι. Και θα πρέπει να σταθμίσουμε όλες τις παραμέτρους. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Θες να ανοίξουμε μια συζήτηση με τους ακροατές, να μας πούνε τις απόψεις τους, πώς μπορούμε να φύγουμε από αυτή την κατάσταση, από αυτό το αδιέξοδο?
12: Ξέρω τι θα απαντήσουν. Το θέμα μου δεν είναι αυτό. Το θέμα μου εμένα είναι το ότι πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε το ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι τα σκάνδαλα μόνο, δεν είναι μόνο τα εγκλήματα, δεν είναι δηλαδή οι ληστείες από τα κρατικά ταμεία εδώ πέρα. Υπάρχει ένα σχέδιο που είναι πολύ πιο σημαντικό και πολύ πιο σοβαρό, γιατί να σου το πω έτσι. Φυλακή πρέπει να πάνε κάποιοι. Συμφωνώ. Οι κλέφτες να πάνε στη φυλακή. Και οι πολιτικοί απατεώνες εννοείται ότι πρέπει να καταδικαστούν. Αλλά η Ελλάδα σήμερα να αλλάξει ηγεσία και να αναλάβει κάποιος άλλος να διαχειριστεί με άλλο τρόπο την οικονομία, μπορεί να ξαναεπανέλθει σταδιακά σε πάρα πολλά χρόνια στη θέση στην οποία θα έπρεπε να είναι. Δηλαδή, αυτόνομη και με αυτάρκεια. Εδώ όμως μιλάμε το ότι χάνεται η εθνική κυριαρχία. Και την εθνική κυριαρχία, Δημήτρη, δεν την παίρνεις πίσω.
13: Σωστό. Και ποιος ορίζει την εθνική κυριαρχία της Ελλάδος? Οι προστάτες της.
12: Βρε ναι, αλλά εδώ πέρα ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να καταλάβει αυτό το πράγμα. Εδώ δεν είναι απλά οικονομικά εγκλήματα και σκάνδαλα, που δεν είναι απλά και αυτά. Εννοείται ότι είναι εγκληματική η στάση τους. Αλλά το να χάσεις τώρα το Αιγαίο, πώς θα το ξαναπάρεις πίσω μετά?
13: Κοίτα, οι καλεσμένοι σου μιλήσαν για την 25ο Μεσημβρινό. Τον 25ο Μεσημβρινό ο Ερντογάν έχει ορίσει τη γαλάζια πατρίδα. Έτσι, είναι η γαλάζια πατρίδα του Ερντογάν. Τώρα δεν έχουν φτάσει μέχρι τον 20ο Μεσημβρινό ή μέχρι τον 25ο Μεσημβρινό. Η ΑΟΣ όμως που έχουμε υπογράψει με την Αίγυπτο κόβει το Αιγαίο στον 25ο Μεσημβρινό και εμείς το έχουμε υπογράψει. Κοίτα την ΑΟΣ και κοίτα τις γραμμές.
12: Αυτό λέγανε πριν οι καλεσμένοι. Και αυτό σου εξηγώ κι εγώ. Ότι σταδιακά το παραδίδουν εντελώς στο Αιγαίο. Φέρνουν τώρα ένα θαλάσσιο πάρκο, υποτίθεται για τα κοράλια και για τα φύκια. Τώρα θα έλεγε η γιαγιά μου, δεν μας σχέζεις. Συγγνώμη τώρα για την έκφραση, αλλά αυτό θα έλεγε. Δηλαδή, πλάκα μας κάνουν, θυμήθηκαν τώρα τα κοράλια και τα φύκια. Εγώ θεωρώ ότι είναι δούριος ύπος. Δημήτρη, είναι πολύ σημαντικό αυτό που σου λέω. Είναι δούριος ύπος.
13: Τα θαλάσσια πάρκα.
12: Βέβαια.
13: Έτσι. Η ιστορία με το Αιγαίο την έχει ξεκινήσει ο δίθεν εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμαλής από το 1959. Και κάθε κυβέρνηση που έβγαινε έκοβε και ένα μικρό κομμάτι από τον ιστό της Ελλάδας, από το σώμα της Ελλάδας, όλες οι κυβερνήσεις. Γιατί όλες οι κυβερνήσεις ήταν ελεγχόμενες και έκοβε και ένα κομμάτι από το σώμα της Ελλάδας. Ο Καραμαλής το ξεκίνησε πρώτος. Οι δύο ΑΟΣ που υπογράψαμε με την Ιταλία και την Αίγυπτο είναι εθνοκτόνες, Γρηγόρη. Και εμείς έχουμε υπογράψει για τις θαλάσσιες ζώνες, για το δίκαιο της θάλασσας, ενώ δεν υπάρχει διεθνές δίκαιο. Γιατί το διεθνές δίκαιο, αν το εφαρμόσουμε, θα πρέπει να δεχτούμε και τους μετανάστες μέσα στη χώρα μας. Αυτό είναι το διεθνές δίκαιο. Και να αλλοιώσουν τον πληθυσμό.
12: Ωραία, πώς βλέπεις την Ελλάδα δηλαδή εσύ σε πέντε χρόνια από τώρα?
13: Εγώ ότι θα πρέπει να ξεκινήσει από την παιδεία. Να αλλάξει η παιδεία ριζικά. Να ξεριζωθεί αυτή εδώ η παιδεία και να αλλάξει με μια παιδεία ελληνοκεντρική. Ελληνοκεντρική. Τώρα η παιδεία δεν είναι ελληνοκεντρική. Βλέπεις ότι τα παιδιά που βγαίνουν από το λύκειο ή το πανεπιστήμιο θέλουν να φύγουν στο εξωτερικό, να δημιουργηθούν οι συνθήκες να μείνουν στην Ελλάδα, να αυξηθεί η παραγωγή, έτσι ώστε να μπορεί να καλύψει όλες τις θέσεις των Ελλήνων, πρώτα των Ελλήνων και μετά των ξένων. Πρέπει να κλείσουν τα σύνορα εντελώς, να μην περνάει ούτε ένας. Και όταν καλυφθούν οι θέσεις εργασίας στην Ελλάδα, από εκεί και πέρα να κάνουμε μια μέτρηση, να οργανώσουμε μια αγορά εργασίας. Δεν έχεις οργανωμένη αγορά εργασίας και δεν ξέρεις πόσους Έλληνες επιστήμονες χρειάζεσαι ή πόσους Έλληνες εργάτες χρειάζεσαι. Και φέρνεις οριδών μετανάστες. Αυτοί οι μετανάστες κάποια στιγμή θα ζητήσουν δικαιώματα. Έχει γίνει στη Γαλλία, στη Γερμανία. Έχουν κάνει ομάδες και θα ζητήσουν δικαιώματα. Και αφού δεν έχουν οι Έλληνες δικαιώματα, πώς θα δώσουν στους μετανάστες? Αυτή τη στιγμή οι κυβερνήσεις κόβουν τα δικαιώματα των Ελλήνων. Δηλαδή τους παίρνουν τη ζωή.
12: Ναι. Και δεν τους βάζουν και φυλακή τους παράνομους μετανάστες. Είδες εσύ τι έγινε?
13: Ναι, το είδα. Μα να σου πω κάτι. Όπου μαζεύονται πολλοί μετανάστες, εδώ άμα πας στην Ομόνη ένα απόγευμα, εκεί στις Σοκράτους, είναι γεμάτοι μετανάστες, δεν μιλάει κανείς ελληνικά. Εν τω μεταξύ αγοράζουν και τη χώρα. Οι ξένοι. Ισραηλινοί, Γερμανοί. Κάποτε, πριν από 5 χρόνια, ήμουνα στη Μάνη, σε μια παραλία. Εγώ και η οικογένειά μου είμαστε οι μόνοι Έλληνες σε αυτή την παραλία. Οι άλλοι, θα σου πω την παραλία, τη Στούπα, στη Μάνη. Όλοι οι άλλοι μιλάγανε γερμανικά.
12: Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, ότι εμένα οι τουρίστες δεν με ενοχλούν. Το ότι έκανε αυτό που έκανε με την Golden Visa, προφανώς το έκανε για να μαζέψει χρήμα και να μπορέσει να βάλει χέρι στα κρατικά ταμεία να αρπάξει όσα περισσότερα μπορεί. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα για μια διαφορετική κατάσταση. Όταν βλέπεις εδώ πέρα δύο Αιγύπτιους να πηγαίνουν με το αυτοκίνητο, να σταματάνε δίπλα σε ανήλικους, να λένε θα σας δώσουμε λεφτά να κάνουμε σεξ μαζί σας, να λένε θα σας φάξουμε και η αστυνομία να μην κάνει τίποτα, να μην παίρνει καν τα στοιχεία τους, ποια στοιχεία, ο καθένας έχει 10 ονόματα, και να συνεχίζουν να κυκλοφορούν ελεύθεροι, Δημητρή. Εντάξει,
13: έπρεπε να τους συλλάβουν, όπως έπρεπε να συλλάβουν και τον ανώτατο δικαστικό που πηδιόταν με δύο Αιγύπτιους. Το θυμάσαι?
12: Και τον άλλον τον εισαγγελέα, τον άλλον τον εισαγγελέα που ρουφούσε τι ρουφούσε από τη μύτη και παρενοχλούσε ανήλικα.
13: Σωστό, σωστό. Αλλά στην Ελλάδα δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Η λέξη δικαιοσύνη την έχουν για πλάκα. Έτσι, όποιους θέλουν μαζεύουν, όποιους ενοχλεί το σύστημα μάλλον μαζεύουν, και όποιους ευνοεί αυτό το διεφθαρμένο σύστημα τους αφήνουν ελεύθερους, γιατί θα αναπτύξουν τη διαφθορά. Η Ελλάδα πρέπει να ξεκινήσει από μια άλλη παραγωγική βάση. Τι θα κάνει στο πρωτογενή τομέα.

0: ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο που να είναι εποφελές και για το κοινωνικό σύνολο και για τον ελληνικό λαό και για αυτή την πατρίδα που λέγεται Ελλάδα. Αλλά κανείς δεν θέλει να ανταλλάξει αυτό το μοντέλο. Έχεις δει εσύ πολλούς να θέλουν να ανταλλάξουν αυτό το μοντέλο? Βγαίνουν τώρα οι αρχηγοί των τριών μεγάλων κομμάτων που έχουν δύναμη και κάνουν κάτι ομιλίες που θα πρέπει να παίξουν στο Σεφερλί, στο Δελφινάριο το καλοκαίρι. Είναι ασόβαροι.
1: Δεν είναι απλά ασόβαροι, είναι επικίνδυνοι.
0: Και το μοντέλο μπορεί να αλλάξει μόνο από την παιδεία, που πρέπει να ξεκινήσουμε από την παιδεία να οι Έλληνες να έχουν, να πάρουν ένα χαρακτήρα πατριωτικό. Όμως το σχολείο δεν τους το δίνει αυτό. Έτσι. Δεν τους το δίνει αυτό. Πολλά σχολεία δεν έχουν καθηγητές και δασκάλους. Είναι υποβαθμισμένοι. Οι καθηγητές και οι δάσκαλοι δεν βρίσκουν σπίτια, τρέχουν στους δρόμους. Δεν έχει φροντίσει κανείς για να αναπτύξει την παιδεία. Να αναπτύξει, τα παιδιά πρέπει να αναπτύξουν εθνική συνείδηση. Και τώρα γίνεται στο σχολείο το άλλο. Τα παιδιά αναπτύσσουν συνείδηση ραγιά. Να πάνε να δουλέψουν στο εξωτερικό, στις φάμπρικες, να δουλέψουν και να είναι υπό, όχι να δημιουργήσουν. Πρέπει να δημιουργηθεί μια παραγωγή δημιουργική για τους Έλληνες. Και κανένα κόμμα μες στο πρόγραμμά του δεν έχει ένα τέτοιο πρόγραμμα. Πρέπει δηλαδή να προσέξουμε και το νόμισμα και τις συνθήκες στην αγορά εργασίας. Βλέπεις τώρα ότι όλα είναι άναρχα, όλα είναι όπου πάμε. Πώς για να τα μαζέψεις όλα αυτά θέλεις πολύ κόπο, τεράστια οργάνωση και συμπαράσταση από τους Έλληνες. Εσύ νομίζεις ότι οι Έλληνες μπορούν να συμπαρασταθούν? Ναι. Εγώ όταν πήγαινα στις διαδηλώσεις με μια ομάδα 50 ατόμων, όποτε εμφανιζόντουσαν τα ΜΑΤ, διαλυόταν η διαδήλωση, έστω και αν ήταν 50.000 κόσμος. Έτσι. Μια δημιουργία ΜΑΤ μπορεί να διαλύσει άνετα χώρια τους προβοκάτορες που ήταν μέσα στη διαδήλωση, που ήταν φανεροί γιατί κάναν άλλα πράγματα. Πώς μπορεί λοιπόν να αντισταθεί αυτός ο λαός σε όλη αυτή την κατρακύλα που τον έχουν σπρώξει κυβερνήσεις, οι διεφθαρμένες κυβερνήσεις, γιατί το σύστημα διακυβέρνησης στην Ελλάδα είναι διαφθορά και δυστυχώς ο λαός το έχει πάρει σαν κανονικότητα. Νομίζει ότι η διαφθορά είναι η κανονικότητα. Αυτό του έχουν επιβάλει οι κυβερνήσεις. Πρέπει να ξεκινήσουμε από την νοοτροπία και από την παιδεία και να τους δώσουμε θάρρος, να μην φοβούνται, να μην είναι δειλοί. Τα παιδιά που βγαίνουν από τα σχολεία τα ελληνικά δεν πρέπει να είναι δειλά, ούτε να λένε θα πάω στο εξωτερικό. Όχι, εδώ στην Ελλάδα θα δουλέψω και θα δημιουργήσω μια παραγωγική Ελλάδα που θα μπορεί να θρέψει όλους τους Έλληνες και να έχουν όλοι οι Έλληνες μια κανονική και άνετη ζωή. Είναι τόσο πλούσια αυτή η χώρα, τόσο πλούσια, μα τόσο πλούσια, που θα μπορούσαν όλοι οι Έλληνες να έχουν ένα σπίτι, ένα εξοχικό, ένα σούπερ αυτοκίνητο και καταθέσει την τράπεζα, όλοι, και τα 10 εκατομμύρια. Ανταυτού όμως βλέπεις, όπως είπες, πάνε στα σκουπίδια και παίρνουν ένα τοστάκι. Γιατί εγώ έχω δει άνθρωπο στα σκουπίδια εδώ στην Πετρούπολη να παίρνει μισορουφιγμένο καφέ και να ρουφάει τον καφέ το μισορουφιγμένο από τα σκουπίδια.
1: Αυτά εκεί είναι τα χειρότερα, Δημήτρη, αυτά είναι τα χειρότερα.
0: Αυτά το δηλαδή κράτος έπρεπε να τα έχει εξαλείψει. Με τους φόρους που πληρώνουμε, το κράτος έπρεπε να τα έχει εξαλείψει με κοινωνική πρόνοια. Δεν υπάρχει κοινωνική πολιτική. Πληρώνουμε αβάστακτους φόρους, τους μεγαλύτερους σε όλη την Ευρώπη. Μας κλέβουνε, μας ληστεύουνε. Και έχουμε τέτοια φαινόμενα. Όλα αυτά τα λεφτά που μας παίρνουνε πάνε σε τσέπες ή πάνε σε offshore στο εξωτερικό ή σε φορολογικούς παραδείσους.
1: Μα βέβαια τώρα, τι συζητάμε, πλάκα κάνουμε.
0: Έτσι. Αυτό πρέπει να διορθωθεί όμως. Δεν μπορούμε να μένουμε έτσι ακίνητοι θεατές, χωρίς δράση. Και για να γίνει δράση χρειάζεται οργάνωση.
1: Δράση υπάρχει, αντίδραση δεν υπάρχει.
0: δράση. Δράση από τον κούλι υπάρχει καταστροφική για τον ελληνικό

0: Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Καταστροφική για τον ελληνικό λαό. Γιατί δεν κυβερνάει ο Κούλης, κυβερνάνε άλλοι. Και επειδή ο Κούλης είναι ένα πιόνι που το μόνο που σκέφτεται είναι πως θα αυξήσει το τραπεζικό του λογαριασμό και εδώ και στο εξωτερικό ή πως θα διαφύγει σε μια κατάσταση ανάγκης για να πάει κάπου που θα είναι ασφαλής, κοιτάζει μόνο την οικογένειά του και τους γύρω του. Έχει 62 υπουργούς. 62 υπουργούς. Δεν έχει ούτε η Κίνα που είναι 1,5 δισεκατομμύριο. Όλοι αυτοί οι υπουργοί τι κάνουν, οι υπουργοί παραγωγής. Και όλοι αυτοί βγαίνουν στα κανάλια και λένε κάτι μπαρούφες που ραγίζουν τα κρύσταλλα των καναλιών. Οι οθόνες ραγίζουν με τα τούβλα που πετάνε. Και δεν βρίσκεται κάποιος να τους βάλει στη θέση τους. Και όλες αυτές οι μπαρούφες περνάνε στον ελληνικό λαό που τον έχουν κάνει απελπισμένο και φτωχό και του πετάνε ένα πενιντάρι το fuel bus, 40 ευρώ δεν ήτανε. 40 ευρώ. Φαντάσου πόσο έχουν εξευθυλίσει τον ελληνικό λαό. Όταν είναι σαν να δίνεις ένα ζητιάνο ένα cent. Ένα cent, να πεινάει ο άλλος και να του δίνεις ένα cent. 40 ευρώ δώσανε. Αυτό είναι εξευθύλισμα. Γιατί κι όμως ο ελληνικός λαός το πήρε και τρέξαν όλοι να κάνουν αίτηση για 40 ευρώ που σημαίνει ότι μας έχουν φτωχοποιήσει σε ακραίο σημείο. Και επειδή προσπαθούμε να φύγουμε από αυτή τη φτωχοποίηση, δεν κοιτάζουμε πώς θα αντιδράσουμε ή πώς θα οργανωθούμε να αντιδράσουμε. Γιατί είναι επιβίωση μπροστά.
0: Έγινε. Έτσι ακριβώς. Πρέπει να επιβιώσουμε, πρέπει να είμαστε ενωμένοι για να μπορούμε να διώξουμε όλους αυτούς τους πολιτικούς προδότες από την Ελλάδα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Δεν έχω άλλο χρόνο, δυστυχώς.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Η υγεία και ευλογία να έχεις. Καλό μεσημέρι, φίλε μου.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Ακούσαμε τον Δημήτρη, το τραπεζικό έχει πάει και 57. Πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, στο Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, στο Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1:45 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Με τι να κλείσουμε τώρα την εκπομπή, γιατί αύριο έρχομαι ακόμη πιο δυναμικός και αύριο θα έχουμε μαζί μας και το Τσιμέντο, τον Τάσο, τον Νοϊκά. Να συζητήσουμε ένα συγκεκριμένο θέμα που θέλω. Βάλε, τι να βάλει, τι να βάλει. Άσε, θα βάλω εγώ. Πάολα με Χριστοδουλόπουλο. Να καούν τα κάρβουνα. Πάολα με Χριστοδουλόπουλο. Βοσπορίτισα. Φύγαμε για τελικό, καλό μεσημέρι. Οχ, οχ, οχ, οχ, οχ, οχ, οχ. Αχτύπη το δίδυμο. Με αυτό το δίδυμο να το βάλεις στα μάξι είναι και να βάζεις να πέσεις μέσα στο θερμαϊκό.

0: στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Κλίμα έντονης ανησυχίας για τον τουρισμό και την αεροπορική συνδεσιμότητα της Θεσσαλονίκης μετά την ανακοίνωση της Ryanair ότι κλείνει τη βάση της Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο. Σε εξέλιξη σκέψης τοπικών φορέων, μέχρι σήμερα η συγκεκριμένη εταιρεία διατηρεί πάνω από 120 εργαζόμενους και ως 33 πτήσεις ημερησίως στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Συναγερμός έχει σημάνει στην παγκόσμια αεροπορική βιομηχανία, καθώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι φόβοι για έλλειψη καυσίμων οδηγούν σε μαζικές περικοπές πτήσεων. Οι ανατιμήσεις στα καύσιμα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή εκτιμάται ότι άγγιξαν τα 450 εκατομμύρια ευρώ τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, ενώ τα κρατικά έσοδα ενισχύονται σωρευτικά για το δίμηνο σε πάνω από 90 εκατομμύρια ευρώ. Απώλεια 400 ευρώ στα ελληνικά νοικοκυριά λόγω της ενεργειακής κρίσης, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που επιβεβαιώνει ότι η χώρα μας πλήττεται δυσανάλογα σκληρά από το κύμα ακρίβειας στην ενέργεια. Χαρακτηρίζει μη στοχευμένα τα μέτρα στήριξης, την ώρα που η κυβέρνηση εξετάζει τη συνέχιση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, όσο και την επέκταση του Full Pass αντί για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Η Ουάσιγκτον εκτιμά ότι βρίσκεται στα πρόθυρα μιας προκαταρκτικής συμφωνίας και υπογραφής μνημονίου με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου και τη δημιουργία πλαισίου για νέες, πιο λεπτομερείς πυρηνικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους και πηγές που παρακολουθούν στενά τις συνομιλίες των δύο πλευρών. Βουτιά 9% στις τιμές του πετρελαίου μετά τις πληροφορίες για επικείμενη συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν. Ο στρατός του Ισραήλ εξέδωσε επίγουσα προειδοποίηση προς τους κατοίκους 12 πόλεων και χωριών στο νότιο Λίβανο, συμπεριλαμβανομένων περιοχών βόρεια του ποταμού Λιτάνη, καλώντας τους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Μέχρι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μπορεί να φτάσει η αρχιοθέτηση του σκανδάλου των υποκλοπών από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλα, μετά την πρόθεση που εξέφρασε ο Δικηγορικός Σύλλογος για προσφυγή στο Στρασβούργο. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί η πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής σχετικά με την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, με τον Κυριάκο Βελόπουλο να εξαπολύει οι εχμές κατά του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης υποστήριξε ότι η πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της Νέας Δημοκρατίας, εκτιμώντας ότι θα δώσει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να την απορρίψει επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφάλειας. Να αφήσει πίσω του τη νέα εσωκομματική αντιπαράθεση λόγω παρέτησης Καστανίδη, επιχειρεί ο Νίκος Ανδρουλάκης στη σημερινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Τραγωδία στην Αίγινα, όπου ένα βρέφος 20 μηνών πνίγηκε στο σπίτι του τρώγοντας τσουρέκι. Σωρός 54χρονου άντρα εντοπίστηκε σε παλιό βαγόνι κοντά στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες για το συμβάν, ο άντρας ήταν χρήστης ουσιών. Σε κρίσιμη κατάσταση στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται μοναχός από το Άγιον Όρος, ο οποίος μετά από αδιαθεσία μεταφερόταν με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής πήδηξε από το όχημα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Πέμπτη αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές καταρακτώδεις βροχές. Θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας 22 με 24 βαθμούς και κατά τόπους στα υπηρωτικά 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες, πιθανότητα τοπικών καταρακτωδών βροχών τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η άνεμη νότιο-νότιο-ανατολική 3-4 μποφόρη, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103.6. Στον Focus FM ακολουθεί εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
1: Focus 103,6.
3: Thank you.
1: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Στάλα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,49. Τρίπολη, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Θράκης γεύσης, λουκάνικα χωριάτικα με γραβιέρα νάξου, 380 γραμμάρια, 4,35. Και πεπερών 700 γραμμάρια, 3,15.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Αποστολάκι, σουβλάκι χοιρινό, 5x100 γραμμάρια, 5,69. Και πίτα για σουβλάκι 10 τεμάχια, 1,45. Κάιζερ, μπύρα κουτί, 4x500 ml 3-1, 5,45 και 6x330 ml 5,30. Όμο πλυντηρίου υγρό 30 μεζούρες 3,60 και σκόνη 45 μεζούρες 4,99.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Το βάλε! Το βάλε!
10: Το αποκάρφωμα!
11: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
12: Τρίποντο! Τρίποντο!
13: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
3: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σήμερα ημέρα Τετάρτη 6 Μαΐου του 2026 και είμαστε μαζί για να δώσουμε όλη την επικαιρότητα όσα περισσότερα μπορούμε στις 2 ώρες. Και ξεκινάμε με κάτι ευχάριστο για τον ΠΑΟΚ, αφού ο Γιακουμάκης και ο Χατσίδης φαίνεται ότι ξεπέρασαν ή ξεπερνάνε, δεν ξεπέρασαν 100% τα προβλήματά τους και θα είναι στη διάθεση του προπονητή. Ίσως όχι, σίγουρα όχι για το μάτς Κυριακής, αλλά για το μάτς Τετάρτης με την ΑΕΚ στην Τούμπα και τελευταία αγωνιστική με τη λεωφόρο του Παναθηναϊκού, ενδεχομένως θα είναι στη διάθεση του προπονητή του κυρίου Ρασβάν Λουτσέσκου. Θα μας τα πει καλύτερα. Ξεκινάμε με Στέλιο Στεριάδη, τον συνάδελφο που παρακολουθεί το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Καλησπέρα, Στέλιο.
1: Καλησπέρα, Νίκο, καλησπέρα σε όλους.
0: Βέβαια να πω, Στέλιο, πριν μιλήσουμε για αυτό, ότι πριν από δευτερόλεπτα, πριν από κάποια λεπτά τελείωσε το παιχνίδι του Πόλο ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τη Βουλιαγμένη. Στα πέναλτι έχασε ο ΠΑΟΚ τζάμπα και η Βουλιαγμένη πέρασε στην επόμενη φάση, προκρίθηκε στους 4 του πρωταθλήματος, εκεί θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, αλλά ο ΠΑΟΚ το πάλεψε το μάτς και το πήγε στα πέναλτι και τα πέναλτι τελείωσαν απίστευτο, αλλά 18-19 τελικό σκορ. Ποβερό. Λοιπόν, πάμε λίγο στο ποδόσφαιρο και σε αυτά τα θέματα που ανέλησαμε. Μάλλον θα μας αναλύσεις εσύ για Γιακουμάκη και για Χατσίδη τι γίνεται.
1: Ναι, ο Γιακουμάκης φαίνεται ότι έχει τελειώσει με το κομμάτι της αποθεραπείας του, γιατί πλέον το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι μόνο πρόγραμμα στο γήπεδο με τρέξιμο. Έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της θεραπείας, οπότε τώρα αυτό που αναμένεται είναι να τελειώσει και το κομμάτι της ατομικής προπόνησης που έκανε και χθες και σήμερα, να ανεβάσει τροφές σιγά σιγά και από Δευτέρα να μπει στις προπονήσεις, ίσως και νωρίτερα, αλλά από Δευτέρα να μπει στο 100% μαζί με την ομάδα και να είναι όσο πιο έτοιμος γίνεται για τα 2 μάτια με την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό. Σίγουρα θα μείνει εκτός από το μάτι με τον Ολυμπιακό, ο Γιακουμάκης, αλλά ο Δημήτρης Χατσίδης υπολογίζεται ότι θα είναι στην αποστολή το μάτι της Κυριακής. Γιατί από τη στιγμή που ο Ντεσπότοφ είναι εκτός, έχει μπει στο χειρουργείο, πρέπει να υπάρχει μια εναλλακτική λύση για τον Αντρίγια Ζήφκοβιτς, ο οποίος σκόραρε και ένα από τα 3 γκολ του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, αλλά θεωρείται δύσκολο να μπορέσει να παίξει 3-90 λεπτά σε μια εβδομάδα. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, το ΠΑΟΚ ΑΕΚ και το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ είναι μέσα σε μια εβδομάδα, Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή.
0: Ναι, σωστά. Άρα ο Χατσίδης, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ο Χατσίδης είναι πιο προχωρημένος, είναι καλύτερα σε σχέση με το Γιακουμάκη.
1: Ναι, ο Χατσίδης μια κάκωση είχε. Ο Γιακουμάκης είχε θλάσει πρώτο βαθμό στον αριστερό του κέφαλο.
0: Μάλιστα.
1: Μια κάκωση, εγώ ένα χτύπημα.
0: Ναι, ναι. Από εκεί πέρα όμως θα πρέπει να περιμένουμε να τους δούμε, αυτούς να τους δούμε, κυρίως από ό,τι αντιλαμβάνουμε στο επόμενο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Την Κυριακή θα είναι στον πάγκο.
1: Ο Χατσίδης θα είναι στην αποστολή.
0: Θα είναι στην αποστολή, ναι. Εάν χρειαστεί.
1: Ο Γιακουμάκης θα ανεβάσει στροφές και από Δευτέρα θα κορυφώσει την προσπάθειά του.
0: Ναι. Αυτά είναι ευχάριστα νέα με τον Λόβρεν.
1: Ο Λόβρεν δεν θα βάλει ξανά παίξει. Αυτός είναι εκτός.
0: Είναι εκτός αυτός. Δεν έχει θέμα. Μάλιστα.
1: Δεν προλαβαίνει να παίξει. Είναι εκτός. Δεν θα παίξει άλλο φέτος. Δεν νομίζω ότι θα το κάνουμε γενικά με τη φανάλη του ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είναι τις παίξεις που δεν του συμβολιό του.
0: Στέλιο, υπάρχει μια παράλληλα βέβαια. Δεν ξέρω αν ποδοσφαιρικό δεν πιστεύω να έχει κάτι άλλο. Έτσι, ναι, όσον αφορά το ρεπορτάζ.
1: Αυτή τη στιγμή όχι. Γιατί και η προπόνηση έχει ολοκληρωθεί και ο διαιτητής ορίστηκε.
0: Ο Μαρτίνεθ θα είναι ο διαιτητής.
1: Ναι, ο
0: Ισπανός. Είναι ελίτη.
1: Ο Μαρτίνεθ έχει παίξει άλλες 2 φορές ξανά. Ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ δεν είναι στο Φάλιρο.
0: Ναι, και ο Όσμερς θα παίξει το άλλο το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό. Αλλά ο Γερμανός. Ο Ισπανός είναι ελίτ, έτσι. Ενώ ο Όσμερς είναι πρώτη κατηγορία, δεν είναι ελίτ. Θεωρείται ένας πολύ καλός διαιτητής ο Ισπανός. Από εκεί και πέρα θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. 7:30 είναι και τα 2 παιχνίδια, έτσι κι αλλιώς ίδια ώρα. Θέλω λίγο να μας πεις για αυτή την εκδήλωση που θα γίνει την Κυριακή για τον Άσο. Θα έχω εγώ ρεπορτάζ στο δεύτερο μέρος βέβαια και συνέντευξη, αλλά από πλευράς ΠΑΟΚ πώς θα αντιμετωπίζουν, γιατί έβγαλε και ανακοίνωση ο Εραστέχνης και λέει θα είμαστε κι εμείς εκεί. Είναι την Κυριακή αυτή η πορεία μνήμης για τον Άσο Κωνσταντίνου.
1: Θα υπάρχει η πορεία και χθες οι σύνδεσμοι του ΠΑΟΚ στην ανακοίνωσή τους, πριν την ανακοίνωση του Εραστέχνη, έκαναν κάλεσμα στην ΠΑΕΣ, την ΚΑΕ και στον Εραστέχνη. Λόγω και ότι πλησιάζουν οι μέρες που έκλεισε το, όταν υπήρχε θλιβερή επέτειος που έρχεται από τη ζωή ο Νάσος. Υπάρχει πορεία από την Τούμπα, θα ξεκινήσει μέχρι και το σημείο που έχασε τη ζωή του εκεί κοντά στα πανεπιστήμια.
0: Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι δεν το ξεχνάει κανένα τον Νάσο και αυτό είναι κάτι που το ξέρουν και οι γονείς του, οι οποίοι θα είναι στη Θεσσαλονίκη όπως πληροφορούμαστε. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει.
1: Και θα είναι κανονικά φυσικά.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Πολύ σημαντικό. Εντάξει, τέλειο, δεν ξέρω αν είναι κάτι άλλο. Τον ΠΑΟΚ περιμένουμε στο μπάσκετ σήμερα, 7 η ώρα, με το Περιστέρι.
1: 7 η ώρα, ΠΑΟΚ Περιστέρι, στο Χριστό Ανδρέας Παπανδρέου, στο Περιστέρι, που η ομάδα του, η αθηναϊκή ομάδα έχει βάλει ελεύθερη είσοδο στο γήπεδο. Να γεμίσει.
0: Ναι, ναι.
1: Το γήπεδο, θα δούμε αν θα παίξει ο Μπέβερλι, είναι αμφίβολη η συμμετοχή του. ΠΑΟΚ αν κερδίσει, περνάει στα ημιτελικά του πρωταθλήματος. Αν και εμείς στο Περιστέρι θα πάμε σε τρίτο παιχνίδι στο Παλατάκι που θα οριστεί τις επόμενες μέρες. Ας ελπίσουμε ότι ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει και θα έχει ένα διάστημα να ξεκουραστεί μέχρι να δούμε και πότε θα γίνουν τα μάτια με τον Παναθηναϊκό που αυτή τη στιγμή ασχολείται κυρίως με την Ευρωλίγκα.
0: Ναι, να πούμε ότι και αυτό δεν παίζουν οι άλλοι και η ΑΕΚ έχει υποχρεώσει. Δηλαδή η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός που δεν έχει παίξει ο Άρης με την ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός κλπ. Που δεν παίξαν είναι γιατί έχουν υποχρεώσεις ευρωπαϊκές. Και η ΑΕΚ παίζει Final Four, να το πούμε για αυτό του Champions League.
1: Ναι, ναι, ναι. Άρα είναι λοιπόν... το επόμενο τριήμερο είναι το Final Four του Basketball Champions League.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Και ο Ολυμπιακός πέρασε χθες στο Final Four και λογικά θα πέρασε ο Παναθηναϊκός σήμερα. Για το Final Four που είναι σε 10 μέρες.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια, Στέλιο. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια. Focus 103,6.

0: Λοιπόν, ο Εραστέχνης ΠΑΟΚ έβγαλε μια ανακοίνωση πριν από λίγο και λέει για την πορεία αυτή που θα γίνει την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη, ξεκινώντας από την Τούμπα και πηγαίνοντας μέχρι το σημείο που είναι εκείνο το Τύμβος, ένα μνημείο που έχουν κάνει για τον Άσο. Νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά θα πρέπει όλοι να συμβάλλουν σε αυτή την όλη ιστορία που ξεκίνησε από το ΜΕΑΣ Τρίτων. Θα έχουμε σε λίγο, στο δεύτερο μέρος μάλλον καλύτερα, μετά τις 5, μια συνομιλία για αυτή την πορεία που θα γίνει, για να είστε και πιο πλήρως ενημερωμένοι. Λοιπόν, θέλω να πάω σε ένα θεματάκι τώρα, αφού πήραμε το ρεπορτάζ για τον ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα, γιατί υπήρχαν αυτά τα ευχάριστα για τον Γιακουμάκη και για τον Χατσίδη, που θα επιστρέψουν και δεν θα είναι νοκάουτ τελικά μέχρι τέλος του πρωταθλήματος. Ειδικά ο Χατσίδης, όπως ακούσατε, το Στέλιο Στεριάδη να λέει, θα είναι την Κυριακή στην αποστολή του αγώνα με τον Ολυμπιακό. Θέλω λίγο να βάλω μαζί σας, γιατί με βγάλαν το βράδυ της Δευτέρας μετά τις 12 και 20 περίπου, 12.30, συνάδελφοι, καλοί συνάδελφοι από την Era Sport, και μιλάω κάθε Δευτέρα το βράδυ, δίνω την άποψή μου και κάνουμε μια ωραία κουβέντα που έχει και λίγο χαβαλέ και λίγο θεματάκι κλπ. Δευτέρα, κάθε Δευτέρα βράδυ στην Era Sport βγαίνω φιλοξενούμενος, έτσι μην τρελαίνεστε, από τους συναδέλφους, και το αποδέχτηκα, γιατί είναι και ωραία η κουβέντα ποδοσφαιρική που κάνουμε. Και είπα την Δευτέρα το βράδυ, τα ξημερώματα Τρίτης δηλαδή, 12.30 ώρα περίπου, μέχρι μία βγαίνω, 12.30 με μία. Και έχω και πάρα πολλά τηλεφωνήματα και μετά, όπως και σήμερα και στη διάρκεια των εκπομπών που κάνω στο Focus, παίρνω πάρα πολλά τηλεφωνήματα, να ξέρετε ότι, και μηνύματα, να ξέρετε ότι τα διαβάζω όλα. Άσχετα αν δεν τα λέω στον αέρα, άσχετα αν δεν γλύφω κανένα στον αέρα κλπ. Όλες τις απόψεις λαμβάνω υπόψη μου, εκτός από αυτούς που πολλές φορές παρεκτρέπονται, βρίζουν, γιατί ενδεχομένως δεν είπα κάτι το οποίο θα τους άρεσε στο αυτή ηχητικά να το ακούσουν, γιατί είναι κολλημένοι, γιατί έχουν παροπίδες ή οτιδήποτε άλλο. Εγώ αυτά που πιστεύω, αυτά θα λέω και δεν με νοιάζει τι λέει ο καθένας. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι τους πέταξα κάτι, ένα quiz, το οποίο το ψάχνουν, αρχίζουν και ψάχνονται όλοι, και τους λέω, ρε παιδιά, συγγνώμη να κάνω μια ερώτηση, αν θέλετε βάλτε λίγο κάτω τα δεδομένα, μάλιστα βάλτε κάτω. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι 6 βαθμούς πίσω από την ΑΕΚ, όπως και ο Ολυμπιακός, σωστά, σωστά. Γιατί ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, ήταν η συζήτηση. Εγώ λέω ότι πρώτο φαβορή είναι η ΑΕΚ, okay, είναι 6 βαθμούς μπροστά κλπ, αλλά δεν είναι τελειωμένο. 3 αγωνιστικές απομένουν και μπορεί να γίνουν πολλά στο ποδόσφαιρο και έχουμε δει πολλά. Τι έχουμε δει? Λέω, Αλέξη, ισοπαλία 0-0 το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και 0-0 το ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Οι βαθμοί παραμένουν 6. Σωστά. Στη συνέχεια παίζει ΠΑΟΚ ΑΕΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Στη Λεωφόρο. Σωστά. Παίζουνε. Μάλιστα. Δεύτερο και αυτό. Και το τρίτο της όλης ιστορίας είναι ότι τελευταία αγωνιστική έχει το μάτς του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ στην Φιλαδέλφια και ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Και λέω, αν έρθει ισοπαλία την Κυριακή, την άλλη εβδομάδα κερδίσει ο ΠΑΟΚ την ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός τον Παναθηναϊκό, και την τελευταία αγωνιστική ο Παναθηναϊκός κερδίσει, ο ΠΑΟΚ κερδίσει τον Παναθηναϊκό και ο Ολυμπιακός την ΑΕΚ μέσα στη Φιλαδέλφια, έχουμε τριπλή ισοβαθμία. Ναι. Στην τριπλή ισοβαθμία ποιος παίρνει το πρωτάθλημα, ξέρετε? Τσακ. Ο ΠΑΟΚ, λένε οι άλλοι. Μάλιστα, ο ΠΑΟΚ, κύριε. Και ποιος βγαίνει δεύτερος, ξέρετε? Τσακ, Ολυμπιακός. Τι γίνεται, ρε παιδιά, με αυτήν την ιστορία? Και η ΑΕΚ πάει στο Europa League. Αυτή είναι όλη η ιστορία που τους τη μετέφερα. Τους έχω βάλει στην πρίζα και αρχίζουν όλοι και ψάχνονται τι θα γίνει, πώς θα γίνει κλπ. Υπάρχει κανένας που μπορεί να το αποκλείσει αυτό? Να έρθει δηλαδή ισοπαλία χ ο Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ την Κυριακή, ή στην έσχατη περίπτωση να κερδίσει ο Παναθηναϊκός την ΑΕΚ? Γιατί και αυτό δεν το αποκλείω, μέσα στην Φιλαδέλφια που η ΑΕΚ θα είναι αγχωμένη και ο Παναθηναϊκός που είναι κόντρα στην ΑΕΚ και την έπαιξε με 10 παίχτες και την έπαιξε στα ίσια μέσα στη Λεωφόρο και θα την κέρδιζε λίγο ακόμα με 10 εναντίον 11, να μπορεί να παίξει μέσα στην Φιλαδέλφια και να πάρει και διπλό. Και μετά αυτός που θα κερδίσει στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός είναι αυτός που έχει τον πρώτο λόγο για να πάρει το πρωτάθλημα κατευθείαν. Όλα αυτά τα βάζεις κάτω και τα σκέφτεσαι. Εγώ δεν λέω ότι είμαστε η πυθία από το μαντίο των Δελφών για να μπορούμε να ξέρουμε τι γίνεται, για να βγάζουμε χρησμούς. Δεν λέω κάτι τέτοιο. Λέω ότι αυτό μπορεί να συμβεί. Οι ισοπαλίες είναι μες στο ποδόσφαιρο. Για να τα λέμε όλα από ένα σημείο και μετά. Και όπως και να το κάνουμε, σήμερα που μιλάμε, έτσι πως είναι η κατάσταση, εγώ δεν το αποκλείω να γίνει. Δεν το αποκλείω. Και νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά οι άνθρωποι οι οποίοι βρεθήκανε στην κουβέντα που ήταν χιλιάδες πιστεύω. Χτες το πρωί, Τρίτη πρωί δηλαδή, μου στείλανε και πάρα πολλά μηνύματα από πολλές περιοχές της Ελλάδος για αυτό το θέμα και ήδη και σήμερα ακόμη συζητιέται. Γιατί εγώ δεν αποκλείω τίποτα. Τους το πέταξα το βράδυ της Κυριακής. Την Τρίτη το σχολίασαν και στην Έρα Σπόρο από το πρωί από ό,τι έμαθα στις εκπομπές. Και αφήστε το να υπάρχει. Γιατί ακόμα δεν έχει τελειώσει τίποτα. Και ο ΠΑΟΚ είναι ο κανονικός ΠΑΟΚ, όπου ο κανονικός ΠΑΟΚ δεν χάνει ούτε από τον Ολυμπιακό, ούτε από την ΑΕΚ, ούτε από τον Παναθηναϊκό. Ο κανονικός ΠΑΟΚ, επαναλαμβάνω έτσι, όχι ο ΠΑΟΚ που έπαιξε στο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στην Τούμπα, όχι ο ΠΑΟΚ που έπαιξε στο Βόλο, γιατί η μεγαλύτερη ζημιά για τον ΠΑΟΚ ήταν αυτή που έγινε στο Βόλο, το 0-1 που έγινε 2-1. Εκεί ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ κλώτσισε το πρωτάθλημα, το κλώτσισε. Τώρα επανέρχεται μια ιστορία, εγώ δεν λέω ότι έχει επαναλαμβάνει τους θάνατους και επίσης άμα ήσουν ΑΕΚ ας πούμε και έπεσε σε ένα τέτοιο παιχνίδι με στην έδρα σου τον Παναθηναϊκό, όπως είναι αυτό της Κυριακής, θα τα έδινες όλα, δεν καταλάβαινες τίποτα, δεν θα έδινες το δικαίωμα στους Παναθηναϊκούς να ούτε καν να σκεφτούν ότι μπορεί να κάνουν κάτι κλπ. Τα καταλαβαίνω όλα και τα αντιλαμβάνομαι, αλλά εγώ πέταξα ένα σενάριο. Τι θα γίνει ρε παιδιά, ισοπαλία, ισοπαλία. Αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη και φέρει ισοπαλία η ΑΕΚ, θα είναι ακόμη καλύτερα για τον ΠΑΟΚ. Αλλά λέω, τι θα γίνει αν είναι ισοπαλία, ισοπαλία στην όλη ιστορία. Γιατί θα είναι ακόμη καλύτερα, γιατί αν ο ΠΑΟΚ κάνει διπλό στο Καραϊσκάκη και η ΑΕΚ φέρει χ, οι βαθμοί γίνονται 4 και την άλλη Κυριακή οι βαθμοί γίνονται 1. Με νίκη στην Τούμπα, έτσι, γιατί μπορεί να έρθει η ΑΕΚ εδώ μέσα και να κερδίσει. Όλα είναι μέσα στο παιχνίδι. Εγώ τα βλέπω, ας πούμε, θέλοντας, σαν Σαλονικιός και σαν Βορειοελλαδίτης, να έρθει ένας τίτλος, ένα πρωτάθλημα στη Θεσσαλονίκη, αν μπορεί να γίνει. Και αν δεν μπορεί να γίνει αυτό, να έρθει ένα Champions League. Μια δεύτερη θέση δηλαδή. Αφού δεν τα κατάφερε ο ΠΑΟΚ να πάρει το κύπελο που όλοι περιμέναμε να σηκώσει την κούπα απέναντι στον Όφη, κάτι άλλο πρέπει να κάνει. Θα δούμε τι θα γίνει. Περιμένουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα παιχνίδια της Κυριακής και εμείς είμαστε εδώ για να ενημερώνουμε σχετικά με αυτά τα οποία θα συμβαίνουν μέχρι την Κυριακή, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο σημαντικό. Ο κόσμος αυτό περιμένει, τη σωστή ενημέρωση. Σήμερα, για να πάω λίγο και σε ένα άλλο θεματάκι που έχει να κάνει με τον Θόδωρο Καρυπίδη, τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ Άρης. Ο Θόδωρος Καρυπίδης, όπως τουλάχιστον λένε οι πληροφορίες, έχει αφήσει μια διαρροή. Είναι στο πλαίσιο ακριβώς αυτών που σας έλεγα εγώ τόσο καιρό και σας λέω τόσο καιρό. Δηλαδή, στο πιο πλαίσιο ότι δεν υπάρχει κανένας ενδιαφερόμενος για την ΠΑΕ Άρης. Οι παπατζίδες και οι αριανολόγοι και αυτοί που πουλάνε αριανοσύνη γενικότερα, σας λέγανε ή λέγανε τους αριανούς στα διάφορα site και διάφορα ραδιόφωνα κλπ. Ότι και στα ίντερνετ, ότι υπάρχει ο επενδυτής, έρχεται ο δισεκατομμυριούχος, έχει παραμύθια της χαλιμάς για να ακούνε οι αριανοί. Α, που το είπε ο τάδε, το ξέρει. Μετά δεν το φτύνει στον τάδε που το είπε. Μετά λες άλλα ντάλλον, ας πούμε. Και βγαίνει τώρα ο Καρυπίδης και λέει κανένας, παιδιά, δεν χτύπησε ποτέ το τηλέφωνο μου. Δεν υπάρχει κανένας ενδιαφερόμενος για την ΠΑΕ Άρης. Γιατί να ταΐσουμε τον κόσμο παπατζηλίκη, για να καταλάβω δηλαδή, όπως ταΐζουν κάποιοι. Θα λέμε αλήθειες. Αυτή είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα. Και υπάρχει και μια υπόθεση με τον Διόπ, ο Σέιχ Διόπ, ο οποίος μίλησε σε ένα podcast και είπε ότι οι οργανωμένοι οπαδοί του Άρη μπήκαν στα αποδυτήρια και απέτησαν από τους παίχτες να κερδίσουν πάση θυσία σε παιχνίδι, φτάνοντας στο σημείο, σύμφωνα με τον ίδιο, να επιδείξουν και όπλα. Είπε ότι οι οπαδοί μπήκανε, λέει, και μας δείχνανε, λέει, και όπλα. Η ΠΑΕ Άρης έκανε μια διαρροή και κρίνει αναγκαίο να τοποθετηθεί και να βάλει ένα τέλος, υπενθυμίζοντας ότι για τον Διόπ δεν ισχύουν αυτά που είπε για οπαδούς με όπλα, ούτε πρόκειται να ασχοληθούμε μαζί του, όταν κάθε βράδυ το μαζεύαμε μεθυσμένο από τα μπαράκια, λέει η ΠΑΕ Άρης. Δηλαδή του ρίχνει και μια μαχαιριά του Διόπ, ο οποίος τώρα πρέπει να απαντήσει. Κάθε βράδυ το μαζεύανε, λέει, από τα μπαράκια με μεθυσμένο τον Διόπ. Έτσι λέει η ΠΑΕ Άρης. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Λοιπόν, επίσης, ένα θεματάκι ακόμη που έχει να κάνει με τον Ηράκλη είναι το γεγονός ότι μαθαίνουμε ότι μπορεί να ενεργοποιήσουν πολιτικούς η πλευρά Ευγενίου, να ενεργοποιήσει πολιτικούς για να πάει το θέμα του ιδιοκτησιακού μέσω Νέας Δημοκρατίας κλπ. Παιδιά, τι δουλειά έχει η πολιτική στον Ηρακλή? Και τι δουλειά έχουν και αυτοί οι οποίοι, μάλιστα, ένας από αυτούς πάει να εμπλακεί, έχει εμπλακεί με ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα όλων των εποχών στην Ελλάδα. Και πάτε να το βάλετε αυτόν να ασχοληθεί με τον Ηρακλή. Δηλαδή, πραγματικά αυτό είναι φοβερό που συμβαίνει. Και για ποιο λόγο τώρα γίνεται αυτό που ο Ηρακλής ανέβηκε και θέλει την ηρεμία του και πρέπει να κάνει μεταγραφές και πρέπει να κάνει το ένα το άλλο, να στήσει την ομάδα, να πληρώσει λεφτά για τον Καφτατζόγλιο, να κάνει πράγματα τα οποία πρέπει να τα κάνει ο μεγαλομέτοχος της Ηρακλής. Για ποιο λόγο λοιπόν γίνεται αυτή η ιστορία τώρα? Τι θέλετε να πετύχετε αυτό το οποίο κάνετε τώρα? Είναι πραγματικά φοβερό, αλλά πάντα. Πρέπει να πω ότι πάντως συμβαίνει αυτό για τον Ηρακλή. Και αυτό είναι η μεγαλύτερη ντροπή, να συμβαίνει κάτι τέτοιο για τον Ηρακλή. Αυτά πρέπει να σταματήσουν. Ο Ηρακλής πρέπει να αφαιθεί, να προχωρήσει μόνος του, κανονικά, με όλα αυτά τα θέματα τα οποία τον απασχολούν, γιατί έχει πολλά ο Ηρακλής που τον απασχολούν, και να μην έχει καμία σχέση με την πολιτική. Τι να μου κάνει τώρα αυτός οι Νέα Δημοκρατία που ντρέπονται να βγουν στο δρόμο, ντρέπονται να κυκλοφορήσουν στο δρόμο γιατί ξέρουν ότι θα πέσουν ξεφωνητά και ντομάτες. Ντρέπονται να κυκλοφορήσουν στο δρόμο και θα έρθει αυτός να λύσει πρόβλημα στον Ηρακλή, το ιδιοκτησιακό, να μπερδέψει τα πράγματα. Πραγματικά φοβερό αυτό που κάνετε. Όσοι το κάνετε. Και νομίζω ότι πολύ σύντομα θα υπάρξουν και εξελίξεις στο θέμα του Ηρακλή, το οποίο το ανέφερα έτσι μόνο για να είμαστε και πλήρως ενημερωμένοι. Λοιπόν, θα πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 4:30 που είναι τώρα, και αμέσως μετά επιστρέφουμε. Είμαστε εδώ, ακούτε Focus 103,6, την ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ, κάθε μέρα μαζί 4-6 το απόγευμα. Πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά, με ένα κλικ στο site μας, focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια, δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310 2255 99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
6: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
5: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
5: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ, μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
7: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9.200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
10: Μήπως λεφτά?
9: Τα λες και λεφτά!
10: Coupons! Coupons! Από πού ακούστηκε αυτό?
9: Τι σου λέω τόση ώρα?
10: από την τσέπη μου.
11: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,49. Μπίζιο ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό 4,99.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Όμως σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο 2,69.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Φίξ κουτί 8x330 ml 6x2 δώρο 5,95. Ελ χαρτί υγείας λευκό τρίφυλλο 2,25.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Θα πάμε να μιλήσουμε τώρα για τα θέματα του ΠΑΟΚ με τον πρώην goalkeeper του Δικεφάλου του Βορρά και από τους κορυφαίους της ιστορίας του ΠΑΟΚ, Μπλάντεν Φούρτουλα, ο Φούκη, ο οποίος είναι μαζί μας και πάμε να τον καλησπερίσουμε. Φούκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νίκο, και ευχαριστώ για τα χρόνια σου λόγια.
0: Να είσαι πάντα καλά. Και βέβαια κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει το τι ακριβώς έχεις προσφέρει και στον ΠΑΟΚ και πόσο ακριβώς έχεις βοηθήσει την ομάδα και από άλλες θέσεις και όχι μόνο από τη θέση του τερματοφύλακα πολλά χρόνια. Και το πρώτο που θέλω να σε ρωτήσω είναι το ΠΑΟΚ στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και το 3-1, πώς τον είδες? Διαφορετικό από τα προηγούμενα?
1: Κοίταξε, το πρώτο ημίχρονο ήταν μουδιασμένο. Το δεύτερο ημίχρονο ομάδα έτυχε πυγμή. Οι καλύτεροι παίκτες, Ζήμκοβιτς, Κωνσταντέλιας, ο Βραζιλιάνος και όλοι οι υπόλοιποι, άλλαξαν το πρόσωπο της ομάδος, δημιούργησαν ευκαιρίες, βάλαν γκολ, σκόραραν και είναι τότε το ευχάριστο. Εγώ όμως θα ήθελα να πω εδώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο του ΠΑΟΚ που μετά το πατατράξ στο κύπελο, στο Βόλο, ήρθε στο κύπελο και βοήθησε την ομάδα αφάνταστα. Αυτό μου άρεσε πάνω απ' όλα.
0: Ναι. Ήτανε, το γήπεδο γέμισε, κάποιοι λέγανε ότι δεν θα γεμίσει, αλλά το γήπεδο είχε πολύ κόσμο και επίσης παρά την πίκρα, σωστό είναι αυτό που λες, παρά την πίκρα ο κόσμος ήταν εκεί.
1: Είχε πολύ καλή ατμόσφαιρα, βοήθησε την ομάδα, δηλαδή δεν υπήρχε ούτε ένα γκκ εις βάρος της ομάδας. Αυτό είναι το μεγαλείο μας. Έτσι εγώ θέλω να είναι ο κόσμος του ΠΑΟΚ, να βοηθάει την ομάδα όταν χρειάζεται, αλλά και οι ποδοσφαιριστές τώρα να μην έχω τις αναγκές μες στο Βόλο, γιατί και εμένα με προσωπικά κόστησε πολύ, να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω.
0: Γενικά, αφού και ο Βόλος φέτος δεν πάει τον ΠΑΟΚ εκεί, γιατί έχασε και την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος από τον Βόλο. Και έχασε
1: από
0: και
1: το 1-0 χάσαμε 2-1. Ναι, έχει 0-1, 1-2.
0: Ναι.
1: 2-1.
0: Και το ίδιο και στο κύπελο. Στο ίδιο και στο κύπελο. Δηλαδή πάλι προηγήθηκε ο ΠΑΟΚ και έχασε. Δηλαδή μιλάμε για. Εντάξει, μπορεί να πήγε παράταση κλπ. Αλλά πάλι και εκεί ο Βόλος γενικά δεν τον πάει τον ΠΑΟΚ φέτος. Ή ο ΠΑΟΚ δεν πάει στον Βόλο. Κάτι γίνεται. Η ουσία είναι ότι χάθηκε ένας τίτλος και αυτό πίκρανε τον κόσμο και όλους τους πάντες νομίζω στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, έτσι.
1: Βέβαια. Πόσο μάλλον πήγα και το μεγαλομέτωχο, γιατί ήρθε και ήθελε να κερδίσουμε τον τίτλο για τα 100 χρόνια. Θα ήταν ό,τι το πιο όμορφο.
0: Βέβαια.
1: Και τώρα να γυρίσουμε στην πραγματικότητα, αφού κερδίσαμε τον Ολυμπιακό εδώ, εκείνο που θέλω να πιστεύω να κάθε ποδοσφαιριστής να δώσει το παν σε αυτά τα τρία παιχνίδια, έτσι είναι, τρία παιχνίδια που μείνανε, να καταφέρουμε ό,τι το καλύτερο. Και για μένα θα εξαρτηθεί τώρα από το επαναληπτικό παιχνίδι με το Ολυμπιακό κάτω.
0: Ναι.
1: Αν το περάσουμε θετικά, έχουμε ελπίδες σίγουρα για τη δεύτερη θέση. Αλλά όλα μπορεί να συμβούν.
0: Αυτό το match θα είναι διαφορετικό από αυτό που είδαμε την περασμένη Κυριακή, γιατί και ο Ολυμπιακός θα είναι υποψιασμένος. Λογικό είναι αυτό. Γιατί ο Ολυμπιακός, άμα χάσει από τον ΠΑΟΚ, τελείωσε κιόλας. Δεν νομίζω να έχει ελπίδες μετά. Είναι καταλημένος.
1: Έτσι ακριβώς. Αλλά εδώ τώρα θα δούμε τι μπορεί να καταφέρει ο ΠΑΟΚ, η ομάδα αυτή.
0: Ναι.
1: Γιατί είμαι σίγουρος ότι μετά από τέτοια εμπειρία που είχαμε φέτος, ότι η διοίκηση θα κοιτάξει για τον χρόνο να κάνει πιο δυνατή ομάδα, πιστεύω, σε κάθε τομέα.
0: Βέβαια. Λογικό
1: και,
0: είναι.
1: Και χρειάζεται.
0: Ναι. Φουκί, θέλω λίγο να μείνουμε σε μία φάση του αγώνα της Κυριακής, όπου ο ΠΑΟΚ κερδίζει 2-1 με τον γκολ του Ζίβκοβιτς και στην αμέσως επόμενη φάση ο Παβλένκα κάνει μια καταπληκτική απόκρουση στο τσικίνιο το σουτ. Νομίζω εκείνο κράτησε και τον ΠΑΟΚ ζωντανό στη νίκη.
1: Ναι, κοίταξε Νίκο, να σου πω ειλικρινά, φέτος το κέρδος του ΠΑΟΚ είναι που έχουμε δύο και τρίτος τερματοφύλακας που χρειάστηκε να μπει, να παίξει, έρχεται το παιδί ότι έχει μέλλον. Αλλά τουλάχιστον οι πρώτοι δύο είναι, πιστεύω, χωρίς να ξέρω, και άπτογοι χαρακτήρες και πολύ καλοί τερματοφύλακες. Και πιστεύω ότι μεταξύ τους υπάρχει πολύ καλή
0: σχέση.
1: Φιλική σχέση.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πολύ μεγάλο
0: Και βλέπω ότι ο Τσιφτσής, ας πούμε, γιατί αν βάλουμε τους δύο τερματοφύλακες μαζί, ο Παβλένκα έχει μία προϊστορία. Έχει παίξει 7-8 χρόνια στην Bundesliga. Δεν έχει δηλαδή του Τσιφτσή. Ο Τσιφτσής δεν έχει του Παβλένκα την εμπειρία και την προϊστορία που λέει ο λόγος, την ιστορία, αν το πούμε έτσι. Αλλά είναι ακομπλεξάριστος και ο Τσιφτσής απέναντι στον Παβλένκα.
1: Μπράβο Νίκο, έτσι είναι ακριβώς. Όταν χρειάστηκε, γιατί θυμόμαστε το παιχνίδι στη Γαλλία, το 4-3, έτσι είναι που κερδίσαμε.
0: Ναι, το διπλό, το τεράστιο εκείνο διπλό που έκανε ο ΠΑΟΚ όταν πήγε να παίξει με την
1: Ελλάδα. Ήταν πρωταγωνιστής ο Τσιφτσής.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Και μ' αρέσει που είναι πολύ ψύχρεμος, ήρεμος. Πήρε τη θέση δηλαδή. Άνετα.
0: Κατευθείαν.
1: Και νομίζω ότι είστε ευχάριστη στην προπονητή όταν έχει τέτοιου δύο τερματοφύλακες και δύο καλούς χαρακτήρες που να έχουν σχέση άψογη μεταξύ τους. Έχω φοβερή συνεργασία και όποτε χρειάζεται και όποιον να βάλει, τερματοφύλακες ήταν παρόν.
0: Ναι.
1: Ήταν παρόν.
0: Υπάρχει και κάτι ακόμη όσον αφορά στον ΠΑΟΚ και λέγεται Γερεμέγεφ, ο οποίος πήρε τη θέση του Γιακουμάκη, που είναι τραυματίας. Βέβαια, παρεπιπτόντως να πω ότι σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες ο Γιακουμάκης μπορεί και να προλάβει ένα από τα δύο τελευταία παιχνίδια, ή με την ΑΕΚ στην Τούμπα ή με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Σημαντικό θα είναι αυτό. Αλλά κλείνει η παρένθεση, ο Γερεμέγεφ ήταν ο βασικός σκορ και βλέπω ότι έχει βάλει 8 γκολ στο πρωτάθλημα, ένα στο κύπελο, ένα στην Ευρώπη, έχει έρθει από τον Ιανουάριο. Έβγαλε μεροκάματο, ναι, ο Γερεμέγεφ, έτσι.
1: Φαίνεται ένα πολύ καλό παιδί που έχει κάποια καλά προσόντα, μυρίζει το γκολ, βρίσκεται στις ευκαιρίες, έτσι, χωρίς να είναι ιδιαίτερα γρήγορος, καλύπτει καλά την μπάλα και εκείνο που μου αρέσει, λέω, βρίσκεται σε ευκαιρία και μπορούσε προχτές να βάλει ακόμη ένα γκολ στον Ολυμπιακό, εκεί που πήγε να σκάνε, που έσκαψε την μπάλα, αλλά την βρήκε ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού.
0: Ο Τζολάκης. Ο Τζολάκης.
1: Είναι ένα φιλότιμο παιδί, φαίνεται ότι δίνει αυτό που μπορεί.
0: Ναι, σωστά. Γερεμέγεφ λοιπόν, και από εκεί και πέρα υπάρχει Ζίβκοβιτς που επέστρεψε και ήταν και πάλι ο ηγέτης. Νομίζω ότι αυτός έλειπε περισσότερο από οποιοδήποτε άλλον, και ο Μεϊτέ στον ΠΑΟΚ.
1: Κοιτάξτε, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Ο ΠΑΟΚ χωρίς Ζίβκοβιτς και Κωνσταντέλια κάνει πολύ μεγάλο ποσοστό. Λυπάμαι, ναι, που το λέω, αλλά αυτή είναι πραγματικότητα που τη βλέπω τουλάχιστον εγώ, αλλά νομίζω ότι τη βλέπω περισσότεροι. Αν αυτοί οι δύο έχουν απόδοση, ομάδα ανεβαίνει κατακόρυφα. Αν αυτοί οι δύο έχουν χαμηλή απόδοση, πάω δυσκολεύεται και να βάλει γκολ και να δημιουργήσει ευκαιρίες κτλ. Τώρα βλέπω τη φάση του γκολ του Ζίβκοβιτς που μάζεψε 3-4 παίκτες στο Κωνσταντέλια και την πλήρωσε στο Ζίβκοβιτς, που ωραία μπήκε και με το αστρό πόδι πλάσαμε. Δες αυτό. Ναι, αυτό, ναι, δεν μπορεί να το κάνει καθένας.
0: Ναι. Και οι παίκτες του Ολυμπιακού έχουν πέσει πάνω στον Κωνσταντέλια, αφήνουν ελεύθερο το χώρο, πασάρει ο Κωνσταντέλιας, βάζει γκολ ο Ζίβκοβιτς.
1: Με αυτό πρέπει να καταλάβουν και ακόμη με τον Όφη, όποια απόδοση και να είχαμε, ο Κωνσταντέλιας όποτε έπαιρνε μπάλα, μαζεύτηκαν 2-3 παίκτες. Εκεί πρέπει να μπαίνουν στο χενό χώρο, όπως τώρα ο Ζίβκοβιτς ήρθε από πίσω, μπήκε, του πάσαρε κατάλληλη στιγμή την μπάλα και το έβαλε το γκολ. Μα ναι, αυτό εγώ λέω, όταν παίρνει ο Κωνσταντέλιας μπάλα, πρέπει όλοι να είναι σε αναμονή. Σε αναμονή. Ξέρει το παιδί που θα την δώσει. Μάλιστα. Έχει αυτή τη φινέτσα. Έχει αυτό το αίσθητο. Έχει αυτό το χάρισμα.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να το εκμεταλλευτούμε αυτό το πράγμα.
0: Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες. Ότι κάτι ξέρει τι πρέπει να κάνει, αλλά πρέπει να περιμένει την πάσα. Γιατί θα σου την κάνει ο Κωνσταντέλιας, ό,τι και να γίνει.
1: Αλλά δεν πρέπει να είμαστε στατικοί. Ναι. Πρέπει να, ναι, μπαίνουμε στον χώρο να την δώσει αυτός κατάλληλη στιγμή. Που, ναι, το ξέρει και μπορεί.
0: Μάλιστα. Φούκη, να πάμε λίγο τώρα στο, γιατί είπαμε για το μάτς της Κυριακής, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ δεν νομίζω να αλλάξει κάποια τακτική, αλλά ούτε και ο Ολυμπιακός, δηλαδή οι δύο ομάδες αυτές ψιλογνωρίζονται μεταξύ τους ή χοντρογνωρίζονται, δηλαδή ο ένας και οι προπονητές πάνω κάτω ξέρουμε και πώς παίζουν, έτσι.
1: Ξέρω, και εγώ κανένας το ξέρει τον άλλον, αλλά εδώ θα είναι, να σου πω για μένα, θα είναι όποιος εκμεταλλευτεί με το καλύτερο τρόπο τις ευκαιρίες. Ναι. Θα το δουν ευκαιρίες, ναι, είμαι σίγουρος. Γιατί ο Ολυμπιακός πρέπει να ανοιχτεί, να πιέσει. Εμείς έχουμε στην κόντρα επίθεση πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία και ξέρουμε να το παίζουμε και μπορούμε να το παίξουμε. Επομένως, πρέπει να πιστέψουμε και τουλάχιστον να μην χάσουμε το μάτς, έχουμε ελπίδες.
0: Ναι. Τώρα, ήθελα να ρωτήσω αν κατά τη γνώμη σου η ΑΕΚ μπορεί να χάσει από τον Παναθηναϊκό στην επόμενη αγωνιστική που παίζουν τώρα μέσα στη Φιλαδέλφια ή αν είναι τελειωμένο αυτό το θέμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Τι βλέπεις?
1: Τελειωμένο δεν είναι, αλλά θα σου πω τώρα κάτι έτσι ανοιχτά. Για μένα το καλύτερο υλικό έχει η ΑΕΚ. Ναι. Έτος. Για μένα προσωπικά. Σε όλες τις γραμμές έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, έχει δύο ικανούς center for. Παίζει καλό ποδόσφαιρο, αλλά όλα μπορεί να συμβούν και, ναι. Και ο Παναθηναϊκός δεν είναι, έχει ανέβει. Ατυχήθηκε προτές στο τέλος με την ευκαιρία και του Παναθηναϊκού να κερδίσει το μάτς που θα ήταν για μας ό,τι καλύτερο.
0: Ναι.
1: Αλλά όλα μπορεί να συμβούν. Εμείς πρέπει να κοιτάξουμε εμείς να παίρνουμε το κάθε μάτς ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και στο τέλος θα κάνουμε σούμα.
0: Άμα κάνει ο ΠΑΟΚ τρεις νίκες, είναι σίγουρος δεύτερος, δεν ξέρω και για πρώτος. Άμα κάνει δύο νίκες και μία ισοπαλία με τον Ολυμπιακό τώρα την Κυριακή, λέω όλα τα δεδομένα, είναι σίγουρα πάλι δεύτερος, ό,τι και να γίνει. Γιατί είναι καλύτερος του Ολυμπιακού. Και επίσης υπάρχει και μια λεπτομέρεια. Σε τριπλή ισοβαθμία, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, που μπορεί και να συμβεί. Με ισοπαλία την Κυριακή και στα δύο ντερμπί και τα άλλα δύο νίκες να είναι, ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος, είναι πρωταθλητής. Σε τριπλή ισοβαθμία.
1: Ακριβώς, γι' αυτό σου λέω: έχουμε ελπίδες. Έχουμε. Πώς, όλα τώρα εξαρτώνται από εμάς.
0: Ναι, θα δούμε. Είναι κάτι σημαντικό. Ήθελα να σε ρωτήσω επίσης, επειδή συμμετέχεις ενεργά και στους βετεράνους, τους παλεμάχους του ΠΑΟΚ, τι ακριβώς κάνετε για τα 100 χρόνια, γιατί εκδηλώσεις αυτά, ιστορίες βρεθήκατε. Ήταν μια ωραία συνάντηση που κάνατε τις προάλλες, αλλά ετοιμάζετε και άλλα πράγματα νομίζω.
1: Ναι, υπάρχουν πολλά, αλλά εγώ συμμετάσχω στα τραπέζια.
0: Μόνο στα τραπέζια.
1: Όχι, το ακολουθώ βέβαια. Υπάρχουν κάποια παιδιά που είναι φιλότιμα, γυρίζουν όλη την Ελλάδα, τους χαίρονται πραγματικά σαν μωρά παιδιά.
0: Ναι.
1: Εγώ όσο μπορώ είμαι κοντά, κάνω γλώσσες εκεί, πολύ μεγάλο μέρος πάνω του παίρνει ο Αλεξανδρίδης και ο Νότας ο Πέλιος, αλλά σου λέω πολλά παιδιά που έχουν παίξει στο ΠΑΟΚ και έστω και στη Β' ομάδα δίνω το παν να κρατήσουμε αυτό, γιατί όπως φαίνεται αν πάμε έτσι σε λίγα χρόνια δεν θα έχουμε βετεράνους.
0: Ναι. Έλληνες παίχτες πλέον δεν υπάρχουν και μάλιστα και άντε να είναι και ξένος να μείνει 5-6-7 χρόνια, ούτε αυτό υπάρχει
1: έτσι.
0: Πλέον.
1: Δεν υπάρχει έτσι και να μείνει μετέπειτα στη Θεσσαλονίκη να ζήσει, γιατί αν φύγει στην χώρα του κατένας δεν έχει τεράνες.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Αυτό είναι λυπηρό, ξέρεις ότι κάθε φορά εγώ δίνω στίγμα σε αυτό το σημείο ότι πρέπει να σκεφτούν άνθρωποι της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου της Ελλάδας ότι πρέπει να δίνονται περισσότερες ευκαιρίες στα Ελληνόπουλα. Γιατί ναι. Υπάρχουν και πολλοί αξιόλογα Ελληνόπουλα και η εθνική ομάδα που σήμερα είναι για μένα μια από τις καλύτερες στα 52 χρόνια που είμαι στην Ελλάδα. Σαν σύνολο, έχει μέλλον και αυτά τα παιδιά δυστυχώς περισσότερα έχουν κάνει καριέρα έξω.
0: Ναι.
1: Αυτό πήρα

0: και το Ελληνόπουλο να κάνετε. Δεν είναι ωραίο, δεν είναι ωραίο. Και πρέπει να πάρουμε παράδειγμα την Ιταλία. Η Ιταλία γιατί έπεσε τόσο πολύ στα εθνική ομάδα? Γιατί οι ξένοι ήταν περισσότεροι που παίζανε και δεν είναι... Κάποτε ήταν ξένοι που είχαν 2-3 που ήταν κερασάκι σε τούρτα, κάνανε μεγάλη διαφορά.
1: Ναι,
0: ναι, μάλιστα τέτοιοι να έρχονται, να τους κυρώσεις κατάλληλα και να έρχονται. Αλλά δεν είναι ωραίο να γεμίσεις ξένος που τέτοιος έχεις εδώ όσους θέλεις.
1: Σωστό.
0: Αυτό. Ποιότητα να έρχεται, όχι ποσότητα.
1: Πάντως, επειδή ξέρω ότι εσύ είσαι και υπέρ και των νέων και να τους δίνεται η ευκαιρία τους νέους για να παίζουν, ο ΠΑΟΚ στην ΚΑΠΑ 19, όχι στον ΠΑΟΚ Β, αλλά στην ΚΑΠΑ 19 είναι πρωταθλητής Ελλάδος και πάει να διεκδικήσει και το κύπελλο 15 Μαΐου από την κατάξη του πρωταθλήματος είναι εδώ. Πάει να διεκδικήσει λοιπόν το κύπελλο 15 Μαΐου στον τελικό με τον Άρη που παίζει στο Αγρίνιο. Τα παιδιά αυτά στην ΚΑΠΑ 19 έχουν ένα όραμα, μια σκέψη, κάτι. Θυμήσου τον Μπλάντεν Φούρτουλα στα 19 του. Τι ακριβώς δεν πρέπει να δώσει μια ευκαιρία, κάτι δεν πρέπει να γίνει?
0: Δεν πρέπει να κόβουμε τα όνειρα των παιδιών, αφού είναι δυνατότητα ότι μπορεί να γίνουν αύριο μεγάλοι ποδοσφαιριστές και να πάρουν στους πλάτες τις ομάδες τους.
1: Ναι.
0: Κάτι ομάδες, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Πρέπει να κερδίσει, να δώσουμε κατάλληλες ευκαιρίες.
1: Ναι.
0: Και αν έχω κάποιο παράπονο από αυτό το προπονητή, Λουτσέσκου, είναι αυτό. Δεν χρησιμοποιεί νέους ποδοσφαιριστές και δεν χρησιμοποιεί υποδομή. Νομίζω εγώ τουλάχιστον, όσο θα μπορούσε.
1: Ναι.
0: Πιστέψτε το.
1: Αυτό είναι...
0: Δείτε πόσοι ξένοι ποδοσφαιριστές πέρασαν από το ΠΑΟΚ που δεν άφησαν τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Αλλά πήραν το χρόνο συμμετοχής, πληρώθηκαν πολύ καλύτερα, έτσι δεν είναι, και φύγανε. Δώστε ευκαιρία στα Ελληνόπουλα. Υπάρχουν πολύ ανάλογα. Υπάρχουν πολλές ακαδημίες που δουλεύουν φοβερά, ειλικρινά. Το λέω, βλέπω ποιότητα και προπονητές που δουλεύουν. Εμένα εγγονός μου είναι 11 χρονών και κάνει στους μπέμπιτες προπόνηση,
1: ναι,
0: πρώτη φορά φέτος.
1: Ναι.
0: Και βλέπω ο Κερμανίδης έχει κάτι προπονητές που είναι πάρα πολύ καλοί. Πάρα πολύ μεθοδικοί, ωραίοι παιδαγωγοί, ψυχολόγοι, μιλάνε με τα παιδιά, κάνουν ευχάριστες προπονήσεις, σύγχρονες προπονήσεις. Μα δώστε ευκαιρία στα παιδιά.
1: Κοίταξε όμως, και ο ΠΑΟΚ έχει την καλύτερη ακαδημία στην Ελλάδα. Στοιχίζει 3 εκατομμύρια το χρόνο. Στον πρόεδρο του ΠΑΟΚ.
0: Μα κάθε γενιά, κάθε ΚΑΠΑ 14-15,
1: ναι,
0: έχει όλο το team. Όλο το team. Έχουν φοβερά γήπεδα που να δουλεύουν. Μα να εκμεταλλευτούμε αυτό το πράγμα.
1: Βέβαια.
0: Να εκμεταλλευτούμε. Και στο τέλος θέλω να πω ένα ειλικρινά ευχαριστώ και εκ μέρους μου για τους ΠΑΟΚΣΥΔΕΣ που βοηθάνε φοβερά την ομάδα. Αυτό,
1: ναι,
0: το χαίρομαι απάνταστα. Γιατί είδα πίκρα που φάγαμε στο Βόλο όλοι και φεύγανε και δεν άκουσα καμιά κράσκινη κουβέντα για κανένα. Ήταν στεναχωρημένοι όπως όλοι μας, φεύγαμε απογοητευμένοι, αλλά δεν είπε κανείς ούτε μια άσχημη λέξη. Αυτό είναι το μεγαλείο της ομάδας μας.
1: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Ειλικρινά συγχαρητήρια.
1: Ο κόσμος βοηθάει πάρα πολύ. Και ο κόσμος στηρίζει την προσπάθεια. Τώρα δεν ξέρω, πού θα καταλήξει φετινή χρονιά, εάν ο ΠΑΟΚ βγει δεύτερος τελικά. Η χρονιά θα θεωρηθεί πετυχημένη κατά την εκτίμησή σου?
0: Πάντως ναι. Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό πρέπει να έχουν ο προπονητής και το team του και οι ποδοσφαιριστές.
1: Για να παίξει Champions League.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Αν έπαιρνε το κύπελο και έβγαινε δεύτερος, θα ήταν σούπερ. Δεν θα ήταν το τέλειο, αλλά θα ήταν σούπερ, έτσι.
0: Δεν το συζητάω.
1: Αυτό. Εκεί είναι όλη η ιστορία. Δηλαδή, λες, το κύπελο αυτό το λέγαμε όλο ότι είναι του ΠΑΟΚ. Ότι η άλλη ομάδα δεν. Ο Όφη, με όλο το σεβασμό που το πήρε Παλικαρίσια και μπράβο, δεν έλεγε κανείς ότι μπορεί να πάρει το κύπελο ο Όφη, έτσι δεν είναι?
0: Νίκο, όποιοι είναι φέτος μια καλή ομάδα, στημένη, ωραία, καλό προπονητή και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Μπράβο τους, ήταν μια ατμόσφαιρα φοβερή, έπρεπε στο Βόλο όλοι μαυρό-άσπροι, έπρεπε να δεις το σήμα, να δεις ποιος είναι ποιος και τα λοιπά. Δεν έγινε το παραμικρό, χαίρομαι ιδιαίτερα.
1: Ναι.
0: Αλλά να είμαι ειλικρινής, έπρεπε να το πάρω.
1: Έπρεπε να το πάρει.
0: Έπρεπε να το πάρουμε γιατί έπρεπε η ομάδα να...

0: δράσει διαφορετικά. Δεν ξέρω γιατί πως και έτσι.
1: Ήταν μια εμφάνιση που μετά τον γκολ του Μιχαηλίδη σαν να είπανε τελείως το μάτς, ας πούμε, τελείωσαν όλα μια χαρά. Ας πούμε, οι άλλοι βγήκαν μπροστά οι άνθρωποι, κάναν και δοκάρι, κάναν τον γκολ, κάναν και δοκάρι.
0: Το πρώτο δεκάλεπτο το είχαμε, λέω, μπήκανε ο Ρεξάκη, μπράβο. Ακόμη ένα γκολ και να δούμε, ξέρεις, μια γιορτή ποδοσφαίρου. Και ο κόσμος, σου λέω, βοήθησε αφάνταστα μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Ναι. Νομίζω στην παράταση δεν αντιδράσαμε όπως πρέπει, δεν αντιδράσαμε.
1: Μα εγώ όταν έγινε το 2-2, όταν έγινε το 2-2 και το μάτς πήγε εκεί, λέει παράταση, λέω θα το πάρει ο ΠΑΟΚ τώρα, δεν μπορεί στην παράταση, είναι αλλιώς. Όλο αυτό περιμέναμε.
0: Και εγώ είμαι σίγουρος,
1: λοιπόν. Ναι, και στην παράταση δεν υπήρχε ΠΑΟΚ.
0: Ευτυχώς το μεσημέρι δεν έφαγα. Γιατί φοβήθηκα ειλικρινά, μου κάτσε το αγώνας πολύ
1: βαριά.
0: Δύσκολο.
1: Βαριά.
0: Εγώ δύσκολα να πάω έτσι το τέτοιο πατατρά, ξέρω εγώ.
1: Ψυχολογικό.
0: Ήταν δίπλα μου Μαλιούφας και λέει, βρε Βούγγι, μάλλον με είδε, ξέρω εγώ, κίτρινο στην πόση μου, δεν ξέρω. Βρε, λέει, μην το παίρνει κατάκατα, θα βάλουμε γκολ. Δεν ξέρω.
1: Ήταν στενοχωρέθηκες πάρα πολύ από την ΙΤΑ.
0: Ξέρεις, φέτος 100 χρόνια είχαμε δυνατότητα, εμείς φτάνουμε συχνά στο τελικό κυπέλλου, λέω, να το πάρουμε τουλάχιστον ένα τίτλο να έχουμε για 100 χρόνια. Δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Εσύ όταν κάτι πιστεύεις και δεν έρχεται, σε πονάει ακόμη περισσότερο.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Έτσι είναι το σωστό. Για να δούμε τι θα γίνει. Άρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στον αγώνα της Κυριακής, που είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, το σημαντικότερο ίσως. Και από εκεί πέρα βλέπουμε και κάνουμε φούκι.
0: Ευχαριστώ. Θα δώσω τα παιδιά όλα στα τρία επόμενα παιχνίδια και τέλος να κάνουμε μια σούμα και οι υπεύθυνοι τότε να δούνε τι για σχεδιασμό καινούριας χρονιάς. Διαφορετικά σίγουρα θα μπορεί να αναλογιστούν τις ευθύνες τους κτλ. Όλα όμως ωραία. Αλλά πρέπει τώρα να τα δώσουν όλα. Όλα.
1: Επειδή είσαι και τεχνοκράτης και είσαι και πρακτικός άνθρωπος και έχεις δουλέψει και στον ΠΑΟ και γενικότερα και στην ομάδα, υπάρχει μία δήλωση την οποία έχει κάνει ο κύριος Παπαμιμίκος, που ανέλαβε τώρα στρατηγικός σύμβουλος του κυρίου Σαββίδη, και είπε ότι ο ΠΑΟ θα αλλάξει η δομή του και θα γίνει περισσότερο τεχνοκρατικός, δηλαδή θα μπουν κάποιοι άνθρωποι που ξέρουν το αντικείμενο κλπ. Και πρώτος ο οποίος εμφανίστηκε, δεν ξέρω αν το έχεις πληροφορηθεί, νομίζω θα το έχεις πληροφορηθεί, είναι ένας Ουκρανός ο οποίος έχει δουλέψει σε μεγάλες ομάδες, ο Γευγένη Κοσέλεφ, ο οποίος ήρθε στην Τούμπα στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και είναι τεχνοκράτης και είναι και στο πλαίσιο αυτών των συζητήσεων που θα κάνει ο ΠΑΟ για να... Αυτός θα είναι στο οργανωτικό, δηλαδή να οργανώσει τον ΠΑΟ, κάτι λίγο κάτω από το στυλ του Γκαγκάτση, κάτι τέτοιο τέλος πάντων, που ήταν ο Μάκης Γκαγκάτσης. Δεν θα είναι τεχνικός διευθυντής, αλλά ο ΠΑΟΚ χρειάζεται και τεχνικό διευθυντή. Τι λες εσύ?
0: Οπωσδήποτε χρειάζεται. Κάθε ομάδα το έχει.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Οπωσδήποτε χρειάζεται και δεν ξέρω τον κύριο Ακουστά, ναι, αλλά δεν το ξέρω προσωπικά. Σίγουρα ότι οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ ξέρουν τι κίνηση κάνανε και... αμέσως βλέπεις κάνουν ενέργειες, σκεπτόμενοι είναι για το μέλλον, για την επόμενη χρονιά.
1: Ναι.
0: Και πρέπει, όντως πρέπει κάτι να γίνει, γιατί τώρα θα πω κάτι, δεν θα με παρεξηγήσει κανείς. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ του Σαββίδη και οι δυνατότητες του Σαββίδη μπορεί να είναι πολύ καλύτερος και πρέπει να είναι πολύ καλύτερος.
1: Από αυτό που είναι σήμερα.
0: Ναι. Γιατί θα πω τώρα ακόμη τελευταία αυτό.
1: Ναι.
0: Σου λέω, δεν θέλω να πάρω ότι είναι κακία. Δεν έχω καμία κακία με κανέναν. Θέλω μόνο για το καλό της ομάδας. Αν βγάλεις Κωνσταντέλια και Ζήκοβιτς Κωνσταντέλια από το ΠΑΟΚ, ομάδα 80% κάνει. Αυτό δεν πρέπει να συμβεί σε μια μεγάλη ομάδα. Ναι, θα πέσεις, αλλά πέσεις 5-10%. 20% δεν μπορεί να πέσει 80%.
1: Ναι. Έγινε αντιληπτό. Κάναμε μια πολύ ωραία κουβέντα, όπως πάντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βλάντε Φούρτουλα. Ευχαριστούμε τον Φούκη. Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ όλους και καλές επιτυχίες στην ομάδα.
1: Να είσαι καλά, Φούκη. Ευχαριστούμε.
2: Focus 103,6.

0: Λοιπόν, εδώ κάπου θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 5, στο σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον κύριο Κώστα Τουτσίδη. Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Έντονη ανησυχία για τον τουρισμό και την αεροπορική συνδεσιμότητα της Θεσσαλονίκης μετά την ανακοίνωση της αεροπορικής εταιρείας Ryanair ότι κλείνει τη βάση της στη Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο. Σε εξέλιξη σύσκεψη τοπικών φορέων, μέχρι σήμερα η συγκεκριμένη εταιρεία διατηρεί περισσότερους από 120 εργαζόμενους και ως 33 πτήσεις ημερησίως στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Συναγερμός σήμανε στην παγκόσμια αεροπορική βιομηχανία, καθώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι φόβοι για έλλειψη καυσίμων οδηγούν σε μαζικές περικοπές πτήσεων. Οι ανατιμήσεις στα καύσιμα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή εκτιμάται ότι άγγιξαν τα 450 εκατομμύρια ευρώ τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, ενώ τα κρατικά έσοδα ενισχύονται σορευτικά για το δίμηνο σε περισσότερα από 90 εκατομμύρια ευρώ. Απώλεια 400 ευρώ στα ελληνικά νοικοκυριά λόγω της ενεργειακής κρίσης, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που επιβεβαιώνει ότι η χώρα μας πλήττεται δυσανάλογα σκληρά από το κύμα ακρίβειας στην ενέργεια. Χαρακτηρίζει μη στοχευμένα τα μέτρα στήριξης, την ώρα που η κυβέρνηση εξετάζει τη συνέχιση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, όσο και την επέκταση του Full Pass, αντί για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Η Ουάσιγκτον εκτιμά ότι βρίσκεται στα πρόθυρα μιας προκαταρκτικής συμφωνίας και υπογραφής μνημονίου με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου και τη δημιουργία πλαισίου για νέες, πιο λεπτομερείς πυρηνικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους και πηγές που παρακολουθούν στενά τις συνομιλίες των δύο πλευρών. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι αν το Ιράν τηρήσει όσα έχουν συμφωνηθεί, ο πόλεμος Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ισραήλ κατά του Ιράν θα μπορούσε να τερματιστεί και το στενό του Ορμούς να ανοίξει ξανά. Βουτιά 9% στις τιμές του πετρελαίου μετά τις πληροφορίες για επικείμενη συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν. Ο στρατός του Ισραήλ εξέδωσε επίγουσα προειδοποίηση προς τους κατοίκους 12 πόλεων και χωριών στο νότιο Λίβανο, συμπεριλαμβανομένων και περιοχών βόρεια του ποταμού Λιτάνη, καλώντας τους να εγκαταλείψουν τις αιστείες τους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στο Αμάν της Ιορδανίας για την 5η τριμερή σύνοδο κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις κρίσιμες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ενώ σχετικά με τα στενά του Ορμούς τόνισε ότι πρέπει να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo. Μέχρι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μπορεί να φτάσει η αρχιοθέτηση του σκανδάλου των υποκλοπών από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλα μετά την πρόθεση που εξέφρασε ο Δικηγορικός Σύλλογος για προσφυγή στο Στρασβούργο. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί η πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, με τον Κυριάκο Βελόπουλο να εξαπολύει εχμές κατά του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης υποστήριξε ότι η πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της Νέας Δημοκρατίας, εκτιμώντας ότι θα δώσει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να την απορρίψει επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφάλειας. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει αποτύχει. Η αποτυχία τους είναι πια κοινωνική εμπειρία, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στη σημερινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος. Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τη διεύρυνση των σκανδάλων, την αναζήτηση της αλήθειας και την απόδοση δικαιοσύνης ως μια δύσκολη πολιτική εξίσωση. Όλα μπαίνουν στο ζύγι της πολιτικής επιβίωσης και της επικοινωνιακής διαχείρισης, υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Τραγωδία στην Αίγινα, όπου ένα βρέφος 20 μηνών πνίγηκε στο σπίτι του τρώγοντας τσουρέκι. Σωρός 54χρονου άνδρα εντοπίστηκε σε παλιό βαγόνι κοντά στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας ήταν χρήστης ουσιών. Σε κρίσιμη κατάσταση, στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται μοναχός από το Άγιον Όρος, ο οποίος μετά από αδιαθεσία μεταφερόταν με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής πήδηξε από το όχημα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Πέμπτη αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές καταρακτώδεις βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας 22 με 24 βαθμούς και κατά τόπους στα υπηρετικά 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες, πιθανότητα τοπικών καταρακτώδων βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη νότιο-νότιο-ανατολική 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί αύριο από 10 έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλακή.
1: Focus 103,6.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Μην καθυστερείς. Προστάτεψε την επένδυσή σου. Solar Cleaner Αλεξιάδης. Εξειδικευμένες υπηρεσίες καθαρισμού και κοπής χόρτων σε φωτοβολταϊκά πάρκα. Με ειδικό εξοπλισμό για απαιτητικά εδάφη. Με εμπειρία σε έργα μεγάλης κλίμακας. Με αμεσότητα και επαγγελματισμό. Εξαλείφουμε τον κίνδυνο πυρκαγιάς και εξασφαλίζουμε ασφαλές περιβάλλον περιμετρικά και εντός. Solar Cleaner Αλεξιάδης. Για σίγουρη αύξηση στην απόδοση ενέργειας φωτοβολταϊκών πάρκων. Τηλέφωνο 6937-473-959 και solarcleaner.gr.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικές ροζ ντομάτες, πιπεριές και μελιτζάνες 20% φθηνότερα με τη MasCard. Σοκολάτα γάλακτος λάκτα 85 γραμμάρια, 2 συν 1 δώρο. Επιλεγμένα οικογενειακά παγωτά εύγα στη μισή τιμή.
6: 50 χρόνια μασούτης. 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, 3 τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
0: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, δεύτερη ώρα εκπομπής. Focus 103,6 ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Κάθε μέρα μαζί, 4 με 6 το απόγευμα. Στο πρώτο μέρος ασχοληθήκαμε λίγο με αυτή την πολύ καλή προσπάθεια που θα γίνει από τον Μέας Τρίτων και όχι μόνο για την πορεία μνήμης του Νάσου Κωνσταντίνου. Ένα παιδί που έφυγε τόσο άδικα από τη ζωή και τόσο άδοξα από τη ζωή εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τα είπαμε αυτά, τα έχουμε σχολιάσει πολλές φορές. Και θα πάμε, έβγαλε και μια ανακοίνωση ο Ραστέχνης που θα είναι εκεί παρόν. Μα ήταν πολύ λογικό να είναι και ο Ραστέχνης παρόν και η ΠΑΕ και η ΚΑΕ. Όλοι πρέπει να είναι παρόντες και κόσμος πρέπει να είναι παρόντες. Αλλά θα πάμε λίγο να μιλήσουμε με τον άνθρωπο που ως επικεφαλής είχαν όλη την ιδέα και τη σκέψη να γίνει αυτή η πορεία μνήμης για τον Άσο. Είναι ο κύριος Νίκος Κωνσταντινίδης, είναι ο CEO της εταιρείας Αναδομό, πολύ γνωστός στην παοξίδικη οικογένεια και όχι μόνο και στη Θεσσαλονίκη γενικότερα, και πρόεδρος του Μέας Τρίτων, που είναι μαζί μας στη γραμμή 1 νομίζω τώρα. Καλησπέρα κύριε Κωνσταντινίδη.
1: Καλησπέρα κύριε Πετρουλάκη, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε. Είναι μια πολύ ωραία προσπάθεια. Συγχαρητήρια για τη σκέψη και πείτε μας λίγο τι θα γίνει την Κυριακή.
1: Είναι, χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Είναι ο δρόμος υγείας και φιλίας και η πορεία μνήμης 2 χιλιόμετρων. Στις 12.30 ώρα είναι το κάλεσμα στον κόσμο, στο γήπεδο της Τούμπας. Από εκεί θα ξεκινήσει μια πορεία μνήμης μέχρι το μνήμα του Νάσου. Εκεί θα γίνει, θα αποτίσουμε φόρο τιμής στον εκλειπώντα και από εκεί θα ξεκινήσει ένας δρόμος, θα είναι η αφετηρία για να ξεκινήσει ένας δρόμος υγείας και φιλίας 3 χιλιόμετρων, Τροχάδιν η Βάδη, με τον τερματισμό να είναι πάλι πίσω στο γήπεδο της Τούμπας. Στην πορεία μνήμης από την Τούμπα μέχρι το μνήμα στο απέναντι το Καφτατζόγλιο θα συμμετέχει και η οικογένεια του Νάσου, οι οποίοι έρχονται την Κυριακή για αυτό το σκοπό και μόνο.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άρα θα είναι εδώ λοιπόν και ο πατέρας και η μητέρα και η αδερφή του φυσιολογικά, έτσι, του Νάσου.
1: Ναι,
0: νομίζω. Από εκεί πέρα θέλω να σας ρωτήσω επίσης, επειδή θα ξεκινήσουν από Τούμπα, θα πάνε μέχρι το μνημείο του Νάσου και μετά έχει άλλα 3 χιλιόμετρα που μπορούν να τρέξουν, έτσι, ναι.
1: Σωστά. Έχουν εκδοθεί κανονικά οι άδειες από το Δήμο Θεσσαλονίκης και από την Τροχέα. Βρισκόμαστε σε συνεννόηση με τους αρμόδιους φορείς. Είναι κάτι που στο Μέας Τρίτων ξέρουμε να το κάνουμε καλά. Ο Μέας Τρίτων είναι ο οργανισμός ο οποίος διοργανώνει τους δύο μεγάλους, το Μαραθώνιο και τον Μαραθώνιο, τον Ιθερινό Μαραθώνιο της Θεσσαλονίκης, το Μεγαλέξανδρο που έγινε πρόσφατα. Οπότε είναι μια άρτια καταρτισμένη ομάδα. Η σκέψη ήρθε μέσα από μια συζήτηση με έναν πολύ φίλο, τον Διογέννη τον Τζόνι, ο οποίος είναι ένας αθλητής με αναπηρία από την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Αποφάσισαμε ότι πρέπει να γίνει μια εκδήλωση στη μνήμη του Νάσου, γιατί θεωρώ ότι η δολοφονία του φιλάθλου, η δολοφονία ενός φιλάθλου του ΠΑΟΚ, πήγε να περάσει στα ψηλά γράμματα της ιστορίας. Κάτι που ήταν άδικο κυρίως για την οικογένεια αυτού του παιδιού, αλλά και για όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Εκμεταλλεύτηκα τη θέση μου ως πρόεδρος στο Μέας Τρίτων. Είχα την πλήρη στήριξη από το ΔΣ και από τους συνεργάτες μου, τα στελέχη του οργανισμού. Και έτσι αποφασίσαμε να κάνουμε αυτές τις δύο εκδηλώσεις. Μία εκδήλωση χωρισμένη σε δύο τομείς, την πορεία μνήμης και τον δρόμο υγείας.
0: Ήθελα να ρωτήσω επίσης τα έξοδα, ποιος θα πληρώνει για αυτή την εκδήλωση.
1: Κοιτάξτε, όπως καταλαβαίνετε, επειδή δεν θέλαμε να υπάρξουν παρανοήσεις για το γεγονός, δεν χρησιμοποιήσαμε, παρόλο που είχαμε πολλές προσφορές από χορηγούς και θα μπορούσε να υπάρξει μια συμμετοχή συμβολική ώστε να καλυφθούν τα έξοδα, επειδή δεν θέλαμε να υπάρχει καμία τέτοια παρανόηση, τα έξοδα καλύφθηκαν προσωπικά από μένα, τα οποία είναι όσο γίνεται μικρότερα, πάλι λέω εκμεταλλευόμενος όλη αυτή τη δομή που υπάρχει γύρω από το Μέας Τρίτων. Ό,τι μετρητά χρειάστηκαν και ό,τι υπόλοιπα έξοδα υπήρξαν, καλύπτονται από μένα προσωπικά.
0: Μάλιστα. Θα είναι μια εκδήλωση. Εντάξει, τώρα έβγαλε μια ανακοίνωση και ο Ραστέχνης ΠΑΟΚ και ενδεχομένως και η ΠΑΕ και η ΚΑΕ πρέπει να βγάλουν κανονικά.
1: Έχουν προσκληθεί όλοι επίσημα εδώ και 10 ημέρες περίπου, 10-15 ημέρες. Δεν έχουμε λάβει κάποια απάντηση, αλλά καταλαβαίνω και εγώ από τις ανακοινώσεις, δηλαδή θεσμική απάντηση δεν έχει γίνει, αλλά έχω καταλάβει και εγώ από τις από τις αναφορές τους ότι θα είναι παρόντες κινητρές.
0: Ναι, να πω βέβαια ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει κάποια εμπλοκή στο θέμα, έτσι. Δηλαδή είναι με έτσι δεν είναι καθόλου.
1: Όλη η σύλληψη της ιδέας ήταν δικιά μας, εδώ και μήνες το οργανώνουμε και όλα τα έξοδα έχουν καλυφθεί, όπως σας είπα, από μένα προσωπικά και μέσω της δομής του ΜΕΑΣ Τρίτου.
0: Μάλιστα, νομίζω ξεκάθαρο είναι αυτό. Θέλετε να στείλετε και ένα μήνυμα στον κόσμο που μας ακούει και ενδεχομένως κάποιοι θέλουν αυτή τη στιγμή να ξέρουν πώς θα γίνει. Πρέπει να έρθουν στην Τούμπα. Δεν χρειάζεται να φορέσουν ό,τι φανελάκι θέλουν μπορούν να φορέσουν, ό,τι φόρμα θέλουν να φορέσουν, έτσι δεν είναι.
1: Η πρόσκληση είναι προς όλους τους υγιείς φιλάθλους της Θεσσαλονίκης. Θεωρώ ότι αν κάποιοι έχουν στο μυαλό τους κάτι διαφορετικό, πιθανά επεισόδια ή κάτι τέτοιο, νομίζω έχουν παρανοήσει όλη την εκδήλωση. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι το ασφαλότερο μέρος για να βρεθείς την Κυριακή το μεσημέρι θα είναι η περιοχή που θα διεξαχθεί αυτή η εκδήλωση. Οπότε εγώ θα έλεγα ότι να μην υπάρχουν δεύτερες σκέψεις. Γίνεται αυτή η εκδήλωση για την μνήμη ενός αδικοχαμένου φιλάθλου. Γίνεται για να υπάρξει μια υγιής αντιμετώπιση του τι σημαίνει αθλητισμός και του τι σημαίνουν ομάδες στη Θεσσαλονίκη. Εννοείται ότι είναι ευπρόσδεκτη όλη η υγιής φιλάθλη της Θεσσαλονίκης. Και ξαναλέω για την οικογένεια του ΠΑΟΚ, νομίζω ότι θα διορθώσουμε με αυτό μια αδικία. Δεν πρέπει να περάσει αυτή η δολοφονία στα ψηλά γράμματα. Είναι μια δολοφονία φιλάθλου όπως όλες οι υπόλοιπες.
0: Μάλιστα. Καλή επιτυχία στην εκδήλωση. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε που μας μιλήσατε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πετρουλάκη. Γεια σας.
0: Να είστε καλά. 103,6.

0: Πάμε στον Άρη τώρα, να μάθουμε τι γίνεται στον ποδοσφαιρικό Άρη ενώπιον στο αγώνα με την ομάδα του Όφη στο Κλεάνθης Βικελίδης, αλλά και τη συνέχεια, γιατί αυτό που ενδιαφέρει είναι τι θα γίνει αμέσως μετά. Γιάννης Παντελίδης είναι μαζί μας, πάμε να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα Γιάννη.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους.
0: Αυτό που ενδιαφέρει πιο πολύ δεν είναι το μάτς με τον Όφη, πιστεύω, αλλά είναι οι μετέπειτα αποφάσεις στον Άρη και νομίζω εκεί κινείται και το ρεπορτάζ, έτσι.
1: Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, το αγωνιστικό εδώ και καιρό, ας πούμε, δεν έχει πλέον και τόσο μεγάλο ενδιαφέρον από τη στιγμή που δεν υπάρχει ουσιαστικό στόχο. Δηλαδή, μέχρι ένα σημείο διεκδικούσε Ευρώπη ο Άρης. Αυτό δεν υπάρχει πλέον αφού πήρε το κύπελλο Όφη. Υπάρχει αυτό το γόητρο της κατάκτησης της πέμπτης θέσης, αλλά επί της ουσίας δεν αλλάζει και πολλά πράγματα. Και όπως πολύ σωστά είπες, εκείνο που ενδιαφέρει είναι τι θα γίνει μετά τις 17 Μαΐου, που είναι το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν, δηλαδή από τις 18 Μαΐου και μετά, αν θα υπάρξουν εξελίξεις, ποιες θα είναι αυτές οι εξελίξεις, πώς θα κινηθεί το όλο concept στο διοικητικό. Εκεί δηλαδή εστιάζεται το ενδιαφέρον όλου του κόσμου, του Άρη. Το καταλαβαίνουμε αυτό από τα μηνύματα που δεχόμαστε καθημερινά. Ελάχιστοι είναι αυτοί που έχουν στο νου τους ότι θα παίξει ο Άρης τώρα για παράδειγμα την Κυριακή με τον Όφη και έχει άλλα δύο μάτς να πάει στο Βόλο και να παίξει τελευταία αγωνιστική εκεί με τον Λεβαδιακό σε αυτό το αδιάφορο πλέον πρωτάθλημα των play-offs 5-8. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε να προσφέρουμε και πολλά στο κομμάτι της επόμενης ημέρας σε ό,τι έχει να κάνει με το διοικητικό. Εκείνο που προκύπτει από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές αφενός είναι ότι κανείς έτσι δεν λέει κάτι παραπάνω πέραν του ότι ενδεχομένως να γίνονται κάποιες επαφές. Αφετέρου δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό αυτή τη στιγμή. Κάποια επίσημη πρόταση προς τον Καρυπίδη ή προς τον ΑΣ Άρης που έχει αναλάβει ατύπως αυτόν τον ρόλο του μεσάζοντα. Δεν βγαίνει κάτι δηλαδή το οποίο μπορούμε να πούμε ή να δώσουμε κάποιο στοιχείο στον κόσμο που κακά τα ψέματα καθημερινά έτσι όλοι όσοι ασχολούνται με το ποδοσφαιρικό Άρη περιμένουν κάτι να βγει από αυτό. Δεν λέω ότι δεν θα βγει κάτι, έτσι μπορεί και
0: τώρα
1: να βγει.
0: Τώρα δεν υπάρχει κάτι.
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να κοινοποιηθεί.
0: Έχω μια απορία. Ο μεγαλομέτωχος του Άρη τι λέει, ο κύριος Καρυπίδης τι λέει, τίποτα για το θέμα, όχι έτσι.
1: Ο ίδιος ο Καρυπίδης έτσι επίσημα δεν βγαίνει να πει κάτι. Ναι. Εκείνο που προκύπτει έτσι από το ρεπορτάζ από μέσα από την ΠΑΕ είναι ότι οποτεδήποτε ανοίγει μια τέτοιου είδους κουβέντα παραπέμπουν σε ανακοίνωση που έχει βγάλει γραπτή δήλωση ο Θόδωρος Καρυπίδης προεβδομάδων στην οποία αναφέρει ότι από τη στιγμή που θα υπάρξει κάποιος που ενδιαφέρεται και είναι πολύ έτσι, είναι δυνατός οικονομικά είτε να πάει να μιλήσει με τον ίδιο τον Καρυπίδη είτε να μιλήσει με τον ερασιτέχνη. Εκεί παραπέμπουν δηλαδή οποτεδήποτε γίνεται μια κουβέντα ας πούμε ανεπίσημα με το νυν ιδιοκτησιακό καθεστώς.
0: Ναι.
1: Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μπορούμε να το μεταφράσουμε, έτσι δεν είναι επίσημη τοποθέτηση, αλλά μπορούμε να το μεταφράσουμε ότι αυτό που ισχυρίζεται η πλευρά Καρυπίδη είναι ότι τούτη τη στιγμή δεν έχει κάτι ο ίδιος, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει κάποια πρόταση επίσημη.
0: Ναι. Και όσον αφορά την περίπτωση των δανεικών, το έχουμε συζητήσει, αλλά νομίζω δεν είναι της παρούσης αυτό το θέμα ακόμα. Πρέπει να τελειώσει το πρωτάθλημα και μετά θα αποφασίζουν τι θα γίνει, έτσι είναι. Αλλά
1: εντάξει, όλα αυτά θα εξαρτηθούν από το πώς θα κινηθεί ο Άρης σε αυτό που λέμε ως επόμενη μέρα. Ναι. Δηλαδή, αν θα αρχίσει μάλλον ο σχεδιασμός της νέας χρονιάς από την οικογένεια Καρυπίδη. Εντάξει, εκεί είναι που θα πάρθουν και οι αποφάσεις. Λογικό είναι από τη στιγμή που τώρα που μιλάμε δεν υπάρχει κάτι να γίνονται κάποιες κινήσεις σε ό,τι έχει να κάνει με την επόμενη μέρα, δηλαδή επαφές με παίκτες, προπονητές κτλ. Και ενδεχομένως αύριο είναι σε εξέλιξη ένα ρεπορτάζ, ίσως να έχουμε κάτι παραπάνω αύριο το πρωί στο sfina.gr.
0: Ναι.
1: Απλά είναι σε εξέλιξη το ρεπορτάζ τώρα και δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι λογικό πλευρά Καρυπίδη και έτσι, σε συνεργασία με τον τεχνικό διευθυντή το Ρέγιας, που ακόμα είναι τεχνικός διευθυντής, δεν έχει ανοίξει κάποια κουβέντα μήπως λυθεί η συνεργασία κτλ. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η πρώτη εικόνα, έτσι, η πρώτη σεζόν με Ρέγιας Δεν μπορούμε να πω ότι στέφθηκε απολύτως με επιτυχία. Το αντίθετο, μάλιστα, η ομάδα δεν κατάφερε να βγει στην Ευρώπη. Είναι ξεκάθαρο ότι απέτυχε ο Ρέγιας σε αυτή την πρώτη σεζόν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, φυσικά χωρίς να έχουμε όλες τις ευθύνες στον ίδιο, έτσι. Προφανώς έχουν ευθύνες κι άλλοι. Αλλά είναι λογικό από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάτι να γίνονται κουβέντες, να γίνονται επαφές, να γίνονται συζητήσεις από πλευράς Καρυπίδη και με παίκτες και με προπονητές κτλ.
0: Πιθανολογείς ότι ο Ρέγιας μπορεί να είναι παρελθόν κι αυτός?
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όχι, δεν έχει ανοίξει κάποια τέτοια κουβέντα. Απλά το ανέφερα διότι η πρώτη του χρονιά δεν στέφθηκε με επιτυχία. Η αλήθεια είναι ότι ο ίδιος είναι σε επαφή με Καρυπίδη, κάνει τις προτάσεις του και για προπονητή και για παίκτες. Τώρα, αν θα τεθεί θέμα, θα το δούμε αυτό αφού τελειώσει η χρονιά ή όχι. Πάντως, τώρα, για να το ξεκαθαρίσουμε, δεν υπάρχει θέμα.
0: Δεν υπάρχει θέμα.
1: Απλά το ανέφερα ως ένα μήνυμα απολογισμό της πρώτης του χρονιάς στον Άρη που δεν ήταν πετυχημένη. Έτσι.
0: Ναι, ναι. Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
4: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι, για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9.200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,49. Μπίζιο ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Όμως, σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες, 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο, 2,69.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Φίξ κουτί 8x330 ml 6x2 δώρο 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο 2,25.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
5: Ρεαλιστής.
6: Σεισμός. Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
7: Φιλαλήθης.
0: Χαίρε ο κ.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Πάμε στα θέματα του Ηρακλή τώρα, του ποδοσφαιρικού Ηρακλή, ο οποίος δεν έχει πάρα πολλά θέματα να συζητήσουμε, αλλά πάντα έχει ενδιαφέρον ο Ηρακλής για οτιδήποτε γίνεται. Άρα ο Μάκης Ιωαννίδης είναι μαζί μας, θα μας τα πει. Καλησπέρα, Μάκη.
1: Καλησπέρα. Ουδέναντερα το δυτικό μέτωπο, αλλά αναφορικά με το θέμα του προπονητή.
0: Ναι.
1: Τώρα, από εκεί σιγά σιγά λίγο αρχίζουν να αποκρυσταλλώνονται κάποιες σκέψεις που υπάρχουν για το υπάρχον ρόστερ. Αρχικά με τον Ουάρντα, ένας παίκτης που ήταν το κάτι παραπάνω στην Super League 2, αλλά για τη Super League ίσως εκεί να διαφοροποιηθούν αρκετά τα δεδομένα, δεδομένου ότι ο Αιγύπτιος δεν έχει κοινοτικό διαβατήριο, υπάρχει περιορισμός, και από εκεί και πέρα ένας παίκτης που όποιος προπονητής θα έρθει για αρκετούς λόγους ίσως θα πρέπει να ανάψει και το πράσινο φως. Οπότε φαίνεται αυτή τη στιγμή μια περίπτωση που ίσως να θεωρούνταν πολύ δεδομένη για τον Ηρακλή να μπαίνει προς το παρόν στον πάγο. Το ίδιο ισχύει και για τους παίκτες που είναι δανεικοί και θα επιστρέψουν πίσω στις ομάδες τους, όπως οι τερματοφύλακες Νικοπολίδης και Καρακασίδης, όπως ο Τζίμας, όπως ο Κάτσικας, παίκτες που ο Χάμοντ που δεν ανήκουν στον Ηρακλή, ήρθαν δανεικοί. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο από όλους αυτούς προσωπικά, αν μου έλεγες πρέπει να μείνει κάποιος, θα σου έλεγα με κλειστά τα μάτια για τον Τζίμα, γιατί
0: Βέβαια.
1: Είναι ένας παίκτης που έχει τον νεαρό της ηλικίας, έδειξε αρκετά, αλλά είναι ένας παίκτης που ο Πρίτσας, αν θυμάμαι καλά, τον αγόρασε από τον Αστέρα Τρίπολης, τον εμπιστεύεται πάρα πολύ, γι' αυτό ήθελε να έρθει και στον Ηρακλή να πάρει χρόνο συμμετοχής ώστε του χρόνου να αξιοποιηθεί περισσότερο. Ο Χάμοντ καλός, αλλά είναι νομίζω μέχρι εκεί, δεν μπορεί να σταθεί με πολλές προοπτικές στην Super League 1. Αυτά όλα στη θεωρία, έτσι, αυτά θα τα αποφασίσουν και στον Ηρακλή και φυσικά ο νέος προπονητής, αλλά αυτά είναι κάποια από τα πράγματα που έχουν να κάνουν με το ρόστερ της ομάδας. Με τον προπονητή μία από τα ίδια, η έρευνα συνεχίζεται, προτάσεις υπάρχουν, τσεκαρίσματα υπάρχουν, αλλά νομίζω ότι δύσκολο θα βγει κάτι εάν δεν υπάρχει οριστική συμφωνία ώστε να μην επαναληφθεί κάποιο θέμα όπως έγινε πρόσφατα με την περίπτωση του Ματσάρη.
0: Ναι. Άρα λοιπόν είμαστε σε αναμονή εξελίξεων και επειδή πολλές φορές έχουμε τοποθετηθεί, έχει γίνει κάτι για το Καφτατζόγλιο ή παραμένουμε στα ίδια?
1: Όσο τουλάχιστον γνωρίζω εγώ από τα κύρια θέματα που αφορούν το Καφτατζόγλιο, δεν έχει γίνει κάτι.
0: Δεν έχει γίνει. Μάλιστα. Άρα είμαστε
1: δηλαδή
0: εκεί στο μηδέν.
1: Μα δεν μπορεί να γίνει κάτι. Δηλαδή δεν ξέρω τώρα, θα το ψάξω και λίγο περισσότερο να τα πούμε και στην αυριανή εκπομπή. Να θυμίσω ότι για το Καφτατζόγλιο, νομίζω τώρα κάπου τελειώνει ο διαγωνισμός για τον ΣΕΟ, αυτός δηλαδή που θα αναλάβει την επίβλεψη όλου του έργου και να τρέξει τους διαγωνισμούς. Τον Αύγουστο θα γίνει η προκήρυξη και η δημοπράτηση των έργων. Άρα δουλειά, αν πιάσουν, θα πιάσουν αρχές Οκτωβρίου. Ναι. Αυτά αφορά τα έργα τα οποία θα γίνουν στο Καφτατζόγλιο. Δηλαδή από την πλευρά του γηπέδου. Τώρα από την πλευρά του Ηρακλή, ο οποίος θα πρέπει να πιεστεί να παίξει νωρίτερα, θα πρέπει να βάλει βάρ, να βάλει κάμερες, να φτιάξει τους προβολείς, να έχει τουρνικέ, να υπάρχει ηλεκτρονικός πίνακας. Όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν. Είναι βασικά τα δύο πρώτα είναι προαπαιτούμενα για κάθε ΠΑΕ. Τα υπόλοιπα, δηλαδή πέρα από το βάρ και τις κάμερες, τα υπόλοιπα θα πρέπει να υπάρχουν από το γήπεδο. Αλλά αυτά δεν ξέρω τώρα. Θεωρητικά θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να βγουν από το υπερταμείο εκεί όπου γίνεται αυτή η επιχορήγηση, είναι η δεξαμονή των χρημάτων των 11 εκατομμυρίων που θα δοθούν στο Καφτατζόγλιο για την ανακατασκευή του, να εξαιρεθούν από αυτή την χρηματοδότηση, να τα πληρώσει ο Ηρακλής και να μπορέσει να τα πάρει πίσω σαν μισθώματα. Διαφορετικά δεν μπορεί να τα πάρει πίσω τα χρήματα αυτά, οπότε θα τα πληρώσει τζάμπα από τη στιγμή που ούτως ή άλλως κάποια στιγμή θα τα έκανε η Επιτροπή του Γηπέδου.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά ο Ηρακλής έχει την πίεση του χρόνου να είναι έτοιμα μέχρι τις 17-20 Αυγούστου, πότε θα ξεκινήσει το νέο πρωτάθλημα.
0: Το καινούργιο πρωτάθλημα. Μάικη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά.
2: Focus 103,6.

0: Λοιπόν, ακούσατε και τα ρεπορτάζ για Άρη και για Ηρακλή. Έχουμε και ρεπορτάζ για ΠΑΟΚ. Έχουμε όμως και την έναρξη του τελικού του κυπέλου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Ένα παιχνίδι το οποίο διεξάγεται αυτή τη στιγμή στο γήπεδο του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, ανάμεσα στην ομάδα του Φίνικα Πολύχνης και την αντίστοιχη της Δόξας Ασύρου. Ο Φίνικας Πολύχνης, ο οποίος κατέκτησε το πρωτάθλημα στην Α1 της ΕΠΣΗΜΗ και κέρδισε την άνοδο στη Γάμα Εθνική. Η Δόξα Ασύρου έκανε μια πολύ καλή πορεία και βεβαίως υπάρχουν play-off, play-out και όλα τα σχετικά. Αλλά τώρα παίζουν τελικό κυπέλο, έχει πολύ κόσμο στην Τούμπα. Θα πάμε σε λίγο να πάρουμε και μια γεύση από το παιχνίδι αυτό. Πρώτα όμως θα πάμε να ακούσουμε, γιατί σήμερα 7 η ώρα ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ παίζει με το Περιστέρι. Είχαμε μια κουβέντα με τον Στέλιο Παρθενάκη χθες το βράδυ για το παιχνίδι αυτό το σημερινό, ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και το Περιστέρι. Πάμε να ακούσουμε αυτή τη συνομιλία που είχαμε με τον Στέλιο τον Παρθενάκη για τον μπάσκετ. Μίλησε και για τον Ηρακλή, μίλησε και για τον Άρη. Τον Στέλιο Παρθενάκη, τον οποίο και καλησπέρισαμε.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα στους φίλους ακροατές, τηλεθεατές όπως θες. Το αναφέρεις, θα ξεκινήσουμε το ΠΑΟΚ Περιστέρι. Αύριο είναι το δεύτερο μάτς ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος, Νίκο, κλείθηκε να διαχειριστεί μια απογοήτευση της απώλειας του ευρωπαϊκού κυπέλου. Νομίζω το κομμάτι της συνέντευξης τύπου μετά το τέλος του αγώνα της αναμέτρησης της προοδησιά την Κυριακή, όπου έσπατσε ο Παντελής Μπούτσκος, νομίζω περιγράφει ανάγλυφα το feeling που έχει όλος ο οργανισμός ΠΑΟΚ για αυτόν τον οργανισμό, γιατί νομίζω ότι παρά την απώλεια μιας ευρωπαϊκής κούπας για δεύτερη συνεχόμενη φορά και εσύ καταλαβαίνεις εύκολα ότι πλέον ο πήγης έχει μπει ψηλά, νομίζω ότι η οικογένεια του ΠΑΟΚ διαχειρίστηκε αξιοπρεπώς την απώλεια και δεν έφυγε από την πορεία που πρέπει να έχει σε τέτοιες στιγμές. Και το λέω αυτό γιατί δεν υπάρχει χρόνος για χαλάρωση ούτε για να σε κυριεύσουν τα συναισθήματα. Ο ΠΑΟΚ με μια νομίζω επαγγελματική έτσι νίκη κόντρα στο Περιστέρι, που είναι πολύ επικίνδυνη ομάδα, και χάρη στον κυρίως τον Μέλβιν και τον Ταϊρή επήρε μια νίκη η οποία θα του δώσει το προβάδισμα για την τετράδα. Αν αύριο είναι εξίσου καλός, τότε θα κάνει το 2-0 και θα περιμένει το Παναθηναϊκό μετά το Final Four της EuroLeague, πρώτο Θεός βέβαια, με την πρωτοπορία που έχει ο Παναθηναϊκός 2-0 και με δύο παιχνίδια στην έδρα του, το θεωρώ απίθανο, όπως και ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή συντρίβει τη Μονακό στο Μονακό, με την Μονακό βέβαια να έχουν μείνει 7-8 παίκτες. Οπότε όλα τα πάντα θα κριθούν αύριο. Αν δεν κριθούν αύριο, θα υπάρχει τρίτη ευκαιρία, δεύτερη για το 2-1 την Κυριακή στο Παλατάκι, αλλά πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ εύκολα ή δύσκολα αύριο θα καθαρίσει το ματς. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν κάποιες σκέψεις, κάποιες κινήσεις αθόρυβα για την επόμενη χρονιά, είτε για το ρόστερ, είτε για τις κινήσεις που είναι να γίνουν. Ακούγονται ο Ναζμίτρου Λόγκ, ο Καλάθης, άλλοι παίκτες οι οποίοι πιο πολύ προτείνονται παρά υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον, γιατί τα κασέτα των παιχτών αυτών, όπως του Τόμψον ή του Κλάιμπερ, είναι πολύ ψηλά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα κινηθεί για παίχτες από το ράφι ψηλά. Είναι δεδομένη η πρόθεση του κύριου Μιστακίδη να δώσει χώρο και χρόνο και χρήμα στον κύριο Τρικέρι. Θα φανεί τι θα γίνει και με παίχτες οι οποίοι, όπως ο Ταϊρή ή ο Μούρ για την επόμενη χρονιά και κάποιοι Έλληνες. Έχουμε χρόνο μπροστά μας για να δούμε όλα αυτά. Η χρονιά είναι ακόμα σε εξέλιξη. Από εκεί και πέρα, στον Ηρακλή, επέστρεψε ο κύριος Λούκης Νικό. Θα συναντηθεί με τον Γιώργο Πανταζόπουλο. Ο Ηρακλής είχε την προηγούμενη εβδομάδα εξελίξεις διοικητικά. Αποχώρησε ο κύριος Δίγκας. Θα μπουν και κάποιοι άνθρωποι. Ήδη έχει μπει ένας που θα βοηθήσει διοικητικά και οικονομικά. Η οικογένεια του Ηρακλή έχει τους ανθρώπους που μπορούν να βοηθήσουν. Και από εκεί και πέρα, ο κύριος Λούκης με τον κύριο Πανταζόπουλο θα καθαρίσουν την πουγάδα για το φετινό ρόστερ. Δεν ξέρω τι θα γίνει με το Μωραΐτη. Πάντως θα είναι πολύ διαφορετικό το ρόστερ της φετινής χρονιάς με την επόμενη. Λογικά, Νίκο, ο Ηρακλής θα συμμετάσχει στο FIBA Europe Cup, αλλά όλα θα εξαρτηθούν από την κανονική κατάταξη για να δούμε πού θα συμμετέχει κάθε ομάδα. Μην ξεχνάμε ότι ο Άρης συμμετέχει στο Euro Cup, λογικά και ο ΠΑΟΚ θα είναι στο Euro Cup, οπότε θα πρέπει να υπάρχει οριστική απόφαση και ενημέρωση από τους αρμόδιους φορείς. Από εκεί και πέρα στον Άρη υπάρχει αναμονή για τις αναμετρήσεις με την ΑΕΚ, ΣΑΡΕΛ και άλλοι παίχτες καλούνται να αποθεραπευτούν. Παράλληλα, η οικογένεια του Άρη τρέχει και κάποιες υποθέσεις εκτός του αγωνιστικού. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει το θέμα της επέκτασης των κερκίδων, αυτό το οποίο θα οριστικοποιηθεί όταν η πολιτεία και οι αρμόδιοι φορείς, η εφορία και η συνεργασία των φορέων θα φανούν όλα μέσα στο Μάιο-Ιούνιο. Πιστεύω θα έχουμε οριστικές εξελίξεις. Από εκεί και πέρα, στην Ευρωλίγκα έχουμε τις τελικές εξελίξεις. Ο Ολυμπιακός κάνει το 3-0, από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω τώρα με τη Μονακό, νικάει άνετα. Παναθηναϊκός θέλει νίκη αύριο κτλ. Η Χάπελ μείωσε σε 2-1 και η Φενέρ είναι στο 2-0 με τη Ζάλγκυρης. Μέχρι νομίζω το. Μέχρι το Σαββατοκύριακο θα γνωρίζουμε ακριβώς τα ζευγάρια, εκτός αν πάει κάποιο μάτι σε 2-2, πότε χρειαστεί και πέμπτο παιχνίδι. Ένα αναμονή λοιπόν και η ΑΕΚ συμμετάσχει στο Final Four του Champions League. 5 με 7 θα παίξει με τη Μάλαγα. Αυτές είναι πλέον οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των ελληνικών ομάδων. Συνεχίζουν Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και ΑΕΚ στα κύπελα. Οι ελληνικές ομάδες της Θεσσαλονίκη ολοκλήρωσαν την παρουσία τους. Ο Ηρακλής στο NBL, ο ΠΑΟΚ έχασε από την Bilbao στο τελικό του FIBA Euro Cup και ο Άρης έφτασε όσο μπορούσε πιο μακριά το Euro Cup. Ελπίζουμε του χρόνου σε πιο καλές πορείες, με σαφώς πιο δυνατά και ανταγωνιστικά ρώστη και για τους τρεις, Νίκο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Στέλιο. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
3: Focus 103,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και μετά το μπάσκετ που ακούσατε. Συνεχίζουμε. Ακούτε Focus 103,6. Η ώρα είναι 6 παρατέταρτο. Ημέρα σήμερα Τετάρτη. Και πάμε να συνδεθούμε λίγο με το κανάλι το οποίο μεταδίδει τον τελικό του κυπέλου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας από την Τούμπα, όπου παίζει ο Φίνικας Πολύχνης με τη Δόξα Ασύρου. Να πάρουμε μια γεύση.
1: Πάνω από την μπάλα ο Γιώργος Κάκο. Σε αυτό το φάουλ ανέβηκαν και πάλι τα ψηλά κορμιά του Φίνικα. Έπαιξε με τον Περσκιούνι δίπλα του, σέντρα του Κάκο. Απομάκρυνε τη Ασύρου. Νικολάηδης επιμένει. Παίζει πίσω για τον Περτσιούνι. Σέντρα του Περτσιούνι. Εκεί πως αλαβιάζει δεν θα έχει πρόβλημα. Μπλοκάρει εύκολα ο 23χρονος κίπερ της Δόξας. Παίζει αριστερά κάτω Κατσικά με τα χέρια. Κατσικά αυτός τον Τρικαλόπουλο. Κεφαλιά του Τρικαλόπουλου εκεί που είναι μόνο ο Ρουγκάλας. Βουτσάς 1-2 με Ρουγκάλα. Και αλλαγή παιχνιδιού για τον Νικολαίδη. Γιαννίτσης. Πολύ προσεκτικές οι κινήσεις των δύο ομάδων έως τώρα. Πάνε στην σίγουρη λύση συνήθως. Γέμισμα του Γιαννίτση προς τον Σουγκερίδη. Τώρα ο Κατζικάς πάει πάνω του. Πατήχης. Διαγώνια ψάχνει τον Ντόκου. Στην πλάτη του Μαυρομιχάλη. Είναι δυνατή η μεταβίβαση πλάγιο. Παίρνει όμως το χειροκρότημα. Αυξάνεται συνεχώς ο κόσμος στην Τούμπα. Πρέπει να έχει ξεπεράσει τις 2.500. Εκτελεί ο Μαυρομιχάλης αυτό το πλάγιο εκεί κοντά στον πάγκο του Ζωσαρσίου. Είδαμε και τον κότσου Καλίδη που δίνει οδηγίες. Πατήχης. Ρουγκάλας και Γιαννίτσης. Συμπληρώσαμε ένα τέταρτο χωρίς την μεγάλη φάση, υπενθυμίζω, πέρα από μια τελική του Αντωνακόπουλου που δεν ανησύγησε με συγχωρείτε του Σαλαβιά στο 10ο λεπτό. Δεν έχουμε κάτι ως τώρα, κάτι εξωσημείωτο. Κόβουν εδώ οι της Δόξας, επιμένουν οι του Φίνικα, κερδίζει ο Κάκο. Ωραία, παίζει κάθε κατά τον Ντόκου που πατάει περιοχή, τον προλαβαίνει ο Ιωακιμίδης, καθοριστική παρέμβαση για την ώρα. Επιμένει ο Ντόκου, ένα σουτ. Μπάλα κοντράρι και έχουμε το πρώτο corner, σου του Περσιούνι, όχι out. Σύμφωνα με την υπόδειξη διαιτή και βοηθού, βλέπουμε ξανά αυτή τη φάση. Τώρα την ξαναβλέπουμε. Ελεύθερο τώρα από τον Σαλαβιά που γεμίζει. Ψάχνει το Ζιγκόλι, κεφαλιά του Γιαννίτση, πανύψηλος αμυντικός του Φίνικα για τον Βουτσά. Ρουγκάλας και Γιαννίτσης. Αλλά και πάλι στα δεξιά για τον Βουτσά που ανεβαίνει. Βουτσάς έπαιξε για τον Κάκο, απομάκρυνε ο Μαυρομιχάλης, πήρε και το φάουλο, εδώ ακούστηκε η κραυγή του. Τον έχει βρει αφελά του ο Κάκο. Η κάθετη του Βουτσά. Έκοψε ο Μαυρομιχάλης, αφελά του τον πατά ο Κάκο.
2: Σας παρακαλούμε αν οι κάτοχοι τους είναι εντός γηπέδου να πάνε να τα μετακινήσουν. Επαναλαμβάνω, τα αυτοκίνητα με αρισμούς μη γιορτ, μη κατάφη, το σημείο από τα πέντε. Καιρό, μη βήτα.
1: Δύο φιναλίστ που έχουν αλλάξει και οι δύο προπονητοί τη φετινή σεζόν. Φίνικα ξεκίνησε με τον Γιάννη Παπαδόπουλο, τον αντικατέστησε ο Νίκος Μίντης. Η Δόξα Ασύρου ξεκίνησε με τον Ηρακλή Σαραφίδη, τον αντικατέστησε ο Γιώργος Τσουκαλίδης. Γιώργος Τσουκαλίδης που έχει κατακτήσει ακόμη δύο φορές κύπελλο, μία στα Τρίκαλα με τον Ασμετέωρα και μία εδώ με την ΑΕ Βόσμου πριν δύο χρόνια, πρώτος τελικός με τον Νίκο Μίντη. Από την άλλη και οι δύο προπονητές και με θητεία και στη Γάμα Εθνική, με τους ακρίτες ο Νίκος Μίντης με την ΑΕ Βόσμου Γιώργος Τσουκαλίδης. Μια μικροκαθυστέρηση τώρα. Θα συνεχιστεί το παιχνίδι με αυτό το πλάγιο για τη δόξα Ασύρου. Πλάγιο στο ύψος του κέντρου.

0: Συγκερδίζει στη φάση, προηγείται φάουλ. Σύμφωνα με την υπόδειξη του Γιώργου Παπαδόπουλου. Γιώργος Παπαδόπουλος, αξιολογημένος διαιτητής Super League 2. Στα 36 του χρόνια. Συνέχεια στο παιχνίδι με Γιαννίτσι. Να παίζει αριστερά κατά τον Νικολαίδη. Περτσιούνης, Νικολαίδης και Γιαννίτσις και πάλι. Πίσω κατά τον Γρηγοριάδη. Γεμίζει ο τερματοφύλακας του Φίνικα. Εκεί που ο Χατζηλιάδης κόβει με το κεφάλι. Νέα κεφαλιά. Περνάει τώρα ο Αντωνακόπουλος. Πολύ ωραία αλλαγή για τον Ντόκου. Αυτός ακόμη πιο δεξιά για τον Ζυγερίδη. Πίσω του στο ανέβαλμα του Πατύχη. Εδώ στο ανέβαλμα του Βουτσά. Γεμίζει τώρα η περιοχή σέντρα του Βουτσά προς το δεύτερο δοκάρι. Ο Ντόκου θα κατεβάσει με πολύ ωραίο τρόπο. Εκεί στα όρια της περιοχής θα σεντράρει χαμηλά από μάκρυση του Γεγιάκου. Κεφαλιά προς τη μικρή περιοχή. Ο Σαλαβιάς δεν έχει πρόβλημα. Προλαβαίνει τον Ζυγερίδη και μπλοκάρει. Παίζει στα αριστερά για να ανεβάσει τον Μαυρομιχάλη. Τρικαλόπουλος δέχτηκε την πίεση, έχασε. Πυροκάκο, Πατύχης απέφυγε τον προσωπικό του αντίπαλο, τώρα Ντόκου. Ντόκου από τα δεξιά, πίσω κατά τον Κάκο. Πάλι Ντόκου. Κάκο, Βουτσάς, Ρουγκάλας και Γιαννίτσις. Νικολαίδης, Περτσιούνης, το εξάρι του Φίνικα και αυτό συνεργάστηκε με τον Γιώργο Τσουκαλίδη στην ΑΕ Ευόσμου, όπως και η Γκάρας και ο Αντωνακόπουλος και ο Ντόκου. Και ο Ρισάνης Τζασίρου επιχειρούν να βγουν σε μια αντεπίδεση εδώ. Μπαλιά του Βαταμίδη κόβει ο Ρουγκάλας με το κεφάλι και το παιχνίδι σταματά γιατί έχει μείνει κάτω. Ποδοσφαιριστής του Φίνικα, ο Πατύχης. Δεν ξέρω αν το βρήκε ο Βαταμίδης με το χέρι σε αυτή τη φάση που βλέπουμε στο replay. Τώρα ο αγώνας θα συνεχιστεί με ελεύθερο. Διακόπηκε λόγω της πτώσης του Πατύχη. Η μπάλα ήταν σε κόκκινες φανέλες, σε κόκκινες παραμένει. Έγινε το λάθος, κέρδισαν τη Σασίρου. Βαταμίδης κλείστηκε, δεν μπορεί. Θα πάρει ένα φάουλ από τον Περτσιούνη. Σταύρος Βαταμίδης, στα 30 του. Παίζουν κοντά, υπέρχεται Σασίρου αυτό το φάουλ. Άντσος στον Ιωακιμίδη, τώρα Μαυρομιχάλης. Ιωακινίδης πίσω για Κατσικά. Μεγάλη μεταβίβαση του Κατσικά προς το Ζυγκόλι. Μάχη εκεί με το Ρουγκάλα. Κερδισμένη της Πόλεχνης, πλάγιο, κερδίζει ο Βουτσάς. Από τον Τσεκρέζη που άλλαξε πτέρυγα με τον Τρικαλόπουλο σε αυτό το σημείο του αγώνα. Έχει πάει δεξιά ο Τρικαλόπουλος. Έχει έρθει αριστερά ο Τσεκρέζη. Κερδίζει και το πλάγιο. Ο 26χρονος ποδοσφαιριστής της Ασύρου. Μαυρομιχάλης παίζει δίπλα του σε αυτό το πλάγιο και ξανά προς το Βαταμίδη. Ζυγκόλης έκοψαν οι παίχτες του Φίνικα Πολύχνης. Περτσιούνης, Αντωνακόπουλος πατάει, γυρίζει, σταματάει το παιχνίδι. Ξανά έχει μείνει κάτω ο Θανάσης Ζυγκόλης.
1: Λοιπόν, αυτά είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι ανάμεσα στην ομάδα του Φίνικα Πολύχνης και της Δόξας Ασύρου και την ομάδα της Δόξας Ασύρου. Τελικός κυπέλου της ΕΠΣΥΜΗ. Μέχρι στιγμής δεν έχει κάτι το συγκλονιστικό, μια-δυο ευκαιριούλες. Αλλά πιστεύω ότι θα δούμε στην συνέχεια και όσοι είναι εκεί στην Τούμπα θα δουν ένα καλό παιχνίδι ανάμεσα σε δύο πολύ καλές ομάδες. Πάμε στο βόλεϊ λίγο τώρα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχασε κύριο

0: δεκτικά στο φιλέ την ευκαιρία να περάσει αυτός στην επόμενη, να πάρει αυτός τον τελικό από χτες, να δημιουργήσει προϋποθέσεις για να παίξει Θεσσαλονίκη και να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Έχασε 2-1 στο τρίτο παιχνίδι από τον Παναθηναϊκό και έρχεται τώρα το μάτς το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, στο Παλατάκι, όπου πρέπει να είναι όλος ο κόσμος του ΠΑΟΚ εκεί για να συμπαρασταθεί στην ομάδα Βόλη του Κεφάλου του Βορρά. Πάμε εμείς να ακούσουμε τον κύριο Μαμάη, τον προπονητή, πρώτα τον προπονητή του ΠΑΟΚ, τον κύριο Μαμάη, τι δήλωσε μετά το τέλος του αγώνα αυτού που έχασε ο ΠΑΟΚ 3-2 σετ από τον Παναθηναϊκό στο Μέτς.
1: Σίγουρα όταν φτάνεις στο τέλος και μπορείς να παίξεις και να κάνεις ένα break, είναι ευκαιρία. Στο τέταρτο σετ μόνο δεν φανήκαμε ανταγωνιστικοί, ο Παναθηναϊκός πίεσε πολύ στο σέρβις, το ξέραμε αυτό. Νομίζω ότι δείξαμε καλό πρόσωπο στο μεγάλο κομμάτι του παιχνιδιού. Πρέπει απλά τώρα να συγκροτηθούμε για να ξαναέρθουμε εδώ πέρα να το κάνουμε αυτό το break που θέλαμε πολύ.
2: Πιστεύετε σε ένα τόσο ωριακό μάτς υπάρχει κάτι που μπορείτε να πείτε ότι έπαιξε το ρόλο για αυτή την ήττα, ή είναι απλώς χρειάζεται και λίγο τίκη?
1: Με λεπτομέρειες. Θέλει τίκη, θέλει. Το πιστεύεις, θέλει. Στο τέλος φτάσαμε στην πηγή και δεν είχαμε νερό. 16-14, 3-2. Μέσα εδώ, ήμασταν 2-1 μπροστά. Δεν ξέρω. Θα δούμε τα λάθη μας. Σίγουρα όλα τα παιδιά το θέλανε. Το παλέψαμε. Κρίμα για μας. Αλλά ελπίζω να ξανάρθουμε εδώ πέρα. Θα το παλέψουμε στην έδρα μας τώρα το Σάββατο.
2: Ευχαριστώ πολύ.
3: Focus 103,6.

0: Λοιπόν, μετά τον προπονητή του ΠΑΟΚ, τον κύριο Μαμάη, πάμε να ακούσουμε και τον Κοκκινάκη τι δήλωσε μετά το τέλος αυτού του αγώνα.
1: Ναι, είναι μια χαμένη ευκαιρία. Ήταν ένα παιχνίδι που κρίθηκε στη λεπτομέρεια. Στο τέλος κάναμε 2-3 λάθη. Ο Παναθηναϊκός κατάφερε στο tie-break μας γυρίσει το παιχνίδι με ένα-δύο καλά σερβίς. Και δεν καταφέραμε να κάνουμε το break και να περάσουμε μπροστά με νίκες. Αλλά πλέον πρέπει ήδη να το ξεχάσουμε και να προχωρήσουμε στο επόμενο παιχνίδι για να καταφέρουμε να ξανάρθουμε εδώ.
2: Μενέλα, πιστεύεις με αυτά που κάνατε στο προηγούμενο μάτς και σήμερα ότι αισθανόσαστε έτοιμοι για αυτό το τίτλο στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ?
1: Εννοείται πως αισθανόμαστε έτοιμοι και γι' αυτό παίζουμε. Οπότε αυτό προσπαθούμε να αποδείξουμε. Νομίζω τα καταφέρουμε. Είμαστε 2-1 πίσω βέβαια τώρα στις νίκες. Αλλά πρέπει τώρα να βρούμε ξανά τη δύναμη και να είμαστε έτοιμοι το Σάββατο για να κάνουμε το επόμενο βήμα και να φέρουμε τη σειρά στα ίσα.
3: Focus 103,6.

Αυτά είπε λοιπόν και ο Κοκκινάκης. Λίγο πριν το κλείσιμο να πω ότι έχουμε δύο ειδησούλες. Η πρώτη είναι ότι στο σημερινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ 7 ώρα θυμίζομαι το Περιστέρι, δεύτερος προημιτελικός στον play-off, ο Μπούτσκος άφησε εκτός εξάδας ξένων τον Cleveland Melvin, ο οποίος ήταν ο κορυφαίος του ΠΑΟΚ πριν από τρεις μέρες στο πρώτο παιχνίδι. Έβαλε 29 πόντους εδώ. Δεν θα είναι στη δωδεκάδα, ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στην ποδοκνημική. Τη θέση του πήρε ο Πάτρικ Μπέβερλι, ο οποίος έχει και αυτός ενοχλήσει την ποδοκνημική, αλλά είχε χάσει το πρώτο μάτς με το Περιστέρι. Η εξάδα λοιπόν του ΠΑΟΚ στο σημερινό παιχνίδι είναι ο Ταϊρή, ο Άλεν, ο Ντίμσα, ο Μπέβερλι, ο Μουρ και ο Μορούγι. Αυτή είναι η εξάδα, ο ΠΑΟΚ 7 η ώρα. Μία ακόμη είδηση τελευταία, η Στράντζαλη, η Σαλονικιά του Βόλεϊ, έκανε μία δήλωση ότι σταματάει από την Εθνική Γυναικών. Κλείνει για μένα, είπε ένα μεγάλο κεφάλαιο η Όλγα Στράτζαλη, η οποία αποχωρεί από την Εθνική Ομάδα. Έπαιξε πάρα πολλά χρόνια, από τις μικρές, από τα 13 ετών έπαιζε στην Εθνική Ομάδα και ήταν μια, και είναι μία καταπληκτική παίχτρια, η οποία δεν θα συνεχίσει στην Εθνική Ομάδα του Βόλεϊ, ανοίγοντας το δρόμο για άλλες μικρότερες αθλήτριες. Στο τελικό του κυπέλου της Εψιμή είμαστε στο 30 λεπτό και το σκορ είναι 0-0. Είναι 0-0 Φίνικας Πολύγνης Δόξα Ασύρου αυτή τη στιγμή, με 2-3 ευκαιριούλες εκατέρωθεν στο παιχνίδι. Αύριο θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ και για τον τελικό του κυπέλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, μας ακούσατε κυρίες και κύριοι. Εδώ κάπου τελειώνουμε. Σε λίγο ο Κώστας Τουτσίδης για το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά το μαγκαζίνο μέχρι τις 7 και στις 11 και κάτι ψηλά, μην χάσετε τον Τζόρνταν, η μέρα σβήνει με Τζόρνταν στο Focus. Εμείς τα λέμε πρώτα Θεός αύριο στις 4. Να είστε καλά, καλή ακρόαση και συνέχεια. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Στο αμάν της Ιορδανίας βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την 5η τριμερή σύνοδο κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις κρίσιμες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ενώ σχετικά με τα στενά του Ορμούζ τόνισε ότι πρέπει να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo. Μέχρι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μπορεί να φτάσει η αρχιοθέτηση του σκανδάλου των υποκλοπών από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλα μετά την πρόθεση που εξέφρασε ο Δικηγορικός Σύλλογος για προσφυγή στο Στρασβούργο. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί η πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων με τον Κυριάκο Βελόπουλο να εξαπολύει εχμές κατά του Πασόκ. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης υποστήριξε ότι η πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της Νέας Δημοκρατίας, εκτιμώντας ότι θα δώσει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να την απορρίψει επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφάλειας. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει αποτύχει. Η αποτυχία τους είναι πια κοινωνική εμπειρία, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στη σημερινή συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος. Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τη διεύρυνση των σκανδάλων, την αναζήτηση της αλήθειας και την απόδοση δικαιοσύνης ως μια δύσκολη πολιτική εξίσωση. Όλα μπαίνουν στο ζύγι της πολιτικής επιβίωσης και της επικοινωνιακής διαχείρισης, υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Έντονη ανησυχία για τον τουρισμό και την αεροπορική συνδεσιμότητα της Θεσσαλονίκης μετά την ανακοίνωση της αεροπορικής εταιρείας Ryanair ότι κλείνει τη βάση της στη Θεσσαλονίκη τον ερχόμενο Οκτώβριο. Σε εξέλιξη νωρίτερα σύσκεψη τοπικών φορέων. Μέχρι σήμερα η συγκεκριμένη εταιρεία διατηρεί περισσότερους από 120 εργαζόμενους και ως 33 πτήσεις ημερησίως στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Συναγερμός σήμανε στην παγκόσμια αεροπορική βιομηχανία καθώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι φόβοι για έλλειψη καυσίμων οδηγούν σε μαζικές περικοπές πτήσεων. Οι ανατιμήσεις στα καύσιμα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή εκτιμάται ότι άγγιξαν τα 450 εκατομμύρια ευρώ τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, ενώ τα κρατικά έσοδα ενισχύονται σωρευτικά για το δίμηνο σε περισσότερα από 90 εκατομμύρια ευρώ. Απώλεια 400 ευρώ στα ελληνικά νοικοκυριά λόγω της ενεργειακής κρίσης, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που επιβεβαιώνει ότι η χώρα μας πλήττεται δυσανάλογα σκληρά από το κύμα ακρίβειας στην ενέργεια. Χαρακτηρίζει μη στοχευμένα τα μέτρα στήριξης την ώρα που η κυβέρνηση εξετάζει τη συνέχιση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης όσο και επέκταση του full pass αντί για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Η Ουάσιγκτον εκτιμά ότι βρίσκεται στα πρόθυρα μιας προκαταρκτικής συμφωνίας και υπογραφής μνημονίου με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου και τη δημιουργία πλαισίου για νέες, πιο λεπτομερείς πυρηνικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους και πηγές που παρακολουθούν στενά τις συνομιλίες των δύο πλευρών. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι αν το Ιράν τηρήσει όσα έχουν συμφωνηθεί, ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν θα μπορούσε να τερματιστεί και τα στενά του Ορμούζ να ανοίξουν ξανά. Βουτιά 9% στις τιμές του πετρελαίου μετά τις πληροφορίες για επικείμενη συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Ο στρατός του Ισραήλ εξέδωσε επίγουσα προειδοποίηση προς τους κατοίκους 12 πόλεων και χωριών στο νότιο Λίβανο, συμπεριλαμβανομένων περιοχών βόρεια του ποταμού Λιτάνη, καλώντας τους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Να περάσουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Τραγωδία στην Αίγινα, όπου ένα βρέφος 20 μηνών πνίγηκε στο σπίτι του τρώγοντας τσουρέκι. Σωρός 54χρονου άνδρα εντοπίστηκε σε παλιό βαγόνι κοντά στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συγκεκριμένος άνδρας ήταν χρήστης ουσιών. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, μοναχός από το Άγιο Όρος, ο οποίος μετά από αδιαθεσία μεταφερόταν με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής πήδηξε από το όχημα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Πέμπτη αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές καταρακτώδεις βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 22 με 24 βαθμούς και κατά τόπους στα υπηρετικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένονται αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πυκνότερες, πιθανότητα τοπικών καταρακτώδων βροχών τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η άνεμη νότιο-ανατολική 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 10 έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6. Στον Focus FM ακολουθεί εκπομπή Απογευματινό Μαγκαζίνο.
0: Focus 103,6.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Το αποκάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Μεχάρα!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Συμμετέχω! Το δεύτερο φεστιβάλ του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού έρχεται από τη Δευτέρα 4 έως την Τετάρτη 6 Μαΐου στην Αποθήκη Δέλτα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης, από τις 10 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τρεις ημέρες, τρεις θεματικές. Πολιτισμός και ψυχική ενδυνάμωση, υγεία και πρόληψη, περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη. Με βιωματικά εργαστήρια, εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες και δράσεις για όλες τις ηλικίες. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό. Έλα κι εσύ.
0: Χορηγός επικοινωνίας Focus 103,6.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,49. Μπίζιο ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό 4,99.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Όμως σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο 2,69.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Φίξ κουτί 8x330 ml 6x2 δώρο 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο 2,25.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Focus FM με το καλημέρα.
10: Καλημέρα από Βέρεια.
11: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
12: Καλημέρα από Καρδίτσα.
13: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
14: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
15: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α

0: νικητής.
1: Ξεκάθαρος.
2: Όαση.
3: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
4: Σεισμός. Τιτάνιος.
3: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.
5: Κέραιο κέραιο ελευθεριά.
0: Ψαγμένος.
6: Ωραία.
7: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
7: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ξεκινάει το απογευματινό μαγκαζίνο, η καθημερινή σας ενημέρωση αυτή την ώρα, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα από Δευτέρα ως Παρασκευή, μέχρι και τις 7 θα είμαστε μαζί εδώ και θα τα λέμε, ο Κώστας Τουτσίδης στο μικρόφωνο, ο Αλέξανδρος Γιαννόγλου πίσω από την κονσόλα του ήχου, στην επιλογή της μουσικής και την παραγωγή. Πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, να σας θυμίσουμε πώς επικοινωνείτε μαζί μας και όλους τους τρόπους που έχει ο Focus FM στη διάθεσή σας για ενημέρωση και για επικοινωνία με το σταθμό και με τις εκπομπές. Τα γραπτά σας μηνύματα μπορείτε από τώρα μέχρι και το τέλος της εκπομπής, όπως κάνετε κάθε μέρα και όπως κάνετε σε όλες τις εκπομπές του Focus, να τα στέλνετε στην ομάδα μας στο Viber, στον αριθμό 6907-483-484. Από όπου και αν μας ακούτε, είτε από τη Θεσσαλονίκη, είτε από την υπόλοιπη Ελλάδα, είτε από το εξωτερικό, οι Έλληνες του εξωτερικού που είστε πολλοί που μας ακούτε καθημερινά, τα μηνύματά σας τα περιμένουμε δωρεάν μηνύματα φυσικά στην ομάδα μας στο Viber 6907-483-484 για να τα διαβάζουμε στον αέρα κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Ενημερώνεστε όλο το 24ωρο από τις εκπομπές και από τα δελτία ειδήσεων του Focus FM. Αναλυτική ενημέρωση μπορείτε να έχετε και από την ιστοσελίδα του Focus FM όμως και πρέπει να την επισκέπτεστε συχνά όλο το 24ωρο. www.focusfm.gr είναι η διαδικτυακή διεύθυνση που χρειάζεστε για την ενημέρωσή σας. Εκεί θα βρείτε την ειδησιογραφία από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Θέματα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πολλά ενδιαφέροντα που ενδεχομένως δεν θα διαβάσετε αλλού. Μέσα από την ιστοσελίδα μας ακούτε ζωντανά όλο το 24ωρο και το πρόγραμμα του Focus διαδικτυακά οπουδήποτε και αν είστε στον κόσμο, είτε είστε στη Θεσσαλονίκη και εντός Ελλάδας, είτε εκτός Ελλάδας, οπουδήποτε στον κόσμο, 24 ώρες το 24ωρο μέσα από την ιστοσελίδα μας διαδικτυακά ακούτε το πρόγραμμα του Focus ζωντανά. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όποιο και αν χρησιμοποιείτε, Facebook, X, TikTok, YouTube, Instagram, υπάρχουν σε όλα αντίστοιχη σελίδα, υπάρχει αντίστοιχη σελίδα του Focus, την οποία μπορείτε να ακολουθήσετε για να ενημερώνεστε μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από την ιστοσελίδα του Focus φυσικά, από την σελίδα του Focus, την αντίστοιχη, και να έχετε και διάδραση και επικοινωνία με το σταθμό και τις εκπομπές. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε στο κάθε μέσο κοινωνικής δικτύωσης είναι να γράψετε Focus FM 103,6 στην αναζήτηση για να σας εμφανίσει την αντίστοιχη σελίδα και να την ακολουθήσετε. Και μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και η εφαρμογή μας για τα κινητά τηλέφωνα, την οποία εντελώς δωρεάν, εύκολα και γρήγορα μπορείτε να κατεβάσετε στο κινητό σας και τώρα που μας ακούτε, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα μπορείτε να το κάνετε. Μπαίνετε στην ψηφιακή πλατφόρμα που έχουν τα κινητά όλων μας για να κατεβάζουμε από εκεί τις εφαρμογές που χρησιμοποιούμε. Γράφετε στην αναζήτηση Focus 103,6 FM Radio, όπως το ακούτε, στα μελατινικούς χαρακτήρες. Θα εμφανιστεί η εφαρμογή με το λογότυπο του Focus. Θα την κατεβάσετε στο κινητό σας και αυτό είναι όλο. Θα έχετε τον αγαπημένο σας σταθμό στη τσέπη σας, στο κινητό σας, οπουδήποτε και αν είστε στον κόσμο, μέσα από αυτή την εφαρμογή. 24 ώρες το 24ωρο, ακούτε ζωντανά το πρόγραμμα και επισκέπτεστε και την ιστοσελίδα μας.

Λοιπόν, πάμε να δούμε έτσι λίγο επικαιρότητα. Σήμερα έχουμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Να τα πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά. Σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή καταρχήν, γιατί άρχισε να διαφαίνεται ένα αμυδρό έτσι φως στην άκρη του τούνελ και οι πληροφορίες λένε ότι, για άλλη μια φορά υπάρχουν αυτές τις πληροφορίες, ότι είναι πολύ κοντά στο να υπογραφεί μια συμφωνία, ένα μνημόνιο κατά κάποιο τρόπο ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, προκειμένου να τερματιστεί η εμπόλεμη κατάσταση και να απελευθερωθεί το στενό του Ορμούζ, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει φυσικά για το παγκόσμιο εμπόριο, την αυσιπλοεία και τη μεταφορά καυσίμων. Και από την άλλη πλευρά, παράλληλα, οι δύο πλευρές, οι ΗΠΑ και Ιράν, να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο με λεπτομέρειες σε ό,τι αφορά τα πυρηνικά του Ιράν, να συμφωνηθούν κάποια πράγματα δηλαδή. Αυτά λένε τώρα αξιωματούχοι και πηγές που παρακολουθούν στενά τις συνομιλίες των δύο πλευρών, γιατί συνομιλούν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν, συζητούν έτσι για να βρουν τη λύση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, μάλιστα ο Ντόναλντ Τραμπ, το πήγε και ένα βήμα πιο κάτω με δήλωσή του, την οποία έκανε, ανήρτησε στο Truth Social, το δικό του μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Αναφέρει ότι αν τελικά το Ιράν τηρήσει όσα έχουν συμφωνηθεί, ο πόλεμος θα τερματιστεί και το στενό του Ορμούζ θα ανοίξει ξανά. Μάλιστα να επισημάνουμε ότι υπάρχει και μια εξέλιξη που δείχνει ότι ίσως τα πράγματα βαίνουν προς αποκλιμάκωση. Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο, το Gerald Ford, έφυγε σήμερα από τη Μεσόγειο, πέρασε το Γιβραλτάρ με κατεύθυνση δυτικά. Εθεάθη λοιπόν να περνάει το Γιβραλτάρ φορτωμένο με δεκάδες πολεμικά αεροσκάφη που έχει πάνω του. Είναι να θυμίσουμε ότι είναι το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ και το οποίο έφυγε από την περιοχή. Άρα λοιπόν αυτό δείχνει κάτι από μόνο του, κάτι λέει, έτσι. Υπάρχει και σχετική ανάρτηση, μπορείτε να δείτε και στην ιστοσελίδα του Focus FM με βίντεο και με σχετικές λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο θέμα, όσο και αυτό μπορεί να έχει φυσικά την σημασία του. Οι εξελίξεις αυτές έφεραν και βουτιά στις τιμές του πετρελαίου, 9% κάτω η τιμή του πετρελαίου, με φόντο φυσικά την επικείμενη συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν, και έφερε και θετικά μηνύματα, θετικά πρόσημα στις διεθνείς χρηματαγορές. Τώρα αυτό βέβαια μένει να επιβεβαιωθεί και στην πράξη τα επόμενα 24 ώρα, έτσι ώστε να οδεύσουμε προς μια αποκλιμάκωση γενικότερη. Η τιμή του πετρελαίου υποχώρησε στα $95 το βαρέλι, όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες, και αυτό είναι από μόνο του πάλι ένα θετικό μήνυμα.

που τα πράγματα εξακολουθούν να είναι δύσκολα είναι στις αερομεταφορές και γενικότερα στην παγκόσμια αεροπορική βιομηχανία, καθώς όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι φόβοι που υπάρχουν για την έλλειψη καυσίμων, κυροζήνης, οδήγησαν σε μαζικές περικοπές πτήσεων και σε μεγάλες αεροπορικές εταιρείες. Αυτό εν όψει και του καλοκαιριού εδώ σε εμάς και γενικότερα στην Ευρώπη θα έχει αντίκτυπο σίγουρα. Και βέβαια εδώ να πούμε και κάτι, ότι δεν έχει σημασία μόνο μία χώρα σε ό,τι αφορά τον τουρισμό, λέμε τώρα αυτό έτσι, και τις πτήσεις. Δεν έχει σημασία αν μία χώρα έχει, ας πούμε, κάποια αποθέματα πετρελαίου. Έχει σημασία και το αεροσκάφος στη χώρα που πηγαίνει, γιατί ανεφοδιάζεται στη χώρα που πηγαίνει. Η χώρα λοιπόν στην οποία προσγειώνεται να έχει και εκείνη αποθέματα για να ανεφοδιάσει το αεροσκάφος. Έτσι, δηλαδή, αν παράδειγμα ένα αεροπλάνο φεύγει από την Ελλάδα και πάει παράδειγμα στη Γαλλία, λέμε τώρα έτσι, μπορεί η Ελλάδα να έχει αποθέματα και να έχει καύσιμα. Όταν φτάσει στη Γαλλία όμως και θα πρέπει να ανεφοδιαστεί, αν η Γαλλία δεν έχει, ή το αντίστροφο, αν εμείς δεν έχουμε και έχει η Γαλλία, κάπως έτσι, τυχαία τώρα τις δύο χώρες λέμε, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, για να αποφευθούν προβλήματα τέτοιου είδους, γίνονται μεγάλες περικοπές στις πτήσεις από όλες τις, σχεδόν από όλες τις εταιρείες. Και αυτό φυσικά θα έχει τον αντίκτυπό του στον τουρισμό, στον παγκόσμιο τουρισμό και στη χώρα μας βέβαια και στην Ευρώπη. Τώρα, τι λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, για ακούστε και αυτό, το γνωστό μας Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που δεν το συμπαθούμε και ιδιαίτερα, έτσι, το αντίθετο θα έλεγα. Λοιπόν, έρχεται όμως τώρα να επιβεβαιώσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ότι η χώρα μας, λέει, πλήττεται δυσανάλογα σκληρά από το κύμα ακρίβειας στην ενέργεια. Δηλαδή, σε σχέση με άλλες χώρες, η δική μας χώρα πλήττεται χειρότερα. Γιατί συμβαίνει αυτό? Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, λέει, χαρακτηρίζει ότι τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης δεν είναι στοχευμένα, ενώ η κυβέρνηση από την πλευρά της συνεχίζει να σκέφτεται επιδότηση στο πετρέλαιο κίνηση, συνεχίζει να σκέφτεται να δώσει και δεύτερο full pass, αυτό το 50 που μας δώσανε, το 50 ευρώ, αντί να κάνει αυτό που κάναν όλες οι υπόλοιπες χώρες του κόσμου, να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το φόρο στα καύσιμα. Έτσι, αυτό που κάναν όλοι οι υπόλοιποι. Γι' αυτό λοιπόν εκτιμά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ότι η δική μας χώρα πλήττεται δυσανάλογα σε σχέση με όλες τις άλλες χώρες. €450 εκατομμύρια ευρώ το Μάρτιο και τον Απρίλιο οι ανατιμήσεις στα καύσιμα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Και σωρευτικά στο δίμηνο περισσότερα από €90 εκατομμύρια τα κρατικά έσοδα, σημειώστε το αυτό, έτσι, €90 εκατομμύρια τα κρατικά έσοδα από τα καύσιμα. Λοιπόν, και μια και μιλούσαμε για αερομεταφορές και όλα αυτά, να το πούμε και αυτό πριν πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Ένα θέμα που τα τελευταία 24 ώρα απασχολεί έντονα την Θεσσαλονίκη έχει να κάνει με την αεροπορική εταιρεία, την μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους της Ευρώπης, η οποία είχε και έχει, εξακολουθεί να έχει μέχρι τώρα που μιλάμε ακόμα, βάση αεροσκαφών στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Η αύξηση κατά 15%, όπως λέγεται, που ζήτησε η Farport, η εταιρεία που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο Μακεδονία, γερμανική αυτή η εταιρεία, που διαχειρίζεται σχεδόν όλα τα αεροδρόμια της χώρας μας, λοιπόν, τα περιφερειακά εννοούμε, ο λόγος ήταν η αύξηση αυτών των ναύλων που ζήτησε η διαχειρίστρια εταιρεία του αεροδρομίου, αναγκάζει την Ryanair να αποχωρήσει, να κλείσει τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία με περισσότερους από 120 εργαζόμενους και με 33 πτήσεις ημερησίως, παρακαλώ, οι οποίες δεν ξέρουμε πόσες, ποιες και αν θα διατηρηθούν. Από τον Οκτώβριο μάλιστα σήμερα ήρθαν και άνθρωποι της Ryanair στην Θεσσαλονίκη και ανακοίνωσαν και στο προσωπικό της εταιρείας ότι κλείνει από τον Οκτώβριο η βάση στο αεροδρόμιο Μακεδονία, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Για φανταστείτε, 33 πτήσεις οι οποίες ερχόταν από διάφορα σημεία της Ευρώπης και του κόσμου, έτσι,
οι οποίες δεν θα έρχονται πλέον στη Θεσσαλονίκη. Ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει και για τον τουρισμό μας. Και βέβαια να πω και κάτι εδώ, ότι εντάξει, όταν δεν έχεις στα χέρια σου, γιατί περί αυτού πρόκειται τώρα, έτσι, όταν δεν έχεις στα χέρια σου ως κράτος τα περιουσιακά σου στοιχεία για να τα διαχειριστείς όπως θέλεις εσύ και να διαμορφώσεις εσύ τις τιμές και τα έχεις εκχωρήσει στον οποιονδήποτε άλλον, εκείνος αποφασίζει και για τις τιμές και για το τι θα γίνει. Έτσι. Ξεκάθαρα είναι τα πράγματα.

0: Τώρα βέβαια στην σύσκεψη που έγινε όλων των αρμοδίων φορέων εδώ σήμερα στην Θεσσαλονίκη, και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο Στέλιος Αγγελούδης, είπε εδώ ότι το ζήτημα συνδέεται με αυξήσεις που τέθηκαν, λέει, και το υψηλό κόστος λειτουργίας των τελευταίων ετών. Και ένα βήμα παρακάτω το πήγε λέγοντας ότι υπάρχει, αν δεν υπάρξει αίσιο τέλος, δηλαδή δεν ανακαλέσει η συγκεκριμένη εταιρεία το να κλείσει τη βάση της εδώ στην Θεσσαλονίκη, τότε σε αυτή την περίπτωση θα αναζητηθούν άλλες λύσεις, πιθανόν δρομολόγια από άλλες εταιρείες. Αυτό είπε. Τώρα αυτό κατά πόσο θα συμβεί και πώς θα συμβεί και αν θα συμβεί είναι κάτι το οποίο μένει να το δούμε. Αλλά το ξαναλέμε, όταν δεν έχεις στα χέρια σου τα δικά σου περιουσιακά στοιχεία και τα έχεις εκχωρήσει σε άλλους, αυτοί αποφασίζουν κιόλα. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, έτσι. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για τα αεροδρόμια, ισχύει και για οτιδήποτε άλλο έχει εκχωρηθεί στον οποιονδήποτε ιδιώτη και δεν ανήκει πλέον στο ελληνικό δημόσιο. Λοιπόν, κάπου εδώ εμείς θα κάνουμε ένα μικρό πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 6907-483-484. Επανερχόμαστε σε πολύ λίγο, δεν θα αργήσουμε, με μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, συνέντευξη που θα έχουμε με τον Ευρωβουλευτή του ECR Group και της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Μανώλη Φράγκο, για πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα, φλέγοντα ζητήματα και για τη χώρα μας και για την Ευρώπη γενικότερα, θα καταλάβετε τι εννοούμε. Λοιπόν, οπότε δίνω μια πάσα στον Αλέξανδρο να πάμε στις διαφημίσεις και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Δεν φεύγει κανείς σας, μένετε συντονισμένοι στον Focus FM στους 103 και 6 και στο απογευματινό μαγκαζίνο.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
8: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
7: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
7: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Αργύρι, μην τρέχεις!
10: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
11: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
12: Στάλα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,49. Τρίπολη, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Θράκης γεύσης, λουκάνικα χωριάτικα με γραβιέρα νάξου, 380 γραμμάρια, 4,35. Και πεπερών 700 γραμμάρια, 3,15.
11: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
12: Αποστολάκι, σουβλάκι χοιρινό, 5x100 γραμμάρια, 5,69. Και πίτα για σουβλάκι 10 τεμάχια, 1,45. Κάιζερ, μπύρα κουτί, 4x500. 3x1, 5x45 και 6x330 ml, 5x30. Όμο πλυντηρίου υγρό, 30 μεζούρες, 3x60 και σκόνη 45 μεζούρες, 4x99.
11: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
13: Focus FM 103,6, απογευματινό μαγκαζίνο. Περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Εσείς μπορείτε πάντα να στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα στην ομάδα μας στο Viber στο 6907-483-484. Λοιπόν, θα έχουμε τώρα μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Ευρωβουλευτή του ECR Group και της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Μανώλη Φράγκο, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, και θα μιλήσουμε για φλέγοντα ζητήματα που αφορούν και τη χώρα μας και την Ευρώπη. Κύριε Φράγκο, καλησπέρα.
14: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
13: Λοιπόν, είχαμε πει και σε προηγούμενη συζήτησή μας μαζί, και πλησιάζει ο καιρός πλέον γιατί μπήκαμε στο Μάιο, ότι την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου καταφθάνει στην Αθήνα η Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η οποία θα προσπαθήσει να διασφαλίσει τα συμφέροντα της Ευρώπης σε ό,τι αφορά το μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν ξέρω και τι άλλο, έτσι, και μάλιστα με πρωτοκλασσά τους ευρωβουλευτές που θα την απαρτίζουν. Οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία πέρα από την κυβέρνηση και στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Να θυμίσουμε βέβαια ότι στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ανήκει και ο Ανδρέας Βάμπο, πρόεδρος της συγκεκριμένης επιτροπής. Οπότε τι να περιμένουμε το επόμενο διάστημα και όσο πλησιάζει ο καιρός αυτός και τι θα δουν αυτοί οι άνθρωποι ερχόμενοι εδώ?
14: Κοιτάξτε, είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Είναι μια εξέλιξη που για εμένα θα έπρεπε να ήταν πρώτη είδηση στα μέσα ενημέρωση στην Ελλάδα. Καταλαβαίνουμε ότι λόγω του τρόπου με τον οποίο δουλεύει το σύστημα δεν μας προκαλεί εντύπωση που έχει περάσει τα ψηλά με εξαίρεση το Focus FM. Θέλω να σας ευχαριστήσω που αναδεικνύεται για άλλη μια φορά τη συγκεκριμένη επίσκεψη. Πρόκειται για μια επίσκεψη, επίσημη επίσκεψη, όχι μια επίσκεψη του περιθωρίου, ούτε μια περιθωριακή συνάντηση που θα γίνει μεταξύ ευρωβουλευτών και ανθρώπων στην Ελλάδα. Μιλάμε για επίσημη αποστολή της πλέον αρμόδιας Επιτροπής για την Κακοδιαχείριση Ευρωπαϊκών Πόρων, της Επιτροπής ΚΟΝΤ που ουσιαστικά έχει ως αρμοδιότητα, λέγεται Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού, ουσιαστικά είναι επιτροπή που ελέγχει πού πάνε τα ευρωπαϊκά χρήματα, και επειδή μπορεί να θέλουν να μας περάσουν στην Ελλάδα κάποιοι ότι συμβαίνει διαφθορά, ότι είναι μέρος της πολιτικής, να πούμε ότι ούτε μέρος της πολιτικής είναι, ούτε μέρος της νοοτροπίας των πολιτικών είναι, ούτε θα πρέπει να είναι μια κανονικότητα. Κανονικότητα είναι για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που έχουν μάθει να επιβιώνουν με το ρουσφέτη και που έχουν μάθει να επιβιώνουν με τη διαφθορά. Για αυτούς είναι κανονικότητα, αλλά δεν μπορεί να μας πείσουν ότι ο γυαλός είναι στραβός ουσιαστικά. Επειδή λοιπόν για την Ευρώπη και για το Ευρωκοινοβούλιο όχι μόνο δεν είναι κανονικότητα, αλλά πρόκειται για μια πάρα πολύ σημαντική και πάρα πολύ κακή ιστορία, γι' αυτό το λόγο γίνεται η συγκεκριμένη επιτροπή. Όσοι αμφισβητούν αυτά που λέω μπορούν να προστρέξουν στις δηλώσεις που έκανε η κυρία Κοβέση, όχι στις Βρυξέλλες, όχι στη Γερμανία, στην Ελλάδα και για την Ελλάδα. Λοιπόν, στα πλαίσια λοιπόν αυτό γίνεται η συγκεκριμένη αποστολή. Με λυπεί πραγματικά που για άλλη μια φορά, όσο είμαι ευρωβουλευτής και όσο βρισκόμαστε στο ECR Group και η Ελληνική Λύση έχει μια δυναμική παρουσία, αναγκαζόμαστε για άλλη μια φορά να μιλάμε για τη χώρα μας για τους λάθος λόγους, αλλά είναι μέρος των αρμοδιοτήτων μας. Θα γίνει λοιπόν η συγκεκριμένη αποστολή, θα διαρκέσει 3 μέρες. Το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ φορτισμένο. Οι συναντήσεις θα υπάρχουν με στελέχη από την ΑΕΔΕ, με την κυρία Τυχεροπούλου που είναι εκείνη που ανέδειξε το συγκεκριμένο σκάνδαλο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και που έχασε τη δουλειά της, και με μια σειρά από άλλους φορείς που θα τους ζητήσουν απαντήσεις οι ευρωβουλευτές. Το συγκεκριμένο σκάνδαλο, η συγκεκριμένη επίσκεψη με συγχωρείτε, έχει 2 βασικούς άξονες. Ο πρώτος είναι ο προφανής που αφορά τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις που θα γίνουν στα πλαίσια της διερεύνησης, και ο δεύτερος είναι ότι θα υπάρξει ξανά στην επικαιρότητα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο η κατάσταση με όλα αυτά τα εγκλήματα που γίνονται στη χώρα μας. Η Ελληνική Λύση και το ECR Group έχουν παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στη συγκεκριμένη αποστολή. Χωρίς τη δική μας στήριξη της πολιτικής μας ομάδας δεν θα είχε γίνει συγκεκριμένη αποστολή. Και επίσης τα κόμματα στην Ελλάδα που είναι νούμερο ένα στο show και στα βίντεο και σε όλα αυτά τα επικοινωνιακά παιχνίδια, θα πρέπει να πούμε ξανά ότι στο Ευρωκοινοβούλιο δεν συμμετέχουν σε πολιτική ομάδα. Είναι μία γεγραμμένη οι ευρωβουλευτές τους ή ευρωβουλευτές τους ή οι ευρωβουλευτής τους, και δεν κάνουν το παραμικρό. Το ECR Group, επαναλαμβάνω, με τη συνεργασία της Ευρωομάδας της Ελληνικής Λύσης, έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στο να γίνει συγκεκριμένη αποστολή, στο να υπάρχει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, και χωρίς τη δική μας στήριξη όχι μόνο δεν θα είχε γίνει συγκεκριμένη αποστολή, αλλά το άλλο που κάναμε μετά από πολλή εργασία και επικοινωνία που είχε η πολιτική μας ομάδα, το ECR Group, με την Ευρωομάδα της Ελληνικής Λύσης και με τους ανθρώπους της Ελληνικής Λύσης, είναι ότι το πρόγραμμα καταφέραμε να είναι πολύ σωστό και να συμμετέχουν άνθρωποι που έχουν να δώσουν απαντήσεις, διότι το Λαϊκό Κόμμα έπειτα από τις πιέσεις της Νέας Δημοκρατίας ήθελε να το μετατρέψει σε ένα σόου της Νέας Δημοκρατίας στη συγκεκριμένη επίσκεψη.
13: Μάλιστα.
14: Ένα μόνο θα σας πω, η κυρία Τυχεροπούλου, η οποία είναι από τους πρωταγωνιστές της ανάδειξης του συγκεκριμένου σκανδάλου, ήθελαν να αποκλειστεί από το Λαϊκό Κόμμα, δεν ήθελαν να γίνει συνάντηση με την κυρία Τυχεροπούλου. Εμείς έπειτα από τις πιέσεις μας καταφέραμε και σχηματίστηκε η πλειοψηφία για να γίνει συγκεκριμένη συνάντηση. Αντίστοιχα υπάρχουν και άλλα άτομα που θέλαν να προσθεθούν ή να αφαιρεθούν, ήθελε να κάνει δηλαδή μια κοπτοραπτική το Λαϊκό Κόμμα και καταφέραμε εμείς να την αποτρέψουμε τη συγκεκριμένη κατάσταση.
13: Άρα λοιπόν εγώ να υποθέσουμε ότι εδώ ότι είναι πλήρως ενημερωμένοι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έτσι, της Επιτροπής για το τι ακριβώς θα πρέπει να αναζητήσουν στη χώρα μας και παρακολουθούν στενά τα πράγματα.
14: Να σας πω λίγο ότι ο σκοπός της επίσκεψης δεν είναι για να μην γίνει κάποια, επειδή εδώ ξέρετε στην Ελλάδα η Νέα Δημοκρατία και το Λαϊκό Κόμμα θέλουν να μας αποδείξουν ότι μας αλλάζουν τα δεδομένα στην επικοινωνία. Δηλαδή αυτά που ακούγονται να λέγονται στο δημόσιο λόγο δεν λέγονται ούτε σε τριτοκοσμικές χώρες. Το ότι έχει βγει υπουργός της Νέας Δημοκρατίας και έχει πει ότι είναι στο DNA των Ρουμάνων η Ρουφιανιά, αυτή η δήλωση σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είχε πέσει όχι ο υπουργός, η κυβέρνηση. Βγαίνει σε κανάλι πανελλαδικό εκπρόσωπος του κόμματος που είναι υπέρ του φεντεραλισμού, υπέρ της ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μας λέει ότι το δημιούργημα των Βρυξελών, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κυνηγάει την κυβέρνηση γιατί είναι στο DNA του Συρουφιανιά. Εγώ δεν έχω ξανακούσει τόσο... Είναι τόσο αστεία η συγκεκριμένη δήλωση. Βέβαια είναι αστείο και το άτομο που έκανε τη συγκεκριμένη δήλωση. Οπότε αυτό λίγο μας προειδεάζει. Αλλά είναι μια δήλωση που δεν έχω ξανακούσει τόσο ακραία δήλωση τα τελευταία χρόνια που βρίσκομαι στην ενεργοπολιτική δράση. Λοιπόν, ο σκοπός της συγκεκριμένης αποστολής δεν είναι μια επίσκεψη θεσμική στην Ελλάδα στα πλαίσια που μπορεί να γίνεται σε όλα τα κράτη-μέλη και είπαν ας κάνουμε και μια συνάντηση για την ιστορία του ΠΚΠ. Επαναλαμβάνω, η αποστολή γίνεται αποκλειστικά για το σκάνδαλο του ΠΚΠ και αποκλειστικά λόγω του σκανδάλου του ΠΚΠ. Όσον αφορά το σκάνδαλο αυτό καθ' αυτό, καταλαβαίνετε είναι πάρα πολύ σημαντικό, έχει πάρα πολλές πτυχές. Είναι το κομμάτι που εμείς τα συζητάμε από το βήμα που μας δίνεται, όχι μήνες, χρόνια τα λέμε. Δεν είναι μόνο η φαρπαγή και η κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, που στην πραγματικότητα ευρωπαϊκά κονδύλια δεν πέφτουν από τον ουρανό, δημιουργούνται από τη σκληρή φορολογία που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες, για παράδειγμα,
13: έτσι,
14: και από μία σειρά από θυσίες που κάνουν οι Έλληνες και οι Ευρωπαίοι πολίτες και δεν ανήκουν σε κανένα κόμμα. Οι βουλευτές και οι υπουργοί, ειδικά αυτοί της Θεσσαλονίκης, που ήθελα να τους χειροκροτήσουμε κιόλας επειδή έκαναν εξυπηρέτηση, για να μην μιλάμε με ονόματα, να μας πούν σε ποιες άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να πάρεις ένα βουλευτή για να κάνεις μια εξυπηρέτηση, για να βρεις ένα κρεβάτι σε ένα νοσοκομείο, για παράδειγμα, που θέλουν να μας πείσουν ότι αυτό είναι και μέρος των αρμοδιοτήτων τους. Δεν ήξερα ότι στα εργασιακά καθήκοντα του βουλευτή είναι να σηκώνει το τηλέφωνο και να λέει δώσε αυτή την επιδότηση σε αυτόν που έκοψες γιατί είναι δικό μας παιδί. Από πότε είναι αυτό η αρμοδιότητά του? Και αν η αρμοδιότητά του να βγει να μας το πει προεκλογικά. Λοιπόν, αυτά εδώ που στην Ελλάδα ακούγονται ως κανονικά δυστυχώς, εδώ ξέρετε σύονται οι διάδρομοι από αυτές τις ιστορίες που φτάνουν στις Βρυξέλλες. Και γι' αυτό το λόγο γίνεται συγκεκριμένη επίσκεψη και εγώ θεωρώ ότι θα έχει πάρα πολλά αποτελέσματα. Όχι μόνο, ξέρετε, η συγκεκριμένη επιτροπή δεν καταδικάζει, αυτή είναι η δουλειά της εισαγγελίας να δικάσει. Όμως θα έχει πολύ μεγάλο αντίκτυπο σε πολιτικό επίπεδο. Το Λαϊκό Κόμμα είναι ένα κόμμα που είναι ο στενός πυρήνας των Βρυξελών και ασκεί τεράστια πίεση προς την άσκηση των καθηκόντων αυτών των οργάνων, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, της Frontex, των ευρωπαϊκών οργάνων γενικότερα που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια. Όταν καταλάβουν με την επίσκεψή τους ότι οι υπουργοί του Λαϊκού Κόμματος στην Ελλάδα μιλούν για προκατάληψη της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, λένε ότι θέλουν να ρίξει την κυβέρνηση, κάτι δικά τους δημιουργήματα στο μυαλό τους που είναι, καταλαβαίνετε ότι αυτό θα έχει τεράστιο πολιτικό αντίκτυπο και φυσικά θα είναι και όλα τα κόμματα, οι πολιτικές ομάδες που συμμετέχουν στην συγκεκριμένη αποστολή, που εγώ θεωρώ ότι σαν ντόμινο θα δημιουργήσει μια σειρά εξελίξεων εδώ στα ευρωπαϊκά.
13: Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό το πόρισμα αυτών των ανθρώπων, τα συμπεράσματα τα οποία θα βγάλουν ερχόμενοι στη χώρα μας και θα τα κοινοποιήσουν βέβαια στις Βρυξέλλες και από εκεί και μετά...
14: Θα έχουμε συναντήσεις, να πούμε ότι από την Ελλάδα ως μέλη της επίσημης αποστολής θα βρίσκεται, για να μιλήσουμε για τα κόμματα της Ελλάδας, το ECR Group, δηλαδή από την Ελληνική Λύση, η ομάδα της Αριστεράς όπου εντάσσεται ο ΣΥΡΙΖΑ και αν δεν κάνω λάθος, τελευταία στιγμή υπήρχε μια προσθήκη από τους σοσιαλιστές που ανήκει το ΠΑΣΟΚ. Πέρα από αυτά τα δύο κόμματα, να πούμε ότι όλα τα υπόλοιπα που μπορεί στην Ελλάδα να έχουν μια πολύ μεγάλη δραστηριότητα, σε πολλά εισαγωγικά μέσα η μεγάλη δραστηριότητα για τα σκάνδαλα, δεν συμμετέχουν συγκεκριμένη αποστολή. Και ο καθένας σας βγάλει τα συμπεράσματά του. Αλλά η επίσκεψη θα έχει, εκτός από την ΑΕΔΕ και με το τμήμα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στην Ελλάδα, θα έχουμε συναντήσεις και με τον Όλαφ, με το τμήμα του Όλαφ στην Ελλάδα. Και φυσικά με όλους αυτούς που ανέδειξαν το σκάνδαλο και τιμωρήθηκαν από το σύστημα, είτε χάνοντας τη δουλειά τους, είτε ακόμη και λογοδοτώντας ενώπιον της δικαιοσύνης.
13: Μάλιστα. Να πάμε, κύριε Φράγκο, σε ένα άλλο σημαντικό, πολύ σημαντικό θέμα για την Ευρώπη. Αφορά και τη χώρα μας φυσικά ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αφήνουμε στην άκρη προς το παρόν το θέμα αυτό με την Ευρώπη.
14: Και κλείνοντας, με συγχωρείτε, μόνο μια διακοπή.
13: Ναι, παρακαλώ.
14: Να πούμε ότι η αποστολή είναι 26 με 28 Μαΐου στην Αθήνα.
13: Ωραία. 26 με 28 Μαΐου, οπότε φαντάζομαι εκείνη την περίοδο θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και να έχουμε να πούμε περισσότερα πράγματα. Να πάμε σε ένα άλλο σημαντικό θέμα που έχει να κάνει με το διαδίκτυο. Το διαδίκτυο στην Ευρώπη, τελευταία είδαμε και αυτή την απόφαση που υπάρχει για τους ανήλικους, για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κτλ. Αλλά διακρίνουμε ότι πλέον υπάρχει ένα σύστημα έτσι πλήρους ελέγχου του διαδικτύου, τουλάχιστον αυτό διαισθανόμαστε. Και αν αυτό επικαλούνται ότι γίνεται για την προστασία των χρηστών του διαδικτύου ως ένα βαθμό, υπάρχει έκδηλη ανησυχία για το τελικά τι ακριβώς είναι και αν είμαστε εκτεθειμένοι όλοι.
14: Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Δυστυχώς έχουμε περάσει σε μια κατάσταση ολοκληρωτισμού. Οι αποφάσεις που παίρνουν οι Βρυξέλλες θυμίζουν τη Σοβιετική Ένωση και θυμίζουν δυστυχώς και αυταρχικά καθεστώτα, τα οποία ενώ τα καταδικάζουν οι Βρυξέλλες καθημερινά, έχουν γίνει χειρότερες οι Βρυξέλλες. Και όταν λέω Βρυξέλλες αναφέρομαι συγκεκριμένα στη Von der Leyen και στην Κομισιόν, έχουν γίνει χειρότεροι από αυτά τα καθεστώτα. Επειδή καλός ή κακός η ζωή μας περνάει και περνάει όλο και περισσότερο στο διαδίκτυο, στις πλατφόρμες, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατ' επέκταση αυτό που κάνει η Von der Leyen είναι να οδηγήσει, να επιβάλλει έναν έλεγχο και στο νέο τρόπο ζωής. Δεν μπορούν να ανεχτούν κάποιοι και να αποδεχτούν την ελευθερία έκφρασης, δεν μπορούν να ανεχτούν την κριτική που τους ασκείται, οπότε τι κάνουν, βρίσκουν ό,τι κάνουν και στην περίοδο της πανδημίας και είναι εξοργιστικό ότι την ίδια προπαγάνδα την υιοθετούν και κόμματα στην Ελλάδα. Βρίσκουν μια δίθεν απειλή, όπως την περίοδο της πανδημίας η δίθεν απειλή ήταν ο COVID που μας οδήγησε στα αυταρχικά lockdown, μας οδήγησε στον υποχρεωτικό εμβολιασμό και μας οδήγησε και στην περιθωριοποίηση των πολιτών που είχαν μια άλλη άποψη και για το δικό τους σώμα ήθελαν να έχουν μια άλλη αντιμετώπιση και ήταν και δικαίωμά τους και είναι και δικαίωμά τους. Ο καθένας είναι δική του επιλογή τι θα κάνει στο σώμα του και αν θα αποφασίσει να εμβολιαστεί ή όχι. Λοιπόν, αντίστοιχα τώρα μπαίνει μπροστά η βία στους ανηλίκους, μπαίνει μπροστά η δίθεν προστασία στους ανηλίκους και επιβάλλουν το να υπάρχει όριο ηλικίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο καταλαβαίνετε η απαγόρευση. Ποιο είναι το πρόβλημα με την απαγόρευση? Μας λένε πολλοί, εντάξει, είναι η απαγόρευση για τους ανήλικους. Εγώ ένα πράγμα μόνο θα σας πω. Ο άλλος για να δείξει ότι δεν είναι ανήλικος θα πρέπει να βάλει την ταυτότητά του για να δείξει ότι είναι ενήλικος. Άρα μέσω αυτού μας περνάνε τον έλεγχο σε όλους τους χρήστες, σε όλους τους πολίτες και αυτό που θα γίνει είναι ότι θα έχει έλεγχο η Κομισιόν στο πού είμαστε στο διαδίκτυο, τι κάνουμε στο διαδίκτυο, τι αναρτήσεις κάνουμε, τι απόψεις εκφράζουμε και αν οι απόψεις μας είναι λάθος κατά το δικό τους άξονα, θα λογοδοτούμε για αυτές. Αυτό θα γίνει στο μέλλον, είναι θέμα χρόνου και γι' αυτό εμείς ως ECR Group αγωνιζόμαστε ενάντια στο να μην περάσουν αυτές οι αυταρχικές αποφάσεις. Είναι υποκριτικό, για να φέρουμε και στην ελληνική κυβέρνηση που πανηγυρίζουν κάτι για την συγκεκριμένη απόφαση, η νέα γενιά τους περνάνε καθημερινά τον τζόγο τους.

0: τι κάνει η ελληνική κυβέρνηση για να τα αντιμετωπίσει. Απαγορεύει στους ανήλικους κάτω των 15 τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μιλάμε για μια απόλυτη υποκρισία, καταλαβαίνετε. Και δυστυχώς το ίδιο βλέπουμε να συμβαίνει όλο και περισσότερο και στις πλατφόρμες, θα συμβαίνει η ίδια πολιτική και συμβαίνει. Και εγώ θεωρώ ότι το επόμενο βήμα, αφού συνδέσουν τον χρήστη του διαδικτύου με το ποιο πρόσωπο είναι, θα πάμε σε μια κατάσταση που θα λογοδοτείς για τις αναρτήσεις του. Μιλάμε δηλαδή για ξεκάθαρη λογοκρισία, μιλάμε για αποφάσεις που θυμίζουν άλλες εποχές. Και ένα σχόλιο όσον αφορά την Ελλάδα, το κόμμα που έχει την ομάδα αλήθειας να μας μιλάει για δήθεν διαδικτυακές δολοφονίες χαρακτήρων και για ανεξέλεκτες καταστάσεις στο διαδίκτυο, το κόμμα που έχει κάνει επιχείρηση τους ανώνυμους χρήστες και τη δολοφονία χαρακτήρων, καταλαβαίνετε ότι είναι υποκριτικό τουλάχιστον.
1: Μάλιστα, άρα να περιμένουμε τα χειρότερα έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση και όπως είπατε και εσείς με τον έλεγχο των ταυτοτήτων και βλέποντας πού μπαίνουμε, τι επισκεπτόμαστε, ποιες ιστοσελίδες, τι αναρτήσεις κάνουμε κτλ. Προφανώς θα είναι αυτό που είπατε, θα θέλουν να γνωρίζουν τα πάντα και να είμαστε απολύτως ελεγχόμενοι για τα πάντα. Έτσι,
0: αυτό. Αλλά θα μου πείτε, όταν οι ίδιοι υπουργοί είναι ελεγχόμενοι καθώς ήταν και είναι υπό παρακολούθηση, καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι υπουργοί που νομοθετούν θεωρούν απολύτως φυσιολογικό κάποιος να είναι να παρακολουθείται. Για εμάς όμως δεν ισχύει. Εμείς δεν έχουμε αυτή την νοοτροπία και τη λογική. Εμείς πιστεύουμε στις προσωπικές ελευθερίες και εμείς και ως πολιτική ομάδα και ως κόμμα που δώσαμε ένα τεράστιο αγώνα ενάντια στον αυταρχισμό που επιβλήθηκε στον COVID, το ίδιο συνεχίζουμε να κάνουμε και με το διαδίκτυο που είναι η νέα μάχη που δίνεται. Και παρακλάδι αυτής της κατάστασης, για την οποία θα πρέπει να μιλήσουμε και κάποια άλλη φορά, είναι και η κατάργηση των μετρητών, γιατί με τις συναλλαγές που γίνονται υποχρεωτικές δυστυχώς μέσω κάρτας, και τι βάζουν εκεί για να δείτε πόσο είναι η ίδια η λογική και ο τρόπος σκέψης τους. Δήθεν η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και δήθεν για την προστασία των εσόδων του κράτους προκαλούν έλεγχο. Δηλαδή με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές είναι όλοι οι πολίτες φακελωμένοι που ξοδεύουν, τι ξοδεύουν, γιατί ξοδεύουν. Γιατί θέλουν να καταργήσουν τα μετρητά, γιατί δεν μπορούν να ξέρουν πού πάτε εσείς, πού πίνετε το ποτό σας, τι αγορές κάνετε και τι προτιμήσεις έχετε. Δεν απευθύνομαι φυσικά σε χρήματα που προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες, αλλά από τη στιγμή που κάποιος έχει τα χρήματά του τα οποία με νόμιμο τρόπο έχει αποκτήσει και έχει πληρώσει φόρους για αυτά, δεν αποδέχομαι εγώ προσωπικά σαν ευρωβουλευτής του ECR Group να μου επιβάλλουν ότι θα πρέπει να πληρώσω με κάρτα για να ξέρει η κυρία Φόντερ Λάιεν που ξοδεύω τα χρήματά μου.
1: Έτσι, δικαίωμα του καθενός είναι να κάνει ό,τι θέλει τα χρήματά του από εκεί και πέρα, εφόσον είναι νομίμως αποκτηθέντα. Βέβαια. Μάλιστα. Κύριε Φράγκο, ήταν ιδιαίτερα κατατοπιστικά όλα αυτά που μας είπατε και οι λεπτομέρειες. Περιμένουμε τις εξελίξεις τώρα και με την επίσκεψη της Επιτροπής. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την κουβέντα που κάναμε και θα έχουμε
0: εγώ
1: την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
0: Και στους δύσκολους καιρούς που ζούμε, είναι πολύ σημαντικό για εμάς που μας δίνεται αυτό το βήμα για να εκφραστούν οι διαφορετικές απόψεις που έχουμε και δεν μας επιτρέπει το σύστημα να τις εκφράσουμε.
1: Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.

Λοιπόν, αυτά από τον Ευρωβουλευτή του ECR Group και της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Μανώλη Φράγκο. Καταλάβατε που πάμε, έτσι. Αναφορικά με το διαδίκτυο, λέω. Νομίζω πιο κατατοπιστικά δεν μπορούσε να μας τα πει από όσο μας τα είπε για το τι ακριβώς συμβαίνει. Και βέβαια από εκεί και πέρα περιμένουμε τέλος του μήνα και την επίσκεψη αυτής της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι άνθρωποι αυτοί, πρωτοκλασσάτοι ευρωβουλευτές όλοι, οι οποίοι θα έρθουν στην Ελλάδα και επί τριήμερων σε μια σειρά συναντήσεων και επαφών και ερευνών που θα κάνουν στη χώρα μας θα αναζητήσουν πού πήγαν τα ευρωπαϊκά χρήματα, τα ευρωπαϊκά

ευρωπαϊκά κονδύλια τα οποία δόθηκαν στη χώρα μας για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό και προφανώς δεν κατέληξαν εκεί που έπρεπε. Έτσι, από εκεί και πέρα τώρα οι περαιτέρω εξελίξεις και το τι θα ακολουθήσει θα το δούμε στην συνέχεια. Το σίγουρο είναι ότι ο αντίκτυπος που θα έχει θα είναι ηχηρότατος και για άλλη μια φορά, όπως είπε νωρίτερα ο κ. Φράγκος, δυστυχώς η χώρα μας γίνεται πρωταγωνίστρια σε θέματα τέτοια για λάθος λόγους, όχι για καλούς λόγους αλλά για κακούς. Έτσι, ενώ θα μπορούσε να είναι το αντίθετο. Τι να πούμε. Λοιπόν, θα περιμένουμε την τέλος του μήνα, την επίσκεψη της Επιτροπής και τότε σίγουρα θα έχουμε να μάθουμε και να πούμε περισσότερα πράγματα.

Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα το θέμα του σκανδάλου των υποκλοπών, να πούμε ότι η υπόθεση δεν αποκλείεται να φτάσει μέχρι και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, καθώς η απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κ. Τζαβέλα, για αρχιοθέτηση του σκανδάλου κοινοποιήθηκε θα προσφύγει ο δικηγορικός σύλλογος, ό,τι λέγεται, στο Στρασβούργο, και δεν αποκλείεται να ασχοληθεί και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με το συγκεκριμένο θέμα. Παίρνει και αυτό διαστάσεις, μια ακόμα πολύ σοβαρή υπόθεση που απασχολεί την χώρα μας και βέβαια για όχι θετικούς λόγους, για άλλη μια φορά έχει αντίκτυπο και στην εικόνα της χώρας μας προς την Ευρώπη.

Λοιπόν, μια μικρή παύση κάναμε έτσι για μια συνεννόηση εδώ με τον Αλέξανδρο. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε, πριν κλείσουμε την εκπομπή, να πούμε ότι στο θέμα αυτό που σας είπαμε πριν με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο που ενδεχομένως να φτάσει στο θέμα των υποκλοπών, για το συγκεκριμένο θέμα έχουμε αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, υποστήριξε ότι σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ η πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το θέμα είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της Νέας Δημοκρατίας, εκτιμώντας ότι θα δώσει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να την απορρίψει επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφάλειας. Και από την άλλη πλευρά, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας σήμερα στη συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου, είπε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει αποτύχει. Η αποτυχία τους είναι πια κοινωνική εμπειρία. Σε ό,τι αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, σε ανακοίνωση αναφέρει ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τη διερεύνηση των σκανδάλων και την αναζήτηση της αλήθειας και την απόδοση δικαιοσύνης ως μια δύσκολη πολιτική εξίσωση. Και όλα μπαίνουν στο ζύγι της πολιτικής επιβίωσης και της επικοινωνιακής διαχείρισης, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, ολοκληρώνουμε και σήμερα την εκπομπή μας. Είναι 7 και 2 πρώτα λεπτά. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας πρώτα Θεός για αύριο λίγο μετά τις 6 εδώ στον Focus FM 103,6 με το απογευματινό μαγκαζίνο. Ακολουθεί αμέσως μετά η Εύη Κιαγιάκο, δικός Εύη, και το υπόλοιπο πρόγραμμα του Focus. Δελτία ειδήσεων και στις 8 και στις 9 για την ενημέρωσή σας με ό,τι νότερο υπάρχει από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Από τον Κώστα Τουτσίδη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου που ήταν στον ήχο, τη μουσική και την παραγωγή. Τις ευχές μας να έχετε ένα πολύ καλό βράδυ και να σας αποχαιρετήσουμε και μουσικά και σήμερα. Έτσι, με ένα χαρακτηριστικό τραγουδάκι. Λοιπόν, καλό σας βράδυ. Ήρωες μίξερ.

Σε δείχνω με το δάχτυλο. Είσαι το πιο όμορφο κουμάσι, μωρό μου. Είσαι το ξέρω κουφάλα.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,49. Μπίζιο ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό 4,99.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Όμως σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο 2,69.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Φίξ κουτί 8x330 ml 6x2 δώρο 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο 2,25.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-99.

Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα αγαπημένοι μου. Σήμερα βρήκα ένα μήνυμα από τα παλιά, ένα μήνυμα στο mail μου, από κάποια Έλλη. Το επίθετο ξεκινάει από ταφ, είμαι σίγουρη ότι με ακούει. Την ευχαριστώ πολύ. Και κάποιο μήνυμα επίσης από κάποιο Νίκ, στο mail επίσης, ο οποίος μου έλεγε ότι ελπίζει να ξεκινήσω πάλι εκπομπές και αν θα ξανακάνω. Ήταν η περίοδος που είχα σταματήσει τις εκπομπές γιατί κατέβαινα υποψήφια για στην Ευρωβουλή τις εκλογές. Οπότε έπρεπε να σταματήσω. Μετά επειδή έπεφτε καλοκαίρι, έκανα και λίγο διακοπές παραπάνω και ξεκίνησα κανονικά μέσα στο φθινόπωρο, αν θυμάμαι καλά πάλι. Παιδιά, κάνω σχεδόν 5 χρόνια εκπομπές. Το ότι θα λείψω και λίγο δεν πειράζει, μην φρικάρετε. Εδώ είμαι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ πολύ και πάλι όλους για την αγάπη σας. Πάμε λίγο να ξεκινήσουμε να μιλήσουμε για διατροφή. Γιατί θα γίνει πολύς λόγος από εδώ και πέρα για τη διατροφή και για ορισμένες συνήθειες, καλές ή κακές, που άλλες πρέπει να τις κόψουμε και άλλες να τις ενισχύσουμε. Βρήκα ένα κείμενο στο ιστολόγιο της φίλης της Σοφίας και θα της το δανειστώ πάλι, μου έχει πει να παίρνω ό,τι θέλω, οπότε νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για να ξεκινήσουμε έτσι σήμερα να μιλήσουμε για τη διατροφή, για τις συνήθειες της καθημερινότητας ως επιτοπλίστων σε σχέση με τη διατροφή. Γράφει λοιπόν ότι ο προσωπικός σεφ των Rothschild λέει τα εξής. Η οικογένεια αυτή είχε ένα σαφή κανόνα. Μετά τα 40 υπάρχουν τρόφιμα που απλώς δεν μπαίνουν στο τραπέζι. Παραδόξως πολλοί από αυτούς ξεπέρασαν τα 90 χρόνια. Αυτό που απέφευγαν με κάθε τρόπο ήτανε. Θα σας τα διαβάσω ένα-ένα, θέλω όμως και να τα σχολιάσω. Γιατί έχω να σας πω ότι αν κάποιος, ο οποίος θα είναι υγιής και θα πεθάνει σε ηλικία 90, 100, 110, είχα συγγενή που πέθανε πάνω από τα 110, 113, 114, δεν είναι μόνο θέμα διατροφής. Βασικά είναι θέμα γονιδίου. Μη σας κοροϊδεύουν. Και επειδή η οικογένεια Rothschild είχε σίγουρα τους καλύτερους γιατρούς, έτσι, τους καλύτερους σεφ, σίγουρα και κάποιο καλό γονίδιο θα έλεγα ταυτόχρονα, γι' αυτό και έζησαν πάρα πολλά χρόνια και ξεπέρασαν οι περισσότεροι τα 90. Αν λοιπόν ακολουθήσουμε και εμείς αυτές τις αρχές, έχουμε ελπίδες να ξεπεράσουμε τα 90. Εγώ θα σας πω όχι. Και ξέρετε γιατί? Γιατί δεν ξέρουμε τι γονίδιο φέρουμε. Αν φέρουμε το γονίδιο της μακροβιότητας, δεν το ξέρουμε. Επίσης, εμείς έχουμε να παλέψουμε με την καθημερινότητα για την επιβίωσή μας. Όχι για τη διαβίωση πλέον, για την επιβίωσή μας. Με όλο αυτό το άγχος και με όλο αυτό το τρέξιμο, όταν κάποιος δεν σου έχει εξασφαλίσει, γιατί δεν είσαι από κάποια πλούσια οικογένεια που να στα έχει αφήσει όλα έτοιμα, όταν κάποιος δεν σου έχει εξασφαλίσει τα προστοζήν και όχι μόνο, δεν σου έχει εξασφαλίσει τα πάντα, ώστε να μην δουλεύεις, να κάθεσαι μέρα νύχτα να απλώς τραχανά, να μην ξέρεις τι θα κάνεις, ας πούμε. Δεν έχεις για τίποτα να αγχωθείς. Δεν έχεις για τίποτα να στενοχωρηθείς. Δεν έχεις για τίποτα να δουλεύεις και να κοπιάζεις. Οπότε λογικό και επόμενο είναι όλοι αυτοί που είναι στα πούπουλα να έχουν περισσότερο, να είναι πιο το προσδόκιμο ζωής τους να είναι τεράστιο, επειδή υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις. Συν το γονίδιο, το οποίο κληρονομείται, έχω να σας πω. Οπότε,
πάμε να δούμε πώς θα φυλάξουμε έστω, αν δεν έχουμε το γονίδιο, πώς θα φυλάξουμε έστω την υγεία μας μέχρι τη μεγάλη ηλικία. Μιλάει πρώτα για φρούτα τη νύχτα. Ο σεφ των Rothschild. Το πρόβλημα δεν είναι, λέει, το φρούτο, είναι η στιγμή που το τρως. Όταν το σώμα δεν καίει πια ενέργεια, αυτή η ζάχαρη αποθηκεύεται. Κατανάλωναν, λέει, φρούτα μόνο το πρωί. Το βράδυ, πρωτεΐνη και λαχανικά. Λοιπόν, μεγαλύτερη πατάτα, δεν έχω ακούσει. Οι θερμίδες είναι οι ίδιες. Η ενέργεια που καταναλώνεις, είτε φας ένα αγριογούρνο, είτε φας φρούτα, είτε φας μια ολόκληρη τούρτα, αποθηκεύεται και σίγουρα γίνεται λίπος κατά τη διάρκεια της νύχτας που δεν κοιμάσαι. Που δεν κοιμήσαι. Και κοιμάσαι. Οπότε, ένα και το αυτό είναι. Είναι μπούρδες. Το θέμα είναι τι θα είναι βαρύ και τι ελαφρύ, ούτως ώστε να κάνεις ελαφρύ ή βαρύ ύπνο. Αν φας ένα γουρνόπουλο ή αν φας αρνί ή αν φας βαρύ φαγητό τη νύχτα, το πιο πιθανό είναι να κάνεις και αναγωγές και να μην μπορείς να κοιμηθείς και δεν είναι καλό γενικότερα να τρώμε βαριά τη νύχτα. Το πρώτο λοιπόν νομίζω ότι το αποδόμησα. Δεν είναι όλα αποδομήσιμα, θα σας πω παρακάτω. Το δεύτερο σημείο μιλάει για το ψωμί. Το σύγχρονο αλεύρι γερνάει πιο γρήγορα από το χρόνο. Μας γερνάει πιο γρήγορα από το χρόνο, εννοεί. Σταθερές κορυφές γλυκόζης, σιωπηλή φλεγμονή, ίσον σιωπηλή φλεγμονή, απέκλεισαν το ψωμί, την πάστα και τα είδη ζαχαροπλαστικής. Για βάση τους είχαν υγιεινά λιπαρά, πρωτεΐνη και λαχανικά. Ούτως ή άλλως, νομίζω το έχω ξαναπεί, το ψωμί από λευκό αλεύρι είναι, αν μη τι άλλο, μηδενικής αξίας. Αλλά είναι και ζημιογόνο στον οργανισμό, έτσι. Καλά, δεν είναι δηλητήριο, αλλά λέω ότι δεν κάνει καλό γενικότερα. Το λευκό ψωμί, αυτό το χάσικο που λέγανε οι παλιοί, το χάσικο. Προσωπικά, δεν ήθελα ποτέ στη ζωή μου ούτε να το δω, ούτε να το φάω. Σε καμία περίπτωση. Ήταν από αυτά που απεχθανόμουν πάντα. Ειδικά όταν πιάνεις αυτό το ψωμί, το πατάς με τα δύο δάχτυλα και δεν επιστρέφεις στη θέση του, καταλαβαίνεις ότι κάτι πολύ κακό έχει. Κάτι σαν γλίτσα έχει μέσα, δεν ξέρω. Το πατάς και μπορείς να το κάνεις μια χαλκομανία με τα δάχτυλα. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο, κατά τη γνώμη μου. Δεν είναι και ωραίο, δεν είναι νόστιμο. Τώρα, σε αυτό που λέει, εννοείται ότι η αποφυγή της ζάχαρης και αυτού του λευκού ψωμιού και υπερεπεξεργασμένων τροφών είναι ο χρυσός κανόνας για τη μείωση της φλεγμονής, έτσι. Στο τρίτο σημείο μιλάει για το γάλα. Αυτός ο σεφ. Από μια συγκεκριμένη ηλικία, περίπου από τα 45, το σώμα πάβει να το χρειάζεται, αλλά πολλοί επιμένουν με τα χρόνια μειώνεται η λακτάση, αυξάνεται η φλεγμονή, χειροτερεύει η απορρόφηση θρεπτικών συστατικών. Αυτό είναι αλήθεια. Μέχρι ένα σημείο όμως. Η δυσανεξία στη λακτόζη είναι συχνή, αλλά κάποιος αν δεν έχει πρόβλημα, το γιαούρτι ή το κεφίρ είναι εξαιρετικές πηγές προβιωτικών ακόμα και μετά τα 45. Εξάλλου, το ασβέστιο είναι πολύ πιο απαραίτητο και στις μεγάλες ηλικίες. Ούτως ή άλλως, ασβέστιο, βιταμίνη D, βιταμίνη K κτλ. Κτλ. Είναι απαραίτητο. Είναι τόσο απαραίτητο όσο κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης, θα σας πω εγώ. Για τα κόκαλα κυρίως. Στο νούμερο 4 μιλάει για φυσικούς χυμούς. Το να πίνεις φρούτα, στημένα φρούτα, δεν είναι το ίδιο με το να τα τρως. Ένα ποτήρι μπορεί να περιέχει το ισοδύναμο αρκετών κουταλιών ζάχαρης, χωρίς φυτικές ίνες. Η συγκεκριμένη οικογένεια
προτιμούσε, λέει, ολόκληρα φρούτα μία φορά τη μέρα. Αυτό είναι εντελώς σωστό, έτσι. Τα φρούτα περιέχουν αυτό που στερούνται η φυσική χυμή, τις φυτικές ίνες. Οι χυμοί προκαλούν απότομη άνοδο της ινσουλίνης και αυτό δεν το θέλουμε. Το ολόκληρο φρούτο είναι πάντα προτιμότερο. Πάμε στο νούμερο 5. Τα φυτικά ραφιναρισμένα. Γι' αυτά λέει ο σεφ, δεν είναι φαγητό, είναι ένα βιομηχανικό πείραμα. Αυτό που σας έλεγα και χθες στην εκπομπή, μαργαρίνες, σπορέλαια και οποιαδήποτε άλλα έλαια πλην του ελαιολάδου είναι όλα βιομηχανικό πείραμα. Δεν κάνουν καλό στον οργανισμό, δεν κάνουν καλό στην υγεία μας. Υψηλά επεξεργασμένα, οξυδώνουν τα κύτταρα και ευνοούν την ανάπτυξη ασθενειών. Αυτή η οικογένεια χρησιμοποιούσε μόνο ελαιόλαδο και λάδι καρύδας. Τίποτα άλλο. Πάμε στο 6. Κόκκινο κρέας. Δεν είναι ο εχθρός, λέει ο σεφ, αλλά ούτε και η βάση. Μετά τα 40 υπάρχει πιο αργή πέψη και φλεγμονή. Μέγιστο 3 φορές την εβδομάδα. Τι λέει ρε φίλε, θα φάω εγώ μοσχάρι 3 φορές την εβδομάδα? Τι με πέρασες, κροκόδιλο? Δηλαδή, εντάξει, 3 φορές την εβδομάδα μοσχάρι? Δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται υπερβολικό και μου φαινόταν πάντα υπερβολικό. 1-2 φορές το μήνα και αυτό ζήτημα είναι. Σε μεγάλα κέφια έχω να σας πω. Και το θεωρώ επίσης πολύ υγιεινό, όχι την συνεχή κατανάλωση κόκκινου κρέατος. Αν είναι δυνατόν. 3 φορές την εβδομάδα, μέγιστο λέει. 3 φορές την εβδομάδα σημαίνει 12 φορές το μήνα. 10 φορές το μήνα. Γιατί λέει μέγιστο 3 φορές την εβδομάδα. 3, 4, 12. Να πεις 10 φορές το μήνα κρέας, έλεος, μοσχάρι εννοώ. Στο επόμενο συμφωνώ, προτεραιότητα δίνανε στο ψάρι, το κοτόπουλο, τα θαλασσινά. Με ισορροπία, όχι στα άκρα. Πάμε τώρα στο 7ο σημείο. Αλκοόλ. Το σηκώτι δεν διαπραγματεύεται πια μαζί σου. Μετά από μια συγκεκριμένη ηλικία, κάθε ποτήρι περνάει λογαριασμό. Κρασί 3-4 φορές το χρόνο. Αλλά είναι καλύτερα, λέει, να το παραλείψεις. Τι λέει ρε φίλε αλήθεια τώρα? Δηλαδή, τι λένε για τη μακροζωία? Τι πειράματα έχουν γίνει? Τι μελέτες έχουν γίνει? Τι κάνανε οι αρχαίοι Έλληνες? Κρασάκι κάθε μέρα. Κρασοπότηρο ένα μικρό. Μόνο. Κάθε μέρα. Τι κάνουν οι Rothschild? Οι Rothschild 3-4 φορές το χρόνο, λέει, και αν είναι, λέει, να το παραλείψεις κιόλας. Αλήθεια? Έχουν τίποτα έχθρες με τους αμπελώνες? Έχουν τίποτα έχθρα με την αρχαία Ελλάδα? Τέλος πάντων. Ξέρετε ότι αυτό είναι μπούρδα. Μέρα με την ημέρα, λέει, νερό, αφεψίματα, ζωμή. Με σιωπηλή πειθαρχία. Ναι, ξέχασα να σας πω ότι η οικογένεια αυτή έχει μερικά από τα διασημότερα εινοποιεία στον κόσμο. Έτσι. Και θα μας πει τώρα ότι 3-4 φορές το χρόνο, λέει, ένα ποτηράκι κρασί. Καλά. Εντάξει. Okay. Πάμε στο σημείο 8. Πρωινό πολύ νωρίς. Το να μην τρως, λέει, επίσης, είναι μια στρατηγική. Εγώ θα πω ότι είναι η πιο σωστή στρατηγική. Αυτοί, λέει, συνήθως παρέλειπαν το πρωινό, τέλος πάντων, άφηναν χώρο ώστε το σώμα να καθαριστεί. Και το πρώτο γεύμα ήταν 11 με 12 το πρωί. Καλά, να φάει γεύμα ο Έλληνας 11 με 12 το πρωί, κατευθείαν θα έρθει κλούβα με αυτούς με τα λευκά που κάμισα και τους μαζέψει. Θα τους ζητήσει πρώτα ταυτότητα. Πρώτα. Γιατί ο Έλληνας τρώει 1,5, 2, 2,5, 3. Και αν σχολάει και κλείνει το μαγαζί στις 3, τρώει και 4.
έτσι, το δείπνο. Ο Σεφ όμως εδώ μιλάει για την ενεργοποίηση διαδικασιών αναγέννησης, τη μεγαλύτερη συγκέντρωση. Και δεν είναι πείνα, λέει, αυτό που μας πιάνει, αν δεν φάμε πρωινό, για παράδειγμα, είναι προσαρμογή. Θα συμφωνήσω μαζί του ότι χρειάζεται ένας μεγάλος χρόνος να ξεκινήσει η αυτοφαγία. Δηλαδή, ο οργανισμός να καθαριστεί, με λίγα λόγια. Δεν συμφωνώ με αυτές τις δίαιτες της διαλυματικής νηστείας. Δεν συμφωνώ απόλυτα. Όμως, από ό,τι φαίνεται, κάνουν καλό στις φλεγμονές. Δηλαδή, όταν αφήνεις ένα ολόκληρο 16ωρο χωρίς να ταλαιπωρείς το στομάχι σου και με το να προσπαθεί να χωνέψει πράγματα και τον οργανισμό σου γενικότερα, έχει αποδειχθεί ότι μειώνεται η φλεγμόνη, κάνει γενικότερα καλό. Οπότε αυτό σε γενικές γραμμές έχει βάση, έχω να σας πω. Το ότι δεν πρέπει να τρως πρωινό την ώρα που ξυπνάς, παρά ένα αφέψιμα για παράδειγμα, σκέτο. Αυτό είναι σωστό, γιατί αν φας πρωινό, αρχίζει το αίμα και ανεβαίνει και συγκεντρώνεται, φεύγει από τον εγκέφαλο, κατεβαίνει στο στομάχι για να αρχίσει τη διαδικασία της πέψης. Αυτό κάνει τον άνθρωπο να νιστάζει. Όσο πιο μεγάλο πρωινό φας, τόσο πιο κοιμισμένος θα είσαι τις πρώτες ώρες της ημέρας, έτσι. Μιας ημέρας που ξύπνησες, είσαι ξεκούραστος και είναι όλα μια χαρά. Δηλαδή ένας σκέτος καφές, για παράδειγμα, ή ένα τσάι, ή οτιδήποτε, είναι το καλύτερο. Και να μην μπλακώνεσαι σε αυτά που κάνουν οι Βρετανοί. Αυγά, με μπέικον, με λουκάνικα, με δημητριακά, τα ανακατεύουν όλα μαζί. Τους έβλεπα κατά κόρον εδώ, στο Ηράκλειο, στα μεγάλα ξενοδοχεία ειδικά, που ήταν δωρεάν το γεύμα, all inclusive, πλακωνόντουσαν. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, ειδικά οι Βρετανοί. Αλλά και όταν ήμουνα σαν γιατρός σε μεγάλο ξενοδοχείο, τους έβλεπα από κοντά. Μιλάμε τόσο λιπαρό αν φας εσύ την Πρωτομαγιά, για παράδειγμα, την ίδια μέρα ή την Κυριακή του Πάσχα, την ίδια μέρα είσαι στην εντατική, έτσι. Δεν το συζητάω. Έχουν συνηθίσει και καταναλώνουν τόσες αηδίες και τόσα λιπαρά πρωί-πρωί. Δεν ξέρω. Εγώ διαφωνώ κάθετα. Στο νούμερο 9 μιλάει για συσκευασμένα τρόφιμα. Αν διαρκεί περισσότερο από μία εβδομάδα, δεν είναι φαγητό, λέει. Υπερβολική αντοχή ίσον χημεία. Θα συμφωνήσω. Μηδέν υπερεπεξεργασμένα, θα συμφωνήσω. Όλα φρέσκα, ετοιμασμένα την ίδια μέρα. Φυσικά, το ξαναείπαμε. Αν δεν είναι να πας στη δουλειά, να μαγειρέψεις από την προηγούμενη, ή να πάρεις κάτι πρόχειρο, να φας, γιατί πεινάς, γιατί πρέπει να δουλέψεις, είναι όλα καλά. Πάμε στο νούμερο 10 και μένουν 2. Υπομονή. Να μάθετε τι κάνει αυτή η φοβερή και τρομηρή οικογένεια που κυβερνάει τον πλανήτη. Δεν είναι ενδιαφέρον. Νομίζω εγώ το βρήκα ενδιαφέρον, δεν ξέρω για εσάς. Πάμε στο βαρύ δείπνο. Η νύχτα, λέει, δεν είναι για χώνεψη, είναι για αποκατάσταση. Αποφύγετε πυκνά γεύματα πριν τον ύπνο. Ένα ελαφρύ, απλό και λειτουργικό. Καλύτερος ύπνος, καλύτερη αποκατάσταση, ο καλός ύπνος είναι μέρος της διατροφής. Και εδώ θα συμφωνήσω, σας τα είπα πριν. Πάμε στο νούμερο 11. Να τρως από συνήθεια, όχι από ανάγκη. Η πλειοψηφία δεν τρώει από πείνα. Τρώει από ρουτίνα. Αυτοί άκουγαν, λέει, το σώμα τους, χωρίς άκαμπτα ωράρια, χωρίς να τρώνε επειδή ήρθε η ώρα. Μέγιστος νοητικός έλεγχος και αυτός είναι μεγαλύτερος της παρόρμησης. Λοιπόν, και εδώ έχω κάποιες διαφωνίες, γιατί αποδεδειγμένα πλέον, με μελέτες, ο σταθερός ύπνος, το σταθερό ωράριο φαγητού κάνει καλό στην υγεία και στην ψυχική υγεία ως επιτοπλίστων. Θα συμφωνήσω επίσης με το 12ο σημείο,
ότι όλα είναι θέμα πειθαρχίας. Έτσι, ξεκάθαρα. Αν βγάλεις λοιπόν το περιτύλιγμα της οικογένειας των Rothschild και το τι λέει ένας σεφ ο οποίος είναι άσχετος από ιατρική, αλλά είναι σεφ και ξέρει τι φτιάχνει, υποτίθεται, τότε μένει μια λίστα που σου λέει φάει φρέσκα φαγητά, ποτέ υπερεπεξεργασμένα, ποτέ με ζάχαρες, μην τρως αλεύρι και μη φας σαν να μην υπάρχει αύριο πριν κοιμηθείς. Είναι χρήσιμες συμβουλές? Βεβαίως. Όλα αυτά που σας είπα είναι χρήσιμες συμβουλές. Είναι το μυστικό μιας ελίτ? Όχι. Είναι η ευκολία μιας ελίτ η οποία έχει έτοιμα τα πάντα. Η οποία δεν θα φάει delivery γιατί έχει 10-15 σεφ να μαγειρεύουν. Δεν θα φάει υπερεπεξεργασμένα, θα φάει φαγητό της ημέρας, της ώρας, χωρίς να χρειάζεται να πάρει ένα απλό σνακ από το μαγαζί της γειτονιάς για να χορτάσει, για να συνεχίσει σαν σκλάβος να δουλεύει. Οι περισσότεροι τι κάνουνε, και δεν είναι μόνο τώρα, είναι πάρα πολλά χρόνια πριν. Θυμάμαι όταν ήμουν στο δημοτικό ακόμα, πως μια μητέρα η οποία εργαζόταν και ο πατέρας το ίδιο, στο ίδιο κατάστημα, έδιναν στα παιδιά τους για πρωινό γαριδάκια με κοκακόλα. Και όταν έτυχε και μιλήσαμε με τη μητέρα, η δική μου με τη μητέρα, μας είπε «Δεν προλαβαίνω να τους φτιάξω τίποτα. Έχω ήδη αγοράσει από την προηγούμενη. Δεν θέλουν γάλα, για παράδειγμα. Έχουν συνηθίσει την κοκακόλα για πρωινό και τα γαριδάκια. Εξαρτάται. Γαριδάκια, τσίπς. Έχω τα πάντα αγορασμένα από την προηγούμενη μέρα. Οπότε τρώνε αυτά και πάνε σχολείο». Μιλάμε για Τετάρτη, Πέμπτη, Έκτη Δημοτικού, έτσι, παιδάκια. Και δεν θυμάμαι τώρα, γιατί έχουν περάσει και 550 χρόνια, δεν θυμάμαι αν το κάνανε αυτοί οι γονείς από πρώτη δημοτικού. Θυμάμαι όμως ξεκάθαρα πως έτρωγαν, θυμάμαι ξεκάθαρα ότι στο γυμνάσιο τους είχαν πέσει τα δόντια και στα δύο παιδάκια, κρίμα. Ήτανε καχεκτικά, συνέχεια ήταν άρρωστα και όλοι οι υπόλοιποι συμμαθητές και εγώ μαζί τους περνούσαμε ένα κεφάλι. Ναι. Γιατί τότε, αν θυμάστε, είχε ξεκινήσει η εποχή της ψευτοισότητας, του φεμινισμού, το φεμινιστικό κίνημα, να δουλεύει και η γυναίκα, να δουλεύει και η γυναίκα, να μην υπάρχει μάνα στο σπίτι, έτσι δεν είναι, να δουλεύει και η γυναίκα, γιατί είπαμε, είμαστε οικονομικά όντα. Πρέπει να συμβάλλουμε στην οικονομία. Είμαστε ένα τίποτα αν δεν πληρώνουμε φόρους στο κράτος και μεγαλώνουμε παιδιά. Έτσι. Έτσι. Πάμε σε διάλειμμα να ξεαγχωθείτε. Πάμε.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερεν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310 2255 99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ο σταθμός της αλήθειας.
6: Παρηγοριά στον άρρωστο.
7: Φως στο τούνελ.
8: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
9: Λιοντάρι, λιοντάρι.
10: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
11: Γροθιά στο κατεστημένο.
12: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
13: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
14: Η αντικειμενική ενημέρωση.
15: Το Α και το Ω.
16: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
17: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
18: Μαχητές από τους ολίγους.
19: Αξιόπιστη ενημέρωση.
20: Φάρος της αλήθειας.
21: Παρηγοριά, ελπίδα.
22: Ευτυχώς που υπάρχει.
0: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
23: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
24: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,49. Μπίζιος ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό 4,99.
23: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
24: Όμως σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο 2,69.
23: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
24: Φίξ κουτί 8x330 ml 6x2 δώρο 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο 2,25.
23: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και πάλι. Ακούτε Focus FM από τους 103,6, διαδικτυακά από το www.focusfm.gr ή θα ακούσετε την εκπομπή από το κανάλι μου στο YouTube, το Εύη και Αγιά με λατινικά. Μπείτε, κάντε εγγραφή, πατήστε καμπανάκι, πατήστε και το χεράκι, αν σας αρέσουν οι εκπομπές. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τη γεωμηχανική, να ξεκινήσουμε με το χάρπ λίγο. Γιατί Βρετανοί επιστήμονες θέλουν να εκτοξεύσουν αλμυρό νερό στην ατμόσφαιρα για να καταπολεμήσουν την κλιματική αλλαγή. Βρε Στάρμερ, βρε ατιμούλη, βρε ατιμούλη, η κλιματική αλλαγή σε μάρανε. Φυσικά, αφού αθωώθηκες για το άλλο το αδίκημα, με τα παιδάκια, τη συγκάλυψη, τώρα θα ασχοληθείς με την κλιματική αλλαγή. Φοβερό. Θα σας διαβάσω ένα ρεπορτάζ από τους Times. Όχι καμιά εφημερίδα της πλάκας. Ρεπορτάζ. Αποσπάσματα. Βρετανοί επιστήμονες εξετάζουν κατά πόσον η έγχυση αλμυρού νερού στα σύννεφα θα μπορούσε να βοηθήσει στην ψήξη της γης στο πλαίσιο ενός έργου ύψους 6 εκατομμυρίων λιρών για την καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Βρε, ποια υπερθέρμανση βρε, παγώσαμε βρε το Μάη. Ο ένας εντωμεταξύ παλεύει με το χάρπ, μας έχει φέρει κρύο, παγωνιά, χιόνια στα καμπαναριά και οι άλλοι θέλουν να παλέψουν με την υπερθέρμανση, δηλαδή τι. Θα φέρουμε την εποχή των παγετώνων, γιατί αφού θα εκτοξεύσετε αλμυρό νερό στην ατμόσφαιρα της γης για να καταπολεμήσετε την κλιματική αλλαγή, κάπως έτσι το βλέπω, θα έρθει η εποχή των παγετώνων. Ας συνεχίσω όμως με τους Times, γιατί είναι ενδιαφέρον. Η ομάδα του Hugh Coe διεξάγει εργαστηριακές δοκιμές σε ένα τριώροφο θάλαμο νεφών από ανοξείδωτο χάλιβα στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, διερευνώντας μια έννοια γνωστή ως λαμπρότητα των θαλάσσιων νεφών. Η ιδέα φαίνεται απλή. Έγχυση μιας λεπτής ομίχλης αλμυρού νερού στα σύννεφα για να γίνουν πιο φωτεινά και να αντανακλούν περισσότερη ηλιακή ενέργεια πίσω στο διάστημα. Εάν είναι επιτυχής, η πρώτη δοκιμή πεδίου αυτής της τεχνολογίας θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο κάπου στις Βρετανικές Ακτές σε 2 χρόνια. Το έργο Reflect του COE είναι ένα από τα 22 έργα ενός προγράμματος ύψους 57 εκατομμυρίων λιρών για την εξερεύνηση της γεωμηχανικής του κλίματος της Γης, το οποίο χρηματοδοτείται από την Υπηρεσία Προηγμένης Έρευνας και Εφευρέσεων, ARIA. Αυτός ο υψηλού κινδύνου αλλά δυνητικά ανταποδοτικός ερευνητικός οργανισμός ιδρύθηκε από το Dominic Cummings, πρώην σύμβουλο του Boris Johnson, ο οποίος το είδε ως ένα τρόπο να καθιερώσει το Ηνωμένο Βασίλειο ως επιστημονική υπερδύναμη. Και μετά ξύπνησαν. Η γεωμηχανική μπορεί να είναι αμφιλεγόμενη και αντιτίθεται στους οικολόγους, οι οποίοι φοβούνται ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα για τη μη μείωση των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα. Οι βουλευτές του πιανού κόμματος, του μεταρρυθμιστικού κόμματος, έχουν επίσης κάνει παραπλανητικούς ισχυρισμούς ότι ο Ed Miliband υποστηρίζει σχέδια τυφλοποίησης του ηλιακού φωτός, τους οποίους ο Υπουργός Ενέργειας απέρριψε ως εντελώς τρελές θεωρίες συνωμοσίας. Η πρώτη προγραμματισμένη δοκιμή πεδίου της τεχνολογίας αυτής της ηλιακής γεωμηχανικής στο Ηνωμένο Βασίλειο ακυρώθηκε το 2012 λόγω πολύπλοκων ζητημάτων διακυβέρνησης και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σήμερα
Οι επιστήμονες θεωρούν το πρόγραμμα ARIA κρίσιμο για τη συλλογή στοιχείων σχετικά με την αποτελεσματικότητα και τις πιθανές παρενέργειες των μέτρων γεωμηχανικής σε περίπτωση που αυτά χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον για τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής. Αρχίζουμε, λέει, να βλέπουμε τεράστιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις που μας κοστίζουν τεράστια χρηματικά ποσά και ανθρώπινες ζωές. Αυτό γίνεται απαράδεκτο, δήλωσε ο Κόου για τις επιπτώσεις του τρέχοντος επίπεδου θέρμανσης, όπου η γη είναι ήδη 1,4 βαθμούς Κελσίου, θερμότερη από ό,τι πριν από τη βιομηχανική επανάσταση. Πού είσαι, Κόου, πού είσαι, σου έχω ένα μυστικό. Σου έχω ένα μυστικό. Σε λίγα χρόνια, σε λίγες χιλιετίες, θα πέσει ξανά η θερμοκρασία. Και άσε τη βιομηχανική επανάσταση. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά πώς ο άνθρωπος με τις βιομηχανικές επιπτώσεις, με τις βιομηχανικές επαναστάσεις, μπορεί να αλλάξει το κλίμα. Θυμάσαι? Κόου, το ξέρεις? Να σε ενημερώσουμε. Πέθανε και ο Φόσκολος, να σε ενημερώσει κατηδίαν. 3%. 3% επηρεάζουμε το κλίμα. Δηλαδή πραγματικά είναι να παίρνεις μια βρεγμένη σανίδα και να τους αρχίζεις στη σειρά. Σαν τις φαλιάρες του Βέγκου. Κάπως έτσι. Για να συνέρθουνε. Τι να συνέρθουνε? Δεν είναι θέμα να συνέρθουνε. Μια χαρά είναι. Όλα για το χρήμα είναι. Αυτό είναι το θέμα. Δεν μπορεί να λες τόσες βλακίες και ανακρίβειες συγκεντρωμένες σε μια πρόταση. Το αλάτι θα μπορούσε, λέει, μια μέρα να εκτοξευτεί στα σύννεφα χρησιμοποιώντας μεγάλα κανόνια υδρονέφουσης όπως αυτά που χρησιμοποιούνται στα φεστιβάλ. Προς το παρόν, η προσοχή επικεντρώνεται στις εργαστηριακές δοκιμές για να βρεθεί το ιδανικό μέγεθος Goldilocks για τα σωματίδια αλατιού. Εάν είναι πολύ μεγάλα, κινδυνεύουν να απορροφήσουν όλη την υγρασία πριν σχηματιστούν μικρότερα στα γονίδια. Εάν είναι πολύ μικρά, δεν θα ενεργοποιηθούν σωστά, επομένως το σύννεφο δεν θα φωτιστεί επαρκώς. Ρε, πάτε καλά. Έχουμε ένα καλό ψυχίατρο στην Ελλάδα. 2-3 δηλαδή. Να σας τους συστήσω, να έρθουν κατηδίαν, να σας κάνουν συνεδρίες. Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν πραγματικά. Θα χρησιμοποιηθούν, λέει, drones και τεχνολογία LIDAR για να διασφαλιστεί ότι το νέφος αλατιού δεν θα εξαπλωθεί περισσότερο από το προβλεπόμενο. Ουσιαστικά το πείραμα δεν θα ξεφύγει από τον έλεγχο, είπε ο Κόε. Κόε, αν ακούς την εκπομπή που δεν την ακούς, πάρε με τηλέφωνο να σου συστήσω καλούς ψυχιάτρους. Δεν γίνεται, δηλαδή, πραγματικά. Χάνω τα λόγια μου με αυτούς. Αν είναι δυνατόν, ναι. Κι όμως υπάρχουν, κι όμως ζουν ανάμεσά μας. Ναι, είναι στην Ευρώπη. Είναι στην Ευρώπη. Μπορεί να μην είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι στην Ευρώπη όμως. Δηλαδή μιλάμε, αυτές είναι οι ιδέες της Δύσης, έτσι. Ζουν ανάμεσά μας. Τώρα θα μου πείτε, εδώ ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης ζει ανάμεσά μας. Δεν θα ζουν αυτοί που είναι και πιο μακριά? Φυσικά. Βλέπετε, προσπαθώ λίγο να σας το κάνω πιο ελαφρύ. Παιδιά, είναι πάρα πολύ βαρύ. Το τι ετοιμάζουνε για τον πλανήτη είναι πάρα πολύ βαρύ. Δεν μας φτάνει ο τρελός, ο Πόρτας. Δεν μας φτάνουν οι τρελοί της παγκοσμιοποίησης. Δεν μας φτάνει ο διασταύρωση μυρμικοφάγου με κάμπια, ο Χαράρη. Έχουμε και όλους αυτούς. Μιλάμε. Θα τρελαθούμε στο τέλος. Τώρα έχουμε να σκεφτόμαστε και τη Μερκοσούρ. Και τι θα τρώμε? Τι θα μπαίνει στο πιάτο μας? Και σας έχω κι άλλα. Δεν φτάνουν μόνο αυτά. Τι μας ετοιμάζουν για το άμεσο μέλλον? Και δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μια πραγματικότητα. Επιστήμονες μελέτησαν ένα ασυνήθιστο είδος κατσαρίδας, το Diploptera punctata. Και επειδή έμαθα και λατινικά,
διπλοπτέρα, καταλαβαίνετε όλοι τι είναι. Πουνκτάτα είναι ο στικτοειδής. Ένα έντομο που παράγει μια γαλακτώδη παχύρευστη ουσία για να τρέφει τα μικρά του, τα κατσαριδάκια. Αυτή η ουσία, σύμφωνα με τις αναλύσεις, είναι εξαιρετικά πλούσια σε πρωτεΐνες. Και όχι μόνο σε πρωτεΐνες, αλλά σε λίπη και σε ζάχαρα. Ε, φοβερό! Συγκινηθήκατε κι εσείς όσο εγώ φαντάζομαι. Μιλάμε για μια ενεργειακή αξία που φαίνεται να ξεπερνά πολλαπλασίως το αγελαδινό γάλα. Ε, φοβερό. Τρεις φορές πιο θρεπτικό, λένε οι αναφορές. Η επιστημονική κοινότητα, βέβαια, προς το παρόν τηρεί τις αποστάσεις της, γιατί πώς να το κάνουμε, οι ερευνητές άνθρωποι είναι και έχουν σκοτώσει και έχουν πατήσει κατσαρίδες, σίγουρα, και χαρακτηρίζει όμως το εύρημα αυτό σαν πιθανό αντικείμενο βιοτεχνολογικής έρευνας και όχι σαν άμεσο τρόφιμο, λέει,

από τα ζωάκια. Αγελάδες, κατσίκια, γουρνάκια, κοτόπουλα. Θα αντικαταστήσουν τα πάντα, άρα πρέπει να εξοντώσουν τα πάντα. Θα βρούνε κανένα, όπως έλεγε και στην Κωνσταντίνου και Ελένης, τα καμούρι νόσο και θα θανατώσουνε. Τα γελάδια, τα κοτόπουλα, τις γαλοπούλες, τα πάντα όλα. Δεν μπορούν. Μπορούν. Θα μπορείς να ελέγξεις εσύ αν αυτή η νόσος υφίσταται? Όχι. Ξέρεις γιατί? Γιατί θα σου πούνε απαγορεύεται να έρθει ιδιώτης κτηνίατρος να πάρει δείγμα να ελέγξει αν αυτή η νόσος υφίσταται. Και αν τα κοτόπουλά σου, τα γουρνάκια σου, οι κατσικούλες σου έχουν αυτή τη νόσο. Θα είναι κρατικοί κτηνίατροι. Όπως αυτή στην Ευλογιά των Προβάτων. Απαγορεύεται από ιδιωτικό. Και πραγματικά, τώρα που το είπα, να κάνω μια παρένθεση, πραγματικά απορώ πως δεν έχει πάρει δείγμα κάποιος κτηνοτρόφος να πάει σε έναν ιδιώτη κτηνίατρο να του βρει όντως αν έχει Ευλογιά των Προβάτων το κοπάδι του και να τους κάνει ρόμπα και να γίνει ήρωας. Δεν έχω καταλάβει γιατί δεν το έχουν κάνει. Μήπως τα αντιδραστήρια βρίσκονται μόνο σε κρατικά εργαστήρια? Αυτό παίζει. Αλλά εγώ αν ήμουνα, θα έπαιρνα κατευθείαν δείγμα. Το πήγαινα σε εργαστήριο να μου πει, έχει όντως Ευλογιά το δικό μου το κοπάδι? Πραγματικά δεν έχω καταλάβει τι γίνεται και έχω μεγάλη απορία. Γιατί και πώς. Και δεν έχουν βγει να ουρλιάζουν στο Σύνταγμα. Μετά από μια τέτοια μελέτη, μετά από μια τέτοια έρευνα, κάτι συμβαίνει. Τι συμβαίνει? Πάει το μυαλό μου σε πάρα πολλά, όπως και το δικό σας φαντάζομαι. Γάλα κατσαρίδας λοιπόν. Ετοιμαστείτε. Οπλιστείτε, δεν ξέρω με τι, υπομονή, δύναμη, διάφορα πράγματα και έρχεται και αυτό. Επειδή δεν είναι τώρα άμεσα, θα το δούμε και αυτό. Και μην παριστάνετε τίποτα τους τριτοτέταρτους. Έχω να σας πω ότι το 1989 οι Κινέζοι έτρωγαν κατσαρίδες με μυρμήγκια γιαχνί. Έχω κρατήσει, φανταστείτε, την εφημερίδα. Το πιάτο. Το φοβερό και τρομερό γκουρμέ πιάτο, παρακαλώ. Οπότε όταν θα σας έρθει στο πιάτο, να ξέρετε, πολύ μπροστά οι Κινέζοι, φίλε. Πολύ μπροστά. Πάμε τώρα στο Βάτραχο. Στο Βοθρακό. Στον ένα πνευμονολόγο που βγαίνει και ασχολείται μόνο με ιούς. Ασχολήθηκε και με μάσκες, ασχολήθηκε και με εμβόλια. Τώρα βγαίνει να μας παραμυθιάσει με άλλη τρομοκρατία. Γιατί ο Έλληνας πρέπει να τρομοκρατείται διαρκώς. Γιατί αυτός παίρνει 150 ευρώ στην επίσκεψη. Εσένα που σκέφτεσαι να τον επισκεφτείς, 150 ευρώ στην επίσκεψη και 130 λέει χωρίς απόδειξη. Μπα, και χωρίς απόδειξη. Κοίτα να δεις. Καθίστε αναπαυτικά να ακούσετε παραμυθάκι τώρα. Το σημερινό μενού έχει απ' όλα. Έχει κρουαζιέρα, έχει εξωτικούς ιούς και μια γερή δόση παγκόσμιας παράνοιας. Το κρουαζιερόπλοιο, δεν θυμάμαι πώς το λέγανε, Χόντιους, κυκλοφορεί στον Ατλαντικό και δεν μεταφέρει απλώς τουρίστες, βε. Με αντιλιακά, ναι. Μεταφέρει το στέλεχος των Άνδεων, του φοβερού και τρομερού αόρατου εχθρού του Χανταϊού. Χαντάκι, σε πιάνει αυτός και σε ρίχνει στο χαντάκι, δεν ξέρουμε. Χανταϊός.

ιό, εγώ να σας πω, στα 50, εντάξει, στα 30 χρόνια ιατρικής εμπειρίας δεν τον συνάντησα. Μη φανταστείτε ότι θα τον συναντήσω στα επόμενα 30 χρόνια, έτσι, λέω τώρα. Και εδώ έρχεται το φοβερό νέο. Ο Υπουργός Υγείας της Νότιας Αφρικής ανακοινώνει ότι ο ιός αυτός βαρέθηκε τα ποντίκια, βρε αδερφέ, και είπε να δοκιμάσει κάτι πιο lifestyle. Τη μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Παιδιά, αυτό δεν υπάρχει περίπτωση, έτσι. Ξεχάστε το. Αλλά αν αυτός ο ιός μεταμορφωθεί σε ένα εργαστήριο, σαν της Γιουχάν, μπορεί να γίνει και μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, τι όχι. Εννοείται. Τα πάντα μπορούν. Δηλαδή, πλέον τι μας λένε, ότι δεν είναι αρκετό να αποφεύγεις τα ούρα των τροκτικών, τα κόπρανα των τροκτικών, γιατί μόνο έτσι, αν τα φας, έστω με βρώμικα δαχτυλάκια, βάλεις τον ιό αυτό στο στόμα, τότε θα μπορέσεις να μολυνθείς. Και πώς το παρουσιάζουν τώρα, ότι αν έχει φάει κάποιος, αν έχει κάποιος αυτόν τον ιό και δείξει δίπλα σου ή φταρνιστεί δίπλα σου, εσύ μπορεί να κολλήσεις αυτό το φοβερό και τρομερό χανταϊό, που θα σε ρίξει στο χαντάκι. Σε αυτό λοιπόν το πλωτό, το Resident Evil, σε παγκόσμια πρεμιέρα, 143 επιβάτες από 23 χώρες παίζουν τους πρωταγωνιστές της ταινίας, χωρίς να τους έχει ρωτήσει κανένας. Και τι κάνει η πολιτισμένη Ευρώπη? Η Ισπανία, σε μια κρίση απέραντης γενναιοδορίας, έδωσε άδεια στο πλοίο να δέσει στην Τενερίφη. Γιατί κακά τα ψέματα, τι είναι ένας ακραία φωνικός ιός μπροστά σε λίγο τουρισμό στα Κανάρια νησιά, Οι αρχές βέβαια μας καθησυχάζουν με το κλασικό «Μην ανησυχείτε μωρέ, η μετάδοση είναι σπάνια και θέλει στενή επαφή». Γιατί ως γνωστόν το κοριαζογερόπουλο και οι επιβάτες κρατούν πάντα αποστάσεις 5 μέτρων ο ένας από τον άλλο και δεν μοιράζονται τίποτα, ούτε καν τον αέρα. Δηλαδή πραγματικά αν μεταφερότανε με τον αέρα και όχι μόνο με τα ούρα και τα κόπρανα τροκτικών ή με το δάγκωμα τροκτικού, θα σας πω εγώ, τότε θα ανησυχούσαμε. Αλλά δεν θα σταθούμε εδώ. Θα σταθούμε ότι έχουμε ήδη 3 νεκρούς και μια Ολλανδή που άνοιξε το χώρο στο Johannesburg. Φοβηθήκατε ή ακόμα, Θα φτάσει και στην Ελλάδα, τι λέτε? Κοιτάξτε, κατά τη γνώμη μου, μπορεί να φτάσει στην Ελλάδα. Θα σας πω, θα σας εξηγήσω αμέσως γιατί. Όταν οι περιφέρειες σε όλη την Ελλάδα τρώνε τα χρήματα για απολυμάνσεις που δίνονται κάθε χρόνο στους Δήμους, τα χρήματα για απεντόμωση που δίνονται κάθε χρόνο στους Δήμους όλης της Ελλάδας, φάγανε τόσα χρόνια. Εμείς εδώ στο Ηράκλειο έχουμε κουνούπια ακόμη και το χειμώνα. Στη βάρη χειμωνιά, εντάξει, μην κοροϊδεύετε, για μας είναι βάρη χειμωνιά το 12 βαθμοί Κελσίου το χειμώνα, 8 βαθμοί Κελσίου καμιά δύο μέρες κάθε χρόνο. Είναι βάρη χειμωνιά. Μπορούν να επιβιώνουν κουνούπια? Κανονικά όχι. Θέλουν καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Τι κάνουν όμως οι Δήμοι? Έχουν να ψεκάσουν πάνω από 20 χρόνια. Ποιος τους ελέγχει? Κανείς. Γιατί κανείς? Γιατί πολύ απλά η περιφέρεια υπάγεται στο εκάστοτε κυβερνητικό σχήμα και είναι πάντα φιλοκυβερνητικοί. Μπορούν να τρώνε όσα θέλουν, όποτε θέλουν, χωρίς να ρωτάνε απολύτως κανέναν. Δεν ψεκάζουν λοιπόν στο Ηράκλειο, όπως δεν ψεκάζουν και στο Ρέθυμνο και στα Χανιά και φαντάζομαι σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας. Ειδικά στη Λαμία, άμα σταματήσει σε βενζινάδικο, το έχω ζήσει,
ούτε στη Λαμία ψεκάζουν, εννοείται. Τα τρώνε τα λεφτά. Οι Δήμοι. Ξέρουν αυτή τον τρόπο. Εδώ τα τρώγανε με τον ΟΠΚΠ. Δεν ξέρουνε τρόπο να τρώνε οι Δήμοι λεφτά. Πλάκα μου κάνετε. Αν σταματούσε σε βενζινάδικο, έχω σταματήσει σε βενζινάδικο στη Λαμία πηγαίνοντας με το αμάξι Αθήνα-Θεσσαλονίκη και με έχουν τσιμπήσει 30 κουνούπια. Είχα ρίγος. Έπαθα σοκ. Από τα τσιμπήματα. Καλοκαίρι. Τόσα πολλά. Άρα δεν ψεκάζει κανείς. Δεν μπορεί να έχουμε τόση αθρώα αύξηση των κουνουπιών παντού. Τι γίνεται αν ψεκάζανε σωστά? Όχι, δεν ψεκάζουνε. Και έχουνε να ψεκάσουνε, σας λέω, μα μην σας πω 20 χρόνια, πάνω από 15 χρόνια αποδεδειγμένα. Δεν πειράζει, τώρα έχουν άλλες δουλειές. Ψεκάζουνε την ατμόσφαιρα να κρύψουνε τον ήλιο. Αυτά. Αυτά, αγαπημένοι μου. Παραμένετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων και αμέσως η εκπομπή του Αλέξανδρου Τσίγκου πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο. Να είστε όλοι καλά. Θα το πούμε αύριο. Την αγάπη μου.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τσίδης. Στο Αμάν της Ιορδανίας σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την 5η τριμερή σύνοδο κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις κρίσιμες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ενώ σχετικά με τα στενά του Ορμούζ τόνισε ότι πρέπει να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo. Μέχρι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μπορεί να φτάσει η αρχιοθέτηση του σκανδάλου των υποκλοπών από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα μετά την πρόθεση που εξέφρασε ο Δικηγορικός Σύλλογος για προσφύγη στο Στρασβούργο. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε η πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων με τον Κυριάκο Βελόπουλο να εξαπολύει εχμές κατά του Πασόκ. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης υποστήριξε ότι η πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της Νέας Δημοκρατίας, εκτιμώντας ότι θα δώσει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να την απορρίψει επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφάλειας. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει αποτύχει. Η αποτυχία τους είναι πια κοινωνική εμπειρία, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στη σημερινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος. Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τη διερεύνηση των σκανδάλων, την αναζήτηση της αλήθειας και την απόδοση δικαιοσύνης ως μια δύσκολη πολιτική εξίσωση. Όλα μπαίνουν στο ζύγι της πολιτικής επιβίωσης και της επικοινωνιακής διαχείρισης, υπογραμμίζει σε ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ. Έντονη ανησυχία για τον τουρισμό και την αεροπορική συνδεσιμότητα της Θεσσαλονίκης μετά την ανακοίνωση της αεροπορικής εταιρείας Ryanair ότι κλείνει τη βάση της Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο. Πραγματοποιήθηκε σήμερα σύσκεψη τοπικών φορέων για τη διαχείριση της κατάστασης. Μέχρι σήμερα η συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία διατηρεί περισσότερους από 120 εργαζόμενους και ως 33 πτήσεις ημερησίως στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Συναγερμός σήμανε στην παγκόσμια αεροπορική βιομηχανία, καθώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι φόβοι για έλλειψη καυσίμων οδηγούν σε μαζικές περικοπές πτήσεων. Οι ανατιμήσεις στα καύσιμα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή εκτιμάται ότι άγγιξαν τα 450 εκατομμύρια ευρώ το Μάρτιο και τον Απρίλιο, ενώ τα κρατικά έσοδα ενισχύονται σωρευτικά για το δίμηνο σε περισσότερα από 90 εκατομμύρια ευρώ. Απώλεια 400 ευρώ στα ελληνικά νοικοκυριά λόγω της ενεργειακής κρίσης, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που επιβεβαιώνει ότι η χώρα μας πλήττεται δυσανάλογα σκληρά από το κύμα ακρίβειας στην ενέργεια. Χαρακτηρίζει μη στοχευμένα τα μέτρα της στήριξης την ώρα που η κυβέρνηση εξετάζει τη συνέχιση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης όσο και την επέκταση του full pass αντί για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Η Ουάσιγκτον εκτιμά ότι βρίσκεται στα πρόθυρα μιας προκαταρκτικής συμφωνίας και υπογραφής μνημονίου με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου και τη δημιουργία πλαισίου για νέες, πιο λεπτομερείς πυρηνικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους και πηγές που παρακολουθούν στενά τις συνομιλίες των δύο πλευρών. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι αν το Ιράν τηρήσει όσα έχουν συμφωνηθεί, ο πόλεμος στις ΗΠΑ Ισραήλ κατά του Ιράν θα μπορούσε να τερματιστεί και το στενό του Ορμούς να ανοίξει ξανά. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε σήμερα στο τέλος της επίσκεψής του στο Πεκίνο με φόντο τις διπλωματικές διαπραγματεύσεις για την διευθέτηση της περιφερειακής σύγκρουσης ότι περιμένει από την Κίνα να παίξει ρόλο στη μεταπολεμική περίοδο στη Μέση Ανατολή. Βουτιά 9% στις τιμές του πετρελαίου μετά τις πληροφορίες για επικείμενη συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Ο στρατός του Ισραήλ εξέδωσε επίγουσα προειδοποίηση νωρίτερα σήμερα προς τους κατοίκους 12 πόλεων και χωριών στο νότιο Λίβανο, συμπεριλαμβανομένων περιοχών βόρεια του ποταμού Λιτάνη, καλώντας τους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Σε κρίσιμη κατάσταση στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται μοναχός από το Άγιον Όρος, ο οποίος μετά από αδιαθεσία μεταφερόταν με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής πήδηξε από το όχημα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Πέμπτη αναμένονται αραιές νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές, και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές καταρακτώδεις βροχές. Θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας 22 με 24 και κατά τόπους στα υπερωτικά 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πυκνότερες. Πιθανότητα τοπικών καταρρεκτοδών βροχών τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η άνεμη νότιο-νοτιοανατολική 3 έως 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103.6. Στον Focus FM ακολουθεί η εκπομπή Πριν Λαλή στο Μαύρο Πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο.
0: Focus 103,6.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
7: Τρελάνε μας.
8: Τρίποντο, τρίποντο.
7: Μεχάρα μου.
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
10: Συμμετέχω! Το δεύτερο φεστιβάλ του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού έρχεται από τη Δευτέρα 4 έως τη Τετάρτη 6 Μαΐου στην Αποθήκη Δέλτα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης, από τις 10 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τρεις ημέρες, τρεις θεματικές. Πολιτισμός και ψυχική ενδυνάμωση, υγεία και πρόληψη, περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη. Με βιωματικά εργαστήρια, εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες και δράσεις για όλες τις ηλικίες. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό. Έλα κι εσύ!
0: Χορηγός επικοινωνίας Focus 103,6.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,49. Μπίζιο ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό 4,99.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Όμως σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο 2,69.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Φίξ κουτί 8x330 ml 6x2 δώρο 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο 2,25.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Το θέμα είναι εφικτή οποιαδήποτε αναθεώρηση. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν, για να είμαστε, δεν μπορεί να γίνει. Αυτό που λέμε σύνταγμα τώρα δεν είναι το παλιό εθνικό σύνταγμα. Τώρα μιλάμε για ένα σύνταγμα που συνυπάρχει με άλλα συστήματα κανόνων αυξημένης τυπικής ισχύως. Με το διεθνές δίκαιο, με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα σύνταγμα είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Και αυτό που λέγαμε παλιά, μέχρι δηλαδή πριν από 30 χρόνια, συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Είναι περιορισμένη, διαμοιρασμένη και ως εκ τούτου έχεις τόσους διεθνείς καταναγκασμούς που όλα είναι πια πολύ περιορισμένη σημασίας. Συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία.
1: Εάν θεωρούμε ότι σήμερα με οποιοδήποτε τρόπο είμαστε κοντά σε μια αυτόνομη δυνατότητα άμυνας του ευρωπαϊκού χώρου, λυπάμαι να πω ότι παρά το μέγεθος της ευρωπαϊκής οικονομίας είμαστε βαθιά ανοιχτωμένοι. Δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτή τη στιγμή. Η Ευρώπη, κατά την ταπεινή μου γνώμη, χρειάζεται το λιγότερο 20 χρόνια για να φτάσει σε ένα σοβαρό επίπεδο αμυντικής δυνατότητας. Άμυνα δεν είναι απλώς να μεταφέρουμε όπλα και χρήματα στην Ουκρανία. Αυτό δεν είναι άμυνα. Είναι μάχη μέσω τρίτου ίσως ή όπως θέλει κανείς μπορεί να το χαρακτηρίσει. Για να υπάρξει σοβαρή αμυντική δυνατότητα της Ευρώπης υπάρχουν πάρα πολλά προαπαιτούμενα. Η δημιουργία μιας σοβαρής αμυντικής βιομηχανίας είναι ένα από αυτά, βεβαίως είναι, αλλά δεν είναι το μόνο, δεν είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη. Το πρώτο προαπαιτούμενο είναι η αλλαγή κουλτούρας των ευρωπαϊκών κοινωνιών, δηλαδή η επιστροφή σε ένα πνεύμα αυτοθυσίας, δηλαδή σε ένα πνεύμα, σε μια κουλτούρα που ο Ευρωπαίος θα έχει μέσα στη συνείδησή του ότι μπορεί να χρειάζεται να θυσιαστεί για να υπερασπίσει τα δικαιώματα αυτά τα οποία απολαμβάνει.

0: Σήμερα η Ευρώπη δεν αντέχει να δει φέρετρα με σημαία πάνω, ούτε καν με την ευρωπαϊκή σημαία.
1: Λοιπόν, καλησπέρα. Focus 103,6, πριν λαλείς στο μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Και συνεχίζουμε το δεύτερο μέρος και τελικά από ό,τι διαπιστώνω και κατανοώ και μέσα από τις απορίες που όλοι σας είχατε, ή περισσότεροι τέλος πάντων, θα πάμε και σε περισσότερα μέρη. Με το ίδιο ενδιαφέρον όπως και το πρώτο μέρος, στο οποίο στην πραγματικότητα αυτό που είπαμε και παραμένει και για μένα μια μεγάλη έκπληξη, γιατί πρέπει να σας πω ότι σε αυτή την έρευνα δεν περίμενα να συναντήσω τόσα πολλά στοιχεία τη συμπυκνωμένα. Είπαμε για το πώς ξεκίνησε αυτό το μικρό βιβλίο της δημιουργίας μέσα σε έναν μυστικιστικό εβραϊκό πλαίσιο. Έτσι λέγεται το βιβλίο της δημιουργίας. Πώς ενσωματώσε από εκεί πέρα, μέσω του πώς ενσωματώθηκε και κατεύθυνε τον κώδικα σκέψης από τον Μπαρούχ Σπινόζα, τον Καρτέσιο που δεν τον αναφέραμε, τον Άλμπερτ Άινστάιν, τον Φρόιντ, μάλλον τον Φρόιντ, τον Άλμπερτ Άινστάιν, τον Τζον Φον Νιόιμαν, τον Νόμπερτ Βίνερ, τον Μάρβιν Μίνσκι, τον Γιούβαλ Νοά Χαράρι. Τι θέλω να πω τώρα. Είναι πάρα πολύ. Θα μπορούσα να γράψουμε μια ολόκληρη, ξέρω εγώ, χιλιάδες ονόματα στο επίπεδο της επιστήμης, φιλοσοφίας, της τέχνης κτλ. Έχω πάρει τα ενδεικτικά. Αυτό που διαπιστώνω, και το διαπιστώνω με επιχειρηματολογική βάση, είναι ότι στην πραγματικότητα κινούμαστε στη Δύση, στην κυριολεξία όμως, σε έναν κόσμο εβραϊκής σκέψης σε ό,τι αφορά την επιστήμη, σε ό,τι αφορά τη φιλοσοφία, σε ό,τι αφορά τις ιδεολογίες, σε ό,τι αφορά ακόμα και την διαμόρφωση της γλώσσας μας. Θα πάμε λοιπόν σήμερα σε δύο κομμάτια. Το πρώτο είναι πώς γίνεται αυτή η διαμεσολάβηση. Σε ποιες στιγμές χρονικές, ποιοι είναι εκείνοι όπου μεταφράζουν την αρχαία ελληνική γραμματεία, γιατί όπως ξέρετε η αρχαία ελληνική γραμματεία δεν έφτασε στα χέρια μας έτσι όπως θα λέγαμε από γενιά σε γενιά. Υπήρξε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα από την πτώση του Βυζαντίου και πιο μπροστά, όπου χαθήκαν πάρα πολλά κείμενα ή κρυφτήκανε. Πέρασε στα χέρια ο Αριστοτέλης, για παράδειγμα, στα χέρια των Αράβων και των Ιδών. Έτσι παραλαμβάνουμε τον Αριστοτέλη, τον Πλάτωνα, μεταφρασμένο στην πραγματικότητα. Θα δούμε λοιπόν αυτή η διαδικασία μετάφρασης, για ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, να αποκτήσουμε την ιστορική συνέχεια του πώς φτάσαμε εδώ. Και το δεύτερο κομμάτι σήμερα της εκπομπής είναι με παραδείγματα πώς έχει αλλοιωθεί, μεταμορφωθεί στην πραγματικότητα η γλώσσα μας, έτσι ώστε στο ζήτημα της σύλληψης, γιατί ξέρετε, γλώσσα είναι σκέψη. Αυτό δεν είναι ένα εφιολόγημα. Ο τρόπος που σκεφτόμαστε στηρίζεται στο πώς είναι η γλώσσα μας. Συντακτικό υποκείμενο, το περιεχόμενο των λέξεων, δηλαδή το νόημα των λέξεων, η ουσία των λέξεων, όπου καθιστούν και τις συνδέσεις που έχουν με τα πράγματα, με τον κόσμο, είναι το μεταφραστικό μας εργαλείο. Θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Παραδείγματος χάρη, έχουμε τη λέξη πολίτης και πολιτική. Δεν έχει καμία σημασία αν αυτές οι λέξεις έχουν αφαιρεθεί της ουσίας. Αλλά αν το πάμε ετυμολογικά, έχουμε τον πόλο. Τι είναι, ο πόλος είναι ένας στήλος. Λοιπόν, ναι, μπορεί να είναι και pole dancing. Βέβαια, σήμερα ο στήλος, η λέξη πόλος, ας πούμε, πηγαίνει το μυαλό του ανθρώπου στο pole dancing. Δεν πάει στην αφετηρία. Λοιπόν, ο πόλος αποτελούσε το κέντρο. Η πόλη γύρω-γύρω από αυτό το κέντρο, δηλαδή το μέρος που χτίζουν οι άνθρωποι γύρω από κάποιο κέντρο, και οι άνθρωποι που μένουν σε αυτή την πόλη ονομάζονται πλέον πολίτες, οι οποίοι συγκροτούν την πολιτική, δηλαδή την διαχείριση των κοινών τους, και τον πολιτισμό, δηλαδή αυτή η ετυμολογική δυνατότητα μας δίνει στη συνέχεια να αντιληφθούμε τη σχέση των πραγμάτων. Θα συμφωνήσουμε ότι το περιεχόμενο και όλων αυτών των λέξεων έχει μείνει μόνο στο επίπεδο της ταμπέλας. Αλλά αυτό ήταν το παράδειγμα να σας δώσω να σας δώσω, να, έτσι, με απλό τρόπο να καταλάβουμε τι ακριβώς πόσο ακριβώς η γλώσσα είναι σκέψη, διότι λέμε πόλης, πολίτης, ενοιολογικά και φαντασιακά οικοδομούμε κάτι. Έτσι είναι. Όταν λέμε, πώς θα το πω, αγγούρι, σκεφτόμαστε ένα αγγούρι. Δεν είναι απλώς μία λέξη, έχει και μία εικόνα. Λοιπόν, οπότε σε αυτό το κείμενο θα έχουμε μια ροή μιας κουβέντας, ας το πούμε έτσι. Είναι 5 ερωτήσεις και 5 απαντήσεις για να πούμε έτσι μια βήθηση από το γενικό στο ειδικό, από το ιστορικό στο γλωσσικό και από το γλωσσικό στο οντολογικό και από το οντολογικό στο πολιτικό. Τι είναι η οντολογία, αφορά μας έτσι συγκρότηση, τι είναι ο άνθρωπος. Είναι ένα οντολογικό ερώτημα. Ξεκινάμε λοιπόν μια ερώτηση για το αν, ας πούμε, η σύγχρονη ερμηνεία της αρχαίας ελληνικής σκέψης πώς διαμεσολαβείται στην ουσία και αν ισχύει αυτό από την εβραϊκή μυστικιστική παράδοση, και θα καταλήξουμε στις Αργυνούσες, στον Σοκράτη, στο Βελανίδη και έτσι δίπλα στο βράχο του Παρνασσού ή όπου θέλει άλλο θέλετε. Προσέξτε τώρα κάτι. Θα μου πεις οι Αργυνούσες πρέπει να... είναι πολύ βασικό. Οι Αργυνούσες είναι μία μάχη, ναυμαχία μεταξύ των Αθηναίων και των Σπαρτιατών, όπου νικούν οι Αθηναίοι. Όμως έχει μία θαλασσοταραχή. Οι ναύαρχοι των Αθηναίων δεν περισυλλέγουν τους ναυαγούς, είτε τους Αθηναίους είτε τους Σπαρτιάτες, ήταν υποχρεωμένοι να περισυλλέξουν τον κάθε ένα που είναι μέσα στη θάλασσα. Είναι νικητές μεν, επιστρέφουν πίσω στην Αθήνα και αντί να τους δοξάσουν για την νίκη, τους καταδικάζουν σε θάνατο οι Αθηναίοι. Λοιπόν, οπότε, στην πραγματικότητα, γι' αυτό λέμε για τις Αργυνούσες, το χρησιμοποιώ σαν παράδειγμα. Στο μεταξύ αποκαλύπτω και μερικά πράγματα που λίγοι άνθρωποι τα λένε ευθέως. Ότι η σύγχρονη χρήση, για παράδειγμα, της λέξης τέλειος, παράγει την κατηγορία του ανάξιου ανθρώπου. Θα δούμε πώς. Ότι ο μεταανθρωπισμός είναι η λογική κατάληξη μιας γλωσσικής μετατόπισης και θα λέγαμε μεταφράσεων ή ερμηνείας 500 ετών. Ότι η αρχαιοελληνική κοσμοαντίληψη, αν την ξεθάψουμε από τις ερμηνευτικές της επικαλύψεις, είναι το πραγματικά το μοναδικό αντίδοτο και θα το κατανοήσετε στη διαδρομή αυτής της κουβέντας. Διατηρώ τις ερωτήσεις στη φωνή του ερωτώντος και απαντήσεις πώς δίνονται. Και ο διάλογος, θα λέγαμε έτσι, είναι μια πορεία σκέψης. Το πρώτο μέρος λοιπόν, πάμε και λέμε. Η ερώτηση. Θα μπορούσαμε να εικάσουμε ότι ακόμα και η ερμηνεία, ας πούμε, της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, της γραμματείας, οι σχολές πολιτικής σκέψης, οι ιδεολογίες, έρχονται ερμηνευτικά μέσω της καμπάλα? Ναι. Και είναι από τις πιο ίσως σημαντικές ερωτήσεις που θα μπορούσαμε να θέσουμε. Γιατί? Σας έλεγα πριν, η αρχαιοελληνική φιλοσοφία δεν έφτασε σε εμάς απευθείας. Πέρασε τουλάχιστον από τρεις διαδοχικές διαμεσολαβήσεις, που η κάθε μία τους δεν ήταν απλή μια μετάδοση, αλλά μετασχηματισμός. Οι αρχαίοι Έλληνες δεν περπάτησαν με τα δικά τους πόδια, θα λέγαμε, στη Δύση. Τους κουβαλήσανε, κατά τη διάρκεια αυτού του κουβαλήματος, τους ντύσανε και με ξένα ρούχα. Και αυτό είναι ένα πολύ βασικό πρόβλημα. Το ότι κουβαλήθηκε η αρχαία ελληνική γραμματεία ήταν αναπόφευκτο. Αλλά ότι η μεταμόρφωση που υπέστη παρουσιάζεται και ως ταυτότητα. Δηλαδή κάθε μία από τις τρεις διαμεσολαβήσεις άφησε το αποτύπωμά της πάνω στον τρόπο που σήμερα αντιλαμβανόμαστε τον Πλάτωνα. Μπορεί να μην διαβάζει κανένας Πλάτωνα. Αλλά από την αντίληψη της πλατωνικής πολιτείας, για παράδειγμα, ή από άλλα πράγματα, ερμηνεύεται στην ελληνική σκέψη, ερμηνεύονται πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, μπορεί να μην γνωρίσει κανένα το βιβλίο του Πλάτωνα, αλλά θα το συναντήσει στην διάρθρωση, είπαμε, χάρη των πόλεων, στη διάρθρωση της σκέψης στο πανεπιστήμιο, στη διάρθρωση της σκέψης στην εφαρμοσμένη πολιτική κτλ. Το ίδιο αφορά βεβαίως και τον Αριστοτέλη και τους προσοκρατικούς. Κάθε μία έγινε λοιπόν σε ένα συγκεκριμένο πολιτισμικό περιβάλλον, όπου η εβραϊκή μυστικιστική παράδοση και από τη μία μεριά και η μορφή της η καμπαλιστική, ραβινική, μαρκαβιανή, χασιδική, ήταν η κυρίαρχη γραμματική και ένας από τους ισχυρότερους ερμηνευτικούς πυλώνες. Η πρώτη λοιπόν διαμεσολάβηση, δηλαδή υπάρχει κάποιος ο οποίος παίρνει, ας το πούμε, τον Αριστοτέλη για παράδειγμα και τον Πλάτωνα και το διαβάζει, ξεκινάει από τον 3ο αιώνα π.Χ. μέχρι τον 4ο αιώνα, για 7 ολόκληρους αιώνες. Η Αλεξάνδρεια είναι το πρώτο εργαστήριο όπου ζυμώθηκε για πρώτη φορά η ελληνική σκέψη με την σημιτική μυστικιστική. Σημίτες είναι όλοι οι Ισραηλοί, Εβραίοι, οι Άραβες κτλ. Στη βιβλιοθήκη, στο μουσείο, στις συναγωγές της πόλης, μια κοινότητα ελληνόφωνων Εβραίων μεταφράζει την Παλαιά Διαθήκη στα ελληνικά. Είναι η περίφημη μετάφραση των Εβδομήκοντα, που ξεκίνησε επί του Πτολεμαίου του δεύτερου του φιλάδελφου και ολοκληρώθηκε σταδιακά μέσα στους δύο αιώνες που ήρθαν. Πρέπει να σταθούμε σε αυτή τη μετάφραση. Δεν είναι μια αθώα μετάφραση. Είναι η πρώτη στιγμή όπου οι εβραϊκές θεολογικές έννοιες αναζητούν και φορούν ελληνικά ενδύματα και η αναζήτηση αλλάζει και τα δύο. Όταν ο μεταφραστής, για παράδειγμα, λέει το τετραγράμματον, δεν μπορεί να το προφέρει. Το αποδίδει ως Κύριος. Αλλά το Κύριος, ας πούμε, στα ελληνικά είναι λέξη με το δικό της φιλοσοφικό φορτίο. Παραπέμπει στο δεσπότη, στον αρχηγό του οίκου, στον πολιτικό κυρίαρχο. Η εβραϊκή υπερβατικότητα αποκτά ξαφνικά μια ελληνική πολιτική χρειά. Και όταν συναντά τη λέξη χεσέτ, μια εβραϊκή έννοια χωρίς ακριβές ελληνικό αντίστοιχο, που σημαίνει αγάπη μαζί με πιστότητα, μαζί με δεσμευτικότητα, αγάπη που πηγάζει από όρκο και που έχει την υποχρέωση της μέσα και είναι ο τρόπος της Διαθήκης. Προσέξτε κάτι, της Διαθήκης εννοώ αυτής, της Εβραϊκής Διαθήκης. Λοιπόν, δηλαδή αγάπη που πηγάζει από έναν όρκο που έχει λοιπόν υποχρέωση μέσα της, έτσι. Αποδίδεται ως έλεος, γιατί η ελληνική λέξη για την αγάπη προέρχεται από το ρήμα αγαπάζουμε και το ρήμα αυτό σημαίνει ανέχομαι με σεβασμό. Δηλαδή, παιδί μου, η σύγκρουσή μου με έναν άνθρωπο, τον πατέρα μου, τη μητέρα μου, τα παιδιά μου ή δεν ξέρω τι, είναι μεγάλη, υπάρχουν αντιθέσεις και διαφωνίες, αλλά υπάρχει μέσα ένα έντονο εσωτερικό συνέστημα που υπερβαίνει οποιαδήποτε αντίθεση και συμβαίνει να τον συγχωρώ, να τον αποδέχομαι, να τον ανέχομαι, να δέχομαι να κάθεται δίπλα. Με αυτό που σημαίνει και όλες, δηλαδή το παράγω της λέξης αγάπης, για παράδειγμα, είναι η συγχώρεση και η συγγνώμη. Δηλαδή, συγχωρώ δηλαδή αυτό που σου δίνω χώρο να καθίσει δίπλα μου και δέχομαι, ας πούμε, την γνώμη που, ας πούμε, σε οδήγησε και μου και απολογήσε για το με πείραξες, με πλήγωσες κτλ. Έτσι λοιπόν, είπαμε ότι αυτή η εβραϊκή λέξη μεταφράζεται σαν έλεος. Έτσι η αγάπη, όλο αυτό που είπαμε, πιστότητα, δεσμευτικότητα, αγάπη που πηγάζει από τον όρκο που έχει υποχρέωση μέσα της, γίνεται ίκτος. Προσέξτε κάτι. Γιατί αυτό σημαίνει έλεος στα ελληνικά. Είναι ο ίκτος. Όταν συναντά, ας πούμε, τη λέξη ρουάχ, που σημαίνει άνεμος, ανάσα και πνεύμα του Θεού, αποδίδεται ως πνεύμα και προετοιμάζεται και η μεταφυσική του Αγίου Πνεύματος. Σε αυτό το περιβάλλον δουλεύει λοιπόν ο φίλος ο Αλεξανδρέας, πρόκειται για την πιο κρίσιμη φιγούρα ολόκληρης της ιστορίας. Α, νομίζω να περάσουμε κιόλας στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, ναι.
2: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ, πολλά σε πολλούς. Allwin, winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το ευεργετικό σου σάμι. Η τονωτική ζάχαρη. Η γευστική βανίλια. Το πολύτιμο φιστίκι. Το γενναιόδωρο αμύγδαλο. Το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
4: Τώρα ο χαλβάς Σαλονικιός και σε μπάρα 40 γραμμαρίων.
5: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
6: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Στάλα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,49. Τρίπολη, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Θράκης γεύσης, λουκάνικα χωριάτικα με γραβιέρα νάξου, 380 γραμμάρια, 4,35. Και πεπερών 700 γραμμάρια, 3,15.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Αποστολάκι, σουβλάκι χοιρινό, 5x100 γραμμάρια, 5,69. Και πίτα για σουβλάκι 10 τεμάχια, 1,45. Κάιζερ, μπύρα κουτί, 4x500. 300ml 3-1, 5,45 και 6x330ml 5,30. Όμο πλυντηρίου υγρό 30 μεζούρες 3,60 και σκόνη 45 μεζούρες 4,99.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Πάμε κατευθείαν στην συνέχεια αυτού γιατί έχουμε αρκετά να πούμε. Λοιπόν, ο Φίνων λοιπόν, Φίλων Αλεξανδρεύς πρόκειται για την πιο κρίσιμη φιγούρα ολόκληρης της ιστορίας της δυτικής φιλοσοφικής, ερμηνευτικής και σκέψης. Ο Φίνων ερμήνευε τον Πλάτωνα μέσα από τη Βίβλο και τη Βίβλο μέσα από τον Πλάτωνα. Σε αυτά τα κείμενα που έκανε και κάτι που κανείς δεν είχε κάνει πιο μπροστά και σε αυτή την κλίμακα. Εφήρμοσε την αλληγορική, την πολυεπίπεδη ερμηνεία στα ελληνικά κείμενα. Δηλαδή εφήρμοσε μια ραβινική παράδοση κωδικοποίησης μέσα σε αυτά που διάβαζε. Οπότε την έκανε λοιπόν φιλοσοφικό εργαλείο. Από τότε και μετά κανένα ελληνικό κείμενο δεν μπορούσε να διαβαστεί, όχι, και μάλλον θα το πω, μπορούσε να διαβαστεί όχι με αυτό που έλεγε, αλλά για αυτό που υπενισότανε. Το πιο αποφασιστικό όμως που έκανε ο Φίλων ήταν η σύλληψη του λόγου. Ο ελληνικός λόγος του Ηράκλειτου, του Στοϊκών, του Πλάτωνος ήταν αρχή κοσμικής τάξης. Το ορθολογικό υπόβαθρο του γίνεστε. Ο εβραϊκός, π.χ. Νταβάρ, είναι η δημιουργική λέξη του Θεού. Είπε ο Θεός, γεννηθέτε το φως. Ο Φίλων τα συνένωσε. Ο λόγος λοιπόν του Φίλωνος έγινε ταυτόχρονα κοσμική αρχή, δημιουργική λέξη και ταυτόχρονα φιλοσοφική κατηγορία, προσωπική μεσητική οντότητα, διαμεσολάβηση που λέγαμε. ονομαζόμενος δεύτερος θεός, αρχιερεύς, πρωτότοκος Υιός. Από του φίλωνα τον λόγο, αυτός θα μεταφερθεί αμετάβλητος στον πρόλογο του Ευαγγελίου του Ιωάννη. Αυτό που λοιπόν που η εκκλησιαστική παράδοση παρουσιάζει ως καθαρά χριστιανική θεολογική σύλληψη είναι κατά κύριο λόγο αυτό που θα λέγαμε αλλιώς φιλόνια κατασκευή. Προσέξτε, γιατί όλα αυτά εδώ είναι ακριβώς όπως μας οικοδομήσαν τον τρόπο της σκέψης μας και το εννοώ. Από το φίλωνα λοιπόν η αλεξανδρινή μέθοδος περνάει κατευθείαν στους πατέρες της Εκκλησίας. Στον Κλήμη τον Αλεξανδρέα, που είναι μαθητής του Οριγένη, στον Διόνυσο τον Αρεοπαγίτη και στον 5ο αιώνα. Αυτοί δεν ήταν Έλληνες που εχριστιανίστηκαν, ήταν Αλεξανδρινοί που είχαν αναφερθεί σε ένα. Δηλαδή, μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον όπου η ελληνική παιδεία και η εβραϊκή ερμηνευτική ήταν ήδη συγκολλημένες. Ο Οριγένης στο Περιαρχών χρησιμοποιεί ακριβώς το τετραμερές αλληγορικό σχήμα του Φίλωνος. Ο νεοπλατωνισμός του Πλωτίνου που γεννιέται στην Αλεξάνδρεια αναπτύσσει την τριαδική ιεραρχία ένας, νους, ψυχή και κάνει, έχει εντυπωσιακές δομικές αναλογίες με τις πρώτες τρεις αριθμούς της μεταγενέστερης Καμπάλα. Ο Πλάτωνας λοιπόν που φτάνει στη Δύση έχει περάσει από αυτό που θα λέγαμε το αλεξανδρινό φίλτρο. Δεν ήταν ποτέ πλέον ο Πλάτων από μόνος του. Τώρα, από τον 8ο μέχρι το 10ο αιώνα χάθηκαν όλα τα ελληνικά πρότυπα μετά την κατάρρευση της Ρώμης. Διασώθηκαν στα αραβικά. Και αυτό είναι μια σύντομη ιστορία, αλλά πολύ ενδιαφέρουσα. Λοιπόν, στη Βαγδάτη του 1ου αιώνα, από τους Αβασίδες Χαλίφιδες, λειτουργούσε ο οίκος της Σοφίας, η μεγαλύτερη μεταφραστική επιχείρηση που γνώρισε ποτέ ο μεσαιωνικός κόσμος. Εκεί, χριστιανοί νεστοριανοί, όπως ο Ουανέν Ιμπν Ισχάκ, Σαββαίοι, οι Εβραίοι λόγοι, μετέφραζαν τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, τον Γαλινό, τον Πτολεμαίο, πρώτα στα Συριακά και μετά στα Αραβικά. Σε αυτό το διεθνές πολυεθνικό πολιτισκευτικό περιβάλλον γεννήθηκε αυτό που ονομάζουμε σήμερα όμως, όπως το αντιλαμβάνεστε, η λέξη φιλοσοφία. Ο Αλκιντή, ο πρώτος μεγάλος Άραβας φιλόσοφος, μετέφερε τον Αριστοτέλη στους μουσουλμάνους, αλλά το μετέφερε ντυμένο με μια νεοπλατωνική γλώσσα. Γιατί ένα από τα κείμενα που πέρασαν για αριστοτελικά, η περίφημη θεολογία του Αριστοτέλους, ήταν στην πραγματικότητα παραφρασμένα κομμάτια από τις Ενεάδες του Πλωτίνου. Όλη η αραβική φιλοσοφία ξεκίνησε με αυτή την λανθάνουσα παραχάραξη. Ο Αριστοτέλης που πέρασε στους Άραβες είχε ήδη ντυθεί νεοπλατωνικός, καμία σχέση, δηλαδή Αλεξανδρινός. Η πρώτη λοιπόν διαμεσολάβηση πέρασε μέσα στη δεύτερη. Και πάνω σε αυτή τη βάση δούλεψαν μεγάλοι, όπως ο Αλφαραμπί, που στην ενάρτη πόλη συνδυάζει την πολιτεία του Πλάτωνας με την Ισλαμική προφητεία. Ο Αβικένας, από τους πιο γνωστούς σε εμάς τους δυτικούς, που στο βιβλίο της Ίασης διατύπωσε τη διάκριση ανάμεσα στην ουσία και την ύπαρξη. Μια διάκριση που θα γίνει κεντρική στον σχολαστικισμό. Ο Αβερόης, που έγραψε τους μεγάλους σχολιασμούς στον Αριστοτέλη, έγινε γνωστός στους Λατίνους απλά ως σχολιαστής. Παράλληλα όμως, κρίσιμα, δούλευαν Εβραίοι φιλόσοφοι σε αραβική γλώσσα. Ο Σαντί Αγκαόν, που μετέφρασε την Παλαιά Διαθήκη στα αραβικά και έγραψε το βιβλίο των Πεπιθήσεων. Ο Σολομών Ιμπν Γκαβιρόλ, γνωστός στους Λατίνους ως Αβεσεμπρόν. Επί αιώνες σχολαστικοί νόμιζαν ότι ήταν Άραβας ή Χριστιανός. Στην πραγματικότητα ήταν ένα έργο λοιπόν νεοπλανητικής μεταφυσικής με βαθιά εβραϊκή υπόκρουση. Και βεβαίως κύριο ο γνωστός ο Μαμονίδης. Ο Μαμονίδης λοιπόν θα πρέπει να μας απασχολήσει χωριστά. Γεννήθηκε στην Κόρδοβα, σπούδασε σε αραβικό περιβάλλον, έγραψε στα αραβικά με εβραϊκούς χαρακτήρες τον Οδηγό των Απορούντων. Σε αυτό το έργο επιχειρεί να συμφιλιώσει τη Βίβλο με τον Αριστοτέλη μέσω της λεγόμενης αρνητικής θεολογίας. Για το Θεό δεν μπορούμε να πούμε τι είναι. Μόνο τι δεν είναι. Όλα τα ονόματα που αποδίδει Βίβλος είναι ανθρωπομορφισμοί που πρέπει να αποστηρωθούν από κάθε εικόνα. Μην ξεχνάτε ότι στην εβραϊκή τελετουργικό και όλα αυτά δεν υπάρχουν εικόνες του Θεού, είναι έγκλημα. Η μέθοδος αυτή είναι ταυτόχρονα ραβινική και αριστοτελική και θα γίνει και το θεμέλιο όλης της δυτικής σχολαστικής θεολογίας. Όταν ο Αριστοτέλης ξαναμεφανίζεται στη Δύση το 13ο αιώνα μέσω της σχολής μεταφράσεων του Τολέδο, ένας Δομινικανός ο Ιωάννης ο Ισπανός μετέφραζαν αραβικά πλέον κείμενα στα λατινικά. Ο σχολιαστής λοιπόν ήταν ο Αβερόης. Απ' τη μία, ο Μαμονίδης από την άλλη. Όταν ο Θωμάς ο Ακινάτης, που αποτελεί μια τεράστια φυσιογνωμία στην χριστιανική σκέψη, έγραψε την Σούμα Θεολογία, διαβάζει Αριστοτέλη από δύο, από έναν Εβραίο και από έναν Άραβα, Πέρση. Ο Αριστοτέλης λοιπόν μέσα από αυτούς τους δύο, στο πρώτο λοιπόν μέρος το βιβλίο αυτού ο Θωμάς Ακινάτης συζητά θεϊκά γνωρίσματα και τη μέθοδο της αναλογίας. Ακολουθεί κατά λέξη την επιχειματολογία του Μαϊμονίδη. Στις πραγματείες του ακολουθεί τον Αβερόη και προσπαθεί να αναιρέσει τη λεγόμενη αβεροϊστική θέση περί ενός και μοναδικού νοητικού νοός για όλη την ανθρωπότητα. Ο Αριστοτέλης λοιπόν έφτασε στο σχολαστικισμό, είχε ήδη υποστεί διαμεσολάβηση από Εβραίους και Άραβες ερμηνευτές και αυτή η διαμεσολάβηση δεν αφαιρέθηκε ποτέ. Και εδώ πάμε στην τρίτη που είναι η αναγέννηση και ο χριστιανικός καμπαλισμός, 15ος και 17ος αιώνας. Αυτή είναι η πιο εντυπωσιακή και λιγότερο γνωστή. Είναι όταν οι πλατωνικοί και οι νεοπλατωνικοί διάλογοι φτάνουν ξανά στη Δύση μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης, από όπου το ξεκίνησαν. Όταν το ξεκίνησαν λοιπόν, οι πρώτοι χριστιανοί λόγοι που είχαν μοιηθεί στην Καμπάλα. Η ιστορία της μύησης αξίζει να υποθεί. Πρωταγωνιστικό ρόλο παίζει η οικογένεια των Μεδίκων στη Φλωρεντία. Ο Κοσμάς λοιπόν, ο Κοσμάς πρεσβύτερος, πριν πεθάνει, διέκοψε τον Φιτσίνο που μετέφραζε πλατωνικούς διαλόγους και τον διέταξε να σταματήσει τα πάντα και να μεταφράσει πρώτα ένα ελληνικό χειρόγραφο που είχε φέρει από τη Μακεδονία ένας μοναχός. Στη συλλογή αυτή που το ονομάζουμε σήμερα το σώμα το ερμετικό, το έχουμε σαν κείμενο, ο Κοσμάς ο Μεδίκος πεθαίνει ικανοποιημένος ότι διάβασε με αυτά κείμενα πριν από τον Πλάτωνα. Αυτή η σειρά προτεραιοτήτων δεν ήταν μια απλή ιδιοτροπία. Ήταν η ένδειξη ότι οι Φλωρεντιανοί, με τον νεοπλατισμό να έχει γεννηθεί εκεί, γεννιέται μέσα από ερμητικά κείμενα ως οδηγός ανάγνωσης του Πλάτωνα. Δεν διαβάζουν Πλάτωνα. Διαβάζουν μέσα από αυτή τη διαδικασία και τα ερμητικά κείμενα που ο Φιτσίνο πίστευε ότι ήταν τα αρχαιότερα ήταν στην πραγματικότητα συνθέσεις του 1ου και του 3ου αιώνα γραμμένες σε αλεξανδρινό περιβάλλον με βαθιά νεοπλατωνική και ισχυρή ιουδαϊκή μυστικιστική επιρροή. Έτσι λοιπόν φτάμε στον επόμενο, τον Τζοβάνι Πίκολα Ντέλα Μιραντόλα, που σε ηλικία 23 ετών συνετάζει 900 θέσεις και ζήτησε να τις περασπιστεί δημόσια στη Ρώμη απέναντι σε όλους τους θεολόγους Ευρώπης. Από αυτές τις 900 θέσεις, οι 119 είναι ρητά καμπαλιστικές. Μια από τις πιο σκανδαλώδεις δήλωνε ότι καμιά επιστήμη δεν μας πείθει για τη θεότητα του Χριστού πιο σίγουρα από τη μαγεία και την καμπάλα. Και ο Πάπας Ινοκέντιος τον καταδίκασε 13 από τις θέσεις και αναγκάστηκε να φύγει πίσω στη Γαλλία. Αλλά το πρόβλημα είχε δημιουργηθεί, δηλαδή ο Πίκο είχε διδαχθεί εβραϊκά, καμπάλα από τρεις δασκάλους. Όπως και να έχει, στις θέσεις που παρουσίασε για πρώτη φορά λοιπόν στη χριστιανική Ευρώπη την καμπαλική κοσμολογία αυτών των 10 αριθμών, τη θεωρία των 4 κόσμων και τη μέθοδο της γεματρίας, δηλαδή την αριθμητική ισοδυναμία των εβραϊκών λέξεων. Με αυτή τη μέθοδο απέδειξε ότι το όνομα Ιέσουα, Ιησούς, σχηματίζεται προσθέτοντας το γράμμα στο τετράγραμμο, άρα ο Ιησούς είναι ο φεραίκος του ονόματος του Θεού στον κόσμο. Αυτή η συγκεκριμένη αρμηνεία επρόκειται να γίνει και ο δομικός λίθος ολόκληρης της χριστιανικής εσωτερικής παράδοσης. Μετά έχουμε τον νεοπλατωνισμό της Αναγέννησης που δουλεύει σιωπηλά με καμπαλιστικά εργαλεία. Λοιπόν, όταν ο Φιτσίνο για παράδειγμα μιλάει για την αναγωγή της ψυχής μέσα από τις βαθμίδες της οντολογικής ιεραρχίας, μιλάει με τη γλώσσα που κατά μισό είναι πλατωνική, κατά δεύτερο μισό είναι καμπαλιστική. Και όταν ο Αγρίπας του Νέτισχαμ γράφει ένα βιβλίο που θα διαμορφώσει ολόκληρο το δυτικό αποκρυφισμό μέχρι το 10ο αιώνα, οργανώνει τη μαγεία σε τρεις κόσμους. Στο στοιχειακό, το ουράνιο, το νοητό, που είναι απευθείας μετάφραση των τριών κατώτερων κόσμων της Καμπάλας. Μετά τον πήραν οι Γερμανοί, δηλαδή, και τι σημαίνει αυτό για τη φιλοσοφική ερμηνεία. Όταν λέμε σήμερα οι Έλληνες έλεγαν, ταυτόχρονα λέμε και ένα ψέμα και μια αλήθεια. Ναι, οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν συγκεκριμένα πράγματα, σε συγκεκριμένη γλώσσα, σε συγκεκριμένη πόλη, σε συγκεκριμένη ιστορική στιγμή. Το ψέμα είναι ότι αυτό που έχει φτάσει σε εμάς ως ελληνική φιλοσοφία έχει διαμορφωθεί από την Αλεξανδρινή, την Αραβική, την Εβραϊκή, την Γενεσιακή και σε όλη την βάση από την Καμπάλα. Είναι σαν να βλέπουμε το πορτρέτο ενός ανθρώπου ζωγραφισμένο τέσσερις φορές, το ένα πάνω στο άλλο, και να ισχυριζόμαστε ότι αυτό είναι το αληθινό πρόσωπο. Ο Πλάτωνας που μάθαμε στα σχολεία σε μεγάλο βαθμό είναι νεοπλατωνικός Πλάτων. Αυτός που τονίζει τη μυστικιστική άνοδο της ψυχής, τις ιεραρχίες των ιδεών, την ψυχή που πέφτει από το σώμα, πρέπει να επιστρέψει στην πατρίδα της. Είναι λιγότερο και θα λέγαμε λίγος από τον Πλάτωνα του Πρωταγόρα. Όπως ο Κράτης μιλάει σε Χαλκουργούς, σε Βυσσοδέψες, σε ένα σπίτι αθηναϊκό για την αρετή. Και είναι περισσότερος Πλάτωνας ενός άλλου, του Παρμενίδη και της Σοφιστών. Είναι Πλάτωνας του Πλωτίνου, είναι του Ιάμβλυχου, του Πορφύριου. Είναι σαν να λέμε ότι ο Πίκο διάβαζε Πλάτωνα μέσα από την καμπαλιστική λοιπόν γραμματική και αυτό έφερε στην επιφάνεια και ένα νοητικό σύστημα που είχε ήδη γεννηθεί, θα τα λέγαμε, περιπεπλεγμένο. Ο Αριστοτέλης του Μεμονίδη. Ο πραγματικός Αριστοτέλης, πεζός βιολόγος, ταξινομητής, πολιτικός, θεωρητικός, εμπειριστής,

να ξέρετε. Ο Άγγελος λοιπόν χτίζει τη φιλοσοφία αυτή που βλέπουμε τώρα, μπαίνουμε στην σύγχρονη δυτική, θα λέγαμε, φιλοσοφία, όπου έχουμε τον Άγγελο που χτίζει την φιλοσοφία της ιστορίας πάνω σε ένα σχήμα τριαδικό, θέση, αντίθεση, σύνθεση, που είναι κατευθείαν από την καμπαλιστική διαλεκτική των τριών στυλών στο δέντρο της ζωής. Προσέξτε, γιατί αυτό το εργαλείο, να σας δώσω ένα παράδειγμα, αποτελεί το βασικό εργαλείο της όλης αριστεράς. Θέση, σύνθεση, αντίθεση. Ε, ο ναι. Πάνω σε αυτή, σε αυτή την καμπαλιστική προσέγγιση ερμηνείας των πραγμάτων στηρίζεται, παιδιά, συγγνώμη, σχεδόν όλη η αντίληψη της αριστεράς. Λέγαμε ότι αυτό προέρχεται από το δέντρο της ζωής. Είναι το επεκτατικό, το συστατικό και το ισορροπιστικό. Δεν χρειάζεται και να κάνει να το ξέρει ο Χέγγελ. Έχει ήδη περάσει στη γερμανική φιλοσοφική κουλτούρα μέσω του Ρόιχλιν, του Λάιμπνιτς, του γερμανικού πιετισμού και ιδιαίτερα μέσω του Γιάκο Μπέμε. Λοιπόν, το αθεμέλιο, λέει λοιπόν ο συγκεκριμένος, προηγείται του Θεού, είναι σχεδόν ταυτόσιμος με το λουριανικό του Ένσοφ. Ο Χέγγελ λοιπόν είχε διαβάσει τον Μπέμε με προσοχή. Οι διαλέξεις περί της ιστορίας της φιλοσοφίας τον αναφέρει στον πρώτο γερμανό φιλόσοφο. Όταν διατυπώνει την οικογένεια του, την έννοια του Γκέιστ, που εξελίσσεται διαλεκτικά μέσα στην ιστορία, αλωτριώνοντας τον εαυτό του και επανερχόμενος σε αυτόν εμπλουτισμένος, αναπαράγει ταυτόχρονα, αυτούσια, όλη την καμπάλα. Τι? Θράψεις των δοχείων, είπαμε ότι ο κόσμος έχει θραυστεί, είναι θράψματα και πρέπει να συνενωθούν. Και τικούν ο Λαμ, που είναι η αποκατάσταση του κόσμου. Και ερχόμαστε στον Μάρξ, τον εκοσμικευμένο τικούν. Ο Μάρξ, καθηγητής ελεγιανής διαβλεκτικής, εβραϊκής καταγωγής, γιος Ραβίνου, χτίζει τη ιστορική θεωρία του πάνω σε ένα εσχατολογικό σχήμα. Αρχαίγονη ενότητα, ο πρωτόγονος κομμουνισμός, η πτώση, η ταξική κοινωνία, αλωτρίωση, η ταξική πάλι ως μηχανισμός μετασχηματισμού και η επανένωση, όπου είναι ο κομμουνισμός. Όλο αυτό είναι μια λουριανική θεολογία, όπως ακριβώς την αναφέρει η Καμπάλα, απλώς κοσμικοποιημένη. Ο Καρλ Λέβιτ το είχε αποδείξει στο νόημα της ιστορίας και το έχει επεκτείνει και κάποιος ονόματι Νίκολσον Σμιθ. Ο μαρξισμός δεν είναι αντίθεση στη θρησκεία. Είναι ένας εκκοσμικευμένος εβραϊκός μεσιανισμός. Το προλεταριάτο παίζει το ρόλο του εκλεκτού λαού. Η ιστορία έχει κάθε φορά και τέλος. Όχι κυκλικότητα. Αυτό είναι το εβραϊκό σχήμα, όχι το ελληνικό. Ο Έλληνας του Ισίωδου ζει στην εποχή του Σιδήρου, που έπεται της εποχής του Χρυσού, που έπεται της εποχής του Αργύρου και η ιστορία πάει προς τα κάτω. Ο Μάρξ ανατρέπει αυτή τη μετάβαση σε άνοδο μέσω της Επανάστασης. Είναι η αντίστροφη, αυτή η αντιστροφή είναι η κοσμικοποιημένη μεσιανική προσδοκία. Μια μέρα θα φτάσουμε στην αταξική κοινωνία. Και θα πάμε μετά στον Φρόιντ. Φτάνουμε κιόλας ωραία, γιατί θα μπούμε και στο φιλελευθερισμό και το σοσιαλισμό, όπως θα έχει διαμορφώσει η Καμπάλα. Πάμε λιγάκι στο δελτίο ειδήσεων του Focus 103,6 και λίγες διαφημίσεις με τον Κώστα Τουτσίδη και επιστρέφουμε πάλι πίσω εδώ στο στούντιο.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Η ώρα είναι 9.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Στο αμάν της Ιορδανίας βρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την 5η τριμερή σύνοδο κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας στην εισαγωγική του τοποθέτηση. Αναφέρθηκε στις κρίσιμες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ενώ σχετικά με τα στενά του Ορμούζ τόνισε ότι πρέπει να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo. Μέχρι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μπορεί να φτάσει η αρχιοθέτηση του σκανδάλου των υποκλοπών από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλα μετά την πρόθεση που εξέφρασε ο Δικηγορικός Σύλλογος για προσφυγή στο Στρασβούργο. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε η πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων με τον Κυριάκο Βελόπουλο να εξαπολύει αιχμές κατά του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης υποστήριξε ότι η πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της Νέας Δημοκρατίας, εκτιμώντας ότι θα δώσει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να την απορρίψει επικαλούμενη

0: λόγους εθνικής ασφάλειας. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει αποτύχει. Η αποτυχία τους είναι πια κοινωνική εμπειρία, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στη σημερινή συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος. Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τη διερεύνηση των σκανδάλων, την αναζήτηση της αλήθειας και την απόδοση δικαιοσύνης ως μια δύσκολη πολιτική εξίσωση. Όλα μπαίνουν στο ζύγι της πολιτικής επιβίωσης και της επικοινωνιακής διαχείρισης, υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Έντονη ανησυχία για τον τουρισμό και την αεροπορική συνδεσιμότητα της Θεσσαλονίκης μετά την ανακοίνωση της αεροπορικής εταιρείας Ryanair ότι κλείνει τη βάση της στη Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο. Πραγματοποιήθηκε σήμερα σύσκεψη τοπικών φορέων για τη διαχείριση της κατάστασης. Μέχρι σήμερα η συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία διατηρεί περισσότερους από 120 εργαζόμενους και ως 33 πτήσεις ημερησίως στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Συναγερμός σήμανε στην παγκόσμια αεροπορική βιομηχανία, καθώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι φόβοι για έλλειψη καυσίμων οδηγούν σε μαζικές περικοπές πτήσεων. Οι ανατιμήσεις στα καύσιμα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή εκτιμάται ότι άγγιξαν τα 450 εκατομμύρια ευρώ το Μάρτιο και τον Απρίλιο, ενώ τα κρατικά έσοδα ενισχύονται σωρευτικά για το δίμηνο σε πάνω από 90 εκατομμύρια ευρώ. Απώλεια 400 ευρώ στα ελληνικά νοικοκυριά λόγω της ενεργειακής κρίσης, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που επιβεβαιώνει ότι η χώρα μας πλήττεται δυσανάλογα σκληρά από το κύμα ακρίβειας στην ενέργεια. Χαρακτηρίζει στοχευόμενα τα μέτρα στήριξης την ώρα που η κυβέρνηση, εξετάζει τη συνέχιση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, όσο και επέκταση του full pass αντί για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Η Ουάσιγκτον εκτιμά ότι βρίσκεται στα πρόθυρα μιας προκαταρκτικής συμφωνίας και υπογραφής μνημονίου με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου και τη δημιουργία πλαισίου για νέες πιο λεπτομερείς πυρηνικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους και πηγές που παρακολουθούν στενά τις συνομιλίες των δύο πλευρών. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι αν το Ιράν τηρήσει όσα έχουν συμφωνηθεί, ο πόλεμος ΗΠΑ Ισραήλ κατά του Ιράν θα μπορούσε να τερματιστεί και το στενό του Ορμούς να ανοίξει ξανά. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε σήμερα στο τέλος της επίσκεψής του στο Πεκίνο με φόντο τις διπλωματικές διαπραγματεύσεις για τη διευθέτηση της περιφερειακής σύγκρουσης ότι περιμένει από την Κίνα να παίξει ρόλο στη μεταπολεμική περίοδο στη Μέση Ανατολή. Στο μεταξύ, βουτιά 9% σημειώθηκε στις τιμές του πετρελαίου μετά και τις πληροφορίες για επικείμενη συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Ο στρατός του Ισραήλ εξέδωσε νωρίτερα σήμερα επίγουσα προειδοποίηση προς τους κατοίκους 12 πόλεων και χωριών στο Νότιο Λίβανο, συμπεριλαμβανομένων περιοχών βόρεια του ποταμού Λιτάνη, καλώντας τους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Και να περάσουμε και σε μια είδηση από την εσωτερική επικαιρότητα. Ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκαν στον 54χρονο που κατηγορείται για τη δολοφονία του 29χρονου στην Κρήτη. Διώξεις ασκήθηκαν και στη σύζυγό του για συνέργεια, ενώ και οι δύο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν τη Δευτέρα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για αύριο Πέμπτη αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές καταρακτώδεις βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας 22 με 24 βαθμούς και κατά τόπους στα υπηρετικά 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αύριο αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες. Πιθανότητα τοπικών καταρακτωδών βροχών τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι στο θερμαϊκό θα πνέουν νότιο-νότιο-ανατολική 3-4 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103.6 στον Focus FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκου.
2: Focus 103,6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικόν βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
3: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
4: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
3: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
3: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Αργύρι, μην τρέχεις!
6: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.

0: Λοιπόν, πίσω στο στούντιο και πάμε κατευθείαν γιατί έχουμε αρκετά να πούμε. Λοιπόν, χθες μιλήσαμε για τον Φρόιντ και αναφερθήκαμε στο παράδειγμα του Ίδιποδα. Και σήμερα λέω ότι ας κάνουμε έτσι μια, να το πάμε λίγο πιο βαθιά για να τα λάβουμε και γιατί συζητάμε ακόμα περισσότερο. Ο Φρόιντ λοιπόν εφαρμόζει τη ραβενική ερμηνευτική για την ψυχή. Τα όνειρα διαβάζονται όπως τα κείμενα της Τωρά, σε επίπεδα, σε κωδικοποιημένα νοήματα, με συμπίκνωση και μετάθεση που είναι απευθείας παρμένες μέσα από τη μέθοδο των ραβίνων. Η ερμηνεία των ονείρων, για παράδειγμα, είναι πανομοιότυπος με τις τεχνικές της καμπάλας του Ζοχάρ. Αυτό που εμφανίζεται είναι η μάσκα του αληθινού νοήματος και το αληθινό νόημα ανακαλύπτεται με ερμηνευτική εργασία πάνω σε σύμβολα. Πάει όμως και παραπέρα. Η σύλληψη για τον Ιδίποδα. Ότι ο γιος επιθυμεί τη μητέρα και θέλει να σκοτώσει τον πατέρα. Δεν είναι αυτά που μας λέει ο Σοφοκλής. Στο Σοφοκλή ο Ιδίπος είναι θύμα της μοίρας, όχι ένοχος μιας ασυνείδητης επιθυμίας. Η τραγωδία είναι ότι έπραξε ανυποψίαστος αυτό που οι θεοί είχαν ορίσει. Και όχι η γνώση του ίδιου του εαυτού που είναι αυτό που τον τυφλώνει. Δεν υπάρχει σε ολόκληρη την τραγωδία ένδειξη ότι ο Ιδίπος ήθελε να σκοτώσει τον Λάιο ή να παντρευτεί τη μητέρα του, την Ιωκάστη. Αντίθετα, έφυγε από την Κόρινθο ακριβώς για να αποφύγει αυτόν τον χωρισμό. Τι κάνει ο Φρόιντ, ξαναδιαβάζει το Σοφοκλή, γι' αυτό λέμε ότι έχουμε πάρει όλα τα πράγματα ερμηνευμένα με έναν τρόπο που μας καθιστά εμάς ανίκανους να ερμηνεύσουμε την πραγματικότητα και να αντιδράσουμε σε αυτήν. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, προσέξτε, να αντιδράσουμε. Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε μια πραγματικότητα. Την μεταφράζουμε και θα δούμε παραδείγματα πώς, με πόση μεγάλη διαφορά, εδώ στην Ελλάδα για παράδειγμα, στην ελληνική μας πολιτεία, πολιτική, ιστορία, και είμαστε ανίκανοι στο να πάρουμε μια σωστή επιλογή ή να λειτουργήσουμε, ας πούμε, δημιουργώντας κοινωνική, αυτό που θα λέγαμε κοινωνική συνείδηση, συλλογική συνείδηση. Λοιπόν, ο Φρόιντ λέει, διαβάζει λοιπόν το Σοφοκλή μέσα από τη ραβινική, στο κρυφό νόημα του κειμένου και κατασκευάζει ένα νέο ανάγνωσμα όπου η μοίρα γίνεται ασυνείδητη επιθυμία. Η αθώα πράξη γίνεται κρυφή θέληση. Και ο Ιδίπος, αυτός που δεν ήξερε, γίνεται ο Ιδίπος που πάντα ήξερε και δεν ήθελε απλώς να ξέρει. Έτσι, ολόκληρη η ελληνική κατανόηση του τραγικού, έλεος και φόβος, ανυπεράστος μπρος τη μοίρα, μεγαλείο μέσα από την πτώση, υποτάσσεται σε μια ηθική υποκειμένου που είναι ξένη προς αυτήν. Ο Ιδίπος του Σοφοκλή εξαφανίζεται. Ο Ιδίπος του Φρόιντ, που είναι η ραβινική κατασκευή πάνω στο ελληνικό υλικό, επικρατεί. Και δεν είναι μόνο η φιλοσοφία. Η ίδια διαμεσολάβηση περνάει τα μεγάλα πολιτικά ρεύματα της νεωτερικότητας. Καθένα του κουβαλάει χωρίς να το ξέρει, χωρίς να το αντιλαμβάνεται ο αναγνώστης του, τις εβραϊκές μυστικές δομές μεταμφιεσμένες σε κοσμικές κατηγορίες. Παράδειγμα, ο φιλελευθερισμός του Χόμπς, του Λοκ, του Μιλ. Είναι ένα σχήμα όπου ο πολίτης είναι αφαιρετικά ίσος με τον άλλον. Είναι μετρήσιμος, αναλώσιμος και ανταλλάξιμος. Αυτή η αφαίρεση δεν είναι ελληνική. Στην ελληνική πόλη σου ένα συγκεκριμένο πολίτη, ενό συγκεκριμένου Δήμου, με συγκεκριμένη οικογενειακή ιστορία. Ο Σοκράτης ήταν Σοκράτης του Σοφρονίσκου από την Αλοπεκή, όνομα, πατρόνυμα και δημότης. Δεν ήταν ένα αφηρημένο πολίτη. Ήταν εντοπισμένο με ένα συγκεκριμένο δίκτυο σχέσεων, υποχρεώσεων και ιστορία. Ο αφηρημένο πολίτη του φιλελευθερισμού είναι μια μεταγενέστερη λοιπόν επινόηση. Με βαθιές καμπαλιστικές καταβολές λόγω και μέσω του πανθεϊσμού του Σπινόζα. Όταν κάθε πράγμα είναι τρόπος της μιας υπόστασης, τότε όλοι οι άνθρωποι είναι ισοδύναμα εκδηλώσεις του ίδιου υποκειμένου. Άρα, ανταλλάξιμες, μετρήσιμες και η μαθηματικοποίηση, ας πούμε, της κοινωνίας προϋποθέτει τι πράγμα? Την ομογενοποίηση της υπόστασης. Η περίοδος της ομογενοποίησης, αυτή που βιώνουμε, έχει την εξήγησή της. Σοσιαλισμός και οι διάφορες παραλλαγές του, όπως είναι ο Σεν Σιμών, ο Φουριέ, ο Γκαμπέ, ο Μάρξ, έχει στα μήτρα την εικόνα μιας ανθρωπότητας που πορεύεται προς την επανένωση. Το τικούν ολάμ μεταμφιεσμένο. Η αποκατάσταση είναι το τικούν ολάμ στην καμπαλιστική σκέψη, μυστικισμό μάλλον. Ο ίδιος Σεν Σιμών ονομάζει το σύστημά του ένα νέο χριστιανισμό με ισχυρά εβραϊκά μυστικιστικά στοιχεία. Ο Εβραίος μαθητής του, ο Λεάν Ροντρίγκες, θα γίνει ηγέτης του κινήματος μετά το θάνατό του. Ο Φουριέ γράφει για την παγκόσμια αρμονία που θα αποκατασταθεί όταν οι παθιασμένες έλξεις των ανθρώπων ταξινομηθούν σωστά στα φαλνιστήρια. Μια λουριανή σύλληψη για το ψευδομαθηματικό περίβλημα. Ο Καμπέ στο ταξίδι για την Ικαρία σχεδιάζει μια κοινωνία που είναι ολόκληρη ταξιαρχικά δομημένη και όπου η ιδιοκτησία θα έχει καταργηθεί με μια μεσιανική εικόνα της πόλης του Θεού. Ο φιλελεύθερος καπιταλισμός στον ΗΠΑ έχει εβραϊκές καταβολές μέσω του πολιτανισμού που ήταν επηρεασμένος πολιτανοί της Βρετανίας του 1648, βλέπε Όλιβερ Κρόμουελ, επηρεασμένος από την Παλαιά Διαθήκη και από τις καμπαλιστικές κατηγορίες. Διαλεκτική φυλή, ή μάλλον λάθος, μια φυλή που είναι διαλεκτή, μια χιλιαστική προσδοκία, δηλαδή στα χίλια χρόνια θα έχουμε την αποκάλυψη, η εργασία ως άγια πράξη. Ο Μαξ Βέμπερ στην Προτεσταντική Ηθική και στο Πνεύμα του Καπιταλισμού έδειξε αυτή τη γενεολογία. Οι Πουριτανοί θεωρούσαν τον εαυτό τους το νέο Ισραήλ και την Αμερική τη νέα γη της επαγγελίας. Τα ίδια που αυτά που συμβαίνουν σήμερα με τους ευαγγελιστές Αμερικανούς, Τραμπ και Βάλι και όλους οι υπόλοιπους, όπου ισχυρίζονται πρέπει το Ισραήλ να αποκτήσει το έδαφος από τον Νείλο έως τον Εφράτη. Δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός που λέγεται σήμερα. Μπορεί σήμερα εμείς να το ακούμε. Αυτό όλο έχει οικοδομηθεί χρόνια πίσω. Δεκαετίες, αιώνες θα λέγαμε. Μάλλον αιώνες. Λοιπόν, η οικονομική επιτυχία γινόταν το σημείο της εκλογής. Δηλαδή, είναι η καλβινική θεωρία του προορισμού. Προσέξτε κάτι. Ο οικονομικά πλούσιος για τον Ευαγγελιστή, τον Ευαγγελιστή, τον πιστό, είναι ο πετυχημένος. Είναι ο ευνοούμενος του Θεού. Ο πλούτος όλος αυτός συσσωρευμένος στα χέρια των Rockefellers, για παράδειγμα, θεωρείται ότι είναι ο ευνοούμενος του Θεού. Όλοι οι υπόλοιποι που δουλεύουν στα σκλάβια για να αποκτήσει αυτός τον πλούτο είναι οι αποδιοπομπέοι του Θεού. Δηλαδή είναι οι άνθρωποι που ο Θεός έχει στερήσει από πάνω τους τη χάρη. Αυτά δεν είναι δικές μου, παιδιά, σκέψεις ή ερμηνείες. Είναι ακριβώς όπως αντιλαμβάνεται ο Τραμπ και οι υπόλοιποι και οι πλούσιοι και τα λοιπά, όλους εμάς τους υπόλοιπους. Δεν μας έχει δώσει χάρη ο Θεός για αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και η εργασία λοιπόν γίνεται λατρευτική πράξη. Αυτή η συνένωση της καπιταλιστικής ορθολογικότητας και της βιβλικής εσχατολογίας παράγει και την αμερικάνικη ιδιαιτερότητα. Δηλαδή, μια καπιταλιστική κοινωνία που αυτοκατανοείται ως μέσα από μια μεσιανική αποστολή. Manifest of Destiny, City upon a Hill, American Dream, όλα αυτά είναι οι εκκοσμικευμένες χιλιαστικές κατηγορίες που στηρίζονται ακριβώς πάνω στην καμπάλα. Ο νεοφιλελευθερισμός που αφορά τον Χάγκεκ, τον Φρίντμαν, τον Πόπερ, τον Μίζες, αναπτύχθηκε σε μεγάλο βαθμό πρώτα απ' όλα από Εβραίους οικονομολόγους που έχουν εξοριστεί από την ναζιστική Ευρώπη και που συγκεντρώθηκαν γύρω από το Mont Pelerin Society που ιδρύθηκε το 1947. Δεν είναι μια σύμπτωση. Η αφηρημένη μαθηματικοποίηση της οικονομίας που μετατρέπει τον άνθρωπο σε έναν δρόντα, υποτίθεται ορθολογικά, που χρησιμοποιεί και μεγιστοποιεί, ας πούμε, την χρησιμότητα, ο Homo economicus δηλαδή, προϋποθέτει μια κωδικοποιημένη εικόνα του ανθρώπου, πάλι καμπαλιστικής καταγωγής. Όταν κάθε ανθρώπινη πράξη μπορεί να αναχθεί σε ένα διάνυσμα προτιμήσεων με αριθμητικές τιμές, ο άνθρωπος γίνεται εξίσωση. Είμαστε αριθμοί σε εξισώσεις που συντάσσονται σε όλα αυτά τα πανεπιστήμια, τα think tank και ενεργούν επάνω μας, όχι σήμερα. Δεκαετίες τώρα. Λοιπόν, η λύση, λοιπόν, η εξίσωση είναι λυτή. Η αγορά γίνεται στον αλγόριθμο υπέρτατο που ξέρει πως οι μεμονωμένοι δρόντες δεν μπορούν να ξέρουν. Είναι η περίφημη αυθόρμητη τάξη του Χάγιακ, η λαϊκίστικα διατυπωμένη, η εμενής πρόνοια του Σπινόζα. Τίποτα από αυτά δεν είναι ελληνικό. Ο Αριστοτέλης στα πολιτικά λέει ξεκάθαρα ότι η αγορά, αγοραίος βίος, είναι ευτελής και κατώτερος του πολιτικού βίου. Η εξίσωση οικονομίας και η ανθρώπινη ουσία, που είναι μια συγκεκριμένη ιστορική κατασκευή με συγκεκριμένη γενεολογία. Και προσέξτε κάτι. Είναι αυτό ακριβώς που οικοδομεί την ανισότητα στις μέρες μας, και όχι τώρα, στις δικές μας μόνο. Δηλαδή, όταν η οικονομία κυριαρχεί από τις πολιτικές, τελικά η ισότητά μας δεν υφίσταται. Γιατί τι υφίσταται? Ποιος έχει το χρήμα? Έχω το χρήμα, είμαι από πάνω.
1: θα αγοράσω αυτά που πρέπει, αυτά που θέλω, όταν θέλω κτλ. Δεν έχεις χρήμα, είσαι από κάτω. Τελείωσε η δημοκρατία μόνο από αυτή την απλή εξίσωση. Λοιπόν, ο μεταανθρωπισμός. Ο μεταανθρωπισμός λοιπόν του Κουρζέι, του Μπόστρομ, του Χαράρι. Είναι το πιο πρόσφατο στάδιο. Είναι κοσμικευμένη η υπόσχεση της λουριανικής αποκατάστασης μετατοπισμένη στο τεχνολογικό μας πεδίο. Όπως την λουριανική καμπάλα, ο σπασμένος κόσμος αποκαθίσταται μέσω της εργασίας του ανθρώπου, μαζεύει τους θαυσμένους πυθύρες που βρίσκονται σε όλα αυτά τα κομμάτια. Μην ξεχνάτε τι λέει η καμπάλα, τι λέει αυτό. Ότι όλο το πράγμα που υπήρχε πριν από εμάς ήταν Θεός. Για να μας δημιουργήσει ο Θεός, τραβήθηκε, αποτραβήθηκε, μείωσε, μισμίκρινε, μειώθηκε. Για να αφήσει χώρο στις δημιουργίες της που επήρθανε. Μέσα σε αυτές όμως τις δημιουργίες είναι το σπιθύρα, το φως που τις γέννησε. Και όλα αυτά βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, απλά με το σκεπτικό αυτό που περιγράφουμε, έχουν μέσα τους ένα εσωτερικό φως. Ποιο είναι λοιπόν αυτό είναι το σπασμένο κομμάτι και πάμε στο επόμενο που λέει η επανένωση. Η επανένωση είναι μια ταξική κοινωνία, είναι μια μεταφυσική θεολογία, είναι μια τεχνοκρατική αντίληψη, τεχνοφεουδαλισμός, όπου θα συνδεθούμε όλοι στο singularity, στη μοναδικότητα. Αυτό. Ο Καζρέι μιλάει λοιπόν για την singularity, για την μοναδικότητα, μέσα ως μεσιανικό γεγονός. Ο Χαράρης στο Deus εξηγεί ότι η ανθρωπότητα μέσω της τεχνοφεουδαρχίας, τεχνολογίας, θα γίνει θεϊκή. Ο Μπόστρομ θεωρεί ότι η αποστολή μας είναι να μεγιστοποιήσουμε την υπολογιστική ικανότητα του σύμπαντος. Μην ξεχνάτε ότι για την καμπάλα τα πάντα είναι κώδικες, αριθμοί και υπάρχει ότι αυτό όλο αποτελεί μια data δεδομένα. Και εμείς είμαστε απλώς οι άνθρωποι, τι είμαστε. Μας λένε ότι είμαστε μόνο data, δηλαδή δεδομένα. Προς βρώση, προς συντήρηση ενός μηχανισμού που οικοδομείται μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτές λοιπόν είναι διατυπώσεις κοσμικευμένες, λουριανικές. Δεν έχουν σχέση με την αρχαία ελληνική σκέψη. Ο Έλληνας μέσα στο πολυθεϊστικό σύμπαν δεν επιθυμεί να γίνει Θεός. Γιατί αυτό είναι ύβρις. Και η ύβρις φέρνει την έμεση. Ο Φαέθων που πήρε το άρμα του ήλιου για να αποδείξει τη θεία καταγωγή του, τιμωρήθηκε με την κατακρίμνηση. Ο Ίκαρος που πέταξε υπερβολικά κοντά στον ήλιο, έπεσε στη θάλασσα. Η μυθολογία μας είναι σαφής. Ο μεταανθρωπισμός είναι ό,τι πιο αντιελληνικό μέχρι το μεδούλι του. Η Δύση λοιπόν δεν είναι αυτό που νομίζει ότι είναι. Νομίζει ότι είναι Ελλάδα και διαφωτισμός. Δεν είναι. Είναι η Ελλάδα διαμεσολαβημένη και αυτό αφορά για όλους μας. Η αντίληψη που έχουμε. Μα γιατί όλη η νόθευση δεν κρατιέται σε ένα μικρό επίπεδο, σε κάποια κοινότητα ή σε κάποιους ανθρώπους. Λέμε εμείς ότι τους δώσαμε τα φώτα. Τους δώσαμε τα φώτα και μας έδωσαν το σκοτάδι πίσω. Είναι λοιπόν η Δύση μια Ελλάδα, μια ελληνική σκέψη μέσα από μια διαμεσολάβηση, μέσα από τις εβραϊκές, αραβικές και χριστιανικές αυτές τις καμπαλικές μυστικές παραδόσεις. Ένας διαφωτισμός που ο ίδιος του είναι μερικώς εκοσμικευμένος εβραϊκός μεσιανισμός. Και η ελληνική κληρονομιά είναι σαν το σπίτι του οποίου ο σκελετός έχει αντικατασταθεί τόσες φορές που μόνο η πρόσωψη παραμένει αρχική. Και ακόμα και η πρόσεψη έχει βαφτεί τουλάχιστον 5-6 φορές. Όταν αναζητούμε λοιπόν σήμερα την ελληνική απάντηση στην τεχνοθρησκεία και στον μεταανθρωπισμό, στον αφηρημένο πολίτη, στην εκοσμικευμένη μεσιανικότητα, δεν πρέπει να αναζητούμε αυτό που μάθαμε στα σχολεία ως ελληνική φιλοσοφία. Γιατί αυτό που μάθαμε είναι ήδη μεταποιημένο και μετασχηματισμένο. Θα πω και μεταστοιχειωμένο. Είναι η Ελλάδα μέσα από τον καθρέφτη που της έχει αλλάξει και το χρώμα. Πάμε λοιπόν πίσω από τη μεταποίηση. Να ξαναδιαβάσουμε τους ίδιους αρχαίους με άλλο μάτι. Ούτε μέσω του Φίλωνα, ούτε μέσω του Πλωτίνου, ούτε μέσω του Μεμονίδη, ούτε μέσω του Φιτσίνο, ούτε μέσω του Πίκο, ούτε μέσω του Σπινόζα, ούτε μέσω του Χέγγελ, ούτε μέσω του Μάρξ, ούτε μέσω του Χάγεκ, ούτε μέσω του Σπινόζα, του Μάρξ, του Χέγγελ και του Φρίντμαν. Είναι ανασκαφή αυτό που πρέπει να κάνουμε, όχι θεωρία. Πρέπει να σκάψουμε κάτω από 7 στρώματα ερμηνευτικής επικάλυψης για να φτάσουμε στο επίπεδο που ο Ηράκλητος και να καταλάβουμε τι εννοεί με το πυρ. Ο Ηράκλητος ο σκοτεινός. Όταν ο Παρμανίδης μιλάει για το ένα χωρίς το ένα, όπου ο Σωκράτης ρωτάει στην αγορά χωρίς η ερώτησή του να έχει ραβινική επιρροή, όπου η Σαφώ τραγουδάει στη Λέσβο χωρίς το τραγούδι να έχει γίνει αλληγορία της ψυχής ανόδου. Δεν είναι εύκολο. Όλοι μας έχουμε δει το αρχαιοελληνικό υλικό μέσα από τα ερμηνευτικά γυαλιά που μας έδωσε η δική μας εκπαίδευση. Πρέπει να βγάλουμε αυτά τα γυαλιά. Και η αρχική εικόνα θα είναι θολή, για τα μάτια μας έχουν συνηθίσει να βλέπουν αυτή τη θυαθλασμένη εικόνα που είναι ακριβώς το Matrix. Τόσο απλά. Και πάμε. Γιατί εδώ θα σκεφτούμε γιατί ο Έλληνας δεν φτάνει τέλος πάντων εκεί, σε ένα συμπέρασμα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ένα ευνόητο παράδειγμα της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, το οποίο μας βασανίζει μέχρι σήμερα. Ο εθνικός διχασμός ξεκινά τον 20ο αιώνα. Θα μου πεις τι σχέση έχει η καμπάλα με τον εθνικό διχασμό. Θα σας εξηγήσω παρακάτω. Ξεκινά σαν μια αντιπαλότητα βασιλικών και βενιζελικών. Βασιλεία ή δημοκρατία. Συνεχίζει με άλλα ονόματα, άλλες εποχές, άλλες σημαίες. Δεξιά και αριστερά. Εθνικόφιλες κομμουνιστές. Ταξικοί και πατριώτες. Προλετάρια. Αλλάζουν οι λέξεις, αλλάζουν οι ηγέτες. Δεν αλλάξει η δομή. Ένας πολιτικός μπορεί το 1944 να είναι καθοριστικός παράγοντας στα Λακευριανά, να είναι ο υπεύθυνος για την έναρξη του εμφυλίου, 14 χρόνια μετά να αναγορευτεί ο γέρος της δημοκρατίας. Όχι από κάποια συνωμοσία, από την ίδια του φατρία, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και εποχής και από τα ίδια του συμφέροντα. Έχω πάρει αυτή την περίπτωση για να σε εξηγήσω τι θέλω να πω. 14 χρόνια αργότερα λοιπόν, από την έναρξη του εμφυλίου, ο άνθρωπος που είναι υπεύθυνος ή ένας από τους υπεύθυνους, ή ένας από τους κύριους υπεύθυνους για την έναρξη του εμφύλου στην Ελλάδα, ο Γεώργιος Παπανδρέου, λέγεται ο γέρος δημοκρατίας. Ο πολίτης που ζει αυτό την εποχή εκείνη, τα έχει όλα τα στοιχεία, δεν είναι ζώσα εμπειρία. Δεν έχει πεθάνει και την ακούει ο γιος του, ο εγγονός του. Δεν του λείπουν τα ονόματα, δεν του λείπουν οι ημερομηνίες, δεν του λείπει το γεγονός ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ο ίδιος και στις δύο φορές. Κι όμως. Δεν φτάνει στο συμπέρασμα. Δεν φτάνει να συλλάβει στο μυαλό του αυτό που πρέπει να κάνει. Δεν λέει μήπως οι δυο φατριές δεν είναι αντίπαλες, αλλά είναι εναλλάξιμες όψεις του ίδιου παράγοντα. Δεν λέει μήπως ο διχασμός λειτουργεί σαν ένας μηχανισμός που εμποδίζει την κοινωνική μας συνείδηση, τη συγκρότηση μιας κοινωνικής συνείδησης. Δεν λέει μήπως όλες οι πλευρές μαζί εκφράζουν την εξάρτηση από τον ίδιο εξωτερικό παράγοντα, βρετανικό, αμερικανικό ή όποιον θέλετε, που χρησιμοποιεί το διχασμό ως εργαλείο. Δεν τα λέει αυτά. Όχι γιατί είναι αμόρφωτος. Όχι γιατί δεν διαβάζει εφημερίδα. Όχι γιατί δεν έχει νοημοσύνη. Και μορφωμένος είναι και διαβάζει και έχει νοημοσύνη. Είναι κάτι άλλο. Δεν διαθέτει τις γλωσσικές κατηγορίες με τις οποίες θα μπορούσε να φτάσει σε αυτό το είδος το συμπέρασμα. Η σύγχρονη νεοελληνική γλώσσα του δίνει κατηγορίες που τον κρατάνε μέσα στη φατρία. Δεξιός είναι, αριστερός είναι, πατριώτης είναι, προδότης είναι, συντηρητικός είναι, προοδευτικός είναι. Δεν του δίνει τις κατηγορίες που να τον βγάλουν έξω από αυτό και να του δώσουν να δει τη συνολική δομή. Και αυτή είναι μια πραγματική διαστροφή. Δεν είναι ότι μας λένε ψέματα. Είναι ότι μας έχουν αφαιρέσει τις λέξεις ή τις ουσίες και το περιεχόμενο των λέξεων που θα διατυπώνουμε την αλήθεια. Ποιο είναι λοιπόν το αόρατο εργαλείο και πώς μπαίνει αυτό που είμαι πει με το επόμενο. Η έννοια της πρόοδου. Ας πάρουμε λοιπόν ένα παράδειγμα πιο βαθύ, που το χρησιμοποιούμε και καθημερινά χωρίς να την εμφασβητούμε. Πρόοδος. Είναι αυτονόητη. Όλοι θέλουμε, λέει, πρόοδο. Όλα τα κόμματα την υπόσχονται. Όλη η δημοσιογραφία τη μετράει. Είναι το αδιαφυσβήτητο αξιολογικό πρόσημο της εποχής μας. Αλλά τι σημαίνει. Στην αρχαία ελληνική σκέψη δεν υπάρχει αυτή η έννοια. Δεν είχαν τη λέξη πρόοδο με την σημερινή της σημασία. Είχαν την πορεία, είχαν την κίνηση, είχαν την αλλίωση, τη μεταβολή. Όλες ήταν σχεσιακές οι λέξεις μεταξύ τους. Ποιοτικές. Και δεν είχαν μια κατεύθυνση, ένα διάνυσμα. Ένα πράγμα μεταβάλλεται. Δεν προοδεύει υποχρεωτικά. Μπορεί να βελτιώνεται, μπορεί να αυθύρεται, μπορεί να επιστρέψει στην αρχή του. Όλα είναι κανονικές πορείες. Ο Ισίωδος στα έργα και οι μέρες βλέπει την ιστορία ως κατιούσα, είπαμε πιο μπροστά. Τη χρυσή, την αργυρή, τη χάλκινη, τη σιδηρά. Το βλέπει σε μια διαδικασία έκπτωσης. Το βλέπει σαν πρόοδο. Ο Ηρόδοτος βλέπει την ιστορία ως κυκλική. Οι πόλεις ανεβαίνουν και πέφτουν. Ο Πλάτωνας στον Τιμαίο βλέπει την ιστορία ως πτωτική προσέγγιση ενός αρχέτυπου που θα παραμείνει για πάντα ανέφικτο. Κανείς δεν βλέπει την ιστορία ως μια διαδικασία εξελικτική, ευθύγραμμη πορεία βελτίωσης. Η ευθύγραμμη πορεία, λοιπόν, αυτό που ονομάζουμε πρόοδος, γεννιέται αλλού, γεννιέται στην εβραϊκή εσχατολογία. Στη γραμμική ιστορία που ξεκινά με τη δημιουργία και τελειώνει με τον μεσαιωνικό αιώνα. Γεννιέται με τη λουρανιακή καμπάλα, το τσιμτζούμ, το σεβιράτ, λαχέμ, το τίκουλάμ. Πτώση, επανένωση. Σπασμένος κόσμος που πρέπει να διορθωθεί και οδεύει προς την επιδιόρθωση. Μας έχουν όλους για την επιδιόρθωση. Αυτή η εικόνα του εκκοσμικευμένου διαφωτισμού λέγεται πρόοδος του λόγου. Ο Κοντορσέ μιλάει για την εξέλιξη του ανθρωπίνου πνεύματος σε 10 στάδια προς την τελειότητα. Ο Χέγγελ μιλάει για την πορεία της ιδέας μέσα στην ιστορία. Ο Μάρξ μιλάει για τις κοινωνικονομικές διαμορφώσεις που διαδέχονται μία την άλλη για να οδηγηθούμε στον κομμουνισμό και σε την αταξική κοινωνία. Ο Σπένσερ, αυτός που έχει γράψει το καταπληκτικό βιβλίο «Η πτώση της Δύσης», μιλά για την εξέλιξη από το απλό στο σύνθετο. Όλοι αναπαράγουν πλέον την αρχέτυπη ίδια δομή, την εκκοσμικευμένη του κοντικούν ολάμ. Ο Κουρζέη σήμερα λέει το ίδιο πράγμα με τη singularity, καμπάλα. Άρα, όταν ένας νεοέλληνας λέει «θέλουμε πρόοδο», αναπαράγει, χωρίς να το ξέρει, μια θεμελιώδη καμπαλιστική κατηγορία, που είναι ξένη προς τη σκέψη, την παράδοση, την αντίληψή του, που η αρχαιολληνική σκέψη δεν τη γνωρίζει και τον υποχρεώνει να σκέφτεται την ιστορία και να ζει τη ζωή του με όρους που τον αποξενώνουν από τον εαυτό του. Παρατηρούμε κάτι, η πρόοδος του είναι ατέρμον αποκατασκευής, δεν φτάνει ποτέ. Πάντα υπάρχει το επόμενο στάδιο, πάντα υπάρχει το νέο μοντέλο, πάντα υπάρχει η αναβάθμιση. Αυτό δεν είναι λάθος εφαρμογή της έννοιας, είναι η δομή της. Όπως την Κούν Αλάμ. Στην αρχική μορφή ήταν άπειρη εργασία. Έτσι και στη σύγχρονο πρόοδο είναι σχεδιασμένη να μην ολοκληρώνεται. Άρα είσαι παγιδευμένος. Κυνηγάς κάτι που δεν θα φτάσει ποτέ. Κυνηγάς συνέχεια την ουρά σου. Σου λένε ότι έχει σημασία ο δρόμος, όχι ο προορισμός. Σου λένε να συμβαστείς με τη συνεχή κίνηση. Και ποτέ δεν σου λένε ότι αυτή η συνεχή κίνηση είναι ιδανικά να σε αποπροσανατολίζει. Δηλαδή σε κρατάει σε μια διαρκή, ασφαλή ανικανότητα και να σταθείς, να πάρεις την ανάσα και να κρίνεις. Και ταυτόχρονα συμβαίνει κάτι ακόμα πιο εντυπωσιακό. Σε ονομάζει πρόοδο πράγματα που δεν είναι πρόοδος. Πράγματα που έχουν ευθεία την οπισθοδρόμηση μεταφιασμένη. Και θα σου δώσω παραδείγματα. Σου λένε πρόοδος ότι έβαλες τουαλέτα στο σπίτι. Λένε, ας πούμε, ότι ο λόγος που αρρωσταίνουν λιγότεροι άνθρωποι είναι ότι επιτέλους βάλαν τουαλέτα στο σπίτι. Γιατί δεν υπήρχε αποχετευτικό σύστημα και αρρωσταίνουν λιγότερο αντί να φεύγουν τα λύματα στους δρόμους. Την ίδια ώρα τα λύματα ξαναρρίχνονται στους δρόμους. Οι υποδομές σαπίζουν γιατί τα δίχτυα δεν συντηρούνται, γιατί τα συστήματα διαχείρισης λυμάτων αποτυχάνουν. Όμως είναι πρόοδος. Η αρχαία Αθήνα είχε σύστημα αποχέτευσης και είχε το πρώτο βασικό στη σκέψη της. Ποια είναι η πρώτη καταγεγραμμένη, θα λέγαμε, παράδειγμα υγειονομικής διαχείρισης? Ο Ηρακλής του Σταύλους του Αυγία κάνει την πρώτη μυθική υγειονομική επέμβαση. Τη διοχέτευση όλων αυτών των ακαθαρσιών μέσω του νερού. Οι Μινωίτες είχαν τουαλέτες με τρεχούμενο νερό στην Κνώσο πριν από 3.500 χρόνια. Τι πρόοδος είναι αυτή που χρειάστηκε 2.000 ετίες οπισθοδρόμησης για να επιστρέψει στο σημείο εκκίνησης και ταυτόχρονα να καμαρώνει για την επιστροφή? Σου λένε πρόοδο το τεφλόν. Πρακτικό, εύκολο, καθαρίζεται εύκολα. Την ίδια στιγμή δηλητηριάζει με τις αιώνιες χημικές ουσίες που μένουν στον οργανισμό εφόρου ζωής. Αυτό για όσους χρησιμοποιούν τεφλόν. Η Αμερικάνικη ΕΠΑ αναγνώρισε επίσημα ότι είναι γενετικά μόνο τον 21ο αιώνα. Ενώ ίδιες εταιρείες, η DuPont, παράδειγμα, γνώρισε τις βλάβες που προκαλεί τον καρκίνο από τη δεκαετία του 60. Σου πούλησαν ως πρόοδο αυτό που σε αρρωσταίνει και τώρα σου πουλάνε τα φάρμακα για να αντιμετωπίσεις τις συνέπειες τους. Σου λένε πρόοδο το διασπόμενο πλαστικό που παράγει τα μικροπλαστικά. Προϊόν της πλαστικής επανάστασης που μετέτρεψε όλη τη συσκευασία, όλα τα αντικείμενα, όλη την καθημερινή ζωή του ανθρώπου σε πλαστικό. Σήμερα κυκλοφορεί το μικροπλαστικό πλέον στο αίμα σου, στους πνεύμονές σου, στους πλακώντες, αν κάποια γυναίκα είναι έγκυος. Πρόοδος. Και ποια λύση λοιπόν σου προτείνεται? Να καταναλώσεις τα βιοαποδομήσιμα προϊόντα που θα σου πουλήσει η ίδια βιομηχανία. Νέος κύκλος πρόοδου. σου πρόοδου. Σου λένε τα εμβόλια πρόοδο, τα εμβόλια mRNA. Σου λένε ότι το CRISP μπορούμε να πέβουμε και να κόψουμε και να ράψουμε το DNA. Σου λένε πρόοδο την Neuralink του Elon Musk. Σου λένε πρόοδο την τεχνητή νοημοσύνη. Και σε κάθε περίπτωση παρουσιάζουν την ανάπτυξη χωρίς τις παρενέργειες, τις συνέπειες, οι οδυνηρές, χωρίς το κόστος και, και τη ζημιά. Κάθε φορά που λοιπόν η ζημιά γίνεται ορατή, σου παρουσιάζουν μια νέα πρόοδο για να την αντιμετωπίσεις. Είναι να κυνηγάς την ουρά σου εδώ. Πρόοδος γεννιά το πρόβλημα που λύνεται με την πρόοδο και νέα πρόοδος που γεννά το νέο πρόβλημα για πάντα. Όλο αυτό προϋποθέτει λοιπόν την κατηγορία της πρόοδου ως μια ανατρέσιμη κατεύθυνση. Αν την αφισβητήσεις, καταραίει. Αν και αν την αφισβητήσεις, πώς. Όχι αρνούμενος π.χ. την επιστήμη, που και αυτή είναι όλη δομημένη έτσι. Επιστρέφοντας σε μια αρχαία ελληνική κατηγορία της σχεσιακής μεταβολής, ρωτώντας τι ωφελούμε, τι χάνω, σε σχέση με ποιον, σε ποιο πλαίσιο. Και αυτή η ερώτηση απαιτεί κατηγορίες που η σύγχρονη μας γλώσσα, η ελληνική, δεν τις δίνει. Θα σας δώσω μερικά παραδείγματα αυτό που είπαμε της γλωσσικής διαστροφής. Ένα ήταν ο Ειδίπος. Το δεύτερο είναι ο Σοκράτης. Ο Σοκράτης σήμερα έχει γίνει ένα σύμβολο παρησίας προς την εξουσία, σύμβολο δημοκρατικής αντίστασης, σύμβολο ηθικής ανυπακοής. Για τους αρχαίους όμως και της ίδιας εποχής του είναι κάτι διαφορετικό. Θα δώσουμε λοιπόν το παράδειγμα για τις Αργυρνούσες. 406. Οι Πριτάνες των Αθηνών ζητά να καταδικώσουν συλλογικά τους 6 στρατηγούς και ο Σοκράτης είναι ο μοναδικός που αρνήθηκε. Όχι ως αντίσταση στην εξουσία, αλλά ως σεβασμό του νόμου. Ο νόμος απαιτούσε ξεχωριστή δίκη για κάθε κατηγορούμενο και η Δημοκρατική Εκκλησία τον παραβίαζε. Ο Σοκράτης λοιπόν στάθηκε απέναντι στάθηκε με τον νόμο απέναντι στο Δήμο. Δεν ήταν αντίθετο στη δημοκρατία. Ήταν αντίθετο στην παραβίαση των κανόνων που η ίδια η δημοκρατία είχε θέσει. Όταν αυτή η ίδια δημοκρατία, λίγα χρόνια μετά το 399, τον καταδικάσει φυλακή, αρνείται να φύγει από τη φυλακή, παρόλο που ο Κρήτων του προσφέρει δυνατότητα. Δεν αρνήθηκε από πείσμα ή από αρχή. Αρνήθηκε επειδή πίστευε ότι η σχέση του με την πόλη τον υποχρέωνε. Είχε δεχθεί τους νόμους σε όλη τη ζωή. Τώρα που τον καταδίκασα, δεν μπορούσε να τους αρνηθεί. Αυτό είναι σχέση, δεν είναι ιδεολογία. Ή όπως μας λέει ο Ξενοφώντας, θεώρησε ότι έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της ζωής του. Προσέξτε κάτι. Έκλεισε τον κύκλο της ζωής του, λέμε εμείς οι Έλληνες. Δεν λέμε έκλεισε το διάνυσμα, την ευθεία γραμμή. Έκλεισε τον κύκλο και όχι το ελεύθερο διάνυσμα. Σήμερα το σκεφτόμαστε αλλιώς. Το λέμε θύμα μη δημοκρατικής μεσαλλοδοξίας, έναν μάρτυρα της αλήθειας. Έχουμε χάσει τη σχεσιακή διάσταση που έχει ο Σοκράτης με την Αθηναϊκή Δημοκρατία. Έχουμε ξεχάσει ότι στεκόταν δίπλα στον νόμο και ενάντια στον Δήμο όταν ο Δήμος τον παραβίασε. Και με τον νόμο και ενάντια στον εαυτό του όταν ο νόμος τον καταδίκασε. Αυτή η σχεσιακή σταθερότητα ενάντια σε κάθε ψυχολογική ερμηνεία, ιδεολογική ανάγνωση, ηθικιστική ανάγνωση. Ένα άλλο παράδειγμα. Χαμένη λέξη. Ο καλοκάγαθος, που είναι ο όμορφος και ο αγαθός. Στους αρχαίους ήταν μια σύνθετη ιδιότητα. Δεν περιέγραφε την εξωτερική ομορφιά, ούτε την εσωτερική αρετή χωριστά. Περιέγραφε τον άνθρωπο στην ολότητά του που εκπέμπει όχι ομορφιά, αξιοπρέπεια, ανεξάρτητα από τις εξωτερικές εμφανίσεις και αναλογίες. Ο Σοκράτης ήταν καλοκάγαθος, σωματικά άσχημος, με τα κριτήρια δεσμένα. Πλατσουκωτή μύτη, κοντός από τάπα, αυτός ήταν ο Σοκράτης. Αλλά κέντρο ερωτικής έλξης στην Αθήνα του 5ου αιώνα, γιατί έβλεπαν στην φύση του, όχι το σώμα του. Και όταν λέμε ερωτικής έλξης, δεν αναφερόμαστε αποκλειστικά στην ομοφιλοφιλία. Σήμερα δεν διαθέτουμε αυτή την έννοια. Έχουμε την εμφάνιση και τον χαρακτήρα. Δύο ξεχωριστά πράγματα. Όταν λέμε είναι καλό παιδί παρά την εμφάνισή του, παράγουμε ακριβώς την ίδια διάσταση που η αρχαία λέξη απέκλει. Όταν σήμερα βλέπουμε έναν άνθρωπο, μπορούμε να τον αξιολογήσουμε μόνο σε δύο διακριτές διαστάσεις. Όμορφο ή άσχημο. Καλό ή κακό. Δεν μπορούμε να τον δούμε ως ολότητα, γιατί μας το απαγορεύει ο τρόπος της σύλληψης της γλώσσας μας και πώς διαμορφώνει τη σκέψη μας. Αυτή είναι η αφαίρεση που έχει προκαλέσει ο καμπαλιστικός μυστικισμός στην ικανότητα της σύλληψής μας των πραγμάτων ως ολότητα. Αυτή η δυναμία έχει συνέπειες, γιατί όλη η σύγχρονη βιομηχανία της εμφάνισης οδηγείται στην αισθητική χειρουργική, στα φίλτρα, στη γυμναστική, στις δίαιτες, στα πρόσθετα. Εκμεταλλεύεται ακριβώς αυτή τη διάσπαση. Σου λέει, το σώμα σου είναι ελλειμματικό. Η εμφάνισή σου χρειάζεται διόρθωση. Ο εαυτός σου χρειάζεται βελτίωση. Όλα προϋποθέτουν ότι είσαι σε σπασμένα μέρη και όχι ολότητα. Σκεφτείτε το δεύτερο της καμπαλιστικής αντίληψης. Ο κόσμος είναι. Ο κόσμος δεν αναφερόμαστε. Ο ορατός και αόρδος ότι είναι σπασμένα μέρη που πρέπει να ενωθούν. Το τέλειος, που σήμαινε πληρέστατα ο εαυτός του. Το βελανίδι λοιπόν που έπεσε από τη βελανιδιά και σάπισε είναι εξίσου τέλειο με αυτό που έγινε πελώρια βελανιδιά. Και τα δύο ολοκληρώθηκαν στο τέλος της φύσης τους, όποιο και αν ήταν αυτό, όπου και αν βρισκόταν. Δεν υπήρχε σύγκριση, δεν υπάρχει ιεραρχία, δεν υπάρχει εσωτερική ορμή στο βελανίδι, όπως υπονοούν, που ότι θα έχει την εσωτερική ορμή να γίνει μια τεράστια βελανιδιά. Άρα αν δεν γίνει θα αποτύχει. Στη σύγχρονη χρήση ο τέλειος σημαίνει συμμόρφωση με ένα εξωτερικό πρότυπο. Είναι αναγκαστικά συγκριτικό. Όταν λες τέλεια ομορφιά, λες ταυτόχρονα ότι υπάρχει ομορφιά που υπολείπεται. Όταν λες τέλεια απόδοση, παράγεις την κατηγορία της απόδοσης που είναι κάποιος ανεπαρκής. Η λέξη παράγει την αποτυχία την ίδια στιγμή που ονομάζει την επιτυχία. Είναι η αφαίρεση. Άρα στη σύγχρονη ελληνική γλώσσα, όπως και σε όλες τις δικές, δεν αναφέρομαστε ότι μόνο διαμόρφωσε τη δική μας σκέψη, έτσι. Δεν μπορείς πια να σκεφτείς ότι κάποιος είναι τέλειος ως εαυτός. Μπορεί να μόνο να το σκεφτείς ότι πλησιάζει το πρότυπο ή η υστερία από αυτό. Σκεφτείτε όλο τον κόσμο των διαφημίσεων που ζούμε, που ακριβώς αυτό το πράγμα πουλάνε και σε αυτό το πράγμα στηρίζονται. Αυτή λοιπόν είναι μια γλωσσική παγίδα, η αφαίρεση αν θέλετε, που παράγει συστηματικά ένα κοινωνικό πρόβλημα. Μετατρέπει τον κάθε άνθρωπο σε υποψήφιο αποτυχημένο, σε ενδυνάμει ανάξιο, σε υποψήφιο ασθενή που χρειάζεται θεραπεία, αναβάθμιση, βελτίωση. Γιατί όχι και μέσω της τεχνολογίας αυτής, αιωνιότητα, αιώνια ζωή. Όταν πάμε στις Αργυρινούσες λοιπόν σήμερα, τι κατανοούμε ως αχαριστία της δημοκρατίας? Μια από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις όπου η οργή του πλήθους νικάει τη λογική ως προειδοποίηση εναντίον της λαϊκιστικής πολιτικής. Αυτή η ανάγνωση δεν είναι λάθος. Είναι ελλιπής γιατί σταματάει στην επιφάνεια. Στην αρχαία ελληνική κοσμοαντίληψη, οι Αργυρινούσες είναι διπλή οντολογική αποτυχία. Πρώτα, οι στρατηγοί απέτυχαν στη σχέση τους με τους ναυαγούς, Αθηναίους και Σπαρτιάτες, συμπολιστιμιστές και αυτούς που θα γινόταν εχμάλωτοι. Έσπασαν τη σχέση τους με τον ζωντανό εχθρό και με τους νεκρούς συντρόφους. Μετά η πόλη απέτυχε στη σχέση της με τους στρατηγούς που ίδια είχε επιλέξει, γιατί οι στρατηγοί δεν κληρώνονταν, επιλέγονταν λόγω της ικανότητάς τους να είναι στρατηγοί και της γνώσης τους. Τους κατέκρινε συλλογικά, όχι ξεχωριστά, αρνούμενη τη δική της ευθύνη στην επιλογή. Δύο σχέσεις σπασμένες, η πόλη πλήρωσε. Και 14 μήνες αργότερα, μετά τον θρίαβο της ναυμαχίας της Αργυρινούσες, η Αθηναϊκή Δημοκρατία καταστρέφεται στους Αιγαίους ποταμούς. Σήμερα δεν διαθέτουμε την κατηγορία οντολογική αποτυχία ως απώλεια σχέσης. Διαθέτουμε την πολιτική αποτυχία, τη στρατιωτική αποτυχία, τη θεσμική αποτυχία, όλες αξιολογικές, όλες με κριτήρια και καμία μέσα από τη συσχέτιση ή τη σχεσιακή, θα τη λέγαμε. Όταν βλέπουμε σήμερα τον εθνικό διχασμό, που είναι στην ουσία μια συνεχής αλληλουχία απώλειών σχέσεις μεταξύ των Ελλήνων, δεν μπορούμε να το σκεφτούμε αυτό. Το σκεφτόμαστε ιδεολογικά, με ταμπέλες, με χρώμα, με δίκιο και άδικο, πάντα έξω από τη σχεσιακή του φύση. Και επομένως δεν μπορούμε να βρούμε λύση. Γιατί οι λύσεις που η γλώσσα μας επιτρέπει να σκεφτούμε είναι η νίκη της μίας πλευράς, η καταδίκη της άλλης, η ισορροπία μέσω του συμβασμού. Όλες είναι λύσεις στο επίπεδο της επιφάνειας. Δεν φτάνουν στη ρίζα, που είναι σχεσιακή και που απαιτεί σχεσιακό λεξιλόγιο που έχουμε χάσει. Τώρα, γιατί αυτά. Η αιτιακή σύνδεση, θα λέγαμε, γιατί τίποτα από όλα αυτά δεν θα συνέβαινε χωρίς την καμπάλα. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο κρισιμότερο σημείο. Όλη αυτή η ανάλυση θα ήταν ακαδημαϊκή αν δεν τη συνδέουμε με την αιτία. Και πρέπει να το δούμε ξεκάθαρα. Όλα τα παραπάνω, η αδυναμία μιας λογικής επαγωγής, η παγίδα της λέξης πρόοδου, η χαμένη λέξη της καλοκαγαθίας, ο διαστραμμένος αναστραμμένος ειδίποδας, ο διαστραμμένος Σοκράτης όπως μας τον παρηγράφουν, μας τον παραδίδουν, ο διαστραμμένος τέλειος, η ασυνέχεια στις αργυνούσες, δεν θα συνέβαιναν αν δεν είχε επικρατήσει καμπαλιστική κοσμοαντίληψη ως κρυφή θρησκεία της Δύσης. Και εδώ χρειάζεται ισχυρή απόδειξη. Πώς λειτουργεί λοιπόν αυτή η αιτιακή σύνδεση? Η καμπάλα προϋποθέτει και αντιλαμβάνεται ότι ο κόσμος είναι κωδικοποιημένος. Κώδικες. Τα γράμματα, μην ξεχνάτε ότι έχουν μαγικές ικανότητες και ιδιότητες. Αύριο θα πούμε και γι' αυτό. Για αριθμοί. Όλα είναι κώδικες και αριθμοί. Άρα κάθε φαινόμενο είναι αναγνωρίσιμο, μετρήσιμο και διορθώσιμο. Αν η θεμελιώδης παραδοχή, όταν εκκοσμικευθεί, παράγει συστηματικά, αυτή λοιπόν η θεμελιώδης παραδοχή, όταν εκκοσμικευθεί, παράγει συστημικά τις παρακάτω επιπτώσεις στη γλώσσα και τη σκέψη. Πρώτη περίπτωση, η αναγωγή στον ψυχολογιστικό, θα λέγαμε. Αν ο κόσμος είναι λοιπόν κωδικοποιημένος, τότε κάθε δράμα είναι ένας λυμμένος γρίφος. Άρα ο Ειδίποδας του Σοφουκλή, που είναι ένα διάλυτο μυστήριο, γίνεται ανυπόφορο. Πρέπει να μετατραπεί σε ψυχολογικό σύμπλεγμα, κάτι μετρήσιμο αλλά και κάτι θεραπεύσιμο. Δεύτερη περίπτωση, η ευθύγραμμη πρόοδος. Αν ο κόσμος έχει κώδικα, τότε αντιλαμβανόμαστε τα πάντα σαν το θετικό αρνητικό, όπως το ρεύμα. Σαν συν και πλην. Άρα η ιστορία, όταν μιλάμε για ιστορία, προοδεύει, μιλάμε σαν να μιλάμε για διακόπτες. Η αρχαία ελληνική κυκλική, σχεσιακή, ποιοτική και θεώρηση καταργείται. Αντικαθίσταται από τη γραμμική, ποσοτική και μετρική. Η τρίτη περίπτωση είναι αξιολογική κρίση. Αν υπάρχει σωστή κωδικοποίηση, τότε υπάρχει βέλτιστη απόδοση. Αν κάθε αιώνα αξιολογείται σε σχέση με το βέλτιστο, ξέρετε για το Σταχάνοφ, σταχανοβισμός, που είναι ο ταιλορισμός που εφαρμόζεται στην αμερικάνικη βιομηχανία, όπως εφαρμόζεται στην σταλινική κομμουνιστική. Ο Σταχάνοφ λοιπόν τι είπε? Θα πάρω τον καλύτερο εργάτη, τον πιο δυνατό, τον πιο ισχυρό, αυτό που παράγει. Όταν οι άλλοι παράγουν 30, αυτός παράγει 130. Άρα ο στόχος είναι όλοι οι εργάτες να παράγουν 130. Αυτό τον ταιλορισμό το χρησιμοποίησε ο Φόρντ στη γραμμή παραγωγής των αυτοκινήτων. Και είναι ο ίδιος που μας οδηγεί, παραδείγματος χάρη, στην εξαφάνιση των εργασιών μας, γιατί η κοινωνία δεν φτιάχτηκε για τα ρομπότ, φτιάχτηκε για τους ανθρώπους. Από οποιαδήποτε ρομποτική διάσταση, γιατί μετράει πλέον την αποτελεσματικότητα. Δεν μετρέται ο άνθρωπος σαν αναγκαιότητα. Λοιπόν. Άρα, η βελανιδιά γίνεται αποτυχημένη βελανιδιά. Η αξιολογική κρίση με την έννοια αυτή, την τρίτη επίπτωση, που δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε αξιολογικές κρίσεις. Άρα, ο μέτριος άνθρωπος γίνεται υποψήφιος βελτίωσης. Άρα και η καλοκαγαθία ως ολότητα γίνεται αδιανόητη. Τρίτη επίπτωση, η αφαίρεση του πλαισίου. Αν ο κόσμος είναι κώδικας, τότε κάθε στοιχείο μπορεί να εξεταστεί απομονωμένα. Αλλά πρέπει να σκεφτεί κανένας, όταν αφαιρέσω από τη μήτρα του κάτι και αρχίζω και το πειράζω και το διαμορφώνω και το φτιάχνω, μπορώ να το ξαναβάλω στη μήτρα? Όχι. Γιατί από τη μήτρα και το καλούπι, αν το αφαιρέσεις και το δουλέψεις, δεν μπορεί να επιστρέψει πίσω. Αυτό λοιπόν, ότι αν ο κώδικας λοιπόν είναι κάθε στοιχείο που μπορεί να εξεταστεί, αυτό λέει ο κώδικας, την καμπάλα. Απομονωμένα. Άρα οι σχέσεις, τα συμφραζόμενα, τα ιστορικά πλαίσια καθίστανται δευτερεύοντα. Άρα ο εθνικός διχασμός εξετάζεται σε επίπεδο ιδεολογίας, όχι σε επίπεδο δομής. Όχι ότι η Ελλάδα είναι μια εξαρτημένη χώρα, γιατί κανένα από τους πολιτικούς δεν θα πούνε αυτό το πράγμα, ότι υπηρετούν δηλαδή μια σχέση εξάρτηση με τους ξένους. Δεν το είπε ο Ανδρέας Παπανδρέου, παρέσε ένα ολόκληρο λαό και τον εξάντλησε σε μια πορεία και σε μια διαδικασία εξαθλίωσης. Γιατί η Ελλάδα του 25 στηρίζεται στην Ελλάδα του 81. Άρα οι ίδιες οι αργυνούσες εξετάζονται ως πολιτικό λάθος και όχι ως οντολογική αποτυχία σχέσης. Πέμπτη περίπτωση, η μη αναγνώριση των ορίων. Αν ο κόσμος του είναι κώδικας, τότε δεν υπάρχει μυστήριο. Δεν υπάρχει όριο στη γνώση, άρα κάθε πρόβλημα έχει λύση. Άρα η ταπεινοφροσύνη, η σοφροσύνη γίνεται η τοπάθεια. Σήμερα δεν χρησιμοποιούμε τη λέξη αγαθός, αγαθιάρης, γιατί τον συνώνυμο του μακάκα. Άρα η πρόοδος γίνεται υποχρεωτική. Η ατελής φυσή του ανθρώπου που της λείπει συνέχεια κάτι που μπορεί να γίνει τέλειος. Άρα και ο υπεράνθρωπος είναι η φυσική κατάληξη. Όλες αυτές οι επιπτώσεις λειτουργούν μαζί και παράγουν τη συνολική γλωσσική και νοητική κατάσταση που ζούμε σήμερα, και κάθε μια τους οφείλεται στην ύπαρξη αυτής της εκκοσμικευμένης καμπαλιστικής κοσμοαντίληψης. Αντιπαράθεση. Τι θα ίσχυε αν δεν είχε επικρατήσει? Αν δεν είχε επικρατήσει λοιπόν η καμπαλιστική κοσμοαντίληψη, αν είχε διασωθεί η αρχαιοελληνική σχεσιακή ποιοτική σοφρονιστική σοφρονική, το σόφρονα έτσι, όχι του σοφρονίζω, τι θα ήταν διαφορετικά? Δεν θα είχαμε πρόοδο ως υποχρεωτική κατεύθυνση, θα είχαμε μεταβολή με κριτήρια ποιοτικά ανθρώπινα. Κάθε μέσο νέο θα κρινόταν με βάση τη σχέση με τον άνθρωπο και τη φύση και τη χρησιμότητά του. Δεν θα είχαμε δισεκατομμύρια προϊόντα που έρχονται μέσα από ανάγκες που μας δημιουργούν για μας. Όχι ως ήταν αυτόματη βελτίωση. Δεν θα είχαμε μια βιομηχανία αυτοβελτίωσης, γιατί η καλοκαγαθία θα μας έδινε την ολότητα του εαυτού μας ως αξία. Ως αυταξία. Και έτσι θα μπορούσαμε να προχωρούμε και σε αυτό που λέμε η αυτοπραγμάτωσή μας. Που δεν μπορούμε να την προσπαθήσουμε για την εποχή που ζούμε και στις εποχές προηγούμενες. Δεν θα χρειαζόμασταν φάρμακα, applications, coaching, διατροφικά συμπληρώματα για να γίνουμε καλύτεροι από αυτό που είμαστε. Θα ήμασταν ήδη πληρέστατοι. Δεν θα είχαμε ιδεολογικές φατρίες ως μηχανισμό προσανατολισμού, γιατί θα μπορούσαμε να σκεφτούμε σχεσιακά, να δούμε λέει, τη συνολική δομή που τις περιέχει. Ο εθνικός διχασμός δεν θα διαρκούσε δύο αιώνες. Αν διαθέταμε, γιατί το ξεκινάμε την εποχή της Επανάστασης και μετά το καποδίστρια στη συνέχεια του. Αν διαθέταμε την ίδια κατηγορία, δομική εξάρτηση που εκφράζεται μέσω εναλλασσόμενων προσώπων. Η ίδια η έννοια της δημοκρατίας και της πολυδιάσπασής της σε πολιτικά κόμματα, σε έναν διαρκή διχασμό που δεν δίνει λύσεις, αλλά είναι ένα διαρκές παιχνίδι εμπαμφωτεριζόμενων κομμάτων. Η ιστορία, σύμπλην, θετικό-αρνητικό, το ρεύμα, που δεν οδηγούν σε λύση, αλλά οδηγούν μονάχα σε κρίση, στη διάλυση και να ξαναξεκινήσει πάλι το ίδιο παιχνίδι. Δεν θα είχαμε μετανθρωπισμό ή transhumanism, γιατί ο αριστοτελικός άνθρωπος είναι πληρέστατα ο ίδιος ο εαυτός του. Δεν χρειάζεται να ξεπεραστεί. Δεν είναι έργο σε εξέλιξη. Είναι ήδη αυτός που είναι, ακόμα και αν είναι σπασμένος, αν είναι αρρωστημένος, αν είναι αποτυχημένος. Δεν θα είχαμε νευροφασισμό, γιατί ο αρχαίος άνθρωπος είναι πολιτικό όν, υπεύθυνος, κοινωνικό και πολιτικό, αυτό σημαίνει όν πολιτικό, όπως λέει ο Αριστοτέλης, υπεύθυνος για τη συμμετοχή στους αποφάσεις της πόλης. Δεν θα δεχόταν να αντικατασταθεί από έναν αλγόριθμο και από ένα πρόσωπο κράτος που λέει, όπως λέει ο κ. Μητσοτάκης, ότι σας έδωσα το απρόσωπο που δεν υπολογίζει ούτε πλούσιο ούτε φτωχό. Δεν θα δεχόταν να είναι ασθενής, να είναι χρήστης και να είναι δεδομένο. Δεν θα είχαμε την ψυχολογία σαν κυρίαρχη ερμηνευτική των ανθρώπων, γιατί η αρχαία ψυχή είναι ενσώματη, σχεσιακή, μη αναγόγιμη σε εσωτερικά συμπλέγματα. Άρα δεν θα διαβάζαμε κανένα κοινωνικό πρόβλημα ως ατομικό ψυχολογικό σύμπτωμα. Όλα αυτά μας δίνουν την εικόνα που ήδη έχουμε χάσει. Και που έχουμε αντικαταστήσει και τι έχει αντικαταστήσει αυτή την απώλεια. Τι σημαίνει λοιπόν πρακτικά όλη αυτή η ανάλυση? Σημαίνει ότι ο νεοέλληνας είναι παγιδευμένος σε ένα διπλό κενό. Απ' τη μία του λείπει η φιλοσοφική επίγνωση των κατηγοριών που έχει χάσει, γιατί κανείς δεν θα του διδάξει, ούτε στο σχολείο, ούτε στο πανεπιστήμιο, ούτε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και απ' την άλλη του λείπουν οι ίδιες κατηγορίες ως ζωντανά εργαλεία σκέψης, γιατί η γλώσσα του δεν τις χρησιμοποιεί πια. Η μόνη διέξοδος είναι ταυτόχρονα και φιλοσοφική και πολιτική. Είναι η ανάκτηση των κατηγοριών μέσω της ανάκτησης της γλώσσας. Είναι ξανά εκπαίδευση της σκέψης μας μέσα από τις σχεσιακές, ποιοτικές, της σοφροσύνης και τις κατηγορίες της αρχαίας Ελλάδας.

κύριο για όποιον θέλει να παρακολουθεί τις εκπομπές, ώστε μπορεί να κατανοήσει και αυτά τα υπόλοιπα που θα υποθούν. Για μένα αυτό ήταν όχι ενημέρωση. Προσπαθώ σε αυτό που λέμε ανάκτηση ικανότητας σκέψης. Αυτή η ανάκτηση γίνεται μέσω της ίδιας γλώσσας, λέξη προς λέξη, κατηγορία προς κατηγορία, σκέψη τη σκέψη. Και όταν θυμόμαστε το περιεχόμενο μιας λέξης, ξεθάβουμε έναν κόσμο. Όταν ξανακατακτάμε τη γλώσσα μας, ξανακατακτάμε τη σκέψη μας, ξανακατακτάμε την κρίση μας, ξανακατακτάμε την ελευθερία μας και ξανακατακτάμε τον κόσμο τον οποίο μας έχουν κλέψει. Έτσι τα αντιλαμβάνουμε τα πράγματα. Παιδιά, αυτά είχα να σας πω και από μένα να έχετε ένα καλό βράδυ. Ευχαριστώ για όσους ήταν συντονισμένοι στην συχνότητα εδώ του Focus 103,6. Ευχαριστώ τους φίλους και τις φίλες που ήταν εδώ στο YouTube και που θα κοιτάξω, παιδιά, κοιτάξτε, θα δέχομαι και ερωτήσεις τώρα, έτσι. Θα βάλουμε αύριο τη δυνατότητα να κάνουμε και ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ λοιπόν από καρδιάς που μπορέσατε και βλέπω μαζικά κιόλας να συμμετέχετε σε αυτό εδώ. Ευχαριστώ και τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου για όλη την πολύτιμη προσπάθεια και επιτελεί με επαγγελματικό τρόπο την εργασία του. Βλέπω ότι κόλλησε και η εικόνα στο Άλεξ Τσίγκος, δεν πειράζει. Με έχει πιάσει μια στάση εντωμεταξύ, Αλέξανδρε, ξέρεις, Καλό! Δεν ξέρω πώς είναι η ώρα έχει κολλήσει, να πω την αλήθεια. Αλλά οκ. Okay. Λοιπόν, από μένα λοιπόν, καληνύχτα και καλή τύχη.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Focus FM 103,6, ραδιόφωνο από το Α

0: Νικητής.
1: Ξεκάθαρος.
2: Όαση.
3: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
4: Σεισμός.
5: Τιτάνιος.
3: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.
3: Κέραιο κέραιο ελευθεριά.
0: Ψαγμένος.
6: Ωραία.
7: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr Focus FM, 103,6% ελληνικός. Focus FM, 103,6%. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο και ελαιαποσημίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
8: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
7: Focus 103,6.
9: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9.200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

Στέφανε, τι κάνανε τώρα αυτοί? Ελέγξανε τη λίστα τραγουδιών που έχουμε? Εγκρίνανε οι δύο Αλέξανδροι, Αλέξανδρος Τσίκος και Αλέξανδρος Γιαννόγλου? Κάνουνε, το κάνουν αυτό. Κάθε βραδάκι, λίγο πριν αποχωρήσουμε, έρχονται και τσεκάρουν τι τραγούδια θα ακούσουμε για το επόμενο περίπου 50 λεπτό, μέχρι τις 11. Λοιπόν, Στέφανος Εμμανουήλ στον ήχο, Γιώργος Ελεμεζογλου στον μικρόφωνο, και έχουμε τραγούδια σήμερα από τις δεκαετίες 80 και 90, pop και rock, pop και rock ελληνικό από εκείνη την εποχή και από καταστάσεις, ιστορίες. Θα ακούσουμε πολλά πράγματα που θα μας θυμίσουν μια προηγούμενη κατάσταση. Μείνετε εδώ στους 103,6. Σας έχω πολλά αγαπημένα σας και αγαπημένα μου τραγούδια από εκείνη την εποχή. Ξεκινήσαμε με Onar, το συγκρότημα που δημιουργήθηκε το 98 με τον Πλιάτσικα και την Ραμαντάνη. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Έχουμε τον Κυριαζή, το άνθρωπο ο οποίος αποφάσισε να ασχοληθεί και με τη δουλειά του μπαμπά που είχε δημιουργήσει, αλλά η μουσική τον κέρδισε από πολύ μικρή ηλικία. Χρήστος Κυριαζής, Έλα Μωράκι Μου.

Για να τα λέμε και σωστά, ο μπαμπάς δεν ήταν επιπλοποιός, τα αδέρφια ήταν επιπλοποί. Ο μπαμπάς ήταν αξιωματικός στο βασιλικό ναυτικό. Αυτός είχε μια άλλη τάση προς τα καλλιτεχνικά και αυτό φάνηκε από μικρή ηλικία, από τα 12 του, όπου έφτιαξε μια κιθάρα μόνος του και άρχισε να παίζει με το συγκρότημα που είχαν δημιουργήσει αργότερα και παίζανε όπου βρίσκανε, σε καταστήματα, σε καφετέρες, σε ζαχαροπλαστείες. Άμα έχεις την αγάπη για την τέχνη, δεν σε σταματάει τίποτα. Έλα μωράκι μου σε ένα καλοκαιρινό ραντεβού, Δυτικές Συνοικίες.

Δυτικές Συνοικίες που ιδρύθηκαν το 1996 από παιδικούς φίλους, τον Μιλώση, τον Ματζουράνη. Το 2001 κυκλοφόρησαν τον πρώτο τους δίσκο και το 2009 διαλύθηκε το γκρουπ, αλλά τα τραγούδια τους ακούγονται ακόμα και σήμερα με ιδιαίτερη νοσταλγία. Ο Βασίλης ο Ματζουράνης τον Νοέμβρη του 24 είχε ένα τροχείο και έχασε τη ζωή του, αλλά η ζωή συνεχίζεται και τα τραγούδια αυτά, το συγκεκριμένο τουλάχιστον τραγούδι, κάθε καλοκαίρι σε κάποιο μπαράκι θα το ακούσουμε. Καλησπέρα Γιάννη, που ταυτόχρονα βλέπεις και ποδόσφαιρο και μου λέει εδώ ότι είναι 0-1. Μάλιστα, ενθουσιασμένος ο Γιάννης. Λαθρεπιβάτες, απόψε λέω να μην κοιμηθούμε και είπαμε απόψε θα ταξιδέψουμε πίσω στο χρόνο να ακούσουμε pop και rock τραγούδια μιας γλυκιάς εποχής.

Αυτό κι αν μας παραπέμπει στο καλοκαίρι, έτσι δεν είναι? Μια πρόσκληση για μια νύχτα που αρνούμαστε πως θα τελειώσει. Οι λαθρεπιβάτες Γιάννης Νικολάου και Παντελής Θαλασσινός. 2002 GR, θρυλικό συγκρότημα, είπες πως. Το 2002 συγκρότημα GR είναι από τις πλέον επιδραστικές μπάντες του ελληνικού ροκ και όχι μόνο, που πρώτη μπάντα ως μπάντα πάντρεψαν ιδανικά την pop και τη ροκ, χαρίζοντάς μας αξέχαστες επιτυχίες.

Ανδρέας Κοντοβόπουλος, Γιάννης Κυριακάκης, Παναγιώτης Μεταλλινός. Αυτοί βρέθηκαν στο ίδιο περιβάλλον και θέλησαν να δημιουργήσουν την κοινή τους μουσική. Τραγούδια που θα εκφράζουν θεματικά και αισθητικά τον καθένα τους. Έτυχε ένας από το συγκρότημα, ο Κώστας Κοντοβάς, να δουλεύει σε ένα ραδιόφωνο της Αθήνας ως ηχολήπτης. Έτσι έγιναν οι πρώτες γνωριμίες με πρόσωπα του χώρου. Μία ηχογραφημένη πρόβα του σε κασέτα έφτασε στα αυτιά του Δημήτρη Χατζόπουλου με αποτέλεσμα να κυκλοφορήσει ο πρώτος τους δίσκος. Μιλάω για τα υπόγεια ρεύματα και μόλις ακούσαμε το «Μου αρέσει να μιλέω, να μιλέω πολλά». Τι έχουμε για τη συνέχεια, Χατζηγιάννη, ναι. Γι' αυτό και πήγα να πω και το ψηλά, χέρια ψηλά. Μιχάλης Χατζηγιάννης, ένας καλλιτέχνης ο οποίος εξακολουθεί και σήμερα να είναι στο χώρο της μουσικής και να προσφέρει πολύ όμορφα τραγούδια.

Ο φίλος μου ο Δημοστέρης με έκανε και γέλασα. Μου λέει, μου γράφει εδώ στο Viber, πόσο θα ήθελα, λέει, αυτό το χέρια ψηλά να το ακούσουν ως εντολή κάποιοι που είναι στην εξουσία. Ωραίος. Το τραγούδι έχει αναδειχθεί σύμφωνα με στοιχεία της IFPI ως το πιο δημοφιλές τραγούδι της δεκαετίας του 2000. Και ο στιχουργός, ο Νίκος Μωραΐτης, έχει πει ότι εμπνεύστηκε από την φράση που πολλές φορές έλεγε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης στις συναυλίες του, «Ψηλά τα χέρια». Και έτσι προέκυψε το «Χέρια ψηλά» και ένα πολύ πολύ πετυχημένο τραγούδι. Πάμε στον Γιοκαρίνη και με Γιοκαρίνη πάμε σε διαφημίσεις. Νοσταλγός του rock and roll, ο Γιοκαρίνης, γεννημένος το 55 και δεν άργησε να καταλάβει την αγάπη του και την κλίση του για τη μουσική.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

Η Αγγλαία Δημητριάδη, γνωστή ως Αφροδίτη Μάνου, η οποία είχε δηλώσει τότε για την πρώτη της δουλειά ότι εκείνη την εποχή δεν ήταν ο ήχος η μουσική η πρώτη της έννοια. Μάλιστα έχει πει ότι ήταν το τελευταίο πράγμα που την απασχολούσε και με τον καιρό κατάλαβε ότι έκανε λάθος, γιατί η μουσική είναι τελικά αυτή που κρατάει ζωντανή τη στιγμή και δίνει νόημα στο στίχο. Την πρωτοπαρουσίασε τη δουλειά της η Αφροδίτη Μάνου στον Διονύση Σαββόπουλο, και ο Σαββόπουλος είναι αυτός που την παρότρινε να κάνει τον δίσκο. «Φίλοι για πάντα», ταινία φαντασίας από ένα συγκρότημα που σημάδεψε στις αρχές της δεκαετίας του 2000, Λορέντζο Καριέρε και Γιώργος Ελευθεράς, ευρύτερα γνωστοί από το Reality Bar.

Μπαλά, κάτι γίνεται. Οι γονείς της, πολιτικοί πρόσφυγες, στα δύο της οικογένεια μετακόμισε στη Μόσχα. Ο μπαμπάς, ο Σταύρος, ήταν κοινωνιολόγος. Η μαμά Εκατερίνη, τραγουδίστρια, ηθοποιός, δίδασκε και ελληνική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο της Μόσχας. Και προφανώς από τη μαμά πήρε αυτή την φλέβα την καλλιτεχνική. Επιστρέφουμε στους 2002 GR, Μαγική Αυλή. Το τραγούδι είναι καθρέφτης της αισθητικής των 80's.

Η μαγική αυλή των 2002GR, ένα νοσταλγικό κομμάτι. Ο επόμενος καλλιτέχνης δεν άλλαξε το επίθετό του, αν και δεν ήταν και δεν είναι τόσο καλλιτεχνικό. Τον τίτλο του τραγουδιού τον εμπνεύστηκε από κάποιον τοίχο που διάβασε το συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη έκφραση, τη συγκεκριμένη σκέψη κάποιου που το είχε γράψει. Αντώνης Τουρκογιώργης, Στέλλα, σ' αγαπάω, Τάκης.

0: Στέλλα, σε αγαπάω Τάκης, αφήνουμε τον Τούρκο Γιώργη και πάμε να ακούσουμε Λάκη Παπαδόπουλο. Ο Λάκης γεννήθηκε το 48, γνωστός ως Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ, ξεκίνησε στη δεκαετία του 60 με το συγκρότημα Dragons. Δισκογραφικά ξεκίνησε τη δουλειά το 81 και ανήκει στον ευρύτερο χώρο της ροκ. Έχει δώσει πολλά τραγούδια σε καλλιτέχνες από τον χώρο της λαϊκής pop και rock μουσικής.
1: Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω αγώνας ταχύτητας, μου έχεις γίνει και πονάω.

Υπάρχουν κάποιες παρουσίες στη μουσική που δεν χωρούν εύκολα σε λέξεις και μία από αυτές τις παρουσίες είναι η Αρλέτα. Πολλά και ετερόδοξα χαρίσματα ενώθηκαν σχεδόν απροσδόκητα μέσα της για να δημιουργήσουν κάτι πραγματικά μοναδικό. Δυστυχώς έχει φύγει από τη ζωή. Υπήρχε ένας λυρισμός, αλλά ναι, πάντα με μέτρο, μια εσωτερική αυστηρότητα, ένα ποιητικό πείσμα που όμως δεν έχανε ποτέ την επαφή του με το δρόμο, με την καθημερινότητα. Και κάπου εδώ η απόψηνή μας μουσική περιήγηση φτάνει στο τέλος της. Στον ήχο ήταν ο Στέφανος Ιμμανουήλ, στην παρέα σας ο Γιώργος Σοηλεμέζογλου. Σας ευχαριστώ που μοιραστήκατε τον ελεύθερό σας χρόνο μαζί μου. Η μουσική είναι πάντα πιο όμορφη όταν έχεις κάποιον να την ακούει μαζί σου. Μέχρι την επόμενη φορά να θυμάστε να κρατάτε το ρυθμό ζωντανό.

και την καρδιά σας ανοιχτή σε μελωδίες. Ακολουθεί ο Τζόρνταν με την εκπομπή του «Όταν μιλάει ο Τζόρνταν». Καλό σας βράδυ, καλές διαδρομές και μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Focus FM 103,6.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το Α και το Ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα.
19: Ευτυχώς
18: που υπάρχει.
19: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.
20: Αρήμα μουτσάτσος!
21: Ο Focus 103,6 FM κάνει fair play. Καλώς ήρθατε στην αθλητική ζώνη του σταθμού.

Καληνύχτα, Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω.

0: Με τη φαντασία σου λοιπόν σε καλό να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κανένα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο ένα delivery. Ναι.
1: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
1: Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου, μια στιγμή είναι 0610-204-999-8, Παύλα 45, Παύλα 54-610.
1: Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
0: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
1: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα δύο special pizzas με κρέας.
1: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
0: Γιατί τη λέτε, για σας παρακαλώ.
1: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρεται από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.
0: Μας τρελάνε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν?
1: Μπορείτε να δοκιμάσετε την pizza light με γιαούρτι ή σόγιας. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.
0: Γιατί σας κάνω να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η πίτσα?
1: Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Έξω και πρότασή μου.
0: Αλλά εντάξει. Δώστε μου δύο θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω?
1: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα δύο παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
0: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητής. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
0: Θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα προτού έρθει ο υπάλληλός σας.
1: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
0: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες. Εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
1: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
0: Κάπου στο διάλογο ξέρετε ότι έχω και μηχανή.
1: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε. Συμβουλεύω να παραμείνετε κόσμιος, κύριε. Έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνου της τάξεως. Κάτι άλλο, κύριε?
0: Όχι, τίποτα. Να μην ξεχάσετε τα 2 λίτρα δωρεάν Coca-Cola μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς.
0: Παναγία. Πού ζούμε?
2: Ξέρεις, φίλε μου, όταν η εκπομπή σου μοιάζει με μυστικό δείπνο, που ο κάθε πιστός μπορεί να εκφέρει και να πει τη γνώμη του χωρίς πάθος, αλλά με δύναμη.
3: Ναι.
2: Χωρίς, αλλά με δύναμη και αλήθεια. Εσύ, σαν καλός οικοδεσπότης και εμείς που είσαι, ξέρεις πως να γίνεσαι και πομπός και δέκτης και να αναβάνεις κύματα και να στέλνεις κύματα.
3: Ναι,
2: και να ματάρεις πάντα έτσι όμορφα, νόστιμα, αληθινά και το γευμένα.
3: Τόσο καλά τα λέω, ρε Κώστα.
2: Να συνεχίσεις πάντα έτσι που είσαι αληθινός. Σε ένα να σου δώσει χαρητήρια.
3: Ευχαριστώ.
4: Αρρήτα, μουτσάτσο!
5: Όλοι τους να πάρουν πόδι. Βρεούς!
6: Από σας, από το Focus, βρήκα την αγάπη των ανθρώπων, την καλύτερη παρέα, το πιστεύεις?
3: Μάλιστα, το πιστεύω.
6: Σας ευχαριστώ ως ραδιόφωνο πάρα πολύ.
2: Βρεούς!

0: Τα Pokémon καθάρισα στην Τούμπα. 9 τα γκολ φάγκαν συνολικά. Και τώρα πρέπει να τους ξεφτιλίζω με στη μικρή τους γειτονιά. Την Κυριακή μέσα στη Καριλάου θα πάω για να πάρω τη διπλό. Πρώτα κλίμα εγώ θα το σηκώσω πάνω στην πύργο τη Λευκό. Οι Καρτινοί κερδίζουν τη Λαμία, εμείς μέσα στη σκουλικοφολιά. Την κολταβά ζει ο Άλλη Σαμάτα, τη λεπτό το 89. Τα έρχεται και ο Ιβάν Σταβίδης να του τα λέει κι αυτός την Ποντιακά, πως και αβού τη χρονιά θα παίρουν όλοι του παοπτικά καλά. Παγκολέ!
1: Μπράβο παλικάρι μου! Μπράβο παλικάρι μου!
2: Αφιερωμένο για τη ομάδα, για τους προδοτητές μας.
3: Έλα, πες το.
2: Από τη μακρινή Ρωσία σας γλεντάει, από τη Skype σας στέλνει χαιρετίσματα. Πρώτα τμήμα σας πήρε ο Σαββίδης μες στη μικρή σας γειτονιά. Ο διαιτητής μας έσπασε την Εύα, να μας το κλέψουν πήγανε ξανά. Αλλά μπαίνει, κάνε αυτή κομμίνη, ΠΑΟΚ πρωτάθλημα ξανά. Στην γειτονιά τη ΦΑΠ Αναστασίου μας είπαν έκδοτα ο Τότος ξανά, πως θα μας κόψει τη πρωτάθλημα. Χαχαχαχαχαχαχαχα. Πρωτάθλημα το πιο παλικαρίσιο πήρανε Τζόρνταν, του Ράσβαν τα παιδιά, και μοίρασαν στη Νέα Φιλαδέλφια καρτίνα εγκεφαλικά. Και τώρα που η χρονιά τελειώνει, μια σκέψη τι μυαλό μου τι τολώνει, πόσο ωραία Τζόρνταν τα τεντώνει μες την Τούμπα της εντώνει.
4: Στην πόλη της Αγίας Σοφιάς με τα στενά δρομάκια γεννήθηκαν, μεγάλωσαν τα πρώτα παοκτσάκια. Ήταν θρακιώτες ευγενείς, Έλληνες φαναριώτες, αγάπη είχαν στο Χριστό, ήταν και πατριώτες. Στα χρόνια του 22 που ήλθαν στην Ελλάδα, ήταν αυτοί που ίδρυσαν το ΠΑΟΚ την ομάδα. Έμειναν στην Καλαμαριά, Επτάλοφο Καμάρα, χτίσανε και το γήπεδο στις Τούμπας στην Αλάνα. Ελλάδα της Ανατολής ποτέ δεν σε ξεχνάμε, Πόντος Κωνσταντινούπολη τον ΠΑΟΚ αγαπάμε. Χρήστος Παππούς ΠΑΟΚ.

κομματάρες, ρε φίλε, ε. Ακούς λοιπόν, ναι, με ακούσα καφέ τα κομμάτια, βλέπεις και Champions League εκεί πέρα, Παρί Μπάγερ. Θα πιάνεις και τα μικρόφωνα, ε, τι άλλο καλύτερο. Εδώ είμαστε λοιπόν, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, Focus FM 103 και 6. Όπως λέει και ο Πετρουλάκης, κυρίες και κύριοι, κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, είμαστε εδώ για να δώσουμε το στίγμα των όσων γεγονότων έχουν συμβεί. Έχουμε δεύτερο ημιτελικό εδώ πέρα σε εξέλιξη, έτσι στο 76, τώρα μπαίνουμε στο 77ο λεπτό. Μπάγερ Παρί 0-1. Από ό,τι φαίνεται η δουλειά, να πούμε έτσι, Arsenal Παρί ο τελικός, λέτε να γίνει το, πώς λέγεται, back to back αυτό εδώ πέρα, να του πάρει δεύτερη φορά σερί η Παρί, ή είναι ευκαιρία της Arsenal να την τζαλακώσει τώρα που έχει και ομάδα καλή, να πούμε. Παραλίγο έγινε το 2-0 όμως, έτσι. Κάνει ένα σουτ ο Ντουέ, με καλό σουτ δυνατό, και φεύγει μπάλα δίπλα από το δοκάρι του Νόιερ. Όλα για όλα τώρα, όλα για όλα. Λοιπόν, επικοινωνία μέσω μηνυμάτων, έτσι ο γνωστός τρόπος, μέσω του Viber δηλαδή, 69 07 483 484.

μου στέλνει ένα φιλαράκι μου παλιό ποδοσφαιριστή εδώ στην Αλβανική για να δω τι μου στέλνει. Α, τουρνουά ποδοσφαίρου τώρα είναι προπονητή, ξέχασα. Ο Γιωργάκης ο Μάλιος, ο φιλαράκι μου, συμμαθητή μου παλιό, ε. Μάλιστα. Ο ΠΑΟΚ τα κατάφερε στο μπάσκετ, πήρε την νίκη, πάει για ημιτελικά. Αλλά νομίζω μέχρι εκεί τώρα τα άλλα είναι βουνά, παίζονται τα άλλα.

0: 71 λεπτό, έχει ενδιαφέρον, 0-1. Τέλος πάντων, προλαβαίνουμε να πάμε σε ένα διαλυματάκι όμως εμείς, έτσι. Να πάμε σε ένα διαλυματάκι, Focus FM 103.6, να γυρίσουμε να δούμε και τον επίλογο εδώ του αγώνα αυτού. Και να πιάσουμε μερικά πράγματα που πρέπει να πούμε. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, Focus FM 103.6, σε λίγο επιστρέφουμε.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
3: Arriba, muchachos!

0: σουβλάκια,
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6. Είμαστε στο 82ο λεπτό. Πριν από λίγο δεν μπόρεσε να βάλει το δεύτερο γκολ εκεί πέρα ο Κβαρατσχέλια, να τελειώσει η ιστορία εκεί πέρα, να πάρει την πρόκριση η Παρί. Τώρα η μπάλα για την Μπάγερ, φάουλ για την Μπάγερ. Για να δούμε.

0: Έχει πολύ χρόνο ακόμα. Μπάγερ είναι αυτή. Μπορεί να αντιδράσει, να ξέρετε.
1: Γερμανίδες τουρίστριες που διψάνε...
0: Θυμάμαι ένα τελικό ρε παιδιά. Μπάγερ. Μπάγερ Manchester United. Manchester United Μπάγερ. Το θυμάστε. 1-0. Στο 90. Στο 90 γίνεται 1-1. Στο 91 γίνεται 1-2. Σε 2 λεπτά άλλαξε χέρια το τρόπαιο. Και όχι 2 λεπτά από το 60 μέχρι το 62 ή από το 73 μέχρι το 75. Μιλάμε από το 90 μέχρι το 92.
1: Με κομπιούτερ

Μήπως και μπορέσει τώρα η Παρή, πάει τελικό και παίζει με την Άρσα, μπας το κάνει, λέει, πώς λέγεται, back to back, να πούμε έτσι. Α, το πάρει δεύτερη σερή φορά, χλωμό το βλέπω λίγο. Η Άρσεναλ τώρα είναι και ευκαιρία και για την Άρσεναλ, πήγε τώρα με τα Κόπο και Βασάνουν τόσο στο τελικό, να πούμε, και καλή ομάδα. Και πιστεύω δεν είναι εκείνη η παλιά η loser η Άρσεναλ, να πούμε, που στην Ευρώπη ήταν αυτά τα παιδάκια με τα κόκκινα τα μαγουλάκια, ξέρετε, οι φλόροι που λέμε και τέτοια έτσι. Εδώ κατάφερε να πούμε να αποκλείσει την Αθλέτικο, να πούμε, του Σιμεώνε. Μιλάμε για μια σφιχτή ομάδα έτσι. Εάν πάει τελικό η Παρή και εάν το πάρει, όλα αυτά τα εάν άμα γίνουνε, θα πάρει το δεύτερο τρόπαιο, μάλιστα. Εάν πάει η Άρσεναλ, τι θα πάρει? Θα πάρει το πρώτο τρόπαιο. Και Βασίλισσα, γι' αυτό τη λένε τη Ρεάλ, έχει πάρει 15 τρόπαια, να πούμε, η πρώτη, να πούμε, έτσι, με τις περισσότερες κατακτήσεις, 15 τρόπαια παρακαλώ. Και μάλιστα κάποια από αυτά τα παίρνε σερή, να πούμε, το 56, το 57, το 58, το 59 και το 60, πήρε 5 σερή. Το 16, 17, 18, άλλα 3 σερή. Να πούμε και το άλλο όμως, ότι είχε και 32 χρόνια να πάρει, έτσι, Champions League. Δεύτερη σε κατακτήση έρχεται η Μίλαν με 7, ούτε καν τα μισά της Ρεάλ δηλαδή. Στο καπάκι είναι η Λίβερπουλ από πίσω με 6. Μαζί με την Μπάγερ που ακολουθεί και αυτή με 6, έτσι... Είναι στην ίδια θέση, δηλαδή έχουν πάρει από 6 τρόπαια. Ακριβώς ένα παρακάτω είναι η Μπαρτσελόνα, η μεγάλη Μπαρτσελόνα που πήρε μόνο 5, κρίμα για την Μπαρτσελόνα.

Είμαστε στο 85ο λεπτό. 0-1 εξακολουθεί. Η Μπάγερ στην επίθεση πάλι. Αλλάζει πόδια η μπάλα. Παρί τώρα πάει. Κατοχή Παρί λοιπόν. Τώρα πάλι η Μπάγερ. Για να δούμε. Κίτρινη κάρτα για την Παρί. Ποιος την παίρνει. Καινούργια επίθεση για την Bayern. Ναι, να δούμε. Τίποτε, ελεύθερο. Με 5 κατακτήσεις είπαμε η Μπαρτσελόνα, έτσι. Η Μπαρτσελόνα το πήρε το 1992 με μεγάλη ομάδα, 2006 στο καπάκι μετά από 14 χρόνια, με την άλλη μεγάλη ομάδα, έτσι, Μέση και τέτοια. 2009, 11, 15 και σταμάτησε εκεί. Έχει 11 χρόνια να πάρει Champions League. Η Γκοτσαμάν Μπαρτσελόνα. Μόνο 3 η Manchester United και η Inter. Το 1968 τότε με τη μεγάλη ομάδα πριν το δυστύχημα και πάμε μετά στο 99 και στο 2008 με τον Sir Ferguson. Μόνο 3 και η Inter. Το 64, το 65 και το 2010. Το 2010 τότε με τον Μουρίνιο, θυμάστε τότε που τον βρέξανε να πούμε μέσα στη Βαρκελόνη, να πούμε τα μπεκ. Το θυμάστε. Αυτή πάλι καλά. Πάμε παρακάτω. 2 κατακτήσεις μόνο η Μπενφίκα. Μόνο 2 κατακτήσεις η Μπενφίκα. Η Γιουβέντους, η Πόρτο και η Τσέλσι, και αυτά και αν δεν είναι αδικίες, ε. Γκότσα Μαν Γιουβέντους να έχει πάρει μόνο 2 Champions League. Και 2 πήρε και η Νότιχαμ. Και η Νότιχαμ τα είχε πάρει κολλητά τότε. Η Νότιχαμ του Μαρινάκη τότες, τώρα είναι του Μαρινάκη τότες, είχε κάνει το εξής εκπληκτικό. Ανέβηκε λοιπόν 3 κατηγορίες, γάμα εθνική, β' εθνική, α' εθνική, παίρνει το πρωτάθλημα, παίρνει και το Champions League. Το πρωταθλητριών μάλλον τότε. Όλα αυτά γίνονται το 79 και στο καπάκι τον άλλο χρόνο το ξανακάνει και αυτό το ίδιο. Σε λίγο θα μπούμε στα χασομέρια. Είμαστε στο 89 τώρα. Την αγάπη μου στο φιλαράκι μου το Σταύρο και στην Κλειφάδα. Γεια σου Σταύρε. Δεν μπορεί η Μπάγερ, δεν μπορεί. Γεια σου Δημοσένη, πάντα πρώτο σε όλα. Μπορεί η ποδοσφαιρική άποψη να μην είναι στέκει καλά, αλλά είσαι πρώτο σε όλα. Θέληση να έχεις, αν έχεις θέληση θα τα μάθεις όλα, μη στεναχωριέσαι. Μπήκαμε στο 90. Αξέχαστη τελική, έτσι μας έχουν μείνει αρκετοί να πούμε, πιστεύω. Εμένα με είχε μείνει και εκείνο στην Τουρκία μέσα. Πω από τι ματσάρα ήταν εκείνο ρε φίλε. Το 4 ήταν που ήτανε. Τότε το είχε πάρει η Λίβερπουλ από 0-3 που το έκανε 3-3 με την Μίλαν στο τελικό στην Κωνσταντινούπολη. Πω από τι ματσάρα ρε φίλε.

Πέντε λεπτά ο χρόνος των καθυστερήσεων. Για να δούμε. Όλα γίνονται. Μπροστά η Μπάγερ επιμένει.

Μπήκαμε στο τρίτο λεπτό. Των καθυστερήσεων. Ένα γκολ είχε βάλει, ρε παιδί μου, από την αρχή η Παρίς, το τρίτο λεπτό, το βάλε που ήταν και έμεινε αυτό εδώ, έτσι.

τελευταίο λεπτό, σε λίγο θα μπούμε. Για να δούμε τι γίνεται. Ακριβώς ένα λεπτό ακόμη έχει μείνει. Τώρα μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Ένα-ένα το ισοβάρισε ο Κέιν. 1-1 στο 94. Μάλιστα, τώρα θα γίνει ματσάρα. Αλλά τι να γίνει ματσάρα, ένα λεπτό είναι. Το έκανε η Μπάγερ 1-1. Ένα-ένα λοιπόν, η Μπάγερ του Μονάχου ισοφαρίζει στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Για να δούμε. Νομίζω μέχρι εκεί τώρα τι μπορεί να γίνει, λέτε. Από την Μπάγερ τα πάντα να περιμένετε, να πούμε, να ξέρετε.

Ένα γκολ ακόμη άμα πάλι Μπάγερ, το πάει παράτα. Δεν έχει χρόνο βεβαίως, βεβαίως, αλλά εντάξει. Δεν ξέρεις τι γίνεται, Μπάγερ είναι αυτή. Ξανά μπροστά η Μπάγερ, λέτε. Για να δούμε, κατοχή μπάλας για την Μπάγερ, μπροστά. Χάνει τώρα την μπάλα. Πλάγιο για την Παρή, για να δούμε. Πέφτει κάτω άλλος, να της πάρει κορόιδο είναι. Μόνο οι του Όφη θα πέφτουνε, νομίζετε. Καλά του Όφη πέφτανε, αλλά δεν σκονούντουσαν.

Λοιπόν, τι να κάνουμε, έτσι είναι οι μεγάλες ομάδες, παιδιά. Ανά πάση στιγμή μπορεί να σε κάνουν τη ζημιά. Γι' αυτό λένε ότι και μεγάλες ομάδες. Και ειδικά οι Γερμανοί, έτσι. Η Μπάγερ τώρα είναι καπνού, πώς λέγεται, μπαρούτου καπνισμένη. Χριστός Ανέστη, καλησπέρα. Ρωτάνε Μπαλίκα, όταν μιλάει ο Τζόρνας στην εκπομπή των πρωταλλητών. Καλησπέρα, καπετάνιο, ηχολήπτες στο εκλεκτό ακροατήριο με άποψη. Δημοσθένης ΠΑΟΚ από το λιμάνι του ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Άρχισες κατά πολύ, παλικάρι μου. 10 και 59 το στείλες. Ένα τραγούδι του Βασίλη Καρά, λέει, το είσαι παντού, λέει ο άλλος ο φίλος από το Αμβούργο, ο Γιώργος. Γεια σου, Γιώργα, ρε. Τους πολλούς μου χαιρετισμούς, λέει, στον Άρχοντα και Μάγκα Μπαμπίνο, τον Γιάννη, τον Χάρτινο, σε σένα. Με πάρα πολύ εκτίμηση που ακούω τόσα χρόνια, δεν παίρνω τηλέφωνο, απολαμβάνω να σας ακούω. Επίσης σε όλα τα παόκια, λέει, σε όλο τον κόσμο, με, να έχει υγεία, αγάπη και ευλογία. Μάλιστα. Γεια σου Γιώργα ρε, γεια σου. Καλησπέρα φίλε μου Ιορδάνη, λέει, η εκπομπή δίχως τον Ευσεβή Μπαμπίκο, λέει, είναι διαφορετική. Η μόνη λύση είναι, λέει, να κάτσουν σε ένα τραπέζι με τον γυραιό κοσμοκαλόγερο, λέει, και να σηκώσει ο Γιάννης το γάντι για να μονιαστούν. Χαιρετισμούς, λέει, από Γιώργο και Τασούλα στο μοναδικό ακροατήριο με άποψη. Κοίταξε να δεις. Κανονικά ο κοσμοκαλόγερος πρέπει να μας κάνει ένα τραπέζι όλους μαζί εκεί πέρα. Έτσι να είμαστε καλεσμένοι εγώ, ο Μπαμπίκος, ο Γιάννης, για σύσφυξη σχέσεων πάνω απ' όλα. Πώς λέμε ρε παιδί μου, όταν θέλεις να είσαι κοντά στον άλλον, λέει σύσφυξη σχέσεων, έτσι λέγεται το τραπέζι. Κάνουμε ένα τραπέζι, λέει, για σύσφυξη σχέσεων, βέβαια. Καλησπέρα φίλε Τζόρνταν, Κώστας από Μπίλεφελντ. Είσαι ένας και μοναδικός φίλε Τζόρνταν που μιλάς την αλήθεια και τα λες όπως είναι και εγώ φωνάζω, λέει, δυνατά, ζήτω, ζήτω Τζόρνταν. Γεια σου Κώστα από τον Μπίλεφελντ, φιλαράκι, για χαρά. Και εσύ ένας και μοναδικός είσαι, ρε φίλε. Εξάλλου όλος ο κόσμος είναι ένας και μοναδικός. Η Ορδάνη να δώσει χαιρετισμούς, λέει, στην συνάδελφό μου, λέει, μελπομένη, που είναι η μόνη που με στηρίζει, λέει, στην εταιρεία και που δεν ξέρει, λέει, πόσους κωδικούς χωράει ένα ψυγείο παγωτού, λέει, Τασούλας. Μελπομένη, γεια σου Μελπομένη, να στηρίζεις εκεί πέρα τον φίλο μας και να μην ξέρεις πόσους κωδικούς γίνεται, ρε φίλε. Τα άλλα τα μηνύματα σε λίγο θα τα διαβάσουμε.

0: Και έχουμε κάποια θέματα εδώ τώρα με τα δικά μας εδώ τα πόσο λένε τα ποδοσφαιρικά εδώ στη χώρα μας, έτσι play-off έχουμε τώρα, κορυφώνεται η κατάσταση, 3 παιχνίδια έχουν μείνει, καταλαβαίνετε, στο κόκκινο είναι τα πάντα. Ορίστηκαν οι διαιτές για τα παιχνίδια της Κυριακής. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ θα είναι ο ελίτ κατηγορίας Μαρτίνεθ, 44 ετών, Ισπανός παρακαλώ. Αυτός ήταν και στο 0-0 στο Καρεσκάκι το Μάρτιο, έτσι, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Καλός διαιτητής. Τουλάχιστον μέχρι τώρα. Ο Γερμανός Όσμερς θα είναι στο ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Αυτός ανήκει στην πρώτη κατηγορία, δεν είναι ελίτ. Έτσι και κάνει κανένα λάθος. Θα γελάσουμε εκεί με τον Εφ αγωνίζεστε. Τρεις φορές έχει έρθει ο Γερμανός στην χώρα μας φέτος. Έχει παίξει ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 2-1 στον πρώτο γύρο. Έχει παίξει ΑΕΚ Άρης 1-0 και ΠΑΟΚ ΑΕΚ 0-0. Στα άλλα τα παιχνίδια, αν σας ενδιαφέρουν, μπορώ να πω ότι νομίζω δεν έχουν και νόημα τώρα τα play-off εκεί το 5 με 8, βαθμολογικό νόημα, όχι ενημερωτικό, υπάρχει πάντα. Έτσι, τα παιχνίδια αυτά λοιπόν, Άρης Όφη είναι ο κόκκινος, αυτό το μοντέλο από τη Χαλκιδική που είχε σφάξει τον Πασεραϊκό μέσα στη Λάρισα. Αν θυμάστε πριν κάνα μήνα, ανάμιση να πούμε, στο παιχνίδι του πρωταθλήματος, έτσι, ΑΕΛ Πασεραϊκός, αυτός που έκανε τα διαιτητικά εγκλήματα εκεί πέρα για να σφάξει τον Πασεραϊκό, απάρει το παιχνίδι ΑΕΛ. Και η ΑΕΛ τώρα που φωνάζει ο Νταβέλης να πούμε για τη διαιτησία. Γιώργος Κόκκινος λοιπόν από τη Χαλκιδική, με βοηθούς τον Μωυσιάδη από τα Γρεβενά και τον Κλεπετσάνη από την Κόρυθο. Σιδηρόπουλος στο Βάρτ, Τσιμεντερίδης βοηθός. Νούπουσου Μπέος, Λεβαδιακός. Γιουματζίδης Πέλλας, με βοηθούς Κωνσταντίνου, Ηλία Κωνσταντίνου, συνδέσμου Πρεβέζη Λευκάδος και την Γεωργία Κομισοπούλου από τα Χανιά. Κουμπαράκι στο Βάρ, Φωτιάς βοηθός. Αυτό βλέπω εδώ ανατροπή να γίνεται. Θα το μελετήσουμε πρώτα καλά και μετά. Πανσεραϊκός Κηφισιά. Γιάννης Παπαδόπουλος από εδώ από το Σύνδεσμο Μακεδονίας. Μάτσας Ηρακλείου, ένας βοηθός. Πάτρας από το Σύνδεσμο Μακεδονίας, ο άλλος. Τσιμεντερίδης, τέταρτος. Πολυχρόνης στο Βάρ και Τσαγκαλίδης βοηθός του. Λάρισα Αστέρας Άκτορ Ευαγγέλου Αθηνών. Αρμάκολας Κυκλάδης ένας βοηθός και Χριστοδούλου ο δεύτερος από την Ημαθία. Κατσικογιάννης στο Βάρ, Ζαμπαλάς βοηθός. Και ένα παιχνίδι στο Περιστέρι, Ατρόμητος Πανετολικός. Ματσούκας από την Εύβοια είναι ο πρώτος. Κολιάκος από την Αθήνα ο ένας ο βοηθός. Μινούδης από την Πειραιά ο δεύτερος. Βεργέτης στο Βάρ και Φωτιάς βοηθός του. Focus FM 103.6. Πάμε διαλυματάκι. Για μηνύματα μέσω του γνωστού αριθμού του Viber 69 07 483 484, 2310 506 76 και 2310 506 77 οι γραμμές. Επιστρέφουμε σε 2 λεπτά.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
3: Freeze! I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103.6. 2310-506-76 και 506-77 γραμμές. Εάν παίρνετε τηλέφωνο και δείτε ότι το τηλεφωνικό κέντρο είναι κατηλημένο, μόλις κλείσει κάποιος ακροατής που είναι στον αέρα, τότε να πάρετε, έτσι. Και θα παρακαλέσω οι ακροατές να είναι λίγο πιο σύντομοι για να μπορεί να βγει πιο πολύς κόσμος. Πάμε στον κόσμο λοιπόν. Παρακαλώ.
1: Ανέστη, καλημέρα.
0: Αληθώς, αληθώς ο κύριος.
1: Τι έγινε, πώς πάει, σήμερα δεν έστειλα πρώτος μήνυμα, είδες.
0: Όχι, πάλι πρώτος έστειλες. Αλλά το έστειλες αργά.
1: Το έστειλα αργά, το ξέρω.
0: Ναι, οι άλλοι το έστειλανε αργά, πιο αργά από εσένα και βγήκες πάλι πρώτος.
1: Α, γι' αυτό σε καλά σε άκουσα και την πρώτη φορά το είπες. Το είχες πει δύο φορές το μήνυμά μου.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, σε ευχαριστώ πάντως που τα διαβάζεις. Αυτό είναι σημαντικό.
0: Εγώ εκτιμώ τον κόπο που κάνετε, όχι τα λεφτά που δίνετε. Τα λεφτά δεν δίνετε, τζάμπα είναι, αλλά τον κόπο που κάνετε.
1: Δεν είναι εδώ τα λεφτά τώρα, έλα τώρα με μπιμπλίκια θα ασχολιόμαστε τώρα.
0: Τζάμπα, αφού τζάμπα, κούτρα είναι αυτά όλα, τζάμπα. Δεν είναι
1: εδώ. Άμα αξίζει ο ραδιοφωνικός παραγωγός, εννοείται θα πάρουμε τηλέφωνο, θα στείλουμε μηνύματα, θα ξενιστούμε.
0: Ναι, είναι κούτρα όμως, δεν είναι χρεώνεσαι, αυτό λέω.
1: Ναι, δεν χρεώνεται. Έλα πριν το 2000, ας πούμε, πώς χρεώνεται.
0: Άμα ήταν κανένα δίφραγκο το μήνυμα, σιγά μην έστειλες μήνυμα.
1: Εγώ θυμάμαι όταν πρώτο ξεκίνησα να έχω κινητό τηλέφωνο, ήταν τότε με το ξυστό.
0: Ναι.
1: Ξύναμε τότε.
0: Τα ξύνατε.
1: Ξύναμε τη τηλεκάρτα. Για ξυστό τότε.
0: Ναι.
1: Και άμα σου πω ότι έχω κάπου, τα έχω κρατήσει κιόλας για θύμιο.
0: Ναι.
1: Και θυμάμαι τότε που λέγαμε το Millennium που έμπαινε
0: στην
1: έκτη διετία.
0: Ναι, το Millennium.
1: Ναι, είχα δώσει τότε, θυμάμαι, 6.000 δραχμές, το θυμάμαι, δεν το ξεχάσω. Και μου δίνε και ένα δώρο και καλά, κάτι τέτοιο. Βλακίες της εποχής.
0: 6.000 δραχμές, γιατί έμπαινε, πήρες.
1: Χρονομιλίας είχες, δεν υπήρχε το ίντερνετ. Χρονομιλίας και νομίζω και SMS, δεν θυμάμαι.
0: Έχουνε φάει λεφτά τότε να πούμε, μπουταλάδες, εμείς δεν ξέραμε τι μας γίνεται.
1: Εντάξει,
0: τα πρώτα χρόνια του κινητού τηλεφώνου, 100.000, 150.000, 120.000 να πούμε λογαριασμοί το μήνα, 500.000 ένα τηλέφωνο, δραχμές,
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Έχουνε πάρει οικονομήσει.
1: Πήγαινε να πάρεις εκείνη το τηλέφωνο και την εποχή, ήθελες δύο πνευμόνια.
0: Ναι.
1: Λέει ο λόγος. Άστο. Και τώρα πας στο σούπερ μάκετ και παίρνεις κινητό στο ξεφτιλίκι, να πούμε.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Εδώ πιο ακριβώς είναι ο καφές, παρά το κινητό συσκευή.
0: Ναι.
1: Εντάξει, καλά είναι μωρά, απλώς λίγο υπηρεσίες είναι λίγο με το διαδίκτυο, λίγο πολύ. Τέλος πάντων, τι να λέμε τώρα με τα κινητά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, κοίταξε να δεις, εσύ τώρα στο θέμα μας τώρα, εσύ κάνεις μια εκπομπή που θα μπει ο κόσμος και θα ακούσει και θα μάθει.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Τώρα όλοι οι άλλοι τι, όλοι οι άλλοι κάνουν εκπομπές.
0: Ναι.
1: Όταν σπηρίζει το στραγάλι, εσύ κάνεις εκπομπή όταν μιλάει ο Τσόρνταν.
0: Βέβαια, εννοείται.
1: Έτσι.
0: Έγκυρα και έγκυρα πάντα.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτά, να μην κρατώ τη γραμμή.
0: Έγινε δημοσίευση, να είσαι καλά.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Επόμενος, παρακαλώ.
2: Πού είσαι?
0: Εδώ είμαι, εσύ πού είσαι?
2: Γιώργο, μα πει ότι 6 είναι ξυστό. Έμπελα.
0: 6 είναι ξυστό. Ξυστό 6 είναι για να βάλει την τηλεκάρτα.
2: Καλημέρα και την παρέα του Focus.
0: Στο κινητό.
2: Γεια σου, δημοσίευση.
0: Ναι. Χριστός Ανέση, χρόνια πολλά, λέει ο κόσμος.
2: Χριστός Ανέση, εντάξει, θα τα πούμε.
0: Ναι.
2: Αληθώς πες.
0: Αληθώς ο κύριος, είδες, με μπέρδες. Να, με παρέσυρες.
2: Με παρέσυρες, τώρα, μα όταν μιλάς μαζί μου, είσαι στη νίκηση.
0: Μα πήγα να σε διορθώσω εγώ και έπεσα στη λούμπα εγώ, καταλάβες.
2: Τα κρίσι, τι τσάρι, τα ξυστάρι.
0: Ναι.
2: Μάλιστα.
0: Τι λεφτά μας φάγανε τότε, ρε Γιάννη,
2: Δεν έπαιζα ξυστό, φίλε, εγώ δεν μ' αρέσει.
0: Όχι, ρε, με τα κινητά, λέω, με τις κάρτες που ξέναμε και πέραμε χρόνο ομιλία.
2: Αυτό τώρα που άκουσα, εσύ έχεις πληρώσει 500.000 ευρώ με 500.000 χιλιάρικα σταθερό.
0: 700.000 δραχμές έχω δώσει και αγόρασα δύο κινητά όταν πρώτο βγήκανε.
2: Κάτσε, θα καταλάβω.
0: Ναι.
2: Έδωσε 700.000 ευρώ να πάρεις δύο κινητά.
0: Όχι ευρώ, ρε. 700.000 δραχμές.
2: Συγγνώμη, δραχμές.
0: Ναι, δύο κινητά.
2: Να πάρεις δύο κινητά.
0: Ναι.
2: Έδωσε 700.000 δραχμές.
0: Δραχμές, ναι.
2: Για ποιο λόγο?
0: Έκανα με δουλειές και έπρεπε να συνοηθώ.
2: Άμα εκτός άμα είχες τη δουλειά σου και τα χρειαζόσουν.
0: Ναι, τα χρειαζόμουν.
2: Ναι. Έπρεπε... Έχεις πληρώσει και 150.000 ευρώ χιλιάρικα σε κινητό.
0: 300.000 λογαριασμό. Δραχμές.
2: Γιατί πού μιλούσες εδώ.
0: Τότε ήταν μεγάλη χρέωση.
2: Άλλοι με τις δουλειές σας πληρώσουν γι' αυτό.
0: Ναι, με τις δουλειές, με τι ασχολούμαι.
2: Α, τέλος πάντων. Ήτανε ακριβώς. Σας πληρώσουν σαν τον Μπαμπίκο, με γυναίκες και τέτοια.
0: Όχι, ρε, όχι. Ήταν ακριβά, όχι. Ήταν ακριβά τα τηλέφωνα τότε. Οι συνομιλίες.
2: Λοιπόν.
0: Άμα θυμάσαι τότε είχε στα περίπτερα μετρητή και μίλαγες με μονάδες, τα θυμάσαι.
2: Ναι, τα θυμάμαι. Ναι.
0: Τα κατά, γράφανε εκεί, σε έλεγε πριν.
2: Γράφανε εκεί, γράφανε.
0: Ναι, 2.500 έλεγε. Μίλαγε 4 λεπτά, 2.500. Τι 2.500. Ούτε Θεός και ψυχή του να πούμε. Ναι.
2: Ωραία χρόνια τότε.
0: Πολύ ωραία. Τα σκυλιά λοιπόν, τα δέναμε με τα λουκάνικα τότε, θυμάσαι.
2: Όταν θα σε κάνω μια παρατήρηση.
0: Ναι.
2: Για την χθεσινή εκπομπή.
0: Ναι.
2: Πώς το είπες αυτό χθες που σε είπα ο νομός Ιμαθίας.
0: Ναι.
2: Πανελλαδικά βγήκε ο νομός ο ψήφιος πιο πολύ για τον κύριο Βερόπουλο και πώς τι είπες εσύ.
0: Όχι, το μεγαλύτερο ποσοστό που το πήρε στην Ιμαθία και στην Πέλα, έχεις δίκιο.
2: Ναι, και πώς το είπες εσύ από αγανάκτηση ψηφίσεις στην Βερόπουλο.
0: Ναι.
2: Για ποιο λόγο το είπες αυτό. Ανακαλέσεις, σε παρακαλώ.
0: Γιατί να ανακαλέσω, από αγανάκτηση ψηφίσεις στην Βερόπουλο. Είδατε ένα.
2: Μισό λεπτό, κάτσε να καταλάβω κάτι. Ναι. Μισό λεπτό.
0: Δεν είδατε χαίρι από τους άλλους και είδατε...
2: όχι πολλά άτομα, 2-3 άτομα.
0: Στο πρόσωπο του Βελόπουλου είδατε την κατάσταση την αληθινή. Αυτή είναι η αλήθεια.
2: Δηλαδή, από αγανάκτηση ψηφίσαμε Βελόπουλο.
0: Όχι από αγανάκτηση. Από αγανάκτηση...
2: Εσύ το είπες, ξέρεις.
0: Από αγανάκτηση από τους άλλους που φάγατε τα μούτρα σας με τους άλλους.
2: Αν είσαι να λες, θα μην ψηφίσαμε Βελόπουλο, αυτό δεν θα πεις.
0: Μα γι' αυτό ψηφίσατε Βελόπουλο, γιατί φάγατε τα μούτρα σας από τους άλλους.
2: Αυτό το κατάλαβα, γιατί με πέθαν 2-3 άτομα.
0: Ναι.
2: Και λέει, τι λέει κύριος ο Τζόρνταν.
0: Και εκείνοι δεν το κατάλαβαν.
2: Έστω άλλοι να καταλάβουν, σε παρακαλώ.
0: Επειδή φάγατε τα μούτρα σας από τους άλλους.
2: Αντί να πεις, συγγνώμη λίγο,
0: από τους...
2: και κάτι ακόμα.
0: Ναι.
2: Αντί να πεις μπράβο στον νομό Ιμαθίας.
0: Αυτό λέω.
2: Πανελλαδικά βγήκε πρώτος ο κύριος Βελόπουλος.
0: Μα αυτό είσαι...
2: Μα δεν είπες μπράβο.
0: Στην ουσία αυτό είπα, αλλά δεν το κατάλαβες πάλι.
2: Η ουσία είναι να πεις μπράβο.
0: Μπράβο εννοείται.
2: Δεν το είπες θες.
0: Μα δεν το κατάλαβες.
2: Επειδή με πιάσαν 2-3 άτομα, δεν είναι κάποιος και το παίζω τώρα η ιστορία εγώ.
0: Δεν το κατάλαβαν κι αυτοί.
2: Έστω λίγο να το καταλάβω.
0: Επειδή είχε πολύ σαβούρα στην Ελλάδα και ειδικά στην επαρχία, τη ρίξανε οι κυβερνήσεις προηγούμενες.
2: Ναι.
0: Και έπεσε πολύ απελπισία.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, αναγκαστικά ψηφίσατε τον Βελόπουλο γιατί στο πρόσωπό του είδατε να πούμε σωστές αυτά.
2: Όχι αναγκαστικά.
0: Από ανάγκη
2: δεν
0: ρε φίλε.
2: Όχι, δεν θέλω, άμα... δεν μου αρέσει αυτή η λέξη αναγκαστικά.
0: Άμα ήσουν βολεμένος με το Πασόκ, θα ψήφιζες Βελόπουλο.
2: Ρε φίλε, η λέξη αναγκαστικά δεν μου αρέσει.
0: Εγώ αναγκαστικά ψηφίζω κάτι γιατί δεν βλέπω χαίρι από τους άλλους.
2: Όχι αναγκαστικά ψηφίζω κάτι, μ' αρέσει κάτι και το ψηφίζω.
0: Από ανάγκη.
2: Μ' αρέσει ο λόγος του, αυτά που βλέπω και τι κάνει και ψηφίζω. Όχι, δεν με αναγκάζει να το ψηφίζω.
0: Όταν σε παραμυδιάζουν οι άλλοι ρε και δεν βλέπεις χαίρι, τι κάνεις.
2: Πάλι δεν μπορούμε να μάξουμε σένα.
0: Εκείνη...
2: Αναγκαστικά το ψηφίζει. Τι θα πει αναγκαστικά.
0: Ρε παιδί μου, δεν έχει.
2: Αναγκαστικά δεν μπορεί να ψηφίσει άλλο κόμμα.
0: Όχι.
2: Άμα το πας έτσι.
0: Όχι, γιατί δεν υπάρχει κάτι καλύτερο.
2: Αυτό θέλω να πω. Ναι,
0: ναι.
2: Μπελάσεις, ρε.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων.
0: Ναι.
2: Συνεχίζω λίγο. Είπες τους διαιτητές.
0: Ναι.
2: Ολυμπιακός ΠΑΟΚ λέει παίζει ελίτ διαιτητής.
0: Ναι.
2: ΑΕΚ Παναθηναϊκός παίζει πρώτη κατηγορία διαιτητής.
0: Ναι.
2: Αυτό πώς γίνεται εδώ, για να εξήγησε το μου.
0: Κοίταξε, όταν δεν έχεις δύο ελίτ και έχεις έναν ελίτ, σε ποιο ντερμπί θα τον βάλεις.
2: Εκεί που παίζει ο πρωτοπόρος.
0: Ποιος πρωτοπόρος, εκεί που παίζει το μεγαλύτερο ντερμπί.
2: Το μεγαλύτερο ντερμπί, εγώ άλλο σε λέω και άλλα εσύ.
0: Ρε φίλε, όταν είναι...
2: Παναθηναϊκός ΑΕΚ, ναι. Άκουσε με λίγο.
0: ΑΕΚ Παναθηναϊκός.
2: ΑΕΚ Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
2: Η ΑΕΚ είναι πρώτη στην βαθμολογία.
0: Δεν έχει σημασία.
2: Πώς δεν έχει σημασία, μεγάλη σημασία έχει.
0: Τι σημασία έχει που είναι πρώτη.
2: Πρώτη είναι.
0: Εκεί.
2: Σημασία δεν έχει.
0: Βλάκα
2: με κάνεις τώρα.
0: Δεν έχει σημασία, δεν είναι ο διαιτητής.
2: Έχει πόντου μακριά από μένα είσαι.
0: Άλλο ρε. Λέω ρε, δεν έχει σημασία που ίσα ίσα το άλλο το ντέρμπι είναι πιο κρίσιμο.
2: Γιατί είναι πιο κρίσιμο.
0: Γιατί είναι πιο κρίσιμο.
2: Το ΑΕΚ Παναθηναϊκός είναι κρίσιμο ντέρμπι.
0: Ναι, αλλά το πιο κρίσιμο είναι το άλλο.
2: Γιατί είναι πιο άλλο.
0: Γιατί είναι το μεγαλύτερο ντέρμπι της χώρας και παίζονται πολλά πράγματα. Και ο τίτλος και η δεύτερη θέση και τα πάντα.
2: Είναι το μεγαλύτερο ντέρμπι της Ελλάδος.
0: Ναι, πάλι τα ίδια θα λέμε ρε Γιάννη, εννοείται.
2: Πάλι τα δικά τα
0: τι.
2: Μάλιστα. Με παρήγγειλε το Αϊδόνι. Συνέχατο.
0: Είπαμε, δύο μεγάλες ομάδες Ελλάδος.
2: Στη Βόρεια Ελλάδα. Τσάμος Λίγκ δεν βγήκε, είναι η μεγάλη ομάδα.
0: Στη Βόρεια Ελλάδα είναι η μεγαλύτερη ομάδα της Βόρειος Ελλάδος ο ΠΑΟΚ και στην Νότια Ελλάδα είναι ο Ολυμπιακός. Άρα είναι.
2: Απαντάω, Τσάμος Λίγκ δεν βγήκε και είναι η πρώτη καλή ομάδα.
0: Εσύ τα δικά σου. Πάλι τα δικά σου.
2: Εσύ πώς είναι τα δικά σου.
0: Ρε, είναι οι δύο μεγάλες, πιο μεγάλες ομάδες στην Ελλάδα. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Τσάμος Λίγκ βγήκε.
0: Όχι.
2: Όχι σε μεγάλη ομάδα.
0: Γάμα εθνική δεν έπεσα όμως και πείτε εθνική.
2: Εγώ έπεσα.
0: Άρα δεν είσαι μεγάλη ομάδα.
2: Δεν απαντάει. Έπαιξε Champions League.
0: Είπαμε όχι, ο Μίλους, όχι.
2: Όχι, πώς είσαι μεγάλη ομάδα.
0: Δεν έπαιξα Β' Εθνική και Γ'
2: όμως. Για να είσαι μεγάλη ομάδα να παίξεις Champions League.
0: Ποιος το είπε αυτό ρε εσύ. Ποιος το
2: είπε.
0: Εγώ το λέω. Τι λες τώρα ρε.
2: Τι είπε, όλο το κόσμο
0: σου. Είδες εσύ καμιά μεγάλη ομάδα να πέφτει αγωνιστικά στη Β' Εθνική και στη Γ'.
2: Την UEFA σε ξέρουν στο Champions League.
0: Σε όλο τον πλανήτη με ξέρουν ρε.
2: Στην UEFA λέω σε ξέρουν ότι δεν έχεις παίξει Champions League. Αυτό ρωτάω.
0: Ρώτα την Μπενφίκα αν με ξέρει. Την απέκλεισα.
2: Την Μπενφίκα τι.
0: Την απέκλεισα.
2: Άλλο ρωτάω τώρα και απάντησέ μου.
0: Δεν ξέρεις εσύ τι λες, δεν γνωρίζουνε.
2: Ρωτάω σένα, η UEFA ξέρει που δεν έχεις παίξει Champions League.
0: Ρε Γιάννη, ρωτάω. Τα ίδια με λες πάλι.
2: Πες μου ναι ή όχι, να ξέρω.
0: Τι η UEFA δεν ξέρει.
2: Ρωτάω, δεν ξέρω.
0: Πώς δεν ξέρω. Η UEFA τα βγάζει αυτά, δεν τα ξέρει.
2: Α, ξέρει ότι δεν έχεις παίξει Champions League.
0: Ξέρει ότι έχω παίξει Champions League. Σε ομίλους δεν έπαιξα. Ναι.
2: Εσύ για ομίλους μιλάω, ξέρει.
0: Να το διευκρινίσεις. Σε ομίλους Champions League πήγες, άλλες.
2: Ναι, ξέρω. Σε ομίλους έχει μπει.
0: Όχι.
2: Ξέρει.
0: Όχι.
2: Πάμε σε άλλο θέμα.
0: Και εσύ που μπήκες, τι έκανες, Γιάννη. Άποντο
2: σε βέβαια.
0: Να τα λέμε όλα, άποντο σε
2: βέβαια. Που είσαι και στο Big Four. Με δύο πρωταθλήματα. Πλάκα με κάνεις τώρα και
0: σε λίγο θα γίνει Big Three. Τρεις είναι οι μεγάλες ομάδες.
2: Λοιπόν.
0: Οι μεγάλες ομάδες είναι τρεις. Αυτές που δεν πέσανε Β' Εθνική ποτέ.
2: Ποιος είναι πρώτος στην βαθμολογία.
0: Αυτές που δεν πέσανε ποτέ από την άλλη.
2: Ποιος είναι πρώτος στην βαθμολογία.
0: Ρε εσύ στην βαθμολογία μια είσαι εσύ, μια είμαι εγώ, μια είναι ο άλλος.
2: Όχι.
0: Τώρα, αλλά ποιος... από την άλλη εθνική αυτές που δεν πέσανε ποτέ είναι τρεις.
2: Ναι. Τώρα ποιος είναι πρώτος στην βαθμολογία.
0: Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ.
2: Ποιος είναι πρώτος στην βαθμολογία.
0: Εσύ.
2: Εγώ, αυτή που έπεσε γάμα εθνική.
0: Καλά, δεν ξέρω. Τερματίζεις πρώτος.
2: Σίγουρα, εγώ σε λέω.
0: Σίγουρα.
2: Σίγουρα.
0: Κοίταξε, να σου ξαναπώ, να σου ξαναπώ πάλι. Εάν, εάν κερδίσεις τον Παναθηναϊκό.
2: Άκουσε τώρα. Εμένα δεν θα μιλάς με εάν.
0: Εάν κερδίσεις τον Παναθηναϊκό.
2: Όχι.
0: Έχεις ελπίδες για να πάρεις το πρωτάθλημα.
2: Άμα κερδίσεις τον Παναθηναϊκό, ακόμα θα έχω ελπίδες. Δεν θα είμαι σίγουρος δηλαδή.
0: Σίγουρος δεν είσαι και να τον κερδίσεις, αλλά θα έχεις ελπίδες.
2: Για ποιο λόγο δεν θα είμαι σίγουρος. Για
0: γιατί θέλεις ακόμα ένα βαθμό, ρε Γιάννη.
2: Ένα βαθμό, τι είναι σε ένα
0: από
2: βαθμό.
0: Από πού θα τον πάρεις, για πες.
2: Από το ΠΑΟ.
0: Από το ΠΑΟ θα πάρεις βαθμό.
2: Ναι, να μην συγκριθείς Νικόλας.
0: Αγωνιστικά θα πάθεις το θάνατο της Αλεπούς.
2: Αγωνιστικά, ναι, αγωνιστικά.
0: Ναι.
2: Ναι. Για πες αγωνιστικά τι.
0: Θα πάθεις το θάνατο της Αλεπούς. Ξέρεις τι έπαθει η Αλεπού.
2: Έτσι λες εσύ.
0: Θα το δεις.
2: Όπως πάθαμε και μπες στην Τούμπα στο πρωτάθλημα.
0: Θα το δεις, μη στεναχωριέσαι.
2: Εντάξει, βλέπουμε πολλά ζώα.
0: Τώρα κομπλένει η ομάδα.
2: Και άμα είναι κομπλέ, τι σημαίνει
0: αυτό. Εγώ είδα την εμφάνισή της προχθές και μια χαρά έρχεται.
2: Ο Μεϊτέ δεν μπορεί να τρέξει, κατά.
0: Καλά, εντάξει, θα τον δεις.
2: Να το δω.
0: Εγώ κοίταξα, να σου πω κάτι. Έτσι και δεν κερδίσει τον Παναθηναϊκό, παράτατα.
2: Κάνε
0: σχεδιασμό για του χρόνου μετά.
2: Και εσύ, άμα φέρει χ με τον Ολυμπιακό, τι γίνεται.
0: Άμα φέρω χ, μπορεί να βγει τρίτο μετά.
2: Άμα έρθει χ με τον Ολυμπιακό, θα βγω τρίτο.
0: Και δεν κερδίσει εσύ, τρίτο θα βγει, φυσικά.
2: Όχι, ότι κερδίζω εγώ.
0: Κάτσε να δούμε, θα κερδίσει.
2: Θέλω, άμα θέλει σχέση με τον Ολυμπιακό και κερδίσει, εγώ τι γίνεται.
0: Παίρνει το πρωτάθλημα.
2: Το άκουσα και αυτό, ευτυχώς.
0: Ναι.
2: Μάλιστα. Συνεχίζω λίγο ακόμα.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι μία πιθανότητα.
2: Έχουμε πολλέ πιθανότητες.
0: Ναι, βέβαια.
2: Έχουμε πολλέ πιθανότητες.
0: Άμα χάσει, τι γίνεται, πες μου.
2: Τι άμα χάσω.
0: Χάνει από τον Παναθηναϊκό, μεγάλη ομάδα ο Παναθηναϊκός.
2: Άμα χάσω, θα κερδίσουμε στην Τούμπα.
0: Έλα, έλα, μετά θα σε περιμένω εγώ, μη σε αναχωρήσει.
2: Έχουμε πολλέ.
0: Ξέρεις, θα πάρεις στην Τούμπα μέσα, φιλαράκι. Κερδίζεις την Τούμπα.
2: Γιατί να μην συγκρίνεις, ποιος είσαι, ρε Τζόρθα.
0: Ποιος είμαι.
2: Ναι, ποιος είσαι, δεν κατάλαβα.
0: Θα δεις την Τούμπα μέσα ποιος είμαι.
2: Ποιος είσαι, ρε φίλε.
0: Ποιος είμαι.
2: Η Μπεφίκα είσαι, ποιος είσαι.
0: Ποια Μπεφίκα.
2: Τι.
0: Θα δεις.
2: Πλάκα με κάνεις.
0: Θα δεις.
2: Η Μπαρσελόνα είσαι. Φυσικά. Και ασυμβοβηθώ εσένα.
0: Φυσικά, τι.
2: Εσύ γιατί δεν φοβάσαι. Καταρχήν τότε. Πρέπει να φοβάσαι. Να σε πω και το εξής λόγο. Έχεις φάει τρίμπαλο μέσα στη Φιλαδέλφεια. Γιάννη, ακόμα, τότε.
0: Δεν ήταν καλά η ομάδα τότε. Δεν το καταλαβαίνεις ακόμα
2: τώρα. Πήρε το είχε.
0: Δεν ήταν καλά η ομάδα. Και πάλι παρόλα αυτά με αυτόν τον γκολ άνοιξε το παιχνίδι.
2: Άκουσε με λίγο.
0: Επειδή από μπάλα. Επειδή από μπάλα είσαι άσχετο.
2: Εσύ είσαι άσχετο από μπάλα.
0: Το πρώτο γκολ πήγε.
2: Τώρα θα δω και σε αυτόν τον γκολ.
0: Μπήκε αυτόν τον γκολ. Αν δεν έμπαινε. Εντάξει, άτυχο ήταν ο Πάουκ. Αν δεν έμπαινε τον γκολ. Του αυτόν τον γκολ. Δύο εβδομάδε να παίζει.
2: Πες μου πότε πήγε το
0: γκολ. Καταλαβαίνεις, λέω. Δύο εβδομάδε να παίζει γκολ δεν θα βάζει.
2: Έτσι δεν εσύ.
0: Φυσικά.
2: Όχι, θα βάζει γκολ, έκανε καμία ευκαιρία.
0: Τέλο πάντων.
2: Σε ρωτάω, απάντησε μου τώρα.
0: Σε απάντησα τώρα 11 φορέ, δεν λέμε το ίδιο, ρε Γιάννη.
2: Έχασε καμία ευκαιρία στην Φιλαδέλφεια.
0: Μα αυτό σου λέω, μπήκε το αυτόν γκολ και ο Πάουκ το παράτησε μετά. Κοίταξε τον τελικό. Φυσικά, τι να κάνει.
2: Γιατί το παράτησε.
0: Ελληνικά μιλάμε, ρε Γιάννη.
2: Ναι, γιατί για ποιο λόγο
0: το Πάουκ πήγε να πάρει το διπλό με στην Φιλαδέλφεια.
2: Ναι, γιατί με το έργο που προηγήκαμε αυτόν γκολ.
0: Έκανε λάθος, έπρεπε να πάει να πάρει την ισοπαλία, όχι το διπλό.
2: Όχι, είπε το παράτησε γι' αυτό.
0: Το παράτησε τον γκολ μετά στο καπάκι, τι να το κάνει να πούμε.
2: Όχι, το έφαγε τον γκολ, θυμάσαι.
0: Πώς δεν θυμάμαι.
2: Ό,τι το
0: έφερε. Στο μισάωρο ήταν, πότε ήταν.
2: Ναι, ναι. Και το παράτησε από τότε, από τώρα με δεν τα παράτησε.
0: Όχι,
2: ναι.
0: Στο δεύτερο το παράτησε, όχι στο πρώτο.
2: Στο δεύτερο τι,
0: το πρώτο ήταν αυτό γκολ.
2: Δεν παίζει, ναι, που σαν μπάλα έκλεισα μέσα στην Ισία του.
0: Γιάννη, άκου λίγο.
2: Παίζει μια φορά αλήθεια.
0: Άκου λίγο.
2: Ο κόσμο ακούει.
0: Ακούει ο κόσμο και επειδή είσαι άσχετο, με μισή ομάδα ήταν ο Πάουκ εκεί.
2: Εσύ είσαι ο ξύπνο και
0: με μισή ομάδα ήταν ο Πάουκ εκεί. Καταλαβαίνει ελληνικά στο λένε.
2: Για ποιο λόγο ήταν.
0: Γιατί είχε προβλήματα, αυτό λέμε.
2: Δεν παίζανε παίκτες,
0: δηλαδή. Άντε πάλι. Πάλι τα ίδια.
2: Τέλος πάντων,
0: θα σε πω την άλλη εβδομάδα εδώ πάνω.
2: Έφαγε το τσίμωρο και δεν ξέρεις τι
0: άλλο. Καλά.
2: Λοιπόν, σήμερα είχαμε μια συνάντηση.
0: Εσύ, αν δεν κερδίσεις τον Παναθηναϊκό, στο λέω και πάλι, παράτατα για του χρόνου μετασχεδιασμό.
2: Εσύ μιλάς με το αν. Εγώ μιλάω σίγουρα τώρα.
0: Άσε και να τον κερδίσει ο Παναθηναϊκό, δεν είναι σίγουρο ότι θα τον πάρει κιόλα.
2: Εγώ μιλάω πάντα σίγουρα. Εσύ βάζεις μπροστά το αν.
0: Δεν μου λες, σε κάνω μια ερώτηση.
2: Η ΑΕΚ είναι προσταθήτρια το χωρί, είτε θέλει είτε δεν θέλει.
0: Να σε κάνω μια ερώτηση.
2: Και δύο έχω δώρο από μένα.
0: Όχι, μία θα σε κάνω. Έρχεται χ το ΑΕΚ Παναθηναϊκό.
2: Πώς θα βγει.
0: Και χ έρχεται και το Ολυμπιακό ΠΑΟΚ.
2: Ναι.
0: Έτσι, και οι βαθμοί είναι 6 βαθμοί διαφορά πάλι.
2: Ναι.
0: Μετά, ρε Γιάννη, έρχεσαι μέσα στην Τούμπα.
2: Ναι.
0: 100% θα χάσει, το λέω να το ξέρει.
2: Όπα λίγο.
0: Και μετά, κάτσε λίγο να τελειώσω. Και μετά παίζει τελευταία αγωνιστική. Στο προποτζίδικο με τον Ολυμπιακό.
2: Μάλιστα.
0: Ο οποίος Ολυμπιακός πρέπει να σε κερδίσει υποχρεωτικά για να πάρει τη δεύτερη θέση.
2: Ναι, πρέπει να μας κερδίσει.
0: Ναι. Τι θα κάνει, για πέρα.
2: Μέσα στο. Ξαναλέω, έκανε εκεί μέσα από τον Ολυμπιακό. Θα κάνει.
0: Τι θα σε κάνει, ρε. Μόνο που. Τι θα σε κάνει, τι νομίζεις.
2: Μάλιστα. Αυτά έλεγε Τζόρτα, συγγνώμη λίγο, προτού παίξει ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Αυτού μας θα κερδίσουμε, έλεγε. Τα ξέχασες.
0: Τέλος πάντων.
2: Όχι, κάνε... πάνω, τα ξέχασε αυτά.
0: Κάνε την ερώτηση, παρακάτω.
2: Τα ξέχασε αυτά. Θα πούμε να σας εκλεντήσουμε.
0: Κάνε την ερώτηση, θα τα πούμε.
2: Έφαγε στο τσίμπαλο και εισήχασες.
0: Την Κυριακή θα τα πούμε.
2: Λοιπόν,
0: ναι.
2: Έμαθα από σήμερα.
0: Πάντως,
2: μπράβο. Είχε μια ομιλία ο Νίκολης με τους παίκτες.
0: Ναι.
2: Και τους είπε τα εξής.
0: Τι τους είπε.
2: Μη φοβάστε τίποτα. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάστε. Δεν υπάρχουν οι άλλες ομάδες από πίσω μας. Είναι μόνο για να φαίνονται στην βαθμολογία.
0: Κουράγιο τους δίνει.
2: Και είμαστε σίγουροι οι προσταθητές.
0: Τους είδε...
2: Μισό λεπτό να τελειώσω.
0: Πεσμένους, μη φοβάστε για να τους λέει, άρα φοβάται αυτοί.
2: Όχι, μη φοβάστε λέει, ακριβώς έτσι. Μη φοβάστε.
0: Ναι, αφού τους είδε
2: φοβάται. Οι άλλες ομάδες από πίσω μας είναι μόνο για να φαίνονται στην βαθμολογία.
0: Εντάξει.
2: Το τι κατάλαβες, κατάλαβες.
0: Έγινε.
2: Εντάξει.
0: Ναι, άκουσα.
2: Λοιπόν, ερώτηση τώρα. Υπάρχει ένας προπονητής στο Λεβαδιακό, Νίκος Παπαδόπουλος του Άβελ.
0: Ναι.
2: Μήπως γνωρίζεις, αν φύγει από το Λεβαδιακό, πού θα πάει.
0: Κοίταξε, βγήκε μια.
2: Καταρχήν.
0: Μια είδηση.
2: Καταρχήν να την κάνω πιο σωστή την ερώτηση.
0: Ναι. Λένε ότι θα πάει στον Άρη. Ναι.
2: Υπάρχει περίπτωση να φύγει ο Άβελ Παπαδόπουλος από το Λεβαδιακό.
0: Εγώ νομίζω δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Έτσι λέω εγώ.
2: Έτσι λες εσύ. Αν υπάρχει περίπτωση και φύγει, υπάρχει περίπτωση να πάει σε κάποια ομάδα.
0: Κοίταξε, επειδή ακούγεται για τον Άρη, ακούστηκε μάλλον.
2: Ναι.
0: Θεωρώ ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πάει στον Άρη.
2: Πολύ... Για ποιο λόγο?
0: Γιατί έχει συμβόλαιο με τον Λεβαδιακό ακόμη άλλο ένα χρόνο.
2: Άρα... Άντε αυτό το συμβόλαιο. Άντε. Άρα... Για ποιο λόγο άλλο, υπάρχει λόγος.
0: Κάτσε λίγο, πρέπει να σπάσει το συμβόλαιο. Δεν παίρνουν να αποζημιώσει και.
3: Πε ότι σπάει, άλλο λόγο υπάρχει.
0: Ποιο θα πληρώσει, ρε, τι πε ότι σπάει, τι είναι. Καρύδια είναι και σπάει. Τι είναι αυτά τώρα. Λεφτά είναι αυτά. Ποιο θα τα πληρώσει.
3: Εντάξει. Άλλο λόγο υπάρχει που δεν πρέπει να πάει στον άλλη.
0: Πώ, πολλοί λόγοι.
3: Άλλο ένα ακόμα παίρνει.
0: Δύο να σου πω.
3: Δύο παίρνει.
0: Ποιο θα τον πληρώσει.
3: Ωραία, συμφωνώ σε αυτό.
0: Και δεύτερον, και κάτι παλιά χρωστούμενα τον χρωστάνε αυτοί.
3: Έχει χρωστούμενα.
0: Βέβαια, παλιά, με δραχμές που ήταν ακόμα.
3: Λοιπόν, άκου να σε πληροφορήσω, φίλε μου, γιατί είσαι deep άσχετος από μπάλα.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
3: Όχι άσχετος. Έχει πολλά πράγματα, μερικά δεν τα ξέρει.
0: Σίγουρα κάποιος θα σε είπε τέτοια πράγματα και δεν.
3: Όχι, φίλε μου.
0: Για πες.
3: Εντάξει, έχω τόσο μυαλό για την μπάλα εγώ, που άμα σε αρχίσω δεν θα σταματήσω.
0: Για πες.
3: Λοιπόν, ο κύριος Νίκος Παπαδόπουλος του Άβελ.
0: Ναι.
3: Έχει πόδα σημαίνα από τον Άρη.
0: Ναι.
3: Και αυτά που διαβάζετε και ακούτε είναι μπούρδες.
0: Δηλαδή, εγώ δεν διάβασα τίποτα. Απ' τα ακούω από εδώ δεξιά και αριστερά.
3: Για μένα σε εδώ είναι μπούρδες. Τώρα τι κατάλαβες, κατάλαβες.
0: Συμφωνούμε άρα λοιπόν. Και εγώ λέω δεν τα πιστεύω. Ναι.
3: Εγώ πιστεύω ο Νίκος ο Παπαδόπουλος του Άβελ θα γίνει προπονητής του Παναθηναϊκού.
0: Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.
3: Εντάξει, αυτό το λέει ο Γιάννης με υπογραφή.
0: Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Μην το λες πουθενά.
3: Ο Άρης θα καλύψει πάλι. Το Μιχάλη πώς έγινε αυτό το προπονητή που έγινε.
0: Γρηγορίου.
3: Το Γρηγορίου. Αυτό θα κατήσει και για τον χρόνο. Και πιστεύω ο Νίκος Παπαδόπουλος του Άβελ θα πάει στο Παναθηναϊκό.
0: Άστα, μην τα λες αυτά, γελάει ο κόσμος τώρα.
3: Γέλα, εσύ γέλα και ο κόσμος.
0: Είναι δυνατόν δυνατό να διώξει ο Μπενίτεθ, θα πάρει τον Παπαδόπουλο τον.
3: Γιατί ποιος είναι ο Μπενίτεθ.
0: Ποιος είναι ο Παπαδόπουλος κοντά στον Μπενίτεθ. Τσάμπιος Λιγκ πήρε ο άλλος.
3: Άκουσε, ποιος πήρε τσάμπιος.
0: Ο Μπενίτεθ. Ντύπια
3: ντύπια. Εσύ είσαι
0: ντύπια ντύπια. Χαμπάρ δεν έχεις να πούμε.
3: Εγώ δεν έχω χαμπάρι.
0: Ρε, εσύ θα διώξει τον Μπενίτε, θα πάρει τον Παπαδόπουλο. Τι είναι αυτά που λέτε.
3: Μισό λεπτό, ρε. Ο Μπενίτε θα πόσο καιρό στο Παναθηναϊκό.
0: Τώρα κάτι μήνες.
3: Πόσο καιρό.
0: Τώρα χρόνο δεν έχει ο άνθρωπος.
3: Χρόνο δεν έχει. Ναι. Τι έχει κάνει το Παναθηναϊκό.
0: Κάτσε να δουλέψει να τον δούμε τι να κάνει ο άνθρωπος.
3: Εγώ σε λέω αυτό με υπογραφή. Νίκος Παπαδόπουλος ο άνθρωπος. Προπονητή του Παναθηναϊκού.
0: Για να σε προστατέψω, στα λέω εγώ. Δεν υπάρχει. Μην τα λες αυτά που
3: θέλω. Εντάξει.
0: Εδώ δεν μας ακούνε εμείς στεναχωρικοί.
3: Λοιπόν. Αυτός ο διαφαρμένος διατηρής από τον ομό Πέλας συνέχεια βγαίνει και λέει αερολογίες. Εντάξει.
0: Για ποιον μιλάς, όνομα δεν λες όμως.
3: Όνομα δεν λέω, διαφαρμένος από τον ομό Πέλας. Συνέχεια βγαίνει και λέει αερολογίες. Εντάξει. Λοιπόν. Αυτό έχω να πω,
0: ναι.
3: Και λίγο να πω για το κοσμοκαλόγερο,
0: ναι.
3: Αν ακούει, θα το ξαναπώ και πάλι ότι αν βγει θέλω να με πει αν έχει άγρια βίτσια.
0: Τι έχει?
3: Αν έχει άγρια βίτσια.
0: Εγώ λέω Γιάννη να πάμε να μας κάνει ένα τραπέζι ο άνθρωπος, να κάνουμε σύσφυξη σχέσεων όλοι μαζί.
3: Ότι να πω και για αυτό σύσφυξη σχέσεων.
0: Ναι.
3: Δεν μου αρέσουν οι σχέσεις έτσι τότε.
0: Όχι, σύσφυξη σχέσεων.
3: Τι σημαίνει σχέση?
0: Να έρθουν πιο κοντά οι σχέσεις.
3: Α, άμα το δεχτεί, καλώς.
0: Ναι.
3: Δεν θέλει όμως ο κύριος Κωνσταντινίδης από την Μπάγκενα. Ναι. Κάτι τελευταίο.
0: Ναι.
3: Ένας φίλος ρωτάει, είσαι εσύ που έλεγες ότι θα πάρεις, πώς λέγεται αυτό, double, πώς το λέγεται.
0: Double.
3: Όχι double, triple, πώς λέγεται.
0: Tremble.
3: Ναι, εσύ δεν ήσουν που τα έλεγες αυτά.
0: Ναι.
3: Τι έγινε, δικαιώθηκες?
0: Όχι, δεν δικαιώθηκα στο τρέμπλ.
3: Δεν δικαιώθηκες. Σε κανένα δεν θα δικαιωθεί.
0: Στο τρέμπλ δεν δικαιώθηκα, στο τάμπλ μπορεί να δικαιωθώ, δεν ξέρω.
3: Δεν θα δικαιωθεί σε κανέναν. Ευχαριστώ πολύ την καλημέρα, δεν θα με ζακουστήρει.
0: Άμα πάρω το πρωτάθλημα, λέω εγώ τώρα, δεν υπάρχει μια πιθανότητα.
3: Λες, πολλά λες.
0: Δεν υπάρχει...
3: Καλημέρα μου.
0: Δεν υπάρχει πιθανότητα.
3: Όχι καθόλου. Γεια, κύριε πρωταθλήτρια. Την καλημέρα μου.
0: Με τον νου σου, για χαρά. Ρε, θα πέσει γέλιο, μεγάλο γέλιο θα πέσει. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα Focus FM 103 και 6. Επιστροφή με γραμμές μετά το διάλειμμα.
4: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
5: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου. Καλημέρα από εξωτικά Διαβατά.
6: Καλημέρα από Σέρες.
7: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
8: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
9: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
4: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
10: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

Καλησπέρα, Ιορδάνη, Άγγελος Γιώργος από Ασπρόμαυράλη μου. Καλώς στα φιλαράκια μου, την αγάπη μου. Γεια σου, Άγγελε, γεια σου, Γιώργα, ρε. Γεια σου, μεγάλε Τζόρνταν, έχασε, λέει, και ο Βάζελος πολύ κουβά σήμερα, λέει, Σταύρος Γλυφάδα. Εγώ τον παραδέχομαι τον Γιαννακούπουλο. Ξέρετε τι έκανε, έφαγε τρεις αγωνιστικές τιμωρία. Και για να μην βρίσκεται στο γήπεδο, λοιπόν, και τι έκανε αυτός. Έχασε σήμερα από τη Βαλένθια. Δεν ήταν στον πάγκο. Θα κερδίσει τώρα την Βαλένθια, να πούμε, πάλι μέσα παίζει, να πούμε, τελείωσε η δουλειά και δεν θα είναι στον ημιτελικό. Στον τελικό θα είναι όμως. Αν σήμερα περάσει η Παρέ, το πήρε η Άρσενα, λέει. Δεν φτουράει στην Παρή. Αν σήμερα περάσει η Παρή, το πήρε. Η Άρσενα δεν φτουράει, λέει, στην Παρή. Μάλιστα. Δηλαδή, άμα παίρναγε η Μπάγκερ, θα το παίρνει η Άρσενα με αυτό το σκεπτικό.

0: Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ. Πάει αυτός. Έλα, φίλε.
1: Καλησπέρα, κύριε Γιώργαν.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά, μπαμπικοσί.
1: Εκείνο το γραφέδι που λέτε.
0: Ναι.
1: Θα κοκάγουμε, αλλά κοκάγουμε το αστυνομικό τμήμα και τα δικαστήρια. Πρόκειο λέει διασφαμένο. Κολλέει εδώ και ένα χρόνο και δεν κοκλίνει τη μούρικα. Κοντιλεύω τη μούρη.
0: Μα δεν είπε, δεν είπε κανένα όνομα, ρε. Δεν είπε για σένα.
1: Έλα, βρε, κάτι κολλά. Δεν είπε. Ξέρεις τι κολλέει για μένα?
0: Γιατί εσύ διεφθαρμένος είσαι?
1: Και πότε μπορεί με επιβεβαιωμένο να κάνει?
0: Έλα, μην αμυγιάζεσαι και εσύ. Δεν το πήγε σένα.
1: Άντε τη μίγα. Η μίγα καλά είναι εσύ. Και η εκπομπή σου τη μαγνητοκομούν.
0: Μα δεν είπε όνομα, το ρώτησα, πες όνομα, δεν λέω. Έλα,
1: βρε, Γιώργα, κοράκο.
0: Πάμε παρακάτω, ρε, έλα, ρε, δεν πειράζει, δεν
1: πάμε
0: είπε για σένα.
1: Παρακάτω, κοράκο.
0: Παρακάτω πάμε.
1: Λοιπόν, πρόκομ, κοντήρα αυτόν κουβάρι κάτω κολικάρι που είχα κάνει αυκά εγώ. Κολικάρι σου. Από διπλανό κομμό σε Καλονίκη.
0: Μα δεν είπε για σένα, ρε, δεν είπε όνομα.
1: Ρε, άκου που σε λέω, εγώ δεν μιλάω.
0: Για άλλον είπε.
1: Καλά, για κανένα δεν είπε, για μένα είπε. Και δεν θέλω να πεκούγω επώνυμο του Γιάννη να μου κοπείτε για να κουέγω το πρωί να κάνω αυτό που πρέπει.
0: Μα,
1: το επώνυμο.
0: Μα δεν μπορεί να τον κάνεις μήνυση γιατί δεν είπε για σένα.
1: Καλά, καλά, δεν είπε. Σήμερα είπε που η προηγούμενη μέρα. Άκω, εγώ με χάρτη μου δεν ασχολούμαι. Και αυτή τη μαγιά που κάνει και με πουλάει τρέλα θα καμπεί που κάνουν και συγχαρίεσα. Εντάξει, συγχαρίεσα, λοκαλευκάβια. Το επώνυμο κουλιάνι θέλω. Και να πάω και το πρωί το διαδικτύο και να κοβρώ. Τελειώσαμε. Πάμε για τον ΠΑΟΚ.
0: Μην αγώνεσαι. Πάμε για τον ΠΑΟΚ.
1: Καλά, καλά. Εγώ αδεί που θα έχω και άλλοι να αγώνεσαι τώρα, όχι εγώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Εγώ θα σε βάλω νίκη κουλιάξ με κουμπαθηναϊκό. Και θα σε βάλω διπλό του ΠΑΟΚ. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Κερδίζουμε την κοινάκι κουμπάθη, λέω.
0: Ναι.
1: Τελευταία αγωνική τι να γίνει ΑΕΚ Ολυμπιακό.
0: Δεν ξέρω.
1: Εδώ σε λέω.
0: Δεν ξέρω.
1: Τα κουμπαράκια πέφτουνε.
0: Δεν υπάρχει κουμπαράκια. Ούτε ένα ποτήρι νερό δίνει ο ένας στον άλλον εκεί πέρα. Τι κουμπαράκια.
1: Δεν ξέρω. Τα κουμπαράκια πέφτουνε.
0: Εγώ βλέπω δεν κερδίζει τον Παναθηναϊκό η ΑΕΚ.
1: Ο Παναθηναϊκό, ο χειρότερο από το καλύτερο αποτέλεσμα που μπορεί να πάει από την ΑΕΚ Όργαν.
0: Ναι.
1: Είναι Τετάρτη, είναι ισοπαλία. Καλύτερο, παραπάνω δεν μπορεί
0: εγώ
1: να κάνει.
0: Εγώ βλέπω με 10 παίκτες ήταν ο Παναθηναϊκός 80 λεπτά περίπου.
1: Το 15 λεπτά.
0: Και
1: στο 80 λεπτά, ναι, καλά το είπε.
0: Και στο τέλος κόντεψε να πάρει και το παιχνίδι με τον Μπακασέτα εκεί πέρα.
1: Ξέρω, το είδα. 20 λεπτά ήταν την αρχή ο Ιάκ που υπερήχε και μετά την αποβολή δεν βλέπω.
0: Ένα πράγμα θα σε πω. Πες ότι φέρνει μια ισοπαλία. Και έρχεται και η ισοπαλία και του Καρασκιάκης. Τι γίνεται μετά,
1: ξέρεις? Πάμε για τριπλή οικοβασμία.
0: Μετά, άμα κερδίσει και ο Ολυμπιακός, γιατί ο ΠΑΟΚ θα την κερδίσει την ΑΕΚ εδώ, δεν κλειτώνει η ΑΕΚ. Άσο να τραγουδάει ο άλλος. Και τελευταία αγωνιστική παίζει ο ΠΑΟΚ. Παίζει ο ΠΑΟΚ μέσα στην Αθήνα με τον Παναθηναϊκό.
1: Παίζει διπλό και διπλό Ολυμπιακό και έχουμε τριπλή οικοβασμία.
0: Και ο Ολυμπιακός, πρόσεξε τώρα, ο Ολυμπιακός. Είναι πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι γιατί πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει για να πάρει τη δεύτερη θέση. Champions League.
1: Ωραία, ξέρω κάτι εγώ. Τριπλή ισοβαθμία.
0: Δεν είναι αδιάφορο το παιχνίδι.
1: Τριπλή ισοβαθμία.
0: Α, μπράβο.
1: Αυτό ήθελα από την αρχή.
0: Και μετά ούτε.
1: Τριπλή ισοβαθμία ποιο είναι πρώτο, ΠΑΟΚ.
0: Εγώ ΠΑΟΚ είναι φυσικά. Και μετά.
1: Πού πάει.
0: Τρίτη.
1: Δεν πάει κοκκόβερα, Γιουρόπα πάει.
0: Τρίτη βγαίνει, ναι, Γιουρόπα. Και μετά τι γίνεται, ξέρεις? Ούτε η Premier League έχει τέτοιο suspense.
1: Λοιπόν, εγώ να πω ότι οι διαιτητές αυτοί έχουν οριστεί πάλι την Ελλάδα.
0: Ναι, ξέρω.
1: Ο διαιτητής που άκουγε Ολυμπιακό είναι ο ίδιος διαιτητής 0-10 Καραϊκάκη.
0: Ναι.
1: Ο ίδιος.
0: Ήταν και στο πρώτο παιχνίδι το 2-1.
1: Όχι.
0: Όχι στο Καρασκάκη.
1: Το 0-10 έκανε ρε Γιώργαν.
0: Α, ναι, στο 0-0 ήταν, ναι.
1: Το 0-10 ο Καραϊκάκης.
0: Έχεις δίκιο, ναι, στο 0-0. Στο 2-1 ήταν ο άλλος, ο Γερμανός, ναι, έχεις δίκιο.
1: Λοιπόν, προσοχή μεγάλη γιατί δίνει πολύ εύκολα πέναλτι και προσοχή μεγάλη γιατί δίνει πολύ εύκολα κάρτες. Πανεύκολα.
0: Ναι. Τώρα ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, μόνο για κουμάκι δεν έχει και τον Δεσπότοβ. Οι άλλοι παίζουνε.
1: Ναι. Για κουμάκι είναι μεγάλη αποδοχή. Και δύο οι...
0: Ναι.
1: Είναι μεγάλη αποδοχή για κουμάκι.
0: Βέβαια.
1: Αλλά διαβάζω τώρα, ακούγα Φερέκον ακόμα, ο Γιακουμάκη κάνει αγώνα δρόμου, ρε άρχον το παιδί βρε, κουγρόνου να πέσει βρε. Θα δει και αυτό το παιδί βρε. Εμείς θέλουμε την Κυριακή να πάρουμε ένα διπλό, εντάξει. Και άμα δεν πάρουμε σε λύση και κουάλλου που παίρνει η Σοπαλία, που σε λέω εγώ δεν το βλέπω, αν τη χειρότερη περίπτωση το βλέπω η Σοπαλία.
0: Γεια σου Μπαμπλάρα, κάτσε να πω να... Ακριβώς λέει ο Ντράγκη, έτσι εξηγήθηκε. Λέει: σε παραδέχομαι, ρε Αλάνι Τζόρνταν. Λέει: θα είναι τελικό μούτρο, λέει. Ναι, το έκανε επίτηδες. Επίτηδες χάσα το παιχνίδι σήμερα για να είναι στο τελικό. Άρε, Παυλάρα.
1: Λοιπόν, πραγματικό και χάσω.
0: Πάντως είναι ο Μάγκας πρώτος. Το παραδέχομαι.
1: Ποιο?
0: Ο Γιανακόπουλος.
1: Ο Γιανακόπουλος.
0: Βέβαια.
1: Το είδε το παιχνίδι ή όχι?
0: Ρε, εσύ τιμωρήθηκε τρεις αγωνιστικές.
1: Το χαίρομαι.
0: Χάσαν
1: το
0: για να είναι στο τελικό. Μπορούσα να κερδίσει σήμερα να πούμε, αλλά δεν θα ήταν στο τελικό. Τρία παιχνίδια ήταν, για.
1: Το χαίρομαι. Σήμερα για να είναι στο τελικό.
0: Σε παρακαλώ.
1: Το είδα το παιχνίδι, σε λέω.
0: Μέσα.
1: 20 πόντου διαφορά έκανε, 19 πόντου έχατε. Το τελικό παιχνίδι που έκανε 15 πόντου διαφορά.
0: Γεια σου, Κοκακόλα.
1: Λοιπόν. Αμαχίλη, αν τραγούδι και κοέκινε και με μήνυμα. Η Τρίτη Σαλονική που απόκρουν Νικολαίδη είναι αφιερωμένο στη φίλη Ματινίκη.
0: Περαστικά στον Γρηγόρη του Γουστέρη, στο νοσοκομείο είναι, ρε.
1: Ποιο?
0: Ο φίλος μου Γρηγόρης. Με στέλνει ο Μελβούρνης μήνυμα. Λέει Τζόρνταν, ο φίλος
1: μας. Ναι, πάλι ο Γρηγόρης.
0: Ο φίλος μας ο Γρηγόρης είναι, λέει, στο Αχέπα. Μίλησα, λέει, με την αδερφή του στο Λιπαρό και να ευχηθούμε να γίνει καλά. Αυτός ο
1: Γρηγόρης από το Λιπαρό είναι.
0: Ναι. Αυτός ο
1: Αχέπα είναι.
0: Αυτός ο
1: Μπορεί ο Μελβούνια να πει πού είναι, παθολογική, καρδιολογική, πού είναι.
0: Αυτός ο επαναστάτης τον Κτέλ λέει με την καραμπίνα λέει από τη Βάγκαινα, τον μάτιαξε λέει. Για σένα λέει. Να ευχηθούμε να γίνει καλά λέει.
1: Ναι. Εγώ έχω δώσει από το καλοκαίρι κομμάτια κάπου.
0: Μάλιστα.
1: Γράψε Μελβούνια πού είναι, καρδιολογική, παθολογική, απλά μα λέμε να το αναρωτήσουμε.
0: Γεια σου Τζέρμαν. Γεια σου φλαράκι μου. Να είσαι καλά. Πολυκάρπη Αριδέας, το φλαράκι μου Τζέρμαν.
1: Πολυκάρπη. Έχουμε πάει εκεί. Και άμα δεν είναι.
0: Τι έκανες? Μάου, μάου. Το χαμπρό έκανες εκεί. Τι έκανες εκεί. Α, για μάτς.
1: Ναι, ρε, για παιχνίδι.
0: Σφύριξες πολυκάρπη.
1: Μόνο μια και δύο.
0: Τι έτρωγε.
1: Μάου, μάου.
0: Μπινελίκι έτρωγες εκεί.
1: Δεν κάνει. Υπάρχουν χωριά που είναι. Κέρι που είναι.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν χωριά που είναι ήσυχα. Γιατί υπάρχει εκεί που θα μην παίρνει και πινελίκι. Ο κάθε σφίλακο που πάει εκεί που νομίζει χέρι από κανονισμού.
0: Δεν ξέρει.
1: Κότε εσύ δεν κάνω για διαρκεία, μιλήσουμε εδώ τώρα. Και είπα κάτι για τη φίλη μας νίκη και το τραγούδι, το άκουσε.
0: Τώρα διαβάζω μήνυμα. Η Τρίτη Σαλονική λέει Απόστολο Νικολαίδη.
1: Αφιερωμένο νίκη. Ναι. Και άμα και περισσέπει και χρόνο, βάζει ένα τραγουδάτικο Γιώργο από Καβούργο. Μόνο Βασίλη
0: Καρακάνη,
1: είναι επιλογή εσύ.
0: Μάλιστα. Επιλογή βέβαια. Θα με κάνεις...
1: Είναι επιλογή εσύ, Γιωργάνη, από Καβούργο. Πολύ αλάνι είναι. Λοιπόν, να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Εγώ με σένα,
0: ναι.
1: Θα την πιω την Εστίνα.
0: Ναι.
1: Μπορεί και κάποια Κοκκύριακο και την Καλονίκη.
0: Να πάρουμε και τον Κοσμοκαλόγερο.
1: Πρέπει να ρε κόλλη και να φέρω κάποιον άλλο παρακινάικα για φίλο.
0: Ρε ας είναι ρε όλοι καλή χώρα είναι, μη σε αναγωριά.
1: Πρέπει να φέρω ένα φίλο που παρακινάικα.
0: Κάτσε ρε φίλε, Αριανό δεν θέλεις.
1: Τι έχουν κακού Αριανό ρε. Ηρακλειδέα εσύ θέλει.
0: Γιατί να μην θέλω, τι έχουν τα παιδιά ρε.
1: Εγώ δεν μπορεί ούτε Αριανό ούτε Ηρακλειδέα.
0: Ναι.
1: Μπορεί ένα φίλο που παρακινάικα.
0: Ας είναι.
1: Από την... που είναι πολύ κολλικάρι του, καλά τα χρόνια.
0: Α, του Παυλάρα λες.
1: Του Παυλάρα λέω.
0: Παυλάρας είναι αδερφός ρε. Βέβαια.
1: Να μην πιούμε μια τριάδα και ένα καφεδάκι.
0: Τι καφέ ρε, καφέ θα πιούμε ρε.
1: Μπορεί να μην έχει χρόνο ρε Γιώργα.
0: Ποιος?
1: Εσύ.
0: Θα βρούμε χρόνο ρε, μη σε αναχωρήσεις.
1: Α, θα βάλει κουγιάννη, μέχρι να την κάνουμε.
0: Θα βρούμε χρόνο, βρούμε. Λοιπόν, άλλο.
1: Άλλο, τι άλλο. Εκεί περιμένω να μου πει για την Κυριακή. Από ό,τι βλέπει Κυριακή.
0: Για θα δούμε, ρε Παπί. Ακόμα.
1: Λέει να έχουμε καμιά είσοδο Ηλιόπουλο πάλι το αγωνιστικό χώρο να διαμαρτύρει για την Κυριακή.
0: Θα πάει κάρτα, θα πει, το βγάλουν έξω. Σούμπιτο. Αγελάσουμε λίγο.
1: Τι αγελάσουμε, ρε Κυριακή. Την προηγούμενη γελάγαμε 15 λεπτά να πάρουμε το Παναθηναϊκό. Θα ήταν να μείω 50 και εσύ και ένα. Τύχω κοινέδικο και δεν περνάει μπάλα ούτε από τη μεγάλη περιοχή.
0: Εγώ είδα και
1: ο... Για μην ξέρετε ένα σύστημα ο Πενίτη περίεργο εκεί μέσα.
0: Εγώ είδα ότι...
1: Και δεν πάω πολύ για αυγή και από την περιοχή.
0: Ο Τετέι μόνος σου τους έπαιζε. Εγώ αυτό είδα.
1: Αυτό λέω.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Εγώ μπορώ να ποκάρω κόλκο Παναθηναϊκό και κόλκο να ποκάρω και ο Τετέι. Και να ποκάρω κόλκο Μπαόκ. Λοιπόν, κάτι με λέει όλη την εβδομάδα για κοντέλια.
0: Θα δούμε.
1: Θα κορίσει η πράξη.
0: Θα δούμε. Έγινε, κλείσε Παπίκο, τα λέμε. Για χαρά. Για χαρά. Έλα φίλε.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Ιορδάνη, με κατάλαβες από τη φωνή.
0: Πού είσαι ρε Μάγκη.
2: Εδώ με τη γυναίκα μου εδώ την Κωνσταντίνα.
0: Κωνσταντίνα
2: εδώ καθόμαστε στο Κλέους. Γεια σου. Καλά και στα Εξάρχεια εδώ και σ' ακούμε.
0: Στα Εξάρχεια τι πήγες η κοπέλα ρε.
2: Εκεί μένει.
0: Α, εκεί μένει. Πάρτε ένα αλλού ρε.
2: Εκεί μένει. Γύρισα σχόλασα από δουλειά από πάνω και ήρθα να κάτσουμε να πιούμε μπύρες εδώ πέρα.
0: Μάλιστα, ωραία, ωραία.
2: Θα είναι, θα μπορούμε να σε πιάσουμε ούτε στο YouTube, δηλαδή ούτε στη Μαρμίτα, δεν μπορούμε να σε πιάσουμε, δηλαδή θα γίνει.
0: Τι να κάνουμε, το μαγαζί γωνία, άμα είναι.
2: Να παίρνει ο άλλος ο Λάρης ο Κύθυρας και η κυρία Λουκά.
0: Πώς πιάνουν γραμμές αυτοί, μπορεί να μην πεις.
2: Έλατε, πώς πιάνουν η κυρία Λουκά.
0: Κυρία Λουκά.
2: Να μην πω τώρα γιατί...
0: Τα βάλε με τον άντερ
2: τον
0: κύριο.
2: Τον έτσι θα ήμουν στην Κρήτη, στο Ηράκλειο.
0: Ναι.
2: Για χάρη του Όφη με κεράσανε διπλή κουβιά.
0: Μπράβο.
2: Δεν θα σου πω τώρα αυτούς.
0: Κουβαρντάδες είναι, μπράβο.
2: Κουβαρντάδες όμως. Ναι. Και το έζησα στην πλατεία Ελευθερίας. Το γλέντι τους μέχρι λίγο αργά, μέχρι 2 η ώρα.
0: Καμαρώσαν το καμάρι τους,
2: Τι έκαναν.
0: Καμαρώσαν την ομάδα τους, το καμάρι τους.
2: Όχι, είναι το καμάρι στο Όφι και ειδικά και το μαγαζί εκεί που κάφησα, λόγω που είναι ο Φιτζίδες που το έχουνε, το ρακάδικο, το μεζεδοπολείο, με κεράσανε.
0: Ναι ρε, καλά σε κάνανε.
2: Το βλέπαμε, το βλέπαμε εκεί. Εγώ κατέβηκα Κρήτη, ήθελα να ανέβω πάνω τα πούμε, αλλά κατέβηκα Κρήτη, άλλαξα γνώμη.
0: Λέω, καμαρώσανε την ομάδα τους αυτοί, τον καμαρώσανε.
2: Την καμαρώσαν την ομάδα, την ομάδα τους κέρδισε να πούμε.
0: Ναι.
2: Εντάξει, είδα τη φάση που έδειξες.
0: Ναι.
2: Δεν πρέπει να πέρασε όλη τη γραμμή.
0: Πού το είδες ρε φίλε εσύ, εσύ πού το είδες, για πες.
2: Εκεί, είχε ο Φόνη και το βλέπαμε.
0: Και δεν πέρασε.
2: Πλατάνη.
0: 20 πόντους την πέρασε, πού το είδες που δεν την πέρασε.
2: Δεν φαίνεται να την περνάει όλη τη γραμμή.
0: Πάνε στον οφθαλμία του άμα δεν το είδες.
2: Ρε Κωνσταντίνα λέει ότι πέρασε, δεν πέρασε όλη τη γραμμή, πέρασε όλη τη γραμμή.
0: Η Κωνσταντίνα λέει, το λέει εσύ το λες, τα ξέρω. Δες τα ποδάρια.
2: Να ακούσε εσύ το λέει.
0: Τα ποδάρια των ποδοσφαιριστών που πατάνε και κάνει σύγκριση με τα άλλα τα πόδια.
2: Ναι, να κάνει η αντανάκλαση στο φως, ρε συναυγό.
0: Ρε, ποιο φως τώρα, δες την μπάλα που είναι, ρε τώρα. Μιλάτε για μπάλα.
2: Μου αρέσει που βάζεις του Χατζινάκου και τις γραμμές και το βλέπει.
0: Μιλάτε.
2: Εκεί έρεψα στο γέλιο, κανονικά.
0: Μιλάνε.
2: Κακά τα ψέματα, δικό σου παιχνίδι ήταν.
0: Εσύ.
2: Ο άλλος το έκλεψε.
0: Τι έκλεψε, βρε, καραγκιουζλίκια κάνανε, ρε, άσο τώρα.
2: Το μόνο που δεν μ' άρεσε στον Όφη, ότι αρχίσαν και παθάνανε κράμπες.
0: Καραγκιουζίδες ήταν όλοι τους, σου λέω εγώ, βρε, καραγκιουζλίκια κάνανε. Και ο Κόντης και όλοι τους τώρα, που είναι και περήφανοι για το καμάρι τους, να πούμε. Άιτε.
2: Κάτι με είπες ότι ήσουν στο Βόλο, ισχύει.
0: Ήμουνα, πήγα φυσικά.
2: Καλά, αφού τα είδες εκεί. Πού καθόσουν.
0: Στην κερκίδα κάθομουν, ρε Μάκη. Πού να κάθομουν.
2: Τη φάση με τη γραμμή την είδες.
0: Πώς.
2: Την πλευρά σου από εκεί, από το πέταλο από εκεί.
0: Ναι.
2: Α, από εκεί και βάλε τώρα την είδα. Αφού και από εκεί και από εκεί καθώς. Ναι. Εντάξει. Μπορούσες να το πάρεις. από το μάτι.
0: Τέλος πάντων τώρα, άστο αυτό τώρα. Εγώ ξέρω τι έγινε εκεί πέρα τώρα. Άστο τώρα. Άμα σου λέω.
2: Μα δικό σου παιχνίδι, δικό σας παιχνίδι.
0: Ρε, άστο τώρα, ρε, τώρα σε λέω τώρα. Τα έχω πει 100 φορές τώρα. Μην λέμε τα ίδια πάλι.
2: Δικό σας παιχνίδι και θα το κλέψανε να πούμε.
0: Εσύ τα δικά σου πάλι, εντάξει.
2: Δικό σας παιχνίδι και θα το κλέψανε.
0: Έπρεπε εγώ να είμαι πρόεδρος συνέπου, θα σου πω εγώ τι θα γίνει εκεί πέρα.

0: Σε ακούω, ναι.
1: Ναι, ναι. Ναι, και λέμε εδώ με την Κωνσταντίνα τώρα να στρέψουμε Ιούλιο.
0: Τι να κάνεις?
1: Μέσα Ιουλίου να ανέβουμε πάνω, να την πάω
0: μια
1: λουτρά, πόζαρ εκεί.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Και να έρθουμε από σένα μετά.
0: Μια χαρά. Έτσι θα κάνεις.
1: Μια φορά θα κάνεις εκπομπές εσύ.
0: Ναι, ναι. Εδώ θα είμαστε, ναι.
1: Ναι, γιατί θέλει και η Κωνσταντίνα να έρθει στην εκπομπή.
0: Έγινε, θα τα πούμε, Μάκη. Τα λέμε. Τα λέμε. Χαιρετίσματα
1: δώσουμε. Καλό βράδυ.
0: Για χαρά, για χαρά. Γεια σου, φίλε.
2: Έλα, καλησπέρα, Τζόντα Χρυσοστανέφη.
0: Γεια σου, αληθώς, αληθώς.
2: Χαιρετώ όλο τον κόσμο και τον Πόκους.
0: Ναι.
2: Καλά, τι μας λέει ο Γιάννης. Δεν μας είπε όμως το χθεσινό που το γιορτάσαμε για το χάρτινο.
0: Ποιο?
2: Το χάρτινο, το χθεσινό, κάνα πανηγύρια.
0: Α, το 18.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Είχαν γενέθλια, ναι.
2: Βέβαια. Mm. Ο Γιάννης κάτι δεν ξέρει μάλλον. Και όλοι οι έξιδες δεν ξέρουν. Ναι. Κλεβόντουσαν μεταξύ τους μέσα στα πολιτεία τα παπούτσια, ρε φίλε.
0: Ποια παπούτσια?
2: Τα ποδοσφαιρικά που παίζουν αυτά.
0: Τι κάνανε?
2: Κλέβανε μεταξύ τους τα παπούτσια.
0: Κλέβανε?
2: Ποδοσφαίρο. Ναι.
0: Τι κλέβανε?
2: Κλέβανε από τους πουραμούς που έχουν μέσα στα πολιτεία. Κλεβόντουσαν δηλαδή με λίγα λόγια.
0: Ο ένας έπαιρνε του αλλού δηλαδή.
2: Ναι, ρε φίλε.
0: Πώς γίνεται αυτό?
2: Πώς γίνεται, για.
0: Πλάκα κανείς.
2: Κλεβόντουσαν μεταξύ τους.
0: Σιγάρε.
2: Αλλά θα έχει πολύ πλάκα να μην πάρουν τίποτα και θα γελάω, ρε φίλε, μέχρι οι κατσίκες δεν γελάνε, άστο.
0: Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση, δεν κατάλαβα.
2: Τι να μην έχει πέρα, να το χάσει.
0: Φυσικά.
2: Θα το χάσει, εννοείται. Mm. Εννοείται. Εγώ είδα, όπως είπες και εσύ πριν από λίγο, ένα τετέι μόνος σου έπαιζε.
0: Ναι.
2: Εκείνος ο Μουκουτήρα, φίλε, δεν ήταν για κόκκινη.
0: Με εκείνος είναι συνέχεια προκαλεί και κάνει τέτοια να πούμε, αλλά άτσαλα πέτσι.
2: Αυτό ακριβώς. Τι να πω, λοιπόν, θα κλείσω, Τζόρνταν.
0: Ναι.
2: Καλό βράδυ, μας βάλεις ένα τραγούδι.
0: Τι τραγούδες?
2: Τι τραγούδι θέλω, θέλω να της Πάολα.
0: Τι Πάολα και εσύ, βρε, Πάολα δες.
2: Δεν πωλήθηκα για κανένα.
0: Μέσα. Έγινε, τα λέμε, γεια χαρά.
2: Έγινε, καλό βράδυ, Τζόρνταν, σ' ακούω.
0: Γεια χαρά. Πάολα θέλει ο άλλος.

Γεια σου Τζόρνταν, λέει, να αναφέρεις, λέει, σε παρακαλώ, αν το θυμάσαι το μαγικό τρίποντο του μεγάλου Πέντσα στο Γιάκοβιτς, λέει, μέσα στον Ολυμπιακό την εκπνοή του. Πότε ήταν αυτό, σαν σήμερα ήτανε? Πώς το θυμάμαι, πέφταν τα συμφώνια και κάτω σπάσαν τις βρύσες και τα τέτοια, δεν το θυμάμαι. Το ήταν αυτό ήτανε, ρε φίλε, πώς πέρασαν τόσα χρόνια, ρε φίλε. Πω. Πώς περάσαν τόσα χρόνια, ρε φίλε.

Καλημέρα κύριε Ιορδάνη, την καλημέρα μου σε όλη την παρέα, με υγεία πάνω απ' όλα. Τα φιλιά μου από το Κιτρινόμαυρο Ντάρουιν. Καλό στο φιλαράκι μας. Το φιλαράκι μας από την Κάλυμνο που είναι εκεί στο Ντάρουιν, στην βόρεια πάνω Αυστραλία. Καλησπέρα Τζόρνταν, Χριστός Ανέστη λέει, χαιρετώ όλο τον κόσμο, ζήτω ο ΠΑΟΚ, ζήτω ο Ιβάν Ζαβίδης, ζήτω λέει ο Τζόρνταν από το Ασπρόμαυρο, από την Ασπρόμαυρη Έδεσα. Κώστας, γεια σου Κώστα.

Έλα, καλησπέρα, φίλε. Είχε μένος, λέει, απέναντί σου, λέει, ο πουθενά ο γάβρος. Καλά έκανες και τον έστειλες, λέει, τον άσχετο αθυρόστομο, λέει, Πέτρος από Γέρκα. Γεια σου, Πετράν. Ναι, τώρα εκείνος ήταν απαράδεκτος χθες. Εκείνος ήταν, δηλαδή, να κάτσω να πούμε, να το ρίξω κανένα δεκάλεπτο πινελίκια να πούμε, για τέτοιο πράγμα ήταν. Λοιπόν, πάμε ένα διάλειμμα. Μία πήγε. Focus FM 103 και 6. 2310 576 και 567 οι γραμμές για μηνύματα στο Viber.

0: 69 07 4 84 4. Επιστροφή σε λίγο.
1: Η ώρα είναι 1.

0: καρφιά, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Focus FM 103.6. 23 10 506 76 και 506 77 γραμμές.

0: Έλα, Βιλέ.
1: Ιορδάνη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Βιλέ.
1: Από Πάτρα τηλεφωνώ.
0: Καλώς όρισες.
1: Μιχάλης είμαι.
0: Γεια σου, Μιχάλη.
1: Παναθηναϊκός.
0: Να είσαι καλά. Για πες.
1: Και εσύ να είσαι καλά. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να σου πω ότι συμπαθώ τον ΠΑΟΚ.
0: Εντάξει. Και να
1: μετά,
0: μην το...
1: μετά την ομάδα μου συμπαθώ τον ΠΑΟΚ. Έτσι.
0: Ναι.
1: Είμαι αντιολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Και θέλω να σου κάνω 2-3 ερωτήσεις.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι. Εσύ αν δεν πάρεις το πρωτάθλημα, εγώ εύχομαι να το πάρεις, έτσι. Εγώ δεν μπορώ να το πάρω. Εύχομαι να το πάρεις. Με οποιοδήποτε τρόπο, να χάσει η ΑΕΚ και να κάνει να ράγει. Εάν δεν το πάρεις,
0: ναι.
1: Ποιος προτιμά να το πάρει. Μην μου πεις δεν σε ενδιαφέρει.
0: Πρόσεξε.
1: Αν μου απαντήσεις.
0: Να σε πω κάτι. Ναι. Άμα ρωτήσεις το λαό του ΠΑΟΚ τώρα.
1: Ναι.
0: Θα σε πούνε καταρχήν αυτό που είπες πρώτα στην αρχή. Άμα δεν το πάρω, εγώ δεν με ενδιαφέρει. Αλλά άμα επιμένεις να σε πούνε ποιος θέλει να το πάρει,
1: ναι.
0: Τουλάχιστον να μην σε πω οι 9 στους 10, αλλά τουλάχιστον οι 8 ναι. στους 10,
1: ναι.
0: θα σου πούνε να μην το πάρει ΑΕΚ.
1: Να μην το πάρει ΑΕΚ. Άρα ναι. να το πάρει Ολυμπιακός.
0: Αφού είναι από πίσω μετά.
1: Έτσι.
0: Και το λόγο, ναι. άμα θες να σου πω, ας το πω.
1: Σε ακούω ναι. πολλά.
0: Ο λόγος είναι γνωστός.
1: Ότι σου έκλεψε το πρωτάθλημα.
0: Πέρα από αυτό,
1: ναι.
0: πουλάνε και μία τρέλα. Το πήρανε μάγικα και ξέρω εγώ και ήμασταν εμείς και πήρατε πρωτάθλημα και κάτι να πούμε που έχει αλλοιωθεί το DNA τους. Σε πληροφορώ ναι. ότι η ΑΕΚ ήταν η πιο συμπαθητική ομάδα από τις ομάδες Αθήνας στη Βόρειο Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: Μέχρι το 18. Από το 18 και μετά έγινε ίσως η πιο αντιπαθητική.
1: Ωραία. Ναι. Εγώ δεν έχω ακούσει να πουλάνε και τρέλα να το πήρανε μάγικα. Έτσι.
0: Του ζω εγώ.
1: Όσο σε ακούω.
0: Ναι.
1: Εκεί στην εκπομπή.
0: Όχι, εδώ δεν έχω τέτοια παιδιά. Αλλά έξω στην πιάτσα, στις εκπομπές, στις άλλες, στο YouTube και σε αυτά, ειδικά οι αεξίδες εδώ στη Βόρεια Ελλάδα έχουν καταλάβει τι γίνεται, ξέρουνε. Η κάτω ωραία, είναι πάση. Το πρόβλημα, ναι.
1: Το πήρανε. Θέλουν, δηλαδή, 9 στις 10 να το πάρει ο Ολυμπιακός.
0: Να μην το πάρει ΑΕΚ, θέλουν, ναι.
1: Να μην το πάρει ΑΕΚ. Να το πάρει ο Ολυμπιακός. Ναι. Πώς θα το πάρεις εσύ.
0: Ναι.
1: Δεν σκέφτονται ότι ο Ολυμπιακός πήγε να σας διαλύσει, να σας δείξει την τέταρτη εθνική.
0: Ξέρεις τι γίνεται.
1: Αυτό δεν το σκέφτονται.
0: Άκου λίγο.
1: Εγώ πιστεύω ότι είναι ανάποδο το ποσοστό.
0: Πρόσεξε.
1: Ένα στις 10 θα θέλει να το πάρει ο Ολυμπιακός.
0: Αυτό ήταν κάποτε. Αυτό σου είπα
1: στην αρχή. Τώρα όπως μιλάμε.
0: Δεν υπάρχει.
1: Με τα σημερινά δεδομένα.
0: Όχι. Θα σου πω γιατί. Ο Ολυμπιακός είναι εχθρός σου. Ναι. Είναι εχθρός σου. Το ξέρεις ότι είναι εχθρός σου. Σου το λέει κιόλας, το ξέρεις κιόλας. Δεν τον έχεις εμπιστοσύνη. Τα έχει κάνει στο παρελθόν. Είναι εχθρός σου. Το γνωρίζεις αυτό.
1: Όχι, δεν το γνωρίζεις.
0: Όχι εσύ. Είπα οξύδες, το ξέρουν. Ναι,
1: κατάλαβα τι λέει. Πήγε να σου κάνει αυτή την κηδεία.
0: Ναι,
1: το ξέρω. Μην πω τώρα, μην το χαρακτηρίσω, δεν θέλω τον Ολυμπιακό, δεν θέλω να μπει στο στόμα μου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πήγα σε κάνει αυτήν την κυρία. Ό,τι και να μου είχε κάνει εμένα η ΑΕΚ,
0: ναι.
1: εάν μου είχε κάνει εμένα αυτό ο Ολυμπιακός, θα προτιμούσα να το πάρει το Πάτρε, έτσι ξέρεις εσύ από τις
0: ομάδες,
1: παρά αυτοί οι άνθρωποι.
0: Ξέρεις τι γίνεται.
1: Αν μου είχε κάνει αυτό, πήγα σε κάνει σένα, έτσι.
0: Ναι. Ξέρεις τι γίνεται.
1: Ναι. Ό,τι και να μου είχε κάνει. Και να μου είχε κλέψει η ΑΕΚ 50 πρωταθλήματα.
0: Όχι. Άκου λίγο.
1: Εμένα γίνεται. Προσωπικά, έτσι.
0: Πρόσεξε λίγο. Πρόσεξε.
1: Ναι.
0: Η ΑΕΚ, αν θυμάσαι, είχε βγάλει μια διαμαρτυρία για ένα πρωτάθλημα ναι. που της πήρε ο Ολυμπιακός στην υπόθεση Βάλντερ τότε.
1: Το θυμάμαι, δεν το θυμάμαι. Είμαι 67, δεν είμαι μικρός.
0: Α, το ξέρεις, το ξέρεις, ναι. Έβγαζε μπλακάτ, έβγαζε αφίσες τέτοια πανό και λοιπά. Το πρωτάθλημα, το ποδόσφαιρο παίζεται, τα πρωταθλήματα παίζονται στο γήπεδο και όχι στα δικαστήρια και τέτοια πράγματα. Τα θυμάσαι.
1: Ναι, τα ξέρω, τα θυμάμαι.
0: Α, μπράβο. Ναι. Γίνεται μια συμμαχία του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός αποσύρθηκε βέβαια από τη συμμαχία τότε για να καθαρίσουν το ποδόσφαιρο. Μπαίνει μπροστά ο Σαββίδης, παίρνει το Μελισανίδη που ήξερε καλά το ποδόσφαιρο, κάνει όλα τα έξοδα ο Σαββίδης, πληρώνει τα πάντα δηλαδή ότι υπήρχαν έξοδα και αλλάζουν την ΕΠΟ. Και τον αφήνει το Μελισανίδη και κάνει κομμάτι του. Και αντί να καθαρίσουν το ποδόσφαιρο, ο ΠΑΟΚ πλήρωσε τα πάντα, τα χρέη του, τον Ατάλο, έγινε νοικοκύρης, έκανε ομάδα. Είχε 33 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα και έφτασε η δουλειά να το πάρει το πρωτάθλημα, ρε φίλε. Και το πήρε, βάζει λοιπόν, το πόλ και το παίρνει.
1: Εντάξει, τέλος πάντων, εγώ αυτό.
0: Όχι, τέλος πάντων, έφτασα στην ουσία, ένα λεπτό λίγο.
1: Ναι,
0: και έρχεται εκεί τη στιγμή, λοιπόν, ο φίλος σου, ο συνέτερός σου, αυτός εδώ που πόνταρες επάνω του, και σου κλέβει το πρωτάθλημα.
1: Ναι, ναι.
0: Μετά από 33 χρόνια, ρε φίλε, εγώ δεν πήρα 10 πρωταθλήματα στα 20 χρόνια να πούμε, να πω, εντάξει μωρέ, αυτά τώρα, κατάλαβες.
1: Ρε φίλε, συμφωνώ μαζί σου, το κατάλαβες.
0: Αλλά με την αλήθεια.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Αλλά εγώ δηλαδή τώρα, δεν, βέβαια, ο Παναγός παίζει τα παιχνίδια στα ίσα και εσύ είσαι σίγουρος τώρα, λες εκεί στο Γιάννη, δεν ξέρω αν το δουλεύεις, αν το πιστεύεις ή όχι, πες ότι την κερδίζει στην ΑΕΚ. Θα κερδίσει τον Παναγό κάτω εσύ.
0: Κοίταξε, να σε πω κάτι.
1: Σκορτάω.
0: Να σου πω. Εγώ πιστεύω, και δεν το λέω επειδή τον αγαπάω τον ΠΑΟΚ, ότι ο ΠΑΟΚ έχει την καλύτερη ομάδα. Έχει τους παίκτες.
1: Έχει την καλύτερη ομάδα, βεβαίως.
0: Ναι, έχει τους πιο ποιοτικούς παίκτες. Ναι. Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ είναι για τα δύσκολα, δεν είναι για τα εύκολα. Στα εύκολα μπορεί να το βλέπεις να πάει στο Βόλο, κάνει την Κέλα, κάνει εδώ. Και στα δύσκολα, όποτε πήγε στα δύσκολα, ανταποκρίθηκε.
1: Τέλος πάντων, μακάρι.
0: Ναι, όχι, μακάρι. Όλα είναι ντέρμπι, δεν είναι. Θέλω να σε πω ότι έχει ποιότητα. Έχει, δηλαδή, μπροστά, στο κέντρο και μπροστά, η επίδεσή του, οι πλευρές του, ξέρω εγώ κλπ. Είναι ό,τι καλύτερο έχει από ομάδα. Η ΑΕΚ βέβαια έχει μπροστά κανένα δύο παίκτες επιθετικούς. Έτσι. Αλλά νομίζω ότι το καλύτερο ποδόσφαιρο το έπαιξε ο ΠΑΟΚ σε σύνολο φέτος. Είχε τα
1: Δεν διαφωνώ, το έπαιξε.
0: Είχε τα προβλήματα του, ήταν μια κατάμαυρη χρονιά. Είχε τα προβλήματα του.
1: Αυτό δεν το δέχομαι. Αυτό το λες συνέχεια. Αυτό το λες εσύ και ο Τσουκαλάς του Ολυμπιακού. Όταν χάσω, ο Τσουκαλά, δεν σε συγκρίνω με αυτόν εγώ, έτσι. Είχα τραυματίες, είχα εκείνο, είχα τ' άλλο. Όλες οι ομάδες έχουν τραυματίες. Και ο Παναθηναϊκός διαλυμένος που είναι, Ευρώπη έπαιζε με τραυματίες.
0: Ναι. Τώρα, άμα
1: πει. Δεν μου αρέσει με δικαιολογία.
0: Με μισή ομάδα, άμα πει συνέχεια δύο μήνες, δυόμιση, τι να πει τώρα.
1: Ναι, παιδάκι μου, συμφωνώ. Έπαιζε σε καλύτερη μπάλα. Σου τι αυτό το πράγμα, δεν χρειάζεται.
0: Να μην πω και τα άλλα τα κατάμαυρα, να πούμε έτσι. Τα δυστυχήματα, οι κηδείες, το ένα, το άλλο.
1: Ναι, αυτά είναι.
0: Αυτά όλα επηρεάζουν και μην ακούς που λένε δεν επηρεάζουν.
1: Βεβαίως. Βεβαίως. Λοιπόν, πάει αυτό. Αυτό θέλω να σου πω.
0: Ναι.
1: Πάμε τώρα στο.
0: Στο άλλο.
1: Στην ΑΕΚ.
0: Ναι, στην ΑΕΚ.
1: Δεν μου λες.
0: Ορίστε.
1: Η Γιουβέντους είναι μεγάλη ομάδα.
0: Θα με πεις γιατί έπεσε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Η Γιουβέντους δεν έπεσε αγωνιστικά. Τη ρίξανε τη Γιουβέντους για σκάνδαλα.
1: Τρίξε για σκάδι, για οποιοδήποτε τρόπο.
0: Δεν είναι πιο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αγωνιστικά έπεσε η ΑΕΚ.
1: Ναι, θέλω να σου πω ότι οι μεγάλες ομάδες έχουν κάποια ιστορία.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ότι έχουν βγει Champions League και δεν έχουν βγει. Και ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλη ομάδα και κάποια στιγμή
0: οι μεγάλες ομάδες, λέω εγώ, οι μεγάλες ομάδες αγωνιστικά δεν πρέπει να πέφτουνε.
1: Εκτός να δουλεύεις το φίλο το Γιάννη εκεί από το Δημοδία Νευριά.
0: Όχι,
1: δεν ξέρω αν το πιστεύεις από χάσεις.
0: Πρόσεξε λίγο, η ΑΕΚ έκανε κατάχρηση, να πούμε, στο κράτος τώρα, έτσι. Έκανε σοβαρά πράγματα τώρα, δεν είναι τώρα.
1: Και ο Παναθηναϊκός μπορούσε να πέσει και να διαγράψει τα χρέη.
0: Πρόσεξε λίγο, η ΑΕΚ δεν διαγράψε τα χρέη της. Τα χρέη υπάρχουν της ΑΕΚ.
1: Υπάρχουν, εντάξει.
0: Απλώς πήρε άλλο αφημία, ΑΕΚ. Παίζει με άλλο αφημία. Α, πράγμα, τα λέμε, να ξέρουμε τι λέμε.
1: Διάβαζα σήμερα σε ένα site στην Πάτρα ότι η Παναχαϊκή έχει αλλάξει 6 αφημοί. Παναχαϊκή, δικιά μας εδώ.
0: Ναι.
1: 6 αφημοί και είναι διαλυμένη.
0: Φαντάσου.
1: Αυτό ήθελα να σου πω.
0: Η Παναχαϊκή έχει κόσμο.
1: Σαν κόσμο έχει. Είναι στην τέταρτη δική, ένας τεχνική, δεν ξέρω πού είναι.
0: Όχι, σαν Παναχαϊκή λέω, ο Παδούς έχει σαν Παναχαϊκή.
1: Πώς δεν έχει.
0: Μάλιστα.
1: Πώς δεν έχει κόσμο. Είναι η πρώτη ομάδα επαρχιακή που βγήκε η Ευρώπη.
0: Ναι ρε παιδί μου, γνωστά είναι αυτά.
1: Ναι, τα ξέρεις.
0: Ναι. Τότε με τον Ρίγα, με αυτούς, έτσι λες.
1: Ρίγας, Λεβεντάκο,
0: ναι.
1: Μιχαλόπλο.
0: Ναι.
1: Το Βασιλάκη Στραβοπόδη και όλους αυτούς.
0: Ο Κώστας ο Λεβέντης, ο δικός μας από εδώ πάνω.
1: Εγώ φίλε να θέλω να σου πω ότι είμαι και συμμαθητής και φίλος με το Γιάννη Τζάρα από πίσω σας.
0: Του Γιαννάκη, ναι. Του Γιαννάκη.
1: Και μένουμε και κοντά εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Συμμαθητές στο γυμνάσιο και εντάξει, μετά χαθήκαμε.
0: Γιαννάκη τον αγαπάει τον Πάκο. Τον βλέπω και
1: σαν. Ξέρω τον αγαπάει. Ναι. Εγώ βλέπω τον Πάκο με ένα φίλο μου γιατρό που είναι από την Κοζάκη.
0: Ναι.
1: Και το βλέπουμε και τον ΠΑΟΚ και τον ΠΑΟΚ και όλες τις ομάδες.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και τον συμπαθώ τον ΠΑΟΚ, έτσι.
0: Να ρωτήσω κάτι. Εκείνο το καινούργιο το γήπεδο πάνω, το Παμπελοβονησιακό, τι γίνεται εκεί πέρα?
1: Από κάτω ακριβώς μένω εγώ.
0: Α, εκεί πάνω μένεις εσύ.
1: 100 μέτρα το γήπεδο.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Τίποτα, τι γίνεται.
0: Χρησιμοποιείται, μπα.
1: δεν γίνονται αγώνες για αγωνίσματα, για τρεξίματα και τέτοια. Ακριβώς θα πάω στο σπίτι μου.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτά φίλε και ένα άλλο που θέλω να σου πω.
0: Ναι.
1: Ακούω δύο ανθρώπους, δύο κύριους, τον κύριο Μπάμπη και τον κύριο Γιάννη,
0: ναι,
1: να τρώγονται. Να τρώγονται.
0: Ναι.
1: Αυτό πράγμα έχει κουράσει πάρα πολύ. Ο συμπαθέστατος ο Μπάμπη, συμπαθέστατος ο κύριος Γιάννης. Και οι δύο συμπαθείς.
0: Ναι.
1: Και τους ακούω. Πρέπει να σπάσει κάποια στιγμή, πιστεύω εγώ έτσι. Για τον Μπάμπη τον ακούω, δεν μιλάει ο άνθρωπος. Τώρα ο Γιάννης, βέβαια ο Γιάννης τώρα τον δουλεύει για να τζιγκλάει, έτσι.
0: Ναι.
1: Στην αρχή νόμιζα ότι κάνει πλάκα, ότι είναι στημένο.
0: Mm.
1: Αλλά ακούω δύο ανθρώπους, ο ένας είναι... Δεν μιλάει ο άνθρωπος. Έχει και τα προβλήματά ότι έχει από ό,τι ακούω στην ομιλία του. Και ο άλλος ο κύριος, ο Γιάννης, τον τζιγκλάει. Κάτι πρέπει να κάνει για αυτό.
0: Ο Μπάμπης ήταν διαιτητάρα, να ξέρεις.
1: Ναι, ήταν διαιτητάρα.
0: Πολλά χρόνια.
1: Το ξέρω.
0: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, γνωρίζει κόσμο ο άνθρωπος, είναι, πώς να το πω ρε παιδί μου, είναι γνωστός.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει γνωριμίες πολλές, από ό,τι ακούω. Τώρα ο άνθρωπος αρχίζει να τον λέει εφθαρμένο, να τον κάνει, να τον ράνει. Νομίζω δεν είναι σωστό. Και για πλάκα να τα λέει. Mm. Κατάλαβες τι λέω.
0: Ναι, βέβαια, εννοείται.
1: Έτσι φίλε. Κάτι πρέπει να κάνεις εκεί.
0: Mm.
1: Εκεί που θα πάνε με τον Κοσμοκαλόγερο, με τον Γιάννη που είπες, πάνε ναι, και τον Μπάμπη να τους τα φτιάξει.
0: Ναι, αυτό λέω, αυτό λέω, αλλά δεν το καταλαβαίνω.
1: Να τον πάρεις, μια στο Μπάμπη, τον Μπάμπη, δεν ξέρω που μένει ο άνθρωπος πιο πέρα από σένα, να πάρε να πείτε ένα, να φάτε ένα μεζέ, να πείτε κανένα τσίπουρο εκεί, τι πίνετε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να τα βρείτε. Γιατί και αυτό να μην γίνει, δεν ξέρω, δεν ακούγεται καλά. Ναι, ναι, έγινε μία, δύο, πέντε, δέκα φορές, έχει κουράσει αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Κατά τα άλλα, συμπαθέστατος ο Γιάννης, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Ωραίος είναι.
1: Έτσι.
0: Είναι ο μόνος ΑΕΚΣΙΣ που έβγαινε και έλεγε το κλέψαμε το πρωτάθλημα.
1: Το άκουσα.
0: Ναι.
1: Το άκουσα και μπράβο του.
0: Από τότε το λέγε.
1: Το ξέρω, τον ακούω σου λέω πολλές. Ναι. Σας ακούω πολύ καιρό. Απλά δεν μπορώ να μιλήσω το βράδυ.
0: Μάλιστα, καλά κάνεις.
1: Κατάλαβες, σας ακούω κάθε βράδυ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά φίλε μου.
0: Έγινε. Ναι. Πώς είπαμε το όνομα, πώς είπαμε.
1: Μιχάλης.
0: Ναι, Μιχάλης. Έγινε.
1: Όμως στείλει κάποιο μήνυμα πιο παλιά.
0: Ναι.
1: Αλλά θυμάμαι τώρα. Εντάξει.
0: Έγινε Μιχάλη, να είσαι καλά. Χάρηκα.
1: Χάρηκα,
0: να είσαι καλά. Για
1: καλό σου βράδυ, γεια, γεια.
0: Επίσης. Έλα φίλε.
2: Έλα, γεια σου Τουρδάν.
0: Καλώς σου να. Μιχάλης Πάτρα.
2: Να πω, αυτό εδώ πέρα εσύ που γίνεται με το... τα Γιάννητσά που είναι ο Μπάμπης.
0: Ναι, τη Σκέδρα είναι.
2: Και κοίταξε να δεις, όταν βγαίνεις και κατηγοράς κάποιον έτσι, δεν το πετάς στον αέρα, λες και το όνομά του.
0: Ναι.
2: Σωστά, ο Μπάμπης έχει δίκιο.
0: Τι δίκιο.
2: Έχει δίκιο. Όταν άλλος βγαίνει, να λέει όνομα. Γιατί αλλιώς δεν μπορείς να το πετάς στον αέρα έτσι ξαφνικά.
0: Κάτσε ρε, δεν είπε να... όνομα. Δεν είπε όνομα. Τον καλύπτει αυτό.
2: Και τι λέει. Κάποιος λέει που... τότε κάποιος, και εγώ λέω κάποιος ότι ξέρω εγώ, πήρε το πρωτάθλημα.
0: Πρώτα απ' όλα, περίμενε λίγο, περίμενε. Πρώτα απ' όλα δεν λέει όνομα, δεν λέει ο Μπάμπης.
2: Ναι, αλλά κάτι λέει.
0: Και δεύτερον, λέει ο διεφθαρμένος. Ο Μπάμπης δεν είναι διεφθαρμένος.
2: Ωραία, ποιος είναι ο διεφθαρμένος.
0: Ο Μπάμπης γιατί τσιμπάει, είναι διεφθαρμένος.
2: Ναι, αλλά μπορεί να του βγουν πολλοί διαιτητές εκεί πέρα και να έχει ιστορία.
0: Ας βγει ο διαιτητής, ο ένας διεφθαρμένος, να μας πει.
2: Σου λέει ρε φίλε, εδώ ναι, πέρα ποιον λες.
0: Βρε, ας βγει, δε, άκουσε όνομα.
2: Ναι, αλλά και αυτό τώρα που ξέρουμε, το λέει για τον Μπάμπη. Τι μου λες.
0: Τι ξέρουμε, το υποθέτουμε.
2: Ε, όχι, δεν το υποθέτω, εγώ είμαι σίγουρος. Εγώ είμαι σίγουρος και όλοι είναι σίγουροι ότι το λέει για τον Μπάμπη. Και ο προηγούμενος ο ακροτής αυτό σου είπε.
0: Να τον κάνεις μήνυση δεν μπορείς. Στοιχεία θέλει. Άκουσες το όνομα.
2: Αν πάρεις και τα προηγούμενα και τα πιο προηγούμενα και κάνεις μια σύγκριση ακριβώς το τι λέει, θα βγει ότι το λέει για τον Μπάμπη.
0: Να σε πω εγώ 10 διαιτητές διεφθαρμένους στην Μπέλα. Ονοματεπώνυμο. Παλιούς.
2: Ναι, ρε Τζόρνταν.
0: Κοιτάξτε
2: και λες κάτι και ξέρεις για ποιο το λέει. Εντάξει. Mm. Και σου λέω, εάν πάρεις τις προηγούμενες φορές που βγαίνει κάποιος και τα λέει, κάπου ξεφεύγουν λέξεις και εκεί πέρα μπορείς να καταλάβεις ότι το λέει για τον Μπάμπη.
0: Σιγά.
2: Ναι, εάν δηλαδή πάει η υπόθεση πολύ στραβά, που εντάξει δεν νομίζω.
0: Ναι.
2: Κατάλαβες.
0: Για πες.
2: Ο προηγούμενος που πήρε το παλικάρι αυτός από πού είναι.
0: Από την Πάτρα, από την Πάτρα είναι το παιδί.
2: Από την Πάτρα, ε. Mm. Στην Πάτρα έχουμε, τουλάχιστον όσο ήμουν εκεί πέρα που δούλευα σε πλοίο, γερό σύνδεσμο, έτσι.
0: Στην Πάτρα έχω εγώ καμιά 7-8 παιδιά φίλους του ΠΑΟΚ, με 2-3 μιλάω κιόλας, με παίρνουν τηλέφωνο να πούμε.
2: Ναι.
0: Ναι, βέβαια. Γεια σου Μίλτο, ακούει τώρα Μίλτος. Ο Μίλτος ακούει και την εκπομπή ο ένας. Ναι.
2: Ήταν και ένας με καλή θέση σε κάποια από τα πλοία αυτά που είναι, ξέρεις, Πάτρα Ιταλία, στις Μινωκές.
0: Mm-hmm.
2: δικός μας και βοήθησε μάλιστα πάρα πολύ τα παιδιά που πηγαίναν τότε στο Ούντινε.
0: Μάλιστα.
2: Όταν ήρθαν μέσα τους βοήθησε γιατί ήταν και η θέση του τέτοια. Τους... Τέλος πάντων, να μην πω γιατί ξέρεις, αν πεις μπορεί να είναι ακόμα στην εταιρεία, μην του πούνε εσύ τι έκανες.
0: Ναι.
2: Κατάλαβες.
0: Τι να λοιπόν, κάνουμε, πάλι,
2: κοίταξε, εμάς τους παοξίδες, εμείς θέλουμε να μην το πάρει αυτή η ομάδα που για μας τώρα είναι η πιο συχαμένη ομάδα. Δηλαδή όταν λες ότι πες ένα παοξί, ποια είναι ρε παιδί μου, πιο συχαμένη ομάδα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα για σένα ποια είναι, τι θα σου πει.
0: Πες το λοιπόν, να τα ακούσει ο φίλος του που, από την Πάτρα που μίλαγα προηγουμένως.
2: Ναι, αυτό είναι, ότι η Άκη είναι ρε φίλε. Yeah. Ναι, ήταν η πιο, δηλαδή μας πουλούσαν ένα παραμύθι γενικά που άμα ψάξεις να δεις παλιά τι μας κάνανε, με τι πουλα, πώς να σου το πω ρε παιδί μου,
0: κοίταξε,
2: μας χτυπούσανε.
0: Άκη, να σε πω κάτι, εγώ ξέρεις τι κατάλαβα. Δεν ξέρω τι κέρδισε η ΑΕΚ με ένα πρωτάθλημα που το πήρε από τον ΠΑΟΚ. Ξέρω όμως τι έχασε. Έχασε αυτή τη συμπάθεια όλου του λαού του ΠΑΟΚ, του, όλης της Βόρειας Ελλάδας, μη σε πω όλου.
2: Ναι, σίγουρα.
0: Το οποίο να πούμε ούτε με δύο, ούτε με τρία, ούτε με πέντε πρωταθλήματα ισοδύναμη.
2: Εάν αυτή τη στιγμή υπήρχαν 10 ομάδες εκτός του ΠΑΟΚ, 10 ομάδες να εκδικηθούν το πρωτάθλημα, γιατί είπε ας πούμε ότι λέμε τώρα να το πάρει ο Ολυμπιακός. Ξέρω αυτόν τον πονάει επειδή είναι Παναθηναϊκός.
0: Ναι, έτσι. Είναι έτσι, έτσι, σωστά.
2: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, το καταλαβαίνω. Αλλά αν μας βάλεις 10 ομάδες, εμείς θα πούμε τις 9 ας το πάρουν, αυτοί να μην το πάρουν.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Κατάλαβες. Το ξέρω.
2: Μην το πάρει δηλαδή, μην το παίρνει ότι να τώρα είστε με τον Ολυμπιακό που σας έκανε αυτά. Μα ο Ολυμπιακός είναι αυτός που είναι. Και όταν εσύ πας και το έπαιζες αδερφός σωματείο και τέτοια και κοινή καταγωγή και τέτοιες ιστορίες. Και μάλιστα το επαναλαμβάνω γιατί το έχω ξαναπεί. Ο ΠΑΟΚ αυτά που τράβηξε η ΑΕΚ δεν τα τράβηξε κάτω. Δεν τα τράβηξε. Ο ΠΑΟΚ μιλάμε εδώ πέρα, μαρτύρια τράβωσε και με τους ντόπιους και με τους από κάτω. Αυτοί μέσω του ΠΟΚ που ήταν εκεί πέρα κάτω, παίρνανε και ορισμένα πράγματα. Βεβαίως σαν τρίτη ομάδα του λεκανοπεδίου, αλλά παίρνανε ρε παιδί μου, παίρνανε. Πήραν και τα πρωταθληματάκια τους, πήρανε και τα κύπελα, τα πήρανε. Βέβαια ελάχιστα συγκριτικά με τους άλλους, αλλά πήρανε. Εμείς όμως που ήμασταν εδώ, είχαμε και τον ντόπιο το κατεστημένο εδώ. Αυτό το ντόπιο κατεστημένο ήταν, ξέρεις, με τον Άρη και με τον Ηρακλή. Αυτή η έπουσου μου δεν υπήρχε μέσα ΠΑΟΚ. Πήγαν να μας εξαφανίσουν. Από την αρχή, αν διαβάσει κάποιος την ιστορία του ΠΑΟΚ στα πρώτα του χρόνια, πήγαν να μας εξαφανίσουν. Δεν καταλαβαίναν τίποτα. Θέλανε δηλαδή να μας διαλύσουν. Γιατί βλέπαν τι ερχόταν. Βλέπαν ότι ο κόσμος όλος μαζικά πήγαινε στον ΠΑΟΚ. Από εκεί ήταν που αρχίσανε και, ξέρεις, δημιουργούσαν αυτές τις αντιπαλότητες. Διάβασε τα πρώτα 10 χρόνια και θα δεις τι έγινε. Αυτοί μετά χρησιμοποιούσαν. Αυτό μιλάει για τους δικούς μας, έτσι.
0: Ναι.
2: Πάρα πολλοί χρησιμοποιούσαν τις γνωριμίες που είχαν. Είτε εδώ, στις εδώ υπηρεσίες, είτε στο Δήμο, είτε παντού. Για να επιβάλλουν το δικό τους κατεστημένο. Ο ΠΑΟΚ μέσα από αυτά είχε και το ντόπιο και το κάτω το κατεστημένο. Νομίζω ότι μία από τις κορυφές που είχαν γίνει, δηλαδή ήταν τότε με τον Ηρακλή, θυμάμαι, που τελειώνει το παιχνίδι, νικάει ο ΠΑΟΚ 1-0, και αυτοί θέλαν, πρόσεξε να δεις τώρα, μέσω τις ΕΠΟ σου μου θέλεις, τις ΕΠΟ όπως θέλεις, πήγανε και κατορθώσανε, επειδή λέγανε έπρεπε να κρατήσει ένα λεπτό ακόμα, πρόσεξε, ένα λεπτό ακόμα το παιχνίδι, να επαναληφθεί το παιχνίδι, τι θέλανε, να επαναληφθεί το παιχνίδι, και αφού το καταφέρανε, δεν θέλανε να ξαναγίνει μέσα στο δικό μας το γήπεδο, αλλά κάτω του Παναθηναϊκού. Να πάμε δηλαδή να παίξουμε μαζί τους κάτω στο Παναθηναϊκό, εκεί πέρα, στο Λεωφόρο Αλεξάνδρας.
0: Ναι.
2: Καταλαβαίνεις, δηλαδή για τέτοιες καταστάσεις μιλάμε. Να μην πούμε ότι με το που έγινε καινούργιο το γήπεδο, πήγαν και κάνανε ένσταση, καινούργιο γήπεδο παίξαν και επειδή χάσανε ο Άρης, ας πούμε, επειδή έχασε, έκανε ένσταση για τις γραμμές. Από εκεί φαίνεται ότι ξεκινάει και η κοινή πορεία με την ΑΕΚ. Να πούμε, γιατί βλέπουμε τώρα τελευταία τους ενώνουν πολλά πράγματα. Ένα είναι και ότι μετράνε γραμμές, δεν ξέρω, δοκάρια και τέτοια. Από τότε φαίνεται τους έμεινε. Λοιπόν, ναι. Το άλλο ήταν ότι αυτό που τους έκανε ο Ολυμπιακός, τι γίνεται. Φωνάζανε για τον Ολυμπιακό, η ΑΕΚ αυτό που έκανε δηλαδή. Φωνάζανε για τον Ολυμπιακό, αλλά πρόσεξε, ο Ολυμπιακός ήταν η δύναμη που κακά τα ψέματα τότε ήλεγχε τα πάντα. Ήλεγχε τα πάντα. Και κάνανε αυτό που κάνανε. Ο Ολυμπιακός τους πήρε το πρωτάθλημα, ναι. Νόμιμα μεν, αλλά ηθικά δεν ήταν δίκαιο.
0: Ναι.
2: Δεν ήταν δίκαιο ηθικά.
0: Σωστό.
2: Το πήραν και φωνάζανε αυτοί. Και μετά τι κάνανε, χρησιμοποίησανε και τον Ολυμπιακό, με τις δηλώσεις του Θεοδωρίδη, μην τις ξεχνάμε,
0: έτσι,
2: χρησιμοποίησανε και τον Ολυμπιακό για να έρθουν εναντίον μας, ρε φίλε, γιατί θέλαμε να πάρουμε ένα πρωτάθλημα μετά από τόσα χρόνια. Μετά από τόσες αδικίες, γιατί χάσαμε και άλλα πρωταθλήματα με διάφορα τερτύπια των από κάτω.
0: Εγώ νομίζω ότι όλη η δουλειά την έκανε ο Ολυμπιακός. Θα σε πω.
2: Αφού το είπε ο Θεοδωρίδης. Αν δεν το πάρουμε εμείς, δεν θα το πάρει ο ΠΑΟΚ.
0: Περίμενε λίγο, να σου πω. Για να χαλάσει τις σχέσεις του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, του Σαββίδη με τον Μελισανίδη, από το 2017, ένα χρόνο πίσω, στον τελικό στο Βόλο, με την αστυνομία που ήταν εκεί πέρα περίγραπτη, απαράδεκτη και γίνανε τα επεισόδια στο Παθεσσαλικό, το θυμάσαι αυτό?
2: Πώς θα το θυμάμαι.
0: Ναι, λοιπόν, ένα αυτό εδώ έκανε για να χαλάσουν οι σχέσεις, και όχι μόνο αυτό, και με τον Κομίνη διαιτή, ήταν ο Κομίνης διαιτής και εκεί πέρα, στον τελικό. Από εκεί ξεκίνησε η ιστορία, γιατί σου λέει αυτοί οι δυο άμα είναι μαζί, είναι πανίσχυροι να πούμε, θα τα αλλάξουν όλα στο ποδόσφαιρο κλπ. Γιατί ο Σαββίδης τότε δεν ήξερε ακόμα το ποδόσφαιρο, ήταν αποφασισμένος, λεφτά δις, αλλά δεν ήξερε το κομμάτι ποδόσφαιρο. Ο ένας βάζει τα λεφτά, ο άλλος βάζει τεχνογνωσία, σου λέει θα τα αλλάξουν όλα. Αυτό φοβόταν ο Ολυμπιακός και κοίταζε πώς και πώς να τους κάνει να διασπάσουν. Λέω εγώ τώρα. Το κατάφερε μία με τον ΠΑΟΚ, να πούμε, για να, με το κύπελο. Στο καπάκι το κάνει με την ΑΕΚ για να πάρει το πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ, για να χαλάσουν οι σχέσεις. Και έτσι ξεκίνησε να χαλάνε οι σχέσεις. Και το είπε και ο Θεοδωρίδης, όπως λες.
2: Κατάλαβες. Εγώ σου λέω τώρα το εξής.
0: Πάγαν το δόλωμα, γιατί... το τυρί δηλαδή, που τους πέταξε.
2: Ναι, ναι, γιατί πήγε όμως, πρόσεξε, με το Μελισανίδη και δεν πήγε με το Σαββίδη εναντίον του Μελισανίδη.
0: Αυτό το κάνει τον προηγούμενο χρόνο με την, στον τελικό.
2: Μήπως, λέω, μήπως επειδή ο Σαββίδης ήθελε ισονομία, ενώ ο άλλος ήθελε να παίρνουμε κι εμείς κανένα πρωτάθλημα.
0: Κοίταξε, την ισονομία τη θέλει στο ποδόσφαιρο, από ό,τι αποδείχθηκε, μόνο ο Σαββίδης. Όλοι θέλουν σφυρίγματα.
2: Αυτό.
0: Ναι. Αυτό αποδείχθηκε.
2: Αυτό δεν θέλανε.
0: Αυτό αποδείχθηκε και με τους ξένους διαιτές και με το ΒΑΡ. Κανείς δεν ήθελε ούτε ξένους διαιτές ούτε ΒΑΡ. Ο Σαββίδης τα φέρει αυτά. Και μετά συμφώνησαν ότι το θέλουν, γιατί είδαν ότι δεν γίνεται διαφορετικά.
2: Αφού σε όλη την Ευρώπη πήγε.
0: Όχι. Οι ψήφοι δεν γίνονταν διαφορετικά. Ψηφίσαν όλοι υπέρ. Ναι. Και αφού ψηφίσαν υπέρ, δεν γίνονταν διαφορετικά, το θέλανε μετά. Κάνανε πόλεμο, να πούμε, στην αρχή τον αρχιδιετή, γιατί για να τον πάρουμε το μέρος τους. Τα είδαμε όλα. Να μην τα αναλύσω. Να πούμε, τα είδαμε στα προηγούμενα χρόνια όλα. Λοιπόν, με τον Κλάτεμπεργκ και με τους άλλους, να πούμε, και μετά. Αναγκάστηκαν τώρα, προωθούν τώρα τους Έλληνες διαιτητές, να βάλουν τους Έλληνες. Η ιστορία είναι, το διατάφτα είναι αυτόν, ότι κάποια στιγμή θέλουν να περπατήσουν το μοντέλο των Ελλήνων, ότι τάχα μου δίδεν σοφρονήσεκαν οι Έλληνες και πρέπει, είναι άξιοι και πρέπει να μπουν. Μα τους ξένους διαιτητές οι Έλληνες τους φέρανε, δεν τους φέρανε κανένας άλλος. Η ανικανότητα των Ελλήνων, όχι η ανικανότητα σαν ικανότητες, σαν χαρακτήρες, δεν μπορούν να πούμε. Επηρεάζονται από τους παράγοντες και πώς το λένε, φοβούνται τους παράγοντες, δεν ξέρω, και του μπεγκιάζονται.
2: Ναι, ναι. Αλλά αυτό για τους φίλους οι οποίοι λένε το τι συνέβη, πρόσεχε να δεις. Λένε, ας πούμε, πολλοί ότι είναι ο Σαββίδης τώρα πάνω και τα λοιπά και ότι ελέγχει, έτσι. Mm-hmm. Αλλά βλέπεις τώρα το πώς δουλεύει ο Σαββίδης. Και πάνε να σου πούνε ότι κάνει ακριβώς τα ίδια που έκανε, λέει, παλιά ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, ναι, με τους Αλεξανδρίδες και με όλα αυτά.
0: Αυτό τώρα, αυτό το κάνουν.
2: Κατάλαβες. Είναι... Οι άνθρωποι δηλαδή δεν παίζονται. Αυτό και είναι... ποιοι τα κάνουν αυτά, οι χειρότεροι από όλους ποιοι είναι, οι αεξίδες. Οι Ολυμπιακοί είναι... δεν το λένε τους.
0: Αυτό είναι προπαγάνδα. Άκου λίγο, ρε. Αυτό είναι προπαγάνδα που θέλουν να περάσουν.
2: Ναι, προπαγάνδα είναι, ρε, Τζόρνταν. Αλλά ποιοι είναι αυτοί που κινούν αυτή την προπαγάνδα? Μπες μέσα στα site και κοίταξε να δεις τι γίνεται. Η ΑΕΚ έχει ρίξει αυτή την προπαγάνδα. Ξέρεις γιατί? Γιατί φοβούνται ότι ο κόσμος, ειδικά αυτοί οι οποίοι έχουν ρίζες προσφυγικές, ότι έρχεται στον ΠΑΟΚ. Αυτό φοβούνται. Κατάλαβες. Η ομάδα τους πλέον, αν δεις τώρα, όπως λες και εσύ, κάνουν προπαγάνδα για να φαίνεται ότι αυτή είναι δηλαδή το προσφυγικό σωματείο, το οποίο είναι μεγάλο, ας πούμε, κτλ. Αλλά ο ΠΑΟΚ έχει πάρει, δηλαδή, ο ΠΑΟΚ έχει πάρει τον κόσμο και ο ΠΑΟΚ φαίνεται, αν πεις για προσφυγιά, ο κόσμος πάει, το μυαλό του πάει στον ΠΑΟΚ, δεν πάει σε αυτούς. Αυτοί αυτό φοβούνται. Γιατί ξέρουν ότι ο Ολυμπιακός τελείως έχει πιάσει όλη την Νότια Ελλάδα και πέρα νησιά, ιστορίες, τα έχει σαρώσει. Τα έχει σαρώσει. Μέσα στην Αθήνα είναι ο Παναθηναϊκός και αυτοί τώρα προσπαθούν. Προσπαθούν. Φτιάξανε ένα γήπεδο και μας πουλάνε τώρα το γήπεδο και το γήπεδο και το γήπεδο. Που δεν είναι και δικό τους, είναι ιδιώτη. Κατάλαβε. Ενώ ο ΠΑΟΚ βλέπει ότι ό,τι κάνει είναι υγιέ, ό,τι πάει να κάνει ο Σαββίδη και προσπαθούν με τρικλοποδιέ. Με εκ των έσω, όχι εκ των έσω, όταν λέω εκ των έσω, εννοώ από εδώ γύρω. Βλέπει τι έγινε και το καλοκαίρι, έτσι. Προσπαθούν να τρυπήσουν και από κάτω και από εδώ.
0: Κοίταξε λίγο.
2: Τον ΠΑΟΚ.
0: Κοίταξε λίγο.
2: Γιατί βρήκαν και από εδώ συμμάχου.
0: Οι ομάδε Αθήνα και οι τρει είναι ευνοούμενε από την πολιτεία, έτσι.
2: Αυτή από ανέκαθεν, γιατί από ανέκαθεν ήταν το ίδιο το κράτος.
0: Όχι, να πω για τις γηπεδικές εγκαταστάσεις τώρα. Πρώτα απ' όλα πήραν οι γήπεδα και οι τρεις. Ο Παναθηναϊκός, καταρχήν να ξέρουμε ένα πράγμα. Ο Παναθηναϊκός, το γήπεδο τώρα είναι δωρεάν, να πούμε αυτό το πράγμα, από το κράτος. Από το Ταμείο Ανάπτυξης, τα λεφτά και τα οικόπεδα εκεί από αλωτρίες. Και θα δώσουν, λέει, τηλεφόρο. Μα και η λεωφόρο είναι από το Δήμο Αθηναίων.
2: Το είχε, κάτι είχε πει τέτοια, η Μπακογιάννη, αν θυμάμαι καλά.
0: Εσύ, εγώ έχω χαρτί, μου την είχε στείλει ένας από την Αθήνα πριν από πολύ καιρό, πώς δόθηκε το γήπεδο στο Παναθηναϊκό.
2: Α, το θυμάμαι, το θυμάμαι.
0: Και η άδεια που χτίσανε, να πούμε, πότε βγήκε και το να κετάλω, έτσι. Και είπανε κάποιοι Παναθηναϊκοί, λέει, εμείς θα δώσουμε, λέει, το φιλέτο σιλοφόρο, μα και αυτό είναι του Δήμου, δεν είναι του Παναθηναϊκού, για να πάρουν το Βοτανικό. Και τους κάνουν γήπεδο τώρα στο Βοτανικό, γηπεδάρα. Το παρακολουθώ εγώ, ξέρεις, αυτό που τα βγάζουν τα παιδιά εκεί με τα ντρόν που το δίνουν. Γηπεδάρα. Και ξαφνικά θα βρεθεί και ο Παναθηναϊκός με ιδιόκτητο γήπεδο, ας πούμε. Ο Ολυμπιακός βρέθηκε με γήπεδο κρατικό, εθνικό στάδιο εκεί του Καρασκάκης. Το οποίο, πρόσεξε να δεις, το έκανε ο Κόκαλης με λεφτά. Με λεφτά, με χρηματοδότηση δικιά του, βέβαια τα λεφτά τα πήρε.
2: Ένα ποσοστό έβαλε, δεν το έκανε όλο.
0: Πρόσεξε, με δάνεια το πήρε, δεν το έκανε μόνο αυτός. Με δάνεια το πήρε και τα δάνεια πληρωνόντουσαν μετά. Δεν ξέρω αν αποπληρώθηκαν όλα, τέλος πάντων. Και πήρε 50 χρόνια τη χρήση. Ο Παναθηναϊκός, είπαμε για το γήπεδο, την ΑΕΚ την δώσανε, άσε που το μισό το έκανε κούτρα τζαμπατά, να πούμε, άλλος με δωρεές και με πόσο λένε από περιφέρειες, επιδοτήσεις και ιστορίες. Κόψανε και λίγο άλσους εκεί πέρα, δεν ξέρω πόσα στρέμματα, για να το μεγαλώσουν. Μπασκετικά και οι δυο πήραν τα γήπεδα, να πούμε, τα μεγάλα της Αθήνας. Μια χαρά. Έτσι κάνουμε και εμείς ομάδες μεγάλες.
2: Είναι όμως, Τζόρνταν, ότι σε αυτό εδώ που είπες τώρα, σε αυτό πέρα το σύστημα εκεί κάτω, έτσι, όπως είναι, ποια είναι αυτή η ομάδα, πες μου μια ομάδα, ρε παιδί μου, ένα σύλλογο που να μπορεί να πάει κόντρα σε αυτούς. Πες μου ένα, δηλαδή πάρε σε όλη την Ελλάδα.
0: Δεν μπορεί, μόνο ο ΠΑΟΚ μπόρεσε.
2: Μόνο ο ΠΑΟΚ. Yeah. Και τι γίνεται.
0: Και να σε πω και κάτι άλλο. Άμα yeah. αν δεν ήταν ο Σαββίδης που οι δουλειές του ήταν στο εξωτερικό, δεν θα μπορούσε και ο ίδιος να το κάνει. Αν ήταν οι δουλειές του εδώ στην Ελλάδα δηλαδή. Εδώ είναι το 5% από τις δουλειές, ούτε το 5%. Δηλαδή όλο το οικονομική του ισχύ και οι δουλειές του είναι έξω. Γι' αυτό τους παίζει εδώ όπως θέλει, τους κάνει, κατάλαβες. Φαντάσου τώρα να εξαρτούνταν από το κράτος τώρα ο Σαββίδης εδώ, να είχε δουλειές εδώ ο άνθρωπος. Τι θα τον κάνανε. Όπως ήταν κάποιοι πατατούδες, κάτι άλλοι πιο παλιά κλπ. Έτσι. Σε σφίγγουνε να πούμε εδώ πέρα και τελείωσε.
2: Έχεις όμως τη δεύτερη πόλη αυτή τη στιγμή μέσα στην Ελλάδα. Κάποτε ήταν η πρώτη, έτσι. Κάποτε ήταν η πρώτη σε πληθυσμό, στα πάντα σε ψυχαγωγές, σε ό,τι θέλεις. Η Θεσσαλονίκη κάποτε, έτσι. Λοιπόν,
0: έχεις τώρα πληθυσμιακά
2: τη δεύτερη πόλη.
0: Ναι.
2: Λέγε.
0: Δεν παίζει ρόλο πληθυσμιακά. Τώρα
2: ναι, περίμενε σου. Έχεις λοιπόν την Θεσσαλονίκη, η οποία δεν είναι το κέντρο, κατά ψέματα όλα κάτω είναι. Έχεις ένα σύλλογο, γιατί για μένα δεν είναι το θέμα της ομάδας, είναι ο σύλλογος αυτός. Με την ιστορία τη δικιά του, όχι ιστορία να λες τα παιχνίδια που παίξαν όπως έχουν άλλες ομάδες, ότι παίξαμε τα τάδε παιχνίδια και η ιστορία λέει ότι τότε νίκησα εδώ, νίκησα εκεί κτλ. Το πώς δημιουργήθηκε, το πώς συνέχισε, τι πόλεμο έφαγε, όλα αυτά.
0: Ναι.
2: Αυτά είναι μια ιστορία. Εμείς οι παοξίδες αυτή την ιστορία βλέπουμε. Τα άλλα έρχονται. Τα άλλα θα έρθουν. Και λέμε τώρα, ήρθε αυτός ο άνθρωπος και μας ανέβασε τόσο ψηλά που είπαμε ναι, χαρήκαμε ρε φίλε, και χάρηκαν και τα κόκαλα που λέμε των ανθρώπων που δεν τα είδανε. Ναι, κατάλαβες.
0: Ναι, ναι.
2: Που δεν είδαν αυτές τις χαρές και έρχονται τώρα να κάνουν όλες αυτές τις συνωμοσίες. Και μάλιστα, ενώ έρχονται, πρόσεξε τώρα, έρχονται τρόπια στη Θεσσαλονίκη, υπάρχουν και άλλοι δίπλα, οι οποίοι δεν θέλουν να έρχονται. Δεν θέλουν να έρχονται. Δεν θέλουν αυτοί να φέρουν. Κατάλαβες. Το πρόβλημά τους δεν είναι να φέρουν, αλλά μπαίνουν και αυτοί στο κόλπο, όπως είναι ο Χατζινάκος και κάτι άλλοι, η ομάδα τους, τους ενδιαφέρει μόνο, και αυτό εδώ πέρα το έχει πει και ο ίδιος ο Φετβατζίδης, ότι δεν θέλαν τότε, ο ίδιος βγήκε και το είπε στους μεταράδες, το ξέρουμε όλοι. Ναι. Ότι τους είπαν οι φίλαθλοι, δεν μας ενδιαφέρει να πάρουμε το κύπελο. Δηλαδή δεν τους ενδιαφέρει να φέρουν ένα τρόπαιο από κάτω στη Θεσσαλονίκη. Αρκεί να μην πάρει πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ, να μην πάρει τρόπαιο ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή δεν τους ενδιαφέρει για την πόλη. Τους ενδιαφέρει, έχουν, δεν ξέρω τι έχει μπει μέσα στο μυαλό τους, συνωμοτούν και αυτοί μαζί με τους από κάτω για να χτυπήσουν τον ΠΑΟΚ. Και τον άκουγε στον Χατζινάκο προχθές, πότε ήταν, που ήσουν εκεί πέρα.
0: Εντάξει, εκείνος είναι ο παδός τώρα, δεν το, μην του παρεξηγήσει.
2: Τον είδες πως τσίριζε εκεί πέρα, δηλαδή δεν πήγε να μιλήσει, απλώς τσίριζε. Εκεί πέρα το κλείσε, έτσι. Δεν μπορώ να ακούω τώρα κάτι αειδίες εκεί πέρα, και τέτοια.
0: Εντάξει, αυτή
2: είναι ο παδός. Τον εξηγεί στον άλλο, το πόδι του ενός είναι επάνω στη γραμμή. Πιο μέσα είναι πόσοι πόντι, είναι 20 πόντι, 30 πόντι, όντως, αυτό είναι, πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Ναι. Θα αλλάξουμε τη φύση.
0: Πεντακάθαρο γκόλισμα.
2: Και μέσα ο άλλος από εκεί αποκρούει την μπάλα. Μέσα. Φαίνεται. Οι άλλοι τώρα, όπως και ο φίλος αυτός, πολύ θα ήθελα να ξαναπάρει κάποια στιγμή ο πατρινός, να μου πει από ποια κάμερα το είδε ότι είναι μέσα. Ή οι άλλοι φίλοι που πήραν προηγουμένως και ήταν... που ήταν κάποιος με την κοπέλα του, με τη γυναίκα του, δεν ξέρω, να μας πούν από ποια κάμερα το είδανε.
0: Ναι.
2: Από ποια κάμερα το είδατε, ρε παιδιά, και λέτε ότι ήταν μέσα, ότι ήταν έξω. Από την κάμερα που δείχνει, δεν μπορείς να το καταλάβεις γιατί είναι από το κέντρο. Εκεί πέρα πλέον αρχίζει το ΒΑΡ να σκέφτεται άλλα πράγματα. Να πει, αν είναι κάποιος, πατάει πάνω στη γραμμή και βλέπεις ότι η μπάλα τη βγάζει από μέσα. Γιατί το ένα το πόδι είναι στη γραμμή, το άλλο το πόδι αναγκαστικά θα είναι μέσα. Είναι κλίση του σώματος τέτοια που είναι μέσα. Η μπάλα είναι μέσα, έχει μπει. Και μάλιστα είναι πολύ πριν. Αυτοί τι κάνανε. Πρόσεξε τώρα, εκεί πέρα που ήσουν σε αυτήν την εκπομπή στο ίντερνετ.
0: Ναι.
2: Με το που ξεκινάς αρχίζουν τα και τέτοια. Τους άκουσες.
0: Ναι, εντάξει.
2: Για να μην μπορείς εσύ να μιλήσεις, να μην μπορείς να πεις το τι πραγματικά εκεί πέρα συμβαίνει, να ακούσει ο κόσμος τουλάχιστον. Αυτοί δεν πρόκειται να αλλάξουν. Αυτοί άλλωστε κάνανε δηλώσεις μεταξύ τους και ο Χατζινάκος και άλλοι, ο Τζούλινγκ Μπουγκάτς, σε δικιά τους εκπομπή μέσα και είπαν ότι ό,τι και να λέει ο ΠΑΟΚ, ακόμα και να έχει δίκιο, εμείς θα πάμε εναντίον του. Ναι. Το έχουν πει οι ίδιοι σε εκπομπή τους. Έχω εδώ πέρα ακριβώς και πότε έγινε η εκπομπή τους και όλα αυτά εδώ πέρα. Και σε ποια δευτερόλεπτα και όλα.
0: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα σε αυτούς τους ανθρώπους τι να τους εξηγείς. Αφού το καταλαβαίνουν, το ξέρουν, αλλά θα σε πάνε κόντρα. Δεν υπάρχει θέμα, θα σε πάνε κόντρα. Και αυτοί οι άνθρωποι εννοείται ότι είναι ομάδα εδώ, Θεσσαλονίκης, ξέρεις, Μακεδονίας κτλ. Δεν αξίζουν να είναι εκεί πέρα που είναι τώρα με αυτά τα μυαλά που έχουν. Δεν μιλάω για την πλειοψηφία του κόσμου του Άρη, γιατί υπήρχαν και κάποιοι οι οποίοι βγάλανε, ξέρεις, στο YouTube.
0: Ναι.
2: Όταν έγινε το 1-2 μέσα στο Χαριλάου, οι οποίοι βγήκανε πιο μπροστά, ήπιαν τα ουζάκια τους, ήπιανε, ξέρεις, λέγανε, κάναν τα καλαμπούρια τους, πήγανε μέσα και μεταξύ τους η ομιλία που γινόταν μέσα, χαρήκανε βεβαίως για τον γκολ που έβαλε ο Άρης, εντάξει, γιατί είναι Αριανοί, εντάξει, χαρήκανε, αλλά μια χαρά σε κόσμια πλαίσια. Σε κόσμια πλαίσια. Και στο τέλος είπαν ότι το πήρε ο ΠΑΟΚ, εντάξει, βγήκε ο ΠΑΟΚ πρωταθλητής. Καμία σχέση με εκείνο το κλίμα του, ξέρεις, που προσπαθούσαν να περάσουν.
0: Ναι.
2: Και το περάσανε μέσα κακά τα ψέματα. Κατάλαβες.
0: Μάλιστα.
2: Τέλος πάντων, μιλήσαμε πολύ βέβαια. Εντάξει, γιατί ζητώ συγγνώμη από τον επόμενο.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Μάλιστα, πάμε σε διάλειμμα. Ό,τι
2: έγινε τώρα, την καλή νύχτα μου.
0: Για χαρά, για χαρά. Καλό ξημέρωμα, για χαρά. Τι να πεις, είναι ατελείωτα αυτά. Σωστά τα λες, αλλά θέλει χρόνο να τα λέμε. Λοιπόν, πάμε τελευταίο διάλειμμα. Focus FM 103 και 6. Και γραμμές ανοιχτές, έτσι. Έχουμε περίπου ένα μισάωρο ακόμα. Κόσμο, μετά το διάλειμμα έχει και πολλά μηνύματα εδώ πέρα να διαβάσουμε. Επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air, give me all your money.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6. Έλα φίλε μου.
1: Δεν μου λες τώρα.
0: Δεν σε λέω.
1: Γιατί δεν με βγάζεις με τον Άκη την παράδειση.
0: Γιατί με είπες.
1: Τέλος πάντων. Δικαιωμά σου να κάνεις ό,τι θέλεις.
0: Όχι, δεν με είπε, με είπες τι δικαιωμά μου. Τι μορφή ρίχνεις τώρα.
1: Έχεις ένα μήνυμα.
0: Σε ποιον, σε μένα.
1: Ναι.
0: Δεν τα είδα ακόμα. Άμα ναι, ο Άκης ακούει, άμα δεν λες βγει, μήπως τι.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Για αποκατάσταση του ονόματός μου.
0: Α, για το, την περίπτωση λες.
1: Ναι. Ναι. Για τον κύριο Κωνσταντινίδη.
0: Ναι.
1: Άκουσε το όνομά του.
0: Εγώ δεν άκουσα, δεν ξέρω. Εσύ αυτόν έλεγες.
1: Άκουσε το όνομά του. Είπα διαφαρμένος
0: όχι,
1: είναι ναι. Ο Μπαμπίκος.
0: Όχι, δεν είπες όνομα, δεν είπες.
1: Είπα τέτοιο πράγμα εγώ.
0: Όχι.
1: Λοιπόν.
0: Οι άλλοι πονηρεύονται, σου λέει, για μένα μιλάνε. Για τον...
1: Τι με νοιάζει μένα τώρα, βγήκε ο Άκης, είναι δικηγόρος του Μπαμπί. Mm. Απαντώ στον Άκη, είσαι δικηγόρος του Μπάμπη, Άκη. Εντάξει. Έπρεπε να με βγάλεις.
0: Ο Άκης.
1: Ο Μπάμπης. Γιατί...
0: εγώ τον Μπάμπη στην γραμμή θες να τον βγάλω.
1: Τι να βγάλω, άμα δεν τρέπεται.
0: Να τρέπεται γιατί, ρε. Για δώσω να. Έλα φίλε.
2: Τι να γράφω ρε, για σένα. Εγώ
1: γράφω να μην ξεχνώρισα σένα.
2: Εγώ γράφω να μην ξεχνώρισα σένα. Εσύ πρέπει να τρέπεσαι.
0: Περίμενε να μας ακούσει.
2: Που κάνει επίτηδες κάθε μέρα και λέει και κοεπώνυμο και κοόμωμα και διερβαμένο και ακάλυπτο.
1: Άκουσε το όνομά σου.
0: Ένα λίπτο λίγο, Μπάμπη, να τον ακούσουμε τι άμα σφίγει.
1: Άκουσε το όνομά σου.
2: Σήμερα όχι, άλλη φορά ναι.
1: Πότε.
2: Η εκπομπή είναι γραμμένη για να δει
1: λοιπόν.
2: Και να τα πούμε τι που βρίσκει.
1: Για χαλάρωση λίγο. Χαλάρωσε λίγο
2: σε λέω. Εσύ μπορεί να με πουλήσει.
1: Χαλάρωσε λίγο σε λέω.
2: Τι να χαλαρώσω ρε. Πρέπει να τρέπεσαι για όλα αυτά που κάνει.
1: Άμα έχεις τη μοίρα δεν φταίω εγώ. Λοιπόν. Θέλω να πω τον Άκη.
0: Ναι.
2: Καλά έκανε ο Άκης, έχει δίκιο καλό και κακό.
1: Έχει ο Άκης.
2: Όλοι έχουν καταλάβει για ποιο λόγο το κάνει. Όλο. Όλο
1: για ποιο λόγο, για ποιο λόγο. Καταρχήν λοιπόν, δεν άκουσες το όνομά σου,
2: ρε Πάκη. Δεν άκουσες το όνομά σου. Ρε άσε την κοροδία αλλού για
1: να πει. Δεν εγώ άμα έχεις τη μίγα και μιλιάζεσαι. Εντάξει.
2: Ρε άσε τη μίγα, εσύ επίσης δεν θα κάνει και θέλω και ποιος σε βάλει να θα κάνει.
1: Ποιος.
2: Πάρα πολύ καλά ξέρω.
1: Πες όνομα.
2: Και μομέκα δεν θα το πω.
1: Πες όνομα βρε τσεμπέρι.
2: Ρε άσε τώρα παραμύθια.
1: Μην πήγεις εδώ πέρα και ονόματα θα μου πεις.
0: Μάλλον
2: προσπαθεί. Κόπ καυκό. Γιατί να μην
0: περιμένετε. Προσπαθεί ο Άρεος.
2: Κόπ καυκό
0: που πέρα. Ο Άκης να πάρει τηλέφωνο προσπαθεί. Μπάμπη κλείσε εσύ να πάρει ο Άκης.
1: Κλείστονα.
0: Όχι κλείστονα.
2: Έτσι απόδοκος
0: πάρει. Προσπαθεί ο Άκης να πάρει τηλέφωνο και δεν μπορεί να πούμε.
1: Λοιπόν.
0: Τώρα μπορείς Άκη, για πάρε τηλέφωνο να πούμε να δούμε. Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Είπε ο Άκης. Πήγε τον κύριο Μιχάλη που πήρε από Πάτρα.
0: Ναι.
1: Και για τον ποδηλάτη που σε πήρε από τα Εξάρια.
0: Ναι. Το Μάγκη.
1: Και οι δύο είπανε ότι η μπάλα δεν πέρασε τη γραμμή. Και είπε ο Άκης. Ας βγουν να μας πούνε από ποια κάμερα το είδανε. Έτσι δεν είπε.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Δεν θυμάσαι εσόδο.
0: Πού να θυμάμαι τώρα ρε Γιάννη τι είπε τώρα.
1: Ο Άκης είπε ας πούνε να μας πούνε ναι. Από ποια κάμερα το είδανε.
0: Ένα τώρα ο Άκης είναι στη γραμμή. Για δώσω,
1: λοιπόν,
0: ναι. Περίμενε
1: ρωτάω τον Άκη εγώ.
0: Περίμενε να το ρωτήσεις τώρα. Έλα Άκη.
1: Ναι, θα τον ακούω.
0: Έλα, γεια.
3: Έλα, έλα. Ακούω. Αντιπαράθεση.
0: Ναι.
3: Δεν θες αντιπαράθεση. Αντιπαράθεση. Λέγε.
1: Δεν θες υποβιζό και μιλάς έτσι.
3: Όχι ρε, λέγε.
1: Είπες πολύ λίγο.
0: Ναι.
1: Για τον κύριο Μιχάλη από την Πάτρα.
0: Ναι.
1: Για τον Ποζηλάτη.
0: Το Μάγκη.
1: Που είπαν ότι η μπάλα δεν πέρασε τη γραμμή, είπες από ποια κάμερα το είδανε.
3: Ναι.
1: Εσύ από ποια κάμερα το είδες που η μπάλα πέρασε.
0: Τα έβγαλα εγώ στο YouTube αυτά.
3: Είδα την κάμερα,
1: κάμερα
3: που είδαμε όλοι. Και εσύ και ο κύριος
1: που πήρε από κάμερα είδες,
3: την και όλοι. Από εκείνη την κάμερα την είδαμε. Έτσι δεν είναι.
1: Απάντησε μου ποια κάμερα είναι.
0: Τα έβγαλα εγώ στο YouTube.
3: Από το κέντρο ρε, η κάμερα του κέντρου.
1: Ποιο κέντρο είσαι από το κέντρο εκεί. να μπαίνει μπάλα μέσα.
3: Και εγώ σου λέω το εξής, περίμενε. Εάν υπάρχει ένας παίκτης και η μπάλα πάει από πίσω του και εσύ το βλέπεις τώρα με αυτή την κάμερα, τον βλέπεις, βλέπεις τον παίκτη αλλά η μπάλα είναι από πίσω του. Μπορείς να δεις την μπάλα.
1: Μισό λεπτό σε ρωτάω.
3: Τι σημαίνει αυτό ότι πάμε από πίσω του. Ωραία, πάμε τώρα μέσα στην αίθουσα.
0: Το... Περίμενε λίγο.
3: Δεν χρειάζεται
0: το...
3: να υπάρχει το κάμερα.
0: Βάρ από... να το βάρα από πού, ποια κάμερα το βλέπει το βάρα.
1: Ο Άκης από πού.
0: Το βάρ, από ποια κάμερα το βλέπει.
1: Το βάρ για... είναι
3: στην κάμερα όταν είναι για offside και τέτοια, ανάλογα με το που βρίσκεται το offside. Ανάλογα με το πόσες κάμερες έχουν βάλει.
0: Άρα ναι. Από αυτή την κάμερα το είδαμε κι εμείς.
1: Ναι, το βάρο όμως στην
3: συγκεκριμένη περίπτωση δεν πάει στην ευθεία με την αιστεία.
0: Δεν πάει, όχι.
1: Ρε Άκη, κατάλαβε... σε ρωτάω κάτι απλό. Θα με πεις από ποια κάμερα το είδες εσύ.
0: Από την κάμερα που δείχνει...
3: Από την κάμερα που είδες και εσύ, ρε, από την ίδια κάμερα.
0: Μιλάω, μα εγώ το βγάλα, ρε Γιάννη. Τι δεν μιλάς με εμένα.
1: Με τον Άκη μιλάω, πιο παρακαλώ.
3: Ναι, ρε αγόρι μου, ναι. Μισό λεπτό.
1: Θα μας πεις από ποια κάμερα το είδες.
3: Και το λέω με την ίδια κάμερα που το είδες και εσύ. Με την ίδια κάμερα
1: και αυτή με την ίδια κάμερα που το είδες και εσύ. Είδαμε και πέρα στην μπάλα μέσα.
3: Όχι, περίμενε. Είναι,
1: δηλαδή.
3: Εσύ από πού είδες, αν πέρασε η μπάλα από την κάμερα το είδες.
1: Εσύ από πού το είδες, σε ρωτάω.
3: Ωραία, εγώ σου λέω το εξής. Υπάρχει ένας παίκτης που είναι πάνω στη γραμμή.
1: Ράς το παίκτη.
3: Α, όχι, ας
1: το παίκτη. Σε ποια κάμερα το είδες.
3: Βρέσει, σου λέω από την κάμερα, δεν μπορείς να το δεις άμα είναι μέσα ή έξω. Η μπάλα είναι στον αέρα. Και πέρα που βλέπεις την μπάλα είναι στον αέρα.
1: Και πώς βλέπεις
3: την μπάλα είναι μέσα ή έξω.
0: Φαίνεται, ρε Γιάννη, μεγεθύνει στην εικόνα. Τα πόδια που πατάνε του καθενός φαίνονται, να πούμε.
3: Βλέπεις το που πατάει το πόδι του ενός παίχτη και το άλλο πόδι του είναι από τη μέσα μεριά της εστίας. Όταν πατάς εσύ και πάνω στη γραμμή της εστίας, το άλλο πόδι είναι μέσα. Δεν είναι μέσα, είναι νόμος της
1: φύσης. Θα ακούσεις λίγο.
3: Τι θα ακούσεις, αφού σου μιλάω, σου λέω ότι το θέλεις και το κατάλαβα.
1: Να κάνουμε πιο πολύ. Τα δύο, ο Μιχάλης από την Πάτρα και ο Ποδηλάρης είδαν την μπάλα ότι δεν πήγε γκολ, εσύ την είδες ότι πήγε γκολ.
3: Μα σου λέω δεν γίνεται από την κάμερα που το είδανε, όπως και εγώ, όπως και εσύ, από την κάμερα απλώς που το βλέπεις, δεν μπορείς να πεις, λες, ας πούμε, μπορεί να είναι και μέσα, γιατί περισσότερο μέσα φαίνεται και από την κάμερα, αλλά δεν μπορείς να είσαι σίγουρος.
1: Ναι.
3: Κατάλαβες. Αλλά όταν όμως ο άλλος μπαίνει πριν από την μπάλα και πάει να τη διώξει με το πόδι που είναι μέσα από την αιστεία, γιατί δεν γίνεται αλλιώς, πρέπει η μπάλα να είναι μέσα στην αιστεία, δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός δεν έγινε ξαφνικά πλάκα.
1: Τέλος πάντων, αυτά είναι δικά σου. Πάμε σε άλλο
3: θέμα. Νόμοι της φύσης είναι αυτά, αγόρι μου. Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Νόμοι της φύσης. Πάμε σε άλλο θέμα.
3: Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Ο Μιχάλης από την Πάτρα βγήκε και είπε ο Ολυμπιακός, η ομάδα Ολυμπιακός πήγε να σε ρίξει γάμα στην β' εθνική. Συμφωνείς ή όχι.
3: Ναι.
1: Είναι χειρότερο αυτό από το κρέφιμο της ΑΕΚ.
3: Ολυμπιακός, άκου να σου πω, Ολυμπιακός από ανέκαθεν, μισό λεπτό, από ανέκαθεν Ολυμπιακός ελέγχει όλο το ποδόσφαιρο και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν καταλάβαινε τίποτα. Και ήταν πραγματικά ένας από αυτούς που μπορούσε να πω ότι είναι εχθροί μου, έτσι. Αυτό που μου κάνεις εσύ, βρε, που είμαστε μαζί, εννοείται. Αδέρφια που είμαστε, είναι εξαδέρφια που θα το πω.
1: Την ερώτησή μου.
3: Αυτό που κάνατε εσείς σε εμάς, τέτοια μπαμπεσιά,
1: Ολυμπιακός δεν
3: την έκανε.
1: Θα απαντήσεις ναι ή όχι.
0: Σε απάντησε, ρε Γιάννη, δεν το κατάλαβες.
1: Δεν απάντησε. Ολυμπιακός πήγε να στηρίξει πίτα εθνική.
0: Είναι εχθρός μου, σου λέει. Εσύ το παίξες φίλος μου.
3: Ολυμπιακός είναι από ανέκαθεν και δεν έχουμε και τίποτα κοινό, εντάξει, το μοναδικό κοινό είναι ότι παίζουμε μπάλα, εντάξει. Δεν έχουμε κάτι κοινό με τον Ολυμπιακό.
1: Δεν απαντάει.
0: Μα το λέει τώρα, άκουσε τον λίγο.
3: Αυτή την παπαϊσία που μας κάνατε εσείς, αυτό το ύπουλο που μας κάνατε εσείς,
1: ναι.
3: Αυτό δεν μπορεί να μετρηθεί. Αυτό κανένας Ολυμπιακός δεν το
1: κάνει.
3: Εσείς όμως από κάτω έρπεστε. Κατάλαβες.
1: Αυτό ο Ολυμπιακός που πήγε να σας κάνει δεν είναι ύπουλο.
0: Ναι, είναι εχθρός μου, σου λέει, ενώ εσύ ήσουν
3: δούλος. Το ξέρω, ρε, αυτό είναι χρόνια ήταν, όπως και εσύ ένα Εσύ όμως έπρεπε σαν προσφυγική ομάδα και που τρως και τις πάθες σου εκεί κάτω που και τον Ολυμπιακό, εντάξει, τις τρως και εσύ, δεν είναι τέτοιο, αντί να ενωθείς με τον ΠΑΟΚ, να γίνει κάτι σωστό, εσείς τι κάνατε, το εκμεταλλευτήκατε αυτό και ύπουλα μας τη φέρατε.
1: Δεν μου λες, ναι,
3: και τρέξατε εκεί να πάρετε ένα πρωτάθλημα εκεί, να τρέξετε εκεί, τι να σου πω, ρε παιδί μου, τα χάλια σας τρέχανε, να πάρετε ένα πρωτάθλημα, τρέχατε εκεί να πάρετε, με οποιοδήποτε τρόπο, ρε. Δεν τραπήκατε λίγο, δεν τραπήκατε.
1: Μπορώ να κάνω break στο κύκλο, Μπάμπη. Άκη, να σου πω
3: διαφορετικά. Ναι, κάνε, λέγε.
1: Break στο κύκλωμα, μπορώ να έχω.
0: Break,
1: να το πω ερασιτεχνικά, να σου πω να καταλάβει.
0: Τι κάνει ένα.
3: Α, break. Break πρέπει να κλείσει.
1: Όχι, όχι, break στο κύκλωμα λέω.
3: Break είναι όταν θες να μπεις μέσα σε ένα κύκλωμα. Άντε, ερασιτεχνικά που θέλει.
1: Να ανεβάσει η υψηλή τάση να με ακούς καλύτερα, ξέρω εγώ. Λοιπόν, ξαναδώ και πάλι. Ο Ολυμπιακός πήγε να στηρίξει μπει τεχνική και δεν είναι μισητή ομάδα. Η Άκη είναι μισητή ομάδα.
3: Δεν σου λέω, βρέσει, δεν σου λέω τον Ολυμπιακό, το ξέρουμε αυτό είναι. Δηλαδή πόσες φορές πρέπει να το πω.
1: Ο Ολυμπιακό δεν είναι ξέρουμε αυτό είναι.
3: Είχε τους εφοπλιστές, είχε τους βουλευτές. Ο Ολυμπιακός
1: το φαντάζομαι, απάντησε μου.
3: Μισό λεπτό, είχε τους βουλευτές, είχε όλα αυτά, εντάξει.
1: Ρε απάντησε γιατί δεν ότι γουστάρω να πάρει ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα.
0: Γιατί δεν σε γουστάρει ρε Γιάννη, δεν το κατάλαβες.
3: Εμένα, κοίταξε Γιάννη, εμένα μην μου λες για Ολυμπιακό. Εμένα ειδικά μην μου λες, γιατί τον είχα στη ΦΑΠΑ, μέσα στην Τούμπα, για 20-25 χρόνια, εντάξει.
1: Ποιον είχε
3: μην μου λες εμένα. Κατάλαβες.
1: Ακή. Γιατί να μην λες ο Ολυμπιακός δεν γουστάρει να το πάρει και λες να μην το πάρει η ΑΕΚ.
3: Η ΑΕΚ επειδή εγώ είμαι αυτό που μας κάνατε εσείς σε εμάς, αυτό που μας κάνατε εσείς σε εμάς, αυτό είναι βρώμικο ρε φίλε, το καταλαβαίνεις.
1: Ο Ολυμπιακός δεν είναι βρώμικο αυτό που πήγε να σας κάνει.
3: Γιατί, γιατί εσείς εννοείτε ότι είχατε μαζί μας μια σχέση ρε φίλε, δεν, ξέρεις, προσφυγιά, ξέρεις,
1: όσο να...
3: ότι μας
0: κάνατε φυγιά στο Μαγεία,
3: ότι και οι δύο, πρόσεξε και εσείς κάποτε αδικηθήκατε από τον Ολυμπιακό, έτσι.
1: Με και εμείς οι
3: άκουσε με.
0: Ναι, με την Καλαμαριά.
3: Πάντα είμαστε μαζί σας. Πάντα.
0: Τα ξέρει αυτά, ρε. Τα ξέρει, ρε Άγκη. Τι
1: τα ξέρω, ρε,
3: τα ξέρει, αλλά να τα ακούνε κι άλλοι, γιατί τους στέλνουν και τα μηνύματα που τους στέλνουν, έτσι.
1: Είπε η ΑΕΚ δεν είναι προσφυγική ομάδα. Όλοι οι πρόσφυγες γίνουν προς το ΠΑΟΚ.
3: Φυσικά.
1: Είπε τέτοιο πράγμα.
3: Γιατί να μην πάνε.
1: Είσαι καλά, Ράγκη. Συγγνώμη κιόλα, είσαι καλά.
3: Τι λες, ρε. Αμάν. Γιατί να πες αυτό.
1: Δεν είναι η ΑΕΚ προσφυγική ομάδα και όλοι οι πάλι πρόσφυγες που στο ΠΑΟΚ, αυτό είπες.
3: Είναι ότι εσείς, ενώ ξεκινήσατε σαν προσφυγική ομάδα, τους πρόσφυγες, εμάς τον ΠΑΟΚ δηλαδή, εμάς τον ΠΑΟΚ που ήμασταν προσφυγική ομάδα και τραβήξαμε όσα τραβήξαμε, ήρθατε κι εσείς από πάνω, επειδή βρήκατε τον άλλον, τον δυνάστη, του λέτε, έλα βοήθα μας και εμάς τώρα εδώ πέρα να χτυπήσουμε τον άλλον, γιατί αυτός άμα σηκωθεί ο ΠΑΟΚ μετά καληνύχτα. Και δεχτήκατε, δεχτήκατε να παίξετε αυτόν τον ρόλο για να χτυπήσετε τον ΠΑΟΚ.
1: Δεν σηκώθηκες με τον κύριο Σαββίδη, σηκώθηκες.
3: Σηκώθηκα, αλλά εσείς τι κάνατε. Πήγατε να μας φάτε με τη βοήθεια του Ολυμπιακού. Γιατί τότε ο Ολυμπιακός κάτι είχε, ξέρεις, τα, πώς το λένε...
1: Γουστάρει να πάρει το πρωτάθλημα ή ο Ολυμπιακός, απάντησε.
3: Τι έγινε.
1: Γουστάρει να πάρει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα ή η ΑΕΚ.
3: Δεν με ενδιαφέρει, κοίταξε. Υπάρχει ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, βάλει και άλλες ομάδες και μέσα τους είναι η ΑΕΚ. Δεν θέλω να το πάρετε εσείς. Από εκεί που παλιά έλεγα να το παίρνατε εσείς και ξέρεις, φωνάζαμε, χειροκροτούσαμε, πανηγυρίζαμε, τώρα λέμε δεν θέλουμε με τίποτα.
1: Αν το πάρει ο Ολυμπιακός θα γαλίζει, δηλαδή.
3: Έναν παοξί άμα το ρωτήσεις τώρα, πήγαινε ρώτα εσύ τώρα και πέρα κάποιον ένα παοξί, να δούμε τι θα σου πει.
1: Άμα και πες τώρα τι θα έλεγε πριν από 10 χρόνια.
3: Μ' ακούς.
1: Άμα το πάρει ο Ολυμπιακός θα χαρείς.
3: Όχι ρε, θα χαρώ επειδή θα το χάσετε εσείς.
1: Α, θα χαρείς επειδή θα το χάσουμε εμείς.
3: Ναι, δεν με ενδιαφέρει ποιος θα είναι ο άλλος.
1: Ωραία, για να πίνω τελευταία ερώτηση. Άκη, τελευταία ερώτηση.
3: Εάν δεν το πάρουμε εμείς, πρόσεξε. Όχι ότι εμείς θα το χαρίσουμε κάπου αλλού, ξέρεις.
1: Εσύ δεν το παίρνεις, Άκη, άστο. Σίγουρα είναι της Άκη, άστο, μην την ψάχνεις, άστο.
3: Τώρα εντάξει. Έχεις πολλές πιθανότητες, έχεις πολλές πιθανότητες.
1: Πάρα πολλές πιθανότητες έχω. Μη σε πω,
3: εντάξει, αλλά δεν είσαι 100% έτσι.
1: Λοιπόν, άσχετα από την μπάλα, υπάρχει στη Βέλγια ένα Ham Fest. 10 με 12, 10, 11 του μηνός. Μήπως θα είσαι εκεί.
0: Τι είναι, τι έχει.
3: Τι είναι αυτό.
1: Λέγεται Ham Fest. Μαζεύονται όλοι οι ραζιτέχνες. Μήπως θα είσαι στη Βέλγια, όχι.
3: Ham Fest.
1: Ναι, έχονται, πουλάνε λάμπες, ιστορίες, ραδιόφωνα τέτοια.
3: Α, έχουνε μέρες τεχνικά και τέτοια, τα πειρατικά, έτσι.
1: Ναι, ναι, μήπως θα είσαι προς τα δω.
3: Γιατί εγώ είμαι και αεραστέχνης, κανονικός αεραστέχνης, έτσι.
1: Make speed, μήπως θα είσαι προς τα δω, είναι 10, 11 με 12 του μηνός, κάπου εκεί. Θα είσαι προς τα δω, όχι.
3: Αν έρθω προς τα εκεί, γιατί πάω καμιά φορά Σκίδρα, Νάουσα και τέτοια, μπορεί να πεταχτώ.
1: Είναι αλλά, κοίταξε, 11 με 12 του μηνός, Σαββατοκύριακο που πέφτει.
3: Φτιάξατε κανένα μηχάνημα μόνοι σας.
1: Εγώ.
3: Ναι.

0: με την L34 να ξεκινήσουμε,
1: έξοδο
0: αυτή είναι η ταλάντουση, έτσι, με τα ποινία κάτω, ξέρεις, με την...
1: Ναι, έξοδο της λάμπου, τι λάμπου.
0: Και τα λοιπά. Προχωράμε μετά, πάμε. Εκεί ή θα βάλεις την L509 σκέτη με μια ωραία κεραία και πιάνεις όλη τη Μακεδονία, αλλά σε σωστό μέρος. Γιατί
1: παίζει τη λάμπα να βάλω εμείς.
0: Και η κεραία. Εντάξει.
1: Τη λάμπα να βάλω.
0: Ε.
1: Τη λάμπα να βάλω είπες.
0: Την L509 ή L519. Είναι το ίδιο πράγμα.
1: Ρε Άγγι, ρε Άγγι,
0: μη ξέρετε. 1300 βολτ.
1: Εδώ παίρνουν 8 και 12 ακόμα το 504 εσύ.
0: Ε.
1: Εδώ παίζουν 8, 11 και 8, 13.
0: Κάτσε να σου πω. Σου λέω διάφορα σχέδια. Από εκεί και πέρα, αν θέλεις να το επεκτείνεις, μπορείς μετά να το πας, αν είναι από L509, το πας στις 813. 811 ήταν παλιωμένες, ήταν τις πλάκες αυτές. Δεν λέγανε πολλά. Θα πας στις 813 τις λάμπες.
1: 813 σου λέω, ναι.
0: 811.
1: Τέλος πάντων, να μην βγάλουμε το χρόνο του Τζόρνταν τώρα.
0: Σου λέω για να βλέπεις ότι τα ξέρουμε, τα κατέχουμε. Με ποινίο έξω, πώς σηκώνεται πάνω, πώς πάει στην κεραία, πώς φεύγει. Αυτά τα έκανα με το παραμικρό
1: πυκνώτη,
0: με αντίσταση με οτιδήποτε και να σου πω και τι, πόσο νούμερο είναι ο καθένας.
1: Τέλος πάντων, μην πιάνουμε του χρόνου του Τζόρνταν τώρα. Ευχαριστώ πολύ, ας τα πούμε. Καλό ξημέρωμα.
0: Εγώ πάντως δέχτηκα, ήρθα αν έχεις κάποια ερώτηση μπορώ να σου απαντήσω.
1: Όχι, όχι, εντάξει, Άκη, ευχαριστώ
0: πολύ. Μου είπες για την παράθεση, γι' αυτό.
1: Όχι, εντάξει, αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα του και την παρέα
0: εδώ. Καληνύχτα μου. Γεια σου.
2: Δεν την πάθαμε.

Ο άλλος λέει, μην απαράδεκτος, λέει ο Χαρτζούς. Τον είσαι λάδι μαφιλίας, λέει, και δεν με δέχτηκε, λέει. Μαχά. Τζόρνταν, καλημέρα, λέει. Μπράβο στον μπάσκετ του ΠΑΟΚ, λέει. Παοκάρας πρόμονος όπως όπως όλοις. Τζόρνταν, πες, λέει, του Γιάννη, εάν φύγει ο Μπενίτεθ από τον Ολυμπιακό, θα πάει, λέει, ο Λέτο. Ο κόσμος Ιορδάνης αγαπάει, σε όλον τον κόσμο, λέει, γιατί λες αλήθειες. Χριστός Ανέστη, σε όλους ο ΠΑΟΚ θα είναι, λέει, και πάλι πρωταρτής. Όπως παλιά που τραγουδούσε, λέει, ο αγαπημένος μας Βασίλης Καράς. Βασίλης Λονδίνο. Γεια σου, Βασίλη. Ο Βασίλης, ο Μπιλ Κάρας. Τζόρνταν, θέλω να πω, λέει, τον κύριο Γιάννη ότι πρέπει να κάνει, λέει, πολλά χιλιόμετρα ακόμα για να μπορεί να μιλήσει, λέει, για τον κύριο Μπαμπίκο. Πιστεύω ότι όλα αυτά τα λέει, λέει, λόγω ζήλιας. Μάλιστα, πάντα εδώ συντονισμένη, λέει, στον Focus η αρτοποιή από πύργο, λέει, τις καλημέρες μας. Α, γεια σας, παιδιά, γεια σας.

με το αν θα πάρεις λέει πρωτάθλημα που δεν θα το πάρεις λέει. Μάλιστα. Εντάξει. Ο παδός θέλει, βλέπει την ομάδα του πάντα να το παίρνει. Έτσι είναι. Η αγάπη είναι αυτή που το πιστεύεις.

Εγώ, Τζόρνα, δεν μίλησα, λέει, για την φάση, αλλά η γνώμη μου είναι, λέει, ότι πέρασε τη γραμμή. Εμείς είδαμε μια φάση εκεί, τραβήξαμε και τις γραμμές, τραβήξαν άλλοι δηλαδή, εμείς τις μεγεθύναμε, τις κάναμε. Και άμα δείτε τα πόδια του κάθε ποδοσφαιριστή που πατάνε και που είναι το άλλο το πόδι και που είναι ο άλλος ο αντίπαλος κλπ, την άκρη τη βγάλετε. Τζόρνταν, λέει, ο Γιάννης, τι γίνεται, λέει, του γύρισε, λέει, την προσφυγιά, λέει, στις λάμπες. Άστα να πάνε.

Ωραία είναι, ωραία είναι. Θα τα διευκρινίσουμε αυτά όλα. Λοιπόν, αυτά και σήμερα, παιδιά. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή.

0: Είδαμε και τον ημιτελικό του Champions League, έτσι. Παρί Μπάγερ. Μπάγερ Παρί. Αύριο έχουμε επαναληπτικά τα άλλα τα παιχνίδια, Europa και Conference. 4 αγώνες είναι, 2 και 2, για να δούμε και τι θα γίνει. Άρα τελικό έχουμε Arsenal Παρί, μάλιστα. Κρίμα ένα στο Παρί Arsenal, δεν πήρε ποτέ τίποτα. Λοιπόν, αυτά παιδιά, καλό ξημέρωμα σε όλους, υγεία να υπάρχει. Εμείς εδώ είμαστε κάθε βράδυ, έτσι, κάθε βράδυ, εδώ λίγο μετά τις 11. Τα λέμε εδώ κάθε βράδυ. Ακόμα είναι νωρίς να πούμε τι θα γίνει στα play-off. Τετάρτη σήμερα, Πέμπτη αύριο, Παρασκευή μεθαύριο θα τα πούμε πιο καλά. Και αύριο τη βγει φυσικά θα το πούμε. Λοιπόν, καλό ξημέρωμα και τα λέμε αύριο το βράδυ, όπως είπαμε προηγουμένως, λίγο πριν, όχι λίγο πριν, λίγο μετά τις 11.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.

0: Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
1: Ρεαλιστής.
0: Σεισμός.
5: Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
1: Φιλαλήθης.
0: Χαίρε.

Focus FM 103,6% ελληνικός. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr